0: φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Του Σταπάκη!
0: Είναι ο Πάνος Ρήλος στον μικρόφωνο.
2: Είναι η Μαρία Ζεσαφυρά του στο άλλο.
0: Δεν είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Θα είναι αύριο μαζί μας. Mm-hmm. Έτσι, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Καλημέρα, η Θάκη του Αλέξη, λέει κάποιος.
2: Για βιβλία στην παραλία. Αυτό και αν είναι ζώο.
0: Ναι. Κάποιος λέει ότι όταν αναφερόμαστε στην ώρα, λέμε είναι 4.30 και όχι 4.30. Καλημέρες.
2: Ναι, εντάξει. Παιδί μου, οκ.
0: Τι λες, μωρέ.
2: 4.30 δεν είναι.
0: Είναι 4.30.
2: 4.30.
0: Λέμε είναι 3.30.
2: Γιατί λέμε 3.30.
0: Δεν λέμε 3.30.
2: Ναι. 3.30.
0: 3.30 λέμε.
2: Σε κάθε περίπτωση.
0: 4.30.
2: Μη λέτε στι μία.
0: Αυτό, μη λέτε στι μία και είμαστε όλοι εντάξει. 4.30, πώς το λένε, 4.30, εντάξει.
2: Τι είναι ρε παιδιά, τα LP βιβλία, όχι ρε, τα LP
0: βιβλία. Έλα ρε, απαράτομα ρε, απαράτομα. Γίνα στο τέρμα σου παιδάκι. Ρε μαράκι, το λες και το ξαναλες, ποια είναι η ωραία ιστορία του Κουρασάο. Λοιπόν, καταρχάς επειδή εγώ τους ακολουθώ στο Instagram, έχουν όλο αυτό το ήρθαμε να ευχαριστηθούμε τη συμμετοχή μας. Δηλαδή βγάζουν μια πολύ ωραία αισιοδοξία και μια πάρα πολύ ωραία χαρά. Από εκεί και πέρα η ιστορία του Κουρασάο.
2: Αρχικά είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει σε μουντιάλ, νομίζω.
0: Ναι.
2: 140.000 κάτοικοι.
0: Κάτι τέτοιο. Ένας από τους παίκτες του Κουρασάο είναι όντως γεννημένος στο Κουρασάο.
2: Α, υπάρχει ένας. Νόμιζα ότι όλοι ήταν εκτός.
0: Όχι. Είναι ένα που ήταν γεννημένος στο Κουρασάο, αλλά έχει μεγαλώσει στο Ρότερνταμ.
2: Ναι.
0: Δεν το ξέρετε, έχω κάνει σπιλδετή. Σε λίγο θα βγει. Περίμενε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι γεννημένοι στην Ολλανδία, αλλά οι γονείς τους. Είναι, πώς το λένε,
2: μετανάστες
0: από το Κουρασάο.
2: Γιατί το Κουρασάο ήταν, πώς το λένε, αποικία της Ολλανδίας και τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα δεν είναι, αλλά και πάλι ανήκουν στο βασίλειο. Δεν ξέρω, είναι μια περίεργη κατάσταση αυτό με τα βασίλεια και με τις αποικίες και δεν τα ξέρω, οπότε δεν...
2: Σε κάθε περίπτωση είναι πλέον ανεξάρτητο κράτος, υποτίθεται.
0: Κάπως,
2: έτσι, που υπόκειται στο βασίλειο της Ολλανδίας. Εντάξει, αυτά είναι... Λίγο εθιμοτυπικά νομίζω περισσότερο.

0: Λοιπόν, έλα να δούμε και λίγο τα μηνύματα στο Instagram. Mm-hmm. Καλημέρα, παιδιά. Εχθές η φανέλα της Γερμανίας ξύπνησε μνήμες, καθώς η εμφάνιση θύμισε Φέλερ, Κλίνσμαν, Μπάρσκι. Ναι, όντως. Η φανέλα, η φανέλα. Ναι. Και όλους αυτούς που μας έκανε να θυμηθούμε αυτή την ομαδάρα για εμάς τους παλαιότερους, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εδώ στέλνουμε μηνύματα. Ναι, Γιώργο. Καλημέρα στον Δαμιανό. Δεν έχω να προτείνω κανένα βιβλίο. Φρέντο Εσπρέσο για αρχή και μετά μπύρες μέχρι να αναδείξει ο ήλιος. Σε 15 μέρες έρχομαι Ελλάδα. Ο Αναστάσιος περίμενε. Χαρούκι Μουρακάμι, η πόλη και τα αβέβαια τείχη της.
1: Μάλιστα.
0: Χαρούκι Μουρακάμι, μάλιστα. Mm-hmm. Να περάσει, δεν βρίζω. Καλημέρα στη Βασιλίνα. Επιτέλους τέλος αυτό το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Το Σάββατο, λέει, αγνοήσαμε τον αγώνα και πήγαμε βάρη να δούμε Μίλτο Τεντόγλου. Ήταν μαγικός. Είχε
1: καλά
0: πολύ καλά μικρή κερκίδα το στάδιο. Ήμασταν δίπλα, δεν τον έχουμε δει ποτέ από πιο καλά. Έχω εντυπωσιαστεί και μου υπενθύμησε γιατί για εμένα είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής. Μπράβο, ρε εσύ, Βασιλίνα, μπράβο. Καλημέρα στο Σαλοπέτα με κεφαλαία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Παναθηναίκος θα ανακάμψει και θα γίνει οχτάστερος. Είπα να το γράψουμε το μήνυμα με κεφαλαία κι εγώ, αλλά δεν ένιωσα κάτι. Φιλάκια.
1: Δεν είναι για όλους.
0: Ο Γιάννης έχει μια άλλη άποψη για τους Γερμανούς. Αφήστε τους ήσυχους. Χθες έγινε η πιο αγαπητή ομάδα σε όλο τον υγιή κόσμο, λέει, που έπαιξε χθες 7 plus goal. Μισητή θα ήταν αν ερχόταν 3-0. Τα φιλιά μου, Γιάννης από Σπάτα.
1: Αλήθεια τώρα, εσύ έστειλες βιβλίο του Ρον Τζέρεμι, σοβαρά, είσαι σοβαρός. Μη ρωτήσεις ποιος είναι ο Ρον Τζέρεμι.
0: Δεν ρωτάω τίποτα. Όταν ακούω τέτοια εγώ δεν λουφάζω. Καλημέρα και στην Ειρήνη, σε ευχαριστώ Ειρήνη, να είσαι καλά. Ο Στέλιος ο Μέταλχαρ έβγαλε φωτογραφία με αϊθαλή εκπληκτικό Chris Isaac, λαϊβάρα λέει το Σάββατο.
1: Ναι,
0: Chris
1: ναι,
0: Isaac,
1: ναι,
0: στο Λυκαβητό νομίζω ήταν. Ναι. Μπράβο ρε Στέλιο. Ξεκίνησαν οι συναυλίες. Καλά θα πάει αυτό. Καλημέρα και στον Τεό. Ο Αλέξανδρος δεν είναι Αλέξανδρος. Δεν είπαμε Αλέξανδρου. Είναι από στα Σέρας. Κοίτα εδώ. Πήγε να δει τη Βραζιλία.
1: Το είδα.
0: Ήταν ένας που του έμοιαζε. Λιγάκι.
1: Αν είχε και το άνοιγμα στα δόντια θα ήταν ίδιο.
0: Όντως. Καλημέρα και στον Βύρον από τα Χανιά. Νομίζω είναι κουρασιανή. Ναι. Δεν είναι κουρασιώτη.
1: Η κουράση,
0: ναι. Νομίζω. Ναι, τέλο πάντων. Αυτή από το κουρασάω. Το είδο του βιβλίου δεν παίζει ρόλο. Αρκεί να σου δίνει καλό καμουφλάζ να κρυφακούς τον Τζακωμό από τη διπλανή ξαπλώστρα. Σωστά.

0: Ισπανία λέει πράσινο κροτουρί, διπλό με απόδοση 26. Με ευχαριστείτε αύριο. Μάλιστα. Καλά.
1: Πάμε.
2: Ναι, ναι.
3: Και στις 7 και 10 η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών. Το όχι των γυναικών. Η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών.
4: Κακό είναι.
5: Αυτό λέγεται στρες.
6: Τρελή αυτή, τι λένε.
5: Προσταμένη.
1: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
5: Έλα ρε Κώστα.
1: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
3: Πες μου δύο νούμερα από το 1 ως το 95.
7: Να πούμε το 7.
3: Ναι.
7: Και το 99.
5: Ο Διονύσης.
3: Μέχρι το 95.
7: Και το 99.
8: Στη Toyota έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
9: Σοβαρολογούμε τώρα.
10: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Για να πάμε στον επόμενο παίχτη.
9: Παιχταρά μου!
3: Ναι, στον επόμενο παίχτη λέω. Στον επόμενο φίλο ακροάτη.
5: Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί, γιατί, γιατί.
3: Διαβάζω τα μηνυματάκια σας και παραχείρομαι.
11: Δεν χρειάζεται πλέον να αλλάξετε αριθμό. Μπορείτε να αλλάξετε κινητό χωρίς να αλλάξετε γερμανό. Γιατί πολύ απλά πηγαίνετε στο γερμανό.
7: Όπου υπάρχουν προσωπικές μονομαχίες σώμα με σώμα, ητάτε κατά Γάλλος. Ητάτε κατά Γάλλος, κατά κράτος ο Ισπανός.
12: Μην ξεχνάτε, γυψοσονάδες.
9: Τι έλεγε λοιπόν ο γιατρός?
5: Εγώ τώρα καθώς περπατάω, φτιάχνω εγκέφαλο.
6: Τρελή αυτή, τι λένε.
12: Γυψοσονάδες.
5: Προϊσταμένοι.
12: Σονάδες.
13: Είσαι με στην τρέλα.
12: Όχι άλλη λάσπη ρε παιδιά.
7: Παρ' όλα αυτά δεν κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο. Προβοκάτσικο.
14: Δεν ξαναβόσκω.
7: Προβοκάτσικο.
14: Δεν ξαναβόσκω.
7: Προβοκάτσικο.
9: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου. Ούτε τσομπάνι δεν σε κάνω.
6: Τρελή αυτή, τι λένε.
15: Ο Άρης παίζει με 4 στόπερ και 3 κόφτερ.
5: Προϊσταμένη.
16: Φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club.
3: Έχω χάσει τον αποσυντονισμό μου.
4: Χαχα, αγάπη μου.
9: Ευχαριστώ Γιώργο.
17: Δημήτρης.
9: Έλα να μην σάλα, σε μπέρδεψα.
17: Αντάστα, λε.
9: Και θες τον μπέρδεψα, γιατί.
5: Προϊσταμένη.
12: Ένας από εσείς θα κερδίσει μια εξίμηνη ασφάλιση αυτοκινήτου.
5: Βάλαμε φωτιά στα φρένα και πατάμε μόνο γκάζι.
12: Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρα.
12: Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρα.
6: Τρελή αυτή, τι λένε.
5: Προϊσταμένη.
9: Χριστάρα, πυροβόλα. Πυροβόλα.
19: Για τη συνέχεια, Jethro Tull στο Too Young, Too Old, Too Old, Too Rock and Roll, Too Old, Too Die. Πέρα λίγο να κάνω σαν θάμα, φυσικά κάνει παλιά.
5: Ο Χριστάκης.
12: Ορίστε, Jack Potter στο πόκερ. Jack Potter στο πόκερ. Δεν τα πήρε κανείς.
5: Έλα ρε Γιωργάκη.
12: Είπα πόκερ, επαναγνώσα. Jack Potter στο πόκερ.
20: Βεβαίως, μα δεν μιλάμε για κάποιον που θα διαγωνιστεί με σένα και με σένα. Με σένα και με μένα.
2: Μάλιστα, τα όσα είπε ο Κένιον επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του Ρομπίνιο, μιλώντας στο Βρετανικό Τίποτα. Στο Βρετανικό Τύπο.
13: Θα παρακαλούσα ή να μπει ακόμη ένα στο ίντερνετ να μας ακούσει ή να βγει ένας, γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός. Και η Γεωργία πανηγυρίζει απέναντι. Γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός.
9: Ευλόγησο.
17: Πόσο χρόνο είναι ο Κολτσίδας?
21: Είναι 37-38.
17: Μια χαρά τον βλέπω.
22: Και δεν ξέρω, Μάνο, αν θυμίζει ο Σιαλμάς έτσι με τη σημερινή του εμφάνιση εσένα στα νιάτα σου.
23: Μάνο, ρώτησε νωρίτερα για τον Κολτσίδα, τώρα ενδιαφέρθηκε για τον Σιαλμά. Πρέπει να σου πω ότι σας χωρίζει τουλάχιστον μια 50-ετία με τον Σιαλμά, έτσι.
24: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, σε αυτήν την ηλικία όμως θα σπάσει ρεκόρ. Γίνεται ήδη ο γυρεότερος παραγωγός του ραδιοφώνου. Ο γυρεότερος παραγωγός, βέβαια. Είναι ο μόνος που δουλεύει 15 χρόνια μετά αφού του κόλλησε το τελευταίο ένσο. Μπράβο, Μπαρμπαμάνο.
25: Μας έχεις δώσει κέφι, διότι είσαι 92 χρονών και το νεράκι με τόσο και τα συμπληρώματα σε βοηθήσανε. Σου εύχομαι χρόνια πολλά.
6: Τρελή αυτή, τι λένε.
25: Προσταμένη.

0: Δύο ιδιαίτερες βιβλιοπροτάσεις. Πώς να επιβιώσεις οικογενειακές μας όξεις χωρίς να σε ρωτήσουν πότε θα παντρευτείς. Πώς να βγεις από το οικογενειακό γκρουπ στο Viber χωρίς να σε αποκληρώσω. Κάνουν.
1: Ναι. Κάνουνε, όχι εμείς, όχι εγώ.
0: Ευτυχώς που έχω μικρό σόι.
1: Όχι εγώ. Ευτυχώς οι γονείς μου δεν ξέρω, στέλνουν μηνύματα. Ευτυχώς, Παναγία μου. Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές. Γονείς με παιδιά και γαμπρούς και νύφες μέσα σε ένα γκρουπ όλοι μαζί. Και μπορεί να έχει μέσα τα πάντα. Από ψώνια του σούπερ μάρκετ, από μαζόξεις, τι θα φέρετε εσείς, τι θα φέρουμε εμείς, από τσακωμούς, φωτογραφίες από τις γυμναστικές επιδείξεις
0: των παιδιών.
1: Γενικά, το ντουλάπι που τα βάζεις όλα μέσα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι η Γερμανία έριξε 7 επειδή του ισοφάρισε το κουρασάο. Θα τα έβαζαν έτσι κι αλλιώς, γιατί έτσι είναι η νοοτροπία του. Καλή μέρα, παιδιά, για πλάκα το είπα. Το κουρασάο, όπως γράφεται, λέει, μάθα ότι είναι χώρα όταν πήγα Ολλανδία. Είναι απικία και υπάρχουν στην Ολλανδία. Λέει, νόμιζα ήταν λικέρ. Ναι, τον μπλου κορακάο, παιδιά. Τον μπλου κορακάο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει σχέση με τη χώρα.
1: Ναι, έχει. Έχει. Και έχει μεγαλώσει γενιές.
0: Στο κουρασάο γεννήθηκε ο Μαυρογέννης, ο πειρατής. Και είχε πάει και η μάνα μου, διασχηρματίστρια. Ήταν η μαμά διασχηρματίστρια, μου το είπε χθες. Ενώ έχει άνοια και πήγε τότε, λέει ο Χρήστος. Κάποιος άλλος είπε για τη μαμά του. Α, όταν η μάνα μου άκουσε το κουρασάο από συνομιλία και πετάχτηκε και είπε: α, στη Λατινική Αμερική είναι. Παίρναμε κόκκους κακάο στα 70's με την Ήωνο που δούλευε. Μας έκαψε. Άκου εδώ.
1: Είδες.

0: Θα σου πούμε, φίλοι, ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, που σας κουράζουν οι διαφημίσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από αυτό ζουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Τι να κάνουμε τώρα. Το τελευταίο χρόνο μένει το ραδιόφωνο πολλές ώρες την ημέρα στο μιούτ. Mm-hmm. Και αν δεν το καταλάβατε, οι διαφημίσεις έχουν κουράσει απίστευτα. Μην μου πείτε ότι δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε έτσι. Τι να κάνουμε.
2: Μπορείς, αν θέλεις, να αγοράσεις το σταθμό, να μας πληρώνεις.
1: Α, γίνουμε σαν την Μπαρτσελόνα.
2: Κανονικά. Έτσι. Λαϊκής βάσης.
1: Ναι, μας ενοχλεί. Εντάξει, έχουν σκάσει όλοι οι Γερμανόφιλοι τώρα εδώ. Μας ενοχλεί μόνο όταν η Γερμανία ρίχνει 5-6 και 7 γκολ. Ναι, ναι, χαιρόμαστε όταν αποκλείεται από τους ομίλους. Εννοείται ότι χαιρόμαστε. Όταν τα κάνει η Ισπανία και άλλες, μια χαρά. What about this?
0: Πότε έβαλε 6 και 7 η Ισπανία σε Μουντιάλ?
1: Μπορεί να έχει γίνει. Ναι, έχω κάνει Χριστούγεννα στο Κουρασάο, λέει. Το Κουρασάο πριν από 20 χρόνια. Πες μας, μην μας αφήνεις έτσι. Πες μας πώς είναι.
2: Δώσε παιδί μου, κάτι. Και χειμώνας κιόλας στην Καραϊβική.
1: Καλημέρα από την ηλιόλουστη Νότ, το Μεχάγη.

0: Ναι, στο MetaBook λέει κάποιος, που κάποιος μπορεί να μην θέλει να βρεθεί από κοντά, μπορούν να στείλουν το βιβλίο με Box Now και πληρώνεις με Iris. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Εγώ το είχα κάνει τέλος πάντων μια αγορά πριν υπάρξει το Iris, βασικά είναι, από την Ειρήδα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Ζακ. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, κάποτε πήρα, λέει, στην παραλία το χρονικό του κόσμου, του Ασίμοφ, το οποίο είναι 1000+ σελίδες. Τελικά είπα να μην το ξαναπάρω, γιατί βάραινε πολύ την τσάντα με τα μπανιερά. Ναι, αλλά κάνει καλό μαξιλαράκι.
0: Ναι,
1: κάνει καλό μαξιλαράκι. Πεσέτα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάνει καλό μαξιλαράκι. Δεν σου παίρνει και τα πράγματα ο αέρας, βάζει το βιβλίο.

0: Για ποιο λόγο τα σπίτια στο Κουρασάο δεν είναι κατάλευκα? Γιατί δεν είναι μπλε στις Κυκλάδες, ξέρω.
1: Είναι μπλε, δεν ξέρω.
0: Το βρήκα λοιπόν. Βασικότερος λόγος που τα κτίρια στην πρωτεύουσα Βίλεμανς του Κουρασάου είναι πολύχρωμα και όχι κατάλευκα οφείλεται σε ένα νόμο του 1817 που εξέδωσε τότε ο Ολλανδός κυβερνήτης του νησιού Άλμπερτ Κίκερτ. Ο Κίκερτ υπέφερε από έντονες ημικρανίες, τις οποίες απέδιδε στην εκτυφλωτική αντανάκλαση του ηλίου πάνω στις ολόλευκες προσώψεις των σπιτιών. Έτσι νομοθέτησε την απαγόρευση του λευκού χρώματος.
1: Τι θεός είσαι εσύ!
0: Τους κατοίκους να βάψουν τα σπίτια τους σε έντονα χρώματα και παστέλα από χρώσεις.
1: Τι λες τώρα, επειδή ο άνθρωπος είχε πονοκέφαλο. Επειδή είχε πονοκέφαλο ο δήμαρχος.
0: Ο κυβερνήτης.
1: Ο κυβερνήτης, ναι, με συγχωρείς.
0: Ωστόσο, λέει, η ιστορία έχει και μια πιο πονηρή πλευρά. Οι ντόπιοι αργότερα ανακάλυψαν ότι ο Κίκερτ ήταν ο βασικός μέτοχος στη μοναδική εταιρεία παραγωγής χρωμάτων του νησιού. Υποψιαζόμενοι ότι ο νόμος εξυπηρετούσε τα επιχειρηματικά του συμφέροντα.
1: Είχε με το άσπρο, δεν βάφανε, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Τι λες τώρα?
0: Το όταν έχει χρώμα είναι πιο ακριβό.
1: Σίγουρα δεν είναι Έλληνας αυτός. Σίγουρα.
0: Ας μην μιλήσουμε για την οικογένεια.
1: Ο Μπριός Πεσούσης, το χρονικό του κόσμου λέει ότι έχω για ντεκόρ πάνω στο τραπέζι του σαλονιού. Το έχω ξεκινήσει καιρό τώρα, αλλά είναι σαν εγκυκλοπαίδεια. Έχετε υψηλού επίπεδου ακροατές, τι να λέμε. Όλοι το έχουμε στο σπίτι, κανείς δεν το έχει αγγίξει.

0: Το κομμάτι που μόλις τελειώνει είναι από τους Cracked Actors in the Air.
1: Βολεύει αυτό με το family group, λέει στο Viber, διότι με ένα απλό like βλέπεις ότι όλη στην οικογένεια είναι καλά και υγιής. Ή τουλάχιστον κάποιος δεν έχει πεθάνει.
0: Okay. Φαντάζομαι όμως ότι ο παππούς και η γιαγιά δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το Viber.
1: Καλά, μην το λες.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν και άλλοι που το δουλεύουν full.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Ναι. Mm-hmm. Καλημέρα από ψυχρή Βόρειο Γερμανία. Και όχι μόνο μεταφορικά μιλώντας. Βροχή και 12 βαθμοί εδώ, λέει ο Βαγγέλης. Ήταν τέλεια στο Κουρασάο, λέει, και μετά πήγα Αρούμπα που ήταν ακόμα καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Έλα ρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν κατεβάζετε και από λίγο ο καθένας τις οικονομικές σας απαιτήσεις, μήπως θα έπαιζαν λιγότερες διαφημίσεις, άρα γίνεται. Έλα ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τι οικονομικός διευθυντής είσαι εσύ?
0: Στις 2 που σχολάω κατέβα εδώ στην είσοδο να σου δώσω μερικά που μου περισσεύουν. Ναι, που μου περισσεύουν.
1: Τι ιδεάρα έριξες ρε φίλε.
0: Μπράβο ρε.
1: Τι ιδεάρα έριξες. Εντάξει. Νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει εδώ είτε.
0: Ναι,
1: ωραία. Για να μην έχουμε διαφημίσει, θα τελειώσει εδώ η εκπομπή. Μουσική. Το επόμενο ημίωρο.
0: Αυτόματος και εγώ θα φύγω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ο Στάθης από την Πεύκη προτείνει Richard Dawkins, το μεγαλύτερο θέαμα στη γη. Φανταστικό, λέει.
1: Και ο Σκίκερ λέει, η κοπέλα με βάζει να αλλάζω κουρτίνες κάθε 20 μέρες αν έχει τον κέφαλο.
0: Νικόλα, ελπίζω να μην έχει στείλει στο πάνω σδρύλο στο Messenger, γιατί δεν έχω καμιά φωτογραφία. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το χρησιμοποιώ χρόνια αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε φωτογραφία από Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Μια παραλία έχουμε.
0: Αχα.
1: Μια παραλία, το Βούδα.
0: Βούδα.
1: Ένα άγαλμα, όχι τον ίδιο το Βούδα.
0: Α, ναι, φωτιάζει.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, θα μπορούσε να είναι Χαλκιδική.
0: Είναι από τον Νικό.
1: Για να δω. Όχι, από τον Δημήτρη.
0: Okay.
1: Φίλος Σουηδός που μετακόμισε στο Κουρασάο μέσα σε μια νύχτα και μας το ανακοίνωσε μέσω Facebook. Γκούγκλαρα να δω αν έχει σχέση με το γνωστό ποτό. Ναι, έχει. Είναι. Mm-hmm. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Πολύ ωραία τριλογία βιβλίων που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Είναι η τριλογία του Φίλιπ Κέρ με ονομασίες Το Χέρι του Θεού, Ξαφνικός Θάνατος και Ψεύτικο Εννιάρη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νίκος, καλημέρα από Νέα Σμύρνη. Mm. Δεν είναι μόνο ότι τα μάτς του Μουντιάλ είναι στις ώρες που είναι, είναι ότι ακόμα και το πρώτο μάτς που βλέπετε νορμάλ είναι στην ώρα που έχουν κοιμηθεί τα παιδιά και μπορούμε να δούμε ταινία με τη γυναίκα. Μετά από αυτή την τεράστια σεζόν που ανέχτηκε για το Μουντιάλ, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της, δεν με βλέπω να παρακολουθώ ούτε μισό μάτς.
0: Τίποτα.
1: Παιδιά, μην απελπίζεστε. Είναι νωρίς ακόμα. Τώρα ναι, βλέπεις ότι κάτι καπεβέρντε, καποβέρντε με αυτό, οι Βορειανοί με τους Αυστραλούς και όλα αυτά. Αργότερα που θα γίνει και το ξεκαθάρισμα και θα μειωθούν και τα παιχνίδια, θα είναι κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Εκεί θα δείτε τα καλά τα μάτς. Εντάξει, τώρα δεν έγινε τώρα και κάτι άμα χάσετε το Σουηδία, ξέρω εγώ με ποιους έπαιζε με το...
0: Με την Τινησία.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είναι ωραία πάντως τα πολύχρωμα σπίτια, τώρα που βλέπω τη φωτογραφία του Νικόλο.
1: Ναι, κάποιος λέει είναι σαν τη Σίμη, λέει, αλλά καλύτερη είναι.
0: Ναι, καλύτερη. Τουλάχιστον και μπαλκόνια στη Σίμη, αυτοί δεν έχουν.

0: Μάνος Σακάτς λέει γατάκια, έχω δηλώσει, είπε και πες το κουρασάω.
1: Έτσι δυνατός.
0: Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, για να μην κερδίζεις, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερο από αυτές, λοιπόν, και με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom, συνδυάζεις σταθερό και κινητό επιχείρησης και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Πώς θα το μάθεις αυτό? Cosmota.gr / Magenta One Business, και εκεί μπορεί να ανακαλύψεις τα πάντα. Παιδιά, είναι καλοκαίρι, έχουμε τα καλά φρούτα, φτάνει πια με το μήλο, φτάνει πια με το μήλο, έρχονται τα σωστά τα φρούτα τα καλοκαιρινά και τα λαχανικά, και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
2: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράδαντα ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
3: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή.
2: Τι να μην ξαναμίσεις για πράγματα, για άγρια πράγματα αυτά. Περπησία, γεια. Εσυγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Μετά μπαίνω στο κυρίως θέμα. Αργείς.
3: Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη.
2: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αλλά αργείς, δεν παίρνεις το θέμα.
3: Σχεδόν 50 χρόνια, βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
2: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια. Μάλιστα. Συντέλεια.
3: Σχεδόν 50 χρόνια, βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
2: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.

0: Ομολογώ ότι είχα καιρό να το κάνω αυτό στην εκπομπή, να ζητήσω από τον Ιχολίπτη ένα αγαπημένο μου τραγούδι και να το απολαύσω. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα πραγματικά, ελπίζω κι εσείς.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, εδώ είμαστε. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά έχουμε και παιδιά που δίνουν τελευταία μέρα εξετάσεις σήμερα.
1: Τελειώσε το παιδί.
0: Και τελειώνει το παιδί. Okay. Άντε, να δούμε τι θα σας κάνουμε τώρα.
1: Εσείς και παππού, γιαγιά.
0: Ναι, θα πάνε στο χωριό.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Ακόμα θα πάνε. Εντάξει, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Να είναι καλά τα παιδάκια. Να είναι καλά και οι γονείς. Λοιπόν, βιβλία θα προτείνω το καλοκαιράκι πάνω. Α, πάνω σόμπολο. Ό,τι καλύτερο λέει. Ομπρέλα, καρεκλάκι με θήκη για ποτήρι, κούλερ γεμάτο παγό, ουζάκι και πάνω σόμπολο.
1: Μάλιστα.
0: Okay, ωραία.
1: Διαβάζω κι εγώ ένα του σόμπολου τώρα. Τις βεντέτες, τις διαχρονικά.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη. Βουτιά κάπου στο Ρίο λέει. Εδώ πέρα με το σκυλάκι της. Μπράβο. Ωραία. Καλημέρα και στην Ατάση από τον Brighton.
1: Morning.
0: Ό,τι ξύπνησα λέει. Για υποδοχή σπανούλη είπατε. Τίποτα ή αβαβά. Σας πονάει.
1: Νάτα.
0: Ο Βασιλαρομπίλαρος. Ο Λευκοπυργίτης.
1: 1499. Για να σου πούμε. Αχ, μου ήρθαν και δύο παραλίες του Κουρασάου.
0: Ναι, πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καταρχάς λέει τώρα σε παίρνει, λέει, να πεις έχει μουντιάλ. Αλλά δεν πειράζει, αγάπη μου. Θα δούμε ταινία μαζί. Πού να ξέρει ότι παίζει Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Στα σημαντικά θα έχει. Ναι, θα έχει και το πάνω χέρι. Εννοείται, γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, μην χαλάτε τα κανονάκια σας από τώρα για αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα έχει, ξέρω εγώ, τι είπαμε σήμερα, παίζει Ισπανία. Παίζει. Για να δούμε, περιμένει, έχω πάει. Σήμερα παίζει Ισπανία, πράσινο ακροτήρι και Βέλγιο. Βέλγιο-Αίγυπτος. Δεν είναι άσχημο ματσάκι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι άσχημο ματσάκι. Βέλγιο-Αίγυπτος.
1: Έχει μια διπλούρα το η Αίγυπτος.
0: Το βλέπεις, ε.
1: Ναι.
0: Λες. Ένα χ βλέπω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω ένα χ εδώ. Πού να με ένα πεντάρικο να δω.
1: Και έχει και Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
0: Καλά, μία η ώρα το βράδυ. Βάλε τη γυναίκα να κοιμηθεί και κάτσε να δει Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
1: Και είπαμε. 4 η ώρα Ιράν, Νέα Ζηλανδία που είπε και ο φίλος.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι. Αν όντως θέλεις να δεις Μουντιάλ, τρόποι υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ταινία 10 η ώρα, 10-12, που σημαίνει ότι βλέπεις τα πρώτα 5 λεπτά, κοιμάσαι. Τη βλέπεις. Τη βλέπω. Τη βλέπω την ταινία.
1: Γκολ.
0: Ναι, πάει τέλος πάντων ο σύντροφος και τα λοιπά, όποιος θέλει να δει μπάλα για ύπνο και βλέπεις μετά εσύ, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Συγγνώμη τώρα, ποιο σπίτι δεν έχει δύο τηλεόρασης.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε τη συντροφικότητα, ρε φίλε.
1: Να είμαστε μαζί,
0: ναι,
1: καλύτσα.
0: Αυτό, όχι, ναι. Ακούω, όχι, καλύτσα κανείς.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και ανεμιστήρες, ρε παιδί μου.
0: Σας έχω μιλήσει για τους ανεμιστήρες οροφής. Έχετε 5 λεπτά.
1: Ο Μπαγκανίνη θα πρότεινα και όλα τα βιβλία του Δημοτικού, λέει. Εσύ να κλείνεις το Facebook σου, από χτες είναι ανοιχτό εδώ πέρα, στο σταθμό.
0: Α. Έχει γίνει χαμός.
1: Έγραψα τώρα κάτι ωραία για τον Ολυμπιακό.
0: Τι φωτιά είναι αυτή που φαίνεται στην Εθνική στο ύψος του Μενιδίου? Δεν έχω ιδέα.
1: Και ο Σκάι άργησε το δελτίο πάλι. Μάλιστα, ορίστε. Να σας πω. Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Αυτό. Μόνο αυτό.
0: Εντάξει, άμα δεν έχουμε τίποτα τραυματίες και τίποτα.
1: Ναι.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Φωτιά τώρα κέντρο ανακύκλωσης Βαγενάς, λέει ο Γιώργος.
1: Να σου πω. Εδώ στο CNN Greece λέει αυτό. Σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Στις 9:40 το έχει ανεβάσει.
0: Στο σπίτι δεν έχουμε ούτε μία τηλεόραση. Ο Τσόχο Μπονίτο.
1: Πολύ
0: ο Τσόχο Μπονίτο, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Okay.
1: Έχει λάπτοπ, ξέρω εγώ. Ένα υπολογιστή. Κάτι θα έχει, δεν μπορεί.
0: Α, καλά. Εγώ έχω κολλήσει, λέει, με τον αστυνόμο Χαρίτο. Βιβλία του Πέτρου Μάρκαρη, Γιώργος Αμοργός. Εντάξει, φανταστικά. Έχω διαβάσει.
1: Χαρίτος,
0: Ναι. Έχω διαβάσει πάρα πολλά του Πέτρου Μάρκαρη. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έτσι. Και εγώ μεγάλη φαν.
1: Okay.
0: Ούτε 9-5 να έκανες, ρε Μαρία. Άμα έχεις και παππούδες, λέει, να σε βοηθούν, τότε δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, μ' αρέσει που εσείς πιστεύετε ότι δουλεύω μόνο τις φορές που με ακούτε.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν είναι έτσι. Α, δεν πειράζει.
1: Έχω δύο τηλεοράσεις στην καρσονιέρα. Θα σέβεστε, ορίστε.
0: μία στην είσοδο με το που μπαίνει.
1: Βέβαια, Σαουδική Αραβία είναι οδονή.
0: Ναι, καλέ. Ναι, η μόνη ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ. Βέβαια, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ούτε πόπτη βάζω τίποτα, δεν έχουμε.
0: Σωστό, σωστό. Ναι, ναι, το είπαμε, Σαουδική Αραβία, Σουηδική Αραβία, Ουραγουάη, στη μία τα ξημερώματα. Έχετε ακόμα ώρα.
1: Έριξα 20 ευρώ στο 2-2 ακριβές σκορ Ολλανδία-Ιαπωνία και πήρα 300. I love this game, λέει η Νανά.
0: Ωραία. Άρα. Δευτερούλα.
1: Ναι, εξαιρετικά. Θα συμφωνήσω. Όχι, okay. Και Γιάννης Μαρής,
0: ναι,
1: και Πέκας,
0: βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή μια εφημερίδα έδινε βιβλιαράκια του Μαρή και έκανε και μια έκδοση και τα έδωσε όλα μαζί και τα πέτυχαν σε ένα περιφερειακό. Ναι, ένα καλοκαίρι έφυγε έτσι. Ναι, έχουμε πάει σε κατάπαυση του πυρός στην εμπόλεμη ζώνη, τέλος πάντων, στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει συμφωνία, θα γίνει και στην Ελβετία, νομίζω οι επίσημες υπογραφές θα πέσουν. Ας μην έχουμε άλλα, παρακαλώ.
0: Ο Μιχάλης έχει μία πρόταση να κάνει. Mm-hmm. Προτείνω να συνεχίσετε τις διαφημίσεις και ταυτόχρονα να μην πληρώνεστε τα έσοδα να πηγαίνουν στους ακροατές. Αυτούς από πάτε, αυτούς που δουλεύουν delivery και σας ακούνε πάνω στο Μιχαλάκι. Έτσι τυχαία το είπε ο Μιχάλης. Έτσι τυχαία.
1: Ναι, Άρλεκιν δεν διαβάζει κανείς πλέον, νομίζω. Έχει περάσει η εποχή τους. Δηλαδή, ανοίγεις την τηλεόραση, βλέπεις κάτι άλλο.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Κάποια σειρά θα βρεθείς. Εύκολα.

0: και μαντέψτε τι έχει τώρα.
1: BWinSport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Σήμερα 4,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
3: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
2: Πνίξτε.
3: Να πνίξτε.
2: Πρίξτε το φουνταριστό.
3: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
2: Πνίξτε.
3: Να πνίξτε.
2: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
4: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
5: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
6: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
5: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά. Τα κλαστά, τα κλασικά.
7: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
8: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
7: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
9: Μα τι λέω, τι λέω.
8: Νίκη Ρόδο.
7: Είναι συνόμως.
10: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο τα φως στον επόμενο φίλο.
11: Μην ενοχλείτε.
10: Ναι.
11: Τώρα κοιμάμαι.
10: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
11: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
10: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καλλιά, σας πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
12: Έξω, απολύεσαι.
13: Απολύομαι, μωρό μου, και τρελαίνομαι.
10: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
14: Εφάγε.
11: Έρχεσαι και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
10: Καλά. Έφυγε, ναι.
15: Τι θα γίνει εδώ και πέρα στο αθλητικό δικαστήριο.
10: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
15: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, καλώς
8: ορίσατε. Τι κάνετε, καλημέρα.
7: Καλά είστε.
8: Τι κάνετε, καλημέρα.
7: Καλά είστε.
16: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
10: Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ο Ιντές.
17: Μάλιστα, κύριε.
10: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Φουαϊντέ.
18: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
10: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
18: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
16: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
10: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
16: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτες πλάγιος σκλή, ατέλειωτες πλάγιος σκλή. Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαρδάμε στο όνομά μας, θα είμαστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
19: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος, Σαραγράφος.
2: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
20: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
21: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
22: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
20: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
16: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
1: BWinSport FM, 30 χρόνια επιτυχία.

0: φίλος ακροατής. Παίζει και ο Βαρβαρούσης με τη Νέα Ζηλανδία. Μαζί του είναι και ο Στάμενιτς που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, γνωστός και ως Ήφη Στάμενιτς, όπως έλεγε και ο Κώστας Νικολακόπουλος στις εποχές που ήταν εδώ στην ομάδα του Πειραιά.
1: Λοιπόν, κάποιος λέει μεγάλος άσος του Ιράν τα ξημερώματα, στο πλαίσιο της επικείμενης συμφωνίας. Okay.
0: Λες,
1: δεν ξέρω. Να δούμε. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα είδηση βγήκε από την Αργεντινή, η οποία βάζει μπλόκο σε 13.000 πατεράδες. Που χρωστούν διατροφή.
0: Προτείνει στην ουσία στους Αμερικάνους να τους αφήσουν να μπουν μέσα, γιατί δεν μπορεί να
1: τους,
0: να
1: τους έδωσε τη λίστα. Τους έδωσε τη λίστα. Έδωσε τη λίστα στην Αμερικανική χώρα με περίπου 13.000 γονείς που έχουν καθυστερήσει να καταβάλουν τις πληρωμές διατροφής τέκνων. Στόχος είναι να ελέγξουν τις κινήσεις τους και να τους εμποδίσουν από το να παρακολουθήσουν τους αγώνες της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Πρόκειται για ένα μέτρο που επιδιώκει να τους υποχρεώσει να καταβάλουν τη διατροφή πριν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής κατά της μη καταβολής που επηρεάζει χιλιάδες οικογένειες. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Θέσης, που έχει στόχο να εντοπίσει και να τιμωρήσει τους γονείς που παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες παραμελώντας τις βασικές ανάγκες των παιδιών τους. Πριν από λίγες εβδομάδες, η Υπουργός Ασφαλείας κοινοποίησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το μήνυμα «Έξω από τα γήπεδα όσοι δεν φροντίζουν τα παιδιά τους». Οι λίστες περιλαμβάνουν όσους οφείλουν διατροφή και έχουν προηγουμένως κριθεί ότι έχουν οφειλές από τα δικαστήρια της Αργεντινής.
0: Δεν μπορείς να έχεις λεφτά να πας στην Αμερική να παρακολουθήσεις Μουντιάλ και να μην... Και να μην... We know how to clean our teeth. Μηνύματα λατρεία σε 3-2.
1: Ναι, έρχεται τώρα. Ναι, η φωνή με τα ντολμαδάκια είναι του Τσούβι.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Η φωτιά λέει είναι μέσα στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Όχι, παιδιά, όχι, παιδιά. Το ρεπορτάζ ανοίγει. Είναι στην οδό Ιωνίας, στο Μενίδη. Είναι κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μάλλον υπήρχε αμάξι μέσα το οποίο έχει πάρει φωτιά.
1: Έχω λούτρινο αρκουδάκι που φοράει μπλούζα I Love Curaçao από το 1985 που υπάρχει ακόμα, μου το έφερε ο πατέρας μου, δούλευε στα καράβια. Τι να μου πείτε όλοι εσείς. Καλημέρα στον Αστερία Εξατλίων.
0: Πολλά μηνύματα για τον Μάρκαρη βλέπω. Τον χλέβασαν όταν ήταν ήρθε από το Βερολίνο. Ναι, μετά κατάλαβαν. Σπουδαίος πεζογράφος, λέει κάποιος άλλος.
1: Διότι έτσι κάνουν, λέει, και στα καζίνα. Χρωστάς, δεν σε αφήνουν να μπεις. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Μία άλλη πολύ συγκινητική κίνηση έγινε από την Εθνική Πορτογαλίας, όπου όλοι φορούν βραχιολάκια με τα ονόματα όλης της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου και του Ντιόγο Ζώτα.
0: Ναι.

Μιλώντας για τον Ζώτα, είδα πρόσφατα μια συνέντευξη, ένα κομμάτι μια συνέντευξη του Κονατέ, ο οποίος μίλησε για την κατάθλιψη με την οποία πάλευε τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί μετά την. Μαζί με την απώλεια του Ζώτα, έχασε και τον πατέρα του. Και βγήκε να μιλήσει ανοιχτά για την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη λέει είναι κάτι προσωπικό, είναι κάτι βαθιά μέσα σου. Ξεκινάει από την καρδιά, πηγαίνει στο μυαλό και μετά κατακτά όλο σου το σώμα. Για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να μιλάμε για αυτό. Ήταν έτσι εξουθενωτικό. Δεν είχα κανένα ενδιαφέρον για τίποτα. Πηγαίνεις, λέει, επιστρέψεις στο ποδόσφαιρο γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Είμαστε υπάλληλοι σε ένα κλαμπ και πληρωνόμαστε γι' αυτό κάθε μήνα. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Αλλά η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια με την οποία πάρα πολλοί κόσμος ζει κάθε μέρα. Μπορείς και εσύ να υποφέρεις από την κατάθλιψη και ας βρίσκεσαι στο ποδόσφαιρο. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ντρέπεσαι γι' αυτό. Το είπανε πάρα πολλοί παίκτες της Λίβερπουλ ότι για πάρα πολύ καιρό μετά την απώλεια, με τον άδικο χαμό του Ζώτα, δεν είχαν καμία όρεξη να παίξουν μπάλα, να πάνε σε προπόνηση, να ασχοληθούν με την μπάλα. Τους είχε καταβάλει με καθολικά όλο αυτό.

0: Πώς συμπεριστήκαμε, λέει, στη Ριζούπολη το Σάββατο απόγευμα στο φιλανθρωπικό αγώνα της Μπανεύση. Χαμός, 5-6 χιλιάδες κόσμος, YouTuber, μπλέτσα, εμίλιες και πολλοί. Μάλιστα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι καλό να γίνονται. Στην Αμερική, λέει, καθυστέρηση μιας εβδομάδας πληρωμής διατροφής, σύλληψη και φυλάκιση μέχρι να ξεπληρωθεί, λέει ο Νίκ.
1: Όντως.
0: Ίσως σε κάποιες πολιτείες, μάλλον. Δεν ξέρω αν ισχύει σε όλη τη χώρα. Εννοείται ότι η οδός Ιωνίας είναι κλειστή αυτή τη στιγμή. Επιχειρήστε να περάσετε από εκεί. 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάζευση της φωτιάς.
1: Παιδιά, ο Αλέξανδρος αύριο θα είναι εδώ. Μην ανησυχείτε.

0: Λείπει ο Αλέξανδρος και ξαφνικά η εκπομπή έγινε ποιότητα, βιβλία, ανάγνωση, λογοτεχνία. Αύριο έχει ποιήση, παιδιά, να ξέρετε.
1: Θα λείπω εγώ. Το περίεργο λέει είναι ότι η γυμναστική βοηθάει στην κατάθλιψη. Μήπως το έχει κάποιος άλλος παράγοντας στους αθλητές.
0: Η γυμναστική βοηθάει στην κατάθλιψη. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Κάνεις πριν από αυτό, φαντάζομαι.
0: Ναι, αν δεν κάνεις πριν από αυτό. Και επίσης για τους αθλητές είναι το επάγγελμά τους αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε κάθε άνθρωπο
1: πρέπει να πάει, άλλη λύση.
0: Άλλη διέξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ και πάρα πολύ με το μήνυμα που λέει καλημέρα σας, αλλά λίμωνος από αυτόν που φεύγει και όλα τα άλλα είναι σουξουμούξου μανταλάκια.
1: Αυτοί που μένουν.
0: Είναι και αυτοί που μένουν, ρε παιδιά, και πονάνε με την απώλεια.
1: Που φεύγει. Δυστυχώς έφυγε, δεν γυρίζει προφανώς.
0: Και δεν είναι το ίδιο έτσι, δύσκολο για εμάς που τον βλέπαμε στην τηλεόραση να παίζει και είμαστε και Λίβερπουλ και εντάξει.

0: WhatsApp, έτσι. Το WhatsApp έχει νιώσει τι θέλει η Gen Z γενιά. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο με το νέο spot, αναδεικνύει τα όνειρά τους, ποτίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, αλλά δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται εσύ για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Όλα παίζουν με WhatsApp. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάει με 1710 δώρα χωρίς κατάθεση. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζεις στην Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μάλιστα, σαν σήμερα έφυγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, γράφει κάποιος φίλος, πριν 32 χρόνια και πρόσφατα έμαθα ότι υπήρχε μεγάλο μπιφ με την Αυριανή και τον Δέχανα.
0: Σοβαρά.
2: Δεν το θυμόμουν αυτό.
0: Λοιπόν,
2: το
0: υπάρχει ένα εκπληκτικό podcast του Άρη Δημοκίδη που μιλάει για αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν πάει το μυαλό σου. Τι έσχει, τι έσχει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Παιδιά, τρομερά ενδιαφέρον να το, να το ακούσετε αυτό. Δεν θυμάμαι πώς το έχει, τι τίτλο το έχει ο Άρης Δημοκίδης. Άμα πατήσετε σκληρές αλήθειες για τον Μάνο Χατζηδάκη, θα το βρείτε. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο, δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Πάνος Ρήλος.
2: Σωτήρης Ταμπάκος απ' έξω και Πάνος Κεφαλάς για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Τσούτσικας.
0: Τσούτσικας Τσόχος.
2: Πρασχάρισμα. 2 ώρες μέχρι τις 12.
0: Bye bye.
2: Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Παραφέραμ στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Κλειστό τώρα για μέρες.
0: Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, που θα είναι και εκπομπάρα σήμερα, γιατί έχουν ετοιμάσει ένα σώρο πράγματα.

Λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά σε ρυθμούς Μουντιάλ. Είδα ότι έχουν διεξαχθεί αρκετά παιχνίδια. Δυστυχώς δεν τα έχουμε δει όλα, αλλά μπαίνουμε στο κλίμα. Ασφαλώς η είδηση της ημέρας είναι η λύση της συνεργασίας του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται και ο Βασίλης Πανούλης στον Μπασκετικό Άρη.

0: Από Μοντιάλ πώς πάτε?
1: Είδα το Ολλανδία-Ιαπωνία εχθές και το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Μόνο αυτά έχεις δει?
1: Τα άλλα κάτι στιγμιότυπα δεν είναι. Okay. Νομίζω ότι εντάξει, κάτι είδα εκεί.
0: Κάτι γίνεται, εντάξει. Και εγώ χθες
1: απλώς λυπήθηκα την Βραζιλία.
0: Τώρα δεν θα ανοίξω το στόμα μου, γιατί θα πεις πάλι στα λεγάκια και τα λοιπά. Έλεγα. Και μαζί μου τα συζητούσαμε και με τον Γιάννη, νομίζω, και με κόσμο. Όσο καλός και να είναι ο Αντσελότη, μάγος δεν είναι. Έχει 2-3 πολύ καλούς παίκτες. Προσωπικότητες δεν έχει, ομάδα δεν έχει, σύνολο δεν έχει.
1: Αδικείται το Μαρόκο από αυτό το μάτς.
0: Όντως. Και νομίζω ότι για τους Βραζιλιάνους, αν εξαιρέσουμε 5-6 λέει το Μαρκίνιος, τον Ραφινία, τον Βινίσιους, ξέρω εγώ, άντε και τον Καζεμίρο στα καλύτερα του, οι υπόλοιποι.
1: Εντάξει, έχει βάλει γκολάρα.
0: Ναι. Οι υπόλοιποι δεν θα βλέπαν 23 σε Μουντιάλ ποτέ. Καλά, ο Βινίσιος το έχει. Μπορεί να μην μου είναι συμπαθής, αλλά δεν μπορώ να πείσω ότι είναι και άμπαλος.
1: Όχι. Έβαλε γκολάρα.
0: Ωραία και οι Ιάπωνες. Χθες και οι Ιάπωνες έχουν πάει χωρίς. Έπαιζαν χωρίς δύο πολύ καλούς παίκτες τους.
1: Η γνωστή Ολλανδία που πάντα κάτι της λείπει.
0: Τώρα αρκετά τα πράγματα δεν λείπουν στην προκειμένη περίπτωση. Είμαστε χαρούμενοι που παρά τα παστέλια τα αρκετά που φάγαμε στο κεφάλι, βάλαμε ένα γκολ εμείς και κουρασάω.
1: Ναι.
0: Έστω τη στιγμή.
1: Κουρασάω ρε φίλε, και τα μυαλά στα κάγκελα. Και ας φάμε 10. Εντάξει, ο δικός μας έχει κάνει και μπλουζάρα, έτσι.
0: Εντάξει, εννοείται.

0: Η Σουηδία μπήκε πολύ δυνατά.
1: Εντάξει. Θα δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι μπήκε απλά έτσι. Περίμενα Καναδά καλύτερο. Να πάμε έτσι και στα πιο πίσω.
2: Σε ποια στεριά ξέρει.
1: Πόσες ισοπαλίες έχουμε μέχρι τώρα?
0: Περίμενα να τις μετρήσω.
2: Σε ποια

0: Λοιπόν, έχουμε το 1-1 του Καναδά με την Ουγγοσνία.
1: Η χθεσινή της Ολλανδίας.
0: Κατάρα Ελβετία επίσης 1-1. Κάτσε να τα πάρω λίγο.
1: Βραζιλίας.
0: Πρέπει να τα πάρουμε χρονικά. 4. Που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ. Ολλανδία είπαμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: 4 έχουμε πει μας το.
0: Αυτές. Ωραία. Και παραλίγο θα ήταν και το ακτήλα φαντοστή σημερινός.
1: Εντάξει.

0: Και σήμερα έχουμε νωρίς το Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι στις 7 η ώρα.
1: Ωραίο.
0: Έχουμε στις 10 η ώρα το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Και αυτό θα είναι καλό, η Αίγυπτος είναι μια χαρά ομάδα.
1: Και ναι.
0: Στη 1 έχουμε το Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 το Ιράν Νέα Ζηλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα ήθελα να το δω. Είναι δύσκολη ώρα.
1: Είναι δύσκολη
0: για όλες τις.
1: Θα έχει πολύ γύρω-γύρω.
0: Μπράβο, όχι μόνο για τα ποδοσφαιρικά.

0: γύρω από σένα.
1: Να δώσουμε τα χαιρετήματά μας και στον Αλκιβιάδη από τον Βραχάμι και στον Αντώνη από την Ικαρία.
0: Κόνα ονείρου που η μέρα δεν τη σβήνει.
1: Πράγματι, εκτός από το Μαρόκο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν πάρα πάρα πολύ καλή εικόνα. Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να φτάσει μακριά η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι και όντως η εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο ήταν πάρα πολύ καλή και διοργανώτρια αρχή είναι, διοργανώτρια ομάδα είναι. Επίσης τώρα συνήθως ομάδες που φιλοξενούν τη διοργάνωση έχουν και μία εύνοια ούτως ή άλλως, ειδικά εάν είναι ομάδες που μπορούν να κάνουν και το κάτι παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι δεν θα νιώσουμε έκπληξη εάν δούμε τις ΗΠΑ να φτάσουν μακριά σε αυτή τη διοργάνωση.

0: Ξαναλέω ότι αυτή την ώρα είναι η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης. Μάλλον μόλις ολοκληρώθηκε από την ενημερώνομαι, οπότε σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Γκάλη για να μας κάνει μια σύνοψη και να μας αναφέρει τα πιο σημαντικά από όσα υπόθηκαν. Τον Βασίλη Σπανούλη παρουσίασε ο Ρίτσαρντ Σιάο. Σαφώς ήταν εκεί και ο φίλος, κουμπάρος και συνεργάτης, διότι τρέχει όλο το πασχετικό προτζεκτουάριο ο Νίκος Ζήσης.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν πριν από λίγο.
1: Τον έχω μπουρλέμει το θέμα.
0: Καλά. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης.

0: Φαντάζομαι υπάρχουν τώρα πηγαδάκια, σουσού και τα λοιπά. Ναι. Στον πασχετικό. Άρα γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε τον Χρήστο.
1: Θα τον βρούμε.
2: Δεν θα μεγαλώσω, δεν θα οριμάσω και θα μείνω πάντα.
1: Να έρθεις στο Σταύρο να σου δώσει μια μπλούζα για τα 30 χρόνια.
0: Λοιπόν, κοίτα σύμπτωση τώρα να σε λένε γκάλι και να ασχολείσαι με πασχετικό ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει,
0: είναι ωραία. To the point.

0: να βρίσκεται σκιερά μέρη και να πίνετε νερά. Στέλνει μήνυμα φίλος μας ο Ιακώβος και λέει, και εγώ είμαι 85 κιλά, λέει, είμαι βαρικόκαλος. Πού κολλάει αυτό?
1: Είναι βαρικόκαλος.
0: Γιατί μας το λέει τώρα?
1: Είναι γιατί εντάξει,
0: υπάρχουν θέματα. Για μην είναι μόνο 85 κιλά.
1: Κάνε τα κουμάντα σου, κύριε Ιάκου Βαγιά, σε αυτά που ξέρεις.
0: Α, απάντησε το Μιλιόκαλε, καλά. Απάντησε τραγούδι, δηλαδή μιλάμε τώρα για ανίατη περίπτωση.

0: Μισελ Τζάκσον. Μικαήλ
1: Τζάκσον, ναι.
0: Κάνει πάρτι για τον Τζάκσον.
1: Πληροφορίες στη σελίδα τους, ναι. Την Παρασκευή.
0: Παρασκευή 19 Ακτου, ορίστε. Για αυτούς που είναι φαν, που τους αρέσει.
1: Και ρωτάει, Αντρέα, αν είσαι ευχαριστημένος με τις μεταγραφές ή μη του Ολυμπιακού ως τώρα?
0: Όχι.
1: Τι έχουν γίνει μέχρι τώρα, εσύ? Είμαστε 15 Ιούνιου.
0: Και τι να του πω, ναι. Όχι.
1: Όχι. Απευθύνομαι στο φίλο που κάνει την ερώτηση.
0: Εντάξει, και εγώ το απαντάω.

0: κορίτσι μου.
1: Μέχρι σήμερα είναι οι παλαιοί μέτοχοι, νομίζω από ώρα σε...
2: Κάτοχοι, ρε, όχι μέτοχοι.
1: Μέτοχοι, κάτοχοι, ναι.
2: Τι μετοχές του... έχουμε πάρει.
1: Ένας φίλος που ρωτάει για τα εισιτήρια διαρκείας. Από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τους αυτούς που δεν είχαν προτεραιότητα, γιατί αυτοί μέχρι σήμερα είναι αυτοί που είχαν διαρκείας. Παθαίνει συγκοπή.
2: Βρήκαμε λοιπόν Χρήστο Γκάλη.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
3: Συγγνώμη, αλλά είμαστε σε εκείνη τη συνήκεια.
2: Λογικό.
3: Μέσα στο γήπεδο ακολουθούσαμε το ΣΥΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή επιθεωρεί τα έργα που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει στο Palenque Sport, αλλά και βλέπει και ενημερώνεται από τους διοικούντες για αυτά που θα ξεκινήσουν. Με σημαντικότερα απ' όλα είναι την επέκταση της χωρητικότητας του γηπέδου, όπως μας αποκάλυψε η διοίκηση στο πρώτο μέρος της συνέντευξης.
1: Πόσο θα είναι αυτή?
3: Συν 1000.
1: Ωραία.
3: Γιατί είναι, φανταστείτε, εμείς τώρα με την διαίρεση το βρήκαμε, είναι 5.200 οι θέσεις και λέει αύξηση 20% στη χωρητικότητα. 1000 δεν βγαίνει.
2: Χοντρικά, ναι. Εντάξει, πώς φαίνεται ότι είναι παλιός, δεν λες το Αλεξάνδρο, λες το Palenque Sport. Έτσι το μάθαμε.
3: Palenque Sport.
2: Χαμόλη σήμερα Χρήστο, ε!
3: Χαμός, ναι. Να πούμε ότι καταρχήν η σημερινή μέρα χωρίστηκε σε δύο μέρες. Ξεκίνησε με τον απολογισμό των διοικητικών αλλά και την ενημέρωση όσον αφορά για τα προγραμματισμό της νέας χρονιάς από τη διοίκηση Παπαγεωργίου, που είναι και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Διακογιάννης Αντωνιάδης. Και στη συνέχεια το έδωσαν τη σκητάλη στο πάνελ σε Βασίλης Πανούλη, Νίκο Ζήση και ένα σύντομο σχόλιο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους από τον ιδιοκτήτη, τον Ρίτα Αρσιά, ο οποίος από την Ασία, το Hong Kong, το Μακάο, εκεί που ήταν με τα αδέρφια του Τοκούμπου, επέστρεψε χθες τους αδερφούς του Τοκούμπου στην Αθήνα. Και σήμερα το πρωί βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη και έδωσε ότι άμα έχεις δικό σου Λίαρτζετ, είσαι αϊκίνητος.
2: Εντάξει, λογικό να ακούω.
3: Στην ημέρα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με Βασίλη Σπανούλη και Νίκο Ζήση, γιατί εντάξει, σίγουρα το ενδιαφέρον πέφτει πάνω στα αγωνιστικά περισσότερο. Εξάλλου και η διοίκηση, να πούμε λίγο εντάξει για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, ότι εκεί που στάθηκα είναι στις επικείμενες μεγάλες εμπορικές συμφωνίες του που πλέον κλείνει ο Άρης, να αύξησε τα έργα στο παλέ, τα οποία θα αυξήσουν τη χωρητικότητά τους κατά 1000 περίπου θέσεις, θα βγουν αυξημένα διαρκείας σε σύγκριση με πέρσι κυκλοφόρησαν 3.000 διαρκείας στα 5.000 εισιτήρια, πέρσι βγαίνουν 4.000 διαρκείας στα 6.000 εισιτήρια, και ότι θα παλέψουν με κάθε τρόπο όσον αφορά για τα επόμενα χρόνια το πλάνο για την βελτίωση και την αύξηση της χωρητικότητας στον παλέ πριν πάρουν την απόφαση για να πάνε σε νέο γήπεδο. Δηλαδή αυτό το τόνισε αρκετά ο κύριος Διακογιάννης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης, ότι θα δώσουν μία μάχη προκειμένου, χωρίς να μας ενδιαφέρει το κόστος, να βελτιώσουμε το παλέ, να το εξυγχρονίσουμε, να το μεγαλώσουμε ό,τι μπορούμε, πριν πάρουμε την απόφαση ότι δεν μας κάνει το συγκεκριμένο γήπεδο, είναι πολύ παλιό, είναι πολύ μικρό, πρέπει πάμε και αποφασίσουμε να χτίσουμε το κενό. Και είπε ότι όσον αφορά το χτίσιμο νέου γηπέδου, δεν έχουν κάνει πιο πλάνο, είναι απλώς μια σκέψη, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το παλέ, να δώσουν το ιδιαίτερο βάρος σε ένα γήπεδο το οποίο ούτως ή άλλως είναι και μικρό αλλά και παλιό και σίγουρα χρειάζεται πολλές παρεμβάσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την διοίκηση, πάμε στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και να ξεκινήσω από μια τάκα που είπε στο τέλος, ότι ως νέος προπονητής του Άρη ο πρώτος του στόχος είναι να κάνει τον κόσμο να ανυπομονεί να έρθει να δει αυτή την ομάδα και όταν τη βλέπει να φεύγει γεμάτος από μπάσκετ από το γήπεδο. Λοιπόν, αυτά είπε ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος να πούμε ότι και σήμερα στο ξεκίνημα της συνέντευξης τύπου ήταν πάρα πολύ σφιγμένος, γεγονός που δείχνει ότι από χθες βέβαια και από την υποδοχή του κόσμου εκεί έδειξε λίγο να μην περιμένει αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου, ο οποίος κόσμος και σήμερα συγκεντρώθηκε, όχι βέβαια σε τόσο μεγάλα νούμερα όπως εχθές, αλλά και σήμερα είχαμε συγκεντρώσει κόσμο έξω από το Palenque Sport. Πάντως ο Νίκος, ο Βασίλης Πανούλης, όταν λίγο αισθάνθηκε πιο ηλικία, χαλάρωσε και έκανε και πλάκα κιόλας με εμάς με τους δημοσιογράφους. Σε κάθε στιγμή, σε μια ερώτηση συναδέλφου του Βετάκη, λέει, μάλλον η τοποθέτηση ήταν ότι οι συζητήσεις μεταξύ του Νίκου Ζης και του Βασίλη Σπανόλη μου θυμίζουν ζευγαράκι που θέλει να τα φτιάξει, αλλά δεν το λέει ότι θέλει να τα φτιάξει. Και εκεί παρεμβαίνει ο Βασίλης Σπανούλης, έτσι πλέον πιο χαλαρός από το αρχικό σφίξιμο, και λέει ότι ο ίδιος όμως ότι στο τέλος τα φτιάξαμε. Είσαι ένα συνάδελφο που έκανε λίγο έτσι μια μακροσκυλή συζήτηση και ερώτηση, λέει, περίμενε, λέει, να απαντήσω, λέει, γιατί θα ξεχάσω, λέει, τη τόσο μεγάλη ερώτηση που θα ξεχάσω, λέει, τι με ρώτησες. Λοιπόν, είπε πολλά ο Βασίλης Πανούλης, είπε για τις συζητήσεις με τον Νίκο Ζήση, το ότι ξεκίνησε οι συζητήσεις, όπως αποκάλυψε και ο Νίκο Ζήσης, ότι του μπήκε η ιδέα, να πούμε ότι ο Νίκο Ζήση δεν είναι μόνο εμπνευστής του σχεδίου Σπανούλης, αλλά είναι και ο αρχιτέκτονος, δηλαδή αυτός που ανέλαβε τις συζητήσεις για να τις τρέξει και να συμφωνήσει με τον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, αποκάλυψαν ότι τους ξεκίνησαν οι συζητήσεις και του μπήκε στον Νίκο Ζήση η ιδέα ότι μπορούν να συνεργαστούν και οι δύο με τον Άριο όταν έμεινε ελεύθερος από την Μονακό. Και μάλιστα οι προζήσεις τότε ξεκινήσαμε όχι με 1% που είχα πει, αλλά με 0,01%, και με τον καιρό και ιδιαίτερα όταν μπήκαν και στις συζητήσεις και ο Σιά, όπως είπε ο Βασίλης Πανούλης, έδειξε ότι υπάρχει σοβαρότητα, ότι θέλουν να πετύχουν κάτι μεγάλο, οπότε γι' αυτό είπα και το νέο Τσαλούντας να είναι ένα κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Αναφέρθηκε στο έντοξο παρελθόν της ομάδας και είπε ότι υποστήριζε μικρός τον Άρη, ότι τον έχει δει εδώ στο παλέ αγωνιζόμενο ερχόμενος παιδί με τον πατέρα του, αλλά τόνισε ότι το έντοξο παρελθόν δεν πρέπει να στοιχιώνει το μέλλον. Το μέλλον τώρα χτίζεται. Τώρα πρέπει να γίνει προσπάθεια, δεν θα χαριστεί τίποτα στον Άρη για λόγω του έντοξου παρελθόντος και της ιστορίας του, όλα πρέπει να τα κερδίσει μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στις ακρότητες, μάλλον στα πολύ στα σενάρια που ακούγονται για συζητήσεις με James, και θέλησε να απαντήσει αρκετά σκληρά, λέγοντας ότι αυτού του είδους οι φήμες που κυκλοφορούν ότι ο Άρης συζητάει με James και τόσο μεγάλους παίχτες, να πω ότι δεν έχουν καμία δόση. Αλήθεια, δεν είναι αυτή η ομάδα που θέλουμε να φτιάξουμε. Ο James και οι άλλοι παίχτες έχουν προτάσει από την Ευρωλίγκα και πάνε να παίξουν σε ομάδες που θα κατακτήσουν την Ευρωλίγκα, φυσικά, και δεν μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα μαζί τους, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι υποβαθμίζουν τους παίκτες με τους οποίους συζητάμε και συμφωνούμε, γιατί και αυτοί είναι πολύ καλοί παίκτες, αλλά απλώς ακόμα δεν είναι τόσο γνωστοί όπως είναι ο James ή οι άλλοι παίκτες. Οπότε καλό θα είναι να μην γράφονται αυτά και να μην παραπλανάτε το φύλαθρο κοινό ότι εμείς πάμε να κάνουμε τέτοιου είδους συμφωνίες. Είπε ότι είναι πολύ ωραίο για τον μπάσκετ οι εκπλήξεις, γιατί λέει η Ρεάλ έμεινε εκτός των ημιτελικών, είναι υγεία για το άθλημα να βλέπουμε καινούργιους πρωταγωνιστές πέρα από τους παίκτες των δύο μεγάλων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Λοιπόν, και ότι έχει μάθει τη ζωή του να παλεύει για να καταφέρνει αυτό που πολλοί θεωρούν ακατόρθωτο. Για τις συζητήσεις του με το Σιάο, το είπε και νωρίτερα, ότι μίλησε, κατάλαβε ότι γίνεται κάτι σημαντικό και ήθελε να είναι κομμάτι αυτή της προσπάθειας, και μάλιστα σε μια έτσι όντως πιο πολύ χαλαρός, είπε ότι μιλούσαμε με τον Νίκο για το πλάνο και χωρίς να το απαντήσω θετικά ή αρνητικά στον άρθρο προπονητής του Άρη, αρχίσαμε λέει να μιλάμε για παίκτες και πώς θα χτίσουμε την ομάδα. Οι συζητήσεις αυτές λέει τράβηξαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ζητώ συγγνώμη από την Φανή, τη σύζυγο του Ζήση. Εγώ τον ξενυχτούσα τις τελευταίες μέρες.
2: Μικρό το κακό.
3: Του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος να πούμε ότι είναι και αυτός μαζί με τον Νίκο Ζήση στο tour που γίνεται στο γήπεδο όσον αφορά για τα έργα που έχουν ξεκινήσει να γίνονται αλλά και αυτά που είναι να γίνουν.
2: Ωραία, μια ατάκα και από Ζήση ή από Σιάο αν έχουμε και να σε αποδεσμεύσουμε.
3: Ναι, ο Σιάο είπε ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης ήταν κάποτε μια μεγάλη ομάδα και ότι θέλω να την ξαναδώ πάλι τόσο μεγάλη και από την πρώτη στιγμή εμπιστεύτηκα το πλάνο του Νίκου Ζήσης, του Νίκου Ζήση. Ο Ζήσης είπε ότι έχω πίστη στις δυνάμεις μου από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την θέση μου εδώ ως general manager του Άρη και πάντα προσπαθώ να πετύχω το καλύτερο και μπορεί να έπαιξε ρόλο η φιλία μου με τον Σπασίλη για αυτή την συμφωνία, αλλά θέλω να πιστεύω ή μάλλον θέλω να πιστεύετε και εσείς ότι το πλάνο μας και όπου έχουμε καταρτήσει με την ιδιοκτησία είναι αυτό που τελικά τον έπεισε να έρθει στον Άρη για να τον ξαναδούμε και πάλι σε ρόλο πρωταγωνιστή τα επόμενα χρόνια.
2: Να είσαι καλά Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αφήνουμε να συνεχίσεις και εσύ το tour. Αν προκύψει κάποια είδηση μετά από όλα αυτή τη διαδικασία, πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Ωραία.
2: Ακούσαμε λοιπόν κάποια από τα όσα υπόθηκαν, κάποια από όσα υπόθηκαν.
0: Οι άλλοι άνθρωποι φροντίζουν τις δουλειές τους. Ατέλειωτα χαρτιά, παιδιά που μεγαλώνουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94.
2: Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλέξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Παρέα θα είμαστε εκεί με τον Νίκο Ράλλη όπως και αυτό το Σάββατο, με πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Έτσι, να σας πω 2-3 για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Ρόνσον R 6G8 ισιωτικό Μαϊόν, χρυσό παρακαλώ. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα. Βιβλίο επίσης Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Αλλά θα έχουμε και πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Σύναβον, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr.

0: Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό που θα σας πω τώρα. Έχασε η Τινησία από τη Σουηδία 5-1 και σκέφτεται μέχρι και απόλυση προπονητή στο Μουντιάλ μετά την πρώτη αγωνιστική. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει.
1: Εντάξει, θα τα έχουμε αυτά, ρε φίλε.
0: Εντάξει τώρα, εσύ. Παγκόσμιο κύπελλο, ένα ματς και άντε, τι είμαστε.
1: Okay.
0: Ούτε Έλληνας παράγοντας μικρής κατηγορίας, δεν θα πω. Ναι. Τι θα είναι στις δύο ομάδες που μπορούσαν να το έχουν κάνει οι παράγοντες.

0: Σταύρο λέει παράτησα το ταξί. Αποφάσισα να γίνω αρχιμανδρίτης και να παίρνω 5-200 το μήνα, λέει ο Γιώργος, που είναι ταξί. Αν έχεις άκρη να γίνεις αρχιμανδρίτης, φίλε, αλλά δύσκολο.
1: Okay.
0: Δεν είναι για όλους.
1: Όχι, δεν είναι.

0: Σε λίγο θα ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχει τα δικά της η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες.
1: Σήμερα είναι πρωτεύουσα, διότι είπαμε ότι είχαμε τον μπασκετικό άρχη, μπορεί να προκύψουν και άλλες ειδήσεις. Έχουμε και τη σημαντικότερη είδηση των τελευταίων εβδομάδων, θα πω εγώ, στο ΠΑΟΚ.
0: Μεγάλη είδηση το ότι φεύγει ο Λουτσέσκο.
1: Ακριβώς. Μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ.
0: Τόσα χρόνια. Πέρασε πολλά στάδια αυτή η ιστορία. Μια μένει, μια φεύγει και τα λοιπά. Εν τέλει βρήκανε μια χρυσή τομή για να καταλήξουν σε...
1: Το θέμα είναι ότι αν ήταν να αποχωρήσει, νομίζω έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα για να προλάβει να τρέξει τον σχεδιασμό ο νέος προπονητής που θα έρθει. Πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη ξανά, πάμε στον Δημήτρη Τζοσμπατζόγλου αυτή την φορά για να μας πει και για αυτό το διαζύγιο και για την επόμενη μέρα που πλέον αυτό έχει το ενδιαφέρον. Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Ήρθα αυτή η μέρα για να τελειώσει η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. 7 χρόνια συνολικά, 2 την πρώτη διετία, 5 χρόνια συνεχόμενα τώρα από το 21 και μετά που επέστρεψε. Νομίζω δεν χρειάζεται να λέμε διάφορα για το τι σημαίνει Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ, στα παιχνίδια, στους τίτλους, σε όλη την συνεισφορά του, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στη φιλοσοφία, στην οτροπία όλου του ΠΑΟΚ. Μετά την αποτυχημένη και τη φετινή αποτυχημένη σεζόν, ο Σαββίδης αποφάσισε στο τέλος της σεζόν και μετά την αποτυχία για δεύτερη θέση να ψάξει για άλλον προπονητή. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε 15 Ιουνίου, γιατί είναι πολύ μεγάλη η απόφαση για τον επόμενο προπονητή. Έτσι. Έγιναν οι τελικές συζητήσεις μεταξύ των δύο, Σαββίδη Λουτσέσκου, αυτό το διήμερο. Κοινή συνενέση είναι το συμβόλαιο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα οικονομικά δεδομένα και τις όποιες απαιτήσεις που δεν υπάρχουν από τις δύο πλευρές. Χωρίζουν σαν φίλοι. Και ήρθε η ώρα που να πάει παρακάτω, την επόμενη μέρα.
1: Πριν μας πεις για την επόμενη μέρα, Δημήτρη, μας είπες τώρα ότι λύθηκε κοινή συνενέση το συμβόλαιο. Okay.
2: Ναι. Λύνεται.
1: Ναι, οκ. Okay. Άλλο θέλω να... Μπράβο. Άλλο θέλω να καταλάβω. Άρα σημαίνει ότι τα συζητήσαμε, δεν τα βρήκαμε ή συμφωνήσαμε ότι πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Υπό ποιες προϋποθέσεις τα συνέχιζαν μαζί? Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, ποια ήταν αυτά τα σημεία που είδαν ότι οι δύο πλευρές ότι δεν μπορούν να συμπορευτούν, οπότε λύνουν ομαλά αυτή τη σχέση?
2: Θα συνέχιζαν μαζί αν ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον είχε την προοπτική του Champions League, αν δηλαδή έβγαινε δεύτερο στο πρωτάθλημα, έτσι φάνηκε, ή θα συνέχιζαν μαζί αν ο Σαββίδης δεν ψήνονταν για τον επόμενο, για τον αντικαταστάτη, για το τι φέρνει η έρευνα και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Εφόσον τελικά αποφάσισε ότι δεν πρέπει να συνεχίσει με τον Λουτσέσκου και έχει προφανώς τον επόμενο προπονητή που τον έχει ψήσει ως όνομα, ως χαρακτηριστικά, γι' αυτό φτάσαμε στις τελευταίες ημέρες να συζητάμε πλέον για το διαζύγιο και όχι για μια πιθανή συνέχιση εργασίας.
1: Άρα ουσιαστικά από την πλευρά του ΠΑΟΚ ήταν πιο πολύ επιθυμία να χωρέσουν οι δρόμοι.
2: Βέβαια, ναι. Εννοείται. Ο Λουτσέσκου έλεγε ότι θα ήθελε να συνεχίσει. Τώρα βέβαια, όπως εξελίχθηκε η κατάσταση με τον ΠΑΟΚ, να ψάχνει έντονα για τον επόμενο προπονητή.
1: Δεν γίνονταν μετά, ναι, άμα.
2: Ναι, με το ζόρι δεν μπορεί να παραμείνει κάπου, που έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάνε στην επόμενη μέρα. Ήταν θέμα προσωπικής επαφής, για να τα βρουν οι δυο του, γιατί προσωπικά πάντα είχαν καλές συνεννόησεις και καλή σχέση. Το κεφάλαιο ζωής του κλείνει, νομίζω ότι τυπικά τις επόμενες ώρες θα έχουμε την ανακοίνωση.
1: Ωραία, και πάμε στην επόμενη μέρα που πήγες να μας πεις πριν.
0: Έχουμε καμιά μυρωδιά ή όχι?
2: Ναι, νομίζω ότι σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει σε 2 ή 3 περιπτώσεις. Νομίζω ότι πλέον έχουν και τον εκλεκτό, αυτόν που είναι πιο κοντά, έτσι ώστε είτε σήμερα είτε αύριο να ανακοινωθεί. Σίγουρα μπορούμε να κρατήσουμε 2 ονόματα. Ένα του Ολλανδοκροάτη που και πέρυσι απασχόλησε, του Πούσιτς, ο οποίος δούλεψε τελευταία στη Σαχτάρ και πήγε στα Εμιράτα για την Αλ Τζαζίρα. Όλανδο αναφρεμένος, γιατί είχε προϋπηρεσία στην Τβέντε και ως συνεργάτης του Σλότ, νομίζω στην, ήταν και συνεργάτης στην Αλκμαρ, απασχόλησε και πέρυσι έντονα. Είναι ή ήταν μια περίπτωση που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ και φέτος, θα δούμε αν είναι εκλεκτός, και σίγουρα κρατάμε και τον Πορτογάλο Λουίς Κάστρο, τον 46χρονο, νυν προπονητή της Λεβάντε, γιατί έχει συμβόλαιο ακόμα με την ισπανική ομάδα, δούλεψε και εδώ στην Ελλάδα στον Πανετολικό, mm-hmm. το 19, πέρασε από την Dunkirk, την Ναντ στη Γαλλία, και φέτος από το Δεκέμβριο στην Λεβάντε, όπου ήταν στον πάγκο της 22 παιχνίδια. Επαναλαμβάνω ότι είναι δύο υποψήφοι, σίγουρα ο ένας είναι πιο μπροστά, είναι πιο προχωρημένη η υπόθεση, μάλλον μέχρι τη μέρα θα φανεί με ποιον ο ΠΑΟΚ είναι μια ανάσα και θα τον ανακοινώσει άμεσα για να ξεκινήσει η συνεργασία.
1: Πού δίνεις έστω 51% στο Μπούσιτς?
2: Όχι, νομίζω στον Πορτογάλο θα έδινε 51%. Mm-hmm. Σήμερα.
1: Ναι, καλά. Σήμερα νομίζω, με τα δεδομένα που μιλάμε αυτή τη στιγμή.
2: 51%. Αλλά το περιμένουμε. Είναι πολύ βασικό το ότι αλλάζει η εποχή στον ΠΑΟΚ, αλλάζει η καθημερινότητα, αλλάζει η συνήθεια. Όλα αυτά που ξέρουμε για πάρα πολλά χρόνια είναι δεδομένο. Είναι πάρα πολύ βασικό όμως και ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Και νομίζω, Δημήτρη μου,
2: αλλά
1: ότι
2: η λειτουργία του κυρίως.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Πρέπει να αλλάξει δηλαδή και όλο το οργανόγραμμα ουσιαστικά.
2: Στο αγωνιστικό, σαφώς.
1: Διότι ο Λουτσιάσκο έκανε και πολλά πράγματα που πλέον θα πρέπει να μοιραστούν σε αρκετό κόσμο και όχι να τα αναλάβει όλα ο νέος προπονητής.
2: Ναι, γι' αυτό πάω και έχει πλέον αθλητικό διευθυντή. Mm-hmm. Τον Λέο Μάτος, που είναι ο απόλυτος προϊστάμενος, μόνο πίσω από το Σαββίδι. Έχει τεχνικό διευθυντή, τον Βιρίνια, και θα έχει έναν προπονητή σε νέα καθήκοντα, πράγματι αποκλειστικά προπονητικού ενδιαφέροντος. Ο Λουτσέσκου ήταν πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, σαφώς είχε αναλάβει κι άλλο βάρος. Πολλές φορές αυτό παρεξηγήθηκε, θεωρήθηκε ότι ήταν λαθασμένο. Ό,τι και αν συνέβαινε με τον Λουτσέσκου έχει τελειώνει. Ό,τι ζήσαμε, ό,τι είδαμε, τα καλά, τα στραβά, επιτυχίες πάρα πολλές, αποτυχίες φετινές, τελειώνει. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συγκριθεί, δεν θα πρέπει να γίνεται λόγος για εκείνο το μοντέλο, ας το πούμε έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει απόφαση να τα αλλάξει όλα. Και πλέον αλλάζει και τον προπονητή.
0: Mm-hmm. Προετοιμασία πότε ξεκινάει?
2: Τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα μαζεύονται, mm-hmm. και σε δύο εβδομάδες αναχωρούν για την Ολλανδία.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Θεωρητικά πολύ τώρα και οι δύο υποψήφοι που μας έχει αναφέρει ο Δημήτρης, αλλά και όποιος άλλος έχει δεχτεί μια προσέγγιση, λογικά θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη μια προεργασία σε περίπτωση που αναλάβει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή, αλλιώς είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να αρχίσει να τρέχει όλα από το μηδέν.
2: Εννοείται. Εννοείται ότι όλες αυτές τις εβδομάδες που ήταν στον αέρα που θέλαμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο κάθε υποψήφιος, ο κάθε ενδιαφερόμενος ή αυτός με τον οποίο θα σου πάω κοντά, σίγουρα θα πρέπει να έχει ενημερωθεί κιόλας και να έχει μια ιδέα καλή από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για όλο αυτό που θα αναλάβει.
0: Να υποθέσω ότι το θέμα με τον προπονητή το έχει απομυστεί ο καινούριος αυτό ή πάει κατευθείαν από Σαββίδη?
2: Όσον αφορά την αντικατάσταση ή την εξέβρεση του νέου, γιατί
1: η εξέβρεση, η αποκατάσταση, εξέβρεση, η αντικατάσταση προφανώς ήταν του Ξαβίδη. Ναι. Η επιλογή του νέου προπονητή ποιο?
2: Πάρα πολύ βαριά απόφαση, την οποία ο ΠΑΟΚ ψάχνει εδώ και καιρό. Οι όλες επαφές για τον νέο προπονητή είχαν ξεκινήσει πριν αναλάβει ο Μάτος, ναι, και ο Βιερίνια. Συμμετέχουν απλά τώρα και αυτοί στο όλο διαδικαστικό. Και βεβαίως λένε και τις δικές τους σκέψεις, τις δικές τους προτάσεις. Αλλά η όλη εξέβρεση και κάποια όνοματα, όπως είπαμε, του Πούσης που ήταν και πέρυσι, σαφώς προϋπήρχαν.

Θυμίζω σήμερα έχει νωρίς παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο στις 7 η ώρα. Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Και στις 10 η ώρα έχει Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 έχει Σαουδική Αραβία Ουρουγάη και στις 4 το πρωί Ιράν Νέα Ζηλανδία.

Ακούσαμε λίγο πριν τον Χρήστο Γκάλη να μεταφέρει τα όσα υπόθηκαν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Μεταξύ αυτών ήταν και η ατάκα του Έλληνα προπονητή που έλεγε ότι γράφονται φοβερά και τρομερά ονόματα για James, Πάντερ και τα λοιπά στον Άρη, δεν ισχύουν βεβαίως. Και τώρα έχετε είδηση από την Ισπανία ότι η Μπαρσελόνα θέλει να κλείσει την μεταγραφή του Μάικ James και μάλιστα έχουν βγει και κάποια δεδομένα όσον αφορά το οικονομικό. Σύμφωνα λοιπόν με το μέσα της Ισπανίας η πρόταση είναι για 2 χρόνια ύψους 3,2 εκατομμύριων ευρώ, δηλαδή 1,6 το χρόνο, και μιλάμε για ένα παίκτη που είναι στα 36 του,

Σας είπα λίγο πριν ότι την Ισία κάνει σκέψεις για απόλυση του προπονητή της μετά την πρεμιέρα της ομάδος στον Παγκόσμιο Κύπελλο και την βαριά ήταν με 5-1 από την Σουηδία. Νέα δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι αυτή η σκέψη πραγματοποιήθηκε και αποτελεί παρελθόν. Ο Λαμουσί από τον πάγκο της Τινησίας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, αλλά το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα παίζει η Ισπανία, αύριο παίζει η Γαλλία. Μεθαύριο παίζει η Αργεντινή και η Αγγλία. Οπότε να, τα τέσσερα από τα φαβορί, ίσως και τα τέσσερα μεγαλύτερα φαβορί, παίζουν μέχρι την Τετάρτη που δεν έχουμε δει ακόμα.

0: Κυριακή, όπως και η Πορτογαλία παίζει την Τετάρτη.
1: Γιατί σε αχάρι.
0: Έχουμε όμως τον Γιάννη Καρατζαφέρη κοντά μας. Χαίρετε.
2: Γεια σας, Σταυρό.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά.
0: Πώς έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ για εσάς?
2: Χθες ψιλορεφάρα με τη Γερμανία. Να είναι καλά εκεί το κουρασάβο.
0: Δεν μου πήγαινε το χέρι, δεν μου πήγαινε το χέρι.
2: Ναι, εντάξει, εμένα μου πήγε και ψιλορεφάρα με εκεί. Και με Σουηδία και μεγάλο Γιόκερες και Ίσακ. Έχει εκπληξούλες, έτσι, και θέλει λίγο προσοχή. Κάτι Ελβετίες εκεί που σου αρέσκαν στο τέλος. Η Τουρκία που έχασε από την Αυστραλία.
3: Με έχει βάλει και τρέχω και κάνω ρεπορτάζ για Θεσσαλονίκη, για Κουρασάο, για το ένα, για το άλλο, και είμαι συνέχεια στα τηλέφωνα. Αυτός εδώ πέρα.
0: Το πιστεύεις αυτό? Πρώτα απ' όλα δεν μας βλέπουν. Με ακούν. Αλλά Γιάννη, μου, εσύ το πιστεύεις αυτό?
2: Εγώ περιμένω, Σταύρο, από σένα ένα διαφορετικό ρεπορτάζ με τη βοήθεια του Μπάμπη, έτσι να βγάλουμε το Μουντιάλ της γεύσεως. Δηλαδή ποια από αυτές τις χώρες έχει την καλύτερη κουζίνα.
3: Ρε φίλε, στην Αμερική τι να φας τώρα, πλάκα κάνεις?
0: Στην Αμερική τρως τα πάντα, γιατί? Γιατί έχει τα πάντα. Έχει ισπανική κουζίνα, ελληνική κουζίνα.
3: 7.000 λιπαρά, ένα τρώει, τρεις πάνε μια άφημα.
0: Εσύ λες για τα δικά τους τα προϊόντα. Εγώ λέω ότι εκεί άμα πας μπορείς να βρεις εστιατόρια από όλες τις κουζίνες της Σιφηλίου.
3: Εντάξει, στη Βραζιλία και στο Μεξικό κάτι θα βρίσκουν να τρώνε.
0: Ναι, αυτό λέω. Στην Αμερική όμως δεν έχει μεξικάνικα. Έχει βραζιλιάνικα, έχει ιταλικά εστιατόρια. Αυτό λέω. Λοιπόν, σήμερα Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω την κουζίνα από το πράσινο ακροτήρι. Ισπανική κουζίνα μια χαρά είναι.
2: Αυτοί λέγονται πράσινο ακροτήρι και το χαϊδευτικό τους είναι μπλε καρχαρίες. Δεν ξέρω πώς.
0: Πραγματικά. Ίσως εκεί στο πράσινο ακροτήρι να υπάρχουν πολύ μπλε καρχαρίες. Οπότε σου λέει, γιατί να βγάλουμε τι έχει πάνω από, από τη στάδια της θάλασσας, δηλαδή την πράσινη άλλα, και να μην βάλουμε τι έχει κάτω από τη θάλασσα.
2: Έτσι.
0: Υποθέτω, λέει, δεν ξέρω.
2: Τι να πω. Κοίταξε, εντάξει, ο όμιλος είναι εύκολος τώρα για την Ισπανία. Ναι. Με το καλημέρα τώρα δεν μπορεί να... Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα φορτώσει και γκολ το πράσινο ακροτήρι για να φτιάξει και τη διαφορά τερμάτων. Έχω βρει ένα κόμπο άσο ημίχρονο, άσο τελικό, over 2,5 γκολ Ισπανία στο 1,70. Να τα αφήσω.
3: Κάντε μου ωραίο over 3,5-4,5 εκεί να ξεμπερδεύεις.
2: Τι ψυχή έχει, ε.
3: Ναι. Εντάξει, όχι Ισπανία, γενικό.
2: Γενικό, τότε πάμε στον γκολ να πάμε για πολλά, ρε Μπάμπη.
3: Γενικώς, ρε φίλε, όχι γκολ.
2: Εδώ έβαλε το
3: δεν υπάρχει γκολ. Δεν μπορεί να βάλει 5 γκολ η
0: Ισπανία.
2: Ναι, μπορεί. Θα ντραπεί.
3: Λοιπόν.
2: Εντάξει, ανέβει πολύ αυτό. Αν βάλει 5 γκολ η Ισπανία, είναι δύσκολο να μην είναι και άσο ημίχρονο, σωστά.
3: Ναι.
2: Ωραία. Φαντάσου ότι άσο ημίχρονο και over 2,5 γκολ η Ισπανία είναι 70. Φαντάσου να ψάξει τα 3,5 και τα 4,5 που θα πας. Ναι. Θα πας πάνω, θα πας στο 2,50.
3: Okay.
2: Εντάξει, για τέτοιο μάτς σκοτωμένο δεν είναι άσχημη απόδοση.
3: Να το δεις και ευχάριστα.
0: Μια χαρά.
3: Να το δεις και ευχάριστα.
0: Βάζεις και πολλές τελικές, βάζεις και κανένα κορνεράκι που θα τη διώχνουν όπου φύγει.
2: Τώρα τελική, Σταύρο, μου κλείνεις τα μάτια και ό,τι πετύχεις από τη μέση και μπροστά υποψήφιο είναι. Δεν είναι. Το Γιαμάλ λογικά θα το.
0: Όχι, δεν εννοώ για παίκτη. Ενώ συνολικά να είναι 22 τελικές, ξέρω εγώ πόσο.
3: Ο Γιαμάλ θέλει λίγο προσοχή, γιατί επειδή έρχεται από τραυματισμό, μήπως δεν το παίξει όλο το μάτς.
2: Δεν το παίξει όλο. Αυτό ήθελα να πω, ότι μάλλον θα τον βάλει αλλαγή. Αλλά έχει πολλούς τώρα, εντάξει.
0: Απλά αυτό, αν είναι να παίξετε παίκτες, είναι καλό να περιμένετε δεκάδες. Γιατί? Διότι διαφοροποιείται η φάσουλα. Τι εννοώ? Εάν δεν είναι ο Γιαμάλ, οι άλλοι μισή επιθετικοί θα πάρουν περισσότερες ενέργειες και τελικές.
3: Σωστά.
0: Κατά να σου πω.
2: Ναι.
0: Οπότε, αν είναι να πάμε σε πρόσωπα, ας περιμένουμε. Εγώ είπα όμως να είναι ένα συνολικό, ξέρω, 10 σουτ στο στόχο της Ισπανίας. Λέμε τώρα. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Ναι. Εντάξει, Φεράν Τόρες, ο Ορθάμπαλ, ένα έχει πολλούς υποψήφιους. Τώρα. Και το μάτς των 10 έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το Βέλγιο-Αίγυπτος. Η παλιοπαρία εκεί, Kevin De Bruyne, Λουκάκου κλπ. Είναι στη δύση της καριέρας τους, άρα και σαν εθνική ομάδα μια τελευταία ευκαιρία να πάνε έτσι βαθιά.
0: Λες να κάνουν κάτι φέτος που δεν περιμένουμε, γιατί αυτή τη φουρνιά καμιά δεκαριά χρόνια τώρα σε όλα τα μεγάλα τουρνουά περιμέναμε να κάνει το κάτι παραπάνω, δεν το έκανε, και τώρα που ξέρεις, δεν έχουν ίσως και το βάρος όλες αυτές τις τις προσμονές από τον κόσμο τους και την πίεση, μήπως
2: λυθούν. Δεν το αποκλείω. Τώρα, να πούμε ότι από την άλλη η Αίγυπτος είναι η τέταρτη συμμετοχή της στην ιστορία του θεσμού, έτσι, στο Μουντιάλ. Προκριματικά, τώρα φαντάζω ότι την πρόκριση η Αίγυπτος την κλείδωσε με ένα 3-0 επί του Τζιμπουτί. Έτσι. Άφησε πίσω ο Μπουρκίνα Φάσο και Γουινέα Μπισάου. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει κάνει και σπουδαία προκριματικά. Και αν κρίνουμε και από την χρονιά που έκανε ο Σαλάχ στη Λίβερπουλ, θα μου πείτε και ήταν ο Σλότ στη μέση. Δεν περιμένω πολλά, να πω την αλήθεια, από την Αίγυπτο. Δεν θα παίξω τον Άσο την 65. Υπάρχουν κάποια ειδικά στοιχήματα που θα τα πω γρήγορα για να μην κουράσω. Φερρυπίν το Βέλγιο έχει μέσο όρο κερδισμένα κόρνερ 7 ένα παιχνίδι. Το να συμπίσεις και ένα παραπάνω σε πάει στο 2 απόδοση. Δηλαδή, όχι, συγγνώμη, κοιτάω το Ιράν, συγγνώμη. Βέλγιο πάλι και το Βέλγιο τα κόρνερ του. Over 6,5 κόρνερ Βελγίου 1,98. Δηλαδή να κερδίσει το Βέλγιο 7 κόρνερ μόνο του. Επίσης, η Αίγυπτος είναι μια ομάδα που δεν είναι και πολύ πειθαρχημένη, ρίχνει ξύλο. Με 2,5 κίτρινες κάρτες ένα μάτς στα προκριματικά, φανταστείτε τώρα που μιλάμε για Μουντιάλ, βρίσκουμε το over 1,5 κίτρινη κάρτα Αιγύπτου στο 1,59. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα θα μοιράσουμε τελικές για Σαλάχ και Ντοκού. Σαλάχ ψηλά στο 1,85 μια τελική. Ο Ντοκού πιο χαμηλά 1,55, αλλά είναι πολύ πιθανό. Εκεί θα πάω, με ειδικά θα πάω στο Βέλγιο. Δεν με πείθει τον 65 του Άσου, παρά το γεγονός ότι βλέπω να κερδίζει, θα ήθελα κάτι παραπάνω στην απόδοση. Τώρα έχουμε Ιράν-Νέα Ζηλανδία, γεμάτος ο Άσος στο 1.95. Η Νέα Ζηλανδία πέρασε στο Μουντιάλ με έναν εύκολο όμιλο εκεί στην Οκεανία. Έχει κάνει θυμόμαστε όλοι, μετά από 16 χρόνια βρίσκεται σε ένα Μουντιάλ του 2010, έχει κάνει εκείνο το 3-3 ισοπαλίες στον όμιλο η μία με Ιταλία και έμεινε εκτός, ούσα τότε μοναδική αέτη ομάδα της διοργάνωσης. Τέλος πάντων, θα το παλέψει. Εδώ βλέπω έναν άσο το 95, και από εκεί και πέρα θα παίξω και εδώ τα corner over 8,5 corner. Γενικά στο παιχνίδι διπλασιάζει το ποντάρισμά μας. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ταρέμι βασικός, λογικά θα είναι, και ο Χατζησαφή. Από την άλλη βέβαια, εντάξει, ο Μαρμούς με τον Σαλάχ για την Αίγυπτο θα είναι οι παίκτες που θα παίξουν μπροστά. Τώρα, στον 8ο έχουμε και Γιώργο Δόνη, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, ντεμπούτο για τον Έλληνα τεχνικό. Μια Σαουδική Αραβία που και αυτή τρόμαξε για να περάσει στα τελικά, μισοβαθμίες στα προκριματικά του το Ιράκ. Από την άλλη, η Ουρουγουάη τερμάτισε τέταρτη πίσω από Αργεντινή, Εκουαδόρ και Κολομβία στα δικά της προκριματικά, αλλά βρίσκεται για 15η φορά στα τελικά ενός Μουντιάλ. Έχει απουσίες ο Αραούχο, ο Σόπερ της Μπαρτσελώνα και ο Ντεαρασκαέτα της Φλαμέγκο, ο μέσος, είναι σημαντικές απουσίες. Εδώ έχω πάρει επίσης ένα κόμπο 2-4 γκολ, over 3,5 κάρτες συνολικά στο παιχνίδι. Αυτό μας δίνει μια απόδοση του 2,50.
0: Βλέπεις 2-4 γκολ,
3: 2-4 γκολ.
2: Ναι, 2-4 βάσει το 2, έτσι.
3: Ναι.
2: Γιατί και εδώ το 1,55 του διπλού
3: είναι λίγο.
2: Είναι λίγο.
3: Ωραία.
2: Δεν με καλύψει την απόδοση.
0: Εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταπάκο και την Κωνσταντίνα Πανότσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Φύση για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι ρεπόρτερ μετά στον Κολογιάννη, Κώστα και Τζαβουλού και Γιώργο Τσονάκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 16 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 στην αγαπημένη σας συχνότητα εδώ στους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στη τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με τη συχνότητα, την αγαπημένη σας, την μοναδική. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με αστική χρέωση κλήση σας, για να τα πούμε στον αέρα φυσικά. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από 2-3 λεπτάκια ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Ντέρμπι 2-2, Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Νωρίτερα είχαμε το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και προσέξτε το αυτό, γιατί στο Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη ο Γιώργος Δόνης, πέραν από πρώτος προπονητής Έλληνας μετά τον Αλκέτα Παναγούλια που συμμετέχει σε παγκόσμιο κύπελο, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Δεν είναι και πολλές συμμετοχές Ελλήνων προπονητών. Εύκολα είναι για το Δόνη να τα σπάσει τα ρεκόρ, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Αλκέτα ήταν μόνο που δεν είχε πάρει και κάτι ιδιαίτερο. Την άλλη φορά είχαμε πάει με ξένο. Με ξένους, συνεπώς για Έλληνα προπονητή, είναι ο πρώτος βαθμός αυτός για τη Σαουδική Αραβία που ήρθε και όλα σας κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα. Έτσι, ο Ουρουγουάη δεν πάβει να είναι μια σημαντική ομάδα των Μουντιάλ. Και αυτές οι δύο ισοπαλίες έρχονται να προσθεθούν στη χθεσινοβραδινή ισοπαλία Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και την ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη, το Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Βλέπουμε λοιπόν ότι για τους μεγάλους που δεν προσέχουν, το Μουντιάλ επιφυλάσσει εκπλήξεις. Όμως, είναι τέτοιος ο τρόπος διεξαγωγής που πρέπει να κάνεις μια σειρά από αυτοκτονίες για να μην προχωρήσει μια ομάδα στην επόμενη φάση. Έτσι, υπενθυμίζω ότι περνάνε οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι δεύτεροι από τους 12 ομίλους. Ουσιαστικά είναι σαν να περνάνε τρεις ομάδες από κάθε ομίλο σχεδόν. Έτσι είναι δηλαδή. Πολλές πιθανότητες για τις χώρες να περάσουν. Ακόμα και 10. Τι? Η τρίτη από τους 8. Εντάξει. Οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Λοιπόν. Αυτά σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα περιμένουμε να μπουν στη φάση η Γαλλία και η Αργεντινή. Καταλαβαίνετε από μόνοι σας τι σημαίνει αυτό. 10 η ώρα το βράδυ, όλη μέρα σήμερα δεν έχει παιχνίδι άλλο, μην περιμένετε. 10 η ώρα το βράδυ Γαλλία-Σενεγάλη. Μία ώρα τα ξημερώματα θα έχει Ιράκ-Νορβηγία. Και δυστυχώς την Αργεντινή με την Αλγερία μας την έχουν αύριο 4 η ώρα. Που σημαίνει ότι δεν βολεύει να το παρακολουθήσουμε. Για να έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα για τους Αργεντινούς. Καλημέρα, Βάγκο, κύριε Κυριακό. Λοιπόν. Κωστής Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Το σημερινό ερώτημα. Φαμπάστεν ή Μπατιστούτα. Πώς θα σου απαντήσω εγώ τώρα. Όταν έχω πει εδώ και πολλά χρόνια ότι οι τρεις κορυφαίοι center for για μένα παγκοσμίως all time είναι ο Φαμπάστεν, ο Μπατιστούτα και ο Ρονάλντο το φαινόμενο, τώρα πώς με βάζεις να διαλέξω αυτούς τρεις, από τους δύο αυτούς τώρα το καλύτερο? Το Φαμπάστεν θα σου πω οριακά. Αλλά γενικά, επαναλαμβάνω με αφορμή αυτό το ερώτημα την τοποθέτησή μου, για μένα τα κορυφαία εννιάρια όλων των εποχών, Φαμπάστεν, Μπατιστούτα, φαινόμενο. Οι τρεις καλύτεροι, αν μου λέγες να διαλέξω τρεις center for. Θα πεις κάτι, κύριε Σταδρόπουλε?
1: Δεν μπορεί να παίξει λέξη τώρα ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς τώρα. Δεν μπορείς. Τέλειο ήταν.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, ίσως λίγο παραπάνω ο Ρονάλντο, επειδή έκανε και τρίπλες. Θεαματικός και είχε και αυτή την ταχύτητα, η οποία δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ.
0: Ναι, αλλά τεχνική. Αλλά και ο Μάρκο έβαζε κάποια πράγματα τα οποία δεν έμπαιναν.
1: Όπως το 88. Η ευκαιρία στο σκοράρισμα είναι φοβερή, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το πράγμα να τρέχει με την μπάλα τώρα ο Ρονάλντο δεν ξαναφανίστηκε ποτέ. Ο άλλος Ρονάλντο δεν μπορεί να το κάνει. Θέλει ανοιχτό χώρο. Το φαινόμενο για το κάνει σε κλειστό.
0: Όχι, αυτό το είχε το φαινόμενο. Απλά και ο Φαμπάστεν είχε χίλιους τρόπους να σκοράρει. Ο Μπατιστούτα ήταν ό,τι πιο όμορφο βλέπει σε center for.
1: Εντάξει, κλείνει τα μάτια και λες ότι μου ήρθε.
0: Ναι. Καλημέρα, στείλω στον Δημητρό από τα Δελέρια του Τρινάβου. Καλημέρα στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα στον Τζόρνταν που είναι από το πρωί στις επάρξεις. Το μαρτύριο, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μουντιαλική εποχή, επιτέλους τελειώσαν όλα. Πάρτε βαθιές ανάσεις να δέξουμε για του χρόνου τους πάντες και τα πάντα. Το μαρτύριο των τελικών δεν υπήρχε φέτος, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή από το Σάββατο ακούμε πολλά τρελά σε όλη τη σειρά, όποιο μάρκαρε λέει τον αν πήγαινε σκοπό των εκρεβήσεων. Παιδιά, να το διαβάσω το μήνυμα, αλλά δεν το κόβουμε σιγά σιγά με τον μπάσκετ. Δεν το κόβουμε σιγά σιγά με τον μπάσκετ, δηλαδή τώρα πάλι όλα αυτά αρέσει μάξιμα. Και από ό,τι κατάλαβα για να σου απαντήσω, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός να έχει στο πρόγραμμα να τον κρατήσει τον Ντάιρι Τζόνς και του χρόνου. Τώρα αν αλλάξει κάτι δεν ξέρω. Καλημέρα, λέει.
1: Κρατήσει σίγουρα.
0: Μπορούν να πάνε Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης, βγαίνουν δύο μόνο. Δεν είναι θέμα πώς βγαίνουν. Του χρόνου θα είναι κλασικά οι αιώνιοι. Αλλά ο νικητής του EuroCup, αν είναι κάποιος από τον ΠΑΟΚ και Άρη, που δεν είναι απίθανο αυτό που λέω, διότι ΠΑΟΚ και Άρης του χρόνου θα έχουν τα μεγαλύτερα μπάτζετ στο EuroCup, άρα μπαίνουν και αυτομάτως φαβοροί, έχουν και δύο από τους καλύτερους προπονητές. Συνεπώς, τη μεθεπόμενη χρονιά ενδεχομένως να έχουμε τρεις ομάδες και στο βάθος χρόνου θα δούμε. Δεν σε αυτό να γελάσεις, λέει, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, θα το δω, Ανδρέα. Βαγγέλη, ακούω τώρα λίγο τετραχρονισμένα την εκπομπή, λέει, τη Fox Sports. Δεν ήξερα ότι κάνει και εκεί εκπομπή. Δεν έχω πολύ καιρό, φίλε. Την προηγούμενη Τρίτη ξεκίνησα. Τώρα ξεκίνησα την προηγούμενη Τρίτη. Συγχαρητήρια, λέει, λίγο διαφορά ώρα με Αγγλία που ζω, δεν μπορώ να ακούσω το Sport FM Live και ακούω λίγο αργότερα στο Mix Cloud. Να είσαι καλά, Κωνσταντινέ, με ευχαριστώ για τη στήριξη. Καλημέρα στο φίλο μου τον το Χριστάρα, το δυστυχώ σα ακούω. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Προσφέρω εργασία με καλό μισθό σε βοηθό μηχανικό αυτοκινήτων. Και τεχνίτη με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή όχι. Μισθό άνω του νόμου μου, ασφάλεια και άριστο περιβάλλον, λέει ο φίλος μας εδώ από το Γαλάτσι, ο κύριος ο Σωτήρης, λέει, μου εδέχει το τηλέφωνο του υπεύθυνου. Αν κάποιος δραστηριοποιείται σε αυτό, ας μου στείλει μήνυμα μετά την εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαγγέλη, λέει, κάτι γρήγορο θα πω που δεν έχει αναφερθεί από κάποιον. Η Γαλλία θα κάνει 1500 χιλιόμετρα σε 3 μάρες στο Μήλο, ενώ η Αγγλία η πιο αδικημένη θα κάνει 9.500 χιλιόμετρα. Πολλοί ακροατές θα πούν σιγά, δεν είναι τίποτα. Να θυμίσω ότι λένε στο μπάσκετ για βολοβδομάδα, επειδή οι ομάδες ταξιδεύουν και 500 και 800 χιλιόμετρα, παίζουν όλοι πιο εύκολα άθλημα και τους επηρεάζει αυτό αδικία, λέει ο Πάνος.
1: Και η Τσεσεκά, όταν συμμετείχε, ρε παιδιά, άδικο ήταν γιατί είναι ο Τσεσεκά.
0: Καλημέρα σε όλους. Πανάθα από το δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, ομορφόπεδα των Ερτζιανών. Καλή κουμπόβαρα σε όλους, coach. Ευχαριστώ για όσα μας έχει χαρίσει με πολύ και αγάπη και τρέλα ζωντανάκο σας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρτμουντ. Έχουμε τελικά επιστροφή. Ο Μπράντοβιτς, ο Παγκάκης, λέει, υπομονή μέχρι την Πέμπτη. Σε τη λέει, τα φιλιά μου στο σταθμό σας, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Μόντι. Ο Χριστόφορος λέει, καλημέρα, παιδιά, πολλά. Να καευχόμαι σε όλη την παρέα μια όμορφη μέρα, πάντα με υγεία. Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσίας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, και στην παρέα που σου δέχεται στενό Δημητρός. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα. Λέω, Φώτης Εθέλης, όλη την παρέα από 036, Κατεχάκη Κυψέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριακού, όλη την πρωινή παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, ο Βασίλης Νίκαια ΑΕΚ. Και ο Κώστας λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Μ' άρεσε, λέει, σου έχουν βάλει, λέει, τον Ολυμπιακό δίπλα, λέει. Λέει ο Κώστας, α, ποιος είσαι, ρε, νούμερο, για να σε δω και σένα. Για να σε δω και σένα, ας τσεκάρω ποιος είσαι. Πού σας βρίσκω όλους, έναν, μπας περιπτώσει. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Καλά είμαστε. Μ' ακούς, Βαγγέλη?
0: Ναι, σε ακούω, φίλε. Ναι, εσύ είσαι, πάμε.
2: Ήθελα να ξεκινήσω σαν φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη χαρά που μας έδωσε το 2024, μιλάω για τον Ραμάν. Όπως έχει πει και ο Αλβέρτης, στις χαρές και στις λύπες μαζί.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή και πολύ ωραία η ολοκλήρωση συνεργασίας από την πλευρά του Παναθηναϊκού, διότι...
2: Αυτό πήγα να πω, Βαγγέλη, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, συγκινητικό, ρε παιδί μου, ήταν ωραίο, ωραίο. Από τα καλύτερα βίντεο που έχουμε δει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα και έτσι πρέπει, διότι το έχω πει και άλλες φορές. Λέω ότι σε λίγα χρόνια, όταν θα γίνεται απολογισμός της τριετίας, ήταν μια πετυχημένη τριετία. Και επίσης, από τα 7 πλέον αστέρια του Παναθηναϊκού, το ένα είναι με αυτόν τον προπονητή. Άρα μένει στην ιστορία αυτομάτως ο άνθρωπος. Έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: ολοκληρώνεται ένας κύκλος, αλλά είναι καλό να ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο, με τον ωραίο.
2: Όχι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Οπότε περιμένουμε ο Μπράντοβιτς τώρα, όπως δείχνουν έτσι τα πράγματα.
0: Θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες, αναμένεται στην Αθήνα για να γίνει και η τελική επαφή και να δούμε αν θα προκύψει αυτή η ιστορία, που είναι φυσικά η πρώτη και με μεγάλη διαφορά επιλογή που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Βαγγέλη, για πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: έχω ακούσει, θα γίνει ένα φιλικό Σάββατο 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
2: Με μια ομάδα από την Ελβετία.
0: Με την Grasshoppers.
2: Ναι, ναι. Ξέρεις, αυτό θα είναι το φιλικό, θα είναι σαν γιορτή, θα είναι το τελευταίο φιλικό, θα γίνει και μια γιορτή, δεν το ξέρεις ακόμα?
0: Όχι, τι γιορτή τώρα, αυτό θα είναι προετοιμασίας. Αφού 26 του μήνα, 23 του μήνα δεν είναι ευρωπαϊκό.
2: Θέλω να πω, επειδή είναι και καλά τελευταίο παιχνίδι.
0: Δεν θα είναι τελευταίο, θα γίνει και άλλο μέσα στη χρονιά.
2: Α, θα γίνει και άλλο. Γι' αυτό.
0: Θα γίνει και άλλο.
2: Δεν έχουμε τίποτα κανονικό στο ποδοσφαιρικό, τίποτα. Ενώ από θέμα μεταγραφές.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είδες την Παρασκευή με τις αποχωρήσεις. Αν θυμάσαι την Παρασκευή, για κάνα δύο ώρα αποχωρούσαν. Κάθε 5 λεπτά ανακοίνωναν παίχτη που έφυγε.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Πιστεύω
2: το
0: ότι ξέρω και αυτό. Με τις μεταγραφές κάπως έτσι θα γίνει. Όχι ότι θα γίνει 5 μεταγραφές κατευθείαν, αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να ανακοινώνει παίχτες. Γιατί προεργασία γίνεται πολύ, μιλάει με πολλούς στόχους και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να ανακοινώνει παίχτες. Χθες είχαμε και μία είδηση από την Ισπανία, από την ΑΣ που είναι πάντα αξιόπιστη, η οποία έγραψε ότι μοιάζει μακρινό όνειρο η παραμονή του Οδυσσέα στην Σεβίλη. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό.
2: Ότι
0: Καραδοκή ο Παναθηναϊκός εκεί για τον Βλαχοδήμο. Αυτό είναι γνωστό, ότι Καραδοκή έχει κάνει και τις κινήσεις του και περιμένει.
2: Έγινε. Καλημέρα.
0: Έγινε, αγόρι. Τα λέμε. Λοιπόν, ο Ρονάλντο λέει τα κάνω όλα αυτά και ήταν και χοντρός, λέει ο Παναγιώτης. καλημέρα, έφυγε ο Λουτσέσκου, έφυγε ο Αταμάν. Πόσα χτυπήματα να αντέξει ο ελληνικός αθλητισμός. Μόνο ο Μπέος έμεινε να φύγει να κλείσουμε το μαγαζί, ο Γιώργο Τρελάρας. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο από την ΚΟ. Καλημέρα στο Μάικα από Λονάρα. Δεν κοιμάμαι, λέει, σαν ορθανά λάκι μας τα εξήγησε. Εσύ φίλος μου είναι ο Ζόρς, τι να κάνω. Λοιπόν, 2-10-95-79 2-83-4 και 5. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο.
3: Τι κάνετε, αδέρφια?
0: Καλά ρε παιχτή.
3: Σήμερα γίνομαι 45.
0: Ω, να τα εκατοστήσεις φίλε, υγεία και όλα τα καλά. Υγεία και όλα τα καλά, πολύχρονος.
1: Πολύχρονος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Τώρα για τον μπάσκετ, Βαγγέλη, γιατί ο Αταμάν, τον ευχαριστούμε. Καλός ο βοηθητής, επιτυχημένος. Ό,τι έκανε, δεν τυχαίο ότι θα έπαιρνε και τέταρτη Ευρωλίγκα, άμα δεν γινόταν ο κορονοϊός. Εντάξει, αλλά το τελευταίο καιρό έκανε πράγματα περίεργα, δηλαδή λες και θέλει να φύγει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει. Έκλεισε ο κύκλος, σωστά έκλεισε ο κύκλος, με τον σωστό τρόπο έκλεισε ο κύκλος, προχωράμε.
3: Εντάξει, δεν τσακώθηκε αυτό το καλό. Δηλαδή να φύγει μουτρωμένος, ξέρεις.
0: Όχι, ρε φίλε, το κάθε άλλο, δεν είδες πως έφυγε η αποχώρηση.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω άλλο. Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Κάνουμε πάρα πολύ καλές κινήσεις, λέει μου, Βαγγέλη. Δηλαδή διώχνουμε παίχτες όπου όντως ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί πλέον να υπηρετήσουν το πλάνο αυτού του προπονητή. Δεν είναι ότι δεν είναι δίκαιος, δηλαδή επειδή θα φύγει ο Μπακασέτας. Εντάξει, καλός παίξει ο Μπακασέτας, αλλά είναι αργός, φίλε, και θέλει ταχύτητα πλέον το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό αυτός τώρα θέλει να πάρει γρήγορους παίξεις, από ό,τι έχω καταλάβει. Τι λες?
0: Ναι, αφού είναι άλλος ο τρόπος παιχνιδιού που παίζει, φίλε.
3: Ναι.
0: Θα πάει στο δικό του στυλ.
3: Εν τω μεταξύ παίζει 4-3-3.
0: 4-3-3, 4-4-2.
3: Ναι. Ναι.
0: Καμιά φορά μπορεί να κάνει και άλλα, δεν είναι έτσι τόσο κολλημένος, αλλά κυρίως αυτά τα δύο στηρίζεται.
3: Μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, 3-4-3.
0: Μπορεί να παίξει ένα μάτς στην Ευρώπη και να χρειαστεί να παίξει τριάδα στην άμυνα, ναι. Αλλά θα το κάνει εξαίρεση. Δεν το κάνει. Αν υπάρχει πρόβλημα ή αν πρέπει να κλειδώσει κατά κάποιο τρόπο τον αντίπαλο, αν είναι πολύ ποιοτικός.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Ας πούμε σε μάτς ελληνικού πρωταθλήματος, φαντάζομαι ότι κύριος θα παίζει 4-3-3.
3: Ναι, όντως. Πάντως. Και οι μεταγραφές δηλαδή που πάμε να κάνουμε είναι στοχευμένες και καλές μεταγραφές. Νέα παιδιά σε ηλικία θα έχουν ταχύτητα και δύναμη και κρυφτικότητα και όλα αυτά που θέλει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον προπονητή θα πάμε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά, θυμάσαι χθες που είπα για την Ισπανία, ότι δεν τα πάει καλά και επιμένω σε αυτό. Και γενικώς πιστεύω ότι από τις μεγάλες ομάδες ίσως η Αγγλία πάει λίγο καλύτερα, γιατί είναι πιο γυμνασμένη η Αγγλία.
0: Κοίταξε, εγώ λέω ότι η πρώτη αγωνιστική στο Μουντιάλ πάντα είναι αχαρτογράφητα νερά, είναι, ξέρεις, ας πούμε, σαν το πρώτο δεκάλεπτο σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Δηλαδή, αυτό που λέμε διερευνητικό, ας πούμε, ψάχνουν τα πατήματά τους. Από τη δεύτερη αγωνιστική που αρχίζει και μπαίνει το κομμάτι της, στο τρυπάκι της βαθμολογίας και το πώς θα περάσουμε και πού θα πέσουμε, τι θα κάνουμε, πιστεύω ότι θα αλλάξει η εικόνα των ομάδων και θα γίνει πολύ πιο σοβαρή.
3: Τελευταίο, η Ισπανία έχει να βγάλει μεγάλο επιθετικό από την εποχή του Βίγια, του Τόρες και του, και του Τέτσου και του, πέσω και του, του Βίγια, του Τόρες και του Ραούλ.
0: Okay.
3: Δεν έχει ξαναβγάλει από τότε κάποιο τρομερό σε
0: τέτοιο. Τότε βγάζει και πολύ μεγάλο
1: παίκτη. Ετοιμάζουν μέσα πάντως και αυτοί που έχει. Μην ανησυχείς. Εντάξει, δεν είναι ότι.
0: Απλά δεν είναι. Του στείλει το παλιό, α πούμε.
1: Εντάξει, αφού σκοράρουν. Εσύ, Παναγιώτη, αφού η Ισπανία σκοράρουν όλοι κατά βούληση. Δεν έχει παίκτη. Εντάξει, τώρα μην βλέπει που τα έκανε Ρόιτο χθε. Αλλά η παίκτη παίρνει γκολ από όλου του παίκτε δηλαδή. Τώρα,
0: εντάξει, εγώ κατάλαβα πώς το λέω. Παναγιώτης δεν έχει επιθετικό σημείο αναφοράς όπως ήταν παράδειγμα αυτή που ανέφερε.
1: Δεν παίζουν με φορολόγιο. Να Μωράτα ήταν ο τελευταίος που και αυτός έβγαινε έξω και την έσπαγε.
0: Έγινε πάνω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Τώρα εδώ κάπου εδώ να στείλουμε την καλημέρα μας, την αγάπη μας, ό,τι καλύτερο έχουμε στο φίλο μας, το Σπύρο από το Περιστέρι που λέει αυτή τη στιγμή είμαι σημοκάθαρης και χαίρομαι πολύ από την παρέα που μας κρατάτε. Την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μας, αδελφούλη, και να είσαι πάντα καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Καλύτερα γίνεται.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Αλλά Μαρίνα, άκουσα μάλλον. Μάλλον πάνω είναι. Πάνω!
4: Ναι.
0: Έλα, κύριε Πάνω, καλημέρα.
1: Έλα, ήρθε η Βραζιλία, έλα.
4: Εγώ μόλις πήρα.
0: Γιατί, ωραία, δηλαδή, κάτσε. Δηλαδή, γιατί κρινιάζεις αφού μόλις πήρα.
4: Είμαι συνηθισμένος, ρε παιδί μου, να...
0: Ωραία, θες να βγάλω άλλους 2-3 και ας ξαναβγάλουμε μετά στη... Για να είσαι στη συνήθειά σου, όχι τίποτα άλλο. Είμαι συνηθισμένος, λέει.
4: Καλημέρα.
1: Τι θα κάνει ο Αντσελότης στο δεύτερο μάτς, λέγε τώρα, εδώ φρέσκα κουλούρια.
4: Φρέσκα κουλούρια, εμένα είπα, απογοητεύτηκα εγώ με.
0: Σταμάτα με ένα μάτς και εσύ.
1: Ρε φίλε, εντάξει, αφού το Μαρόκο είναι. Εντάξει, βέβαια έπαιξε με την πιο δύσκολη ομάδα, ντέρμπι που το Μαρόκο.
4: Γιατί μου πήσε το τηλέφωνο στην Μποδιά.
1: Ωραία, μάνα.
4: Όλα σήμερα θα γίνουν. Θα ανάπευτε κάτω και γινόταν.
1: Καλά, εγώ ρίξα ολόκληρη οθόνη πρωί.
0: Όλα σήμερα θα γίνουν. Και ο Κούλης με το που ήρθε, γκάλα, τι θα έκανε.
4: Λοιπόν. Δεν μου άρεσε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία. Το Μαρόκο μου άρεσε περισσότερο.
1: Στο Μαδάρα άρεσε το Μαρόκο.
4: Μαδάρα έχει.
0: Να πούμε ότι ήταν το μοναδικό μάτς από τα 72 της πρώτης φάσης που κοντραρίστηκαν δύο ομάδες από το top 10 της παγκόσμιας κατάταξης. Δηλαδή ήταν, ναι, από τα 72 μάτς ήταν το πιο ντέρμπι από τα όλα της πρώτης φάσης, έτσι.
4: Μη σου πω ότι στο πρώτο 25 λεπτό έπρεπε να ήταν 2-0 το σκορ.
0: Εντάξει, 2-0 δεν ξέρω, αλλά θα μπορούσε να βρει ένα γκολ του Μαρόκο, ναι.
4: Το βρήκε ένα γκολ,
0: ρε. Θα μπορούσε να το κάνει το 2-0, ναι, συγγνώμη.
4: Αυτό σου λέω. Ενώ το Βινίσιους, φίλε, ήταν...
0: Πολλά, Βινίσιους είναι πολλά,
1: όλα, όλα.
0: Αυτό είναι το ψωμί του. Αυτό είναι το ψωμί του, έτσι, αλλαγή κατεύθυνση απέναντι γωνία, αυτό είναι χαρακτηριστικό του.
4: Να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδάκια. Άκουσα τον κύριο Αλέξη να λέει ότι πρέπει να είναι η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής... Τέτοια πρέπει να είναι δωρεάν, λέει, για τους Αθηναίους.
1: Εντάξει, για μένα όλα θα πρέπει να είναι.
4: Α, όλα, όχι μόνο για τους Αθηναίους.
1: Όχι ρε, για μένα σου λέω, πλάκα κάνω.
4: Ποιος θα σας πληρώνει δηλαδή, ποιος θα τα πληρώνει όλα αυτά.
1: Δεν ξέρεις ρε, τώρα τι ρωτάς, εκλογές έρχονται, τώρα δεν ξέρεις.
4: Α, θα πληρώνουμε εμείς για να φέρετε τον κόλο γύρα εσείς.
1: Ποιον ετών.
0: Τον κόλο γύρα.
4: Θα πληρώνουμε εμείς για να φέρετε τον κόλο γύρα.
1: Ποιοι είναι εμείς και ποιοι είναι εσείς, ρε.
0: Γιατί υπάρχει αυτό το
4: δικαστήριο. Οι επαρχιώτες που θα πληρώνουμε.
1: Α, μόνο για τους Αθηναίους είπε.
0: Γιατί πράγμα μιλάμε, γιατί
4: μόνο
0: για τα μέσα μεταφοράς.
4: Δηλαδή τι έχει κανένα τώρα,
0: για σε ποια μέσα θα είναι δωρεάν, ρε.
4: Τα μέσα μαζικής μετά.
0: Εγώ που παίρνω τρένο, εγώ που παίρνω μόνο τρένο για να πάω κάνα κέντρο, άμα έχω κάνα δουλειά 2 φορές το χρόνο, ρε φίλε, να ξερωθώ. Δεν παίρνω άλλες φορές μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Είναι ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Και εγώ λέω, έχει άλλον έξυπνο τέτοιο η μανούλα του.
1: Ναι, ενώ οι υπόλοιποι, άσε ρε, δεν ξέρεις τώρα τι θα ακούσεις τώρα. Τον επόμενο χρόνο δεν ξέρεις τι έχεις να ακούσεις τώρα.
4: Ξέρεις τι τραγούδι είχα πει τότε εγώ με τις διαπραγματεύσεις Μέρκελ και Αλέξη, έτσι. Δεν το ξέρεις το τραγούδι του Γαρδέλη. Με λένε Αλέξη.
0: Σε λένε Σοφία.
4: Όχι, με λένε Αλέξη, σε λένε Αγγέλα. Αγγέλα δεν τη λένε αυτή.
1: Είναι, αλλά δεν πάει, ρε. Δεν πάει για τραγούδι.
4: Πάει, μια γαρούλα πάει. Άκου εκεί, να φέρουν γύρα, λέει, ξέρω εγώ, και να πληρώνει ο Πάνος και η Ελένα εδώ και αυτό από τα Γιάννη.
1: Επικροτούμε την πρόταση του κύριου Αλέξη. Επικροτούμε. Να πληρώνει ο Πάνος. Όχι, Ελένα να πληρώνει ο Πάνος.
4: Είχα πει, Βαγγέλη, ότι σκούπα στα χάφ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
4: Και έτσι θα γίνει, φίλε, έτσι. Κατά πάση πιθανότητα.
0: Ναι.
4: Καλημέρα, φίλε.
0: Ναι, πιο πολύ θα αλλάξουν, ναι.
4: Όχι πιο πολύ. Εγώ πιστεύω στο κέντρο μόνο Κουντούρι θα κρατηθεί.
0: Θα φύγουν όλοι οι άλλοι.
4: Θα κρατήσουν. Πιστεύω πως ναι.
0: Όχι, ούτε ο Ταμπόρδα θα φύγει και ο Τσέριν μπορεί να μην φύγει.
4: Όχι, δεν λέω μόνο για τον Ταμπόρδα. Λέω για οκτάρο εξάρια. Δεν λέω για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν είναι εκεί.
0: Τι θεωρείτε ο Ταμπόρδα, δεκάρι δεν θεωρείτε? Άσχετα αν έπαιζε δεξιά αριστερά με τον Μπενίτο, δεκάρι δεν θεωρείτε? Δεκάρι θεωρείτε? Είναι εξάρια, οχτάρια, δεκάρια. Λοιπόν, ο Μπακασέτας θα φύγει.
4: Εξαροχτάρια
0: εγώ. Α, τα δεκάρια απ' έξω. Σε εξαροχτάρια λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι Κοντούρης, Σιώπης, Τσέριν, Τσιριβέγια. Είναι αυτή τη στιγμή.
4: Και ο Μπακασέτας έχει φύγει, αν και είναι. Γιατί στο τέλος έπαιζε οχτάρο ο Μπακασέτας.
0: Μην με μπερδεύεις τώρα, πριν το λογίσαμε για δεκάρι. Τώρα μου το βάζει τα 8. Λοιπόν, είναι ο Τσέριν, ο Σιώπης, ο Κοντούρης και ο Τσιριβέγια. Έτσι. Ο Κοντούρης είναι 100% σίγουρος. Και από τους άλλους δύο, ο Σιώπης είναι πολύ πιθανό να φύγει. Ο Τσιριβέγια παίζεται. Και ο Τσέριν μόνο να έρθει κάποια πρόταση για να πουληθεί.
4: Γιατί εγώ δεν λέω. Εγώ δεν νομίζω ότι υπολογίζει το Τσέριν από τον καινούριο προπονητή.
0: Γιατί?
4: Έτσι λέω εγώ.
0: Έχει τα χαρακτηριστικά ο Τσέριν που θέλει ο προπονητής όμως. Δεν είναι παίχτης που θα πει να φύγει.
4: Τόσα χρόνια τον έχουμε το παιδί, ρε Βαγγέλη.
0: Ρε Πάνο, πρέπει να καταλάβεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μία εντεκάδα, χρυσέ μου. Το ποδόσφαιρο το σύγχρονο είναι 16-17 ποδοσφαιριστές με ενεργό ρόλο στο rotation. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Για τους 16-17-18 παίχτες που παίζουν. Τι να κάνουμε, μα δεν σου κάνει εσένα. Έχεις δει ποτέ πόσες συμμετοχές έχει? Το ξέρεις ότι έχει περισσότερες συμμετοχές τελευταία τριετία. Θα με αρρωστήσεις τώρα.
1: Είδες που τις θέσεις δωρεάν μετακινήσεις, κατά τα άλλα.
0: Τις θέσεις δωρεάν μετακινήσεις, μου φαίνεται.
1: Είδες. Να πληρώνει άλλες και εσύ να τις θες. Έλα, φύγε εσύ, φύγε εσύ, φέρε.
0: Ο άνθρωπος έχει δηλαδή την τελευταία τριετία, άμα τα βάλουμε κάτω, έχει τις περισσότερες συμμετοχές από όλους τους παίχτες του Παναθηναϊκού, αλλά δεν αρέσει τον Πάνο. Τι ας κάνουμε, ρε Πάνο, μα δεν αρέσει εσένα.
4: Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε.
0: Στην εθνική Σλοβενία παίζει, δεν σ' αρέσει. Τι α σου κάνω, δεν σ' αρέσει ένα Τσέρνι. Έχουμε βρει μπελά τώρα. Δεν αρέσει ο Τσέρνι τον Πάνο.
4: Έλα, γεια.
0: Α, μπράβο, πιάστε δουλειά εκεί πέρα.
1: Τώρα μεταξύ μας, κόλλημα. Στον άξονα πιο αξιοπιστός είναι και με την μεγαλύτερη προσφορά.
0: Ο Τσερίν.
1: Ναι.
0: Και το εξηγώ, το εξηγώ. Έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο πλέον, δεν πας για να λες ενδεκαδάτος. Πας για ρόλο στο ενεργό rotation που υπέχτησε είναι εκεί 17-18.
1: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο πλέον.
0: Μα ο Τσερίν είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην είναι φαντεζή, αλλά είναι full ουσιαστικός.
1: Έχει στοιχεία, εντάξει, δεν είναι.
0: Full ουσιαστικός, ρε. Full ουσιαστικός είναι.
1: Έχει επιθετικό.
0: Και με την μπάλα έχει καλές επαφές. Έτσι, και παντού στο γήπεδο καλύπτει χώρους και τη θέση ξέρει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το καλύτερο 10 είναι ο Ροναλντίνιο. Μετά τον Διέγκο, αυτοί οι δύο. Μετά το χάος Λοπαγονταζή. Συμφωνώ, Κωνσταντίνε. Ο Ροναλντίνιο είναι ο πιο βρυτούζος που έχει πατήσει τον πλανήτη Γη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Όχι, Κώστα, τώρα που το εξήγησες, όχι κανένα πρόβλημα, όλα καλά. Καλημέρα στην καλύτερη παράδοση ραδιοφώνου, Δημήτρης Ολυμπιακός από Γερμανία. Βαγγέλη μου, μόνος που πιστεύω ότι φέτος είναι η χρονιά της Αγγλίας. Και για να το τεκμηριώσω, το πιστεύω, γιατί η Αγγλία είναι από τις λίγες ομάδες, αν όχι μόνη, που έχει κανονικό center for και τον καλύτερο στον κόσμο αυτή τη στιγμή, λέει ο Δημήτρης, αναφερόμενος φυσικά στο Harry Kane. Καλημέρα, όσοι παίξανε σύστημα χ στο Μουντιάλ είναι ήδη 1000 ευρώ πάνω από τις πρώτες 5 μέρες. Άρα θάνατε Γεωργίου, λέει ο Νίκος από το Κουδί. Καλημέρα, παιδιά. Ρε, τι ξύλο, λέει, έπεσε, λέει, χθες, λέει, η Λιμπίσκιτ. Απίθανο live.
1: Ήμουνα.
0: Ήσουνα.
1: Από κύρδα, γι' αυτό είμαι.
0: Γι' αυτό είσαι και σου πέφτουν όλα.
1: Γι' αυτό μου πέφτουν όλα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, φεύγοντας ο μεγάλος στρατηγός Ρασβάν Λουτσέσκου και ακούγοντας τα ονόματα που είναι υποψήφιοι, σύντομα θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Το ξενέρωμα θα είναι ηχηρό. Ελπεύχομαι και ελπίζω να διαψευστώ. Μόνο με Σάντο στην δίκη θα νιώθω μια ασφάλεια, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Δεν έχει πέσει χαλή ακόμα τίποτα.
1: Όχι, ακούω. Είμαστε stand-by.
0: Καλημέρα σας, Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και πολύ δύναμη για να κάνετε εκπομπάρες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Αυτός ο Πάνος εξαφανίστηκε μέρες, έχει να βγει στην εκπομπή, λέει.
1: Δελτίο.
0: Δελτίο και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει το καταδικαστέντα αρχηγόντες 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεριξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: People have the power. People have the power.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Generation EU.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το!
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
20: Στο Telecom Center Athens.
19: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 ενάτου
20: στο Telecom Center Athens.
21: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
22: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

0: Λοιπόν, για το φίλο μας τον Σπύρο που μας έστειλε πριν το μήνυμα, ρωτάει αν υπάρχει κάποια ειδική τιμή στα διαρκεία του Ολυμπιακού για αμαία, πώς μπορώ να μάθω. Νομίζω ότι μπορείς να επικοινωνήσεις με την ΠΑΕ και να ρωτήσεις. Σίγουρα
1: θα
0: υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει, φίλε. Σίγουρα υπάρχει. Προβλέπω τρεις θέσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 36 μετά τις 6 στον Big Wings Sport FM, στους 94,6, έτσι επειδή πάει. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα για νέους μέχρι 24 λέει το μέτρο, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στο Γιάννη Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Γελάτε, κάνετε τους άλλους να ανησυχούν, λέει ο Γιάννος. Και είναι και η υγεία του γέλιο. Καλημέρα Βαγγέλη, τι καλή εκπομπή στέλνει και ο Αργύρης. Καλημέρα κοπέλια από Πάφος, δεν πειλάς μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Βίκτορα Πέραμα 7, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Φύγαμε, πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το ναι.
2: Καλημέρα.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Γιώργος από Σπάρδη.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πανώ.
0: Κυριάκος. Κυριάκος είναι
2: δίπλα. Κυριάκος. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
2: Συγγνώμη. Θα ήθελα να πω κάτι, Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να μου πεις εσύ που είσαι πιο γνώστης του αθλήματος. Δεν μας έπαιξε καλά η διαιτησία στο μπάσκετ. Συμφωνείς, Βαγγέλη?
0: Έχω κουραστεί πάρα πολύ, ρε αδερφέ. Σε παρακαλώ πολύ. Έχουν περάσει τώρα τόσες μέρες. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με τον μπάσκετ.
2: Εντάξει, αλλά... Ναι, εντάξει.
0: Πες εσύ, θες να πεις κάτι εσύ. Πες, μην με ρωτάς εμένα. Ναι. Δεν θέλω άλλο, δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Ειλικρινά, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά.
2: Ο προπονητής του ποδοσφαίρου, πώς σου φαίνεται? Είναι καλό?
0: Μου φαίνεται εξαιρετική περίπτωση και πολύ ποδοσφαιρική επιλογή. Έτσι, σε μια πρόταση, ναι, ας το πω. Ναι.
2: Θα γίνουν μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, ξέρεις?
0: Υπολογίζω ότι θα γίνουν πάνω από 10. Όχι απλά θα γίνουν. Τι, αφού εδώ έχει φύγει κόσμος και κοσμάχης, ποιος θα παίξει? Εγώ θα παίξω. Έχει φύγει πολλοί κόσμος.
2: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Αν μου λες, δηλαδή, κάνω μια προσέγγιση ότι θα γίνουν 10 με 12 μεταγραφές.
2: Α, πολύ ωραία, Πολύ ωραία. Δηλαδή, προβλέπετε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο από ό,τι παίζαμε.
0: Προβλέπετε να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο, άλλο στυλ.
2: Ναι.
0: Τώρα, το αν θα είναι καλύτερο ή όχι, να το δούμε μες στο γήπεδο. Ναι. Σίγουρα θα είναι καλύτερο.
2: Ναι, αμέ.
0: Το πόσο καλύτερο θα είναι το θέμα. Γιατί από αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος είναι εύκολο να παίξει καλύτερα. Το θέμα είναι πόσο καλύτερα θα παίξει.
2: Ναι. Να προσαρμοστούν πρώτα ο προπονητής με τους παίχτες. Ο Αταμάν έφυγε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, χτες είναι.
2: Α, δηλαδή έρχεται ο Μπράντοβιτς?
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έρχεται για να συναντηθεί, να κάνει το τελικό ραντεβού για να δούμε αν θα είναι θετική η απάντησή του για να αναλάβει.
2: Πιστεύεις να είναι θετική η απάντηση?
0: Πιστεύω ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Αυτό μπορώ να το πω. Δηλαδή είναι παραπάνω,
2: πολύ
0: περισσότερο
2: ωραία
0: να γίνει παρά να μην γίνει. Αλλά ας περιμένουμε.
2: Ο Σπανούλης πήγε στον Άρη.
0: Ο Σπανούλης ανακοινώθηκε χθες από τον Άρη, γίνεται χαμός πάνω.
2: Ναι. Έγινε χαμός, ναι. Το είδα. Το είδα στην τηλεόραση, κύριε Βαγγέλη.
0: Ας το κύριε μου, ρε, τόσα χρόνια σου λέω, Βαγγέλη, να πούμε.
2: Εντάξει,
0: Βαγγέλη,
2: συγγνώμη.
0: Δεν πει,
2: έχει τρελαθεί ο κόσμος, Βαγγέλη.
0: Μην μου πεις πάλι για τους δρόμους, το ξέρω.
2: Όχι, πες τους δρόμους.
0: Για πες.
2: Με το παραμικρό μαλλιώνε ένα ζευγάρι.
0: Τσαμπουκάλευονται, είναι τσαμπουκάλευονται όλοι.
2: Και σκοτώνει ένα στον άλλο.
0: Άστο, φίλε, μην το ψάχνεις τώρα. Η κοινωνία είναι δύσκολη στις μέρες μας.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή είχαν μια αντιπαράθεση μεταξύ τους και μέσα το παιδί τους στη ιδέα. Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Δηλαδή, τραβάς τα μαλλιά σου, Βαγγέλη.
1: Τίποτα άσπρο έχουμε, ρε άνθρωπε. Όλο μαυρίλα, έλα, πάμε λίγο κανένα χαρούμενο.
2: Εντάξει, το καλό είναι ότι έχει ανέβει δουλίτσα.
1: Έλα, μπράβο.
0: Δες και τη θετική πλευρά. Δες και τη θετική
1: πλευρά.
0: Ξέρεις τι λέω να βάλουμε μετά.
2: Έχουμε ωραίες κοπέλες.
0: Α, έλα, δώσε τώρα το Πάσκαλα.
1: Τώρα ο λόγος στον κύριο, παρακαλώ, να περάσουμε, ναι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Οι κοπέλες τα έχουν βγάλει όλα έξω.
1: Μπράβο! Μπράβο! Και το επικροτούμε!
0: Τι γύρισμα ήταν αυτό τώρα.
1: Μπράβο, κορίτσια! Είδες που είσαι μεγάλος παίχτης και θες τον καλό προπονητή να σε ενθουσιάσει.
2: Τα έχουν βγάλει όλα έξω, μιλάμε, Βαγγέλη.
0: Σταμάτα τώρα, πήγες το άλλο άκρο τώρα. Λύσα το καλύτερο.
1: Η εκπομπή τα επικροτεί.
0: Μαζές τι είναι, γιατί οι άντρες δεν φοράνε δηλαδή πιο ελαφριά ρούχα το καλοκαίρι, δεν κατάλαβα.
1: Σεβασμός, πολιτισμός, χειροκρότημα. Όλοι, αδέρφια!
0: Λάθος σειρά. Ήταν σεβασμός, χειροκρότημα.
2: Βαγγέλη, την αλήθεια λέω.
0: Σταμάτα τώρα, εντάξει, το πες, σου λέω, φτάνει. Λοιπόν, έγινε Γιώργη. Έλα.
1: Δώσε Γιώργη.
0: Τι μου τον έκανε στο Γιώργη τώρα, τι γύρισμα ήταν αυτό.
1: Από τους φόνους τώρα και τέτοια, σε καλύτερα. Πέταξε τα όλα έξω.
0: Καλημέρα, στέλνουμε και στον Αναστάση στο Σέντρο που μας ακούει. Ωχ, Παναγία μου. Εσείς οι πονηροί που
1: αυτά
0: θέλετε.
1: Αυτά είναι καλά να συμβαίνουν, παιδιά.
0: Εσείς οι πονηροί, πώς είναι, ένας ή δύο είναι, εσύ που θες να σπείρεις διχόνια. Στείλε ό,τι θες. Στείλε ό,τι θες. Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Όχι, Παναγία μου. Ναι! Δεν μιλάει αυτό.
1: Έχει πέσει ένας, δύο. Έχουμε όμως έναν που είναι σταθερό, στέντι.
0: Παρακαλώ.
1: Λόγο στον κύριο.
0: Ναι.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, ρε Γιώργο. Πού είσαι, Γιώργο.
3: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι. Μου φαίνεται ότι έχεις καιρό να βγεις.
3: Πολύ καιρό, ναι.
0: Καλά είσαι.
3: Απλά ακούω.
0: Δεν πειράζει, να είσαι καλά, αυτό με ενδιαφέρει.
3: Γεια χαρά, ρε φίλε.
0: Γιατί ξέρεις, κάποιοι βγαίνετε συχνά όταν εξαφανίζεται, λίγο ανησυχώ, γι' αυτό το λέω.
3: Όχι, όχι, μια χαρά. Ακούω. Δεν θέλω να μιλάω με σαν.
0: Ό,τι θες, αδερφέ, δεν στο πάω. Σου λέω στο εξή. Μόνο και μόνο επειδή.
3: Είναι μια κουβέντα αυτή που άκουγα τόσο καιρό να
0: μιλάω. Α, ναι, οκ.
3: Λέω, άσε να ακούω καλύτερα. Απλά ήθελα, Κυριακό.
1: Δώσε.
3: Ερώτηση, φίλε.
1: Παρακαλώ.
3: Γιατί το Sport Professor, γιατί η ΕΡΤ είχε ένα φοβερό. Το πρωί, βέβαια, 7 η ώρα, δύο ιστορικά. Το κυμαντέρ, ένα με το. Λοιπόν, ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας παίκτης που έπαιξε στην Ευρώπη.
1: Ο Σιδέρης, στην Αντβέρπ.
3: Σιδέρης.
0: Σιδέρης, ναι.
3: Το βρήκε. Γιώργος Σιδέρης. Σε ποια ομάδα πήγαινε,
0: παιδιά. Αντβέρπ. Στόπε.
3: Μπράβο, φοβερός. Δεν το ήξερα, παιδιά. Πρώτη φορά το άκουσα προχθές. Ένα φοβερό ντοκιμαντέρ, μία για το Σιδέρη. Βγήκανε πολύ και μιλήσαν, έτσι. Πρώτα ήταν παλιά, βέβαια, αυτή η συνέντευξη που έγινε. Και
0: ναι, αυτά είναι όλα. Αυτά είναι από το αρχείο της ΕΡΤ που είναι 30 χρόνια.
3: Και ιστορικό και μία με το Διακογιάννη. Λοιπόν, φοβερές συνεντεύξεις και οι δύο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
0: Όταν λέγαμε εμείς εδώ, δεν το λέγαμε γιατί ήμασταν κακοί. Ότι που έλεγα και φώναζα τότε που είχαν καταργήσει, αν θυμάσαι παλιότερα που είχαν κάνει το Air Sports και έλεγαν είναι δυνατόν η ΕΡΤ να μην έχει ένα μικρό ασάθλητο κανάλι. Έχουν τέτοιο υλικό. Που δηλαδή αυτό που λες και εγώ πολλές φορές τυχαίνει στο ζάπινγκ να πέσω και να κάτσω να δω πράγματα. Είναι κρίμα δηλαδή αυτό το υλικό να μην το βάλετε.
1: Είναι φανταστική ενότητα μνήμες γηπέδων, η οποία φανταστική και στο Netflix υπάρχει να τα δεις κιόλας σειρά.
0: Ναι, και οι σπορ ιστορίες είναι πολύ ωραίες παλιές στο Nights. Γιατί είχε από τότε που το έχει ξεκινήσει.
3: Πραγματικά έχει πρέπει φοβερό αρχείο και κανονικά πρέπει να τα βάλει συνέχεια να τα βλέπει.
0: Τώρα καλά το πάνε, τώρα μην κρινιάζουμε.
1: Στο YouTube έχουν κάνει καλή δουλειά για τα πτυρίκια.
3: Πάρα πολύ καλές συνεντεύξεις, έτσι μιλήσανε πάρα πολύ και Διακογιάννης φοβερός μου ήσαν βάλαμε συνέντευξη. Για πάμε τώρα λίγο, εχθές Αίγυπτος, Βέλγιο.
1: 1-1, αλλά η Αίγυπτος ήταν καλύτερη.
3: Το είδα.
0: Τι θες να πεις.
3: Αλλά λέω για το, εσείς πώς το είδατε.
0: Το Αίγυπτος, Βέλγιο.
3: Ήταν παιχνίδι, ναι.
0: Το είδα ότι ρε παιδί μου οι άλλοι ήταν να πούμε πολύ μίμου από το ας πούμε ο Μενιέ, ο Τροσάρ και έτσι μπήκε το ταυρί μέσα ο. Ο Λουκάκου, να πούμε, μπήκε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα.
3: Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, Αγγλία πότε παίζει.
0: Η Αγγλία απόψε.
3: Θα γίνω και ο Δημήτρης τώρα.
0: Απόψε παίζει η Αγγλία, αδερφέ. Όχι, Αγγλία, ψέματα.
1: Αύριο.
0: Σήμερα η Γαλλία και η σήμερα η Γαλλία, αύριο.
1: Τα χαράματα.
3: Όχι, η Γαλλία, η Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, ρε, πού το δεις αυτό, ρε. Πού το δεις αυτό. Τα είπα τα ματς, Γιώργο, το πρωί. 10 η ώρα έχει. 10 η ώρα έχει. Όχι όλοι μαζί. Λοιπόν, απόψε έχει Γαλλία, Σενεγάλη στις 10 η ώρα.
3: Τι 10 η ώρα, καλό το χειλάκι. Η Αγγλία και θες, παίζει αύριο.
0: Και για την Αγγλία, η Αγγλία παίζει αύριο.
1: Με την Κροατία.
0: Μισό λεπτό θα σου το πω, αδέρφια. Με την Κροατία στις 11. Την ώρα θέλω να δω. Όπο, 11 το βράδυ. 11 το βράδυ. Ωραίο μάτσα αυτό. Ρε.
3: Καλό ωραίο μάτσα
0: αυτό.
3: Ρε. Και είναι καλή η ώρα.
0: Ωραίο μάτσα αυτό.
3: Καλή η ώρα, μπράβο.
1: Είναι τελικό στις 18.
0: Ωραίο.
3: Ναι. Αγγελάκι μου, πάρτι. Γιατί κάτι άκουσα αυτές τις μέρες.
0: Έχω τον Πενελή. Καλημέρα, λέει το πάρτι που θα γίνει. Ξέρω εγώ κάτι. Κοίταξε, δεν είχα σχέδιο να κάνω κάτι. Τώρα, αλλά τώρα τον Ιούλιο μπορεί να κάνουμε καμία μάζοξη. Θα δούμε τώρα. Φτιάχτω, ρε
3: φίλε.
0: Θα δούμε.
3: Φτιάχτω να γίνει ένα.
0: Γιατί το ρίξω ο Πενελή στο τραπέζι τώρα και με έχουν
1: μπουλάει. Ναι, αλλά όχι ώρα που θα έχει αγώνα.
0: Πρώτα απ' όλα, φέτος αν είναι να γίνει κάτι θα γίνει Σάββατο. Γιατί πέρσι έγινε Παρασκευή και πολύ γκρινιάζανε.
3: Σάββατο είναι καλύτερα.
1: Να μην έχει αγώνα.
0: Θα δούμε.
3: Ρε, φίλε, θα σίγουρα θα έχει αγώνα, Κυριακό. Δεν
0: γίνεται. Όχι, θα υπάρχουν και νέες μέρες.
1: Θα έχει νοκάουτ μετά και εντάξει.
3: Λοιπόν, αυτά αδέρφια ήθελα να σας ακούσω να μιλήσουμε λίγο, να πούμε δύο αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Λοιπόν, και λίγο η τοξικότητα, ρε παιδιά, δεν χρειάζεται.
0: Άστο τώρα, πάμε τώρα.
3: Αφήστε τους να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί και εμείς.
0: Καλοκαίρι είναι τώρα.
3: Λοιπόν, και αφήστε τα κοριτσάκια με τα παιδιά, τα κορίτσια να βγάλουν, όλα έξω. Αν τα βγάλουμε και
0: εμείς. Ρε μανία τώρα, μπλέξαμε μόνο. Αφήστε τα κορίτσια, ρε. Έτσι, μπράβο, ναι, έγινε.
3: Λοιπόν, τις καλημέρες μου, τις αγάπη. Γεια σας.
1: Γεια. Η εκπομπή επικροτεί τις προθέσεις των ακροατών για γκολ και θέαμα. Αυτό είπα. Γκολ και θέαμα. Δεν είπα. Να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο επιθετικά.
0: Λοιπόν, δεν έχει γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή.
0: 2-10-95-79-283-4-5 το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, σημαντική χρέωση πάντα. Διαβάζω 2-3 μηνύματα μέχρι να συνεχίσουμε. Έστειλα την καλημέρα μου στον Αναστάση. Την έστειλα, ναι, στο Σέντροπε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα της εκπομπής. Όταν μου κάνει τη χάρη. Ωραία, μια χαρά. Την πρόταση λέει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς την έκανε ο Ανδρουλάκης, λέει ο φίλος ο Νιάρχος. Βαγγέλη, καλημέρα και στον Κυριάκο. Τι έγινε εκεί στη Λάρισα και στην ΑΕΛ. Είναι σε δύσκολη κατάσταση εκεί. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Βλέπω τον Τζέριν, λέει. Φρικασέ με πατατούλες. Πάνω να σε καλά, λέει. Μου έφτιαξε την ημέρα. Ο Τζέριν, έχει κόλλημα με τον Τζέριν. Έλος Φουρναρία, ενημερώς πρώτα λέει και μιλάς χωρίς να έχεις ακούσει, λέει, για τα πολιτικά. Μιλάω, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Ο Φώτης θέλει, λέει, και τι άλλο είχε πει, λέει, ο Αλέξης πάνω. Δεν πληρώνω στα διόδια. Και ο άλλος έτρεχε, λέει, και παρακαλούσε να πήγε το πρόστιμο από την εφορία και είχε σταματήσει και τον έλεγχο στα μέσα, λέει ο Φωτάρας. Βαγγέλη, ξέρεις κάτι για το φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο? Θα είναι με εισιτήρια ή όποιος βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις μέρες? Τι όποιος βρίσκεται στην Αθήνα? Δεν κατάλαβα τι με ρωτάς. Φυσικά και θα είναι με εισιτήρια. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Για τα αμαία δωρεάν, λέει, καταθέτουν το χαρτί του ΚΕΠ και με τι, λέει, κλείνουν θέση για βοηθό για όλους τους αγώνες και Ευρώπη, λέω, πάνω από Αίγινα, για τον Ολυμπιακό μάλλον το λέει.
1: Έχω και τέσσερις γράμμες, οπότε θες.
0: Αφού ήρθαν οι τέσσερις γράμμες, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεύτερη φορά.
4: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
4: Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
0: Να είσαι καλά.
4: Είμαστε ο Δημήτρης και ο Βασίλης στο αμάξι.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι ο πατέρας, ο Βασίλης είναι ο γιος μου.
0: Μια χαρά.
1: Καλημέρα και στους δυο σας.
4: Σας ακούμε όλο το χειμώνα, κανένα μισάωρο.
0: Φαντάζομαι στη δουλειά πηγαίνοντας.
4: Εγώ πηγαίνοντας στη δουλειά, ο Βασίλης πηγαίνει πρωινή προπόνηση 7 με 8 το πρωί.
0: Ναι.
4: Και μετά πάει σχολείο.
0: Τι άθλημα κάνει ο Βασίλης?
4: Πες, Βασίλη.
5: Μπάσκετ.
0: Μπράβο, ρε Βασιλάρα.
4: Και είπαμε σήμερα που δεν έχετε γραμμές.
0: Καλά έκανες. Καλά έκανες, φίλε.
4: Να σας πούμε μια καλημέρα.
0: Να είσαι καλά και εσύ και το λεβεντόπεδο σου διπλά. Να είστε γεροί πάντα.
4: Συνεχίζουμε προπονήσεις εμείς μέχρι τέλος Ιουνίου. Ο Βασίλης δηλαδή, εγώ
1: μπράβο, το ταξιτζί κάνω. Μπράβο και στους δυο σας.
0: Οι γονείς γι' αυτό το ρόλο είμαστε, φίλε.
4: Και είπαμε, ο Βασίλης τώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται, είναι 14. Και είπαμε να σας πούμε την καλημέρα μας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε η παρέα σας.
4: Έτσι σας ακούμε και γελάμε το πρωί, μετά άλλοτε κλαίμε, άλλοτε γελάμε, ξέρετε.
0: Αναλόγως είναι
4: αυτά. Τα αθλητικά μας.
0: Καμιά μέρα δεν είναι ίδια, φίλε, το ξέρεις και εσύ.
4: Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, την καλημέρα μας και εμείς είμαστε εδώ.
0: Την αγάπη μας έχετε, να είστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι, καλές προπονήσεις.
0: Τι έκανε την έρευνα ο Γιώργος ο Πενελή, λέει 18 Ιουλίου Σάββατο, δεν έχει τίποτα. Το κύκλος.
1: Ναι, για 19 είναι ο τελικός.
0: Το κύκλος. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Εγώ είμαι.
0: Εσύ πρέπει να είσαι ο Μπίλι Μπίλι από τη Λάρισα.
6: Εγώ είμαι αυτός.
0: Ρε, πως έπιασα.
6: Απλά άκουσα δεν είχατε γραμμές και πήρα για μια τηλεφωνική καλημέρα.
0: Καλά έκανες, αδερφέ.
6: Καλά. Τι γίνεται εκεί, πώς πάμε, εντάξει, όλα.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
6: Ωραία, και εμείς εδώ, πρωινή γυμναστική.
0: Περπάτημα
6: κάρκα. Ναι.
0: Περπάτημα κάρκα, ναι. Έτσι πάει, είναι ωραίο. Βέβαια έχουμε άλλο πρόγραμμα στο περπάτημα. Εμένα είναι και λόγω, ξέρεις, και το τι βολεύει τον καθέναν. Εμένα με χαλάει τώρα που πιάνουν οι ζέστες, με χαλάει, διότι είμαι συνηθισμένος, ας πούμε, να περπατάω τα απογεύματα και τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, αναγκαστικά πρέπει να το πας πιο αργά, γιατί απόγευμα δεν παλεύεται. Βγαίνεις και μουσκεύεις κατευθείαν.
6: Εγώ ίσως το έχω ξαναπεί, είναι ότι δεν έχω άλλο χρόνο στα μέσα της ημέρας να
0: πρέπει. Αυτό ναι, εγώ πρωί που είναι ωραίο, Σαββατοκύριακο πρωί το κάνω. Ναι. Να ξέρεις. Σαββατοκύριακο πολλές φορές, δηλαδή σηκώνομαι κατά τις 7.30 πίνω καφέ και 8.30 παίρνω δρόμο. Πολλές φορές το κάνω. Πόσο κάτσε.
6: Είσαι πολύ αργά πάλι.
0: Μα κοίταξε, όταν ξυπνάω καθημερινά στις 5 το Σαββατοκύριακο, με ξυπνήσω στις 7. Μην φαντάζεσαι ότι ξυπνάω 10.
6: Όπως το θέτεις, ναι.
1: Εγώ προσωπικά για μένα είναι 12.30 τουλάχιστον. Τουλάχιστον και υπό όρους.
0: Εσύ αλλού, Παπαγγέλιο.
1: Όχι, για σένα το λέω, για να σε ξεκουράσω, Βάσα μου. Αλλά. Εγώ.
6: Και όπως πάλι, εγώ έχω ένα πρόβλημα λόγω της υγείας μου. Ότι αν φάω το μεσημέρι, το απόγευμα δεν μπορώ γιατί είμαι. Πιέζει το στομάχι στην καρδιά και έχουμε άλλα προβλήματα εκεί πέρα.
0: Πάντως σε αυτό το κομμάτι θυμάμαι ότι πας μια χαρά. Σε αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, μου είχε πει ότι πας μια χαρά.
6: Φουτφουτφού, σαν να μην έχω πάθει τίποτα.
0: Αυτό είναι.
6: Αν είναι έτσι, και όπως το έχω ξαναπεί, και θέλω να το ακούσω λίγο για κρατήσει και να το βάλουν στο μυαλό τους, όλα είναι στο κεφάλι μέσα, παιδιά, που πουθενά άλλο.
0: Ναι.
6: Όλα είναι στο κεφάλι, ψυχολογία, τίποτα άλλο. Εγώ εκεί την είχα πάθει.
0: Έτσι είναι, φίλε μου. Καλά,
6: εκεί την είχα πάθει. Όλα είναι μέσα στο κεφάλι.
0: Ξέρεις τι γίνεται, απλά ο άνθρωπος είναι τέτοιον, Βασίλη, που πρέπει να φάει κανένα χαστούκι για να την ακούσει. Ναι. Δυστυχώς, έτσι είναι.
6: Ναι.
0: Σου συνέβη, μου συνέβη και εμένα. Άμα φας χαστούκι, την ακούς και είσαι διαφορετικός. Έτσι.
6: Είναι και χειρότερα σε ένα λόγο που έχει πέσει ο αδερφός, είναι και χειρότερα.
0: Δεν όχι, δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για την προσωπική τέτοια το πρόβλημα υγείας που θα περάσει με το έντερο.
6: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Γιατί και εγώ ταλαιπωρήθηκα, δεν πέρασα λίγα.
6: Ναι.
0: Έγινα υγεία μόνο, γι' αυτό λέμε.
6: Λοιπόν, όχι, μία ρώτηση να κάνω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, και δύο κάνε. Νόμιζα ότι έκλεινες εσύ, δεν σου πάω.
6: Όχι. Είχαμε μια συζήτηση με μια παρέα.
0: Ναι.
6: Ο Αταμάν.
0: Ναι.
6: Τι συμβόλαιο είχε το χρόνο.
0: Γύρω στο 1,7.
6: 1,7, μάλιστα.
0: 1,7.
6: Και ο Σέρβος ο Μποκτάνοβιτς πόσο χρόνο είναι.
0: Που λέμε 32, 31 στα 32.
6: Μάλιστα. Αυτά θα λέγαμε. Δεν ξέραμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να κάτω γραμμή.
0: Να είσαι καλά, αγόρι.
6: Καλό
0: περπάτημα, γεια. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Χρόνια και τζαμάνια, καλημέρα.
0: Χρόνια και τζιμάνια.
1: Βγάλε ανοιχτή ακρόαση γιατί, όχι, κάτι έχεις κάνει αντίλαλο.
7: Έλα μωρέ Κυριάκο που κάνει αντίλαλο αμέσως. για σένα πήρα περισσότερο. Να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Εμένα ναι.
0: Εσένα θέλει να πει, τι άλλο κάνουμε τώρα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Για πες,
1: αλλά,
0: για πες την αφορμή, για πες την αφορμή λίγο.
7: Άκου να δεις, Βαγγέλη.
0: Ναι,
7: καταρχήν, επειδή δεν με έχεις αναγνωρίσει, Κανάρης βέβαια.
0: Σε έχω αναγνωρίσει και μόνο.
1: Μην πεις τίποτα, σε κατάλαβα τη φωνή.
0: Είναι και χαρακτηριστική η φωνή σου. Όλα καλά.
7: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Για πάμε.
7: Λοιπόν, πήρα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κυριάκο, ο οποίος φίλε την Παρασκευή, 12 του μήνα που μας πέρασε,
0: ναι.
7: Στην εκπομπή του Βάιου,
0: ναι.
7: Γίνεται η κλήρωση, μου δίνει ένα δουλειαράκι από τα 3 που δίνει ο Βάιος.
0: Ναι.
7: Στην εκπομπή του Μπάμπη και του Σταύρου,
0: ναι.
7: Λέει το μαγικό 28 στο τέλος της εκπομπής και μου δίνει και τα εισιτήρια της ΑΝΕΚ να έρθω για Αθήνα στο πάρτι που θα γίνει, κατάλαβες.
0: Μέσα σε μια εβδομάδα κέρδισες δηλαδή εισιτήρια και βιβλίο.
7: Ναι ρε φίλε.
0: Παίξε και τίποτα άλλο ρε. Ενημέρωσε από ό,τι φαίνεται.
7: Θα πρέπει να κάνουμε κατηδία συζήτηση με τον Κυριάκο, απλά εγώ δεν έχω Instagram. Δεν ασχολούμαι, αυτός δεν πρέπει να έχει Facebook από ό,τι έχω καταλάβει. Θα πρέπει να βρεθούμε έστω τηλεφωνικά να μου δώσει
0: έχει Facebook
7: να
0: τα
7: μοιραστούμε.
0: Έχει Facebook ο Κυριάκος, πώς δεν έχει. Έχει ο Κυριάκος Facebook.
7: Τον έχω ακούσει επανειλημμένος που λέει για το Instagram του.
0: Δεν ναι, ξέρω, έχει και Facebook όμως. Έχει και Facebook.
1: Instagram, μην κάνει φωτογραφίες, βάλα πέρα.
0: Έχει και Facebook. Απλά τώρα κάτι διαβάζει, γι' αυτό δεν σου απαντάει. Από εδώ. Έχει Facebook κανονικά.
1: Έχω και γράφω όλο μπούρδες.
0: Καλά, αυτό ας το κρίνουμε εμείς. Αυτά τα ητοπαθή μπουρδες και τέτοια, στο σχολείο κανένας άλλος τη γράφεις.
1: Ευχαριστώ και
0: ευχαριστώ. Έλα,
1: ευχαριστώ.
0: Μαλαπέρδα. Λοιπόν, για πες. Έλα, κείμωνα, έλα.
7: Αυτά ρε φίλε, προβληματισμένος είμαι για τις εξελίξεις στην ΠΑΕ. Εγώ είμαι από εκείνους που δεν μπορώ να πω ότι...
0: Για τον ΠΑΟΚ μιλάς, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
7: Ναι, για το διαζύγιο.
0: Ναι, γιατί ο Ρασβάν, κακά τα ψέματα, το ξέρουμε όλοι μας και μόνο ότι για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά ένας προπονητής. Έτσι. Ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής, το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Και για και εμένα μου κάνει.
7: Είναι περισσότερα πράγματα και νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δύσκολα παρά την έλευση του Μάτος και το ρόλο πλέον τον επίσημο του Βιερίνια. Και ανεξάρτητα με το ποιος άνθρωπος θα έρθει και θα κάτσει. δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να αλλάξει η εικόνα, το χρώμα του συλλόγου στο κομμάτι το διοικητικό μετά από την τελευταία ειδικά πενταετία του Λουτσέσκου.
0: Κοίταξε, πάντα όταν γίνεται μετά από καιρό μια αλλαγή και αυτός ο άνθρωπος που φεύγει έχει και πολλές αρμοδιότητες, φυσικά υπάρχουν όλα αυτά τα ερωτήματα. Σωστά τα έχεις και εσύ και τα αναρωτιές τι μπορεί να συμβεί. Αλλά αν δεν δούμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Έτσι. Μπορεί να έρθει ένας προπονητής που να κάνει το Λουτσέσκου να ξεχαστεί γρήγορα. Λέω εγώ τώρα. Έτσι.
7: Θα το δούμε. Πιθανόν, θα δείξει.
0: Θα φανεί στο χειροκρότημα.
7: Επίσης, σε ό,τι αφορά το θέμα της ΚΑΕ πάλι για τον ΠΑΟΚ, θα πω ότι welcome Νικαλάθης, ένα το κρατούμενο από τη μία. Από την άλλη, παιδιά, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 37 χρονών, κάνετε διαιτές συμβόλαιο. Ό,τι καριέρα κι αν έχει, όσο μεγάλος αθλητής κι αν είναι, δεν καταλαβαίνω. Γίνονται περίεργα πράγματα.
0: Εντάξει, κοίταξε, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι

0: Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι καλό. Να υπάρχει κόντρα μεταξύ των τμήματων δεν είναι καλό. Θα δούμε πού θα οδηγήσει.
1: Κόντρα αυτή τη στιγμή υπάρχει σε επίπεδο οικονομικό νομίζω. Δηλαδή τώρα ξαφνικά πέσανε πάρα πολλά λεφτά στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και από τη μία είναι καλό. Από την άλλη αυτό που φοβάσαι και εσύ και το αφήνεις ανοηθεί είναι να μην δημιουργηθεί τοξικότητα τύπου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ εγώ το βλέπω πιο πολύ ως καλό και το βλέπω ως καλό γιατί ειλικρινά και όσοι με ξέρουν το πιστεύουν, όσοι δεν θέλουν να το πιστέψουν δεν με ενδιαφέρει. Θέλω πάρα πολύ να μπει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μες στο παιχνίδι και να μοιραστεί το πρωτάθλημα και να πάνε και τίτλοι πάνω και να σταματήσει αυτό το δίπολο εδώ. Το θέλω πάρα πολύ. Ως Βαγγέλης εγώ το λέω ανοιχτά ότι το θέλω. Τώρα,
1: εμένα θα μου άρεσε και η ΑΕΚ.
0: Φυσικά, και αυτό το λέμε. Μακάρι, απλά αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, κοίταξε, αν η ΑΕΚ έχει 4-5 εκατομμύρια που έχει συνήθως budget και οι άλλοι όλοι έχουν πάνω από 10-12, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι μεγάλη διαφορά. Δεν είναι μικρή.
1: Προφανώς. Αλλά και ο Πανιώνιος, έτσι δηλαδή.
0: Πανιώνιος και πέρσι που είχε καλό budget, είδες τι πατάτα έφαγε. Αλλά πρέπει κάποια πράγματα να φτιάξει καλύτερα.
1: Σαν σέρα. Ανέβη και έπεσε πάλι.
0: Πιστεύω να το βρουν και αυτοί εκεί. Έγινε και μόνο πρέπει να πάω στο break.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, λέει. Λέει εδώ φίλος μου Αναστάσης, λέει: θέλω να σου πω, λέει, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο με Σενεγάλη σήμερα. Να θυμίσω την πρεμιέρα του 2002 που η Σενεγάλη σκοσόκαρε τη Γαλλία με γκολ του Ντιόπ και γενικά φοβάμαι τη Γαλλία. Λέω: Αναστάσης, πώς δεν τρέπε. Παπαμπούπα Ντιόπ. Συγχωρέθηκε αυτό.
2: Ναι, ρε γάμο, μαγάρι του Τιτάνα.
0: Και επίσης να πω και μια παράμετρο που ο Αναστάσης που ζει στη Γαλλία την ξέρει καλύτερα. Νομίζω ότι και οι περισσότεροι τη Σενεγάλη είναι γαλλοαναθρεμένοι. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μεγαλύτερη, ξέρετε έτσι, και μεγαλύτερο κίνητρο. Παίζει αυτό πάντα. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Ειρήνη Παουτζού που λέει: καλημέρα, παιχταράδες. Τώρα που έφυγε επιτέλους ο Λουτσέσκο, είχε ακουστεί κανένα όνομα για προπονητή. Προσωπικά θα ήθελα τον Ίβιτς ή τον Γκαρσία. Δεν ακούγεται κανένας από αυτούς τους δύο. Αγαπητή μου Ειρήνη, κανένας από αυτούς τους δύο. Λοιπόν, πάμε σε break των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
15: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
14: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
15: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
14: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τίποτα. Απλά αυτή η φωνή σε αγαλιάζει, ρε φίλε. Δεν, δηλαδή, σαν τέ, είναι άλλο πράγμα.
1: Όσα για μένα, όσα το πιο εξωτικό πράγμα και σαν φωνή και σαν παρουσία και σαν γυναίκα και σαν στυλ εμφάνιση. Αισθητική. Όσοι ήταν οι χολύπτες και σε αναλογικό ηχοβινίλιο, οι παραγωγές ήταν τελειότητα το 80 γενικώς. Ηχοληπτικά, τεχνικά, μουσικά είναι τέλεια. Είναι. Και μετά έχει και μια φωνή, ρε φίλε, που είναι εξωτική. Δηλαδή σε μάγευε. Δηλαδή πρέπει να είναι το πιο καλέσθητο πλάσμα που υπάρχει στον πλανήτη.
0: Αυτό ονομάζεται για ένα μικρό παράλληλμα. Και εκεί που έλεγε για αισθητική, μου ήρθε ο Διακογιάννη Χορμένο που έλεγε τον Μπρίο, η φαντασία. Μου ήρθαν και αυτά.
1: Τον Μπρίο,
0: ναι,
1: τον Μπρίο, φαντασία.
0: Μην ξεχνάτε εσεί όμω όλοι που μα ακούτε ότι αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Σύμβυρος έρχεται live στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι και εύχη χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-242-1055. Ρυθμιστή σε ψημερωχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 210-95-79-283-4 και 5 μηνύματα διάβασα πριν. Πάμε ντου κατευθείαν στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Και από εμάς, φίλε.
2: Βαγγέλης, είχα ξαναπάρει ξανά με τις κάρτες, αν θυμάσαι.
0: Με τις κάρτες.
2: Ναι, που σου είχα πει τότε ότι η ΑΕΚ είχε πάει περισσότερο.
0: Δεν θυμάμαι, φίλε, γιατί περνάει καιρός.
1: Ήτανε κόκκινη, κυρία, πάνω μου.
2: Και μου είχε πει, ας πούμε, ότι αυτό είναι λίγο λιγορικό που είχε φάει περισσότερες κάρτες η ΑΕΚ και είχε κάνει μεγαλύτερο ρόστερ, μου είπες. Μου το έχεις πει. Σου ήταν η πρώτη φορά που πήρα στο τηλέφωνο.
0: Σου είχα πει, νομίζω κιόλας, ότι τώρα που ψιλοθυμάμαι, ότι, ναι, ότι δεν βλέπω ότι αν η ΑΕΚ είναι στην τελική ευθεία εκεί που πρέπει.
2: Σου είχα πει ότι η ΑΕΚ ευνοήθηκε από τη διαδεσία, αυτό σου είχα πει.
0: Εσύ.
2: Με την έννοια ότι έκανε μεγαλύτερο ρόστρι ο Νίκολιτς και αυτό.
0: Μπάσε το. Πάμε στο τώρα, τώρα, ναι, τι είπαμε.
2: Μιλάω με τον Κυριάκο τώρα, μου θυμίζει το ψάντι με τις γυναίκες.
1: Κούλα! Κούλα μ' ακούς! Να ξέρεις Γούσταρα, μια κούλα δεν μ' ακούγε δυστυχώς.
2: Ήθελα να μιλήσω για τον Κωνσταντίνα. Γιατί με έχουν πάρει όλοι οι δημοσιογράφοι που παίρνουν τηλέφωνο. Εγώ δεν το βλέπω τα λεπτά του Κωνσταντίνα.
0: Δεν βλέπεις τα λεπτά του Κωνσταντίνα?
2: Όχι. Όπως δεν έβλεπα και τον Νίνη, παλιά που μιλούσα με τους δημοσιογράφους και μου λέγανε, έλα βρε, ο Νίνης είναι παιχταράς, είναι το ένα και το. Δεν μπορώ να τον δω. Θα μείνει αιώνιο ταλέντο.
0: Ο Κωνσταντέλιας.
2: Ναι.
0: Γιατί το λες αυτό?
2: Καταρχάς.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, κοίταξε να δεις.
0: Για να πες, να ακούσω.
2: Πριν μερικά πραγματάκια από αυτό. Μακρινή πάσα δεν είχε. Η αν του Κωνσταντέλια τον παίξει σε απόσταση 5 μέτρων, πάρω στο δοσοσίτης είμαι κι εγώ, εάν τον παίξει σε μια απόσταση 5 μέτρων, δεν χρειάζεται να πας κοντά να σου πετάξει την τρίπλα. Τον αντιμετωπίζει εύκολα. Και αυτό το διαπίστωσα με την ΑΕΚ που έπαιξε και δεν έκανε τίποτα. Κατάλαβες. Αυτό ήθελα να πω.
0: Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Κωνσταντέλια και ειδικά μετά τον τραυματισμό του πήρε κανένα δίμηνο να βρει τα πατήματά του.
2: Δεν το βλέπω ταλέντο. Και τότε με το
0: θα διαφωνήσω μαζί σου, φιλαράκο. Εγώ πιστεύω ότι δημιουργικά, να σου το δώσω να το καταλάβεις αλλιώς. Δηλαδή, μην βάλεις τώρα στόπερ, μην βάλεις αμυντικούς χαφ, μην βάλεις κόφτες. Βάλε Έλληνες ποδοσφαιριστές που να είναι δημιουργικοί. Και πες μου εσύ, σαν το ταλέντο του Γιαννάκη του Κωνσταντέλια, πόσους παίχτες βλέπεις? Πες μου άλλους 2-3 δηλαδή, που όταν παίρνει την μπάλα και περνάει το κέντρο, έχει αυτή την προσποίηση, έχει αυτή την κοφτή τρίπλα, έχει αυτή την ενέργεια, δηλαδή την απρόβλεπτη. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Τώρα το πού μπορεί να φτάσει ο Κωνσταντέλιας είναι άλλη ιστορία. Αλλά όχι να λέμε ότι δεν έχει ταλέντο αυτό το παιδί τώρα, δηλαδή.
2: Δεν με κατάλαβες και τον είναι τότε, λέγανε έχει αυτό. Έχει
0: μην μπερδεύεις περιστάσεις τώρα, μιλάμε για τον Κωνσταντέλια. Τώρα μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, άστον είναι. Μην βάζουμε, άμα βάζουμε κι άλλα στην κουβέντα. Εγώ σου είπα ότι εγώ διαφωνώ και τα επιχείρηματά μου ήταν αυτά που σου είπα.
2: Όχι, Ευαγγελάκο, μου έχεις δίκιο, δεν το λέω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να μου πεις ότι έχω δίκιο, αδερφέ. Απλά δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, ας πούμε, δημιουργική χαφ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιος άλλος είναι, Κυριακό? Είναι και ο Φορτούνης. Ποιος άλλος είναι δηλαδή δημιουργικό χαφ? Μεγάλος, ναι. Ποιος άλλος είναι δημιουργικό χαφ που να πει ότι μπορεί να παίξει δεκάριστη Έλληνα?
2: Ο Φορτούνης είναι μεγάλος, θα τη μιλάμε τώρα.
0: Γιατί άλλοι είναι στα φτερά.
1: Αν είχε λίγο ταχύτητα ο
2: Φορτούνης, ο Φορτούνης θα στείλει μεγαλύτερη.
1: Σε κάποια περίοδο στην καριέρα του είχε.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο τώρα.
0: Για
2: ήθελα να μιλήσω και λίγο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να έχετε υπομονή, κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να έχετε υπομονή, διότι όταν κάνει μια ανανέωση και δεν έχει κορμό. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τώρα ότι κορμό θα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο κορμός του δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι έχω 4-5 παίκτες κορμό βασικούς και προσθέτω απάνω για να δημιουργήσω. Αυτός ο προπονητής θα κάνει μια καινούργια.
0: 4-5 θα έχει κορμό. 4-5 θα έχει κορμό. Παραπάνω δεν θα έχει.
2: Εντάξει. Πρέπει να έχει υπομονή. Παναθηναϊκοί πρέπει να έχουν υπομονή. Mm-hmm. Υπομονή όπως είχαμε και εμείς στη... με την ΑΕΚ, υπομονή και φτάσαμε σε ένα σημείο να πάρουμε το πρωτάθλημα το δικό.
0: Η ΑΕΚ δεν χρειάζεται να κάνει υπομονή φέτος, δεν έκανε υπομονή την πρώτη χρονιά.
2: Όχι, δεν κάναμε υπομονή. Μετά από τη Β' Εθνική που αυτό.
0: Ναι, άλλο, τότε υπομονή. Ναι, τότε ναι, αλλά ρε παιδί μου, πέρσι το καλοκαίρι.
2: Λίγη υπομονή κάναμε.
0: Ναι.
2: Λίγη υπομονή. Mm-hmm. Και ήθελα να δώσω και ένα. Λέω για το, για το Μάντελο το... που βρίσκεται και άσχημα, α πούμε, από του ΠΕΑ αυτό. Ο Μάντελος είναι ένα κεφάλαιο για την ΑΕΚ που να μείνει στην ιστορία. Διότι πήρε την ΑΕΚ από τη Γάμα Εθνική.
0: Στη Β' ήρθε νομίζω ο Μάντελος. Στη Β' ήρθε. Στη Β' ήρθε. Στη Β' ήρθε. Ήρθε τη χρονιά που ανέβηκε η ΑΕΚ από τη Γάμα στη Β'.
2: Έχεις δίκιο. Και αντίθετα με τον παίκτη που πήγε στον Όφη τώρα, πώς τον λέμε, που την κοπάνησε και έφυγε, που τσιρικάς ο...
0: Ο Φούντας, ο Φούντας ο Ταξιάρχης.
2: Που σηκώθηκε και έφυγε.
0: Εντάξει, το παιδί έχει πει τη δική του εκδοχή γι' αυτό.
2: Έχει δική του εκδοχή, ναι, αλλά ναι, αν θα μείνει στην άκρη μπορεί να περνάει και καλύτερα.
0: Αυτό ναι, δεν το μάθουμε ποτέ. Έγινε, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά ρε Βαγγελάκο και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, γιατί πραγματικά την άκουω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά φίλε.
2: Άλλο δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά.
2: Χάρηκα πολύ, γεια.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, πάμε. Παρακαλώ, ο Τζόλης δεν είναι δεκάρι όμως, παιδιά. Ο Τζόλης είναι παιχτάρα, ο Τζόλης είναι ο καλύτερος εξτρέμ που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κιόλας. Που τον παρακολουθεί στενά η Arsenal, τον Τζόλι. Τζόλις είναι στα καλύτερά του, είναι ο πιο έτοιμος παίχτης που έχουμε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
3: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Βαγγέλη, εγώ μια παράκληση θα ήθελα να σου κάνω και δεν θα πω και πολλά-πολλά, επειδή άκουσα λίγο τον συνομιλητή τον προηγούμενο. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος 2026 που ασχολείται με το ποδόσφαιρο να λέει ότι δεν βλέπει ταλέντο στον Κωνσταντέλια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να το
0: και, στο δικό μου, και στο δικό μου το μυαλό δεν γίνεται αυτό, προσπαθώ να το εξηγήσω.
3: Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος, το παιδάκι αυτό, είναι φαινόμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Για το, πώς το λες, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι.
3: Είναι διαμάντι, είναι κόσμημα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να είπε τέτοια κουβέντα.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πω, φίλε. Τι να σου πω.
1: Και
0: εμένα οξύμορο μου ακούγεται, αλλά τώρα που από την άλλη σέβομαι και ξέρεις πάντα τη γνώμη του καθενός. Το ραδιόφωνο γιατί το κλείνεις το ραδιόφωνο, αφού με ακούσα από το τηλέφωνο.
3: Ναι. Αυτό ήθελα εγώ να σας πω, παιδιά, και δεν θα σας καθυστερήσω άλλο.
0: Τρελάθηκες με τον Κωνσταντέλια, δηλαδή, λες δεν γίνεται.
3: Πραγματικά, όχι. Εγώ είμαι τελείως αντικειμενικός, αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βγαίνει το 2026 που να ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και να λέει ότι ο Κωνσταντέλιας δεν έχει ταλέντο. Δηλαδή το παιδί αυτό βλέπουμε πράγματα που έχουμε πολλά χρόνια
0: δεν να υπάρχουν, δεν υπάρχουν Έλληνες που να μπορούν να κάνουν το απρόβλεπτο δεν σαν αυτό. Αυτός δεν μπορεί να το κάνει ο μπαγάσας. Μπορεί να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει γιογιό.
3: Ναι, απλό πραγματικά. Αυτά, καλημέρα.
0: Απλά ξέρεις, πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε πάντα και ότι παίζει το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και πάντα σε έναν ποδοσφαιριστή παίζει ρόλο του τι χρονιά κάνει μια ομάδα. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλώς τον.
4: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Ηλίας λέγομαι.
0: Έλα, Ηλία.
4: Παρακολουθώ την εκπομπή, αλλά τώρα δεν παίρνω τηλέφωνο. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Όπως οι περισσότεροι, να είσαι καλά, καλό ρίσκος.
4: Δύο πράγματα θέλω έτσι να επισημάνω. Mm-hmm. Καλά για τα μπάσκετ, για τις τοξικότητες, αυτά εντάξει, ό,τι και να πεις, κάποιος θα βρει να πει το αντίθετο.
0: Σίγουρα.
4: Απλά ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, εντάξει, εγώ είμαι λίγο ψιλογουδέτερος στο μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Έφυγε που έφυγε ο Αταμάν. Τώρα ήθελα να ρωτήσω τη δικιά σου τη γνώμη για το Ζότς.
0: Ναι.
4: Αν θα έρθει, εντάξει, ξέρουμε όλοι τι προπονητής είναι τόσα χρόνια.
0: Δεν, κοιτάξτε, είναι πολύ πιθανό, το είπα και την πρώτη ώρα, είναι πολύ πιθανό να έρθει. Δεν είναι όμως 100% ακόμη. Είναι δηλαδή πιθανότητες πέρα του Παναθηναϊκού να γίνει το deal, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει το deal για να πούμε ότι έχει κλείσει. Είναι μια συνάντηση που να γίνει.
4: Πιστεύω ότι αυτοί οι προπονητές τώρα δεν έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω. Όχι, δεν το λέω, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Απλά είναι λίγο έτσι και ο Μεσίνα. Δεν έχουν δείξει κάτι το έξτρα ακόμα. Δηλαδή, άντε να μαζέψει λίγο τα αποδυτήρια. Αλλά σαν μπάσκετ νομίζω ότι δεν θα προσφέρει κάτι.
0: Εγώ έχει
4: θα
0: αλλάξει.
4: Πήγαινα σαν Παναθηναϊκός, θα πήγαινα σε κάτι πιο νεανικό. Αυτό ήθελα να πω.
0: Κοίταξε, εσύ έχεις τον Ομπράντοβιτς.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ακούμε όλοι κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά,
4: είστε πολύ αντικειμενικός.
0: Βαγγέλης και το. Σε ευχαριστώ για αυτά που λες για μένα. Απλά θα σου πω ότι και ο Ομπράντοβιτς έχει αλλάξει. Δηλαδή, αν είδες πώς έστησε την Παρτιζάν, δεν είναι μία. Εσύ έχεις το μυαλό στον παλιό Παναθηναϊκό, ας πούμε. Έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί ο Μπράντοβιτς. Δεν έχει μείνει στάσιμο. Και μακάρι να γίνει και θα το δει.
4: Έγινε, γεια.
0: Έγινε, καλή
4: συνεχή.
0: Τρέχουμε πολύ σήμερα, μιλάει σύντομα ο κόσμος, βγαίνει πολλοί κόσμος.
1: Και τέταρτο.
0: Όχι, και 18 το κάνουμε και 19, άλλη μια γραμμούλα.
1: Εντάξει, γιατί είναι.
0: Είναι μεγάλο.
1: Τι είναι.
0: Δώσ' το, άμα είναι να φύγει. Άντε, δώσ' το. Η Winsport FM
5: 94,6. Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Time out για θράκον.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με θράκον.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστροφή στη δράση και απευθείας στον κόσμο που περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε, Κυριακό. Παρακαλώ.
16: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
16: Λοιπόν, είμαι Παναγιώτης από Αγίου στον Αργύρος, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
16: Καλό είναι να λέμε τη γνώμη μας, αλλά κάποια πράγματα είναι πράγματα κοινής αποδοχής. Για παράδειγμα, στον ΠΑΟΚ μπορείς να πεις ότι ο Κωνσταντέλιας και ο Ζιβκόβιτς είναι παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού.
0: Ασφαλώς.
16: Πολύ ταλέντο.
0: Ασφαλώς.
16: Την ΑΕΚ μπορείς να το πεις αυτό για τον Πινέδα. Mm-hmm. Κάποια πράγματα είναι κοινώς αποδεκτά.
1: Κοινή λογική, κοινή λογική.
16: Κοινή λογική.
1: Ναι, ναι.
16: Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα κορμό πάνω στον οποίο μπορεί να χτίσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ υπερσινή είχε πολύ καλύτερο στόπερ από τον Ίγκανσον και από τα μπακ που έχει ο Παναθηναϊκός, η αντίστοιχη της ΑΕΚ πέρσι. Ας πούμε μου κουντί με τα δύο μπακ που έχει η ΑΕΚ. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η ΑΕΚ είχε καλύτερο επιθετικό από τον Δετέι, παράδειγμα, ή δεκάρι από τον Ταμπόρδα, ή κάποιους πιτσιρικάδες που έχει ο Παναθηναϊκός και μπορούν να μπουν κατευθείαν.
0: Το λες για το φίλο της ΑΕΚ που έλεγε πριν, αν κατάλαβα.
16: Ναι. Επειδή τα βλέπει με κίτρινα γυαλιά προφανώς. Εντάξει, γιατί κάποια πράγματα είπαμε είναι κοινής απόδοχης, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε διαφορετικά. Mm-hmm. Γιατί είναι ταλέντα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Που αυτή τη βδομάδα λογικά θα αρχίσουν να,
0: ναι, θα αρχίσουν
16: να έρχονται. Mm. Να δούμε τι θα φέρει λογικά ένα-δύο παίκτες. Εγώ πιστεύω ότι ο φετινός Παναθηναϊκός θα είναι όπως ήταν ο προπερσινός. Δηλαδή τι εννοώ. Ότι θα δούμε παίκτες με μεγάλη ποιότητα όπως ήταν ο Ουναΐ που ήρθε. Mm. Όπως είχε έρθει ο Πελίστρη και ο Τετέι τότε. Που είχαν έρθει τρεις πολύ καλές προσθήκες. Κάπως έτσι πιστεύω ότι θα γίνει και φέτος.
0: Θα γίνει γιατί υπάρχει, το μπάτζετ θα είναι αρκετά υψηλό. Και βοηθάει σε αυτό και το ξεσκαρτάρισμα που έγινε, γιατί μόνο με αυτούς που φύγανε μέχρι τώρα έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός, έχει εξοικονομήσει κάνα 7,5 εκατομμύρια από αυτούς που έφυγαν μόνο μέχρι τώρα. Και φαντάσου να φύγουν και οι υπόλοιποι που σχεδιάζει.
16: Τώρα για τον Τζιριβέγια που λένε ότι μπορεί να φύγει, για μένα, σαν παίκτης μου αρέσει. Πιστεύω ότι χωρίς τραυματισμούς μπορεί να αξιοποιήσει σε παιχνίδια που θέλει να κοντρολάρει τον ρυθμό. Τώρα θα ζούμε και ο προπονητής τι έχει στο μυαλό του, αν θέλει να παίξει λίγο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε την καλημέρα μου και ελπίζω να μην μακριά από τοξικότητες και να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα και καλές προσθήκες σε όλους.
0: Έγινε.
16: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, φίλε. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να έχει στο κεφάλι σου, ρε φίλε, που στέλνει το μήνυμα για τον μπάσκετ. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Δηλαδή σε μια εκπομπή που δεν, έχει υποθεί, που δεν έχει υποθεί ούτε ένα τόνο για μπάσκετ σήμερα, ούτε ένα κόμμα. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να έχει στο κεφάλι σου πραγματικά.
1: Τέλειωση, συχάσαμε. Πάμε παρακάτω.
0: Ειλικρινά αναρωτιέμαι δηλαδή αυτό το κεφάλι τι έχει μέσα. Μάλλον άδειο είναι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Να μην έχει υποθεί ούτε μια κουβέντα για μπάσκετ Αθήνα εδώ την εκπομπή και να μου έρθει αυτό το μήνυμα τώρα. Δεν υπάρχει εξήγηση. Δηλαδή κάνω το σταυρό μου δηλαδή.
1: Φιλαράκι, σου ανάβω μια λαμπάδα. Ξέρει, συγγνώμη, τα έχουμε συζητήσει και κατά διάνοια. Εγώ τι μέρε των αγώνων ούτε κατά διάνοια θέλω να
0: μάθω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
0: Καλώ το να.
17: Εγώ είμαι.
0: Εσύ αυτό, ναι.
17: Έλα ρε Βαγκο, καλημέρα. Καλημέρα ρε κολλή γειτονάκι μου, καλημέρα.
1: Γεια σου φιλαράκι.
17: Αφού δεν είπαμε Μίλτος, έτσι, δεν ξέρω τώρα.
1: Να σε καλά, καλημέρα Μίλτο.
17: Λοιπόν, αφού δεν μιλήσαμε για μπάσκετ, το κάνω εγώ ρε το μπάσκετ, μην αγχώνεστε.
0: Δηλαδή ποιος σου
17: πότε θα μαζευτούμε, να παίξουμε ένα μπασκετάκι. Μπάσκετ, πάντε, πάμε να μαζευτούμε να παίξουμε ένα μπασκετάκι.
0: Παίζεις μπασκετ.
1: Καλό θα ήταν.
17: Μα αυτό είναι το καλύτερο μπάσκετ, ρε φίλε. Τώρα συζητάμε τώρα για το μπάσκετ, εντάξει, τέλειο.
0: Τι είσαι, forward είσαι.
17: Το πήρε καλύτερο. Εγώ, ναι. Playmaker, φίλε, ένα 80 είναι.
0: Καλός είσαι για Playmaker, ένα 80, ρε. Καλός είσαι ένα 80 για Playmaker. Εσύ και ο Γκάλης.
17: Φίλε μου, έπαιζα στον Καό, Playmaker, έπαιζα.
0: Στη Δράμα.
17: Κάποτε στα νιάτα μας, ναι.
0: Α, είσαι από εκεί ή απλά έτυχε να παίξεις.
17: Όχι, από εκεί,
0: ναι. Από εκεί είσαι, Δράμα, ε.
17: Κοίταξε, το ότι ήρθε Λεμεσό δεν σημαίνει ότι είμαι Λεμεσανός.
0: Α, είσαι Κύπρο τώρα, δεν κατάλαβα.
17: Ο Μίλτος από το Λεμεσό, ρε φίλε.
0: Μπράβο, τώρα με έβαλες το παιχνίδι, ναι.
17: Ναι, ρε φίλε, ναι. Ο Κούλης γειτονάκι μου που λέω είναι ότι μένω τα τελευταία, έμενα βασικά, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια μένω Λεμεσό, ένα Πειραιά δίπλα στον Κούλη.
0: Μας έχεις μπερδέψει.
17: Ο Κούλης το γειτονάκι μου, ναι. Από το 97, ρε φίλε, που κατέβηκα Αθήνα για σπουδές και μετά ήμουν εκεί. Μείναμε εκεί κάτω στον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
17: Λοιπόν, ναι, στις γειτονιές εκεί με τον Κούλη μαζί, από πάνω από τη Θηβών.
0: Νοσταλγείς τώρα, έτσι.
1: Ωραίος.
17: Και ναι, φίλε, άλλα χρόνια, άλλες εποχές, εντάξει, και γενιά δικιά μας τώρα, γιατί είμαστε στα ίδια. Mm-hmm. 77 είμαι εγώ, είμαστε στα ίδια, με σειρά με τον Κούλη. Λοιπόν... Είμαστε εντάξει, άλλες εποχές. Τώρα, εντάξει,
0: δεν είναι μόνο άλλες, είναι ότι είναι και ήταν και εποχές ανεμελιάς και για μας, γιατί όταν είσαι 25 χρονών, 20-25, είναι άλλη φάση, είσαι όπα.
17: Έτσι ακριβώς. Μηχανή και ξενύχτη. Πολύ μίξε φυσάς.
0: Όχι, εγώ ξεφύσιξα. Ο Κούλης, άστο. Ο Κούλης παραμένει αναλύωτος στην πάρα του χρόνου. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι τόσο, αλλά εντάξει, προσπάθω.
17: Θεέ μου. Λοιπόν, παιδάκια, αφήστε τον μπάσκετ, τέλειωσε. Εγώ ο Παναθηναϊκός είμαι, αλλά για μένα καλύτερη ομάδα το πήρε. Όλη τη σεζόν ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Ήταν ομάδα βασικά.
1: Ναι, πάλι το. Αβάγγελε το ίδιο. Χάνει πάλι τον καφέ, τον έχω αφήσει και λέω γιατί κουντουλά.
0: Πού τον άφησε.
1: Θα μάξει πάλι.
0: Και το πήρε χαμπάρι 7-25, ρε Θεούλη.
1: Ευτυχώς δεν είναι θα σαν το χειμώνα που ήταν ο
0: σωστός. Την πρώτη ώρα βέβαια ασχολήθηκε με το φαγητό, γι' αυτό δεν τον πήρε χαμπάρι. Δεν τον έψαχνε.
1: Ευτυχώς δεν είσαι.
0: Έλα, Μίλτο, ολοκλήρωσε γιατί εδώ πρέπει να βλέπεις ότι έχουμε χαθεί στη μετάφραση. Για πες.
17: Δεν πειράζει, στον κουλί, μια χαρά. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
0: Σε ποιο κομμάτι, αδερφέ?
17: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο, σε ποια ομάδα, στον Παναθηναϊκό?
17: Ναι, πώς θα βλέπεις? Τι βλέπεις να γίνεται?
0: Τι βλέπω να γίνεται? Βλέπω με θετικό μάτι όλες αυτές τις αλλαγές και τις εξελίξεις. Με τον τρόπο που γίνονται, με πείθει πολύ περισσότερο και το επιτελείο που θα βρίσκεται πίσω από τον προπονητή. Δεν το κρύβω. Νιώθω πολύ πιο σιγουριά, ας πούμε, για τις επιλογές που κάνει ο Κοτσόλης και οι υπόλοιποι που βρίσκονται εκεί σε σχέση με τον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή. Και νιώθω ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά αυτόν τον προπονητή. Γιατί ξέρεις, ένα θέμα στον Παναθηναϊκό την προηγούμενη διετία που άλλαζαν οι προπονητές ήταν και αυτό. Okay. Τώρα η επιλογή έγινε αμιγώς από τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή από τον Κοτσόλη, με την συμβουλή του Χένριξεν. Με τα λόγια του Ζέκα, όλοι δηλαδή από κοινού τα βάλαν κάτω και τσεκάραν από όλες τις πλευρές αυτόν τον άνθρωπο και αποφασίσαν ότι ένας προπονητής που αξίζει να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, ένας προπονητής που πρεσβεύει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, είναι ψημένος ήδη στο μεγάλο επίπεδο. Αλλά όλα ξέρεις, λέμε πάντα το πιο απλό και το πιο ουσιαστικό, ότι δεν κολλάνε όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα να δέσει.
17: Σίγουρα. Πολύ, εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
1: Για ποιο πράγμα μπορεί?
17: Στο
0: Ολυμπιακό ποδοσφαιρό.
17: Ναι, είναι νέες μεταγραφές του με τη Λίμπα. Ξεκινάει την ομάδα από την αρχή μόνος του. Γιατί όταν ήρθε δεν είναι έτοιμη η ομάδα.
1: Θέλει δουλειά, θέλει δουλειά πολύ. Θέλει για αλλαγές και θέλει υπομονή για χρόνο που δεν υπάρχουν αυτά.
17: Εντάξει, θα είναι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φέτος πιστεύω θα είναι με πολύ μεγάλες αλλαγές. Να δούμε τι θα δούμε. Να καλά ρε παλικάρια.
0: Έγινε, μην το μου χάρηκα όμως, άκουσαμε φίλε, να είσαι καλά.
17: Λοιπόν, και τα λέμε.
0: Γεια.
17: Καλή σας μέρα.
0: Είναι 27, αν έχουμε κόσμο, βγάλε άλλη μια γραμμή. Παρακαλώ. Ναι,
18: καλημέρα.
0: Καλώς το να.
18: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
18: Πού είσαι, Βαγγελή? Είχα πει ότι δεν θα πάω το καλοκαίρι ξανά, μια και η έκφυρα του πρωτάθλημα. Είχαμε μιλήσει τις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά σήμερα
1: πραγματικά... Και γιατί διακόπηκαν οι εορταστικοί πανηγυρισμοί, κύριε μου?
18: Γιατί σήμερα έχω ακούσει πράγματα, θεωρώ την εκπομπή την πιο επική εκπομπή που έχει υπάρξει.
1: Σήμερα.
18: Ναι.
0: Γενικά οι καλοκαιρινές εκπομπές είναι οι καλύτερες, να το ξέρεις.
1: Να ξέρεις, μπορούμε και πολύ καλύτερα και πολύ χειρότερα.
18: Περίμενε ρε, πόσο καλύτερα μπορεί να είναι?
1: Εμείς.
0: Εκτός του καλού, το καλύτερο.
18: Πάντα. Ναι. Αλλά πόσο καλύτερο μπορεί να είναι από τον ακουστή ΑΤΑΚΑ ότι ευνοήθηκε από τη διαιτησία?
0: Αγγίστο πέ.
18: Ναι, γιατί πήρε περισσότερες
0: κάρτες. Αγγίζει το πω όμως. Μου έστειλε και ένας άλλος, ο Αλέξης Αγγίζει μήνυμα. Λέει, εδώ είπε, λέει, ότι ευνοήθηκε, λέει.
18: Όχι, ευνοήθηκε, γιατί επειδή πήρε κάρτες, έτσι άνοιξε το rotation.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απολογηθώ για όλα τα λεγόμενα σε αυτό το δύο ώρα. Θα μουρλαθώ, φίλε, δεν καταλαβαίνεις.
18: Ήταν φανταστικό, δηλαδή. Και αμέσως έκανα το συνειρμό ότι ο Γιώβιτς Τρίπολη που τον έβγαλε, που ζήτησε αλλαγή, γιατί είχε δώσει μια κάρτα χωρίς να κουμπίσει κανέναν και βάλει το Ζωάο Μάριο, ίσως γι' αυτό ο Ζωάο Μάριο το βάλει με τον Παναθηναϊκό 5 μήνες αργότερα. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο επικό και στα καπάκια βγαίνει ο άλλος και λέει ότι ο Τετέ είναι καλύτερος από τους 3 επιθετικούς της ΑΕΚ. Νομίζω ότι σήμερα...
0: Όχι, πρόσεξε. Τον Τετέ δεν έλεγε για τους επιθετικούς που έχει τώρα η ΑΕΚ, για πέρσι το καλοκαίρι, πριν έρθουν ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Αν κατάλαβες το σκεπτικό του. Ναι, μην τον αδικείς. Δηλαδή έλεγε, παιδί μου, για τη φάση που ήταν πέρσι η ΑΕΚ, στη φάση που είναι φέτος ο Παναθηναϊκός. Κατάλαβες, γιατί ο Αγγλής είχε πει ότι για
18: τον κόρμο. Η ΑΕΚ έχει τον Πιερό, εντάξει.
0: Ναι, έχει τον Βραζί Πιερό, ναι.
18: Εντάξει, από τον Τετέ είναι καλύτερος. Ο Τετέ βάλλον είναι καλύτερος από τον Πιερό. Αλλά όπως και να έχει, συγχαρητήρια, έχετε πει πολύ. Έχουν υπάρξει πολύ ωραίες εκπομπές, δηλαδή μετά τους τελικούς του μπάσκετ. Αυτοί που βγαίνανε, αυτά που λέγανε, έχουν υπάρξει πάρα πολλές ωραίες εκπομπές. Αλλά σήμερα πραγματικά τη θεωρώ φανταστική και να συνεχίσετε έτσι δυναμικά. Όπως είπε ο Κυριάκος, ο εχθρός του καλού είναι ο καλύτερος.
0: Εγώ το πάω. Μην το κλέβεις.
18: Τέλεια. Μιλήσατε και οι δύο και δεν το άκουσα. Ναι. Οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μου και συνεχίστε έτσι.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Θα συνεχίσουμε έτσι. Γιατί να μην συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, κάπου
1: είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι.
0: Αυτό λίγο κομματικό μου κάνει.
1: Ναι, και το δελτίο είναι. Πάμε.
0: Φύγαμε, δελτίο ειδήσεων.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθεί ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στο ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Συνόδο Κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα το πρωί στη Σύνοδο της G7 για συνάντηση εργασίας, αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί για τις 10. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
15: Η Winsport FM 94,6.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
25: Γιατί το λες αυτό?
24: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
25: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
24: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
26: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
27: Ζέστη. Υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
29: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
31: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Αν λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα, αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για ως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για ως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Γι' αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι ό,τι πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Εξαιρετικό το χαλί ήταν τώρα σε αυτή την πρόθεση. Εξαιρετικό. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Ο φίλος από το νεκροταφείο της Τρίπολης λέει που είναι. Καιρό έχει να στείλει καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ναι, ο Νίκος από Νέα Ερυθρέα. Άστο να μου ωραία κάθε πρωί τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχει καιρό να στείλει. Προχτές. Ναι, μην ανησυχείς. Καλημέρα, παιδες λέει πολύ χάλια παίχτης ο Κωνσταντέλιας. Μακάρι να το διώξω, πάω και να είσαι στο θρύλο. Ηλίας σε θέλει από το εξωτικό 608 για το φίλο που βγήκε πριν. Δεθείτε λέει ανεκδοτάκι. Μπαμπά λέει εγώ από πού ήρθα. Σε γέννηση μαμά και μαμά που ήρθε. Τη γέννηση πεθερά μου, δηλαδή η γιαγιά σου. Και εκείνα όπου ήρθε. Κατευθείαν από την κόλαση, παιδί μου.
1: Μεγάλες αλήθειες τις ακούτε μόνο εδώ, φίλοι ακροατές.
0: Μπράβο, Τζόρνταν.
1: Κυρίες μου, όσες είστε καλές και εκλεκτές, μην το λάβετε υπόψη σας. Όσες είστε κακούργες.
0: Εγώ πάντως με την πεθερά μου θέματα δεν έχω. Λοιπόν, και μια που λέμε λέει για τον Τέλια.
1: Σας αγαπάει ρε πεθερά σου, τον γάμπρο, ρε.
0: Και μια που λέμε λέει για τον Τέλια, τον αγαπάμε για τον τρόπο παιχνιδιού του, γιατί μας θυμίζει τον λόγο που αγαπήσαμε αυτό το άθλημα, ειδικά σήμερα που έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Λέω Παντελής και τα λέει καλά από το Σίδνεϊ. Ο φίλος από την Δράμα λέει, θα ξέρει και το φίλο μου τον πελάτη, το Μίλτον Μόσχου λέει, που ξεκίνησε από τον Καόδη και έπαιξε για την ΑΕΚ επί Ιβκοβιτς και Ιωαννίδη, λέει ο Θοδωρής του Παόκη. Βρίσκεστε, συμπασχετική βρίσκεστε. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Θάνος από Λεμεσό. Παίρνει ο άλλος, λέει, να μιλήσει και καλά αντικειμενικά και λέει: αν η ΑΕΚ λέει, έχει καλύτερο στόπερ από τον Νίκασον, έχει κατανόηση από ποδόσφαιρο, όλα βαστή είναι. Έλεγε για την περσινή ΑΕΚ, παιδιά. Έλεγε για την περσινή ΑΕΚ. Δεν υπήρχε τότε ούτε Ρέλβας, ούτε Γιώβιτς, ούτε τίποτα. Θάνο, μην μπερδεύεσαι. Αν άκουσε την τοποθέτηση του, είπε: δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, σε σχέση με πέρσι που η ΑΕΚ έχτιζε την ομάδα, αν είχε παραπάνω παίχτες για τον κορμό. Αυτό είπε. Απλά το διευκρινίζω. Και ο Γιάννης Ταξί Χαϊδάρη. Για το ίδιο θέμα και λέει πήρα απάντηση, εντάξει. Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά, καλημέρα, καλή δουλειά. Βαγγελάρα, καλημέρα. Επειδή ακούγεται πολύ για ο Μπράντοβιτς ότι τον ξεπέρασε τον μπάσκετ, να θυμίσει ότι είναι 65 χρονών και σαν παράδειγμα ηλικιακό, ας δούμε ότι ο Μπαρτζόκας είναι 61. Μην ακούμε πράγματα που δεν ισχύουν. Ευχαριστούμε τον Αταμάν για όλα, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν αντέχει σαν οργανισμός το 1 στα 3 στην Ευρωλίγκα, γι' αυτό αλλάζει προπονητή, λέει ο Τάσος. Την κολάρα της Αιγύπτου, λέει, την είδατε, λέει ο φίλος μας ο
1: Αργύρης.
0: Φυσικά και την είδαμε.
1: Φυσικά Παστέλη,
0: Παστέλη Μπομπόνι. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, ελπίδα. Νέα παιδιά μιλάνε με ωραίο λόγο, χωρίς τοξικότητα. Έτσι πάντα, ωραία εκπομπή, φίλοι μου, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου, ρε αγωνιστή. Καλημέρα,
1: Βαγγελή. Εμείς είμαστε τα νέα παιδιά.
0: Για όλη την εκπομπή, λέει, μάλλον.
1: Σε ευχαριστούμε και σου ανταποδίδουμε, κουκλίνη μου.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Τώρα που τελείωσαν λέει, τα μπασκέτια, όπως λες και Συμβάγκο, θα ασχολούμεθα με την παρέλαση των Νίξ πιο εντατικά με το Μουντιάλ. Φυσικά υποστηρίζω την Αμερική, αφού δεν υπάρχει Ελλάδα, η Ελλάδα μας, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ξέρεις, λέει, τι έγινε με τον εργάτη στο Βοτανικό και αν συνεχίζουν την εργασία σου. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Αγγέλε, προφανώς θα έγινε χθες αυτό που μου λες, γιατί δεν έχω μάθει κάτι. Καλημέρα, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι ο κύριος Βαγγέλης, λέει, είναι πατέρας μας. Μέχρι τα 100 στην εκπομπή, λέει ο Ζαχαρίας. Αυτό είναι ανέφικτο, φιλαράκο. Υγεία να έχουμε. Όρθιοι να είμαστε, αυτό έχει σημασία. Βαγγέλη Κυριάκο, λέει, καλημέρα από το θέρμο του Λοκαρνανίας ο Χριστάρας. Καλημέρα στο παρέακι στο θέρμο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Αταμάν πήρε τον Παναθηναϊκό από τελευταίο. Τον έκανε πρωταθλητή Ευρώπη. Σου άρεσε απέκτησε ενώ επενδυτή και έφερε Σπανούλη. Ο Πάοκ έδιωξε ο Λουτσέσκου και η ΑΕΚ, αφού άλλαξε πρόεδρο, πήρε πρωτάθλημα. Όλα αλλάζουν κάθε καλοκαίρι. Μόνο ο Βιλένα μένει σταθερό σε αυτόν τον πλανήτη. Και με 1,4 το χρόνο, ρε φίλε. Τόσο ωραία ζωή δεν κάνει κανείς. 1,4 παίρνει ο Βιλένα. Καλημέρα σε όλους. Γιάννης από Δόμνα, λέει, από Χαϊδάρη, Κολονία και Πανάθα. Γεια σου, Γιάννη. Το πας καλά. Το πας καλά. Λοιπόν. Δεν θα κάνεις time out εσύ, το τελευταίο της εκπομπής.
1: Φυσικά.
0: Και τι μου αράζεις πίσω χαλαρός και cool. Προσπάθησα να βρεις καφέ.
1: Βέβαια, αφού τον άφησες στην καφετέρια. Μιλάμε λοιπόν για Τιτάνα, μιλάμε για γίγαντα. Σηκωθείτε όλοι και χειροκροτήστε με. Μιλάμε,
0: όπως είπα εγώ με μια λέξη, φιάσκο.
1: Φιάσκο. Κάζω. Κάζω σταθερό.
0: Δώσε break σταθερό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο
2: καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αυτό το μπράβο Καράφλες λέει και καλημέρα Χρήστος Γκαβός. Τώρα είναι επίθετο ή έχουν μαζευτεί?
1: Ταιριάζει στην περίπτωσή μας, στην περίστασή μας, στην κατάστασή μου, την ψυχική, τη διανοητική. Το πόσο ξεκούραστος και φρέσκος είμαι που δεν είμαι. Ναι.
0: Θα πνιγώ. Κάτσε να έρθει ο καφές ή κάποια στιγμή θα ξυπνήσει.
1: Καφέ!
0: Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα της ημέρας στο τηλεοπτικό. Έχουμε και λέμε στο Μουντιάλ. Όλη μέρα είναι ήσυχα σήμερα. 10 η ώρα το βράδυ έχουμε μάτς. Γαλλία Σενεγάλη στην ΕΡΤ 2. 1 η ώρα Ιράκ Νορβηγία επίσης στην ΕΡΤ 2. Και 4 η ώρα τα ξημερώματα. Δεν μπορούσαμε να το βάλουμε 5 να δούμε το δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή αύριο. 4 η ώρα Αργεντινία Αλγερία στο ΕΡΤ 1. Αυτά για το Μουντιάλ. Μπασκέτια έχει ένα Ισπανία, ένα Ιταλία. 9 η ώρα Μπανταλώνα, Βαλένθια, Κοσμοτές Πόρτ 7. Την ίδια ώρα Βενέτσια, Αρμάνι, Κοσμοτές Πόρτ 8. Και αυτά είναι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα για την απόψινή βραδιά.

0: Το αναφέραμε και το πρωί, αλλά επειδή το πρωί άλλο ήταν το ακροατήριο και άλλο τώρα στις 8 παρα 10. Συνάδελφα, αν μπορείς λίγο τη μουσκούλα, γιατί φωνάζω για να ακουστώ. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος Δόνης απόψε το βράδυ με την ισοπαλία που απέσπασε η Σαουδική Αραβία απέναντι στην Ουρουγουάη έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος κατέκτησε βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Να υπενθυμίσω ότι με τον Αλκέτα δεν είχαμε πάρει τίποτα, οι άλλοι ήταν ξένοι.
1: Είχαμε πάρει, αλλά δεν ήταν βαθμοί.
0: 4-4-2. 4-4-2 σύστημα.
1: Είχαμε γεμίσει τις σακούλες μας.
0: 4-4-2. Το μόνο μας παράσημο που γίνει ο Μουντιάλ είναι ότι έπαιξε τελευταία φορά ο Ντιέγκο Μπάλα με την Αργεντινή.
1: Ναι, έβαλε το τελευταίο του παστέλι.
0: Ήταν σε κατάσταση.
1: Πήγε στην κουτούλα για την κάμερα, ναι, γυάλιζε το μάτι του.
0: Ήταν γυάλιζε, λέει.
1: Και είχαμε και ένα υπέροχο βίντεο που λέγε «Τι σα ζήτησαρε!»
0: Με τον Αλκέτα λες,
1: «Τι σα ζήτησαρε ένα γκολ!»
0: Είχα πάει σε μια παρουσίαση του Μουντιάλ εμπιστευτικού του Μποζιονέλου, ρε. Και ήταν ο Κολτσιδάκης εκεί.
1: Ο Νίκολας, τον έχω προλάβει εδώ.
0: Και ήταν ο Κολτσιδάκης εκεί, ας πούμε, στο πάνελ. Και είπε μια τρομερή ιστορία όταν έπαιζε η εθνική μας ομάδα με την Αργεντινή, λέει. Βγήκαμε εμείς, λέει, για ζέσταμα. Οι Αργεντινοί του μεταξύ, λέει, είχαν μείνει μέσα εκεί πριν τη φυσούνα, εκεί στους διαδρόμους του γηπέδου, γιατί είχε τρομερή ζέστη. Είχαν μείνει εκεί και κάνανε εκεί κάτι ανοίγματα, κάτι ασκήσεις κτλ. Και βγαίνει ο Αλκέτας, ξέρω εγώ, και πιάνει την ομάδα του, λέει, τους βλέπετε, λέει, ότι ακόμα, λέει, δεν έχουν βγει, λέει. Ξέρετε γιατί δεν έχουν βγει ακόμα? Σας φοβούνται!
1: Για όσους δεν θυμούνται, το γκολ το φάγαμε στο πρώτο λεπτό. Από τον Μπατιστούτα. Τόσο πολύ φοβόντουσαν.
0: Από φόβο ήταν.
1: Τρέμανε.
0: Από φόβο ήταν.
1: Τρέμει από συγκίνηση. Αχ, παραγιά.
0: Σε καλό να μας πούν χρονιά. Σας φοβούνται, λέει, γι' αυτό δεν βγαίνει.
1: Να μην δες στο πρώτο λεπτό, στην πρώτη φάση του αγώνα.
0: Θέλω να σου πω τώρα, για να το σοβαρέψουμε, θέλω να σου πω ότι ήταν άτυχος ο Ταρέμι από ό,τι διαβάζω στα site όλα, διότι έχει κάνει τρομερή ενέργεια και σουτ στο 23ο λεπτό, έκανε κούρσα, σουτάρε έξω από την περιοχή και η μπάλα τράνταξε το κάθετο δοκάρι. Δεν του κάνει το χατήρι του...
1: Κρίμα. Ας ελπίσω
0: του πέφτει
1: του
0: Ολυμπιακού να το παστελώσει. Έτσι. Σε μάτς που ήρθε 2-2 και το οποίο ήταν πολύ χορταστικό, αλλά ήταν αυτή η πιο κακή ώρα που λέω κι εγώ, ο καφές ο δικός μου ήταν αυτός. Η πιο κακή ώρα που μπορεί να προκύψει αγώνας Μουντιάλ φέτος, δηλαδή 4 με 6 το βράδυ. Είναι δηλαδή ό,τι χειρότερο. Δεν είναι ούτε 11-1 το βράδυ, δεν είναι ούτε. Και το 5 μας βολεύει, γιατί στη δεύτερη ώρα βλέπουμε το δεύτερο ημίχρονο. Στην πρώτη ώρα βλέπουμε το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βολεύει σε κανέναν μας, εκτός από τους ανθρώπους που δουλεύουν τη νύχτα. Εν πάση περιπτώσει, τα σημαντικά μάτς, το έχω ξαναπεί, όταν θα μπει το Μουντιάλ στην τελική ευθεία, τα σημαντικά μάτς θα μπορούμε να τα βλέπουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πότε θα ακούσουμε μεταγραφές, ξεκινάει η προετοιμασία. Αυτή την εβδομάδα μάξιμε θα ακούσουμε μεταγραφές. Είναι σήμερα Τρίτη, πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τις πρώτες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στο Κυριάκο. Άκουσα να λέτε, λέει, για καράφλες. Υπάρχουν δύο ρητά που έχουν υποθεί για τις καράφλες. Το ένα από αυτά το έχει πει ο μέγιστος Χάρη Κλίν. Μπορεί να έχω λιγότερα μαλλιά να χτενίζω, αλλά έχω περισσότερο πρόσωπο να πλένω. Λέει ο Μίλτος ο Παράφρον, ο περιπτεράς. Τα έλεγε καλά ο Χάρη Κλίν, τα έλεγε καλά. Ο Φώτης Εθέλη λέει 18 Ιουλίου που έδωσε ημερομηνία, ο Γιώργος φεύγω με άδεια. Αν γίνει τελικά εκεί, θα δω πώς θα το κάνω. Επίσης, ο Στέλιος Εθέλη εκεί έχει άδεια, λέει ο Φώτης. Φώτη, ό,τι ημερομηνία και να βάλουμε, αν κάνουμε κάτι, πάντα κάποιος θα λείπει. Αλλά εσύ, αν να φύγεις 18, δεν θα φύγεις, το ξέρεις. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, με υγεία και χωρίς τοξικότητα. Μπανταλόνα Βαλένθια, λέει, δεν υπάρχουν στο τελικό που παίζουν Μπάρτσα Βαλένθια. Εγώ τι είδα στην ατζέντα. Εδώ στην ατζέντα μου λέει Μπανταλόνα Βαλένθια. Δεν είναι δικό μου το λάθος. Κάτσε να τσεκάρω και άλλη ατζέντα. Μισό λεπτό. Γιατί τώρα με έθιξες. Και δεν τα πήρα στο κρανίο. Προφανώς και αστείευομαι. Αδερφέ, Μπανταλόνα Βαλένθια το δίνουν όλοι. Μπανταλόνα Βαλένθια, κάτσε να ψάξω και σε τρίτη πηγή. Γιατί θα με τρελάνεις εσύ τώρα. Με τρελάνεις, δηλαδή. Τώρα θα με βγάλεις από τα ρούχα μου. Ήρθε η ώρα να πιω κούλις καφέ, παιδιά, μεγάλη στιγμή.
1: Παιδιά, νομίζω, παιδιά, ποιο σήκωσε φέτος το Champions League, ποιο ήταν ο αρχηγός πάρει.
0: Ο αμυντικός, ο θύμισε.
1: Ο
0: Μαρκίνιος.
1: Τέτοια συγκίνηση και τέτοια χαρά που σηκώνω εγώ την κούπα μου τώρα δεν την ένιωσε. Παιδιά, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκετε, σηκώστε το χέρι, το ποτήρι και πείτε στην υγεία μου. Εντάξει. Παιδιά, είναι μεγάλη στιγμή.
0: Ζούμε μεγάλες στιγμές.
1: Δεν περιγράφω άλλο, παιδιά, δε. Λες και είμαι στην έρημο και περπατάω 50 ώρες.

0: Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, εσύ που μου την είπε, το έχω τσεκάρει από 4 τηλεοπτικές ατζέντες. Το μάτς είναι Μπανταλόνα Βαλένθια. Δεν ξέρω τι μου λες εσύ τώρα, φίλε Γιάννη. Ένα άλλο ρητό λέει που λένε για ρηφαλάκρα είναι το εξής. Τα μαλλιά έχουν αξιοπρέπεια, πέφτουν για να μην ασπρίσουν. Λέει εδώ ένας φίλος.
1: Προτιμούμε την πτώση από την ατίμωση.
0: Άλλος πάλι λέει Μπαρσελόνα. Παιδιά, και γιατί όλοι γράφουν λάθος στην Μπαρσελόνα. Τι να σας πω τώρα, μωρέ, βάλτε 9 ευρώ και όποιος παίζει την Μπαρσελόνα, Μπαρσελόνα.
1: Και όποια παίζει, δείτε.
0: Στην Βαρκελόνη είναι και οι δύο έτσι κι αλλιώς. Τώρα
1: τι να χαθείτε, έχει μπει άλλη εκείνη την ώρα και παίζει μπάσκετ τώρα.
0: Σιγά μη δω Μπαρσελόνα. Σιγά μη δω τη Γαλλία τώρα εγώ να δω Μπαρσελόνα Μπαρσελόνα.
1: Άσε μας τώρα.
0: Εγώ αυτό που τα λέω, δεν τα λέω καθόλου. Δώσε μουσική. Το δεύτερο λέει για τη φαλάκρα, το έχει πει λέει, ο μέγιστος Γιάννης Ζουγανέλης, που είναι και μιλάει με αποπείρα ο Γιάννης. Λέει: ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους κεφάλια και στα άσχημα έβαλε τρίχες. Μήπως παράφρον περιπτεράς. Βαγγέλη μου λέει: καλή σου μέρα για εμάς πρωινούς τύπους το 4-6 είναι ότι πρέπει όταν πιάνεις δουλειά. 6 ώρα λέει: 4 με 6 είναι καταπληκτικά. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Α, Παναγιώτη για τα μάτς λες. Ναι, οκ. Okay. Βαγγέλη, έχουμε καλές πιθανότητες για τον Πεχταρά του Γένσεν. Εκτιμώ ότι έχει γίνει καλή προεργασία, Αλέξανδρε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Τι σταματάει μια τρίχα που πέφτει? Το πάτωμα, λέει ο Γιώργος Ολυμπιακός. Να, ήρθε ο Γκαϊφές, ναι. Γκαϊφέ. Τι έπος ήταν αυτό,
1: ρε. Βγείτε στους δρόμους και πανηγυρίστε. Βγείτε στους δρόμους και φωνάξτε.
0: Δεν ήταν έπος ο Γκαϊφές από τα Μισκούμπρια? Τώρα που είναι και στα φόρτα του ξαναπάνε τα Μισκούμπρια. Γκαϊφές.
1: Τι ψέκανε, Θανάση, συνέντευξη.
0: Ναι, το είδα.
1: Εγώ έχω κάνει εδώ με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου και τους τρεις. Είναι φοβεροί και οι τρεις, είναι τρομεροί. Εντάξει, εγώ έχω λίγο μεγαλύτερη δυναμία στο Μετζέλο.
0: Μαζί με τον Μετζέλο που λέγεται το κομμάτι.
1: Μαζί με τον Μετζέλο, είναι.
0: Εντάξει, όλοι είναι περιπτώσεις και οι τρεις. Είναι περιπτώσεις μεγάλες. Ωραία, τύπη. Ναι, φίλε Δημήτρη που με ρωτάς, έχουμε από χθες. Έγινε γνωστό. Βέβαια, ήταν γνωστό εδώ πιο πολλές μέρες για μας, αλλά εντάξει, δεν χρειάζονταν και το ανακοινώσουμε. Απλά τώρα που έχει αρχίσει και γράφεται και στα μίντια, έχουμε αλλαγή υπεύθυνου επικοινωνίας στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο νέος υπεύθυνος επικοινωνίας του Τριφυλλιού στην ΠΑΕ είναι ο Κώστας Μανουλιδάκης, κατά κόσμο και για εμάς τους φίλους Μανόλο. Μέσα από την καρδιά μου στο φιλαράκι μου καλή επιτυχία και είμαι πεπισμένος ότι είναι μια χαρά για να αναλάβει αυτό το πόστο. Το έχει μια χαρά ο Κωστάρας. Καλή του επιτυχία και όλα θα πάνε καλά. Δώσε να κλείσουμε αυτό. Έχω κι άλλο παιδιά. Λέει: σκίσε με καράφλα και πέταμε στα βράχια, λέει ο άλλος. Έχει φύγει κατάσταση τελείως.
1: Σεμνά, παιδιά! Σεμνά! Να πιω καφέ! Σεμνά, να πιω ένα καφέ. Πώς το λέει ο άλλος ο συνάδελφος ο καράφλας, φτιάξε μου ένα καφέ.
0: Λοιπόν.
1: Έχει πάει σε άλλες ατράπους η εκπομπή σήμερα.
0: Αγαπητοί μου κύριοι, παιδιά λέει: έχουν τελειώσει οι τελικοί στην Ισπανία. Δεν παίζει κανένα σήμερα. Καλημέρα και στον Γιώργο Φορτηγό 7. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας πραγματικά όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήρθε στα μέρη μας για μια και μοναδική παράσταση.
1: Αλλά θα μείνει αξέχαστη. Την άλλη εβδομάδα για. Όχι την άλλη. Ναι, την άλλη εβδομάδα για περισσότερες.
0: Την άλλη εβδομάδα παραπάνω. Λοιπόν, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Δεν τσεκάρα τώρα αν είναι Παναγιώτη Σοφία, δεν είδα. Ένα από τα παιδιά θα είναι πιθανότητα. Και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί σε πλήρη σύνθεση με Αλέξανδρο Τσουβέλα, Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6 ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη αδέρφια.

0: Το πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Γκέλα ολκής για την Ισπανία που ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με το πράσινο ακροτήρι στην αυλαία του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στο άλλο μάτς του γκρουπ Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1. Για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Μαγική χαρακτήρισε τη σεζόν του Ολυμπιακού ο Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στον Bwin Sport FM. Ο Φουρνιέ μας απογείωσε. Θέλω να συνεχίσω να παίζω, τόνισε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης και πρόσθεσε. Αντί να κοιτάξουμε πώς θα διαφημίσουμε το ελληνικό μπάσκετ, κοιτάμε πώς θα δυσφημίσουμε τον άλλον. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού Άκτορ, μετά από μια τριετία αποτελεί ο Έργινα Αταμάν. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε, αλλά είναι η ώρα για μια νέα εποχή για όλους, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Βασικός υποψήφιος για τον Πάγκο είναι ο Ζίλκο Μπράντοβιτς, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Σε ανοιχτή γραμμή με τη Λάτσιο για την απόκτηση του Ματέο Καντσελιέρη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Πετρούτσι. Την ίδια ώρα η Ερυθρόλευκη είναι κοντά σε συμφωνία με την Τζιρόνα για τον 29χρονο εξτρέμ Τζοέλ Ρόκα. Έντονο το ενδιαφέρον για τον 22χρονο στόπερ της Άντερφιορτ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Γεγονός είναι η πώληση του Κωστίνια στην Μπράιτον. Καμία κρούση από Φλαμέγκο για τον Έσε παρά τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Την απάντηση του Γάλλου μέσου Ετιέν Καμαρά μετά την οριστική συμφωνία με τη Σαρλιρουά περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν τις επαφές με τη Samsung Sport για τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν. Φιλικό με την Grasshopper στις 11 Ιουλίου στο Απόστολος Νικολαίδης θα δώσει το τριφύλι, όπως ενημέρωσε η ελβετική ομάδα. Κορυφώνονται οι επαφές των ΠΑΟΚ για τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στη λίστα ο Λουίς Κάστρο της Λεβάντε, ο Μπενιάτσαν Χωσέ της Έιμπαρ και ένας ακόμη προπονητής, το όνομα του οποίου δεν έχει διαρρεύσει. Μέχρι το τέλος του μήνα θέλει να κλείσει τα μέτωπα για στόπερ και χάφι ΑΕΚ, η οποία στοχεύει σε

0: μεταγραφικές αγορές και όχι δανεισμούς παικτών. Στην πλατεία του Αετού, στην Allwyn Arena, θα βρίσκεται και σήμερα από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Την πρόθεση να παραχωρήσει εντελώς δωρεάν το μετοχικό πακέτο της ΠΑΕΑΕΛ με στόχο τη διάσωση της ομάδας ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Νταβέλης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται ως τις 28 Ιουνίου, ενώ τονίζει πως μοναδικός όρος είναι η επιλογή φερέγγιων επενδυτών, θέτοντας ως θεματοφύλακα της προσπάθειας των Δήμων Λαρισαίων. Η δημιουργία ομάδας που θα έχει γερές βάσεις είναι ο στόχος του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, όπως τόνισε κατά την επίσημη παρουσίασή του. «Δεν θα είμαστε πυροτέχνημα να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει», συμπλήρωσε. Ξεκίνησαν από το απόγευμα οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας, ενώ για τους νέους κατόχους η πλατφόρμα ανοίγει την 1η Ιουλίου. Με το μήνυμα «Ήρθε η ώρα», η ΚΑΕΠΑΟΚ προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του Νίκα Λάθη. Ο έμπειρος γκάρντ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον δικέφαλο του Βορρά, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον Δήμο Γλυφάδας εξέδωσε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του κλειστού Μάκης Λιούγκας, προκειμένου να αγωνιστεί η ομάδα βολέι ανδρών στο Champions League της νέας σεζόν. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τινησίας αποτελεί ο Σαμπρίλα Μουσί, που πλήρωσε το μάρμαρο για την ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το τιμόνι αναλαμβάνει ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός Μόντχερ Κεμπάιερ, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα στα επόμενα παιχνίδια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Ολλανδία και Ιαπωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου.
1: Μπράβο, πες
0: ή
1: το
0: από
1: για...
0: εδώ.
1: Πες τη μέρα, έχουμε τι ώρα έχουμε, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι είναι ηχογραφημένη η εκπομπή.
0: Έτσι νομίζει.
1: Όχι, βέβαια, είμαστε live.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Ήρθε εδώ, επέστρεψε.
0: Ακούσατε την καταπληκτική φωνή του Κυριάκου Σταθερόπουλου. Του μουντιαλικού άσου, αυτά μου είχαν λείψει, ο μουντιαλικός άσος. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
0: Καλά,
1: πώς
0: μια χαρά.
1: Πώς ήταν τα πράγματα στην επαρχία?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι χαμό κάνατε, ναι. Τι χαμό κάνατε, κύριε Τσουβέλλα?
0: Εντάξει,
1: τι ήταν αυτό?
0: Ευχαριστώ
1: τι
0: πάρα
1: AI,
0: πολύ.
1: Τι ωραίο, τι έχεις AI πληρωμένο?
0: Ναι, ναι, AI πληρωμένο. Ναι, ναι, που δείχνει ότι έχουμε κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ένα AI, το γράφει ένας από κάτω. Ναι. AI πληρωμένο. Πληρωμένοι όλοι οι δαπίτες λόγω Μητσοτάκη, επειδή είμαι Μητσοτάκη.
1: Α, δεν ήταν οι Κνήτες που είχες πάει στο φεστιβάλ?
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Α,
0: πατάω σε δύο βάρκες. Ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάω
0: κάθε παράταξη ξεχωριστά. Δεν έχει σημασία που βάλαγα τον γκολ. Ευχαριστώ τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης, τον κόσμο των Σερών και της Κομωτινής. 8 Ιουλίου θα επανέλθουμε.
1: Εντάξει, αισιόδοξο σε βρίσκω.
0: Ναι, το κλείσαμε ήδη 8 Ιουλίου.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: ναι,
0: τι
1: ρε,
0: θα γίνει?
1: Εννοώ για το...
0: για τον καιρό.
1: Γιατί... όχι. για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: την
0: ναι,
1: ανθρωπότητα
0: ναι.
1: γενικότερα. Έτσι, να...
0: ήρθε μήνυμα 8 και 2. Σοβαρεστείτε, κόψτε τις αχλαμάρες αυτή την εκπομπή. 8 και 2, την ώρα του δελτίου.
1: Ο άνθρωπος είναι 2 ώρες μπροστά.
0: Είναι μπροστά. Είναι μπροστά. Και λέει για την εκπομπή του Βάου και του Τσόχου. Δεν ακούγεται,
1: μπράβο,
0: δεν ακούγεται
1: έτσι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ώρες μπροστά.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Συνέχεια βλέπουμε μπάλα, μπάλα, μπάλα, μπάλα. Πού ρε
0: παιδιά, μπάλα, μπάλα, δηλαδή ένα μάτς τώρα και τα άλλα το ξημέρωμα. Τα άλλα το ξημέρωμα.
1: Λοιπόν. Σε περίπτωση που κοιμηθήκατε και δεν είδατε χθες.
0: Δεν
1: είναι
0: δυνατό, είχαμε άλλη δουλειά νυχτιάτικα.
1: Δεν είδατε Σουηδική Αραβία Ουραγουάη. Δεν είδατε Δόνη. Είναι δυνατόν.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι δυνατόν.
0: Μιλάμε για ένα στημένο εδώ πέρα. Το Μουντιάλ είναι ένα μπουντιάλ. Μόνο αυτό δεν έχει πει.
1: Είναι ένα μπουντιάλ.
0: Είναι ένα μπουντιάλ.
1: Ένα-ένα. Και το Ιράν με την Νέα Ζηλανδία 2-2. Γενικά πολλές ισοπαλίες έχουν παίξει έως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο, εκτός από κάτι Γερμανίες και κάτι Σουηδίες.
0: Εντάξει τώρα, είδα η Ισπανία το χάλι με την πάσα εχθές. Το ευχαριστήθηκα. Όσο βλέπω ομάδες με τόσες πάσες, να μην προχωρήσουν. Εύχομαι, καταργέμαι προσωπικά. Εγώ, Σουβέλλας, ως άσχετος, τις ομάδες που θέλω πρέπει να κάνουν 400 πάσεις για να κάνουν ένα σούτ. Μας βγάλατε τα σηκώτια.
1: Βέβαια, ήταν και ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου.
0: 40 χρονών, ο Λεμπρόν.
1: 40 χρονών, ο Λεμπρόν, ο Βοζίνια, ο οποίος έκανε μάτς, όχι καριέρας, νομίζω και για τις επόμενες τρεις ζωές του έχει κάνει το μάτς της καριέρας.
0: Και ειλικρινά, στο τέλος που γίνεται το κόρνερ και βρίσκει καθαρή κεφαλιά, λέω, αν κάνει τώρα γκολ, θα καεί το ακροτήρι. Που δεν
1: Όχι,
0: ξέρω που είναι.
1: Ήτανε η μέρα του. Όλος ο κόσμος ασχολείται μαζί του.
0: Ισχύει.
1: Απλά να πούμε ότι ο άνθρωπος άρχισε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο 25 χρονών.
0: Εντάξει, εγώ είχα κάνει κάτι δουλειές.
1: Ναι.
0: Και μόλις χώρισα, το ρίξα στην μπάλα για να μην σκέφτομαι τη Λίζα.
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Ναι.
1: Ήτανε το ντεμπούτο του με την εθνική, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω μόνο το εξής, για να δεις τι δύναμη έχει πλέον. Αυτό το πράγμα που λέγεται social media, αυτό το πράγμα που παγκοσμιοποίηση. Ο άνθρωπος πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία είχε 50.000 followers.
0: Ωραία.
1: Πόσους έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
0: Αλήθεια λες?
1: Πόσους έχει? 5 εκατομμύρια.
0: Τι λέτε ρε?
1: Πάω να παίξω ένα παιχνίδι με την Βραζιλία και έρχομαι. Παιδιά, μισό λεπτάκι.
0: Αυτά είναι τρομερά λεφτά. Γι' αυτό
1: και
0: που
1: μάλιστα...
0: ξέρει, είναι τρομερά λεφτά αυτό που έγινε.
1: Ναι, ναι,
0: τρομερά
1: ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Ναι. Και μάλιστα την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι. Είχε 1,9.
0: Και τι, μετά και είδανε, έχει... είδανε το Αθλητική Κυριακή μετά.
1: Και μετά
0: εκεί...
1: είδανε Ντέμι Φίσα.
0: Είδαν Ντέμι Φίσα εκεί
1: στην ΕΡΤ. Έχει 5,4 εκατομμύρια για την ακρίβεια.
0: Υπέροχο.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Υπέροχο. Μπράβο του, μπράβο του.
1: Έβαλε
0: ο ακροτήριος, λέει κάποιος.
1: Ο ακροτήριος, ναι, ναι. Έβαλε τα κλάματα με το που τελείωσε το παιχνίδι.
0: Α, νόμιζα με το που είδε τους followers. Σκέψου πόσα αιτήματα μηνυμάτων. Πόσες καρδούλες και τάκ.
1: Πόσα μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, έβαλε τα κλάματα γιατί έλεγε ότι είναι ένα παιδί που δεν μεγάλωσε έτσι και με τις καλύτερες συνθήκες.
0: Θα διαφημίσει Ρεξόνα από Αναστόπουλος.
1: Εννοείται,
0: με τρίχα στο στήθος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγάλωσε με τους παππούδες του. Έκλαιγε γιατί είχαν πεθάνει πριν από λίγα χρόνια. Λέει, δεν μπορούσε να είναι εδώ. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η μητέρα μου.
0: Καλά, δεν τον συμπαθεί κανένα σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όχι, δεν μπορούσε να καταλάβει. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η μητέρα μου γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τη βίζα. Τι γίνεσαι.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Τώρα δεν θα έχει πρόβλημα. Followers, τώρα θα αγοράσει ένα αεροπλάνο στη μάνα του. Κανονικά.
0: Ναι. Καταλαβαίνετε ότι θα έρθουν οι εταιρείες με τόσες φόλες βροχή.
1: Και ενώ το, γενικά το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι, να πούμε, και το καλύτερο που έχουμε δει.
0: Λοιπόν,
1: από
0: κάτω
1: καμία
0: το
1: άποψη.
0: Παγκόσμιο κύπελο. Εγώ θα σου πω κάτι. Είσαι Κυριακή, ξεκινάει η Κυριακή σου. Πας για μπανάκι με την οικογένειά σου, με τον άνθρωπό σου. Ωραία. Θα πας δύο και λες θα κάνω πολύ μπάνιο. Τίποτα, μια ώρα στο νερό.
1: Κυριακή, όχι παραπάνω. Όχι, Κυριακή
0: λοιπόν,
1: δεν πας.
0: Πας μετά αυτό. Να φας καλαμαράκια τηγανιτά, χόρτα, αρμυρίκια.
1: Ήταν από το προηγούμενο. Αυτά τα καλαμαράκια ήταν από το προηγούμενο.
0: Δεν σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει. Πατάτες τηγανιτές, ξέρω εγώ, κανένα μεζεκλίκι, γάβρο και τα λοιπά.
1: 87 ευρώ.
0: Τέλος, θα τα φας αυτά. Θα φας και μια κίνηση από Νέα Μάκρη, Ζούμπερι, να έρθεις εδώ.
1: Ναι.
0: Θα φτάσεις Κυριάκο 5 παρά. Πού είναι ο αγώνας 5 ώρα. Πού είναι ο αγώνας 8.
1: Δεν θα κάνεις μπάνιο.
0: Πού είναι ο αγώνας 11. Θα κάνεις ένα
1: μπάνιο. Όχι, χθες 8 ήταν.
0: Ναι, 8.
1: Μην είσαι τέτοιος. Έβγε ο άλλος.
0: Ο πριν αγώνας μου λείπει. Μου λείπει ο πριν. Αυτός ο 5 η ώρα. Πού είναι Κυριάκο το Μουντιάλ που έχει 3 back to back. Πού είναι. Μία η ώρα τη νύχτα, 7 το πρωί. Ξυπνάω και βλέπω. Θα το μένε γκολ. Πολύ ωραία αριστερά την μπάλα. Και εγώ είμαι.
1: Εντάξει, αδερφέ. Δηλαδή την Τετάρτη έχει 8 η ώρα Πορτογαλία Κονγκό.
0: Ναι, 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα. Και 11 Αγγλία Κροατία.
0: 11 η ώρα. Πού είναι ο αγώνα του μεσημεριάνου.
1: Για να καταπιούμε τι άλλο.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι 3 αγώνε back to back με μία ώρα διαφορά για να έρθουν τα σουβλάκια. Κάτω το νέο Μουντιάλ εδώ πέρα. Πού το πήγατε, πηγαίνετε το. Στην Ανδρομέδα. Φέρτε ρε το Μουντιάλ στην Ευρώπη να συνεννοηθούμε.
1: Αυτό είναι το καλύτερο Μουντιάλ για τους ITδες.
0: Άσε μας μόνο, IT.
1: Οι κομπιουτεράδες αυτοί.
0: Αυτή
1: που
0: βραδινή.
1: 8 η ώρα το βράδυ με 6 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Αυτοί που χωρίζουν.
1: Και μετά πάνε.
0: Που χωρίζουν, που τους παίρνουν τα παιδιά.
1: Είναι κανονικοί άνθρωποι στα γραφεία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βγαλμένο από την πραγματικότητα.
0: Μουντιάλ είναι 4, 7 και 10. Μία και 7 το πρωί. Σηκώνομαι εγώ το πρωί να πάω, ξέρω εγώ, πλουπ, πλουπ, πλουπ. Και έχει αγώνα live για Αυστραλία. Άσε μας ρε Μαρία.
1: Γιατί, συγγνώμη, γιατί ξυπνάτε εσείς η ώρα τα ξημερώματα για τις NBA. Το NBA τι έχει δηλαδή.
0: Εγώ βάζω ξυπνητήρι. Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Αυτό έτσι είναι παγιωμένο. Πού μου το πήγατε εκεί πέρα. Μία η ώρα τη νύχτα ντέρμπι και 6 και 4 η ώρα. Τι είμαι ο security. Να έχω εκείνο το μεγάλο σκυλί. Όλοι οι security έχουν ένα τεράστιο σκύλο. Τον ταΐζουν μπιφτέκια με πατάτες. Το σκυλί αυτό δεν χρειάζεται γιατρό. Είναι αντιεμβολιαστής. Δεν θα μου αλλοιώσουν το σκυλί και το DNA εμένα. Κάτι βάζουν μέσα στα μπόλια. Ποιο πενταπλό να κάνω. Δεν υπάρχει καλά ζάρκερη λύχη. Είναι όλα ψέματα. Τα μιλτεφορά να αλλοιώνουν το DNA μας. Λοιπόν, θέλω 4, 7 και 10. Να μην έχω ζωή. Μουντιάλ είναι να μην έχει ζωή.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Έρχεται μήνυμα. Ό,τι να είναι. Λέει, έχουν γίνει ματσάρες με ένα σωρό γκολ, αλλά στη Μαρία δεν αρέσει. Εν τω μεταξύ, είναι ένα τέταρτο.
0: Ό,τι και να κάνω εγώ.
1: Παλαρίλημα του Τσουβέλα.
0: Παλαρίλημα, παλαρίλημα.
1: Και λέει, τη Μαρία δεν τη αρέσει. Που δεν
0: όχι, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Μ' άρεσε πολύ η Ιαπωνία, θυμήθηκα τον Ανδρέα, στο 2-2. Αυτό ήταν Μουντιάλ. Γιατί είχα τελειώσει την παράσταση στις. Πού ήμουνα. Στις Σέρες, ναι. Και πήγα και έφαγα ένα. Ψωμί, λουκάνικο, σαλάμι, ουγγαρέζα μέσα, έφτιαξα ένα μπομπόνι και καθόμουν μόνος μου σε αυτό το σαντουιτσάδικο με έναν που έλεγε πω, πω, το βάλανε οι Ολλανδοί. Και είναι αυτός που βλέπουμε τι έχει γίνει, μου κάνει το βάλανε οι Ολλανδοί. Του λέω μετά το βάλανε οι Ιάπωνες τώρα. Μου κάνει το βάλανε και οι Ιάπωνες. Αυτή ήταν η στοιχομηθεία. Εκεί ένιωσα Μουντιάλ. Μουντιάλ είναι η παγκόσμια κύπελλο. 4 η ώρα, 7 ο άλλος αγώνας, προλαβαίνεις να κάνεις καφέ τηλέφωνο. Και 9.30-10 ο άλλος. 3 back to back και ένα το μεσημέρι καμιά φορά. Και 4 αγώνες. 1, 4, 7, 10. Τελειώσαμε.
1: Μία καλά, πάρ' το απόφαση τώρα. Δεν αλλάζει το αυτό πρωί, που γίνεται.
0: Δεν με νοιάζει. Απορρίπτω αυτό το Μουντιάλ.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ, ναι, είπα ότι δεν είναι καλό το Μουντιάλ, αλλά δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη φράση μου, γιατί ξεκίνησε ο χήμαρος ο Τσούβι.
0: Ήθελα να τα πω από χτες, αλλά έλειπα.
1: Είπα ότι δεν είναι καλό το Μουντιάλ μέχρι τώρα με όσα έχουν γίνει γύρω-γύρω.
0: Ναι, με βίζες,
1: με τις βίζες,
0: με απαγορεύσεις ανθρώπων.
1: Με απαγορεύσεις ανθρώπων, με το Ιράν τους κόψανε όλα τα εισιτήρια, τα κυρώσανε. Βλέπουμε φωτογραφίες από συγκεκριμένες ομάδες που με το πατάνε το πόδι τους από το αεροπλάνο στο αμερικανικό έδαφος. Τους φέρουν τα σκυλιά και τους σνιφάρουν από πάνω μέχρι κάτω.
0: Α, μπράβο.
1: Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι που δεν μου αρέσουν στο συγκεκριμένο Μουντιάλ. Από την άλλη όμως, επειδή έχουν μπει και χώρες τις οποίες. Έλα τώρα, μεταξύ μας δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη γνώση. Μέχρι χθες δεν ξέραμε πού είναι το Κουρασάο.
0: Πες τα.
1: Έτσι, έχουμε βρει.
0: Έκλαιγε ο άδβοκα.
1: Πάρα πολύ ωραίες ιστορίες ανθρώπων που ζουν τον όνειρό τους.
0: Σουηδία στην Ισία 5-1 νυχτιάτικα.
1: Ναι, όπως είναι, ας πούμε, ο χθεσινός ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου και όπως λέει και ένας φίλος του. Μπράβο στον Αλαφούζο και πράσινο και ακροτήρι.
0: Έβαλε γκολοίσακ, αυτά δεν τα λες.
1: Έβαλε γκολοίσακ. Γενικά ότι βλέπουμε τέτοιες ωραίες ιστορίες.
0: Ωραία.
1: Και επειδή είναι ακόμα το ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου και παίζουν όλες οι ομάδες.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Να γίνει το πρώτο ξεσκαρτάρισμα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εγώ είμαι με Καναδά, έχω να σου πω.
0: Ωραίος είναι ο Καναδάς.
1: Είδα Καναδά, μου άρεσε. Ωραίος, τίμιος.
0: Πίσω θα φάει δύο μπαλάκια από μια ευρωπαϊκή ομάδα και θα κάτσει.
1: Ναι, είδα την Ποσνία Ζεγοβίνη.
0: Ναι, ευρωπαϊκή ομάδα λέμε τώρα μεγάλη. Παίξουν μια Γερμανία, πάρουν 4 γκολ του Καναδά και πάνε για ύπνο. Πάμε διάλειμμα τώρα. 5-1-3 τη νύχτα. Σουηδία την Ισία. Άσε μας, λες και είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων, δεν δίνουμε σημασία. Φέρε ένα, βάλε ένα γκολ μόλι Ισπανία, χ, μέχρι ένα τελικό. Για πρωί-πρωί. Πάμε διάλογο.
2: Η Winsport FM 94,6. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ σε περιμένουν στη Λεμεσό. Ένα είναι το παιχνίδι, Σάββατο 10 η ώρα, Τσουβέλας live στη Λεμεσό. Θα φέρω, λέει, καπνογόνα, σημαίες, θα γίνει πανικός.
1: Έχουν ετοιμάσει σημαίες και καπνογόνα και τέτοια.
0: Επιτρέπετε.
1: Τα επιτρέπω εγώ, δεν είμαι ο μάλα μας.
0: Τιμωρηθεί η έδρα σου, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα φύγω εγώ από εκεί. Η δική του
2: έδρα. Η ιδέα αφήνει, έτσι. Θα εξηγητήσαμε αν κάνει ιδέα αυγανά.
1: Πάει σε κυπριακό δίκαιο. Είναι στη Λεμεσό, οπότε είμαι κομπλέ.
2: Η ιδέα αυ Κύπρου είναι πιο.
1: Πιο ισχυρή. Λοιπόν, αυτό. Ναι, αυτό το τριήμερο θα είμαστε στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το μεγάλο σολντάτ που έχει γίνει. Ει διπλούν σε μερικά. Η γιαγιά μου, η γογούλα, το λέγε κουρασάν το κρουασάν. Μαρία.
0: Κουρασάν. Ναι.
1: Έτσι κουρασάν. Το έλεγε. Εμένα λέγε θέλετε κουρασάνια.
0: Κουρασάνια τα κουρασανάκια.
1: Ναι, τα και κουρά και σε πολλά. Τα ουδέτερα, τα κουρασάνια. Δεν θέλετε να σας φέρω 2-3 κουρασάνια εδώ να φάτε.
0: Πάντως δεν συμφωνεί πολλοί κόσμος μαζί σου, θέλω να
1: δεν
0: σου πω.
1: Δεν με νοιάζει, δεν το κάνω.
0: Τρία back to back είχε, λέει, μια χαρά είναι το Μουντιάλ. Γηπεδάρες Αμερική, απλά δεν έχετε δει αγώνες. Μόνο το hydration break είναι ενοχλητικό.
1: Τα έχω δει όλα.
0: Έχει πέσει πάρα πολύ κράξιμο για το hydration
1: ναι,
0: break.
1: Αλλά κυρίως από το χτες ο Φαντάικ ήταν, ξέρω, για το φίλο που λέει δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν είδα μέχρι και τη δηλώση του Φαντάικ, ο οποίος δήλωσε. Όταν είμαι σπίτι και βλέπω ότι κόβουν για το break, ήταν, λέει, είναι άσχημο, άβολο και μου κόβει το ρυθμό και μου σπάει τα νεύρα. Όμως τώρα που έπαιξα και είδα τη ζέστη, ήταν απαραίτητο.
0: Όχι, ρε, δεν είπε αυτό. Μόλις είδα και εγώ τη δήλωση. Δεν είπε αυτό. Λέει, το έβλεπα, λέει, στην αρχή από την τηλεόραση και μου φαινόταν κάπως
1: αυτό,
0: άβολο.
1: Άβολο.
0: Ναι. Θεωρώ, λέει, ότι δεν χρειάζεται να γίνεται σε όλους τους αγώνες.
1: Ναι, αλλά.
0: Γιατί το κάνουν για τις διαφημίσεις.
1: Και για τη ζέστη όμως.
0: Λέει, όποτε είναι απαραίτητο να το κάνουν.
1: Ναι, και πότε αλλά θα κρίνουν ότι. Πότε
0: ότι,
1: είναι
0: ότι το βλέπεις πάνω στον αγώνα, αν χρειάζεται.
2: Κοίτα, 4 και 7 το πρωί που εμάς δεν μας βολεύει. Mm. Είναι 9 η ώρα το βράδυ. Εκεί εντάξει, είναι πιο υποφερτές συνθήκες.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Τι υπόλοιπες ώρες είναι.
0: Να, λέει άλλος, μια χαρά Μουντιάλ είναι, τα έχει όλα. Τρεις διοργανώτριες χώρες, τρομερά γήπεδα, ώρες μετάδοσης για όλα τα γούστα, εξωτικές πρωτοεμφανιζόμενες χώρες και ωραία παιχνίδια εντάξει, μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα, εντάξει τώρα. Άντε να προχωρήσουμε παρακάτω, να φύγουν
0: νούμερο
1: τώρα.
0: Ένα.
1: Κάθονται όλοι πίσω τώρα και διώχνουν την μπάλα και ο φοβερό Μουντιάλ. Τσούβι, πώς νιώθεις που είσαι τόσο διάσημος? Φιλικά, Δημήτρη, δεν νιώθω τίποτα, φίλε. Παίρνω το καφεδάκι μου, παίρνω το τοστάκι μου και πάω για δουλειά. Βάζελε, ξαναγυρίσεις επιτέλους. Εκτός από ευρωπαϊκό, σου φάγατε και μπουκέτα. Μάλλον δεν τα είδες καλά.
0: Μάλλον
1: είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι προβλέψιμος. Λέει, πήγε ο Σερβετά στην Κύπρο. Πιο ευαίσθητος, πιο συγκινησιάρης. Εγώ είμαι προβλέψιμος. Μια χαρά stand-up κάνει και ο Σερβετά. Και μαθαίνω για τις παραστάσεις ότι είναι καταπληκτικές. Και θέλω με την πρώτη ευκαιρία να τον δω. Δεν έχουμε διαγωνισμό. Ο καθένας ό,τι γουστάρει βλέπει. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε μέτρο γέλιο. Αυτός είναι έτσι, αυτός είναι καλύτερος. Σε κάποιον αρέσει κάποιος άλλος. Σε κάποιον αρέσει κάποιος. Και δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους.
0: Και αυτό είναι το σωστό
1: πρωτάθλημα.
0: Και κύπελο και ευρωπαϊκό.
1: Και ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να πούμε για τον μπάσκετ. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Έφυγε. Άκρος επιτυχημένος κατ' εμέ. Ήρθε εδώ 3 χρόνια. Από 17ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα με τον Αταμάν. Πήρε ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα. Σε 3 χρόνια δηλαδή πήρε αυτούς τους τίτλους. Δεν τα κατάφερε φέτος ο Παναθηναϊκός να πάει στο Final Four που ήταν στην έδρα του. Mm-hmm. Και έπαιξε ρόλο που το πήρε και ο Ολυμπιακός στην έδρα του. Αυτές οι ομάδες πάνε μαζί. Αυτές οι ομάδες πάνε συγκριτικά. Έτσι όπως έχει δομηθεί η φάση όλα αυτά τα χρόνια. Και περιμένουμε τώρα μήπως ο Μπράντοβιτς όντως έρθει και υπογράψει. Αύριο, σήμερα, μεθαύριο.
0: Θα περιμένω αυτό.
1: Θα έχει μπει.
0: Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι κρίσιμα.
1: Και πραγματικά εγώ θα χαρώ, γιατί με ρώτησαν σε μια συνέντευξη τι θέλεις να δεις στον Παναθηναϊκό να φύγει ο Ταβάρης. Ξέρω εγώ, μια αγκαλιά με τον Διαμαντίδη, κάπου να μου θυμίσει το παλιό, κάτι. Κάπου καλώς ήρθες.
0: Ο Διαμαντίδης με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, κάπου, ας είναι με ένα που κάμισε. Δεν θα τον δούμε με ρούχα αθλητικά το Διαμαντίδη. Αλλά κάπου έτσι πάλι μια αναβίωση. Και να, τότε και τώρα.
0: Θέλεις να έρθει, ρε παιδί μου, η ενέργεια της εκείνης της ομάδας σε αυτήν. Αυτό θέλεις.
1: Καλά, ας ζήσω και με τις αναμνήσεις. Παναθηναϊκός είμαι. Λίγο να δω αυτή την αγκαλιά και προχωράμε, ρε παιδί μου. Ναι. Καταλαβαίνω τι θα γίνει αν υπογράψει ο Μπράντοβιτς. Όταν θα ξαναμπεί, δηλαδή μόλις βγει από τη φυσούνα, καταλαβαίνετε ότι αυτό επικοινωνιακά θα φέρει έτσι ένα. Και σίγουρα θα φέρει και μεταγραφές. Θα φέρει και άλλους παίκτες.
0: Γενικά είναι μια ανανέωση, ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι. Είναι μια ανανέωση, ναι, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει ξανά από τον Παναθηναϊκό. Αλλά και αυτό καλό είναι, που ξέρει πάρα πολύ καλά όλο τον οργανισμό.
1: Όλο το θέμα.
0: Όλο το θέμα του Παναθηναϊκού. Οπότε είσαστε αισιόδοξοι, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι γιατί γίνονται κινήσεις. Λέει κάποιος είναι γέρος. Ο Μπράντοβιτς είναι γέρος. Πρώτα δεν απέξει ο Μπράντοβιτς.
0: Ούτε κάνω διαμαντίδι.
1: Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι ο Σκαριόλο είναι 65 και ο Μπράντοβιτς είναι 66. Επειδή ο Σκαριόλο είναι καλοβαλμένος.
0: Πιο καλοστεκούμενος.
1: Μπράβο. Ναι. Είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Μπράντοβιτς. Και ο Σκαριόλο είδατε τι ωραία κοούτσαρε και με τη Ρεάλ στον τελικό κτλ. Δηλαδή. Τι είναι αυτό με την ηλικία, τι age shaming, Μαρία, εμένα είναι γέρος.
0: Εμένα θα μου πει. Εμένα θα μου πει.
1: Και εγώ είχα άσπρα μαλλιά, αλλά δεν έμεινα στο Παναθηναϊκό. Ήμουνα με άσπρα μαλλιά κι εγώ. Αλλά δεν έμεινα στο Παναθηναϊκό, Μαρία, στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Mm-hmm. Έχετε κάνει αλλού καριέρα τώρα. Mm-hmm. Έχετε πάρει την εθνική και θα την πάτε κάποια στιγμή και σε μια μεγάλη διοργάνωση, mm-hmm. ελπίζουμε. Mm-hmm. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αντίπαρο. Χωρίς να λέει Σλούκα Λεσόρ δεν θα έπαιρνε ούτε κούπα καφέ. Ναι, αλλά και τι να κάνουμε που είναι στον Παναθηναϊκό αυτοί οι παίκτες. Και τι να κάνουμε. Και χωρίς και άλλους παίκτες, ας πούμε, δεν θα πήγαινε πουθενά. Καλημέρα, αγαπημένοι μας στο Μουντιάλ. Ίσως λόγω λέει ορών και πολλών αγώνων, ίσως δεν το έχουν νιώσει γιατί μπορώ να δω μόνο έναν αγώνα λόγω δουλειάς και ύπνου. Σε πολλούς συμβαίνει αυτό. Τα τηλεοπτικά time out δεν τους πειράζουν στο μπάσκετ. Τους πείραξαν τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Άντε από εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ κι άλλο μπασκετικό μέσα στο ποδόσφαιρο. 5 δευτερόλεπτα στο πλάγιο. Έχουμε αλλαγή κατοχής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 5 δευτερόλεπτα είναι και η επαναφορά στο μπάσκετ.
0: Ποιος έκανε την κουτσουκέλα και δεν έπιανε την μπάλα. Ποιος, το διάβαζα χθες.
1: Α, δεν το είδα.
0: Με έναν παίκτη που έκανε. Που δεν έπιανε την μπάλα. Γιατί πρέπει την ώρα που θα πιάσει την μπάλα.
1: 5 δευτερόλεπτα.
0: Και δεν έπιανε την μπάλα και έδινε οδηγίες στους συμπαίκτες του. Θα το θυμηθώ, θα μου έρθει.
1: Ο άλλος λέει για τον Αταμάν, χωρίς Ναν Λεσόρ Σλούκα δεν θα έπαιρνε τίποτα.
0: Ναι,
1: γιατί θα έπαιρνε ο Μπαρτζόκας χωρίς Φουρνιέ, Βεζέγκοφ,
0: ναι.
1: Μιλουτίνοφ. Είσαι στα καλά, σου, ρε φίλε. Τι λένε οι άνθρωποι.
0: Δεν καταλαβαίνω αυτά τα μίλια.
1: Τι λένε οι άνθρωποι, ρε. Τι λένε. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
0: Κιόλα.
1: Ναι, έχουμε 5 δευτερόλεπτα.
0: Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε και δεν προλάβαμε, αλλά έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και να σου πω και κάτι. Μας ακούνε πάρα πολλοί επιχειρηματίες.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε ότι ψάχνουν τρόπους να εξελίξουν την επιχείρησή τους χωρίς να αυξήσουν τα έξοδά τους.
1: Okay.
0: Λογικό. Η Cosmote Telecom δίνει αυτή τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορούν οι επιχειρηματίες να συνδυάσουν το σταθερό και τα εταιρικά κινητά, να μπουν στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθούν από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είναι πάντα online και μοναδικές εκτός σε υπηρεσίες που χρειάζεται επιχείρηση, όπως είναι υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά ακόμα. Cosmote.gr, Magenta One, κάθετος, Magenta One Business.
1: Και στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά, κάνουν χαμούλι με τη μαναβική Μαρία. Πώς καταφέρνουν να είναι φρέσκα όμως και να έρχονται σε εμάς? Τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς, 100 προμηθευτές όλη τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και φρεσκάδα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
2: Medium rare.
3: Αμέσως, μωρό μου.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά.

0: το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
14: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έλα, μικρή μεγάλη στα καφενεία. Ο Νότι Τζόνι Φακιανάκη σα έδειξε πώ γίνεται. Τα βλέπετε, μικρή μεγάλη στο Μουντιάλ. Ήρθε η Ουραγουάη να μα κάνει τι. Εμεί μείναμε πίσω, Πούλμαν. Μενεί στο τέλο. Και τι θέλετε να κάνω, να παίξω 4-3-3, να χαρούνε μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο, να φάμε 3 γκολ, να χαρείτε εσεί. Ελάτε, προπονείστε εσεί. Όχι, είναι έτσι.
1: Είναι,
0: όχι,
1: είναι,
0: τα έχω πει και στα τραγούδια μου. Κλείνω τα μάτια να μην βλέπω.
1: Έξαλλος ο Ντελαφουέντε.
0: Τι έπαθε, Γκεντελαβαγκέντε βοτανή.
1: Το πράσινο ακροτήρι λέει δεν προσπάθησε να παίξει, προσπάθησε να χαλάσει το ρυθμό.
0: Καλά σας έκανε.
1: ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ο προπονητής τους είναι στενός φίλος του Αρτέτα. Και για να είμαι ειλικρινής, μπορώ να δω κάποια επιρροή από τον τρόπο παιχνιδιού του. Ας διαβάζατε.
0: Τι θες τώρα να κάνω.
1: Ας διαβάζατε. Δεν κατάλαβα. Ούτε άσχημα παίξανε, ούτε βρώμικα παίξανε. Μια χαρά,
0: μια χαρά παίξανε. Μωρέ, παιδιά, κάτσανε.
1: Ο φύλακας που έκανε το μάτι τη ζωή του. Θέλω να σου πω ότι.
0: Τι θα κάνανε με την Ισπανία άλλοι, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί ο Βοζίνια είχε 68 επαφές με την μπάλα.
0: Κόλλησε τίποτα.
1: 68 επαφές με την μπάλα. Οι υπόλοιποι παίκτες του Κάπο Βέρντε στην περιοχή.
0: Το στην αμυντική.
1: Ναι. Είχαν 26. 26 παίκτες, 68 τερματοφύλακας.
0: Το Κάπο
1: στο
0: Βέρντε.
1: Στο ένα τρίτο.
0: Είναι φοβερό εστιατόριο στις Πέτσες.
1: Εδώ, κάτω.
0: Άλυμο.
1: Ναι, εκεί, Γλυφάδα.
0: Κάπο Βέρντε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κάπο Βέρντε.
1: Να σου πω ότι υπήρχε κιόλα.
0: Κάπο Βέρντε. Μπορεί να υπήρχε.
1: Μπορεί.
0: Για αυτούς που θέλουν καλό φαγητό. Κάπο Βέρντε. Τώρα και στην Κηφισιά. Πάνε και ένα πάνω.
1: Το χειμώνα.
0: Κάπο Βέρντε Ντελούξ.
1: Επίσης, σταματήστε να καταργέστε την Ισπανία. Όλοι περιμένατε ένα οβεράκι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όταν λέμε όλοι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Το έβλεπα στο κινητό. Ναι. Και ήταν ένας απέναντί μου, το έβλεπε και αυτό στο κινητό. Σε έναν χώρο που έπρεπε να είμαι. Κοιταζόμαστε, Μαρία, δύο άγνωστοι άντρες, όπως όταν περνάει. Τέλος πάντων. Και κοιταζόμαστε και του λέω over. Μου λέει και μισό στο live.
1: Ναι,
0: του λέω και εγώ. Και φύγαμε απογοητευμένοι στο 0-0. Δεν είπαμε καληνύχτα ο ένας τον άλλον.
1: Δηλαδή πιο απογοητευμένοι και από το Γιαμάλ.
0: Τίποτα, αλλά αυτός όμως ήταν φέτες. Γιατί φορούσε ριγέ που κάμισε ο κολλητό.
1: Ριγέ, οριζόντιο ή κάθετο.
0: Οριζόντιο. Κάθετο. Και κολλητό παντελόνι και ήταν τούμπανο. Μάλλον κάποιον. Ήταν και αυτός τερματοφύλακας.
1: Μπορεί για κάποιον να νοιαζόταν.
0: Ναι. Συγχαρητήριο δυνατός.
1: Μπράβο.
0: Γιατί μιλούσε, το έχεις παίξει κι εσύ. Από τα βάρη.
1: Ναι. Από το κεφίρ θα είναι. Το κεφίρ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα που δημιουργεί προβλήματα, Μαρία.
1: Ωραία.
0: Φεύγουμε από το Μουντιάλ και γυρνάμε στα δικά μας.
1: Για λίγο, μετά θα επιστρέψουμε.
0: Καλημέρα από την Αεκτζίδη και Κοζάνη.
1: Έλα, μωρή,
0: Χριστίνα, μου σ' αγαπώ, πάρε διαζύγιο, πάρει. Πάντα η καρδιά μου θα σε περιμένει. Θα είμαστε μαζί για μια ζωή δεμένη. Πάρεις.
1: Μάλιστα.
0: Πάρε διαζύγιο. Τώρα και εγώ τι να πω. Να μπω ανάμεσα σε σπίτια.
1: Έχει μπει ήδη ο Πάρης.
0: Ο Πάρης έχει μπει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν μπαίνει,
1: ναι,
0: δεν σημαίνει ότι θα γίνει και αυτό.
1: Ότι θα μείνεις κιόλας.
0: Ναι. Συν τη άλλη, Πάρη.
1: Ναι.
0: Τώρα κάτσε στα αυγά σου. Θες και να πάρει και διαζύγιο.
1: Είναι άλλη πίστα αυτό, Πάρη.
0: Άστο. Συνήθως. Γίνεται το αντίθετο σε ιστορίες τέτοιες.
1: Τι εννοείς, Αλέξανδρε?
0: Έχω δει, ρε παιδί μου,
1: μιλάω ξεκάθαρα.
0: Ότι η θηλυκή πλευρά όταν αρχίζει, γιατί οι άντρες για να κάνουν τη δουλειά αυτή λένε ψέματα. Λέω και θα χωρίσω και θα είμαι με σένα και είμαι αποφασισμένος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι,
0: έχει
1: δώσε
0: τελειώσει.
1: Μου λίγο χρόνο ακόμα.
0: Δώσε μου μετά το να πάει ο μικρός. Μπράβο. Ναι. Δώσε μου λίγο χρόνο Αύγουστο να πάμε στο χωριό της και Σεπτέμβρη θα της το ανακοινώσω.
1: Μπράβο.
0: Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί άρχισε το πρωτάθλημα με 3-3 Παναθηναϊκός. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Και τελικά παίρνει. Ξέρεις.
1: Ναι, παράτα στην παράτα.
0: Και τρώει το παραμύθι.
1: Και μετά παράτα μας.
0: Ναι. Άτε και παράτα μας. Μπράβο, σωστό. Αυτό γίνεται συνήθως. Τώρα αυτό ο άντρας να λέει στην άλλη πάρει, με φοβίζει.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Άμα είναι να πάρει, θα πάρει. Δεν θα σε ρωτήσει.
0: Ναι, τώρα δηλαδή.
1: Και δεν θα της το πεις εσύ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν περιμένει τη δική σου προτροπή,
0: ναι,
1: πάρει.
0: Ναι.
1: Οπότε, να σου πω. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Τι πάθατε σήμερα? Καλημέρα, σας ερωτεύτηκα τη λάθος γυναίκα. Η κοπέλα είναι σε σχέση, αλλά εγώ την έχω πατήσει άσχημα. Τη θέλω σαν τρελό, τι να κάνω, συμβουλέψτε με.
0: Και είμαστε, ρε φίλε, εδώ πέρα. Ή καινούριο είμαστε.
1: Πώς τη γίνεται την κυρία Τάνια?
0: Τένια Μακρύ.
1: Τένια, μπράβο.
0: Ή Τάνια Μακρύ.
1: Όχι, Τένια Μακρύ.
0: Τένια Μακρύ.
1: Καταρχάς, πες μας αν είσαι ο ίδιο, αν είσαι ο Πάρης.
0: Δεν είναι
1: αν
0: ο
1: δεν
0: Πάρης.
1: Είσαι ο Πάρης.
0: Μα δεν είναι διαζύγιο, το διαζύγιο.
1: Σωστά, είναι σε σχέση. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Άλλωστε.
1: Και λέει, όταν λες ερωτεύτηκε τη λάθος γυναίκα και η κοπέλα είναι σε σχέση, σε θέλει εσένα και είναι σε σχέση, ή εσύ τη βλέπεις, ας πούμε, κάνεις window shopping.
0: Δεν είναι ώρα να είναι λάθος, να είναι η αδερφή της τελικά. Να ούτε να είναι λάθος κοπέλα.
1: Όλα έχουν συμβεί σε αυτή
0: τη στιγμή. Έχουν συμβεί.
1: Όλα έχουν συμβεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχει κάτι μεταξύ σας ή εσύ τη βλέπεις από μακριά και λέει, α, εγώ τι θέλω. Mm-hmm. Και εκείνη είναι κοσμάρα. Γιατί αν συμβαίνει το δεύτερο, τίποτα δεν θα κάνεις. Η κοπέλα είναι σε σχέση.
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και αν ζεσταίνεται και πόσα hydration break θέλει κουκουρέγια με αυτό το μαλλί, Μαρία. Πες μου καλοκαίρι που έχεις υπάρξει με μακρύ μαλλί.
1: Τι λες τώρα.
0: Η σβερκαδιά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο κουκουρέγια που έχει το μαλλί της βρανά.
1: Δεν ξέρω πώς την παλεύει. Δεν ξέρω πώς την παλεύει, πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή, εγώ είχα την κόρη μου με μαλλί και την έπεισα και το κούρεψε. Αρκετά έτσι έχει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά και είναι μια χαρά και το ευχαριστιέται.
0: Να παίρνει αέρα.
1: Αυτό.
0: Ναι.

0: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, Μαρία, το είδαμε και στο break και στο βίντεο. Τι μάγκες είναι αυτοί οι Ιάπωνες, τι viral, τι κορυφαίοι, τι ταξίδι στο μέλλον είναι αυτοί οι Ιάπωνες.
2: Λοιπόν, για όσους το έχετε χάσει, πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Μετά το χ που πήρανε με τους Ολλανδούς, βγήκαν να παρηγύρισουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, βγήκαν όλοι οι ούλτρας των Ιαπώνων.
1: Ναι, Japan Ultras.
2: Japan Ultras βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν μόνο όταν είχε πράσινο φανάρι. Πράσινο για τους πεζούς.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή είναι κόκκινο το φανάρι και μόλις κάνει πράσινο. κόκκινο.
2: Και μετά ξαναβγαίνουν, ξανατραβιούνται σαν τα κύματα.
1: Ναι, ναι, και μόλις ανάβει πράσινο ξαναβγαίνουν. Είναι φοβεροί οι τύποι, εγώ τους γουστάρω πάρα πολύ. Και να δούμε αν ο Ανδρέας έχει δίκιο που θα φτάσουν μέχρι
2: και πρέπει τελικά έχει δώσει τουλάχιστον.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The Place of Happiness.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
13: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
12: Bad boy.
13: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Ναι.
13: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
12: Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Σουβέλα,
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, ή από εδώ. Και πάμε δυναμικά με πάρα πολλά μηνύματα. Μπράβο, μπράβο, πολλά μηνύματα για 16 Ιουνίου.
1: Χαμούλης,
0: ναι.
1: Πολλά προβλήματα σχέσεις. Θέλω ωστόσο να σταθούμε και να κάνουμε μία αναφορά, γιατί το είπαμε, αλλά το περάσαμε λίγο έτσι, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι ιστορικά είναι πολύ πιο σημαντικό από όσο έτσι το έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Και μιλάω για την παρουσία του Γιώργου Δόνη στο Παγκόσμιο Κύπελο. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ο δεύτερος Έλληνας τεχνικός που βρίσκεται σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά τον Αλκέτα Παναγούλια. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που παίρνει και αποτέλεσμα.
0: Και μπορεί να πάρει κι άλλο παρακάτω.
1: Οπότε, πολλά μπράβο στο Γιώργο Δόνη. Προσωπικά τον εκτιμώ πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Καλά, και εγώ τον εκτιμώ. Τον περνάει ο Δόνης.
1: ναι.
0: Αλλά τον εκτιμώ γενικά.
1: Και είναι και ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Μπορείς να πεις δύο κουβέντες μαζί του. Αυτό. Κατά τα άλλα, περίμενε, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι ο Πάρης.
0: Για ποιο λόγο έχετε τόσα θέματα πρωί-πρωί, ρε παιδιά? Τι έχει γίνει τώρα εκεί έξω? Μπάλα, έτσι.
1: Η αδελφή.
0: Τι τώρα, τι έπαθες, γιατί?
1: Η αδελφή της κοπέλας του κολλητού μου.
0: Η αδελφή της κοπέλας του κολλητού. Ναι.
1: Του αρέσει.
0: Ωραία, και γιατί δεν τη τα ρίχνει?
1: Έχουμε βγει κάμποσες φορές όλοι μαζί όμως. Πάντα έρχεται και εκείνη και κάθεται δίπλα μου.
0: Γιατί δεν
1: ξεκίνα, δώσε μια πάσα.
0: Έρχεται δίπλα. Όχι πάσα.
1: Τι να κάνει.
0: Η πάσα έγινε. Η πάσα δόθηκε και μάλιστα είναι απαλού.
1: Πάσα, να γίνει το 1-2.
0: Η πάσα έχει γίνει ήδη. Ξύπνα, καραγκιόζη. Ξύπνα, ρε, έρχεται δίπλα σου. Είναι στημένο όλο.
1: Αυτό, ναι.
0: Μίλα, άνθρωπέ μου.
1: Μίλα, κάνε κάτι.
0: Πες, θέλεις μια μέρα να είμαστε δίπλα-δίπλα χωρίς τους άλλους.
1: Μπράβο, κάτι.
0: Σ' αρέσει αυτή η ατάκα.
1: Αφού τη βλέπεις.
0: Σ' αρέσει αυτή η ατάκα.
1: Αρέσει, ναι.
0: Να σου πω, αφού είμαστε δίπλα-δίπλα, θες μια μέρα να είμαστε δίπλα-δίπλα χωρίς να μας κοιτάνε οι δικοί μας? Πάμε κάπου δυο μας. Πάμε κάπου δυο μας.
1: Συμφωνώ.
0: Και να το κάνεις εκεί που είστε όλοι μαζί παρέα, πρέπει να φύγουμε. Να σου πω, εσύ μη φύγεις αν θες. Πάμε να πιούμε μια μπύρα δυο μας αλλού. Αλλά ρίξε τόνο φωνής. Πρόσεξε.
1: Ναι. Κάνε αυτό. Έχεις ακούσει λίγο ρίλο.
0: Ναι.
1: Πώς μιλάει.
0: Κάνε τον Batman.
1: Ναι.
0: Να σου πω. Τι. Θες να πάμε κάπου δυο μας μετά να πιούμε ένα από το άλλο να συνεχίσουμε λίγο? Δεν θέλω να. Δείξε αυτοπεποίθηση. Όχι λιγούρης. Πρόσεξε.
1: Όχι γη πάει τόσο.
0: Όχι. Δεν θέλω να πάω ακόμα σπίτι. Θες να πάμε να πιούμε ένα από το αλλού? Γιατί εγώ δεν θέλω να πάω ακόμα σπίτι. Παίρνεις πρωτοβουλία, ναι. Γιατί, δηλαδή ότι κάνεις κάτι για σένα και τις λες,
1: ότι
0: έλα μαζί μου.
1: Ότι θέλεις μαζί σου, ναι.
0: Άκου αυτή την τεχνική εδώ πέρα.
1: Εντάξει, ρέμισε.
0: Όχι, για τον άνθρωπο αυτό. Είμαι επιθετικός. Έτσι.
1: 8:52 το πρωί.
0: Επίθεση. Έχω και δύο καφέδες.
1: Και υπάρχει και άλλη μια περίπτωση, του Μάκη του Παναθηναϊκού.
0: Πάμε,
1: δεν ξεκινάμε καλά.
0: Παρακαλώ να δώσω συμβουλές στο Μάκη.
1: Μα λέει Μαρία, γεια.
0: Γεια σου.
1: Απευθύνεται περισσότερο. Ναι. Σου, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Με θέλει, τι θέλω. Mm-hmm. Έχει 7 χρόνια σχέση από απόσταση.
0: Καλά, εντάξει. Δεν μπαίνει τέτοιο κόμμα. Μόνο ο Ζουνίνιο μπορεί να το βάλει
1: δεν
0: από το σπίτι.
1: Δεν υπάρχει μακρύ. Αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Έχασα το μήνυμα.
0: Είδες.
1: Αλλά δεν τολμά να χωρίσει. Ρε. Τι κάνω, δίνω χρόνο ή φεύγω?
0: Γιατί?
1: Μάκη, είσαι και Παναθηναϊκός. Έχεις δώσει 25 χρόνια χρόνο στον Παναθηναϊκό. Και δεν θα δώσεις λίγο χρόνο σε αυτό το κορίτσι?
0: Δεκάξι και πρώτο.
1: Και δεν θα δώσεις λίγο χρόνο στο κορίτσι?
0: Και
1: που
0: να πω
1: 7 χρόνια έχει σχέση. Θέλει κάπως να το φέρει λίγο.
0: Και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί να θες να κάνεις σχέση?
1: Τι εννοείς? Αφού τι θέλει την κοπέλα.
0: Ωραία, κάντε τη δουλειά σας εκεί πέρα και όσο πάει έτσι.
1: Και όχι, είναι, δεν είναι σωστό αυτό. Όχι. Δεν στηρίζουμε τέτοιες σχέσεις.
0: Καλοκαιριάτικα.
1: Δεύτερες. Εγώ δεν τη στηρίζω.
0: Εγώ στηρίζω και τρίτες και τέταρτες και πέμπτες. Οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
1: Αυτό είναι κάρμα.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Κάρμα. Έχω δει κάτι νόπανα εγώ να είναι οι χειρότεροι άνθρωποι και τα παιδιά του να περνάνε ζάχαρη στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία στον κόσμο. Άσε το κάρμα.
1: Να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, γιατί αυτό θα φέρει και προστριβές μεταξύ σας. Γιατί μετά αυτό θα έρθει κάποια στιγμή. Απόσταση-απόσταση, κάποια στιγμή γυρνάει. Θα μπας εσύ στην άκρη. Θα κάνεις το κουτάβι.
0: Παίζει και με άλλον αυτή. Αρχίζω τέτοια. Παίζει και με τρίτον. Over 2,5. Και αυτή. Ρε, χαλαρώστε. Χαλαρώστε, ρε παιδιά. Κάντε τη φάση σας. Βγείτε. Κάντε έρωτα. Καλοκαιρινό. Βάλτε βερκοντίσιο, ναι. Όχι αυτό με στη ζέστη. Κλουκου. Λοιπόν, κάντε τη. Και ό,τι
2: είναι. Και να εδνηδατώνεστε.
0: Α, μπράβο.
2: Με νεράκια.
0: Μαρία, hydration break. Αυτό το hydration. Κάντε hydration. Και προχωράμε.
1: Τη γνώρισα το 16.
0: Τι έχει γίνει σήμερα? Για ποιο λόγο έχουμε πάει εκεί?
1: Δεν ξέρω, εσύ ξεκίνησες.
0: Τι χρυσό κουφέτο γίναμε?
1: Εσύ ξεκίνησες.
0: Δεν πειράζει. Μουντιάλ σχέσεις, πάμε. Δώσ' το, εγώ θα δίνω συμβουλές κοινικές. Εντάξει,
1: λοιπόν, πάμε. Τη γνώρισα το 16.
0: Ωραία.
1: 37 αυτή, 45 εγώ.
0: Ωραία.
1: Την ερωτεύτηκα, δεν έγινε ποτέ τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα,
0: ναι,
1: εγώ...
0: 47 και
1: κάτσε,
0: αυτή 55...
1: Ρε, όπα.
0: Τι έγινε,
1: όχι,
0: προχώρησε παρακάτω αυτή.
1: Δεν γίνεται αυτή... Α, εγώ 37, αυτή 45.
0: Ναι,
1: α, συγγνώμη,
0: ναι,
1: τα μπέρδεψα. Σήμερα εγώ 47, αυτή 55, είμαι ακόμα ερωτευμένος, αλλά πλέον χωρίς καμία επαφή.
0: Άκου, περίμενε να πας εσύ 57, ναι, αυτή 65.
1: Ναι, ναι. Να πάρεις το εφάπαξ, βίλε, αυτό περίμενε.
3: Πάντα σε ήθελα, σε ήθελα πάντα, δώσε μου ένα φιλί έστω.
0: Μωρή.
1: Η δε γυνή να αποβείτε τον άντρα.
3: Εμεί, πότε εγώ και εσύ θα κάνουμε κάτι. Σε ήθελα πάντα.
4: Γιατί δεν μίλαγες.
3: Να. Εσύ γιατί δεν μίλαγες?
1: Όχι, παιδιά, μην αφήνετε τα χρόνια να περνάνε. Ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το.
0: Ναι.
1: Αλλά να είναι εντάξει. Για μένα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ρε,
1: αφού κουτσομπολεύουμε, λέει που κουτσομπολεύουμε, έχουμε
0: δεν
1: νέα από το φίλο με την Αυστριακή. Ο
0: Γκουλιαν
1: Μπαφό.
0: Δεν είχε γίνει αυτό με την Αυστριακή που θα έφευγε. Δεν θα έφευγε, θυμάσαι, να πάει διαδουλειά στην Αυστρία.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε έχουνε που σε έχουνε, κυρία Μαρέλα, γαυροχάνουμε που ηρωνεύεσαι και την πανάθα του 25 χρόνια. Δεν σε
0: κλείστε τα μικρόφωνα, κλείστε. Φώναξα εγώ, πήρα θέση. 16 θέση, το πήρες. Σπιτάκι σου. Έτσι είπα στη φίλη μου τη Μαρία. Εντάξει, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν έχει πάρει ποτέ μουντιάλ προπονητής με μουστάκι? Ξέρουμε ότι δεν έχει πάρει
2: ποτέ. Σχολάρι δεν έχει πάρει.
1: Είχε μουστάκι τότε. Μουστάκι.
2: Είχε σχολάρι, αφού το λέγανε Τζιν Χάκμαν τότε.
0: Ναι, ήταν Τζιν Χάκμαν. Νομίζω το είχε ξυρίσει το 2.
2: Μετά που είχε το. Ναι, δεν μπορώ να βρω μια έκφραση σωστή. Τέλος
0: πάντων. Ναι, ναι, ναι, κάτσε να
2: θυμηθώ. Μουστάκι το πήρε.
0: Σχολάρι.
2: 2002.
0: 2002. Κάτσε να το δούμε. Λουίς Φελίπε Σχολάρι. Ναι, ρε, έχει μουστάκι, ρε.
2: Γιατί Ντελ Μπόσκε. Ρε, τι παπάντζε. Γιατί ο Τελμπός και το 10 τι είχε.
0: Το 10 είχε μουστακάρα, μουστακάρα, ρε, ψεύτη. Και
2: παπα,
0: όχι απλά ψεύτη. Παπα, όχι απλά παπα, Μαρία μουστάκι. Είχε το μουστάκι του Μημαρά και ο Τελμπός. Εγώ είμαι. Τσανόνια. Είμαι ο Τελμπός και τη προπονητική. Εγώ λοιπόν είμαι ο Τελμπός και τη προπονητική. Μάλιστα.
1: Ισχύει ότι ερωτεύεσαι, δεν το παντρεύεσαι. Ο έρωτας δεν φοράει μυθικό.
0: Άσε μάνα ρε μεγάλε εδώ πέρα. Τι γράφεις βιβλίο τώρα εδώ πέρα? Τι είπε ο άνθρωπος? Τι είπε ο άνθρωπος? Έχω ακούσει αηδίες, αλλά τέτοια όχι. Όσο το χτυπάς απλώνει. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένζερ. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην bwin με καθημερινές προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ. Διεκδικείς έως 40.000 ευρώ μετρητά. Το Score Master παίζει στην bwin.
1: Στη ΣΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: bwin Sport FM 94,6.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή

0: 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Γκέλα ολκής για την Ισπανία που ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με το πράσινο ακροτήρι στην αυλαία του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στο άλλο μάτς του γκρουπ Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1. Για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Μαγική χαρακτήρισε τη σεζόν του Ολυμπιακού ο Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στον Bwin Sport FM. Ο Φουρνιέ μας απογείωσε. Θέλω να συνεχίσω να παίζω, τόνισε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης και πρόσθεσε: αντί να κοιτάξουμε πώς θα διαφημίσουμε το ελληνικό μπάσκετ, κοιτάμε πώς θα δυσφημίσουμε τον άλλον. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά από μία τριετία αποτελεί ο Έργιν Αταμάν. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε, αλλά είναι η ώρα για μία νέα εποχή για όλους, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Βασικός υποψήφιος για τον πάγκο είναι ο Ζίλγο Μπράντοβιτς, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Σε ανοιχτή γραμμή με τη Λάτσιο για την απόκτηση του Ματέο Καντσελιέρη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Πετρούτσι. Την ίδια ώρα η Ερυθρόλευκη είναι κοντά σε συμφωνία με την Τζιρόνα για τον 29χρονο εξτρέμ Τζοέλ Ρόκα. Έντονο το ενδιαφέρον για τον 22χρονο στόπερ της Άντερφιόρτ Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Γεγονός η πώληση του Κωστίνια στην Μπράιτον, καμία κρούση από Φλαμέγκο για τον ΕΣΕ παρά τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Την απάντηση του Γάλλου μέσου Ετιέν Καμαρά μετά την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν τις επαφές με τη Samsung Sport για τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν. Φιλικό με την Grasshopper στις 11 Ιουλίου στο Απόστολος Νικολαίδης θα δώσει το τριφύλι, όπως ενημέρωσε η ελβετική ομάδα. Κορυφώνονται οι επαφές των ΠΑΟΚ για τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στη λίστα ο Λουίς Κάστρο της Λεβάντε, ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Έιμπαρ και ένας ακόμη προπονητής, το όνομα του οποίου δεν έχει διαρρεύσει. Μέχρι τέλος του μήνα θέλει να κλείσει τα μέτωπα για στόπερ και χάφι ΑΕΚ, η οποία στοχεύει σε μεταγραφικές αγορές και όχι δανεισμούς παικτών. Στην πλατεία του Αετού, στην Allwyn Arena θα βρίσκεται και σήμερα από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Την πρόθεση να παραχωρήσει εντελώς δωρεάν το μετοχικό πακέτο της ΠΑΕΑΕΛ με στόχο τη διάσωση της ομάδας ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Νταβέλης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται έως τις 28 Ιουνίου, ενώ τονίζει πως μοναδικός όρος είναι η επιλογή φερέγγιων επενδυτών, θέτοντας ως θεματοφύλακα της προσπάθειας τον Δήμο Λαρισαίων. Η δημιουργία ομάδας που θα έχει ιερές βάσεις είναι ο

0: Όπως του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη Μπέτσον, όπως τόνισε κατά την επίσημη παρουσίασή του. Δεν θα είμαστε πυροτέχνημα να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει, συμπλήρωσε. Ξεκίνησαν από το απόγευμα οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας, ενώ για τους νέους κατόχους η πλατφόρμα ανοίγει την 1η Ιουλίου. Με το μήνυμα «Ήρθε η ώρα», η ΚΑΕΠΑΟΚ προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του Νικ Καλάθη. Ο έμπειρος γκάρντ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον δικέφαλο του Βορρά, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τινησίας αποτελεί ο Σαμπρίλα Μουσί που πλήρωσε το μάρμαρο για την ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα της στο παγκόσμιο κύπελο. Το τιμόνι αναμένεται να αναλάβει ο Γάλλος Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος πριν από περίπου 2 μήνες είχε αποχωρήσει από τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Προπονητής με Μούση δεν έχει πάρει το Μουντιάλ. 7 μετά τις 9 ή από εδώ. Ζαφυρά του Τσουβέλα Σταθερόπουλο στο τρίο. Και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Καλημέρα και στο γίγαντα τον Ταμπάκο. Έχει σκάσει με φοβερό παντελονάκι που κάνει κάτω, ξέρεις Μαρία, με λάστιχο στον αστράγαλο. Ένας αργυρός. Ένας άνθρωπος που είναι μέσα στη μόδα.
1: Ανέκαθεν ο Ταμπάκος ανοίγει δρόμους στο στυλ. Δεν τους ακολουθεί.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ο Μακρόν
1: και καλτσούλα αθλητική με ρίγα. Εντάξει.
0: Πραγματικά, αγαπημένη. Ταμπάκο.
1: Δεν λέω τη μάρκα γιατί
0: Αμπίμπας.
1: θέλω να με χορηγήσει.
0: Άσπρη κάλτσα, όπως φοράνε οι νέοι άνθρωποι, προσπαθεί.
1: Μα το
0: κλείνει
1: στηρίζει.
0: Το μάτι στη νιώτη.
1: Το στηρίζει και το υποστηρίζει.
0: Κλείνει το μάτι στη νιώτη. Βέβαια δεν μπορεί να αποχωριστεί το μπλουζάκι με γιακά. Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα σιγά-σιγά. Βήμα-βήμα.
1: Και κάποια πράγματα βγαίνουν από μόνα του.
0: Είναι τη ασφάλεια, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω κουμπάκι, γιακά. Να είμαι κύριος, να με σέβονται το μισθό μου και να μην έχει κανένας κακό λόγο να πει για μένα και για το σπίτι μου. Κουβέντα κακιά να μην πει. Κακιά στραπή να τον βαρέσει. Γεια σου Αλέξανδρε, τολμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν τολμάς να το πεις από κοντά.
0: Τολμά ρε. Τολμάς να μας το πεις. Μισοπλέμωνε. Μάλιστα.
1: Καλημέρα από την συνεφιασμένη Ουψάλα και τον Νίκο.
0: Συνεφιασμένη Κυριακή.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό για το Μουντιάλ, για τους λάτρεις της στατιστικής, είναι ότι δεν το έχει κατακτήσει ποτέ ο Γιώργος Παράσχος.
0: Ασούμε κάποια στιγμή, ασούμε, αυτό μπορεί να αλλάξει, ασούμε. Μην νομίζω, ασούμε, ότι πάντα θα είναι έτσι, ασούμε. Κάποια στιγμή μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο.
1: Ναι, τι σωστό, τώρα. Σωστό. Εσύ που μας στέλνεις για το ότι δεν υπάρχουν. Γίνεται χαμός ρε παιδιά σήμερα με τα μηνύματα. Ότι δεν υπάρχουν κανόνες στις σχέσεις. Μόνο ένα αξίωμα λέει παίζει. Εάν σε πάει η γκόμενα από χεύη μεταλλού, λέει γίνεται και της εκκλησίας. Δεν το κατάλαβα ρε εσύ. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω. Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχουν αξιώματα ότι πάντα θα είναι έτσι. Εγώ σου λέω η στιγμή είναι πιο σημαντική από αυτό που έχει στο μυαλό σου γενικότερα. Δηλαδή, αν έχεις το μυαλό σου σε μία σχέση, ξέρω εγώ ότι αν είμαι έτσι, θα είναι έτσι. Όλα είναι η στιγμή. Το timing που λέμε.
1: Σωστό.
0: Το timing πρέπει να ξέρεις πότε να το πεις. Αυτό. Άμα το πολυσχεδιάζεις, λες θα κάνω 3-5-2, μετά θα το γυρίσω 4-3-3 Μαρία στο 70 και θα βγάλω ένα σεντερφόρ να βάλω χάφ για να κρατήσω το σκορ. Τρως δυο μπαλάκια από δυο κόρνερ. Και χαιρετίσματα.
1: 21, εγώ 18, αυτή ήρθε φοιτήτρια στην Αθήνα και για 5 χρόνια με κοροϊδεύε. Γιατί ο Μέγκόμενος ήταν, λέει, από εκεί από που μεγάλωσε. Καλά, και σε 5 χρόνια δεν πήρε χαμπάρι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
0: Δεν ασχολήθηκε πολύ.
1: Μάλλον όχι. Άχι. Για να το λέει ακόμα, μάλλον ασχολήθηκε.
0: Εντάξει, σωστό και αυτό. Τι γίνεται, Τσουβέλα, καλό ο Ποκετίναρο τώρα. Σε γλεντάει Λουκάκου και προβληματίσου. Ωραία.

0: έγινε. Αταμάν και Λουτσέσκου έφυγαν την ίδια μέρα. Μήπως πάμε για ανταλλαγή. Θυμηθείτε τη μέρα που σας το λέω. Μ' αρέσει αυτή. Πάντα χτυπάς δάχτυλο.
1: Λουτσέσκου στο μπασκετικό παραθυριακό.
0: Στο τραπέζι, ναι. Κάθετα. Θυμήσου μέρα που είναι σήμερα.
1: Θυμήσου
0: μέρα που είναι σήμερα. Αλλά μην πεις μετά. Μετά Χριστόπροφήτες μερικοί είστε.
1: Έτσι, έτσι. Μετά μπορείτε και τα λέτε. Επίσης, το Μουντιάλ δεν το έχει κατακτήσει ποτέ γυναίκα, παπάς.
0: Και φαροφύλακας. Και φαροφύλακας. Πολύ σωστό.
1: Τέσσερις λέξεις. Όλες κεφαλαία. Δεν υπάρχει γυναίκα πιστή.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ω, φίλε.
0: Ρίξε το ψάρι στο φούρνο και κάτω μπλακί.

0: Μάλλον μας ακούς από Ινδικό ωκεανό. Προσπαθούσα να καταλάβω ότι είναι ο Ιωδικός ωκεανός. Ινδικό ωκεανό. Χαιρετίσματα στον κουμπάρο μου το Σταμάτη που ταξιδεύει κι αυτός. Δημήτρης από Φούρνους. Από Φούρνους.
1: Δημήτρη. Εγώ από Φούρνους.
0: Από Φούρνους, ναι. Δημήτρη, δώσε ένα τυπάκι για Φούρνους. Γιατί έχει μπει μέσα στον έτσι, χάρτη των διακοπών μου. Για φέτος, γενικά. Ναι. Το συζητούσαμε με την παρέα.
1: Πού είναι η Φούρνη. Στην Ικαρία. Πού είναι
0: ναι, απέναντι από την Ικαρία.
1: Θα ρωτήσω εγώ το Μαλιάτσι και την Κατερίνα, τη σύντροφό του, που είναι εκεί.
0: Ωραία.
1: Έχουν σπίτια εκεί, ναι. Στους Φούρνους. Οπότε θα ρωτήσω. Οπότε θα του κατσικωθεί.
0: Οπότε θα κατσικωθώ.
1: Οπότε θα πληρώσω.
0: Πάμε Μαλιάτσι διακοπές.
1: Μαλιατσί, Μαλιανό. Έτοιμο.
0: Και για να είναι ο Μαλιάτσι εκεί, είπα να πει ότι έχει καλό φαγητό.
1: Και καλό φαγητό και γενικά δεν έχει μεροκάματο εκεί. Είσαι πολύ χαλαρός.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα να δουλέψω ούτως ή άλλως.
1: Ναι.

0: Μια φορά δεν παίξαμε 4 χ και βγήκανε ρε τσουβέλε.
1: Φίλε, αν τα έπαιζες, θα αρχόντουσαν 3-1-1-3.
0: Η χαρά του ποδοσφαίρου θα ήταν. Άστο, άστο, άστο.
1: Έχουμε και τον άλλο φιλόσοφο του Μουντιάλ. Τι λέτε ρε παιδιά, αυτό θέλει σιγάρα, αυτό κάνει. Όλες οι γυναίκες είναι πιστές στο χρήμα. Χρήστος Γαλάτση, καλημέρα.
0: Μπράβο ρε, μας δίκασες.
1: Έχω βερνικό στα παπούτσια μου σήμερα, είδες.

0: Καλημέρα στο Μιλτιάδη.
1: Γεια σου, Μιλτιάδη.
0: Μιλτιάδη, είμαι παντρεμένος, λέει, από το 2004.
1: Ωραία.
0: Είναι να πάμε
1: το
0: σκάνι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι να πάμε το σκάνι 2 εβδόμου, θα σας πάει ζέστη. Ναι. Να πάω με την ίδια ή να πάρω άλλη. Όσο για το ξύλο, πιστεύω θα το αντέξω. Μιλτιάδη, καταρχάς, έχετε κοινή φωτογραφία στο Instagram.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Που πάτε.
1: Που πας ρε
0: γάτα. Που πας ρε. Και κλειδωμένο το προφίλ. Έλα τώρα.
1: Καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα.
0: Έλα τώρα.
1: Εντάξει, μην το πεις στον αέρα, παρακάτω. Εντάξει, γιατί το Μιλτιάδης και η κοινή φωτογραφία Μαρία, είναι εύκολο να βρούμε ποιος είναι. Ναι, κάποιος που ακούει, ναι, Μιλτιάδης, ναι, κοινή φωτογραφία, ξέρεις,
0: ναι, εύκολο,
1: φεύγουν
0: εύκολο.
1: Πολλά δεδομένα για το ποιος μπορεί να είναι.
0: Πρέπει να είναι γνωστή όμως, αλλιώς δεν το βρίσκεις. Άνοιξα το ραδιόφωνο και ακούω Men of Style, ναι βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για ταμπάκο, ταμπάκαρο. Πείτε του παιδιού με την αδελφή της κοπέλας του κολλητή του να τη ρωτήσει αν έχει δορυφορική. Και πήρη, αχ, τι ωραία που τα λες και τέτοια. Οκ, καλημέρα στην Μαρία. Μπορείτε να με συμβουλέσετε και εμένα για το τι φαΐ θα φτιάξω σήμερα. Μαρτύριο κάθε μέρα.
1: Γεμιστά.
0: Σιγάρε φίλε, γεμιστά.
1: Τι είπα.
0: Είναι πολύ μπελαλίδικο φαγητό. Θέλει ώρα τα γεμιστά. Καταρχάς πρέπει να έχεις πάει ήδη στη λαϊκή.
1: Προετοιμασία.
0: Να έχουν οριμάσει οι ντομάτες.
1: Εγώ ξέρω τι θέλω, λέει ντομάτα.
0: Ναι. Να κάνουν όριμες. Όχι. Θα πάρεις 4 φιλετάκια ψαριού από γνωστό σούπερ μάρκετ.
1: Λίντλ έχουμε.
0: Βεβαίως,
1: πολύ ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Για φούρνο.
0: Λάδι, αλάτι, πιπέρι. 8 λεπτά στο φούρνο. Τελείωσες. Μέσα σε 10 λεπτά έχεις φαγητό.
1: Πολύ, 8 λεπτά για να πλένεις το φούρνο.
0: Κάτω
1: με τα γεμιστά. Θα βγάλει λάδια, θα πεταχτεί.
0: Όχι, ρε, τα φιλέτα, μωρέ.
1: Κάτι θα πεταχτεί, λάδι, καλά, κάποια βλακία θα
0: κάνει.
1: Ρε, κάνε γεμιστά, ρε.
0: Φαίνεται ότι έχει μαγειρέψει γεμιστά.
1: Φαίνεται ότι έχω μαγειρέψει γεμιστά. Μην βαριέται να μαγειρέψει. Είπε να μαγειρέψει, όχι να πετάξει 4 τέτοια.
0: Αυτό θέλει προετοιμασία σου. Λέω.
1: Ωραία,
0: πρέπει
1: ξεκινήσει.
0: Να έχει πάρει τα μυρωδικά, να έχει πάρει τι
1: ντομάτες. Τώρα,
0: πας,
1: τώρα 9 και 4 είναι. Κατεβαίνει κάτω, τα παίρνει.
0: Για τσίκι τσίκι. Δηλαδή παίρνει σήμερα για να τα φτιάξει αύριο τα γεμιστά.
1: Ωραία, καλύτερα
0: παρά. Μας έβαλε και το
1: δεύτερο. Καλά κάνεις, καλά.
0: Επίσης τα γεμιστά τρώγονται καλύτερα την επόμενη μέρα.
1: Επίσης, ρε Μαρία, με 4 φιλέτα ψαριού σε μία ώρα θα θέλει φαΐ, να πούμε.
0: Δεν μας είπε πως είναι.
1: Άντα, σωστά.
0: Πάρε 5 φιλέτα ψαριού.
1: Πάμε το άλλο διάλειμμα. Well imagine as I'm pacing the pews in a church corridor and I can't help but to hear. Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: ακροατές έχουμε.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Τι ακροατές έχουμε.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Ναι, ψάζει το φούρνο, θα βρωμάει μετά 4 μέρες. Ψιστιέρες δεν έχετε στο χωριό σας.
1: Είναι ψιστιέρα.
0: Ψιστιέρα. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Αχ.
1: Ψιστέρα υποκείμενη σκάφη.
0: Υποκείμενη σκάφη.
1: Και κάτω από τον απορροφητήρα.
0: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη και κάτω από τον απορροφητήρα και αν την κλειτώσει.
1: Αρχιτέκτονα σήμερα,
0: φίλε. Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη.
1: Αυτό πα στην πολυοδομία. Λοιπόν, έχετε φάει ένα
0: δεν
1: πρόστιμο.
0: Δεν θέλει άδεια αυτό.
1: Έχετε δεχθεί ένα πρόστιμο για ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη. Αυτό εμπίπτει στο υπεχόδιο. Υπάρχει ένα πρόστιμο στο οποίο πρέπει να το αμφισβητήσουμε.
0: Να μιλήσουμε τον εργολάβο. Τι είναι ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη. Εικόνε.
1: Εν τω μεταξύ. Δεν λέτε που Μαρία τον Νεϊμάρ τον σταύρωσα με μεγάλη επίθεση.
0: Πραγματικά. Και δεν έχει ακουμπήσει. Είναι προσωπικό πλέον το
1: ζήτημα. Ναι, ναι, ναι. Και θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Μια χαρά. Χάλια ήμασταν το πρώτο μάτς με το Μαρόκο. Χάλια.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Χάλια, χάλια. Ακυβέρνητο το καράβι.
0: Φανταστικό.
1: Η αγάπη μας. Χάλια σου λέω.
0: Είμαι 37 και οι πιθανότητες να βρω γυναίκα είναι όσες να παίξουν Νεϊμάρ στο Μουντιάλ. Πιστεύω λίγες παραπάνω έχεις εσύ. Πιστεύω από τον Νεϊμάρ.
1: Θα παρακαλάς κύριε Νεϊμάρ να λύσω τα μάγια. Θα παρακαλάς. Με λεφτά λύνω τα μάγια. Θα πάω να δω και την Έμιλι Μπλάν στο... σε αυτή την ταινία του Σπίλμπεργκ.
0: Πόσο μου αρέσει η Έμιλι Μπλάν.
1: Πεθαίνω.
0: Και τι ωραίο ζευγάρι είναι με τον άλλο. Τον... δεν θυμάμαι πώς τον λέω. Βραζίνσκι αυτό. Γκραντζίσκι.
1: Αυτός γιατί είναι. Δεν συζητά για Κογκρατζίνσκι.
0: Θα τον φέρει ο Βίντα. Λοιπόν, πώς είδες την Ισία
1: mm-hmm.
0: που άμα τη ενάρξη του Μουντιάλ.
1: Σιγάρε μπραδάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απέλυσε τον Λαμουσί μετά την πεντάρα από τη Σουηδία.
1: Α, δεν τρέπεται ο κύριος Λαμουσί. Μας ξεφτύλισε.
0: Και τι θα κάνει, δηλαδή ποιον θα πάρει. Παιδιά, τώρα ξεκίνησε το Μουντιάλ και έχετε ακόμα να παίξετε κάτι παιχνιδάκια.
1: Να πάει στο διάλογο κύριος.
0: Λες να πάει ρασβάν.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζω την τινησιακή πραγματικότητα. Άμα θέλει, μιλάω και γαλλικά. Σε παλφανσέ ο σιάν πέ. Και σκέτου βέησι αβέκ μουά. Ζε σου ήλε τρενέτε τινησί.
0: Ούν εκείπ
1: γκραντ.
0: Και άντε να βγάλεις βίζα, άντε να...
1: άμα σε δεχτούνε.
0: Και άμα σε δεχτούνε.
1: Τι ήρθες να κάνεις εδώ. Είμαι προπονητής
0: στην Ισία. Δεν τους πήγε στο Μουντιάλ, ρε φίλε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Επειδή φάγανε πέντε και από τη Σουηδία. Και η Σουηδία έχει και αυτή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μια υπόσταση, ρε παιδί.
1: Και η Σουηδία πήγαν και φάγαμε πέντε από το Σβερίς. Κύριε Λαμουστή. Δρόμο.
0: Τι να πω.
1: Λουκάκου γκολ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Και εμένα μου φάνηκε και γι' αυτό γκολ, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι τόσο σίγουρος σε δύο replay που είδα ότι ο Λουκάκου τη πρόχνει χτες στα δίχτυα και τον είδα και λίγο ένοχο. Ήταν λίγο ένοχο στον πανηγυρισμό. Τύπου μη μιλάς, θα το χρεώσουν σε μένα. Δεν ξέρω, άμα δεις τη φάση καρέ-καρέ, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι κάνει η τελευταία επαφή ο Λουκάκου. Νομίζω κάνει ο αμυντικός, αλλά μπορεί και να μην είδα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφου. Έχει την αντίσταση κάτω από τη σκάρα και γεμίζει νεράκι τη σκάφη. Σιγά, ρε φίλε, που θα παίξω Mythbusters παιχνίδια χωρίς σύνορα για να φτιάξω μια γλώσσα κατεψυγμένη. Ούτε βαλίτσες δεν άνοιξε. Δεν πρόλαβε να ανοίξει βαλίτσες. Είπε τη δεύτερη μέρα να μου σου
0: πει. Ναι, τράβηγε δύο μπλούζες. Αύριο, ναι, ναι, ναι. Τράβηξε δύο μπλούζες.
1: Θα τα βάλω αύριο.
0: Ναι. Εσύ είσαι από αυτούς που ανοίγουν τη βαλίτσα και τα βάζουν στην ντουλάπα.
1: Η Εύα, εγώ όχι, ποτέ. Πρέπει να με δεις την περιοδία. Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Τι θα κάτσω να κάνω, αφού έχω να φύγω την άλλη μέρα. Μετά να ξαναφύγω
0: να
1: την
0: μου πεις, ναι. Εντάξει, όταν πας κάπου διακοπές, 5 μέρες.
1: Θα τα βγάλω τα ρούχα.
0: Θα τα βγάλω.
1: Για
0: θα
1: να
0: τα
1: βλέπω. Ναι, ναι,
0: μπράβο.
1: Αλλά από μέρα σε μέρα.
0: Όχι, εντάξει, από μέρα σε μέρα.
1: Τι θες να κάνω,
0: ωραία,
1: δηλαδή. Βγάζω την οδοντόβουρτσα, σταθερά, αποσμητικό, φορτιστές και ό,τι χρειαστώ το τραβολό. Δεν πρέπει να με δεις. Πού είναι αυτές οι κάλυτες.
0: Που τελικά δεν τις έχεις πάρει.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Να σου πω, μήπως είδες έναν βοηθό διαιτητή.
1: Τι έκανε.
0: Που έκανε. Αυστραλός. Ο Σον Εύανς έκανε στο Γερμανία Κουρασάο, ναι. Την ώρα που το έκανε κοντινό σκηνοθέτης. Έκανε πώς κάνουμε το OK.
1: Ναι.
0: Το έκανε ανάποδα. Okay. Αυτό.
1: Προς το χέρι προς τα κάτω.
0: Το χέρι προς τα
1: τι
0: κάτω.
1: Σημαίνει αυτό.
0: Αυτό έχει συνδεθεί με ρατσιστικό χαρακτηρισμό παλιά.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει,
1: πώς
0: αλλά.
1: Όχι, δηλαδή ποια είναι η ερμηνεία.
0: Η ερμηνεία είναι ότι είναι ρατσιστικό. Ξέρω εγώ τον κάνουμε. Ξέρω εγώ, μπορεί και εσύ.
1: Να!
0: Αυτό.
1: Σουρωτήρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Και το πήρε η FIFA, άρχισε να το εξετάζει. Τέλος πάντων, τι έχει γίνει, τι έχει
1: μπορεί
0: συμβεί.
1: Μπορεί να είναι ένας δικός του πανηγυρισμός μου, ωραία. Μπορεί,
0: εντάξει, σου λέω ότι είναι όμως συμβολικά. Χαιρετάς ναζιστικά, ας πούμε, και λες, είδα τον άλλο απέναντι.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν το έκανα σκόπιμα, λέει, καμία χειρονομία ή κάποιο σύμβολο, ή για να μεταδώσω κάποιο μήνυμα, κάποια σχέση, λέει, με κάποιο παιχνίδι. Το μόνο, λέει, που μπορώ να σας πω ήταν μια ακούσια υποσυνείδητη σύσπαση και δεν γνώριζα ότι την είχα κάνει εκείνη τη στιγμή. Οι εικόνες που τραβήχτηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα έδειξαν ότι την επανέλαβα αυτή την κίνηση πολλές φορές, κρατώντας ένα στυλό ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Okay. Λυπάμαι, λέει, δεν ήθελα να κάνω κάποια χειρονομία. Η διαιτησία στο παγκόσμιο κύπελλο είναι η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου και ανυπομονώ να υποστηρίξω τους συναδέλφους μου για το υπόλοιπο του τουρνουά. Το μάζεψε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το ξαναβγεί τώρα. Και επειδή μιλάμε για διαιτητές.
1: Το κάνει κρυφά κάπως, βρήκα τώρα
0: το είδε. Ναι, το κάνει έτσι.
1: Μπορεί κάτι να σημαίνει, τι να σου πω τώρα.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Θυμάσαι το.
1: Μπορεί να έχει βάλει στοίχημα με 100 ευρώ με κάποιο φίλο του. Κολώνω να το κάνω.
0: Κολώνω.
1: Το κάνεις, κολώνει, 100 ευρώ. Θα τα βάλεις όμως μέσω Άιρις. Ξέρω εγώ τι μπορεί να υπάρχει. Άστα.
0: Και ο διαιτητής που τον. Από τη Σομαλία ήτανε. Σομαλός δεν ήταν ο διαιτητής που του είπανε ναι, θα έρθείτε, αλλά μετά δεν θα έρθείτε κτλ. Η FIFA, λέει, του πλήρωσε όλα τα μεροκάματα. Του τα έβαλε στην τράπεζα.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Λίγο τον νερό, ήταν σαν τον Αταμάν.
0: Ρομπέν το βασόν και
1: κάπως η εικόνα ήταν σαν τον Αταμάν.
0: Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά.
1: Δεν είσαι καλά. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Αυτογκόλ το δώσανε, ορίστε.
0: Αυτογκόλ, ναι.
1: Μα βλέπω ότι προσπαθεί να μπει στη φάση και ο αμυντικός εκεί, αντί να την πετάξει στο πλάι, εκεί μην δώσετε κανένα κόρνερ να πληρωθούμε. Προτιμάτε να βάλετε αυτογκόλ. Καλά να πάθετε. Μιλάω στην τηλεόραση εγώ. Καλά να πάθετε.

0: Έχει δει γι' αυτό γκολ. Είναι γι' αυτό ο Λουκάκου πήρε την μπάλα και δεν πήγε στην εξέδρα να κάνει μπουνιές. Ότι εγώ εδώ και με αυτό το μαλλί. Πήγε προς το κέντρο για να κάνει την ανατροπή. Το Βέλγιο. Πολύ συμπαθητική ομάδα της Αιγύπτου πάντως.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι να βλέπω το Σαλάχ.
1: Και ποιος έδωσε το χείδε χθες?
0: Εσύ.
1: Βέλγιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα, μπράβο Μαρία, δεν ήμουν εδώ, αλλά έτσι, πληροφορήθηκα ότι έστειλες κόσμο στο, στο ταμείο.
1: Α, με συγχωρείτε, όχι, δεν του πήγε αυτό, λέει. Πέντε μάτς ήταν στον πάγκο. Τέσσερα φιλικά παιχνίδια έκανε. Είχε μαζέψει κάτι τάλιρα, έκανε και ένα επίσημο. Μάζεψε πάλι ένα τάλιρο και τον στείλανε.
0: Είναι θειασότης του τάλιρου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τότε, οκ, okay, λογική.
0: Πάει το ταλιράκι.
1: Αλλά δεν έχει καμία λογική ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί την Ισία τώρα. Τέλος πάντων, οκ. Όλα καλά. If you come on to me,
0: will I come on to you? Λοιπόν.
1: Έχει λυσάξει κάποιος. Ρε Παντελή, είπα θέλει κάτι για δημόσιο υπάλληλο. Έχεις λυσάξει, έχεις στείλει 800 φορές το μήνυμα.
0: Τι θέλει ο
1: Παντελής? Δηλαδή, ρε Μαρία, εσύ θα πήγαινες με δημόσιο υπάλληλο.
0: Γιατί,
1: τι είπα? Είπαμε κάτι για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Δεν ξέρω, ρε Μαρία.
1: Το έχεις στείλει 850 φορές.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, έχουμε το νέο διαφημιστικό του WhatsApp που μιλάει για την Gen Z γενιά, η οποία έχει τις δικές της αγωνίες. Αναδεικνύει τα όνειρά τους μέσα από αυτό το διαφημιστικό. Φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Αλλά το WhatsApp, παιδιά, δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Δείτε το νέο διαφημιστικό. Εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Όλα παίζουν με το WhatsApp.

Και πριν πάμε σε διάλειμμα και πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Bwin σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.

0: Χρηστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ώστε μας ενημερώνουν, τα τρία τεντωμένα δάχτυλα σχηματίζουν το γράμμα W και ο κύκλος με το καρπό το γράμμα P. Δηλαδή τα αρχικά του White Power. Γι' αυτό θεωρείται ρατσιστικός χαρακτηρισμός. Καταλαβες.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
2: Ωραία, μαθαίνω. Ναι, okay. Και μαθαίνω από τους πιο νέους συνήθως.
1: Αυτό λέγαμε για την
2: White Power. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Πολύ αύξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Παγού ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, μέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλαια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που προβαλλόταν μέχρι τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στη σύσληψη δύο ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής μετά από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αφαίρεται κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις ΗΠΑ νεκρίνει και 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι. Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: People have power. People have Repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Wins for FM 94,6. Επιστρέψαμε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα από το Παγνί, μετά από χειρουργείο. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη, Ελένη, σε σένα, στον δικό σου άνθρωπο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Γρήγορα έξω, γρήγορα,
0: ναι.
1: Γρήγορα έξω.
0: Εγώ είμαι στη διαφήμιση της Παλήρειας, φίλη μου, ναι. Είναι η φωνή μου.
1: Ναι, γιατί ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχουν ξαναρωτήσει, έρχονται πολλά μηνύματα.
0: Εγώ είμαι.
1: Ο Τσουβίνο,
0: δεν
1: Τσουβίνο.
0: Γράφω εγώ τα κείμενα, έτσι. Απλά πάω και εκφωνώ αυτό που. Όχι, όχι. Γιατί με ρωτάνε αν έχω γράψει εγώ τα κείμενα. Λέω όχι.
1: Πάω γιατί και ακολουθείς κείμενα.
0: Στα ραδιοφωνικά πρέπει να πας 100%.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.

0: Ο άλλος θέλει να μιλήσει μπαρμπαδίστικα με τον κύριο Ρεστίδη ένα 8 ώρα τη μέρα. Ποιος μπορεί να με αντιμετωπίσει εμένα? Τι το θέλουν το κουλουφσάι?
1: Ναι.
2: Έχουμε μια παραγγελιά, ένα Greek lover. Δεν ξέρω τι λέει. Αιμίζ. Πώς την παλεύαμε παλιά χωρίς air condition, ρε φίλε, ρωτάει κάποιος.
1: Εντάξει, είχαμε τους μεγάλους ανεμιστήρες έλικες ελικοφόρου. Έκαναν έτσι οι ανεμιστήρες, οι μεταλλικοί, οι μεγάλοι. Και είχαμε τον βρακοπατέρα, δηλαδή ο βρακοπατέρας με εκείνο το λευκό βρακί μέσα στο σπίτι, όλη την ώρα με το βρακί. Και καλεσμένοι να ερχόντουσαν με το βρακί, γαλάζια. Ναι. Και τέρμα ανοιχτά τα παράθυρα. Τέρμα όμως. Αντικουνουπικά φυδάκια, ναι.
2: Είχε.
1: Λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι στη Λυκοσούρα. Ψινόταν η γη. Και είχαμε ανεμιστήρες. Κάποιοι άνοιγαν και την κατάψυξη, λέει, με τον ανεμιστή. Άλλος έβαζε παγοκίστες. Ό,τι να είναι, έχω δει. Τι έγινε?
2: Νομίζω ότι ήμασταν και πιο μικροί τότε. Και
1: ναι,
2: δεν μας ένιωσε.
1: Ναι.
2: Δεν μας ένιωσε. Κάποιος βρίζει την τροχέα.
1: Πολύ βρυσίδι.
2: Που για να πάτε διακοπές βγήκατε σουλάτσο και ρίχνετε κλήσεις για να πάρετε μπόνους.
1: Τι έγινε τώρα?
2: Που θέλετε να πάτε, λέει, στη Μύκονο. Κοίτα, για να ρίχνουν πρόστιμα. Mm-hmm. Προστήματα.
1: Ναι, προστήματα.
2: Από την τροχέα. Πάνω πει ότι κάποιοι παραβιάζουν κάποιους.
1: Ναι, εντάξει,
2: κώδικες.
1: Έφαγε βρυσίδι. Α, κοιμόμασταν και στο μπαλκόνι. Με ανοιχτά παράθυρα.
2: Ανοιχτά παράθυρα, ναι, εντάξει.
1: Και μπαλκόνι κοιμόμασταν. Εκτός από μένα. Εμένα δεν με άφηναν ποτέ να κοιμηθώ σε εξωτερικό χώρο, γιατί υπνοβατούσα, έλεγα τσιφτεντέλια, έκανα ανάποδα ψαλίδια, μιλάω για μπάλα.
2: Ναι.
1: Γενικά είχα πάντα έναν ύπνο περίεργο. Έβγαζα φωνές, κραυγές και τώρα. Εχθές την τρέλα.
2: Και τώρα η Εύα δεν σε αφήνει να κοιμηθείς έξω.
1: Χθες έφαγα ασφαλιά. Χθες, ειλικρινά, αυτά που έκανα στο... έκανα τέτοια.
2: Τι είχες φάει?
1: Έφαγα αργά.
2: Έφυγες.
1: Έφαγα 10 η ώρα το βράδυ. Όταν θα φάω 10-10 και μισή, χαιρετίσματα.
2: Φιλάκια.
1: Δεν είναι να είσαι με μένα στο ίδιο δωμάτιο. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς, συγκάτοικος, ξέρω εγώ, σύντροφος ζωής, άντρας, τι άλλο, αρτινός,
2: εγώκερος. Το καλύτερο παιδί.
1: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα με ταύρο οροσκόπο εκεί. Όπου οι πλειάδες ήρθαν, συνάντησαν.
2: Αυτό το φροντιστικό.
1: Συνάντησαν τον Ντόναλντ
2: Τραμπ.
1: Τον Τραμπ. Συνάντησαν οι προγονοί μου τον Τραμπ από τις πλειάδες, από τη Μέα, τη μάνα του Ερμή, του Τρισμέγιστου. Όχι, όχι. Συνάντησαν τον Τραμπ.
2: Τσούβι, τσούβι.
1: Το ανέβασε.
2: Τραγουδάμε στο ΑΚΑ ο Μπράντοβιτς. Πόρο πομπέρον περόμ. Πόρο πομπέρον περόμ.
1: Ναι.
2: Ναι, Γιώργο.
1: Εγώ ξέρω ότι δεν θα είναι ένα μεγάλο. Δηλαδή τώρα. Πόσο καιρό, λέει, θα πάρει? Φίλε, σε 2-3 μέρες θα ξέρουμε. Ναι ή όχι. Δεν θα τραβήξει πολύ αυτό.
2: Ναι.
1: Σε 2-3 μέρες, νομίζω μέχρι Παρασκευή, Σάββατο, θα ξέρουμε. Εγώ πιστεύω πιο γρήγορα.
2: Παιδιά, δεν είχε τι. Λέει, ο Βασίλης από Βέλγιο, λέει, δεν είχε τόσο ζέστη. Θυμάμαι ότι πάνω από 33 βαθμούς η μάνα μου δεν μ' άφηνε να βγω, γιατί θεωρείται ο καύσωνας.
1: Τι λες, ρε φίλε, που δεν είχαμε τόσο ζέστη?
2: Είχε 40.
1: Τι λες, ρε φίλε?
2: Πέθανε κόσμοι.
1: Τι λες τώρα, πέθανε κόσμος. Απλά δεν τα βαφτίζανε το φαινόμενο ζαφυρά του. Από την Κεφαλονιά ήρθε αυτή η ζέστη.
2: Συνήθως βαφτίζουν τις καταιγίδες και τους.
1: Και τους καύσωνες.
2: Δεν έχουν βαφτίσει.
1: Δεν τρέπονται.
2: Γιατί τον καύσωνα?
1: Δύο μέτρα
2: δεν
1: και δύο σταθμά. Ναι. Κάτι Ελνίνιο. Κάτι hot Ελνίνιο.
2: Αυτά είναι οι τυφώνες, ρε.
1: Τυφώνες.
2: Ναι.
1: Άλιστα, εντάξει.
2: Ναι, να το κρατήσει το ψευδόνυμο, το Εργίνουτε καν. Ούτως ή άλλως θα τον βρείτε μπροστά σας.
1: Okay.
2: Του χρόνου.
1: Okay.
2: Δεν θα τον βρείτε.
1: Σε κάποια ομάδα. Εννοείται ότι αν θέλει, θα υπογράψει μια πολύ μεγάλο μπραντ της EuroLeague με πολλά λεφτά. Τι λογικό.
2: Βράζανε τα τυχεία, έλεγε η γιαγιά.
1: Τα τύχια. Βράζουν τα τύχια.
2: Τα τύχια
1: βράζουν. Και ο Μπράντοβιτς Μάλιστα, σταματάω τώρα.
2: Ο Δημήτρης από Φούρνους απάντησε: ψαροταβέρνα ο Μίλτος. Φρέσκα ψάρια από το Καϊκί και την καλύτερη άστακο μακαρονάδα. Ελάτε να κεράσω. Όχι, ο Μαλιάτσης τρώει πολύ. Έχει και φοβερές παραλίες. Ωραία. Με ψήνομαι για Φούρνους. Ή ψήνομαι στους Φούρνους. Δεν θα έπρεπε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για τον τερματοφύλακα, το Βοζίνια, το 40χρονο τερματοφύλακα.
1: Γεια σου, Βοζίνια.
0: Το πράσινο ακροτήρι, ναι. Ο οποίος είχε τη δική του ιστορία από 25 χρόνων και μετά άρχισε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, από 50.000 followers πήγε 5 εκατομμύρια κτλ. Τα είπαμε αυτά. Ας διαβάζατε, ας ξυπνούσατε πιο νωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Μία πάρα πολύ ωραία ιστορία, επίσης από το πράσινο ακροτήρι.
1: Είναι, έχει τη δημητική του σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Ρομπέρτο Πίκο Λόπες, ο στόπερ.
1: Πίκο Λόπες.
0: Ναι, ήταν αυτός που.
1: Έκοψε εκεί το.
0: Που έκοψε το 89.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι στόπερ της Shamrock Rovers.
1: Ιρλανδία.
0: Ναι, έχει και αυτός μία πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι 34 χρονών. Γεννήθηκε στην Ιρλανδία. Δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα αγωνιστεί στο πράσινο ακροτήρι. Ήτανε τραπεζικός υπάλληλος, φίλε.
1: Τύρι.
0: Ήτανε σύμβουλος στεγαστικών δανείων.
1: Κοιτάξτε, λείπει. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι ο φάκελός σας είναι λυπής. Ακριβώς. Γιατί δεν έχετε ενημερότητα. Πώς λοιπόν θα προχωρήσουμε?
0: Ένα κουμπί θα πατήσω. Λοιπόν, εργαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος και για 16 χρόνια αγωνίστηκε αποκλειστικά σε ημιεπαγγελματικές ομάδες.
1: Τράπεζες.
0: Στην Ιρλανδία.
1: Έλα.
0: Στην Ιρλανδία. Ο ποδοσφαιριστής με το παρατσούκλι Πίκο.
1: Μικρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε μόλις μία συμμετοχή με την Εθνική Ιρλανδίας Under 19.
1: Άρα μπορούσε
0: λοιπόν
1: να
0: και
1: παίξει.
0: Και δούλευε στο Δουβλίνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ζωή του άλλαξε όταν ο πρώην αρχηγός της δεύτερης ομάδας της Arsenal, ο Steven Bradley, ανέλαβε τη Shamrock Rovers. Και του λέει, να σου πω.
1: Έλα εδώ, εσύ.
0: Να παρατήσει. Η δουλειά είναι αυτή που κάνεις τώρα, κάθες όλη μέρα.
1: Ξέρω εγώ, έχω τα ένσημα, έχω τα ένσημα.
0: Αυτό του είπε και αυτός, ότι έχω τα ένσημα, έχω μια σίγουρη δουλίτσα.
1: Ένα λεπτό.
0: Που μου δίνει τα.
1: Γιώργος Αυτιάς και
0: ένσημα. Μου δίνει τα λεφτά να ζήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και του έκανε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Και έχουμε και το πρώτο προσωνύμιο. Βοζίνια, Βοζίνια, Μοχίτο Καϊπυρίνια.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε πώς έφτασε στο πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Ο τότε προπονητής του πράσινου ακροτηρίου, ο Ρούι Άγκουας, ξεκίνησε μια εκστρατεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκίνησε μια εκστρατεία στρατολόγησης, να βρει ανθρώπους να παίξουν στο πράσινο ακροτήρι.
1: Δεν έχουμε παιδιά για μπυρίμπα.
0: Ακριβώς, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ανακάλυψε λοιπόν ότι ο πατέρας του Λόπες καταγόταν, ναι, από το πράσινο ακροτήρι. Και του έστειλε μήνυμα στο LinkedIn.
1: Έλα, ρε.
0: Στο LinkedIn. Παιδιά, δεν δίνω σημασία στο LinkedIn. Πολύ
1: εγώ
0: κακός.
1: Κάπου μου είχαν κάνει ένα προφίλ
0: πολύ
1: και δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι,
1: που...
0: πολύ, ναι, ναι, κακός. Λοιπόν, τότε λέει ο ομοσπονδιακός τεχνικός μου είχε στείλει μήνυμα στα πορτογαλικά, το οποίο δεν καταλάβαινε.
1: Και
0: το αγνόησα. Είναι σαν τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς από τον πρίγκιπα.
1: Ναι, ναι, ότι μια θεία μου στο Παρίσι μου αφήνει ένα εκατομμύριο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπες σε αυτό το σύνδεσμο.
0: Ευτυχώς 9 μήνες αργότερα μου έστειλε μήνυμα στα αγγλικά.
1: Έλαβε.
0: Και επειδή μεγάλωσα στην εποχή των τηλεφωνικών φαρσών και των ψεύτικων μηνυμάτων, ήμουνα πάντα πολύ επιφυλακτικός. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου έρθει κλίση στην εθνική ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Νόμιζα ότι ήταν πιο επίσημο από την Ομοσπονδία.
1: Τώρα λες και παίζει μάνατζερ, τώρα του έστειλε ο άλλος.
0: Τρεις εβδομάδες αργότερα ήμουνα μέλος της ομάδας.
1: Έλα, έπαιξε με τη
0: άλλη. Άμα σε θέλει.
1: Άμα σε θέλει, παλιό.
0: Άμα σε θέλει. Φοβερό.
1: Λοιπόν, τώρα είναι ανεργήνα τα μαν, λέει κάποιο στη Μαρία. Καλό το ανεργήνα τα μαν. Να πούμε καλημέρα στη Σοφία που μας ακούει πρώτη φορά από Θεσσαλονίκη από το γραφείο. Έπεσε πάνω μας και γελάει και μας ακούει πρώτη φορά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στη Σοφία. Καλώς ήρθες, Σοφία. Και όση ώρα κάνετε εκπομπή, Μαρία.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος, εγώ έφτιαξα 14 κομμάτια γεμιστά. Θα τρώμε δύο μέρες. Ευχαριστώ, Βαγγέλης.
0: Να, πώς είσαστε και 14 κομμάτια θα τρώτε μόνο δύο μέρες?
1: Έβαλε. Εντάξει, μπορεί να είναι 5 άτομα γεμιστά. Εγώ θέλω 4. 4. 2 ντομάτες, 2 πιπεριές.
0: Εσύ δεν είσαι ο μέσος όρος.
1: Ναι, δεν είμαι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δηλαδή η κανονική μερίδα των γεμιστών είναι 2 κομμάτια.
1: Εγώ θέλω 4. 2 ντομάτες, 2 πιπεριές, πατάτες, ρύζια, όλα. Ψωμιά, φέτα. Ειλικρινά πέφτω πίσω, σαν δίτη στη θάλασσα. Μαρία, έτσι πέφτω από τη βάρκα πίσω κατευθείαν στο κρεβάτι.
0: Γεμιστά με κοιμά.
1: Όχι, εγώ τα θέλω.
0: Ορφανά.
1: Τα ορφανά πορεύονται και οι χειρές κονομιούνται. Ή αν βάλεις κοιμά, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Βάλε και κοιμά, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσους ακόμα θα φτιάξεις μωριά σε ένα Λάρα, λέει. Πόσο καλό θα κάνεις ακόμα στον κόσμο, τυχερή ανιερή. Αλαφούζο, φέρε Βοζίνια. Και το αυτό τον τραπεζικό, τον Μπίκο. Φέρτονε.

0: Ο Αντώνης λέει αυτός. Αυτός και ο Νικόλας Ακτύπης έχουν κάνει καριέρα από τράπεζα.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Και ο Λουίς Πατσαλίδης. Που έφυγε από την τράπεζα
0: ναι,
1: και έχει κάνει αυτή την τεράστια καριέρα στην Κύπρο, έτσι. Ακριβώς. Ψάχνω τώρα την 11η ΑΕΚ Σάμρο Κρόβερς και δεν μου το φορτώνει αν έπαιζε αυτός. Το 25. Αυτό ψάχνω τόση ώρα, αλλά φυσικά δεν έχω ίντερνετ. Α, φόρτωσε. Για να δω. Πώς τον είπες. Παίζει. Λόπες.
0: Ναι.
1: Ο αρχηγός.
0: Ορίστε.
1: Ο αρχηγός της Σάμρο Κρόβερς.
0: Σάμρο Κρόβερς.
1: Έχει πατήσει εδώ πέρα, Μαρία.
0: Ποιον.
1: Έχει πατήσει και είναι ο Παπαρί, All Win Arena.
0: Μπράβο.
1: Το βρήκα. Να λοιπόν που υπήρχε ένα contribution που λέει κάποιος και από μένα. Αυτά. Σας ακούω πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα.
0: Ναι, κάποιοι δεν ακούγανε χθες γιατί έλειπες.
1: Σιγά μου, ναι, ναι, δεν έτυχε. Ναι, ναι. Αλέξανδρε, μην είσαι κοιλιόδουλος. Τι λες,
0: τι λέτε, μωρέ. Μα παρεξηγήθηκα κι εγώ.
1: Ας πεθάνω υγιής.
0: Μόνο. Χιλιοδουλία φορέβα.
1: Άσε με ρε φίλε, αφού δεν τα καίω. Μια χαρά δεν είναι στο βάρος.
0: Ναι. Ναι ρε παιδιά,
1: χιλιόδουλος.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ωραίο είναι τα γεμιστά νωρά.
0: Δεν τρώμε για να ζούμε. Δηλαδή το φαγητό πρέπει να το ευχαριστιέσαι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το απολαμβάνεις το φαγητό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα επιβίωσης, ας πούμε. Δεν είμαστε στις σπηλιές.
1: Καταλαβαίνω τι λες, τα γεμιστά.
0: Και ακόμα
1: έχω
0: και
1: μια...
0: τα πιο απλά πράγματα. Μια ομελέτα.
1: Τα τρώω παγωμένα τα γεμιστά. Τα τρώω και παγωμένα.
0: Μακάρι παγωμένα.
1: Μακάρι παγωμένα τα γεμιστά και τρίβω χιόνι όταν ξανάρθεις. Φέτα από πάνω. Και κάνω κλακ, κλακ, κλακ. Καπαμαρού με μακαρονάδα. Δεν προλαβαίνει να το δει ο ήλιος αυτό το πιάτο.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Έχω δύο αγαπημένα. Έχω γεμιστά και κοτόπουλο με πατάτες. Τέλος. Δεν αλλάζει.
0: Πώς το λένε. Και μυρωδικά, παιδιά. Μην τα τσιγκουνευόμαστε τα μυρωδικά στην
1: Ελλάδα. Εντάξει τώρα. Και δεν είχε γιαγιά μου μυρωδικά. Έβαζε εκεί πέρα ένα δυόσμο. Ξέρω ότι βάζουμε στη γέμιση και τέλος. Έτοιμος.

0: Δεν το θέλω, το έχω δοκιμάσει το γιαούρτι στα γεμιστά. Είναι αηδία για μένα, καθόλου δεν μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Θέλω τη φετούλα. Ναι. Εμένα ούτε να το βλέπω. Θέλω τη φετούλα και είμαι μια χαρά. Ο live player προσπαθεί να σας διώξει. Έλα ρε live player να φάσετε.
1: Α, γιατί δείχνει ότι έχουμε πρεσάρισμα τώρα.
0: Δεν είμαι κανονικός. Επιφετικός είμαι. Το κάνω αντίθετα τώρα.
1: Λοιπόν. Κάτσε να δω, περίμενε. Να δω, να δω.
0: Live player.
1: Όχι, ρε, εμείς παίζουμε.
0: Εμείς είμαστε.
1: Αμέσως μετά πρεσάρισμα.
0: Ακριβώς.
1: 10-12.
0: Μαρία Ζαφυράτου τώρα.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Κούστα από εκεί.
0: Και καλημερίζουμε και τον Βίκτορ Μουγκό που στέλνει το μήνυμά του. Ο Βίκτορ Μουγκό κάνει και αυτό την παρουσία του. Σε μία εποχή, Μαρία, που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι και να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, είσαι ένα σταθερό, το έχει σίγουρα, εταιρικά, κινητά, λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα κινητά τα εταιρικά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα στην επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Να, είδες πάνω στην ώρα.
0: Ναι.
1: Τι θα φάμε σήμερα. Μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Επιτέλους, και στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν και full εγγύηση στα Lidl. Ωραία. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Τόσο σίγουροι είναι. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. If you know, you know.
0: You know.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο. Άντε, γεια.

0: κλιματιστικά Toshiba και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Γκέλα ολκής για την Ισπανία που ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με το πράσινο ακροτήρι στην αυλαία του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στο άλλο μάτς του γκρουπ Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1. Για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για τον αντικαταστάτη του Έργιν Άταμαν στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι σε πρώτο πλάνο για το τριφύλι. Ο Σέρβος προπονητής βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και σύντομα αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση. Ψηλά στη λίστα της Βαλένθια ο TJ Shorts, γράφει η Μάρκα. Μαγική χαρακτήρισε τη σεζόν του Ολυμπιακού ο Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στον Bwin Sport FM. Ο Φουρνιέ μας απογείωσε. Θέλω να συνεχίσω να παίζω, τόνισε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης και πρόσθεσε: αντί να κοιτάξουμε πώς θα διαφημίσουμε το ελληνικό μπάσκετ, κοιτάμε πώς θα δυσφημίσουμε τον άλλον. Την πρόταση του Παναθηναϊκού για δανεισμό με οψιόν αγοράς του Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν απέρριψε η Λέστερ, όπως αναφέρει αγγλικό μέσο. Την απάντηση του Ετιέν Καμαρά μετά την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά περιμένουν οι πράσινοι, που συνεχίζουν τις επαφές με τη Samsung Sport για τον Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ της Άντερφιορτ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς έχει κάνει ο Ολυμπιακός, που περιμένει την απάντηση της Τζιρόνα στην πρόταση για τον 29χρονο εξτρέμ Τζοέλ Ρόκα. Σε επαφές με τη Λάτσιο για τον Ματέο Καντσελιέρη Ερυθρόλευκη, σύμφωνα με τους Ιταλούς, ανακοινώθηκε από την Μπράιτον ο Κωστινιά. Μέχρι αύριο επιθυμούν στον ΠΑΟΚ να έχει κλείσει το θέμα με τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά, ο Λουίς Κάστρο της Λεβάντε, ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Έιμπαρ και ένας ακόμη προπονητής, το όνομα του οποίου δεν έχει διαρρεύσει. Φουλάρι ΑΕΚ για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του ΧΑΦ με την Ένωση να στοχεύει σε μεταγραφικές αγορές και όχι δανεισμούς παικτών. Στην πλατεία του Αετού, στην Ολουίν Αρίνα, θα βρίσκεται και σήμερα από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Την πρόθεση να παραχωρήσει εντελώς δωρεάν το μετοχικό πακέτο της ΠΑΕΑΕΛ με στόχο τη διάσωση της ομάδας, ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Νταβέλης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται έως τις 28 Ιουνίου, ενώ τονίζει πως μοναδικός όρος είναι η επιλογή φερέγγιων επενδυτών, θέτοντας ως θεματοφύλακα της προσπάθειας τον Δήμο Λαρισαίων. Η δημιουργία ομάδας που θα έχει γερές βάσεις είναι ο στόχος του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, όπως τόνισε κατά την επίσημη παρουσίασή του. «Δεν θα είμαστε πυροτέχνημα να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει», συμπλήρωσε. Στα επόμενα 24 ώρα αναμένονται οι ανακοινώσεις για την απόκτηση των χαρακτήρων.

Λαμπόπουλου, Μοκόκα και Λίντελ. Με το μήνυμα ήρθε η ώρα. Η ΚΑΕΠΑΟΚ προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του Νίκα Λάθη. Ο έμπειρος γκάρντ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον δικέφαλο του Βορρά, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τινησίας αποτελεί ο Σαμπρίλα Μουσί, που πλήρωσε το μάρμαρο για την ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα της στο παγκόσμιο κύπελο. Το τιμόνι αναμένεται να αναλάβει ο Γάλλος Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος πριν από περίπου 2 μήνες είχε αποχωρήσει από τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Έφριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Bwinsport FM 94,6. Λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Με έναν Γιαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα προβλεπέ στο πόστο του. Σωτήρης Ταμπάκος, εντάξει, το κάτι το άλλο. Μια θερινή οάση στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής και δεύτερη της παραγωγής της εκπομπής. Συγγνώμη, Σωτήρη. Έρχεται ο Τσόχος, μη βιάζεστε, Μουντιάλ έχει. Okay, είναι και ντιβά, δεν έκανα στοιχείως. Δηλαδή είπαμε, ωραία, εντάξει, είπαμε. Εντάξει, έχετε όπου να είναι, θα είναι εδώ ο Τσόχος, θα σας πει τα δικά του. Μέχρι να σας πει τα δικά του, νέαρχε, και επειδή εμείς γιορτάζουμε και έχουμε τη γιορτή μας όλο το 2026 γιορτάζουμε, γιατί συμπληρώνουμε 30 χρόνια στον αέρα εδώ και μας ακούτε εσείς και μας στηρίζετε και σας αγαπάμε πολύ γι' αυτό, θα δώσουμε δωράκια. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, μπουμπουνάτε στο... Τι να δώσω σήμερα. Λοιπόν, στο Viber του bwinsport FM, έτσι, στο 6988-946-946, παίζετε για ένα iPad. Και παίζετε για ένα iPad μέχρι τις 12 παρά 10. Οπότε, λοιπόν, στέλνετε μήνυμα, έτσι, ξέρετε πώς... Στείλατε ήδη οι πρώτοι τρεις. Οπότε λέμε, παίζετε για ένα iPad, θα το κληρώσουμε 12 παρά 10. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τρία βιβλία προσφορά της MVP Publication. Ένα για την Εθνική Αργεντινής, τους Άγγελους με τα βρώμικα πρόσωπα. Τρομερό κείμενο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το προσωπικό μου αγαπημένο. Έχουμε ένα για την Εθνική Αγγλίας και την ιστορία των τριών ταριών. Μελόδραμα. Θα πει κάποιο, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και ένα για το Μουντιάλ. Η ιστορία του Μουντιάλ γραμμένη όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ. Πάλι από τον Τζόναθαν Βίλσον. Παίζετε λοιπόν εδώ που μπινελικώνετε. Γράφετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και δίπλα βιβλίο. Οκ. Okay. Και πρέπει να γράψετε βιβλίο γιατί παίζουμε και για κάτι ακόμα. Πάλι εδώ που μπινελικώνετε. Παίζουμε για τρεις μπλουζάρες. Τις μπλούζες του Μουντιάλ από την Animal Print Think Design. Με πάνω από 150 έτοιμα σχέδια τα οποία σας περιμένουν να τα διαλέξετε. Μπαίνετε εδώ, γράφετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και δίπλα τη λέξη μπλουζάκι. Οι τρεις νικητές θα μπουν στη σελίδα του Facebook της Animal Print, θα διαλέξουν το σχέδιο, τη στάμπα, θα επικοινωνήσουν με την Animal Print, θα διαλέξουν τη στάμπα και το μέγεθος, θα κάνουν στο Instagram τους ένα follow και ένα tag έναν φίλο και θα πάρουν την μπλούζα για να ντυθούν μουντιαλικοί αυτό το καλοκαίρι.

Άλλα δώρα αύριο. Τι κομματάρα έχεις βάλει ρε νέα αρχή, τι κομματάρα ρε φίλε, 96 αυτό, 95, 96 τέλος πάντων, ήταν εκείνες οι χρονιές. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, καταρχάς είχαμε δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ελήφθησαν δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις. Η μία είναι το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκεί πήγαινε το πράγμα, δεν μπορούσα να πάει διαφορετικά, έμοιαζε μετά τους χειρισμούς κυρίως από πλευρά του ΠΑΟΚ ότι θα ήταν μεγαλύτερο λάθος να συνεχιστεί αυτή η σχέση μεταξύ του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ρασβάν Λουτσέσκου. Τελικά οι δύο χώρισαν τους δρόμους τους και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον επόμενο, ψάχνει τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν απλά ένας προπονητής για τον ΠΑΟΚ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε με την παρουσία του, συνέδεσε την παρουσία του με την πιο πετυχημένη περίοδο στην ιστορία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με κατακτήσεις τίτλων, με διεκδικήσεις πρωταθλημάτων, πραγματικά ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι οι συγκρίσεις με τον επόμενο θα είναι πάρα πολύ δύσκολες για τον επόμενο. Επίσης σημαντική απόφαση και πολύ έτσι με διαφορετικό τρόπο η λήψη της, το διαζύγιο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Εργκίν Αταμάν. Στο δικό μου το μυαλό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχεις καταλάβει ότι το πράγμα δεν προχωράει, είναι μια απόφαση την οποία την έχεις λάβει βλέποντας όπως πήγε η χρονιά τέλος πάντων, τελειώνει η αγωνιστική περίοδος. Σε πρώτη ευκαιρία, μετά από μια μέρα, δύο μέρες, φωνάζεις τον προπονητή, τον αγκαλιάζεις σφιχτά, του λες ευχαριστώ για ό,τι έχεις πετύχει μαζί του, για ό,τι σε βοήθησε να πετύχεις, και τον αποδεσμεύεις με πολύ έτσι ωραίο και τιμητικό τρόπο, έτσι ώστε να μην μένουν ούτε, να μην μένει ούτε χρόνος. Να σπαταγείται χρόνος, ούτε να γίνεται ας πούμε η σχέση των δύο αυτή να γίνεται, πώς να το πω ρε παιδί μου, αντικείμενο ψιθύρων και φημών. Αυτό έπρεπε να κάνει και ο ΠΑΟΚ στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Ο άλλος φωνάζει ο Μπράντοβιτς πορόμ. Ο Μπράντοβιτς, δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε να ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Ένα πράγμα είναι σίγουρο και δεδομένο, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά τη διάρκεια ας πούμε της αγωνιστικής περίοδου, όσο Έργκιν Αταμάν είχε ακόμα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αρνιούταν να κάνει επί της ουσίας κουβέντα, λέγοντας ότι εγώ δεν μιλάω με ομάδες που έχουν προπονητή. Οπότε λοιπόν, τώρα δεν έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα γίνει ουσιαστική συζήτηση και θα δούμε πού θα καταλήξει. Δεν νομίζω πάντως ότι να γίνει σύριαλ

Κατά τα άλλα, είχαμε Μουντιάλ εχθές με 4 χινάρια. Ξεκίνησε η Ισπανία με το πράσινο ακροτήριο και ήρθε μέδεν-μέδεν. Με ένα φάουλ το Κάπο Βέρντε, αν δεν κάνω λάθος. Έκανε πάρα πολύ λίγα φάουλ το πράσινο ακροτήριο. Μπλόκαρε τους Ισπανούς, οι οποίοι παίζανε από το βασικό του, έτσι, τη βασική του δεκάδα, παίζανε χωρίς τον Γιαμάλ και τον Βίλιαμς. Παίζανε χωρίς παίχτες ικανούς στο να δημιουργήσουν ρήγματα, εννοώ στο ένας με ένας, στη βασική του δεκάδα. Προσπάθησαν να το αλλάξουν αυτό, βάζοντας και τον Γιαμάλ και πολύ πιο αργά τον Νίκο Βίλιαμς στο παιχνίδι. Αλλά το πράσινο ακροτήριο είχε πάρει τα πάνω του. Είχε καταφέρει να μπει στη ψυχολογία του αγώνα και το κράτησε αυτό το 0-0. Με τον Λόπες που εχθές η ρεπόρτερ, 4-6, τον έπιασε στο στόμα τους. Ο Κέτσε έλεγε είναι κατσίκι, ο Νικολογιάννης έλεγε θα βάλει γκολ. Τελικά ο παίχτης νομίζω ήταν από τους MVP του παιχνιδιού, πίσω από τον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα από 40 του, κράτησε clean sheet απέναντι στους Ισπανούς. Μετά είχαμε το Βέλγιο με την ομάδα της Αιγύπτου, που αν μη τι άλλο νομίζω ότι η Αίγυπτος ήταν η ομάδα που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Όχι πολύ χορταστικό, αλλά ωραίο μάτς. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Αίγυπτος φαινόταν να πηγαίνει πρώτη στην μπάλα, να βγάζει περισσότερη ένταση στο μάτς, να βγάζει περισσότερο τσαμπουκά στο παιχνίδι απέναντι στους Βέλγους, που για ακόμα μία διοργάνωση σου δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουν όλο το υλικό, δεν έχουν όμως το mindset το σωστό, ρε παιδί μου. Δεν έχουν αυτή την, πώς να το πω τώρα, τη δίψα στο μάτι, την τρέλα στο μάτι, για να πετύχουν κάτι, να αξιοποιήσουν αυτό το υπερπλούσιο προϊόν, το υπερπλούσιο ταλέντο που διαθέτουν. Τέλος πάντων, ένα-ένα το μάτς εκεί και είχαμε άλλες δύο ισοπαλίες. Καταρχάς, είχαμε τον Γιώργο Δόνη να παίρνει το βαθμό από την Ουρουγουάη. Να το ο Γιώργαρος, προηγήθηκε και στο ημίχρονο, 1-0. 1-1 τελείωσε το μάτς με τον γκολ του Αραούχο στο τέλος. Και είχαμε και άλλη μια ισοπαλία μετά. Το Ιράν, το οποίο ήρθε ισοπαλό 2-2 στο πρωινό παιχνίδι της ημέρας. Ιράν, Νέα Ζηλανδία το παιχνίδι, έτσι, 2-2. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό φτάνει στις ομάδες για να προχωρήσουν. Προηγήθηκε η Νέα Ζηλανδία με τον Elijah Just στο 7. Ισοφάρισε ο Ρεζάιάν στο 32. Ξανά ο Elijah Just στο 55, το 2-1 για τους Νεοζηλανδούς. Και ο Ταγέμπι στο 64 έγραψε το τελικό 2-2. Είχε δοκάρει ο Μεχτή Ταρέμι. Σήμερα, νέαρχε, έχουμε συνέχεια στην είσοδο των φαβορεί. Παίζει η Γαλλία με τη Σενεγάλη το βραδάκι, 10 η ώρα. Είναι επαναληπτικός, τέλος πάντων. Είναι το παιχνίδι το οποίο είχε ανοίξει το Μουντιάλ του 2002, αυτό, το Γαλλία-Σενεγάλη. Και μάλιστα ήταν μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλλου εκεί. Είχε κερδίσει η Σενεγάλη με 1-0 στην πρεμιέρα. Αν δεν κάνω λάθος, με γκολ του Παπαμπούπα Διόπ. Και έχει μετά στη μία Ιράκ-Νορβηγία. Και στις 4, δε φίλε, παίζει η Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελλο. Παίζει με την Αλγερία. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν ξέρω. Να ξυπνήσουμε 4 παρά 5, να κοιμηθούμε 6, να μην κοιμηθούμε καθόλου. Τι να κάνουμε. Το καλύτερο είναι να κοιμηθούμε νωρίς, να σηκωθούμε 4 παρά 5, να δούμε Αργεντινή-Αλγερία, γρήγορο ντουζ για αφύπνιση, καφεδάκι, κρύο, και 7 η ώρα βλέπουμε και ένα Αυστρία-Ιορδανία. Που είναι βαρύ για πρωί. Ομολογώ ότι είναι βαρύ για πρωί. Και βλέπουμε μετά αν βγάζουμε τη μέρα. Δεν το φτάνει ο Μπράντοβιτς του Άγγελου. Λέει και Μπογκδάνοβιτς πορόπον πέρον πορόμ. Ερμέντε ρε, χαλαρώστε ρε, ηρεμήστε ρε.

0: Λοιπόν, για κάτσα πάμε σε ένα break. Ένα διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν. Στην BWIN βρίσκεις ό,τι θες στο παγκόσμιο κύπελο. Απολαμβάνεις αγώνες με 0% κανιότητα. Build a bet και στο live. 6XL αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα για ξεπέραστο live. Όλα παίζουν στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
10: Medium rare.
11: Αμέσως, μωρό μου.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρία.

0: δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Συμφωνώ, ένα φίλο εδώ δεν είναι το ίδιο ρασβάν με τον Ανταμάν. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ το έχει πάρει απόφαση. Άρα λοιπόν, αφού το έχει πάρει απόφαση, το κάνει έτσι. Το κάνει γρήγορα για να κερδίσει χρόνο. Και στο μπάσκετ υπάρχει πιο πολύ χρόνο από ό,τι υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Τώρα ο ΠΑΟΚ 22 του μηνό μπαίνει στο γήπεδο να κάνει προπονήσει. Και πε ότι έρχεται ο νέαρχο προπονητή, που είναι προπονητάρα, στο λέω εγώ. Λοιπόν. Κύριε προπονητάρα, και πάει στο προπονητικό του ΠΑΟΚ και λέει: να σου πω κάτι, παιδιά, όλα καλά. Αλλά οι δομές, οι αρχές, τα χαρακτηριστικά των παικτών που είχε η ομάδα, με δεν μου κάνουν. Δηλαδή, πάνω κάτω αυτά που είπε και ο Νίστρουπ όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό. Δεν μου κάνουν. Θέλω ριζική αλλαγή. Πού θα βρει χρόνο να τα διορθώσει όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ό,τι κάνει, το κάνει γρήγορα και το κάνει και με διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Και για το καλά, εντάξει. Εντάξει, είσαι το κάτι το άλλο. Να σου πω κάτι, ο αέρας φιλέ του ανθρώπου φαίνεται. Κάνει μπαμ. Τσάκι να πω, από παντελονάκι να πω, μπλουζάκι να πω, τι να πω, εντάξει, το κάτι άλλο. Τιμή μου που κάνω εκπομπή μαζί σου. Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα τα ξενήθεια, δεν θα είναι τα μουντιάλ, δεν θα είναι τα... και μια ψηλή ανακαίνιση στο Πατρελό και τώρα διάλεγα.
0: Πλακαγιά.
1: Για καζανάκια.
0: Καζανάκια, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Και μέχρι να βγουν τα
0: κουμπάκια. Σε αφήνει η μαμά να διαλέξει εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα βασικά.
0: Μπράβο τη.
1: Τα βασικά.
0: Μπράβο τη.
1: Οχ. Τι είναι.
0: Τίποτα, φίλε. Χθες πιστεύω ότι πέταξα δύο ώρες από τη ζωή μου βλέποντας την Ισπανία.
1: Ναι,
0: έλα, μην αρχίσεις τώρα, μην αρχίσεις τώρα τα. Τα αποστολή ναι, αλλά τα παιδιά προσπάθησαν.
1: Όχι, όχι, ρε. Λέω ότι είχε ενδιαφέρον να δεις πόσο θα αντέξει. Είχε, ρε, παιδί μου, το ζούσες μαζί με το πράσινο ακροτήρι. Από αυτή την έννοια έχει το ενδιαφέρον του, αν θα αντέξει. Και ήταν. Το πιο καλό πρέπει να ήταν το 4, είναι το μόνο που δεν είδαμε. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, ρε. Εγώ είδα ένα μικρό Ουρουγουάη και μετά κοιμήθηκα, φίλε.
1: Όχι, εγώ την είδα όλη την Ουρουγουάη.
0: Είχα ρεκοντήσιον το πρωί σήμερα. Συντήρηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που σημαίνει 8 η ώρα ναι, στο πόδι. Ναι. Δεν γίνεται.
1: Είδα την Ουρουγουάη.
0: Ναι.
1: Τώρα που το πει και εγώ πρέπει να πάρω να έρθουν.
0: Ναι, μπράβο. Πάρω στου δικού μου, δεν έχω χρόνο. Δηλαδή ο δικό μου, να σου πω κάτι, την αλήθεια είναι γείτονα ο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και παρακαλετά πάμε. Καταλαβές. Παρακαλετά πάμε και βρίσκει λίγο χρόνο. Αλλά πήξε 8 η ώρα το πρωί.
1: Ναι. Τέλο πάντων, πρέπει να ήταν πιο ωραίο αυτό που δεν είδαμε.
0: Το 2-2.
1: Ναι, γιατί είδα. Το πρωί που σηκώθηκα extended highlights, πώς το λένε.
0: Ναι. Στιγμιότυπα.
1: Στιγμιότυπα.
0: Εκτεταμένα.
1: Εκτεταμένα, μπράβο, ναι. Και είδα, έγινε ο κακός χαμός πέρα από τα 4 γκολ. Πρέπει να έχει κάνει το μεταξύ ματσάρα ο Γουντ.
0: Ο Γουντ είναι όλη η Νέα Ζηλανδία.
1: Πρέπει να έχει κάνει ματσάρα.
0: Εγώ δηλώνω δυσαρεστημένο που στα ξενυχτάδικα μάτσα και ευτυχώς που δεν ξενύχτησα. Δεν παίξαν τα δύο extended του Παναθηναϊκού. Ο Μπαρμπαρούσης και ο Πελίστρη. Δεν παίξαν, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλώνω δυσαρεστημένος και προχωράω παρακάτω.
1: Ρε εσύ, τελικά περιμέναμε να δούμε τα παιδιά μας, τα δικά μας. Ούτε λεπτό Ελκαμπή, ούτε λεπτό Πινέδα, ούτε λεπτό Πελίστρο. Τι γίνεται?
0: Έπαιξε ο Ταρέμι όμως, έπαιξε το αριστερό μπακ εσύ. Στο τι πες το αυτή μου ρε φίλε, το αριστερό μπακ τσάκ που έπαιξε. Ο Μουχαμάντι, έπαιξε ο Μουχαμάντι.
1: Πάλε ποτέ αριστερό.
0: Πάλε ποτέ, ναι. Ο Ταρέμι έπαιξε το καλύτερο.
1: Έχει πάει ο Πίλιος ή ο Πεντράης στο Μουντιάλ και δεν το ξέρω.
0: Δύο Ιωάννους δεν είχε αριστερό μπακέ.
1: Ναι, δύο Ιωάννους είχε. Ναι, τους είχε.
0: Λοιπόν...
1: Ναι, έπαιξε ο Μουχαμάντι. Ωραίο ήταν το Βέλγιο-Αίγυπτος.
0: Μ' άρεσε πολύ η Αίγυπτος.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πολύ. Εν τω μεταξύ είχα βάλει στοίχημα από τον Μπορμπόκι ότι θα κερδίσει η Αίγυπτος.
1: Ναι.
0: Ένα τραπέζι βασικά θα έρθει να φάμε και Μπορμπόκι γκούμα Αμανατίδης.
1: Να έρθω να φάμε, αλλά το τραπέζι το κέρδισε.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Πέρα να φάμε. Θα πληρώσουμε όλοι μαζί.
1: Α,
0: όχι, άμα κέρδιζε η Αίγυπτος, θα κέρδιζε ότι θα πλήρωνε ο Μπορμπόκης. Άμα έχανε η Αίγυπτος, θα πλήρωνα εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άντε θα βρεθούμε να φάμε. Αυτό το θέμα αυτό είναι.
1: Σημαντικό είναι αυτό.
0: Πολύ πιο τσαμπουκάς η Αίγυπτος, πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι,
1: ναι.
0: Πολύ πιο μεγάλη ένταση. Δηλαδή βγάζανε σπίθα οι Αίγυπτοι.
1: Πότε είχε ρεπό, πότε έχουμε και αυτά τα προβλήματα, έχει συνέχεια μπάλες, πότε θα βρούμε να πάμε.
0: Μετά τα μάτς.
1: Μετά τα μάτς, πότε
0: θα βρούμε. Θα σε πάω εγώ στην Κυριαντωνία.
1: Μόνο για πατσά, 5 ώρα το πρωί.
0: Όχι ρε, θα βρούμε να, τώρα έχει και τα καλά, παίζουν οι Άγγλοι, παίζουν οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι μπαίνουν τώρα. Θα βρούμε, θα την βρούμε την άκρη. Μην ανησυχείς. Ναι. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, πολύ πιο τσαμπουκαλεμένη.
1: Ο Πιερό έπαιξε, ναι, βέβαια. Έπαιξε ο Πιερό. Έπαιξε. Βασκούρα.
0: Και έχασε και γκολ.
1: Και έχασε και γκολ. Ναι.
0: Ναι, έκανε ευκαιρία μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ευκαιρία.
1: Ναι. Ναι, έπαιξε και ο Τζιοβάνι Καμπράλε με το απράσινο ακροτήρι.
0: Και όντων είσαι.
1: Και όντων είσαι, ναι.
0: Μπήκε δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και έκανε και πήγε να κάνει και assist.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε μια ωραία σέντρα από αριστερά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Μια χαρά. Ναι. Ναι. Εννοείται το Τανκ Φραντζί Πιερό. Εννοείται, ναι.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Γενικά, εντάξει. Και φυσικά Γιώργο Δόνη, έτσι, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Γιώργο. Το εξηγήθηκε τον Μπιέλσα, αλλά μην ρωτήθηκε. Άμα με ρωτά.
1: Ναι. Εντάξει, δεν το είδε όλο εσύ.
0: Δεν το είδα όλο.
1: Περάσαμε λίγο εφιάλτη στο 70-95.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Περάσαμε λίγο εφιάλτη.
0: Εντάξει.
1: Βγάζαμε επιθετικού, βάζαμε χαφ, βγάζαμε επιθετικού, βάζαμε αμυντικού. Σφυράγανε δεξιά, σφυράγανε αριστερά. Σούταρε ο Βαλβέρδε από παντού.
0: Τον πήραμε τον πόντο.
1: Τον πήραμε.
0: Λοιπόν, πάμε να πάμε και ένα δελτίο ειδήσεων τώρα. Και ένα break. Το έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Το έχουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τη Συγκρού λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθριξη, είναι επιπλέον κάθριξη 25 ετών, για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν έως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής μετά από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρόλιμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών σταθμεύσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The Place of Happiness.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι πολύ καυτό το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Μας περιμένει ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. 16 Ιουνίου, προφανώς αυτή θα είναι η μέρα που θα κλείσει ο κύκλος του Ρασβάν Λουτσέσκου με την επίσημη ανακοίνωση πλέον, γιατί επί της ουσίας ο κύκλος έκλεισε με την απόφαση που πήρε ο Σαββίδης τις προηγούμενες ημέρες, με τη σκέψη που του μπήκε στο φινάλε της κακής αυτής σεζόν. Από χθες το είπαμε ότι η συζήτηση μεταξύ τους τελείωσε τις όποιες διαφορές για τον τρόπο που θα έφταναν στο διαζύγιο, κοινή συνενέση, χωρίς παρεξηγήσεις, ζητήματα νομικά, οικονομικά, απλά φιλικά, όπως νομίζω αρμόζει στη μεταξύ τους σχέση, θα ανακοινωθεί το τέλος αυτής της συνεργασίας. 7 χρόνια γεμάτα ήταν ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Τώρα να μην σχολιάσουμε, νομίζω ότι ο ρόλος του, οι επιτυχίες του, η ιστορία που έγραψε στον ΠΑΟΚ είναι καταγεγραμμένα. Υπάρχει τρομερή αποθέωση, το αντίο του καθενός φιλάθλου, ας πούμε, στα social. Είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Νομίζω έτσι θα είναι και το αντίο του ΠΑΟΚ, σωστά, αλλά και το δικό του μήνυμα που προφανώς θα περάσει για να αποχαιρετήσει την ομάδα με την οποία δέθηκε πιο πολύ από όλες. Εννοείται ότι αν η απόφαση για τον Λουτσέσκου ήταν πολύ δύσκολη για τον Σαββίδη, και έτσι αποδείχθηκε, φυσικά ήταν πολύ δύσκολη και γι' αυτό πέρασε από χίλια δυο κύματα, μία ναι, δυο μέρες όχι, και το σκέφτηκε πάρα πολύ έντονα. Η απόφαση για τον αντικαταστάτη είναι πολύ κρίσιμη, πάρα πολύ κρίσιμη. Έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ σε έναν πολύ κλειστό κύκλο επαφών με έναν-δύο προπονητές. Συζητήσεις μαζί τους και από τον Μάτος και από τον Βιερίνια. Από ό,τι φαίνεται στο κάδρο ήταν, από πέρυσι ήταν στο κάδρο και παραμένει ο Ολλανδοκροάτης Πούσιτς, που ήταν στην Ολλανδία, πήγε στη Σαχτάρ, ήταν στην Αλτζαζίρα των Εμιράτων τελευταία. Αυτός έχει συζητηθεί πάρα πολύ, είναι πολύ γνώριμος στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που τον έχουν ψάξει, γι' αυτό και υπάρχει μόνιμα στη λίστα. Προφανώς είναι θετική αρκετή μέσα στον ΠΑΟΚ για μια τέτοια συνεργασία, αλλά βλέπουμε ότι δεν κλείνει. Γίνονται δεύτερες και τρίτες σκέψεις που σίγουρα έχουν να κάνουν οι προπονητές από την Ιβηρική. Έπαιξε και παίζει ακόμα, νομίζω, έντονα το όνομα του προπονητή της Έιμπαρ, του Μπενιάτ. Συζητιέται σίγουρα εντός ΠΑΟΚ.
3: Αυτός είναι ο παλιός ο παίχτης, ο Μπενιάτ, αθλητής Βιλμπάο.
2: Ναι, Βάσκος είναι. Είναι Βάσκος, δεν ξέρω αν δεν το είδα.
0: Πώς γίνανε.
2: 46, πώς ήτανε. Ναι. Είμαι κάποιον άλλο, τον μπερδεύω.
0: 46 είναι ο Λουίς Κάστρο, μήπως το μπερδεύω.
2: Ο Κάστρο είναι 46.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι. Μπενιάτ.
2: Και με τον Κάστρο έγιναν επαφές, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι μέσα στα φαβορί, και σίγουρα υπάρχει άλλη μια περίπτωση που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Έχουν μείνει 2-3, του Πούσιτς είναι σίγουρα γνωστό, του Μπενιάτ είναι γνωστό, ένας τρίτος που δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεν αποκαλύπτεται. Κρίσιμη απόφαση, αγχωτική. Όλοι βιάζονται, αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι να πάρθει μια...
0: Όχι, δεν είναι ο Μπενιάδο παίχτης.
3: Okay.
2: Απόφαση με το μικρότερο δυνατό ρίσκο αυτή την εποχή, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, όπως θα ήταν κάθε χρονική στιγμή όπου ο ΠΑΟΚ θα άλλαζε προπονητή. Αλλάζει ιστορία, αλλάζει καθημερινότητα,
3: βέβαια,
2: συνήθεια,
3: δεν το συζητάμε τώρα.
2: Φιλοσοφία, ποδοσφαιρική, νοοτροπία, παιχνίδι, προπόνηση, αποθεραπεία. Είναι 7-8 άνθρωποι μαζί με τον Λουτσέσκου ή πίσω από τον Λουτσέσκου που σημάδεψαν όλο τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια. Και γι' αυτό φυσικά είναι μια αγχωτική, δύσκολη απόφαση την οποία παίρνουν όλοι μαζί. Με τον Μάτος, που βέβαια είναι στη Νέα Υόρκη με αφορμή την παρουσία του στο πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας, που ήταν προσκεκλημένος. Ο Μάτος γυρίζει αύριο Τετάρτη. Και του Βιερίνια, πάντα σε συνεννόηση και με την ιδιοκτησία. Είναι βέβαιο ότι σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση, την τελική, το αντίο προς το Λουτσέσκου. Δεν είναι βέβαιο ότι σήμερα θα έχουμε και ανακοίνωση για τον επόμενο προπονητή. Η ευχή, ας πούμε, είναι να υπάρχει τουλάχιστον μια κατεύθυνση, μια απόφαση, και ας είναι η ανακοίνωση και αύριο. Επαναλαμβάνω, μεγάλη πίεση το χρονικό, το timing, ναι, αλλά και τεράστια πίεση για να μην γίνει κάποιο μεγάλο λάθος και ο ΠΑΟΚ το πληρώσει. Αυτά φυσικά θα αποδειχθούν στην πορεία, τα σωστά και τα λάθη. Τώρα καταγράφονται εξελίξεις, επαφές, και θα δούμε στην πορεία τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά με τον επόμενο προπονητή, αφού τη μία δύσκολη απόφαση την πήρε να αλλάξει τον Λουτσέσκου.
3: Κοίταξε, Δημήτρη, το σωστό και το λάθος. Εγώ λέω ότι οποιοσδήποτε προπονητής έρθει τώρα να δεχτεί τον Λουτσέσκου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να πάρει το χρόνο του. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι άνοιξε ένα καινούριο βιβλίο, μια νέα λευκή σελίδα, και αρχίζουμε και γράφουμε. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια συνέχεια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ στο μυαλό του, πέρα από τον κόσμο. Για να το επικοινωνεί προς τον κόσμο.
2: Εντάξει, προφανώς ο ΠΑΟΚ...
0: Οι απαιτήσεις θα είναι εκεί όμως.
3: Οι απαιτήσεις θα είναι εκεί, αλλά ποδοσφαιρικά αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, όταν ένας προπονητής έχει βάλει τις αρχές του...
0: Δεν λέω οι απαιτήσεις θα είναι εκεί γιατί δεν πήρες πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά.
3: Ναι.
0: Οι απαιτήσεις θα είναι εκεί για να υπάρχει μια...
3: Μην πεις σύγκριση.
0: Όχι, σύγκριση... Ναι. Καλά, σύγκριση... Θέλοντας και μη θα υπάρχει.
3: Εντάξει, ναι, δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Δεν αποφεύγεται πουθενά στον κόσμο.
3: Ναι.
0: Εδώ συγκρίνεται τον Μόιες με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον.
3: Σωστό.
0: Δηλαδή, αυτό θα υπάρξει. Αλλά λέω, για μένα το σημαντικό είναι να υπάρχει ένα project. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας που θα διαλέξει, ο Μάτος και ο Βιερίνια, που θα διαλέξει τον προπονητή,
3: mm-hmm.
0: που θα βάλουν τους κανόνες, θα πούν τον τρόπο,
3: τα χαρακτηριστικά,
0: να μην είναι κάτι.
2: Αυτή είναι η διαφορά στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η διαφορά και ένα νέο μοντέλο. Μέχρι τώρα ποδοσφαιρικά στον ΠΑΟΚ υπήρχε...
0: Ρασβάν Νόλς. Είναι ξεκάθαρο.
2: Για όλα.
0: Ναι, ο Ρασβάν ξέρει.
2: Γι' αυτό αποφάσισε να το αλλάξει. Να υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιράνθρωποι και κυρίως ο αθλητικός διευθυντής με πολύ πολύ κυρίαρχο ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και επίσης και ένας ακόμα ποδοσφαιρικός λόγος και μεγαλύτερη εσωστρέφεια και καλύτερη επαφή ακόμα και με τον κόσμο. Όλα αυτά τα περιμένουμε να τα δούμε από εδώ και πέρα στη μεγάλη αλλαγή. Μέσα στη μεγάλη αλλαγή τελικά αποφασίστηκε και μια πολύ σοβαρή αλλαγή με τον προπονητή, ναι. Το οποίο δεν ήταν σίγουρο και δεν ήταν επιβεβλημένο ότι επειδή θα άλλαζαν τα πάντα στον ΠΑΟΚ θα άλλαζε και προπονητής. Δεν ήταν βέβαιο αυτό.
3: Εντάξει,
2: γι' αυτό άρχισε να το αποφασίσει ο Σαββίδης.
3: Απαραίτητο δεν ήταν.
2: Το αποφάσισε όμως.
3: Απαραίτητο δεν ήταν. Αν το έκανες ένα καινούριο ξεκίνημα και λες ότι η σχέση μου με τον προπονητή έχει οδηγηθεί σε μια φθορά,
2: ναι.
3: Τώρα είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή να το επιχειρήσω.
2: Πολλές σκέψεις.
3: Ναι.
2: Το ζύγι, νομίζω ότι πάρα πολλές φορές αυτό το διάστημα το σκέφτηκε. Το περιβάλλον στον ΠΑΟΚ δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συσπήρωση, το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε, και αυτό παίζει ρόλο, και ναι, εννοείται τα αποτελέσματα και ειδικά τα καλοκαιρινά, τα οποία καλοκαιρινά είναι και πολύ άτιμα, το ξέρουμε,
3: ναι,
2: δεν υπάρχει
3: όλα.
2: Το καλοκαίρι ποδόσφαιρο τώρα τρέχα γύρε,
3: ναι, λεπτομέρειες, ναι,
2: συγκυρίες,
3: ναι.
2: Από τους πάντες μπορείς να πάθεις τη ζημιά, και όμως θα κρυθείς, και όμως θα κάνεις και ομάδα μέσα από πιθανές προκρίσεις,
0: ναι.
2: Θα χτίσεις πράγματα μέσα από προκρίσεις, έστω και με μισό μηδέν, έστω και στα πέναλτι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, και χτίζεις και ανατροπία. Τα ξέρουμε, τα περιμένουμε, η απόφαση πάρθηκε, θα δούμε και πώς δουλεύει ο επόμενος από Δευτέρα και μετά, έτσι, δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
0: Υπάρχει ίσως να αλλάξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
2: Μέχρι στιγμής αυτό που συζητούν είναι για μικρές πινελιές, όχι κάτι πολύ βασικό και μεγάλο. Για παράδειγμα, με τον Λουτσέσκου ο Τάισον θα είχε σίγουρη θέση, παίζεται. Του Γιακουμάκη θα γίνει προσπάθεια με 2 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει. Στα στόπερ το Κετζιόρα είναι πολύ ανοιχτό το θέμα και είναι και πολύ παράξενο να ψάχνει ο ΠΑΟΚ για 3 στόπερ. Γι' αυτό παίζεται και μένει ανοιχτό, αλλά κατά τα άλλα αριστερός μπακ, αριστερός εξτρέμ,
0: στόπερ.
2: Ο ΣΔΕΒ μάλλον προς παραμονή. Mm-hmm. Εδώ και καιρό υπήρχε η αίσθηση ότι θα τα βρει και με την ιδιοκτησία και μάλλον θα μείνει προς παραμονή, όπου και τον Μπιάνκο δείχνουν να τον θέλουν. Εδώ στα χαφ είναι τεράστιο το ζήτημα με ΙΤΕ. Η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ. Πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα φαίνεται από Δευτέρα και μετά για τον επόμενο μήνα, πώς είναι ο ΜΕΙΤΕ και τι ανάγκες θα δημιουργήσει. Η παρουσία του ή ξέρω, η αδυναμία του.
3: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάποιοι κυνηγούν τον γκολ. Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές με τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρίσκεις εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη Wolt και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Μην ξεχνάτε στο Viber του Sport FM 6948-946-946. Παίζετε για το iPad σήμερα και έχουμε στα μηνύματα εδώ που μπινελικώνεται μηνυματάκι για τα βιβλία της MVP Publication, Αργεντινή, Αγγλία και την ιστορία του Μουντιάλ, αλλά και τις τρεις μπλουζάρες από την Animal Print. Οπότε λοιπόν γράφετε δίπλα όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και μπλουζά ή βιβλίο για να γίνει κλήρωση στο φινάλε της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
5: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
4: Και τώρα ακμή.
5: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Έχουμε μπάσκετ, φίλε.
1: Ναι.
0: Με Νίκο Ζέρβα έχουμε εξελίξει που αρχίζουν και γράφονται σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Μας είπε για Μπογκά ο Νίκος μετά την κατάκτηση του προαθλήματος από τον Ολυμπιακό. Τώρα θα μας πει για κάτι το οποίο λύγει.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε, κύριε Ζέρβα?
1: Ξέραμε, ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ωραία, ωραία. Είναι ένα διαφαινόμενο. Ήταν προδιαγραμμένο διαζύγιο με τον Άλεκ Πίτερς. Απλά γίνεται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο αυτή τη στιγμή, πριν από περίπου 5-6 λεπτά. Ο Άλεκ Πίτερς ανέβασε ένα story στο Instagram που λέει ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ περίεργο να σκέφτομαι τη φορά σε αυτή τη φανέλα για τελευταία φορά. Είναι το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ουσιαστικά, το οποίο το, να το πω έτσι, το δημοσιεύει μαζί με τον Ολυμπιακό. Το έχουν κάνει μαζί ανάρτηση. Δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις, λέει. Να ξέρω ότι είναι το τελευταίο μου παιχνίδι στο ΣΕΦ, το τελευταίο μου παιχνίδι για το σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές. Άτομα με τα οποία έχεις δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Αυτό που καταφέραμε είναι κάτι μαγικό. Τα 4 χρόνια που πέρασα εδώ μου φαίνονται σαν 10. Νιώθω σαν να το κάνουμε, σαν να το έχουμε κάνει αυτό πολύ περισσότερο καιρό και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει αυτό το μήνυμα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εμφανώς συγκινημένος, έχει στηθεί μπροστά στην κάμερα και το λέει. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Θα αγωνίζεται στην Ολύμπια Μιλάνο, δεν αποκλείω να ανακοινωθεί και σήμερα ο Άλεκ Πίτερς από την.
1: Για πώς το υπέγραψε εκεί?
2: Διαιτές.
1: Διαιτές.
2: Okay. Αν και έχει υποχρεώσεις ακόμα η Ολυμπία, παίζει, μου φαίνεται τελικούς ακόμα. Όχι, μου φαίνεται. Παίζει.
1: Παίζει ακόμα. Ναι.
2: Αλλά είναι.
1: Και ο Πίτερς είναι.
2: Ο Πίτερς τι?
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Ετών.
1: Ναι.
2: 30.
1: 30. 32, ωραία.
0: Μια χαρά είναι.
1: Θα επιστρέψει.
0: Μια χαρά.
2: Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Λέει και άλλα πράγματα, έτσι, να μην κουράσουμε τώρα τον κόσμο. Είναι Μάρκο Σκελέστατο το μήνυμά του. Μπορεί να το δει στο site του Bigwin Sport FM, φαντάζομαι θα ανέβει σε λίγο. Και είναι αυτό που είπαμε, έγινε μια προσπάθεια μετά το Final Four και από τη διοίκηση του Ολυμπιακού αλλά και από τον κόσμο. Αλλά ο Πίτερς είχε πάρει την αποφασή του που είναι καθαρά αγωνιστική. Θέλει να πάει κάπου να είναι ο πρωταγωνιστής, να είναι ο πρώτος. Οπότε και ο σύλλογος σεβάστηκε την επιθυμία του. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το αποχαιρετιστήριο δείπνο της σεζόν από τους Αγγελόπουλους έγινε στο μαγαζί.
0: Έτσι,
2: άρα μιλάμε για ένα πολύ φιλικό διαζύγιο.
0: Καλά, είναι και ένα μαγαζί.
2: Ναι, όχι. Για εμάς που τρώμε αυτά τα πράγματα, ναι. Εντάξει, τι να πω. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα επαγγελματισμού. Για την αξία του νομίζω μιλούν τα νούμερα μόνα τους. Αλλά εγώ θα κρατήσω από το συγκεκριμένο παιδί, επειδή το έζησα 4 χρόνια σε ταξίδια, σε αποστολές, μιλήσαμε πάρα πολλές ώρες. Ο διαφορετικός τρόπος που σκέφτεται και για τον μπάσκετ και για τον αθλητισμό γενικότερα είναι ένα περιβόλι πραγματικά. Μπορείς να μιλήσεις για πάρα πολλά πράγματα εκτός από μπάσκετ. Αλλά αυτό που θα κρατήσω εγώ είναι αυτό, ότι ήταν ο απόλυτος επαγγελματίας που έβαλε το εγώ του κάτω από το εμείς, δέχτηκε ότι παίζει με έναν από τους κορυφαίους παίκτες σε αυτή τη θέση, αν όχι τον κορυφαίο, και έδωσε αυτά που μπορούσε σε αυτά τα 10, 12, 15, όσα λεπτά του αναλογούσαν κάθε φορά.
1: Εντάξει, είναι καλά.
0: Καλώς ήρθατε στην καριέρα του, λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε κύριο Δεσίλα.
1: Ναι,
0: πάμε στον κύριο Δεσίλα. Τι γίνεται, κύριε Δεσίλα?
3: Καλά, εσείς.
0: Ήρθε ο Νίστρουπ και είχες πίεση για over 1,5 μεταγραφές.
3: Όχι, φίλε, δεν είχα πέσει.
0: Έτσι είχες πει.
3: Είχα βάλει εντάξει στο τίτλο έτσι στο site που
0: έπρεπε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κλέφτες να γίνουμε, να μην μπορούμε κανένα κλικ, δηλαδή δεν καταλάβα.
3: Είχαμε πει θα είναι over μισό. Εγώ περίμενα θα γίνει μεταγραφή, να σου ειλικρινείς.
0: Ναι.
3: Είχα κουβά. Αλλά οκ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Εντάξει.
3: Όχι, δεν είναι πρώτη φορά, θα είναι τελευταία.
1: Σωστά.
3: Να τα πάρουμε λίγο γιατί βλέπω ότι πιέζει ο χρόνος. Καταρχάς τα φρέσκα. Σύμφωνα με τα όσα έρχονται από την Ιταλία, υπάρχει ενδιαφέρον της Σασουόλο για τον Καλάμπρια. Ενδιαφέρον, ξαναλέω.
0: Νάτα.
3: Ενδιαφέρον. Όχι, νάτα, θα το δούμε. Εγώ νομίζω ότι θα έρθουν προτάσεις για τον Καλάμπρια από τη χώρα του. Από τώρα τι θα γίνει εκεί, θα το δούμε. Ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει. Έχει συμβόλαιο Καλάμπρια 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι δεν βγάζει τον παίκτη, δεν του βγάζει πολιτήριο, δεν του βάζει πολιτήριο. Υπολογίζει τον παίκτη και θέλει να πάρει κι άλλο ένα δεξιμπάκ, έτσι. Αλλά θα δούμε. Τα πάντα έχουν να κάνουν με το αν έρθει μια πρόταση. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από εκεί. Μια και ξεκινάμε έτσι, ίσως σήμερα ξεκαθαρίσει, είναι πολύ σαν σήμερα να ξεκαθαρίσει το Τσάπρα. Θεωρώ ότι θα είναι μια μέρα που μπορεί να έχει εξέλιξη για το Τσάπρα και το τι θα γίνει. Έχουμε πει ότι είναι ανοιχτό για τον Παναθηναϊκό το θέμα. Έτσι, αλλά μέχρι εκεί πρέπει να δούμε την εξέλιξη και την κατάληξη, αν θέλετε, των συζητήσεων. Και να πω τώρα σε εξέλιξη μια ενημέρωση του Νίστρου στην ομάδα, στους παίκτες, γι' αυτό πήγε αύριο η πρώτη. Είχε ζητήσει ο Νίστρουπ στο Κοροπή τώρα αυτή την ώρα, θα μάθουμε αργότερα κάποιες λεπτομέρειες για την εξέλιξη, να συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι της ομάδας το staff, το team του Παναθηναϊκού, φροντιστές, γυμναστές κτλ. Προκειμένου να γίνει μια πρώτη γνωριμία και μια πρώτη ενημέρωση. Είναι τώρα σε εξέλιξη αυτό το κοροπείο, ο οποίος έχει έρθει από χθες στην Αθήνα. Και αύριο είναι προγραμματισμένη η πρώτη για να μαζευτούν οι παίκτες και να γίνουν τα εργομετρικά, τα αιματολογικά κτλ. Τώρα, επειδή μιλάμε για over συνέχεια μισό και 1,5, θεωρώ ότι μέσα στην ομάδα κάτι θα υπάρξει. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, είπαμε, ίσως σήμερα ξεκαθαρίσει, είναι πιθανό σήμερα να ξεκαθαρίσει το Τσάπρα. Περιμένει ο Παναθηναϊκός, δεν θα περιμένει για πολύ, την απάντηση του Καμαρά. Θυμίζω ότι έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός της Σαρλερουά, γίνονται συζητήσεις με τον παίκτη, κάτι περίμενε αυτός, πιθανότητα να δείχνει και ο ατζέντης του ότι κάτι μπορεί να υπάρξει από ομάδες, από άλλα πρωταθλήματα. Εγώ δίνω πολλές πιθανότητες στο να απαντήσει θετικά, στο να γίνει δηλαδή η μετακίνηση αυτή, η μεταγραφή. Ο στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να το τελειώσει αυτό ψηλόαμεσα. Έτσι. Mm-hmm. Όταν δημοσιεύματα την Αγγλία να πω για τη Λέστερ και τον Κρίστιανσεν, οι συζητήσεις λένε ότι η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Κρίστιανσεν. Αυτό που μπορούμε εμείς να μεταφέρουμε και γνωρίζουμε είναι ότι οι συζητήσεις που έχουν αρχίσει με τη Λέστερ είναι για δανεισμό. Αλλά έχουμε ξαναπεί, για να προχωρήσει κάτι τέτοιο Παναθηναϊκός θα πρέπει πρώτα να στείλει τον παίκτη για εξετάσεις και να πάρει ιατρικό φάκελο. Βέβαια για να συμβεί αυτό δεν μπορεί να πάει ο παίκτης έτσι για εξετάσεις από μια ομάδα ενώ δεν ξέρει τι θα είναι. Πρέπει κάτι να κάνει, μια προφορική συμφωνία, δεν ξέρω τώρα πόσο, ένα προσύμφωνο, mm-hmm. βασιλώσει κάπως έτσι.
0: Ναι, δεν μπορεί μια ομάδα να περάσει ένα παίκτη που δεν της ανήκει από ιατρικές εξετάσεις.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μόνο έτσι θα κοιτάξει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει. Ένας παίκτης τον οποίο θέλει ο προπονητής, ο Νίστρουπ. Και σου έχει να κάνει με τον Φαντρόγγελεν, το είπαμε και από χθες το βράδυ, δεν προκύπτουν τα 9 και 10 εκατομμύρια σε εμάς τουλάχιστον που γράφουν στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι γίνονται συζητήσεις με την ομάδα. Οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή, οι διαπραγματεύσεις έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Ο ένας προσπαθεί να ανεβάσει όσο μπορεί την τιμή, ο άλλος προσπαθεί να ρίξει όσο μπορεί την τιμή, όπως γίνεται πάντα στις μεταγραφές. Ο παίκτης είναι θετικός. Να δούμε ποια θα είναι η πορεία των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχουν πάντως 9 και 10 εκατομμύρια. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε εμείς που γράφτηκαν στην Τουρκία. Γίνεται μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση σε χαμηλότερο ποσό, πιο μικρό ποσό φυσικά, και θα δούμε πού θα καταλήξει. Θεωρώ, ξαναλέω, ότι μέσα στην ομάδα κάτι θα υπάρχει για τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. σε μεταγραφικό επίπεδο. Και ξαναλέω ότι σήμερα μπορεί να είναι η μέρα που θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα, ίσως και τα πάντα, για το μέλλον του Σάπρα. Ναι, τον Παναθηναϊκό να είναι πάντα μέσα στο κόλπο, έτσι. Αλλά μέχρι εκεί. Τι άλλα. Τώρα σας πήγα γρήγορα γιατί πιέζει ο χρόνος. Να πω επίσης ότι αναλαμβάνει υπεύθυνος επικοινωνίας ο Χρήστος Μανουλάκης, συνάδελφος.
0: Σιδεροκέφαλος.
3: Σιδεροκέφαλος.
1: Σιδεροκέφαλος.
3: Ναι, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Χρήστος Μανουλάκης, συνάδελφος, πολλά χρόνια
0: ρεπορτάζ. Να με το λέμε Μανώλο, όχι. Ο Κώστα Μανουλάκη.
3: Εντάξει, Μανώλο. Το μάθαμε τώρα. Εντάξει, είναι.

0: των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall, ο BWIN Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με Σταύρο Χοδροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ένα Ronson R698 ισχυωτικό μαλλιόν, χρυσό, έτσι. Και για την κυρία δηλαδή τώρα, όχι μόνο για τους ποδοσφαιρολάτρες. Λοιπόν, βιβλίο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δύναμη και δόξα, βιβλίο για το Μουντιάλ, ιστορίες ψευδοτρόπο και ψήσεις θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos, Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τους τίτλους τέλους με τον Ολυμπιακό έβαλε ο Άλεκ Πίτερς με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που το συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα». Ο Αμερικανός forward αποχαιρέτησε την ομάδα του Πειραιά έπειτα από 4 χρόνια. Κάτοικος Μιλάνο αναμένεται ο 31χρονος καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. Την πρόταση του Παναθηναϊκού για δανεισμό με οψιόν αγοράς του αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν απέρριψε η Λέστερ, όπως αναφέρει αγγλικό μέσο. Πιθανότατα σήμερα θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, αισιοδοξία στο τριφύλι για τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά. Ενδιαφέρον της Ασουόλο για τον Καλάμπρια, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού, Αζεντίνου να είναι και η ΑΕΚ, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Φουλάρια να κλείσει τα μέτωπα του Στόπερ και του Χάφι Ένωση. Στην πλατεία του Αετού, στην Όλγουιν Αρίνα, θα βρίσκεται και σήμερα από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με τον δικέφαλο του Βορρά να θέλει να έχει κλείσει μέχρι αύριο το θέμα του αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Στη λίστα ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα και ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Έιμπαρ. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ της Άντερφιορντ, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, έχει κάνει ο Ολυμπιακός που περιμένει την απάντηση της Τζιρόνα στην πρόταση για τον 21χρονο εξτρέμ Τζοέλ Ρόκα. Όχι στη Λαν, σε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπιανκόν από τους Ερυθρόλευκους που αξιώνουν 5 εκατομμύρια όπως αναφέρεται σε γαλλικό δημοσίευμα. Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για τον αντικαταστάτη του Έργιν Άταμαν στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι σε πρώτο πλάνο για το τριφύλι. Ο Σέρβος προπονητής βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και σύντομα αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση. Ψηλά στη λίστα της Βαλένθια ο TJ Shorts, σύμφωνα με τη Μάρκα. Η δημιουργία ομάδας που θα έχει γερές βάσεις είναι ο στόχος του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, όπως τόνισε κατά την επίσημη παρουσίασή του. «Δεν θα είμαστε πυροτέχνημα να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει», συμπλήρωσε. Στα επόμενα 24ωρα αναμένονται οι ανακοινώσεις για την απόκτηση των Χαραλαμπόπουλου, Μοκόκα και Λιντέλ. Με το μήνυμα «Ήρθε η ώρα», η ΚΑΕΠΑΟΚ προανήγγειλε μέσω των social media την απόκτηση του Νίκ Καλάθη. Ο έμπειρος γκάρντ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον δικέφαλο του Βορρά, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Γκέλα ολκής για την Ισπανία που ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με το πράσινο ακροτήρι στην αυλία του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στο άλλο μάτς του γκρουπ η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ουρουγουάη. Για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Με καθυστέρηση η αναχώρηση της αποστολής του Ιράν από την Καλιφόρνια για την επιστροφή στο Μεξικό μετά το μάτς με τη Νέα Ζηλανδία στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο Μεχδί Ταρέμι του Ολυμπιακού και δύο ακόμη παίκτες κρατήθηκαν στο αεροδρόμιο για περαιτέρω ελέγχους, ενώ στον έναν εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι είχε λήξει η βίζα του. Παίκτης της Άλγκυρης και επίσημα ο Σέι Μπεν Λί, η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Φέτος ο Αμερικανός γκάρντ μετακόμισε στην Ανατολού Εφές, όπου είχε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους και 3,2 ασίστ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11 και έχω να σας πω ότι Jack and Jones με νέο κατάστημα στο The Mall Athens. Έτσι, λοιπόν, την Τετάρτη 18 Ιουνίου από τις 5 έως 9 το βράδυ γιορτάζουμε τα εγγένεια του νέου καταστήματος Jack and Jones στο Level 1 του The Mall Athens. Γνώρισα από κοντά τον Σάκη Τανιμανίδη, ανακάλυψε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα και απόλαυσε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones Grand Opening 18 Ιουνίου, The Mall Athens. Μην το χάσεις! Λοιπόν, παίζετε στο 6-9-8-8-9-46-9-46. Αυτό είναι το Viber του σταθμού. Παίζετε για ένα iPad, okay. Και παίζετε στα μηνύματα που μπινελικώνετε για τα τρία βιβλία της MP Publication και τις τρεις μπλουζάρες της Animal Print με στάμπες από το παγκόσμιο κύπελο. Και όχι μόνο, μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε τις στάμπες, αν κερδίσετε διαλέγετε τη στάμπα, επικοινωνείτε με την Animal Print, διαλέγετε το νούμερο και παραλαμβάνετε την μπλούζα σας κάνοντας ένα follow στη σελίδα της εταιρείας στο Instagram και ένα mention, ένα tag, ένα φίλο σας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα για Μαφέο, γιατί έρχεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε? Καλά, μια χαρά.
2: Μποτζόρνο, μποτζόρνο.
1: Περιμένουμε Μαφέο.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε Τσάπρα, να δούμε τι γίνεται. Να τελειώσει δηλαδή το θέμα. Είτε έτσι, είτε αλλιώς να τελειώσει. Είναι ανοιχτά μέτωπα πολλά για τους ερυθρολευκούς. Του Μαφέου, εντάξει, δεν μένουμε την άφηξή του ίσως και σήμερα. Όχι σήμερα, αύριο. Δεν έχει ανακοινώσει βέβαια κάτι ο Ολυμπιακός. Θα το ξέρουμε, φαντάζομαι, άμεσα για να περάσει από εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους. Ουσιαστικά ξεκαθαρίζει το ένα από τα δύο, το 50% του δεξιού μπακ. Για τον Τσάπρα, μιας και το ανέφερα γιατί περιμένουν οι ερυθρόλευκοι, έχουν κάνει την πρότασή τους στον Λεβαδιακό. Δεν πρόκειται να μπουν σε διαδικασία δημοπρασίας, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός έδωσε κάτι πάνω από 2 με ποσοστό μεταπόλησης. Αν μάθουν, ξέρω εγώ, ότι ο Παναθηναϊκός δίνει, ξέρω εγώ, 2.700, δεν θα πούνε να τα δώσουμε κι εμείς ή να δώσουμε κάτι. Αυτή είναι η πρότασή μας και περιμένουμε
0: άμεσα. Εδώ είναι, περιμένουμε, ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Άμεσα όμως. Όχι, ξέρεις, να δούμε, να δώσετε μας λίγο χρόνο και τέτοια. Δεν. Αν δεν έχουν άμεσα απάντηση, θα κοιτάξουν αλλού για το συγκεκριμένο θέμα, για το δεύτερο δεξιό μπακ που θέλουν να έχουν στον Ολυμπιακό, γιατί ο Κωστίνη ανακοινώθηκε από την Brighton, ο Ροντινέ υπολογίζεται περισσότερο στα extreme πλέον, το έχει πει και από πέρσι με τη Λίμπα. Άρα υποχρεωτικά οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να κινηθούν για την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης. Υπάρχει το θέμα για το κέντρο της αμήνας και από χθες είναι το όνομα του Σμαϊλόβιτς, ο Σουηδοβόσνιος στόπερ. Υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες και σημαντικές ομάδες, που σημαίνει δεν είναι εύκολη περίπτωση. Και έχουν στρέψει και εκεί το βλέμμα τους οι ερυθρόλευκοι, γιατί στην παρούσα φάση του Μαρμούλ φαίνεται να πηγαίνει λίγο πίσω. Δηλαδή δεν είχε την άμεση εξέλιξη που ήθελαν οι Πειραιώτες.
0: Ναι, και το βλέπουν να μπλέκει τώρα.
1: Ναι. Πάμε κι αλλού και υπάρχει και το θέμα Κάρμο. Δεν είναι ψηλά, αλλά δεν είναι να πεις ότι Κάρμο, όχι, δεν ασχολούμαστε. Υπάρχει και το θέμα, του Κάρμο. Γιατί το Μαρμόλ τον θέλουν και στην Ισπανία, που καταλαβαίνουμε ότι είναι δυνατό κίνητρο για ένα παίχτη να παραμείνει στη χώρα του, σε συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες από...
0: Μπήκαν και δύο Ολλανδικές.
1: Ναι, και άλλα δυνατά πρωταθλήματα, δυνατές ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν. Μιας και λέμε για άμυνα, είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι για το θέμα Γιαννούλη, από τη στιγμή που δεν φαίνεται να πηγαίνει στο ΠΑΟΚ και δεν ξέρω κατά πόσο η πληροφορία που έχω, φαντάζομαι ένας reporter ΠΑΟΚ μπορεί να την διασταυρώσει καλύτερα, ότι το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου δεν συνεχίζει στον ΠΑΟΚ σαν να φρέναρε λίγο και τον ποδοσφαιριστή, και όλες αυτές οι εξελίξεις ξαναφέρνουν το θέμα στην επιφάνεια από την πλευρά του παίκτη, ο οποίος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, δεν θέλει να κλείσει την πόρτα στον Ολυμπιακό, κάτι που έκανε ο Ολυμπιακός την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ζήτησε χρόνο ο παίκτης και λέει αποσύρουμε την πρότασή μας, αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας. Τώρα είναι η πλευρά του παίκτη που κινείται, χωρίς όμως στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι απλά, που κρατάνε μανιάτικο, το ξέραν στον Ολυμπιακό ότι προτιμάει τον ΠΑΟ. Δεν ήταν κοινό μυστικό. Και ήταν ξεκάθαρη και η πλευρά του παίκτη ότι, και η πλευρά του μάνατζερ του παίκτη ότι αυτά θέλουμε, αυτά θέλει ο παίκτης. Δεν ήταν, απλά τους ενόχλησε το ότι τους ζήτησε χρόνο. Τους ενόχλησε στη λογική ότι ναι μεν Ολυμπιακός Αόγκσμπουργκ και εγώ έχω δώσει το ok για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά το ζητάω χρόνο είναι σαν να κοιτάξει κάτι άλλο. Αυτό είναι το θέμα και... Και γι' αυτό απέστειλαν το ενδιαφέρον τους. Απέστειλαν το ενδιαφέρον τους οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά δεν κλείνει το θέμα. Όσο ο παίκτης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και δεν είναι τώρα φαβορί ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει όπως ήταν ας πούμε το προηγούμενο διάστημα, πάντα παίζει για πολλούς και διάφορους λόγους. Και νομίζω ο πιο σημαντικός, στα δικά μου μάτια, ότι ο Γιαννούλης είναι καλύτερος και από τον Μπρούνο και από τον Ορτέγκα.
2: Ο καλύτερος Έλληνας μπακ, ναι. Με διαφορά. Ο καλύτερος Έλληνας αριστερός μπακ.
1: Ναι. Και Έλληνας να μην ήταν, που παίζει και αυτό το ρόλο του, εννοείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο, είναι καλύτερος και από τον Ορτέγκα και από τον Μπρούνο. Οποιοσδήποτε διαφωνεί, το να το
2: αφήσει. Όχι. Δεν νομίζω ότι τίθεται αμφιβολία εδώ.
1: Είναι η άποψή μου. Δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο. Κάποιος μπορεί να σου πει.
2: Εντάξει, είναι και μια γενική κρίση όμως που γίνεται για τον ποδοσφαιριστή. Είναι και σαν του Ζένια. Τώρα είναι μια χαρά. Τι συζητάμε τώρα. Και δεν ήταν, ας πούμε, και η χρονιά του Ορτέγκα και του Μπρούνο η καλύτερη δυνατή, ας πούμε. Να πεις ότι συγκρίνεται.
3: Ναι. Όχι.
1: Στα δικά μου μάτια δεν
3: συγκρίνεται. Αλλά επειδή πολλές φορές απαξιώνουμε εύκολα ποδοσφαιριστές.
1: Όχι.
3: Άλλο πάνω από τελείως άλλο. Θέλω να πω και για τον Κωστίνια, λέγαμε δεν υπάρχει Κωστίνια. 11 εκατομμύρια, 12 από τον Μπράιντον.
1: Ναι.
3: Και για τον Μπιαρκόν.
2: 5 ήταν Ολυμπιακό.
3: Ναι, η Λαντ δίνει 2,5, άσε τη ήταν Ολυμπιακό. Ναι. Υπάρχει μια ομάδα που δίνει 2,5 mm-hmm. και που θα ανέβει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα φτάσει 5, θα πάει 3, θα πάει 3,5 για τον Μπιαρκόν.
2: Δευτεραθλήτρια.
3: Ναι. Δευτεραθλήτρια Γαλλία. Mm-hmm. Θα παίζει το χρόνο τη Champions League. Mm-hmm. Το λέω γιατί με ευκολία εδώ στην Ελλάδα απαξιώνουμε ποιο αυτό, ποιο εκείνο, ποιο ο άλλο.
2: Πού πα τον Μπιαρκόν
1: για αυτό. Να απαξιώσουμε κάποιον, αυτό είναι αλήθεια.
3: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Λοριάν για τον Καντιού και με την Τζιρόνα για τον Ρόκα. Ενώ παράλληλα οι Ιταλοί επιμένουν για διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Λάτσιο για τον Αντσελιέρη. Αλλά τα δύο πρώτα, Γαλλία και Ισπανία, δηλαδή Ρόκα και Καντιού, φαίνεται να είναι οι περιπτώσεις που θέλει να κλείσει άμεσα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή Μαφέο ο ένας και να έχει και ένα χαβ, να έχει και ένα εξτρέμ, αν κλείσει και αριστερό μπακ και μάλιστα είναι και ο Γιαννούλης, νομίζω ότι θα είναι καλές κινήσεις για να τους έχει στη διάθεσή τους ο Μεντιλίβα στην προετοιμασία, να τους έχει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Γιατί είναι θέσεις που καίγεται ο Ολυμπιακός για ενίσχυση. Και γι' αυτό έχει ζητήσει ο Ισπανός, ο Βάσκος, τις άμεσες κινήσεις. Στον Ολυμπιακό θέλουν αυτά τα πράγματα, κάποιες θέσεις, κάποιες κινήσεις να τις ολοκληρώσουν άμεσα. Δηλαδή, μέχρι την προετοιμασία, μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία, δηλαδή αν του Μαφέο το θεωρούμε τελειωμένο, όσο τελειωμένη μπορεί να είναι μια κίνηση χωρίς υπογραφή, καταλαβαίνετε, νομίζω ότι άλλες δύο-τρεις κινήσεις θέλει να τις κάνει ο Ολυμπιακός. Να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ από την πρώτη μέρα προετοιμασίας. Αυτά είναι τα δεδομένα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, κύριε. Ωραία, κύριε. Μπαταρία στο κινητό. Έτσι. Και να αρχίσουν σιγά σιγά τα γεγονότα. Γιατί με την άφηξη του Μαφέο ανοίγει πλέον. Αύριο
1: ανοίγει ο κύκλος της μεταγραφικής ενίσχυσης.
2: Έτσι. Ωραία. Καλημέρα σου, κύριε. Καλημέρα σου.
3: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην BWIN. Score Master με καθημερινά έπαθλα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Όχι, παιδιά, δεν είπα εγώ. Κακός έδωσε. Μην ακούτε ό,τι θέλετε να ακούσετε. Κακός έδωσε τον Κωστίνια και τον Ελλάδο στον Πιακόνα για την Εφταράδε. Ίσα ίσα λέω ότι απαξιώνεται πολύ εύκολα από ποδοσφαιριστές. Πολύ καλά έκανε και έδωσε τον Κωστίνια σε αυτά τα χρήματα. Πολύ καλό deal είναι. Πολύ καλά θα κάνει να δώσει και τον Πιανκόνη σε αυτά τα χρήματα. Πολύ καλό deal είναι. Αλλά λέω με πόση ευκολία απαξιώνεται. Θυμάμαι για παράδειγμα χιλιάδες μηνύματα που πας με Ρέαμτσουκ. Από το Ρέαμτσουκ δεν έχει ξαναβρεθεί τόσο καλό αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό. Από το που πας με Ρέαμτσουκ. Όσο για τον Μαφέο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Έστω και αν και αυτό απαξιώνεται. Πήραν παίχτη από αυτήν που έπεσε κτλ. Κτλ.
1: Ναι,
0: στην Ισπανία. Αυτά τα γνωστά ελληνικά.
1: Τα ξενέρωτα. Τώρα είπε και Ρέαμτσουκ είναι ο αγαπημένο παίχτη του Κέτσε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ρέαμτσουκ. Τι κάνετε, κύριε Κώστα, πώς είστε?
2: Πώς είστε, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Να σου πω κάτι. Επειδή θυμήθηκα τώρα ότι πανηγύριζε τα γκολ του Ρέαμτσουκ στο Γαλασικά και αυτά.
2: Λοιπόν, για την ακρίβεια είχα αγοράσει πανέλα του.
1: Μπράβο, τη Λευκορωσία, όχι του Ολυμπιακού.
2: Όχι τη Λευκορωσία, Μολδαβία.
1: Τη Μολδαβία, συγγνώμη. Ναι, ναι. Σου κάνω μια ερώτηση. Γράφουν στην Ισπανία ότι η ΑΕΚ μπαίνει για τον Ουναΐ.
2: Ναι. Κοίτα να δεις. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει τον Ουναΐ. Δηλαδή, ο Ουναΐ έκανε σε μια ομάδα που έπεσε βέβαια φοβερό πρωτάθλημα. Ενδιαφέρονται ομάδες Ισπανίας. Από την Βιγιαρεάλ ξέρω εγώ που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά και άλλες δύο ήδη. Ο παίκτης πέρυσι, παρότι είχε, όπως θα γνωρίζετε και εσύ καλύτερα, πάρα πολύ καλή πρόταση στο Παναθηναϊκό, δεν ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, ήθελε να πάει στην Ισπανία και παίζει και στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Κοίτα, η ΑΕΚ θα μπορούσε και τα χρήματα να δώσει, δεν λέω τα 20 της ρήτρας, θα μπορούσε να δώσει, το έχουμε πει, ότι μπορεί να, οι τρεις αυτές μεταγραφές να ξεπεράσουν τον budget που θα είχε αν έκανε 8-9 μεταγραφές. Γιατί είναι έτσι τα πράγματα.
1: Θέλει να πάρει καλούς παίχτες, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Να λίγους και καλούς.
2: Ακριβώς. Επίσης ο Ριμπάλντα έχει σχέση με τον Άι, είναι γνωστό ότι τον είχε πάει στη Μαρσέιγ αυτός. Άρα έχουν την προσωπική γνωριμία. Απλά το βλέπω απίθανο, ρε παιδιά. Δηλαδή υπάρχει και το δέλεαρ του Champions League.
0: Ναι. Συγγνώμη, το πρόβλημα είναι ότι
2: ρόλο, αλλά και το έχει και πέρυσι
0: και η Villarreal και η Betis, ναι, που είναι οι δύο ομάδες που θέλουν πάρα πολύ, είναι στη League Face του Champions League.
2: Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι.
0: Και επίσης είναι ένα ζήτημα και τα χρήματα. Δηλαδή η ρήτρα του είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος,
2: ναι,
0: λέει, ο ίδιος λέει ότι μπορεί, ναι, να γίνει και με 10-12. Αλλά,
2: ναι,
0: και πάλι, πόσο εύκολο είναι μια ελληνική ομάδα να δώσει 10-12 εκατομμύρια ευρώ για αγορά
2: παίχτη? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Οπότε καλό είναι να το αφήσουμε.
1: Πόσο εύκολο απλά να παίζει ότι ο Ναΐ σε ελληνική ομάδα όμως? Δεν είναι εύκολο επίσης.
0: Ναι, εντάξει,
2: ναι, αυτό. Όλα αυτά μαζί, ρε παιδιά, που είπαμε, δεν δίνουν πιθανότητες. Τώρα προφανώς, εντάξει, δεν μου φάνηκε αυτός που το έγραψε να είναι και ο Ισπανός Νικολακόπουλος, ας πούμε.
1: Α, δεν είναι.
2: Προφανώς κάπου το είχε διαβάσει και κάπου είχε δει για την ΑΕΚ και πέταξε και την ΑΕΚ μέσα για να γίνει τώρα.
0: Και μπορεί, όπως λες, ο Ριμπάλντα τον γνωρίζει καλά, να έκανε μια ερώτηση, να έκανε μια επαφή.
2: Όλα αυτά ισχύουν, όλα αυτά, ναι, ισχύουν. Κοίτα, ο Ριμπάλντα δεν νομίζω να χάνει χρόνο με υποθέσεις που δεν μπορεί να φέρει πέρας.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Καταρχάς μπορεί να έχουν μια σχέση, δεν ξέρουμε σε τι βαθμό σχέση. Μπορεί να μιλάνε μια φορά την εβδομάδα στο τηλέφωνο. Να είναι φίλοι, ας πούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Mm-hmm.
2: Απλά δεν το βλέπω και καλό είναι, εντάξει, να μην είμαστε και. Όταν το θέλουν δύο ομάδες μέχρι στα λεπτά, το τράπεζο δεν κάνει Ισπανία. Οκ, okay, δεν έχει να λέει τώρα. Δηλαδή πέρυσι πήγε σε ομάδα, πήγε στη Βιρόνα. Εντάξει, η Βιρόνα είχε αυτή την κατέρευση που είχε φέτος, έπεσε. Αλλά είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει σε αυτό το επίπεδο και σε μεγάλο πρωτάθλημα και είναι ένας παίκτης που μπορεί να το κάνει. Έτσι, τον είδαμε και στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Σαφής, λιτός και περιεκτικός.
2: Θα πω ότι χθες με την οριστική απόλυση του Λουτσέσκου, αυτό είναι προσωπικό, δεν έχει να κάνει πολύ με ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι.
2: Ολοκληρώθηκε ένα πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου από την επομένη, ας πούμε, την Τετάρτη, Πέμπτη, μετά την κατάξυση που θα με την νίκη με τον Παναθηναϊκό. Είχα στο μυαλό μου ότι για του χρόνου το καλύτερο, ας πούμε, θα είναι σε σχέση με τον ανταγωνισμό να φύγει ο Λουτσέσκου και να μείνω με τη Λίπα στον Ολυμπιακό. Και τελικά έγιναν και τα δύο. Να δούμε αν θα μας δικαιώσει. Αυτό που λέω για το με τη Λίπα, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι είναι. Δεν το αφήνω σε καμία περίπτωση ο προπονητή, έτσι. Είναι ένα τρομερός προπονητής. Έχει αφήσει ήδη το στίγμα του στην Ελλάδα.
1: Βγάζει έπαρση ο Κετζόγλου, Μιχάλη.
0: Δεν κάτσε να δει τι θέλει να πει.
2: Απλά δεν πιστεύω, έχοντας μελετήσει και το Μεντιλίμπαρ και από την Ισπανία, με αφορμή και το ντοκιμαντέρ της Νόβα, της Netflix, το πολύ ενδιαφέρον La Liga, δεν νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ξαναφτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Δεν νομίζω. Μπορεί να διαπιστώ. Θα το δείξει η πορεία. Και για τον Λουτσέσκου, θεωρώ ότι για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, ξέφαρα από όλα τα άλλα που γίνανε, από αυτά είναι δικά τους θέματα του ΠΑΟΚ εσωτερικά, για τον τρόπο που φεύγει ο Λουτσέσκου. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ΠΑΟΚ, θα με ενοχλούσε πάρα πολύ ο τρόπος που έφυγε ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ και θα ρίχνει την ευθύνη στην ομάδα. Νομίζω ότι η απώλεια είναι τεράστια για τον ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί και να περάσει καιρός να ξαναγίνει ομάδα πρωταθλητισμού, όπως μόνο με τον Λουτσέσκου ήταν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό που λες. Καταλαβαίνω ότι στο δικό σου το μυαλό δημιουργείται ένα κενό. Επειδή η φύση λοιπόν τα κενά τα συχαίνεται, τα απεχθάνεται, έρχεται ο Μπίστρουπ να τα καλύψει.
0: Μα ο άνθρωπος το έχει πει. Ο άνθρωπος το έχει πει. Αν δε ο Νίστρο που βάλει τον Παναθηναϊκό στο League Face του Conference, ναι, τώρα θα πεθάνει ο Κέτσε. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο θα μας λέει ο Παναθηναϊκός και ο Λαθλής. Μην ψάξετε το δεύτερο.
2: Βέβαια Μιχάλη, είναι μονό έτος.
0: Και ο Ερμής ανάδρομος.
2: Έτσι λοιπόν.
1: Καλημέρα.
2: Θα τα πούμε, καλημέρα.
1: Τρομερό πράγμα. Λοιπόν, στον αγώνα ολοκληρώνονται λεπτομέρειες, γι' αυτό και η Wolt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές, γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκτός έως 30%. 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: People have every power. People have Repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, χαμούλης γίνεται, παιδιά, στο μπάσκετ. Τελειώνουν οι σεζόν σε όλη την Ευρώπη και ήδη γράφονται δεξιά και αριστερά πράγματα. Η ΕΦΕΣ, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι παραμένει ο Λόιντ για 2 ακόμα χρόνια στην τουρκική ομάδα. Τώρα γράφουν απ' έξω ότι μιλάει και με τον Σάριτς, τον Κροάτι, σέντερ, για να γυρίσει στην Ευρώπη. Ο Σάριτς έπαιξε και πέρσι το όνομά του. Μένει ο Σέιμπεν Λί, μάλλον πάει ο Σέιμπεν Λί στη Ζαλγκύρη. Γενικά γίνεται χαμός. Πάει στο Μιλάνο ο Πίτερς. Τα ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα νωρίτερα μέσα στην εκπομπή. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον προπονητή του την επόμενη σεζόν. Και είναι μια εκκρεμότητα που ενδεχομένως ορίσει και κάποιους κανόνες στην αγορά διαφορετικούς. Διότι ο προπονητής που θα έρθει στον Παναθηναϊκό λογικά θα.
1: Έχουμε Γιώργο.
0: Σε λίγο. Θα απαγορεύσει και το ξέρεις.
1: Ποιες είναι οι άλλες δύο ομάδες στον Ομπράδο, ποιοι ψάχνουν προπονητή στη EuroLeague?
0: Κοίταξε, αν είναι διαθέσιμο ο Μπράντοβιτς, καταρχάς νομίζω ψάχνει προπονητή. Ποιος ψάχνει προπονητή? Δεν ξέρω αν ψάχνει και η Χάπολη προπονητή. Διότι ο Γιαννάη με τον Ιτούδη δεν ήταν πολύ καλά. Εγώ ξέρω ότι το Γιαννάη είχε πάρει τον Μπράντοβιτς την εποχή που διαμαγνητευόταν το Χέις Ντέιβις, την αγάπη του Χέις Ντέιβις, η Ισραηλινή ομάδα. Και είχε πει ο Μπράντοβιτς, παιδιά, εγώ δεν μιλάω με κανέναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ξέρεις, άμα σου έρθει ο Μπράντοβιτς στον δρόμο, εύκολα αλλάζει η στόχευση. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Ας πω, τώρα είναι και ο Ταμάν διαθέσιμος.
1: Ναι.
0: Ο Ταμάν, δηλαδή.
1: Όχι, το λέω. Σε σχέση με το ότι γράφεται ότι είναι ο Παναθηναϊκός και είναι και άλλες δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μπράντοβιτς. Και προσπαθούσα να τις φανταστώ και δεν τις έβρισκα.
0: Ναι. Γιώργο, δεν ξέρω, έχεις εικόνα. Γιώργος Πετρίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα.
0: Μπαρσελόνα μπορεί να είναι μία.
2: Μπαρσελόνα μπορεί να είναι μία, γιατί είχε γραφτεί κιόλας στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Η οποία τώρα αυτή τη στιγμή τι έχει? Ψάχνει ή έχει?
0: Πονοκέφαλο έχει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Έχει
0: τώρα
1: φύγει ο Πασκουάλ. Δεν έχει,
2: Ναι.
0: Ο Πασκουάλ έφυγε.
2: Αδιανό το προσκεφάλι,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Μία υποψηφία. Άλλη που δεν έχει προπονητή, ο Σκαριόλο λιμένει στη Ρεάλ. Σωστά.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν προκύψει κάτι τις επόμενες εβδομάδες. Στην ΕΦΕΣ από ό,τι φαίνεται μένει ο Λάσο. Φενέρ έχει. Εντάξει, πρέπει να κοιτάμε και τις ομάδες από το πάνω ράφι. Έτσι προφανώς δεν θα κοιτάμε τώρα.
0: Χάπολ δεν ξέρω, Γιώργο.
2: Νομίζω ότι συνεχίζει κανονικά η Τούδης και νομίζω ότι ξεκινήσει και το σχεδιασμό ήδη για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι, ο Παγκόσμιος Κεφαλής μας λέει Αρμάνι, Μπασκόνια και Βίρτους μπορεί να ψάξουν.
2: Ναι, καλά, ναι. Εντάξει, παρόλο για τις ομάδες που...
1: Μπασκόνια και Βίρτους τώρα ο Μπράντοβιτς δεν το βλέπω.
2: Δεν νομίζω, ναι, αυτό το λέω.
1: Αρμάνι, αν τυχόν και του πούνε ότι θα έχουν και τρομερό και φοβερό budget, okay.
2: Η Αρμάνι είναι μία από τις ομάδες που ίσως ενδιαφερθεί για τον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Ωραία, Πίτερς.
2: Αν και νομίζω ότι ο κότς Αταμάν το πιθανό είναι να μείνει ένα χρόνο, ας πούμε, λίγο μακριά από τους πάγκους, τουλάχιστον σε επίπεδο συλλόγων.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, χθες είχαμε το διαζύγιο με έναν πολύ κλασάτο τρόπο, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι, παιδί μου, όπως έπρεπε.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν θυμάστε άλλη φορά περίπτωση προπονητή που να φεύγει από ελληνική ομάδα με τόσο έτσι ιδιαίτερο τρόπο και να φεύγει με βίντεο, ας πούμε, που είναι μαζί με τον ιδιοκτήτη και αγκαλιάζονται και εστάζουν μένει όλες για τον άλλο. Δεν θυμάμαι άλλη φορά σε ελληνική ομάδα να ξέρει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων, μου μοιάζει πολύ ταιριαστή. Πολύ, πολύ, πώς να το πω, ρε παιδί μου, όπως έπρεπε ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, σε ευχαριστούμε, αδερφέ, κάπου εδώ τελείωσε. Σε ευχαριστούμε και όσο μας χάρισες.
2: Έκλεισε ο κύκλος.
0: Κλείνει αυτός ο κύκλος, μπορεί να ανοίξει κάποιος άλλος στη συνέχεια. Εδώ είμαστε φίλοι, παραμένουμε φίλοι και προχωράμε παρακάτω τη ζωή μας.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Να πω λίγο κάτι ακόμα. Και νομίζω ότι οι γενικές γραμμές, με βάση αυτό που είδαμε, αποδέχτηκε αυτή η εκτίμηση που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Που τρέφει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Γκίνα Δαμάν ο ένας για τον άλλον.
0: Ναι, έτσι, ναι.
2: Πόσο είχαν δέσει, πόσο είχαν κολλήσει. Τώρα το παρακάτω είπαμε είναι Ζέλκο Μπράντοβιτς. Εγώ δίνω πολλές πιθανότητες να τελεσφορήσει αυτή η υπόθεση, να προχωρήσει και να κλείσει. Αλλά εντάξει, προφανώς πρέπει να είμαστε λίγο στο μυαλό του Ζότς αυτή τη στιγμή. Δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά εκείνος έχει, ας πούμε, τελική απόφαση. Θα γίνουν επαφές και νομίζω ότι επειδή κιόλας αυτή τη στιγμή αναφέρονται κάποιες ομάδες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω άλλο περιβάλλον στην Ευρώπη που να μπορεί να προσφέρει στον Ομπράντοβιτς όλα αυτά που μπορεί να του προσφέρει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Έτσι. Και την ασφάλεια και το budget και τον κόσμο και την αγάπη και είναι χίλια πράγματα, ας πούμε, έτσι, να τα βάλουμε κάτω. Οπότε, ναι, αν όλα κυλήσουν ομαλά, νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και επόμενες ώρες βασικά, πιθανότατα να έχουμε και...
0: Αυτό δεν θα γίνει σειριάλ. Δεν θα γίνει σειριάλ.
2: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Ναι. Και κανείς δεν το θέλει να γίνει σειριάλ, ούτως ή άλλως. Και κανένα δεν συμφέρει, να το πω έτσι, να γίνει σειριάλ. Ούτως ή άλλως πρέπει να ξεκινήσει τον Παναθηναϊκό σχεδιασμό του για τα μεταγραφικά του και για το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Εδώ να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ο Σόρτς μετακομίζει στην Βαλένθια. Δηλαδή πάμε προς οριστική κατάληξη για αυτό το θέμα.
1: Από αυτό καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κουβέντα με τον...
2: Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με προπονητή. Αυτό δεν έχει να κάνει με προπονητή. Ήταν απόφαση του Σόρτς εδώ και καιρό ότι θέλει να αποχωρήσει.
1: Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει, φαντάζομαι, με τον Αταμάν. Ωστόσο, αν πεις ότι δεν του αρέσει η Ελλάδα, δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην Αθήνα.
2: Όχι, νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό θα ήταν το τρίτο, τέταρτο βιολί, ό,τι και να γίνει, δηλαδή και με οποιοδήποτε προπονητή, όταν έχεις μπροστά στον Νάτο, Χέις Ντέιβις και παικταράδες κτλ. Δεν είναι εύκολο τώρα και το Σόρτς να βρει, με οποιοδήποτε προπονητή, έτσι, να βρει το ρόλο του και το χρόνο του. Ο Σόρτς έχει συνηθίσει όλες τις ομάδες, είναι ο κύριος ο βασικός πρωταγωνιστής, μάλιστα το λέγαμε και πέρσι. Εδώ δεν μπόρεσε να το βρει αυτό. Πηγαίνοντας, φαντάζομαι, στη Βαλένθια, ότι θα έχει αυτό ακριβώς το ρόλο που είχε και, για παράδειγμα, και στην Παρί. Έτσι, θα παίζει, ας πούμε, 25-30 λεπτά, θα περνάνε περισσότερες επιθέσεις από τα χέρια του, θα κάνει εκείνος το κουμάντο, έτσι, για καλά ψέματα. Στον Παναθηναϊκό δεν το έκανε αυτό. Έτσι. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάποια παιχνίδια, ας πούμε, διάσπαρτα.
0: Όχι, δεν το έκανε, Γιώργο, δεν το έκανε.
2: Ακριβώς. Οπότε ναι, δεν έχει να κάνει, δηλαδή, προπονητή το συγκεκριμένο.
0: Ούτε καλά, αν ο Λούκας δεν ήταν τραυματίας, δεν ξέρω αν θα παίζει στους τελικούς.
2: Ακριβώς. Δεν θα παίζει, νομίζω δεν θα παίζει. Οπότε ναι, αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο Σόρτς, έτσι. Και είναι και πολύ σεβαστό, έτσι, το παιδί, αυτό που μου είπε, να έχει συνηθίσει έτσι όλη την καριέρα. Ήρθε στον Παναθηναϊκό, δεν βρήκε, ας πούμε, το ρόλο και τον χρόνο και που θα έκανε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Ναι, οπότε θεωρώ ότι εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι του Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι το καλό τον περιμένουμε και στην Αθήνα, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει έρθει κιόλας ή τέλος πάντων θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως και σπίτι εδώ πέρα. Και αρκετά συχνά ερχόταν, δηλαδή, και μέσα στη σεζόν και γενικότερα. Για να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει άλλος στόχος για τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει κάνει ο Λίν. Και δεν ξέρω και αν υπάρχει και εναλλακτική λύση. Αν 5, 10, 20% δεν προκύψει δεν συμφωνία με τον Μπράντοβιτς, δεν ξέρουμε τότε ποια είναι η εναλλακτική.
2: Η εναλλακτική λύση στον ορίζοντα εγώ δεν βλέπω. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς. Αν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά να σπάσει κάποιο συμβόλαιο που είχε για Σκεβίτσιους,
0: δεν είναι εύκολο.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Και ίδιο και σκέφτεται, και όπως λέγαμε και πριν, για το Παναθηναϊκό να ξεκινήσει το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν, έτσι και ο Λουθουανός έχει ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Είναι ότι τελικούς, ρε παιδιά, τώρα.
1: Δεν είναι και, και σοβαρό από την πλευρά του όταν ανανέωσε πριν 3 μήνες για 3 χρόνια.
2: Έτσι.
0: Και δεν είναι ο Σάρας άνθρωπος ο οποίος.
1: Δεν είναι. Είμαι 3 χρόνια εκεί και έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και φεύγω ένα χρόνο νωρίτερα. Πριν 3 μήνες υπέγραψα νέο τριετές. Να πω σε 3 μήνες φεύγω. Μοιάζει λίγο κουλό.
2: Και ήδη τους έχει βάλει σε μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσουν το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν, κάνοντας μεταγραφές, παίκτες που θέλει ο ίδιος, έτσι, παίκτες του γούστου του. Νομίζω ότι όλο αυτό, ας πούμε, θα ήταν και αν φέρα από την πλευρά του Γιασκεβίτσιος. Μετά από Ευρώπη δεν βλέπω κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω ότι στον ορίζοντα δεν μου φαίνεται κάτι.
0: Κοίταξε, μετά είναι τα σενάρια τα οποία έπαιξαν πολύ μέσα στη σεζόν. Είναι ο Μπατίστ.
2: Ο Μπατίστ.
0: Και αν ο Μάικ Μπατίστ θα γίνει προπονητής στην Ευρωλίγκα. Κάποια στιγμή είχε παίξει το όνομα του Ιτούδη όταν ο Γιαννάη έλεγε ότι έψαχνε να βρει προπονητή για την επόμενη σεζόν. Γιατί τα πέρασε και αυτά ο Ιτούδης στο Ισραήλ. Που πάντα είναι, πώς να το πω, μια περίπτωση ιδιαίτερη. Διότι όσο συνεχίζεται εκεί ο χαμός, βέβαια τώρα σταμάτησε. Τώρα σταμάτησε, προσωρινά τουλάχιστον. Ξέρεις, όλοι είναι πιθανό να φύγουν. Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. για να διαδεχθεί, ας πούμε, τον Αταμάν και να περάσει ένα μήνυμα ηχηρό ο Παναθηναϊκός ότι είμαστε εδώ και ψάχνουμε πάντα ό,τι καλύτερο είναι διαθέσιμο. Και δεν μπορεί να συγκριθεί κανένας με τον Ζήλικο.
2: Ακριβώς. Και όλα αυτά που θα φέρει ο Ζήλικο, έτσι, και τα γύρω-γύρω, δηλαδή η συσπήρωση με τον κόσμο, η λατρεία του κόσμου, με το γεγονός ότι θα υπάρχει μια τόσο δυνατή παρουσία στα αποδυτήρια και γενικότερα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, okay, ξέρουμε όλοι τι, σε τι επίπεδο είναι τακτικά ο Μπράντοβιτ, είναι και τα γύρω-γύρω που σε αυτή την περίπτωση θα παίξουν σημαντικό ρόλο και τα έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, έτσι, να συσπηρώσει την ομάδα και γενικότερα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι, ας πούμε, τόσο δυνατή προσωπικότητα. Έτσι, και για την Ευρωλίγκα και γενικότερα για τον σεβασμό που εμπνέει ο Ζότς. Έτσι.
1: Άλλη προς αποχώρηση εκτός από το Σόρτσο.
2: Έχουμε πει Γκριγκόνης, Φαρίτ, ο Σάμο πάει, ο Σαμαντούρφ πάει η Αμερική. Νομίζω ότι εκεί θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Τώρα, εάν ας πούμε κάποια στιγμή...
1: Δεν λύγει καταρχάς κανένα συμβόλαιο.
2: Όχι.
0: Ναι, Νάρχη, Ντέιβις, Χουάντσο, Λεσόρ, όλα αυτοί έχουν συμβόλαιο.
2: Okay.
0: Ναι, ναι. Όσμαν. Όσμαν. Για ένα ακόμα χρόνο έχει Όσμαν συμβόλαιο.
2: Ακριβώς. Εκτός τώρα να είναι κάποια προσωπική επιχείρηση κάποιου παίκτη που δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ας πούμε, να το θέλει κάποιος που είστε αυτό. Δηλαδή, εμείς σας έχουμε και οι περισσότεροι πολύ καλά συμβόλαια. Όχι, περισσότεροι όλοι έχουν πολύ καλά συμβόλαια. Φαντάζομαι ότι και στο κομμάτι του Τολιόπουλου, έχοντας κλείσει αυτή τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός, το έχουμε πολλές φορές, επειδή τον Τολιόπουλο τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο οργανισμός του Παναθηναϊκού και τον πιστεύει πάρα πολύ, νομίζω ότι εκεί μπορεί, ας πούμε, να γίνει κάτι όσον αφορά κάποια παίκταση συμβολέου κτλ. Οπότε δεν βλέπω κάτι τώρα να υπάρχει, ας πούμε, να πω ότι ο τάδε παίκτης, ας πούμε, είναι υποψήφιος προς αποχώρηση.
0: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε αυτό που είπαμε, έτσι. Δεν φαίνεται κάτι. Εκτός παραδείγματος, αν κάποια στιγμή στο καλοκαίρι κάποιος παίκτης για προσωπικούς λόγους ή οτιδήποτε, που δεν τους ξέρουμε τώρα, που δεν τους φανταζόμαστε τώρα.
1: Ναι. Άρα ο Παναθηναϊκός πάει για δύο σέντερ.
2: Σίγουρα.
1: Πρώτο, δεύτερο μαζί με Λεσόρ και έναν αναπληρωματικό.
0: Και τρίτο, ναι.
1: Πάει για playmaker.
2: Playmaker, ένα διαρροτριάρι και βλέπουμε. Αυτή είναι σίγουρα αυτή που είπε Μιχάλη. Διαρροτριάρι, ένα playmaker, δύο σέντερ και βλέπουμε. Δεν μπορεί να γίνει και πέμπτη κίνηση δηλαδή. Ανάλογα το ότι παίκτες θα βρεθούν. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή ανέφερες το τι παίκτες θέλει, σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, θα ο Παναθηναϊκός αναγκαστεί να σπάσει και συμβόλαια. Γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή οι ρέφεροι δεν υπάρχουν.
1: Ναι, εντάξει, να δούμε. Ο Γκριγκόνης είπε, παιδιά, θα φύγει, επειδή ρωτάτε αρκετή. Υπάρχουν και ιστορίες στο NBA. Παρασκευάς.
0: Αυτό όμως είναι αργά.
2: Αυτό μπορεί να αργήσει ακριβώς.
0: Αυτό μπορεί να αργήσει.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, είναι κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να μην. Δηλαδή, θα έχει μια επικοινωνία με τον Βαλατσιούνας για να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι,
1: θα είναι μια περίπτωση που θα την περιμένει. Μιλάω για τέτοιου είδους παίκτες. Ή ξέρω εγώ.
0: Μπογκδάνοβιτς.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
2: Στο κομμάτι του Σέντερ, να το πούμε και αυτό, επειδή ο Παναθηναϊκός υπέφερε τα προηγούμενα δύο χρόνια, τις προηγούμενες δύο σεζόν, τις δύο τελευταίες μάλλον σεζόν, θα γίνει μια κίνηση η οποία θα είναι, ας πούμε, αρκετά βαρβάτη. Θα είναι επιτέλους ένας παίκτης που θα μπορεί να στέκεται δίπλα και πάξει δίπλα στο Λεσόρ, να μπορεί, ας πούμε, να μοιράζεται τον χρόνο και να μην έχει, ας πούμε, κάρδιο χτύπη κάθε φορά που γίνει ο Λεσόρ στον πάγκο, να πάρει κάποιες ανάγκες, να ξεκουραστεί κτλ. Τι γίνεται, τι βάζουμε τώρα μέσα κτλ. Εδώ θα γίνει μια κίνηση η οποία θα είναι πολύ πολύ δυνατή. Ειδικά για το ένα σέντερ, έτσι.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι έτσι πρέπει, γιατί αυτά τα δύο χρόνια ήταν υπέφερε πραγματικά πάνω από το 5.
0: Αλήθεια είναι.
2: Με τις επιλογές που δεν βγήκανε.
0: Αλήθεια είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μας. Καλημέρα σας. Είσαι κάτι χρήσιμο να μας πεις?
1: Έχω.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και στο παγκόσμιο κύπελο. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6. Πτερίδα τσιρκολή πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Winsport FM 94,6.
0: Ε, αρχέ, θες να δώσουμε βιβλία και μπλουζάρες στον κόσμο? Λοιπόν, είμαι εδώ και σκρολάρω. Μου λες τρία στόπ για τα τρία βιβλία.
19: Στόπ.
0: Άγγελος Νόκας. Τελειώνει σε 2.17. Κερδίζει την... Να πούμε την Αργεντινή. Ωραία, πάμε.
19: Στόπ.
0: Θάνος Βερβέρης. Σε 702. Κερδίζει την Αγγλία. Πάμε.
19: Στόπ.
0: Σοκράτης Αλεξόπουλος. Τελειώνει σε 120, κερδίζει το Μουντιάλ. Προσφορά της MVP Publication. Έτσι, θα σας στείλουν τα βιβλιαράκια στο σπίτι σας. Πάμε για τις μπλουζάρες τώρα της Animal Print.
19: Εγώ ίδιος.
0: Ναι, ρε.
1: Δεν έδωσε μπλουζά.
0: Τώρα θα δώσω μπλουζές.
1: Α, νόμιζα ότι ο Άγγελος Νόκας πεις μπλουζά, ρε.
0: Όχι, το πρώτο. Όχι, βιβλίο. Αργεντινή είπα.
1: Α.
0: Αργεντινή το βιβλίο.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.
19: Stop.
0: Λοιπόν, Χάρης Χριστού τελειώνει σε 2.11.
19: Stop.
0: Θανάσης Σάντης. Σαντής. Τελειώνει 8.66.
19: Stop.
0: Πάλι Θανάσης. Αρακουλούρης. Τελειώνει σε 5.74. Λοιπόν, ο Χάρης Χρήστου, ο Θανάσης Σαντής ή Σάντης και ο Θανάσης Οκουλούρης θα μπουν στο Facebook, θα δουν τη σελίδα της Animal Print, θα διαλέξουν τη στάμπα τους, θα επικοινωνήσουν με την Animal Print για να διαλέξουν τη στάμπα και το μέγεθος της μπλούζας. Θα κάνουν μετά ένα like στο Instagram της εταιρείας και ένα tag ένα φίλο τους και θα πάνε να πάρουν την μπλούζα τους. Και επειδή το αφεντικό έχει τρελαθεί, μας λέει ο Δημήτρης, το αφεντικό της Animal Print, ότι για όλους τους ακροατές του BWinSport FM υπάρχει ειδική έκδοση. Πάτε εκεί, λέτε BWinSport FM, κλαίτε το μάτι, το αριστερό, το δεξί, όποιο θέλετε, και έχετε μια ειδική τιμή για σας. Έτσι, μην τσάρας.
1: Το iPad το δώσες, δεν είμαι iPad.
0: Τώρα, το δώσε ο Χρήστος το iPad. Μόλις ολοκληρώσει την κουβέντα του. Τι κάνετε κύριε Χριστομάς, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, αγόρι.
0: Πώς είστε?
1: Μποντζόρντο, μποντζόρντο.
9: Πώς είστε, κύριε? Καλά.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά. Πετάξαμε χθες.
9: Έλα, πάμε το iPad τώρα.
0: Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε, ρε φίλε.
9: Παίξε ένα παιχνίδι.
0: Περίμενε, να σου πω εγώ να ετοιμαστώ πρώτα.
9: Τον Άγγελο τον Όκα, μη βγάλεις μόνο. Θυμήθηκα τώρα, έχω σημειωμένου στους νικητές, εγώ το δικό μου εκπομπών. Πρέπει να έχει κερδίσει τη χρονιά τρεις φορές. Εντάξει, φτάνει. Ειλικρινά, φτάνει.
0: Να σου πω κάτι, ρε φίλε, άμα παίζεις το παιδί, δηλαδή, γιατί να μην κερδίσει.
9: Εντάξει, συγγνώμη, αδελφέ, όχι. Δηλαδή, κάποια στιγμή κερδίζει κανένας άλλος.
0: Α, έτσι λες. Δηλαδή, να βάλουμε κόφτη στον Άγγελο.
9: Όχι, στον Άγγελο. Ναι, να βάλουμε κόφτη λίγο στον Άγγελο, γιατί έχει κερδίσει το τέτοιο.
1: Πήρε βιβλίο σήμερα.
9: Από το Sport Arena. Βιβλίο σήμερα. Έχει κερδίσει κάποια άλλη στιγμή πριν από δύο μήνες. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Φύγαμε.
0: Εσύ θα μου πεις.
9: Μια χαρά είναι το παιδί, έτσι απλά κάνω έτσι.
0: Το ξέρεις προσωπικά?
9: Άμα, όχι μωρέ, παντού ξέρω το παιδί. Με προσθέτει πάντα στις εκπομπές, τα Σάββατα και στο Instagram σε μένα μου στέλνει.
0: Εγώ σκορλάρω τώρα, εσύ μιλάς, εγώ σκορλάρω, έτσι. Σκορλάρω.
9: Λοιπόν, ναι. Εδώ, πάμε.
0: Όπα, ένας VFR 18. VFR 18, για να πατήσω να δω. VFR 18. Λοιπόν, Άκης Κουλουρίδης. VFR 18. Να. Θα ενημερωθείς λοιπόν. Όριστε, δεν είναι ο Νόκας. Φαγώθηκες.
9: Όριστε, εντάξει.
0: Λοιπόν, κερδίζει το iPad, αδερφέ.
9: Θα ξανακερδίσει σε μένα το Σάββατο, Νόκας.
0: Σωστό.
9: Κάπου θα έχει ξαναστείλει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Τι θέλαμε να πούμε. Κοίτα, θα πω. Εδώ έχουμε πάθει πανολεθρία γενικώς όλοι μας. Έτσι, ναι. Δηλαδή, άλλα βλέπουμε, άλλα λέμε. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία για λίγο δεν έρχονται. Το Ελβετία Κατάρ, ας πούμε. Ήταν η νίκη των Ελβετών και το χθεσινό η Σαουδική Αραβία λίγο στην αρχή απείλησε, αλλά μετά το μάτι ήταν να το πάρει ο Ουρουάη. Το φυσιολογικό θα ήταν να το έχει πάρει ο Ουρουάη και να έχει κερδίσει αυτό το ματσάκι, αυτό το 1,5 μήνα.
0: Εντάξει, αυτός ο πόντος τώρα που πήραν όλοι χθες τα outsider, είναι πόντος που μπορεί να τους δώσει πρόκληση.
9: Και οι ομάδες, και αν αφήσουμε στην άκρη το Μαρόκο που δεν μπαίνει στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους, το Μαρόκο είναι για πολύ ψηλά. Πίστευα πάρα πολύ την Αίγυπτο, θα κοντράρει τρομερά το Βέλγιο.
0: Εγώ το πίστευα.
9: Το πίστευα πάρα πολύ. Το την Αίγυπτο ήταν πρώτο ημίχρονο πολύ καλή, όπως πολύ καλό για αυτή τη ζέστη, και με έναν De Bruyne που άντεξε πολλή ώρα μέσα στο γήπεδο και πήγε να σοφαρίσει και με ένα ωραίο φάουλ, ήταν από ένα σημείο και έπειτα το Βέλγιο. Θέλω να σου πω όμως ότι...
0: Να σου πω, έχεις όμως κάτι. Πού το είδα αυτό το έργο τώρα και παίζει με τον De Ketelaere Center for?
9: Εμένα δεν μου αρέσει σαν προπονητής καθόλου.
0: Πού το είδα αυτό το έργο?
9: Παρότι έχουμε συζητήσει κατά καιρού για αυτόν, όπως οι κακόμοιροι του Βελγίου έχουν την εντύπωση ότι μπλέξανε στις καλύτερες τους μέρες με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, που ποτέ δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, όπως τώρα έχει μπλέξει η Πορτογαλία με αυτόν. Αλλά το ζήτημα μας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Είμαστε πολύ νωρίς. Η Ισπανία χθες που όλους μας έχει αφήσει άφωνους, υπολογίστε τι ώρα έπαιζε το πρωί, με τι υγρασία και τι ζέστη. Σας είχα πει πριν από λίγες μέρες, είχα δει την Ισπανία ένα πρωινό που είχα σηκωθεί γιατί είχα διάφορα πράγματα και ήταν πανέτοιμη. Στο μάτσο το Περού ήταν τρομερή. Προσέξτε όμως, το μάτσο το Περού η ώρα ήταν ένα ωραίο βραδάκι, έτσι μια εβδομάδα πριν, ενώ τώρα ξαφνικά έπαιξε στις 11 η ώρα το πρωί. Το 11 η ώρα το πρωί. Έζησα το 94 το Μουντιάλ 47 μέρες εκεί στην Αμερική. Ήταν και η εποχή του περίφημου, της περίφημης δικής μας παρουσίας. Μέχρι το τέλος και το τελικό στο Λος Άντζελες. Υπήρχαν μέρες, όταν μάτισαν τα πρωινά, ο τελικός έγινε 12 ώρα το μεσημέρι, έτσι.
0: Ναι, το θυμάμαι ακόμα τα τηλεπορία.
9: Εμείς που κάναμε, εγώ έκανα κάποια παιχνίδια ραδιόφωνο τότε, μάλιστα, για το καλεσμένος του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου στην ΕΡΑ και απεσταλμένος του Sportline τότε. Εμείς που καθόμασταν στην Εξέδα και γράφαμε το μάτς ή σπικάραμε το μάτς, το έλεγα και με τον Σπυρόπουλο που ήταν το πρώτο του παγκόσμιου κύπελλου, φεύγαμε από το γήπεδο και είχαμε χάσει 3 κιλά βλέποντας.
0: Ναι, ναι.
9: Οι άλλοι που ήταν μέσα πεθαίνανε. Ο Ντουμιτρέσκο όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟ κάποια στιγμή εδώ που μιλάγαμε μερικά χρόνια αργότερα, που ήταν στους πρωταγωνιστές της Ρουμανίας εκείνο το Μουντιάλ, μου είπε ότι εκείνο το μάτς Ρουμανία-Αργεντινή 3-2, που ήταν και μεγάλος πρωταγωνιστής ο ίδιος, το τέλος του παιχνιδιού λιποθύμησε στα αποδυτήρια από τη σκοτωδίνη. Όχι από τη συγκίνηση και την...
0: Ναι, ναι.
9: Από τη σκοτωδίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Δηλαδή του είχαν φύγει όλοι οι ηλεκτρολίτες από το κορμί.
0: Και το ιστορικό μάτς της κοινοπολιτείας με το Καμερούν, ιστορικό λόγω του γκολ του Σαλένκο. Και αυτό το θυμάμαι. Και αυτό το θυμάμαι να είναι ταλαιπωρία μεγάλη.
9: Ταλαιπωρία στη ζέστη και παίζανε από τη μία Ρώσοι, Ουκρανοί και τα λοιπά που ήταν τότε αυτή η ομάδα και το Καμερούν που είχε συνηθίσει να παίζει σε τέτοιες δημοκρασίες και δεν άντεχε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ας δούμε όλοι μας, θα πέσουμε κι άλλο έξω εγώ πιστεύω στην αρχή σε αυτά. Θα αρχίσει να έρχεται στα ίσια του την τελευταία αγωνιστική που όλοι πλέον θα ζοριστούν για θα θέλουν αποτέλεσμα και μετά στα νοκάουτ. Στα νοκάουτ, να είστε βέβαιοι ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε κανονικά πράγματα. Κάποιοι θα την πατήσουν, αλλά σε ένα πράγμα τουλάχιστον, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πάει όλοι μας, νομίζω γενικώς, την έχουμε πατήσει σε κουβά με την έννοια ότι άλλο βλέπουμε, άλλο έρχεται. Ένα πράγμα έχω πει από την αρχή και έχω προειδοποιήσει και βλέπω να γίνεται, μακριά από τα φαβορί να είναι πρώτα στους ομίλους. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες. Εδώ συμβαίνει σε πολύ πιο κανονικές συνθήκες. Αυτά τώρα μην πούμε αναλυτικά για σήμερα. Ένα πράγμα θα κρατήσω από όλα τα σημερινά. Ότι θα δούμε ματσάρα, εγώ πιστεύω, στο Γαλλία-Σενεγάλη. Θα δούμε να σκοράρουν και οι δύο. Θα δούμε ένα πολύ ωραίο ματς. Δεν μπορεί η Γαλλία εύκολα να κάτσει να της βάλει το χειρόφρενο που βάζει καμιά φορά ο Ντεσάμ. Γιατί οι παίκτες που έχει δεν έχει και ο χειρόφρενο. Και η Σενεγάλη είναι μια εξαιρετική ομάδα. Μακάρι να δούμε ένα αντίστοιχο του Ολλανδία-Ιαπωνία ως παιχνίδι. Το Βέλγιο-Αίγυπτος πάντως ως ματς πάνω κάτω ήταν πολύ ωραίο στο μάτι.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
9: Αυτά.
0: Αλήθεια.
9: Το Ιράν-Ζηλανδία είδα ότι ήρθε 2-2, δεν έχω καμία εικόνα. Και
0: όχι.
1: Εγώ είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα, πρέπει να ήταν ματσάρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν ματσάρα. Και ήταν πολύ ωραίο.

0: στοιχημάτων. Μην μπερδεύεται ο κόσμος. Mm-hmm. Η Ισπανία, ναι, επειδή χθες δεν κέρδισε. Δεν σημαίνει ότι η Ισπανία θα είναι το ίδιο πράγμα και στα επόμενα μάτς και κάποιοι θα θελήσουν να παίξουν και ποδόσφαιρο απέναντι στην Ισπανία.
1: Πότε ήταν που ξεκίνησε με ήττα από την Ελβετία η Ισπανία?
0: Το, και το πήρε. Το 2010.
2: Το 2010.
0: Και το πήρε.
1: Και το πήρε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα, πριν από 16 χρόνια. Αλλά νομίζω ναι, είχε κερδίσει, είχε ξεκινήσει με
2: το 10.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε κύριε.
2: Το 14 ξεκίνησε με 5-1 ήττα από την Ολλανδία, αλλά δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε. Απλά ήθελε να το πει. Λοιπόν, από τον Νέα Φιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν μια θερινή όαση στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Να ζήσετε!
8: Σε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αποχωρώ με αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις και παρά τους τίτλους η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συνεισφέρω στη φιλία ανάμεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό. Ανέφερε σε ανάρτησή του Έργιν Άταμαν. Σε πρώτο πλάνο ο Ζέλγο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ώρες. Προς Βαλένθια ο TJ Shorts. Τους τίτλους τέλους με τον Ολυμπιακό έβαλε ο Άλεκ Πίτερς με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που το συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα». Ο Αμερικανός forward αποχαιρέτησε την ομάδα του Πειραιά έπειτα από 4 χρόνια και ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Μιλάνο καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. Πιθανότατα μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του 30.

Λουτσάπρα για τον Παναθηναϊκό, στον οποίο υπάρχει αισιοδοξία για τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά. Αρνητική η Λέστερ σε δανεισμό με οψιόν αγοράς του Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, σύμφωνα με τους Άγγλους. Ενδιαφέρον τη Σασουόλο για τον Καλάμπρια. Διαψεύδεται από την ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον Μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρι για να κλείσει τα μέτωπα του Στόπερ και του Χάφη Ένωση στην πλατεία του Αετού στην All Win Arena θα βρίσκεται και σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ της Άντερφιορτ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς έχει κάνει ο Ολυμπιακός που βρίσκεται εν αναμονή της άφιξης του Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Όχι στη Λανς, πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπιανκόν από τους Ερυθρόλευκους που αξιώνουν 5 εκατομμύρια όπως αναφέρεται σε γαλλικό δημοσίευμα. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου με τον δικέφαλο του Βορρά να θέλει να έχει κλείσει μέχρι αύριο το θέμα του αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Στη λίστα ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα και ο Μπενιάθ Σαν Χωσέ της Έιμπαρ. Με καθυστέρηση η αναχώρηση της αποστολής του Ιράν από την Καλιφόρνια για την επιστροφή στο Μεξικό μετά το μάτς με τη Νέα Ζηλανδία στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελο, καθώς ο Μεχδί Ταρέμι του Ολυμπιακού και δύο ακόμη παίκτες κρατήθηκαν στο αεροδρόμιο για περαιτέρω ελέγχους, ενώ στον έναν εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι είχε λήξει η βίζα του. Την επιστροφή του Ντάριο Σάριτς ανακοίνωσε η Ανατολού Εφές. Ο Κροάτης Forward Center που φόρεσε τη φανέλα της στη διετία 2014-16 και στη συνέχεια μετακόμισε στο NBA υπέγραψε για 2+1 χρόνια. Νωρίτερα η τουρκική ομάδα γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας με τον Τζόρνταν Λόιντ για έναν χρόνο με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα. Επίσημη πρόσκληση σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν για να γίνουν μόνιμοι μέτοχοι φέρεται να έκανε η Ευρωλίγκα σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας. Εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα θα προκύψουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας Αρχής στις αρχές Ιουλίου. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι πρώτα απ' όλα είναι η 16η μέρα του Ιουνίου του 2026, του Σωτηρίου του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM, στους 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μες τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Ναι, Αρουσιαζόπουλος στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Σωτήρης Θαμπάκου στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Σωτήρης λίγο down τον τελευταίο καιρό. Σκέφτεται ότι άμα ήμασταν λίγο προσεκτικότεροι θα ήμασταν τώρα όλοι μαζί εκεί στην Αμερική, στο Σιάτλ, που θα μας είχαν βάλει Σωτήρη, κάπου σε μια τέτοια πόλη. Λοιπόν, θα ανησυχούσαμε τι θα γίνει τώρα στο επόμενο μάτς εθνικής. Γενικώς ήταν όλα διαφορετικά. Άντε να κάνεις, η ζωή δεν κάνει δώρα. Δεν κάνει δώρα στην Εθνική Ελλάδος. Θα κάνεις στο Σωτήρι, στον Ταμπάκο τώρα και σε μένα και στο οποιονδήποτε άλλο. Ήθελε να περάσει η Εθνική να είναι τώρα εκεί να καλύπτει. Δεν γίνεται. Που τώρα μεταξύ μας ο Σωτήρης θα ήταν σίγουρος, εγώ δεν είμαι και τόσο βέβαιο ότι θα ήμουν εκεί πέρα. Απλά συντάσσομαι και συμπάσχω κυριολεκτικά για τη Μάιπνος. Έχω αποφασίσει να βλέπω όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται 5 η ώρα για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί είναι τα παιχνίδια στα οποία παίζεται μπάλα. Καλή μπάλα, ωραία μπάλα, κανονική μπάλα, όχι τα άλλα. Δεν και τα άλλα θα τα βλέπω, αλλά θέλω να πω, αυτά δεν μοιάζουν καθόλου με τα παιχνίδια που στην Ελλάδα μεταδίδονται 10 η ώρα το βράδυ ή 8 η ώρα το βράδυ, ή πόσο μάλλον 7 η ώρα το βράδυ, όπως χθες. Το παιχνίδι της Ισπανίας που αναρωτιούνται όλοι γιατί έφερε η ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι δεν είναι μια φοβερή επιτυχία, πρέπει να πω, για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά πρέπει να παίζανε μία η ώρα το μεσημέρι και πρέπει να έχει και 35-40 βαθμούς θερμοκρασία. Και δεν είναι ότι το πράσινο ακροτήρι έπαιζε στην έδρα του. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Άλλωστε, αυτοί οι παίχτες που αγωνίζονται σε αυτή τη συμπαθέστατη ομάδα δεν ξέρω πόσες φορές έχουν πάει ο καθένας στη ζωή του στο πράσινο ακροτήρι. Όπως και να το κάνεις, είναι άλλο να παίζεις στη ζέστη και στην υγρασία και άλλο να παίζεις με τη δροσούλα. Με τη δροσούλα παίζεις και όταν παίζεις χαίρεται και αυτός που σε παρακολουθεί και βλέπει ωραία παιχνίδια. Δηλαδή το χθεσινό, δεν ξέρω, δεν θα πείσω κανέναν να δει τη μαγνητοσκόπηση του Ιράν Νέα Ζηλανδία, γιατί όλοι έχετε να κάνετε καλύτερα πράγματα στη ζωή σας από το να δείτε το Ιράν Νέα Ζηλανδία. Μόνο ότι είχε ένα σωρό γνωστούς μας, όχι μόνο τον Ταρέμι, τον Χατζησαφή, αλλά και το Στάμενιτς ξανά είδα χθες βράδυ και συγκινήθηκα. Το Μουχαμαντή φυσικά, δηλαδή υπήρχαν εκεί παιδιά δικά μας, θέλω να πω. Αλλά δεν θα πείσω κανέναν να το δει. Ήταν όμως ένα καταπληκτικό παιχνίδι, από το οποίο εγώ τουλάχιστον θα θυμάμαι, πέρα από τα γκολ του Just, ας πούμε, του Γούντιτ ήταν τα γκολ, χάρη σε αυτόν σκοράρει, τις επιστροφές αυτές τις φοβερές του Ιράν, το δοκάρι του Ταρέμι, φάση από τις δικές του. Θα θυμάμαι το πάρα πολύ ωραίο γεγονός ότι το Ιράν κέρδισε κυριολεκτικά το κοινό του υπέροχου αυτού γηπέδου του Λος Άντζελες, το οποίο ξεκίνησε αδιαφορώντας, μην πω και λίγο, με τη Νέα Ζηλανδία η ουδέτερη, και τελείωσε με να φωνάζει Ιράν-Ιράν. Να φωνάζουν Ιράν-Ιράν στο Λος Άντζελες αυτόν τον καιρό κάπως ακούγεται, αλλά αυτό είναι το παγκόσμιο κυπέλο. Και γι' αυτό πρέπει να το αγαπάμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί έχει για αυτού του τύπου τις ιστορίες. Δεν είναι μια διοργάνωση νικητών, έτσι. Είναι μια διοργάνωση δραμάτων, διότι ένας χαίρεται και πολλοί λυπούνται και πολλοί στεναχωριούνται, και από ένα σημείο και πέρα, όταν φεύγουν οι ομάδες οι οποίες έχουν και όνειρα να το κατακτήσουν, το ζήτημα είναι αυτό, γιατί την πατήσανε δηλαδή. Αλλά είναι και μια διοργάνωση όπου εμφανίζονται τύποι από το πουθενά και κάνουν πράγματα τα οποία έτσι σου μένουν, ας πούμε. Αξέχαστα, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη χτες με αυτόν τον τρομερό τερματοφύλακα, τον Τζοφ από το πράσινο ακροτήρι, αυτόν τον απίθανο τύπο που σταμάτησε την Ισπανία, δεν λέω μόνος του γιατί όλοι κάνανε μια δουλειά, αλλά αυτός έκανε την καλύτερη. Στα 40 του βρέθηκε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Το μικρό του είναι Ζωσιμάρ, τον έχουν βγάλει Ζωσιμάρ γιατί ήταν φανατική της Βραζιλίας. Οι παππούδες, λέει, όχι οι γονείς. Και ο τύπος μας έδωσε μια ιστορία που θα έχουμε να θυμόμαστε ακόμα κι αν με τον καιρό ξεχάσουμε το όνομά του, το Βοζίνια, στην προκειμένη περίπτωση. Θα θυμόμαστε ότι στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 ένας τύπος 40 χρονών απίθανος σταμάτησε την Ισπανία που μέχρι χτες ήταν το πρώτο φαβορί για τους Μπουκ και έμεινε στο 0-0 και μάλιστα ο Ντελαφουέντε υποχρεώθηκε να ρίξει το παιχνίδι και το Γιαμάλ και τον Νίκο Γουίλιαμς πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έλεγαν οι γιατροί, χωρίς πάντως να καταφέρει να κερδίσει. Ξενυχτάμε παρακολουθώντας ωραίες ιστορίες. Τα μάτς είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω, χτες είχαμε 4 ισοπαλίες. Απροσδόκητο αποτέλεσμα, αν το δεις, ας πούμε, έτσι, αν δεις, ας πούμε, το δάσος και δεις το δέντρο, που λένε και αυτοί που ξέρουν. Δεν είναι καθόλου πιθανό 4 παιχνίδια την ίδια μέρα να λήξουν ισόπαλα, αλλά είναι πιθανό σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί όπως έχουμε καταλάβει, είναι μια μυστήρια διοργάνωση με 48 ομάδες που γίνεται σε 3 χώρες, που γίνεται σε 15 πόλεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι σαν μια σειρά από διοργανώσεις όλες μαζί. Δεν έχει τίποτα το ενιαίο αυτό το παγκόσμιο κύπελλο στα μάτια μου για την ώρα. Τα παιχνίδια γίνονται σε διαφορετικές ώρες, με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Άρα μπορεί να λήξουν και όλα ισόπαλα, που λέει ο λόγος. Και να δουν και 8 ισόπαλες στη σειρά, ή να δούμε 8 νίκες στη σειρά με ένα γκολ, ή να δούμε 7 νίκες στη σειρά με 4 γκολ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι σαν να βλέπουμε διάφορες διοργανώσεις στη συσκευασία της μίας. Επομένως, το ένα αποτέλεσμα δεν συγκρίνεται με το άλλο, όπως ακριβώς δεν συγκρινόταν σε επίπεδο θεάματος, ας πούμε, και τα 4 χθεσινά παιχνίδια. Τελείως διαφορετικό το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, που ήταν ένας μονόλογος. Τελείως διαφορετικό το Βέλγιο-Αίγυπτος, όπου οι Βέλγοι τα χρειάστηκαν. Και στην ισοπαλία τους βλέπεις και τη δυσκολία που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες στο δυτικό ημισφαίριο παραδοσιακά. Άλλο πράγμα ο Δόνης με τον Μπιέλσα που παίξανε λίγο σκάκι, και άλλο πράγμα βέβαια αυτό το έπος του Ιράν το βράδυ. Το Ιράν κάνει μια διοργάνωση η οποία είναι φοβερή, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν ήξεραν καν αν θα πάνε εκεί. Φοβερά πράγματα. Πήρα φορά και δεν είπα τα βασικά, δηλαδή ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, ότι ο Νέρχος Γιαζόπουλος είναι στην κονσόλα του και στην πληγή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Για το Σωτήρι που είναι στην παραγωγή του Ταμπάκου σας τα είπα. Για την Νόβα πρέπει να σας πω ότι η Νόβα σου θυμίζει ότι μπορεί να κερδίσεις χάρη στην Νόβα και το κανάλι Viasat, Viasat Epic Drama για να το λέμε όπως είναι το σωστό. Ένα ταξίδι στο Παρίσι με αφορμή τις αναπαστικές σειρές η Πολυβασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και το Μονμάρτ, που είναι όλες γαλλικές, μπορεί να ταξιδέψεις στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής Nova, πρέπει να μπεις απλά στο nova.gr και να δηλώσεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόραση Nova και μπαίνεις αμέσως στην κλήρωση. Να πω και στις διαδόσεις επικοινωνίας, δηλαδή 2195-79-283-84-85 είναι η αφροδίτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και επίσης να πω ότι είναι ώρα να κάνουμε ένα break. Μηνύματα, εντάξει, να πω και αυτό, ξέρετε τη διαδικασία. Σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας και να κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Αφού γίνουν όλα αυτά, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα διαδικτυακά, όπου και να βρίσκεστε, ακόμα και εσείς που είσαστε στο εξωτερικό, και βέβαια να μας στέλνετε και μηνύματα, στα παίρνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά τα χρησιμοποιούμε τα περισσότερα εδώ πέρα στις συζητήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα λέμε τόσο λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Πληθυστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Plus, Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιος σου μίλησε σε

0: Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να δω και τι. Τι μου γράφει, τι μου γράφει διάφορα εδώ πέρα τα οποία εντάξει μπορεί να έχουν και θέλω να πω ενδιαφέρον. Δηλαδή, ένας φίλος λέει ότι μπορεί να ο Δόνης ο επόμενος προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Αχαιρόταν ο Δόνης αν το έλεγε αυτό, αλλά ο ίδιος ο Δόνης λέει ότι είναι σχεδόν απίθανο. Ο Δόνης είναι καλός προπονητής. Για μένα και ωραίος τύπος. Στις ομάδες που έχει δουλέψει λένε ότι είναι λίγο δύσκολος άνθρωπος. Εντάξει, γούστανε αυτά. Δεν έχει πάντως, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρεις, θα κάνει δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, που είναι απαραίτητες για να φτάσεις στην Εθνική Ελλάδα, ειδικά αν είσαι Έλληνας προπονητής. Και γενικώς δεν έχουμε και προπονητές που το κάνουν πολύ αυτό, γι' αυτό δεν έχουμε και Έλληνες προπονητές στην Εθνική Ελλάδα. Λοιπόν, ένας φίλος επίσης μου επισημαίνει ότι και ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, όντως. Καλή είναι οι τερματοφύλακες γενικά. Γενικά βλέπουμε πολύ καλούς τερματοφύλακες. Δηλαδή. Η εξαίρεση, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση για να υπάρχει ένας κανόνας, ήταν οι δύο τερματοφύλακες στο παιχνίδι της Ουρουγουάης με την Σαουδική Αράβια. Ο Σαδάραβας ήταν καλός, αλλά έχει μια ευθύνη στον γκολ. Καλός όμως κατά τα άλλα. Ο Γίγαντας από την άλλη πλευρά, ο Μουσιάλα, στο πέμπτο, έκτο του Μουντιάλ, πόσο έχει παίξει, πέντε πρέπει να έχει παίξει. Και μάλιστα δεν έχει παίξει το πρώτο τελευταίο. Όταν ήταν 36 χρόνια δεν έπαιξε. Παίζει τώρα από 40. Γιατί έχουν και απουσίες. Δεν είναι ότι τρελάθηκε εντελώς ο Μπιέλσα. Έχει ευθύνη σίγουρα στον γκολ που με το οποίο οι Σαουδάραβες ανοίγουν το σκορ νωρίς. Έχουμε καλούς τερματοφυλακές. Δεν έχουμε καλά σέντερφορ. Νομίζω για την ώρα οι ομάδες χωρίζονται σε αυτές που έχουν σέντερφορ και σε αυτές που δεν έχουν σέντερφορ. Οι Ισπανοί για παράδειγμα φάνηκε να μην έχουν σέντερφορ. Μόνο ότι υπάρχουν διάφοροι που στα χαρτιά δηλώνουν σεντερφόρ και έχουν κάνει και δουλειά. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, το βλέπα το παιχνίδι και σκεφτόμουν ότι η Ισπανία κρατάει πολύ την μπάλα, δημιουργεί, παίζει πάρα πολύ και για τους κυνηγούς της, βάζει πολλούς παίκτες στην εξίσωση. Ξαναγύρισε στο τικιτάκα που είναι πολύ εμφανές πια. Αν υποθέσουμε ότι το άφησαν και ποτέ. Απλά ήταν λίγο διαφορετική η σύσταση μεσαίας γραμμής, οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν και τις πάσεις που αγαπάνε. Τώρα που οι παίκτες αυτοί έχουν περισσότερες εμπειρίες, το βλέπουμε και περισσότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται και ένα Λεβαντόφσκι, θέλω να πω, για να παίζεις όπως η Μπαρτσελόνα. Υπάρχουν όμως αυτοί που έχουν σέντερφορ και όταν έχουν σέντερφορ κάνεις δουλειά. Ο Γουτς, παραδείγματος χάρη, μπορεί να σκόραρε για την Νέα Ζηλανδία, αλλά αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπέρδεψε πάρα πολύ το Ιράν. Που είχε και πολύ καλό, πρέπει να πω, για ένα μεγάλο διάστημα τον Ταρέμι. Που εντάξει, όσο άντεξε, βοήθησε πολύ. Εξού και το τελικό 2-2. Η Ουρουγουάη, ας πούμε, είχε σε πολύ κακή κατάσταση χθες τον Νούνιες. Θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει καλύτερος στην πορεία. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ατραξιών του παγκοσμίου κυπέλου και μακράν ο καλύτερος παίκτης συγκεκριμένης ομάδας. Αυτός και ο Βαλβέρδε, λέω εγώ. Αν αυτός δεν είναι καλά, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά από την άλλη και αυτά τα συμπεράσματα είναι λίγο έτσι και έτσι. Δηλαδή είναι και δεν είναι σωστά. Θέλω να πω ότι είναι τόσο διαφορετικές οι κλιματολογικές συνθήκες στο συγκεκριμένο τουρνουά που σίγουρα αυτό επηρεάζει και την παραγωγικότητα των ομάδων και κάτι επέκταση και τα center for τους. Δηλαδή το ξαναλέω, αν παίζεις με 30 βαθμούς και υγρασία και γίνεται δύσκολο. Αν παίζεις 9 η ώρα στην τροσούλα στο Λος Άντζελες, παίζεις, δείχνεις τι είσαι, δηλαδή είσαι καλός. Και επειδή κανείς δεν θα μείνει μόνο δυτικά και μόνο ανατολικά και κανείς δεν θα μείνει μόνο στο Μεξικό και μόνο στον Καναδά. Στον Καναδά οι θερμοκρασίες είναι ανθρώπινες, στο Μεξικό κάνει λίγο ζέστη παραπάνω και έχει και υψόμετρο και όλοι θα γυρίζουν και θα κινούνται. Δεν είναι δύσκολο να πεις ότι αυτό που βλέπεις στην πρώτη αγωνιστική θα είναι η εικόνα των ομάδων στην συνέχεια, είτε καλή είτε λιγότερο καλή. Θα αλλάξουν οι ομάδες, πιστεύω, άλλες προς το καλύτερο, άλλες προς το χειρότερο. Το ίδιο δεν θα είναι σίγουρα. Γενικώς δεν θα πλήξουμε. Εγώ όλους αυτούς που γκρινιάζουν για τα παγκόσμια κύπελλα και τα λοιπά, τους έχω βαρεθεί. Και έχω πάντα μια ιστορία για αυτή την περίπτωση, για να δείτε πώς είναι οι άνθρωποι και πώς ελάχιστα αλλάζουν. Το 1982 βλέπαμε το παγκόσμιο κύπελλο και θυμάμαι έναν τύπο να κάθεται δίπλα μου. Το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι. Ωραίος κύριος, χοντρούλης, μια χαρά. Να λέει, έλα ρε, ποιος Μαραντόνα μας έχουν πρίξει. Δηλαδή, παίχτες αυτοί, ρε. Δεν παίχτες αυτοί, υπάρχουν παίχτες. Το 1982 το έλεγε για τον Μαραντόνα. Το αφήνω εδώ. Πάμε στον Νέαρχο, τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στη Σταδίου και στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βουλευμά των συμβολίων εφετών Πειραιά. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην άμεση επανεκκίνηση των διαδικασιών για την επιστροφή του στη φυλακή. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ Μάρο Κοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ηθοποιός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις να καταχωρήσουν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες, το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή το τμήμα εισαγωγής τους. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
17: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
16: Και τώρα ακμή.
17: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έχει έρθει και ο Σπανούτσος, μην ανησυχείτε, εδώ είναι. Λοιπόν, θα είναι κοντά μας σε λίγο. Μουσιάλα, τον είπε το Μουσλέρα. Είμαι άϊπνος, παιδιά, θα ακούτε διάφορες βλακίες από μένα. Δηλαδή δεν είμαι στα καλά μου. Δηλαδή κοιμάμαι, ξαναπάω φαντάρος. Δηλαδή και είμαι και σε μια ηλικία που δεν είναι λογικό αυτό. Δηλαδή πάω σήμερα μετά θα σε καλούνε. Ότι για επιμόρφωση δεν εκεί που βλέπω αυτά τα χαράματα και δηλαδή κοιμάμαι σπαστά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοιμάμαι και λίγο στη διάρκεια των αγώνων.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι δυνατό. Θα το κάνεις μία, δύο, τρεις μέρες.
0: Στο Ουρουγουάι, πώς το λένε, ναι. Σαουδική Αραβία.
1: Έριξε ένα πνάκο.
0: Έπεσε ένα πνάκο. Κάποια στιγμή κάτι ταρτάκι στο
1: εφημερίδιο. Ανέβηκε με τον Βαλβέδε.
0: Στο πρώτο ημίχρονο έπεσε. Μετά ανέβηκε.
1: Α, μετά ανέβηκε. Μετά ήταν και καλύτερο.
0: Τα ξύπνησα λίγο, ναι, με κράτησε. Λοιπόν. Γενικά.
1: Εντάξει, εντάξει. Ισπανία. Το πρωινό θα κοιμηθεί στην Ισπανία, μπαίνει σε ποιο θα κοιμηθεί.
0: Η Ισπανία, επειδή έπεσε τον γκολ και ήταν και 7 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Δεν κοιμήθηκα.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά δεν έχει κοιμηθεί το βράδυ, κοιμάσαι το απόγευμα.
0: Είχα κοιμηθεί λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή κοιμάμαι με 6, ας πούμε, εκεί περίπου.
1: 3 με 6.
0: Ναι, ναι.
1: 3 ώρες κοιμάσαι μεσημέρι.
0: 3 ώρες κοιμάμαι, άνετα, άνετα. Δηλαδή τώρα σε αυτό το χάλι που είμαι. Όχι...
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Καταλαβες. Δηλαδή τώρα περίμενα να φύγουμε από εδώ, θα πάω να περπατήσω, να γυμναστώ, να κάνω τα τέτοια
1: μου. Καμιά
0: ώρα να κουρέλι με κατάντηση εσύ, τελείως. Να γίνω κουρέλι, ας πούμε, και θα.
1: Να γυμναστείς όχι στον δρόμο, γιατί
0: έχεις ζέστη. Όχι,
1: αμήνεις.
0: Στο γυμναστή αμήνεις. Και μετά, τώρα δεν έχει 7 η ώρα άλλο, ευτυχώς. Και στο μεταξύ, να σου πω την αλήθεια.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι εμπειρία αυτά τα 5 ώρα του πρωί. Δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είναι ένα περίεργο πράγμα.
1: Και αν βάζει ξυπνητήρι και ξυπνάει.
0: Βάζω, ναι, βάζω το κινητό που τα κάνει όλα. Μόνο καφέ δεν ψήνει. Ακόμα θα το μάθει και αυτό. Λοιπόν, και είναι άλλο τουρνουά στις 5 ώρα το πρωί. Άλλο. Είναι άλλοι παίχτες, τρέχουν, σκοτώνονται, βάζουν γκολ. Καταλαβες. Είσαι και εσύ λίγο αλλιώς. Τα βλέπεις αυτά με κατανόηση μεγαλύτερη, ό,τι γίνεται. Λάθος, καλό κτλ. Είναι γενικά ένας άλλος κόσμος.
1: Πολύ σοπαλία, ρε. Χτες. Ναι, σε γενικές γραμμές, όλες μαζί κοίτανε.
0: Έχει και αρκετές σοπαλίες, ναι. Και κυρίως
1: επειδή δεν ήταν άλλα 48 ομάδων, ήθελα να δω αντίστοιχα σε άλλα τουρνά πώς ήταν η σοπαλία. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό, ξέρεις, δεν είναι σωστό στατιστικά για το λόγο ότι διαφορετικό τέτοιο, διαφορετικό ρόλο παίζανε, ας πούμε, πες το έτσι. Από εκεί πέρα μου φαίνεται...
0: Και εσύ είστε στον ομίλον άλλοι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κατάλαβες. Αλλά τώρα βλέπεις εδώ πέρα ότι για την
1: 24,
0: ώρα,
1: ναι.
0: Ότι για την ώρα, αν εξαιρέσεις, ας πούμε, το ηρωικό Κορασάο, το οποίο έφαγε 7 από τους Γερμανούς, ίσως πληρώνοντας και λίγο... Το ντεμπούτο του κτλ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ναι. Οι άλλοι δεν τρώνε γκολ.
1: Όχι, ρε.
0: Ούτε η IT έφαγε τίποτα γκολ, ούτε το πράσινο κροτήρι χτες.
1: Είναι ένα τακτικό θέμα ποδοσφαίρου πια. Κάτι. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, βλέπω τα μάτς.
0: Ναι.
1: Και οι κινήσεις μου φαίνονται οι ίδιες όλους.
0: Ναι, μοιάζουν τα παιχνίδια. Είναι ομάδες δηλαδή, που παίζουν καλή άμυνα.
1: Μπαίνει κάποιος, ναι. τον πάνε προς το κόρνερ, ή θα μπορέσει να πάρει μισό βήμα παραπάνω και να σεντράρει, ή θα την γυρίσει πίσω.
0: Ναι.
1: Την παίρνει εκείνος πίσω αν γυρίσει κοντά, πάει παράλληλα με την περιοχή. Αυτά.
0: Είναι, κοίταξε να δεις. Είναι πάρα πολύ Ισπάνια, δύσκολο. Δηλαδή χτες το βράδυ στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία,
1: ναι.
0: επιμηκύνθηκαν οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Για πρακτικούς λόγους.
1: Η Νέα Ζηλανδία έβαλε ένα γκολ διαφορετικό που είναι ο συνδυασμός
0: του. Το του Γουτς με τον τέτοιο. Γιατί, ναι. γιατί έχουν αυτόν τον τύπο μπροστά.
1: Ναι.
0: Το Γουτς που είναι ένα δέντρο, να πούμε.
1: Ναι.
0: Θηρίο.
1: Τους κάνει την μπάσα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να πάνε να τον πλαισιώσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξουν αντεπίθεση, να του πετάξουν την παρατρέξη. Αυτό είναι. Έχει ωραία κοντρόλ, έχει ωραία κατεβάσματα. Είναι μέσα στην περιοχή πολύ δυνατό, αλλά δεν είναι γρήγορο. Οπότε πρέπει μοιραία να δημιουργηθεί κάτι γύρω του. Για να δημιουργηθεί κάτι γύρω του πρέπει να ανεβεί η ομάδα. Αν ανεβεί μια ομάδα, βρίσκει άλλη χώρα. Γίνεται κάτι. Αν δεν ανεβεί καμία, δηλαδή το πιο χαρακτηριστικό παιχνίδι ήταν αυτό το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη το πρώτο ημίχρονο. Έπαιρνε ένα στην μπάλα, μαζευόταν ο άλλο.
1: Είναι
0: την έπαιρνε ο άλλο, ξαναμαζευόταν ο άλλο.
1: Ναι, δηλαδή, δεν βλέπετε.
0: Ναι, ήταν δεν λίγο...
1: Δηλαδή έχουν γίνει μάτσα τα οποία βλέπονται, δεν είναι τραγικό.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι.
1: Έχω δει χειρότερα δηλαδή, πράγματα σε παγκόσμια κύπελα. Αλλά από εκεί και πέρα, τακτικά και σε επίπεδο εκπλήξεων, οι παίκτες οι οποίοι να έχουν, ξέρεις, να παίρνουν το ρίσκο δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι δηλαδή κάνουν safe αυτά πράγματα, τα οποία τους... Ναι, μπράβο. Ναι. Γίνανε πίσω, την παλά. Γίνανε, όχι, όχι άλλο πίσω. Mm. Όχι άλλο. Δικαίωση του κουμπότη, θα πει, είναι.
0: Ναι, safe πράγματα.
1: Ναι,
0: λεβαδιακός.
1: Όχι, λεβαδιακός παίζει πιο επιθετικό.
0: Όχι, λεβαδιακός, φέτος ήταν τρομερός.
1: Παντελίδη σε καλή μέρα.
0: Σε καλή μέρα, Παντελίδη έχει κάμποσο. Ναι. Δηλαδή και ο Δόνης χθες, που δεν είναι ο αντιπροσωπευτικότερος,
1: ναι,
0: έδειξε λίγο Σουπερλίγκα.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Σουπερλίγκα. Και ο Πόποβιτς που πέρασε από την Ξάνθη, έδειξε λίγο Σουπερλίγκα, ναι, στο δικό του το μάτσο. Ναι. Δηλαδή,
1: μήπως είμαστε κάτι σαν τη Μέκα του ποδοσφαίρου, μαθαίνουν όλοι αυτοί το πραγματικό ποδοσφαίρο.
0: Κοίτα, σοβαρά στο λέω. Παρακαλώ. Δεν είμαστε Μέκα του ποδοσφαίρου, προφανώς.
1: Ναι,
0: αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Τακτικά,
1: ναι, ρε,
0: είναι
1: ένα
0: πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Είπαμε ότι σκληρότερο.
0: Έλεγε ο Μπενίτες, τα έλεγε ο άνθρωπος στην τέτοια.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε στη Βουδαπέστη, όταν τον ρωτάγανε οι άλλοι, λέει, τι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Λέει, είναι, λέει, σαν παίζει 12 παιχνίδια με την Άρσεναλ.
1: Να του.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Όλοι κλειστά.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, στημένες φάσεις.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Με ξεγελάσε.
1: Το πήραμε από την Άρσεναλ ή Άρσεναλ από εμάς.
0: Από εμάς.
1: Από εμάς. Ήρθε σε ένα μάτς καλό του Αστέρα, ας πούμε.
0: Είδε Αρτέτα λίγο Αστέρα.
1: Ναι,
0: σου λέει, πέρασε τόσο καιρό με τον Γκουαρτιόλα, για ποιο λόγο.
1: Λέει,
0: εδώ, απλά πράγματα.
1: Λέει, παιδιά, ποιος ήταν ο δάσκαλος αυτό το πράγμα, ο Μωάμιθα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λένε ώρα στα μάτσα.
0: Ναι.
1: Αν πάμε να το ρωτήσουμε τον κύριο πέντε πράγματα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα πρέπει να έχει 8 ισοπαλίες σε 16 παιχνίδια, 17 παιχνίδια. Ναι, και μάλιστα μπλέκονται πολλοί ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Και ήθελα να δω. Ήθελα να δω.
0: Η Βοσνία, η Ισπανία, το Βέλγιο, οι Τσέχοι χάσανε. Οι Ευρωπαίοι την έχουν ναι, μπλέξει με αυτήν την ιστορία.
1: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι δεν κερδίζουν, ας πούμε.
1: Δηλαδή, λοιπόν, αντίστοιχα, δεν έχω τις αντιστοιχίες. Ξέρεις, με άλλα παγκόσμια κυπελά. Από εκεί πέρα.
0: Δεν είναι. Δυσκόλεψε και αυτό. Παλιά εμφανιζόντουσαν αυτές οι ομάδες που πηγαίνανε, ξέρεις, για την τιμή το ταξίδι, για την τιμή των όπλων κτλ. Τρώγαν 3-4 γκολ, ξέρω, στην αρχή.
1: Πόσα θα φάει το κουρασάο για να σώσει την τιμή.
0: Μόνο το κουρασάο έχει μείνει όμως.
1: Yeah.
0: Δηλαδή είναι
1: η
0: τρομακτική εξαίρεση των κανόνων.
1: Αν δεν σου κάθε το πράσινο ακροτήρι, ας πούμε.
0: Τους έλεγα χτες για το πράσινο ακροτήρι.
1: Ότι.
0: Κάτι φίλους που,
1: ναι,
0: που τζογάρουν και τα λοιπά και λέγανε α, 4-0. Και... Δεν υπάρχει 4-0 το πράσινο ακροτήρι. Υπάρχει ένα κριτήριο πάρα πολύ απλό, να το έχετε στα υπόψη σας και στον τζόγο. Θα κοιτάζετε να δείτε πώς πέρασε μια ομάδα. Δηλαδή, αν έχει περάσει έχοντας κερδίσει τον όμιλο, όπως το πράσινο ακροτήρι, η ομάδα αυτή θα ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο ακόμα και αν η ομάδα ήταν 32. Δεν πήγε για την 48.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: τι
0: κάτι
1: ήταν,
0: έκανε.
1: Τι ήταν ο όμιλο του.
0: Ήταν ένα αφρικανικό όμιλο.
1: Ναι,
0: καλό.
1: Μου πει πε
0: αυτό. Δεν θυμάμαι, αλλά καλό αφρικανικό όμιλο.
1: Καλά, μια. Εξαρτάται ποιοι παίζουν.
0: Παιδί μου, εγώ λέω ότι αν τον κερδίσει τον όμιλο, ναι, κάτι έχει κάνει.
1: Κάτι έχει κάνει. 100%.
0: Δεν είναι ότι πήρε μια θέση παραπάνω του Κουρασάου, πήρε τρεις θέσεις παραπάνω, πώς λέγεται εκεί πέρα το που είναι το.
1: Ποιο να θέλει.
0: Είναι εκεί, Κεντρική Αμερική, ρε παιδί μου, εκεί είναι αυτή.
1: Κεντρική Αμερική, Δία Σαλβαντόρ, τέτοια.
0: Αυτά, ναι, πήραν εκεί και κερδίσαν. Βρέθηκαν, τρυπόξαν και αυτοί, να πούμε. Λοιπόν, οι άλλοι Αφρικανοί.
1: Αυτό δεν έχει περάσει.
0: Ήταν, κατάλαβες. Όχι, τον
1: Αλφαβητό. Για ποια λες εσύ τώρα.
0: Εκεί το.
1: Παραγουάη, τέτοια.
0: Ναι, ότι Παραγουάη είναι η Λατινική Αμερική. Είναι αυτή είναι η στάνταρ.
1: Κεντρική Αμερική.
0: Η Κεντρική Αμερική είναι νομίζω το.
1: Κεντρική είναι η Γουατεμάλα.
0: Όλοι
1: όχι, είναι το Κουρασάο, νησί.
0: Νησί, ναι, αλλά εκεί υπάγεται σε αυτή τη.
1: Καραϊβική.
0: Σε αυτή τη συνομοσπονδία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάπου θα σε βγάλουν. Που
0: ναι,
1: για
0: παίζει. Λοιπόν.
1: Αυτή όλα Ολλανδικά μιλάει.
0: Εκεί, ναι, Ολλανδοί είναι. Ολλανδοί, 24-25 είναι γεννημένοι.
1: Και εκεί πέρα.
0: Όχι. Όλοι στον Ολλανδία είναι.
1: Δεν έχει κανένα που να μένει στον Κουρασάο.
0: Κανένα.
1: Είπανε μόνο διακοπές.
0: Ναι, έχουν πάει εξακόμα με τους γονείς τους, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Κανένας, ούτε ένας. Δηλαδή είναι 24 στις 25.
1: Α, οι παίκτες.
0: Οι παίκτες, ναι.
1: Αν νόμιζα κάτι.
0: Όχι, ρε, κάτι. Εντάξει.
1: Ότι πηγαίνουν τα καλοκαίρια, ότι είναι έρημο.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε.
1: Σαν τα Λουτσία, Σεν Κίτς, υπάρχουν κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, όχι. Κουρασάο υπάρχουν. Όπως και το πράσινο ακροτήρι. Και αυτό δεν είναι μεγάλο. Είναι,
1: είναι περισσότερα από τρία νησιά.
0: Ναι, είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, είναι καμιά 500.000 όλοι μαζί. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Τους διάβαζα χθες ότι ο πρόεδρος της χώρας, Πασόκ,
1: ναι,
0: έχουν αυτοί.
1: Ναι, ωραία.
0: Είπε. Τέλος, αργία.
1: Αργία δεν είναι δηλαδή κανένα.
0: Δεν είναι κανένα. Παίζει εθνική.
1: Ωραία.
0: Έχετε το δικαίωμα, είναι πρώτη μας συμμετοχή.
1: Το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Ήταν ο τελευταίος ανεφοδιασμός αυτών που φεύγανε προς τον νότο των καραβιών, ξέρεις, με πανιά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο, ξέρεις, ήταν στόπο εκεί πέρα για τα καραβιά.
0: Επιπλέον, για να δεις ότι το 0-0 δεν είναι και τόσο τυχαίο. Είχε και την καλύτερη άμυνα στην όλη την Αφρική.
1: Σε
0: 8 μάτς δεν δέχτηκε γκολ. Δηλαδή okay. ότι παίξανε χτες γερά πίσω.
1: Ναι,
0: δεν ήταν τυχαίο.
1: Ναι, δεν είναι. Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα.
1: Πίσω, ρε, πίσω.
0: Ναι. Ναι. Προφανώς είναι και ζήτημα, ας πούμε, λίγο συμπτώσεων. Δηλαδή η Ισπανία είχε ένα δοκάρι αυτό με τον Φεράν Τόρεθ.
1: Ναι,
0: είναι πιο δύσκολο να βρεις το δοκάρι παρά να βάλεις γκολ.
1: Ναι, ρε, παιδί, θα χάσουν και μια ευκαιρία.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε.
1: Στο τέλος κάνανε και κανένα.
0: Ένας φίλος βλέπει πάρα πολύ ψαγμένος.
1: Ναι.
0: Ένας έχει γεννηθεί στο Κουρασάο από τους 25.
1: Έλα, ρε.
0: Ένας.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Αλλά και το πράσινο ακροτήρι έχει τέτοιου περίεργου. Δηλαδή αυτό που έπαιζε Samsung Rovers που έπαιζε και με την ΑΕΚ,
1: ναι.
0: ο Στόπερ.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα, γιατί κοίταζα τι ιστορίε okay. του. Βρήκε δουλειά, πήγε στην Εθνική από το LinkedIn. Αυτό είχε. Το LinkedIn. Την πλατφόρμα που βάζει τα επαγγελματικά
1: ναι.
0: σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε βάλει, α πούμε, και είχε βάλει Stopper. Καταγωγή. Στόπερ, να μην καταγωγή πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι,
0: γεννημένο στο Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και τον πήραν, λέει, το βγάλαν το LinkedIn.
1: Και αυτή η Πορτογαλία είναι.
0: Πορτογαλία είναι κάτι. Ναι. Του στείλε ένα προηγούμενο προπονητή, όχι αυτό.
1: Ναι.
0: Του λέει, θέλει να έρθει να παίξει. Και του λέει, νόμιζε είναι spam. Λέει κάποιο που κάνει πλάκα. Αποκλείται με καλούν αυτό. Αυτό το LinkedIn.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Πάμε στο Νίκο Παγκάκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε!
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: για ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εγώ το υποστήριζα το πράσινο ακροτήρι και γιατί είναι ο Μπατίστα και ο Λίμα.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Δύο δικοί μας άνθρωποι το πράσινο ακροτήρι.
3: Και ο Μπατίστα, δηλαδή, είναι χαρά εντελώς, οπότε το βλέπω.
2: Πού να δεις ο Λίμα.
3: Ε?
2: Πού να δεις ο Λίμα. Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Δηλαδή.
3: Δεν είναι συγγενής.
2: Τον είχε φέρει, αλλά
3: δεν είναι συγγενής.
2: Έλεγε ότι είναι ανιψιός του.
3: Ναι, μπράβο.
2: Αλλά ο Λίμα πολύ δυνατό. Εθνική έρχεται. Άμα έρθει, παίρνει φανέλα.
3: Λοιπόν, λες, έχουμε.
2: Για να δούμε.
3: Νικό.
2: Α, τον έχουμε σε λίγο εδώ.
3: Νίκο.
2: Ο Παγκάκη να μας πει τα καινούργια. Αν έχουμε τίποτα καινούργια. Πάντως πρέπει να ξεκινάει και προετοιμασία τώρα κάπου εδώ, έτσι δεν είναι?
3: Πρέπει, ναι, την επόμενη εβδομάδα.
2: Ναι. Νομίζω ξεκινάει και πρώτος. Τον έχουμε, καλώς τον.
4: Γεια σας, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
3: Νίκο. Αύριο, αύριο ξεκινάει, πότε ξεκινάει ο Παναθηναϊκός?
4: Τα εργομετρικά αύριο.
3: Αύριο,
4: παρουσίαση
3: έτσι,
4: περιμένουμε να δούμε προς το τέλος της εβδομάδας να ανακοινωθεί και επίσημα. Και να αναχωρήσει ομάδα τη Δευτέρα για Ολλανδία.
3: Δευτέρα, ε.
4: Ναι, από ό,τι φαίνεται, Άμστερνταμ θα πάει, θα γυρίσει από Ρότερνταμ. Λοιπόν, αυτά για τα τυπικά της υπόθεσης. Πάμε λίγο σε μεταγραφικά.
3: Πάμε, ναι.
4: Έχει αρκετά πραγματάκια. Καταρχάς, από ό,τι μαθαίνω, φυσικά στο κάδρο, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το Φαντρόγγελεν, σε ό,τι αφορά τη Σάμφουσπορ, τα ποσά που γράφουν οι Τούρκοι φαντάζουν υπερβολικά μπροστά στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο η συγκεκριμένη υπόθεση.
3: Γράφουνε.
4: Μπορεί να έχει έγραφαν για 9-10 εκατομμύρια ευρώ. Ποσά τα οποία συνήθως θα δίνουν, ας πούμε, οι Φενέρμπαξε, οι Γαλατάς, σε τουρκικές ομάδες. Ναι. Δεν πρόκειται να μιλήσω πάνω από αυτά ποσά. Αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα νούμερα και έχω την εντύπωση ότι πηγαίνει καλά η συγκεκριμένη υπόθεση τις τελευταίες ώρες για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά είναι σε καλό δρόμο, ας το πούμε έτσι. Και ο παίκτης, από ό,τι μαθαίνω, επίσης είναι θετικός για να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε σε αυτό το timing θα κρατήσουν αυτά τα δύο στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Για τον Καμαρά, επειδή είναι σε τις μέρες παίζει πάρα πολύ, για τον Καμαρά ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απάντηση. Ναι, μεν η Σαρλερουά πιέζει γιατί θέλει να δώσει τον παίκτη. Αυτό που κατάφερα να μάθω για τον Καμαρά από το, από το Βέλγιο είναι ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον της Μπριζ στην υπόθεση, που τον έχει προσεγγίσει και του έχει πει ότι θα κάνει πρώτα κάποιες πωλήσεις τύπου Τζόλι και τα λοιπά και μετά θα του φέρει πρόταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μόνη πρόταση που έχει στα χέρια του δεδομένα καλή αυτή τη στιγμή ο Καμαρά είναι του Παναθηναϊκού. Αν ήταν κάτι τόσο εύκολο θα είχε τελειώσει ήδη, το καταλαβαίνει. Από πάνω να κούμε στα λεωρά τα έχει βρει, θα είχαμε ξεμπερδέψει. Για να μην γίνεται αυτό σημαίνει ότι ακόμα κάτι περιμένει ο παίκτης, αλλά από την ώρα που δεν έχει και άλλη πρόταση στα χέρια του χειροπιαστή, τώρα πάει κάτι ο πέντε και στο χέρι ή δέκα και καρτέρι. Φυσικά πιθανότητα να πάσα στιγμή να απαντήσει. Τερματοφύλακα περιμένουμε. Υπάρχουν δεύτερη μέρα με συσκέψεις στον Παναθηναϊκό για οριοθέτηση στόχων, γιατί έχει προτείνει και ο Νίστρουπ αρκετούς παίκτες. Να δούμε τι θα γίνει με τον Σβιντέρσκι που στην ουσία βρίσκεται πρώτον πυλών στο εξόδου όμως για τη ΛΟΤ, γιατί πάει και καλά και το ξεκαρτάρι μας στον Παναθηναϊκό. Για τον Καλάμπρια που είπε πολύ σωστά και ο Διονύσης νωρίτερα, τον άκουσα. Για τον Καλάμπρια, επειδή μίλησα λίγο με Ιταλία για να ψάξουμε κάποιους μάνατζερ εκεί, μου είπαν ότι όντως είναι ομάδα που μπορεί να δώσει τα χρήματα για τον Καλάμπρια σε όλα, αλλά δεν φαίνεται να έχει διάθεση ο Παναθηναϊκός, εκτός αν είναι κάτι εξαιρετικό αυτή τη στιγμή.
3: Ποια χρήματα είναι τα χρήματα?
4: Ναι. Πόσα χρήματα θέλει, πόσα παίρνει, πάνω
3: πόσα, από πόσα δίνουν, πόσα δίνουν
4: δύο, δύο κάτι είναι στον Παναθηναϊκό με τα εφορία και τα λοιπά, αρκετά χρήματα. Γιατί ας πούμε η Κάλιαρη, αντίστοιχα που είχε γραφτεί, δεν μπορεί να τα δώσει τα χρήματα, αλλά η Σασουόλο λένε ότι μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το ποσό. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός τον υπολογίζει κανονικά και στην προετοιμασία και φυσικά περιμένει τον ντουέτο να δέσει με το θέμα Τσάπρα, στο οποίο όντως αναμένουμε εξελίξεις από μέρα σε μέρα.
2: Ναι, μπορεί λέει και σήμερα. Παίζει να έχουμε τίποτα τόσο αμέσω.
4: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αν με ρωτάς, ναι, θα το πω έτσι τώρα για ενίδη χιουμορ, νομίζω ότι του πηγαίνει τα πράσινα του Τσάπρα γενικά. Δηλαδή δεν θα αλλάξει χρώμα άμα το συνεχίσει. Το λέω γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και τέτοια μέσα να γίνει αυτή η μεταγραφή. Απλά πρέπει να περιμένουμε κάτι επίσημο, έτσι, γιατί ξέρεις τις μεταγραφές πολλές φορές μπορεί να συζητάμε οτιδήποτε εμείς εδώ, αλλά αν δεν πέσουν υπογραφές, λέει μια ψυχή δεν τελειώνουν. Ναι. Οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι και αυτό μια περίπτωση που είναι ζεστή πολύ για τον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι υπάρχει δική μου εκτίμηση αυτή αρκετές πιθανότητες να ολοκληρωθεί, αλλά να το δούμε στην πορεία.
3: Ναι.
4: Για να μην υπερβάλλουμε ή βιαζόμαστε. Ναι, δεν το αποκλείω. Αφού αρχίζει αύριο, αφού αρχίζει τα εργομετρικά, πιστεύω ότι μέχρι την Πέμπτη μπορεί να έχουμε εξελίξει. Μπορεί και σήμερα. Δεν το αποκλείω καθόλου. Από εκεί και πέρα, για το θέμα του δεξιού εξτρέμ είναι ανοιχτό, το έχουμε πει για τον Μπελίστρη. Το φορ θεωρώ ότι θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, ψάχνει κάτι δυναμικό εκεί ο Παναθηναϊκός, παιδιά για την ισχυφή. Και φυσικά εκτός από τον Ολλανδό που είπαμε στο κέντρο της άμυνας, θα πάει και για δεξί στόπερ ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
4: Αριστερά δεν έχουμε κάποιο άλλο όνομα. Έγραψαν απλά ότι έγραψαν στο εξωτερικό ότι η Λέστερ είναι αρνητική στις συζητήσεις για τον Κρίστιανσεν σε αυτή τη φάση. Έτσι γράφει στο εξωτερικό τουλάχιστον. Σίγουρα δεν αλλάζει, δεν παραμένει στο όχι.
3: Δανεικό τον θέλανε, έτσι.
4: Ναι. Ναι.
3: Ναι. Γιατί να θέλει και η Λέστερ, μου να δεν τον θέλει.
4: Ξέρω τώρα τι γίνεται. Όπως επίσης να σας πω ένα καλό για τον Καμαρά, που το ξέχασα να το μεταφέρω.
3: Ναι.
4: Μαθαίνω ότι πηγαίνει να πάρει το Σάρα από την Τότενα η Μπρέτφορντ, για το Γένσε, συγγνώμη, όχι για τον Καμαρά. Ότι πηγαίνει να πάρει, είναι παγωμένο αυτό καταρχάς, πηγαίνει να πάρει το Σάρα από την Τότενα με την Μπρέτφορντ, οπότε αυτό διευκολύνει το να πουληθεί πιο εύκολα ο Γένσεν μετά, καταλαβαίνετε, εάν έρθει στη θέση του Γένσεν ο Σάρ, που είναι εξαιρετικός παίκτης βέβαια. Αλλά θα κάνει πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ωστόσο και κάποια προσωπικά θέματα που σκέφτεται ο παίκτης και τη μετάβασή του εδώ και κάποια άλλα δικά του. Και νομίζω ότι αυτό έχει παγώσει στην παρούσα φάση και ότι δεν είναι κάτι που θα πούμε ότι αύριο έχει εξέλιξη.
3: Για να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά όλα αυτά. Και πάμε αρκετά ονόματα. Πιο κοντά για να κλείσει, ποιος είναι από όσους πες.
4: Αν μου πεις από όλους αυτούς, εγώ θα έλεγα ο Βαν Ντρόγκελεν.
3: Όχι, όχι, αυτόν είπε.
4: Και ο Τσάπρα θεωρώ ότι παίζει δυνατά για τον Παναθηναϊκό αυτές τις ώρες. Απλά παραλαμβάνω, παιδιά, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Αν δεν ακούσεις ότι πέφτουν υπογραφές, και ο Τσάπρα θεωρώ ότι είναι κρίσιμες οι ώρες για τον Τσάπρα, για τον Παναθηναϊκό.
3: Εξαρτάται, στο Τσάπρα, στην περίπτωση του Τσάπρα, εξαρτάται σε τι. Στην μήνυ.
4: Κοίτα, ο Τσάπρας έχω την εντύπωση ότι θέλει να παίζει πρώτα απ' όλα. Είναι βασικό αυτό.
3: Ωραία.
4: Πρέπει να βρει χρόνο να παίζει. Θέλει πολλά παιχνίδια, θέλει μια ομάδα να παίξει.
3: Και στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, αυτό θα παίξει.
4: Ναι, σίγουρα έχουν και δύο πολλά ματ. Από την άλλη πλευρά υπήρχε και η Ιταλία πάντα, όλες αυτές τις μέρες.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει,
4: το προσκήνιο που το σκεφτόταν ο παίκτης. Αλλά θέλει να μείνει στην Ελλάδα εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά και αυτό.
3: Αν είναι αυτοί οι δύο, αν πάμε τώρα σε άλλα, ότι εμφανίζεται κάποια ομάδα κτλ. Εντάξει. Αλλά σε περίπτωση κατά την οποία μείνει στην Ελλάδα και οι δύο προτάσεις που έχει δεν είναι από ομάδες οι οποίες θα τον πάρουν, ξέρεις, να τον έχουν τρίτο.
2: Πατσακώ, τρελά λεφτά εγώ ότι ζητάει για τον Τσάπρα.
3: Πόσο ζητάει, τι θεωρείς τρελάς?
2: Για παίχτη του Λιβαδιακού.
3: Λέγια.
2: Πάνω από 3 εκατομμύρια.
3: 3 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια ζητάει.
2: Πάνω, έτσι μου λένε. Ότι έχει μεγαλύτερη.
3: Όταν σου είπα θέλω βήχο Τσάπρα 6.
2: Ναι, αλλά αυτό
3: πώς είναι δυνατόν, να είναι 100 Τσάπρα.
2: Δεν έχουμε βήχο Τσάπρα 6.
3: Ναι.
2: Και επειδή δεν παίρνουμε για τον βήχο τα χρήματα που περιμέναμε,
3: ναι,
2: δεν έχουμε πρόβλημα. Ανεβαίνει το Τσάπρα.
3: Λοιπόν, απλό πράγμα. Mm. Ακόμα και όταν του έδινε.
4: Για Έλληνα δεξί μπακ, νομίζω, παιδιά, ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση και για καλή μεταπολιτική αξία και έχει όλο το πακέτο.
3: Κάπου εκεί
4: παιδί,
3: πέρα είναι η τιμή του. Κάπου εκεί ανάμεσα στα 2,5-3,5 είναι. Ναι. Κάτω από τα 2,5 όχι, πάνω από τα 3,5 όχι.
2: Ναι.
3: Κάπου εκεί πέρα πρέπει να είναι. Εμένα μου κάνει το εξή. Ο Γιάννης Κομπότης, ας πούμε, είναι, ρε παιδάκι μου, τι να σου πω, ο Μωυσής πριν εμφανιστεί ο Κύριος, ας πούμε, ξέρεις. Ξέρει όλο το κόλπο. Λοιπόν, όταν σου λέει 6 για τους δύο, τι εννοεί? Εννοεί 3,5-2,5, 4-2.
2: Όχι, αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι οι παίκτες αυτοί θα πάνε μαζί κάπου.
3: Ναι, πόσο.
2: Τώρα υπάρχει εκτίμηση ότι αυτοί οι παίκτες δεν θα πάνε μαζί.
3: Μπράβο. Σε περίπτωση όπως το έχει υπολογίσει, λοιπόν, 6 εκατομμύρια, τι υπολογίζει?
2: Υπολογίζει
3: 3,5-2,5.
2: Ναι.
3: Δεν μπορεί να υπολογίζει παραπάνω το βήχο.
2: Ναι, έτσι ξέρω τώρα. Έτσι ξέρω,
3: ναι, όχι, δεν είναι καμία. Δεν λέω κάτι διαφορετικό από αυτό που.
4: Ο Βίχος είχε, για τον Βίχο είχε διαφερθεί ο Πανέκος. Δεν ξέρω.
3: Μια καρά πέφτει.
4: Ότι πάει πακέτο στον Γενικό. Αλλά μπορεί και αριστερά επίσης δεν έχει κλείσει.
3: Αμυντικά ο Βίχος.
2: Ναι, δεν αποκλείεται. Πάνε και πακέτο. Δεν αποκλείεται.
3: Ναι. Αμυντικά ο Βίχος είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν έχει το επιθετικό χάρισμα του Τσάπρα.
4: Αλλά γενικά έχει καλό παίκτη ο Λιβαδιακός, γι' αυτό έκανε και πολύ καλή πορεία φέτος. Έχει παίκτες που μπορεί να κάνουν διαφορά.
3: Αν δεν το εξαργυρώσει σε χρήματα τώρα, ποτέ δεν το εξαργυρώσει.
4: Να πούμε και μια καλή αρχή στο Κώστα Μανολιουδάκη.
2: Έτσι, σωστό.
4: 59 όσοι παίρνει της επικοινωνίας και νομίζω ότι εντάξει, ο Κώστας είναι παλιά καραβάνα, ξέρει τα κατατόπια, δύσκολο έργο, αλλά
3: καλή
4: μεγάλη πρόκληση πάντα για κάποιον που το έχει. Καλή επιτυχία με το δεξί.
3: Έγινε.
4: Να είσαι καλά.
1: Winsport FM 94,6.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία έρμα.

0: Πέρεα, τη Συντερμίξ, κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αποχωρώ με αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Η μεγαλύτερη υπερηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συνεισφέρω στη φιλία ανάμεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό, ανέφερε σε ανάρτησή του Εργίνα Ταμάν. Σε ευχαριστώ για όλα, προφεσόρ. Το μήνυμα του αρχηγού του Παναθηναϊκού, άκτορ Κώστας Λούκα. Σε πρώτο πλάνο, Ζέλικο Μπράντοβιτς για τους πράσινους, με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες. Τους τίτλους τέλους με τον Ολυμπιακό έβαλε ο Άλεκ Πίτερς με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που το συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα». Ο Αμερικανός forward αποχαιρέτησε την ομάδα του Πειραιά μετά από 4 χρόνια και ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μιλάνο, καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. Πιθανότατα μέσα στην ημέρα θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα για τον Παναθηναϊκό, στον οποίο υπάρχει αισιοδοξία και για τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά. Αρνητική η Λέστερ σε δανεισμό με οψιόν αγοράς του Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, σύμφωνα με τους Άγγλους. Ενδιαφέρον τη Σασουόλο για τον Καλάμπρια. Διαψεύδεται από την ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον Μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρι για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του χάφι ένωση. Στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ στην Όλγουιν Αρίνα θα βρίσκεται και σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ της Σάντεφιόρντ Ζινεντίν Σμάιλοβιτς έχει κάνει ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται να αναμονή της άφιξης του Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Όχι στη Λαν, σε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπιανκόν από τους Ερυθρόλευκους που αξιώνουν 5 εκατομμύρια, όπως αναφέρεται σε γαλλικό δημοσίευμα. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με το δικέφαλο του Βορρά να θέλει να κλείσει μέχρι αύριο το θέμα του αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Στη λίστα ο Μαρίνο Πούσιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα, και ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Έιμπαρ. Κάτοικος Μαδρίτης και την επόμενη σεζόν, ο Αντώνιο Ρίντιγκερ, η Ρεάλ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον διεθνή Γερμανό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Την επιστροφή του Ντάριο Σάριτς ανακοίνωσε η Ανατολού Εφές, ο Κροάτης forward center που φόρεσε τη φανέλα της στη διετία 2014-2016 και στη συνέχεια μετακόμισε στο NBA, υπέγραψε για 2+1 χρόνια. Νωρίτερα η τουρκική ομάδα γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Jordan Lloyd για 1 χρόνο με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν. Επίσημη πρόσκληση σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν για να γίνουν μόνιμοι μέτοχοι φέρεται να έκανε η Euroleague σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας. Εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα θα προκύψουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας στις αρχές Ιουλίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπατόπουλος.

0: Λοιπόν,
1: μάλιστα, μάλιστα.
0: Μοταμπού.
1: Τι εννοείς?
0: Η απάντηση που πρέπει να δώσεις είναι ταμποσί.
1: Ναι, δεν κατάλαβα τι εννοείς.
0: Πήρα τον Μπατίστα για να του το ρωτήσω πώς μιλάνε στα πρασινό ακριβωτοριανά.
1: Πορτογαλικά δεν μιλάνε.
0: Πρέπει να έχουν και τοπική γλώσσα.
1: Α, έχουν τοπική γλώσσα.
0: Μπορεί να είναι παραφθαρμένα τα πορτογαλικά.
1: Ναι.
0: Και μου λέει το τι κάνεις, ταμποσί είναι καλά.
1: Εντάξει, ο μεγαλύτερος βέβαια που έχει παίξει στην Ελλάδα από το πράσινο ακροτήρι, που δεν έπαιξε το πράσινο ακροτήρι, αλλά είναι ο εμβληματικός παίκτης της ταπεινής αυτής χώρας, είναι ο μεγάλος Ρούμπεν Σεμέδο.
0: Σεμέδο ήταν αυτό. Γιατί είναι ταπεινή.
1: Λέω εγώ τώρα, εντάξει, το φτιάχνω.
0: Δεν καθόλου ταπεινή.
1: Θέλω να προσθέσω ένα. Θέλω να προσθέσω ένα επίθετο. Ο Ρούμπεν Σεμέδο ήταν από το πράσινο ακροτήρι. Αλλά έπαιξε στην Εθνική Πορτογαλία, δεν έπαιξε στο. Και τώρα ζηλεύει, βλέποντας τα μεγαλεία των. Αν παρακολουθεί τα παιχνίδια, γιατί νομίζω είναι αλκοολικός πια, οπότε δεν έχει τέτοια ζητήματα.
0: Τι αλκοολικός, κανονικός.
1: Κανονικός.
0: Μπράβο το παιδί. Μπράβο.
1: Το παιδί γενικά είχε. Είχε θεματάκια.
0: Είχε προβλήματα.
1: Λοιπόν.
0: Πεχταράς ήταν όμως.
1: Πεχταράς. Αλλά στη μέρα. Είναι το
0: αντίστοιχο του ποδοσφαιρικού τάρπλη.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν. Ένας φίλος μου υπενθυμίζει ότι και ο Μπατίστα λέγεται Λίμα. Το πλήρες όνομά του ήταν Ντανιέλ Λίμα Μπατίστα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Και η πρωτεύουσα του Περού λέγεται Λίμα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση με τον Νόνι.
0: Είναι δικιά του.
1: Ο Νόνι κανόνι Λίμα.
0: Ρώτησα μου, λέει, ναι, όντως άμυνα μου λέει γέρι. Του λέω, δεν θα έπαιζες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα έλεγες το ναι, τέτοιο ναι.
1: Ναι.
0: Στο Κατσικογιάννη, πέτα την μπάλα μπροστά, πέτα την μπάλα μπροστά να το κολλήσει.
1: Τι άλλο τώρα, βλέπω διάφορα εδώ πέρα τα οποία δεν έχουν να κάνουν πάντως. Γιατί μεταγραφές Παναθηναϊκού ρωτάτε. Εντάξει, θα κάνει και ο Παναθηναϊκός μεταγραφές. Μην
0: το είπε τρελαίνεστε. Τώρα
1: μισή ώρα μίλαγε ο Παγκάκης για το.
0: Τι θέλουν αυτό τώρα, είπε.
1: Για ένα σωρό παίκτες.
0: Τι θέλουν, θέλουν κάποιον συγκεκριμένα.
1: Όχι, λέει ένα εδώ πέρα ότι αρχίζουμε προετοιμασία. Έχουμε 15 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα και δεν έχουμε πάρει ακόμα ούτε ένα παίχτη.
0: Δεν προλάβει να δείξει προετοιμασία, άρχισε την μούρα.
1: Μπορώ να σου πω και κάτι άλλο. Ότι αν είχε πάρει 7 παίχτε ο Παναθηναϊκός και άρχισε προετοιμασία, πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει το πρωτάθλημα.
0: Και πάλι θα δεν έχει προετοιμασία.
1: Καταλαβες, ναι. Και προετοιμασία θα άρχιζε και το πρωτάθλημα θα
0: γίνει. Να πάρουν μονίμως ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό με την πίεση που λέει 7 παίχτε κτλ. Παίρνουν παίχτε και μετά κοίτα να δουν πώ θα φύγουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έπεσε πάντως σφαγή κανονική,
1: στο πώς φεύγουν, ναι. Καλά, είχε και πολλούς τρες. Είχε 35-36 παίκτες.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση.
1: Κατάλαβες.
0: Τον Μπακασέτα, εσύ τον περιμένες?
1: Ναι, ναι, τον περιμένες. Υπήρχε μεγάλη μουρμούρα, ειδικά μετά το επεισόδιο στην Λεωφόρο. Θυμάσαι με τη συζήτηση έξω από το γήπεδο με τους οπαδούς, με αυτά. Τις μουρλής γινόταν. Ήθελα να πω ότι ο Μπακασέτας, μια και το πες, δεν είναι απίθανο να μείνει στην Ελλάδα.
0: Γιατί να μην μείνει στην Ελλάδα?
1: Να παίξει σε άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα, λέγω.
0: Μεγάλη ελληνική ομάδα.
1: Μεγάλη ελληνική ομάδα.
0: ΑΟΚ.
1: Α δούμε. Θα δούμε. Όχι, δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένα. Ακούω διάφορα τα οποία δεν θέλω να τα.
0: Είναι αλλά το πες.
1: Ναι.
0: Παναδείτε το θεωρείς μέχρι ότι τόσο. Έχει κάποια βάση.
1: Βάσεις έχουν όλα.
0: Ότι λέω εγώ έχει βάση.
1: Για μένα, ότι λέω εγώ έχει βάση. Γιατί ακούω άλλα 500 τα οποία δεν έχουν βάση και δεν τα. Ακούω άλλα 500 τα οποία δεν έχουν καμία βάση και δεν τα ανακυκλώνουν.
0: Οτιδήποτε λες λοιπόν έχει βάση, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Η ομάδα είσαι δηλαδή Παναθηναϊκό τον αφαίρεις γιατί φεύγει.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακό τον αφαιρώ εγώ.
1: ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
0: Την ΑΕΚ την αφαιρώ μόνο ΠΑΟΚ.
1: Ποιο Άρης είναι μεγάλη ομάδα.
0: Εντάξει, προχωρώντας, ας πούμε, και εγώ θεωρώ πολύ μεγάλη ομάδα τον Όφη.
1: Δεν είναι το ίδιο. Τώρα,
0: εγώ τι έχω τον Όφη, ρε. Χρειάζεσαι τώρα κι εσύ.
1: Δεν λέω ότι θα πάει στον Άρη.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Επίσης ο Γκάρι Ροντρίγκες ήταν από το πράσινο ακροτήρι, μου θυμίζει ένα φίλο εδώ πέρα. Σωστό. Είδες, είναι ποδοσφαιρομάνα το πράσινο ακροτήρι τελικά. Άμα έχει στην Ελλάδα 4-5 που έρχονται από το πράσινο ακροτήρι, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά μπορούν να ξαμπούσει.
1: Και ήθελα και να.
0: Ναι, παιδί μου, τα μιλάνε εκεί πέρα ή απλά και μόνο ξέρω.
1: Είναι καταγωγή.
0: Ο Μπατίστα όμως θα μιλάει.
1: Ο Μπατίστα θα βγει κανονικά.
0: Ναι.
1: Και επειδή λέγαμε ποιος απέκλεισε, απέκλεισε ο Καμερούν.
0: Ναι.
1: Ο Καμερούν δεν είναι αμεληταίο.
0: Πλάκα κάνει.
1: Έτσι. Αφήνω τους άλλους. Αλλά το Καμερούν δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Κατάλαβες.
0: Κάποια στιγμή είχε η υπερομάδα του Καμερούν. Δεκαετία 90.
1: Βέβαια. Και πιο μετά.
0: Περαστερά, 30 χρόνια. Ναι, ναι.
1: Απλώς το 1990 ήταν η πρώτη αφρικανική ομάδα που έκανε αίσθηση σε παγκόσμιο κύπελο. Περπάτησε. Κέρδισε την Αργεντινή στην πρεμιέρα. Πήγε, έπαιξε και το φοβερό παιχνίδι του Άγγλου, που ήταν το καλύτερο παιχνίδι και του Μουντιάλ. Και γι' αυτό το. Αλλά και μετά είχε καλή, καλή φρουνιά το Καμερούν. Γενικά το Καμερούν είναι ποδοσφαιρομάνα, ρε παιδί. Έχει. Και αυτοί οι παίχτες, οι περισσότεροι παίχτες του Καμερούν ήταν Καμερουνέζοι, ήταν γεννημένοι εκεί. Και τους παίρνανε οι Γάλλοι μικρούς και δεν είναι γεννημένοι στη Γαλλία, όπως η Σομαλία που θα δούμε. Η Σομαλία, όπως είναι οι Γάλλοι που θα δούμε σήμερα. Οι Σενεγάλοι είναι κατά βάση παίχτες γεννημένοι στη Γαλλία που κρατήσανε την
0: υπηκότητα. Πύλιος.
1: Ναι, που κρατήσανε την υπηκότητα. Σήμερα
0: και αν όχι υπηκότητα, γιατί δεν νομίζω. Πύλιος δεν έχει υπηκότητα. Ελληνική πρέπει να έχει.
1: Δύο υπηκότητες έχουν συνήθως αυτοί οι παίχτες. Έχουν και.
0: Να έχει και δεύτερη, okay.
1: Και το ένα και το άλλο. Λοιπόν.
0: Γιατί υπάρχουν άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι δεν είχαν δύο υπηκότητες. Δηλαδή, Καπίνο, δεν είναι ελληνική υπηκότητα. Δεν
1: ναι,
0: νομίζει.
1: Όχι, δεν έχει δεύτερη. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά τίποτα, έχουμε και break, δεν έχουμε. Πάμε. Σε κάνουμε break να πάμε στον Νικολακό.
2: Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
11: Medium rare.
10: Αμέσως, μωρό μου.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νικολακό φορτωμένο με ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Καλώς.
1: Και εγώ έχω προαίσθημα.
0: Για.
2: Αντώνη, δες, είμαστε φορτωμένοι με παζάρια. Παζάρια. Πολύ παζάρι έχει. Πολύ παζάρι έχει το πράγμα. Πολύ παζάρι, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν μιλάει πια με ελεύθερους παίκτες πριν τη περίπτωση του Μαρμόλ. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι με ομάδες, οπότε γίνεται παζάρι. Υπάρχουν διαδοχικές προσφορές και αντιπροσφορές και αντιπροτάσεις για τον Σμαϊλόβιτς, τον κεντρικό αμυντικό, για τον Καντιού, τον κεντρικό χαφ, για τον Ρόκα, που είναι, όπως είπαμε, εξτρέμ. Αυτοί οι παίκτες, οι τρεις ξένοι, είναι που γίνεται το παζάρι αυτή τη στιγμή το μεγάλο. Υπάρχουν στην Ελλάδα οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Γιαννούλη, όπου δεν ξέρω αν είναι ακριβώς πόκερ αυτό που παίζεται, αλλά τέλος πάντων...
0: Γιαννούλης θα υπαχτές, Γιαννούλης υπάρχει, Τσάπρας δεν νομίζω.
2: Ας περιμένουμε. Όσο είναι στην αγορά,
1: κάνει εντύπωση δηλαδή. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν θέλει να φανεί ότι έχασε από τον Παναθηναϊκό στην περίπτωση του Τσάπρα.
2: Έτσι, ναι, ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει περί Τσάπρα. Ούτε για Γιαννούλη δεν λέει πλέον ότι, ότι έχει ξανά ζεσταθεί το θέμα με όλα αυτά που έχουν γίνει κλπ. Καταλαβαίνετε. Λέμε τι καταλαβαίνουμε εμείς ότι γίνεται. Ναι. Όχι, ο Ολυμπιακός μάλιστα για τον Τσάπρα έχει πει από την περασμένη εβδομάδα ότι εμείς άλλο παίχτη θα πάρουμε εκτός από το Μαφαίο κλπ. Οπότε εκεί είμαστε. Σίγουρα το πιο ενδιαφέρον, επειδή είναι καινούριο, είναι η περίπτωση του Σμάιλοβιτς, όπου εκεί ο Ολυμπιακός έχει κάνει, έχει κάνει ήδη δύο προσφορές. Και θα δούμε τι θα προκύψει.
1: Πώς θα θέλουν,
2: είναι ένας παίχτης. Αυτοί θέλουν κατάλληλο, αλλά δεν νομίζω θα φτάσει εκεί ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, δεν νομίζω πάντως. Το καλό με αυτό το παιδί είναι ότι παίζει πραγματικά και δεξί στόπερ και αριστερό. Έχει μια μεγάλη ικανότητα και με τα δύο πόδια. Έτσι. Που σπάνια τη συναντάς να μπορείς να παίζεις στόπερ και δεξί και αριστερό και με τα δύο πόδια. Δηλαδή πολλοί δεξιοπόδαροι παίζουν αριστερά, αλλά μόνο με το δεξιπόδι.
1: Αυτός...
2: Ναι. Είναι καλός παίχτης.
1: Αυτό που να σου πω είναι το εξής, για να πάρουμε για τα μέτρα. Πουλάς τον Κωστίνια 14.
0: 11.
2: 11.
1: 11, οκ. Okay, 11 και μπόνους. 11 και μπόνους. Περιμένεις λοιπόν, δεν έβγαζε και μάτια σαν παίκτουρας, ας πούμε. Και λες, μπορώ να βρω με έντονα.
2: Κακός δεν ήταν πάντως, δεν ήταν κακός.
1: Δεν ήταν και σπουδαίος όμως.
2: Ναι, την πρώτη χρονιά ήταν καλύτερος, τη δεύτερη περίμενες κάτι καλύτερο. Ωραία, να, πούμε. Okay. Να το πούμε έτσι.
1: Για να βρεις λοιπόν ένα παίκτη ο οποίος είναι στόπερ, ας πούμε, και ψηλού επίπεδου, αντίστοιχο δεν θα είναι το ποσό.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τον Κωστίνια τον πουλάς στην Premier League. Άμα πάρει στην Premier League, απέχει, θα δες τόσα.
2: Okay.
1: Αλλά στην Premier League δεν έχουν μαζευτεί καλή.
0: Στην Premier League είναι καλή, ναι, αυτό λέμε.
2: Και αλλά ξέρω
0: δεν, η τιμή δεν γίνεται από τον παίχτη, γίνεται από την Brighton.
2: Οι ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, οι ομάδες όπως είναι η Benfica, η Club, Breeze, όλες αυτές και ακόμα πιο κάτω ομάδες, αυτό κάνουν. Πουλάνε περισσότερο και αγοράζουν με λιγότερα. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Κάποιες φορές βέβαια θα σε πιάσουν και σε ένα κότσο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να τους φτιάνεις μόνο εσύ, ας πούμε.
0: Δεν μου λες, υπάρχει Νικολάου στον ορίζοντα.
1: Τι Νικολάου, ο Νικολάου παλιός. Του Ολυμπιακού.
2: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Ναι, είναι αυτό.
2: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Ναι, και εγώ, μου κάνει εντύπωση.
2: Γιατί και εγώ
1: δεν το έκανα, γιατί διαβάζω γύρω-γύρω.
2: Ο Μπότης πήγε στην Πολωνία.
1: Ενδιαφέρον, πού είναι στην Ιταλία?
0: Στην Ιταλία, ναι.
2: Στην Ιταλία είναι εδώ και χρόνια. Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία παίζει. Καλά, γενικά καλή τέτοια καριέρα έκανε. Δεν ξέρω τι λεφτά έβγαλε το παιδί, αλλά αρκετά καλή καριέρα έκανε. Ο Μπότης πήγε στην Μπόκον, στην Πολωνική.
1: Ποιος ο Μπότης?
2: Ο Μπότης, ναι. Ναι, λέω για τα λεφτά, γιατί ας πούμε και ο Μασούρας έχει κάνει μια πολύ καλή καριέρα, το οποίο δεν έχει βγάλει τα λεφτά που έπρεπε να βγάλει, για παράδειγμα λέμε. Βέβαια. Για την... ο πιο, θα έλεγα, περιζήτητος παίχτης του Ολυμπιακού από αυτούς που είναι να φύγουν είναι ο Στρεφέτσα, πρέπει να πω. Είναι πολλές οι ιταλικές ομάδες, οι μικρομεσαίες που τον θέλουν. Βέβαια δεν έχει πλησιάσει μέχρι τώρα καμία τα λεφτά που είχε δώσει ο Ολυμπιακός στην Κόμο, και αυτό είναι ένα θέμα, αλλά
1: πόσο
2: τουλάχιστον...
1: Πόσο 5 με 6?
2: 5 με 3 μπόνους.
1: Okay.
2: Εάν και εφόσον βέβαια είναι τα μπόνους, αλλά οκ. Okay.
1: 5 με 6.
2: Η ουσία είναι ότι δεν έχει φτάσει, δεν έχει φτάσει τέτοια προσφορά, αλλά είναι πολλές οι ομάδες που κινούνται πραγματικά για αυτό
1: τα
2: το παιδί.
1: Τα Ρέμι φωνάζουμε, λάρε τα Ρέμι, βάλε κανένα γκολ και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Χθες έκανε ένα δοκάρι, τρομερός.
1: Ναι, ναι, ωραίος ήταν.
0: Τρομερός και τρομερή.
2: Ναι, καλά πήγε.
0: Ναι, πολύ καλός.
2: Μάλιστα. Του Κοστίνια, όπως είπατε, τελείωσε χτες.
1: Okay.
2: Είχαμε πει ότι είχε κλείσει μεταγραφή εδώ και πολλές εβδομάδες, αλλά δεν μπορούσε να ανακοινωθεί πριν τις 15 έκτου, γιατί χτες ξεκίνησαν οι μεταγραφές στην Αγγλία. Οπότε κάπου εκεί βρισκόμαστε με τα θέματα του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι πιο καυτά αυτή τη στιγμή, πιο καυτές είναι οι περιπτώσεις...
1: Οι τρεις που είπες.
2: Αυτές οι τρεις, ναι, γιατί με τους Έλληνες παίχτες... Μία πάει έτσι, μία πάει αλλιώς, δεν μπορούμε να είμαστε, όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Όχι ότι έχει κλείσει κάποιος από τους ξένους, αλλά εκεί βλέπεις μία σταθερή διαπραγμάτευση, βλέπεις ένα ενδιαφέρον.
1: Παιδιά, κανένας Έλληνας παίχτης επίπεδου κοντούρι, τέτοιο επίπεδο λέω.
2: Ναι, καλός παίχτης είναι αυτός.
1: Δεν ξέρουμε που θα φτάσει το παιδί, ας πούμε, να έχει όμως δυνατότητα να ανέβει. Έχει δυνατότητα να δει. Υπάρχει.
0: Τι εννοείς, αν υπάρχει γενικά στη γη.
1: Ναι, αν υπάρχει στη ζωή μας. Δηλαδή να είναι σχετικά μικρός.
2: Μόνο κάτι ομογενής, άμα ψάξεις να είναι ομογενής, που εκεί έχεις το πρόβλημα 30. Ότι δεν σου λύνουν τη θέση 30. Των ξένων, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει. Έχω... Δεν
1: έχει στο μυαλό κάποιος.
2: Ναι, δεν είναι νομίζω κάποιος φοβερός και τρομερός. Αλλά έχει και κάτι ομογενής.
0: Παιδί μου, το θέμα είναι αν τους σηκώνεις εσύ. Δηλαδή, ας πούμε, λες για τον Κοντούρη. Για μένα ο Κωστή του Λεβαδιακού έκανε πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Καλύτερα από τον
2: Κοντούρη. Πολύ καλό, ναι.
0: Εντάξει, αλλά έχει πέρασει τον Κοντούρη και δεν τα κατάφερε.
2: Είναι πιο έμπειρος. Ο Κωστή παίζει 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Πρωτεθνική, καλά.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν παίκτες. Το θέμα είναι. Του σηκώνει, δηλαδή μπορεί να τον πάρει να τον βάλει να παίξει.
1: Υπάρχει κάποιο ο οποίο να μπορεί.
0: Ο Αθανασίου, ας πούμε, δεν παίζει.
2: Και
0: δεν
2: μην ξεχνάτε ότι είναι και το άλλο ότι.
1: Είναι μεγάλη ιστορία με τον Αθανασίου.
2: Έχει και το κύπελο που πλέον πρέπει να έχει 2 παίχτες κάτω των 22 ετών.
1: Ναι.
2: Και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή.
1: Που να είναι με την δεκάδα ανά πάσα στιγμή. Είναι, έτσι.
2: Είναι με τα ζόρια. Είναι πολύ μεγάλο ζόρι, είναι, ας πούμε, αυτό για όλες τις ομάδες θα αποδειχθεί.
1: Ποιοι θα πάνε προετοιμασία.
2: Δεν έχει ακόμα, δεν έχει ειδοποιηθεί κανένας. Υποτίθεται θα πάει ο Λιατσικούρας, αν δεν δοθεί κάπου δανεικός εντωμεταξύ, ο Κουτσίδης για στόπερ, πιθανόν κάποιος εντερφόρ, έχει 2 παιδιά, η δεύτερη ομάδα.
1: Ναι.
2: Ο Φίλης είναι ένα παιδί το οποίο συζητείται, να το πούμε έτσι.
1: Δεν υπάρχει όμως κάποιος που τον περιμένουν, δηλαδή εντάξει είναι έτοιμος.
2: Δεν υπάρχει. Όχι. Ατυχώς, ατυχώς δεν υπάρχει. Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει. Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει. Ναι.
1: Έγινε.
2: Ναι, δεν μπορώ να πω.
0: Έγινε. Έχουμε δελτίο, τα λέμε σε λίγο έτσι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού κατά μήκος του Περιστερίου και στην κάθοδο κατά μήκος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στις φυλακές Κορυδαλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Να κηρυχθούν ένοχοι οι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Ταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής email ψηφοφόρων στις εκλογές του 2024. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε επίσης την ενοχή του τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε γραμματέα αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Big Win, Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν το είχα ξαναδεί. Έβλεπα χτες τον Cadillac Records. Το είσαι δει?
0: Όχι.
1: Α, είναι μια ταινία. Παίζουν τώρα δύο γνωστοί οι οποίοι έλαντε.
0: Ναι.
1: Παίζει η Beyoncé, κάνει την Etta James.
0: Ναι.
1: Και είναι για τη Chess Records, ταινία του 2005, αν είμαι βέβαιος. Ναι, κάπου εκεί είναι, ας πούμε. Η οποία πώς έγινε μια εταιρεία δίσκων και ανακαλύψαν όλους τους μπλουζίστες. Και μετά ήταν ο Muddy Waters και μετά έρθε ο Wolf, ο Howlin' Wolf κτλ. Συμπαθητική ταινία, δεν ήταν κακή. Δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή μικρή, να το πούμε διαφορετικά. Και κάπου, ξέρεις, κάπου κάτι έλειπε, ρε παιδάκι μου. Αλλά ήταν καλή ταινία. Βλέπω, ήταν μια χαρά. Ας άρεσε το θέμα και ωραία μουσική, πάρα πολύ ωραία μουσική.
0: Ναι. Σε φερλισμούς έχει εδώ πέρα καινούριους.
1: Με θέμα.
0: Το πράσινο ακροτήρι λέει θα ήταν καλύτερη ομάδα αν η Πορτογαλία δεν τους έπαιρνε όλους τους παίχτες. Τους έχει πράσινο ακροτηριάσει. Εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν απευθυνόμαστε σε την ώρα με 8-8 σύλλαβη λέξη.
0: Μπορούσε και καλύτερα ο φίλος, αλλά.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Εγώ εγκρίνω. Εγώ εγκρίνω.
1: Να μην ξαναστείλει. Όχι, να μην ξαναστείλει.
0: Εντάξει.
1: Πολύ κουλτούρα, πολύ κουλτούρα. Παιδιά, θα σκέφτεστε.
0: Ναι. Πιο απλά πράγματα.
1: Απλά πράγματα.
0: Πιο απλά πράγματα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να βρείτε μια λέξη με τυρί, ξέρω ναι. Βρέστε κάτι.
0: Το έχει δύο πόδια, λέει που είπε ο Νικολακόπουλος. Μου θύμισε το μακαρί τον Αλέφαντο που έλεγε: έχει δύο πόδια, ένα κεφάλι, δύο χέρια.
1: Ναι,
0: όχι, δύο χέρια δεν έλεγε. Έχει δύο πόδια και κεφάλι. Εννοούσε ότι καλό ψηλό παιχνίδι. Και καλό κάτω. Όχι,
1: δεν είναι, παιδιά, σα έχει ξεκάνει το
0: ναι.
1: Παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Είναι τα ξενύχτια και τα λοιπά. Εντάξει, δεν ναι. Είναι άστο.
0: Πότε θα διακόψετε για καλοκαιρινές διακόψεις? Τέλος του μηνός, όπως κάθε χρόνο.
1: Πόσο μήνες έχουμε σήμερα?
0: Έχουμε 16, έχουμε ακόμα
1: 16, οκ, okay, 23, 30.
0: Λοιπόν, πριν τις 30 θα διακόψουμε, γιατί φέτος το 30 είναι ένα Σαββατοκύριακο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι ρε παιδί μου, λοιπόν, και επειδή έρχομαστε και πιο νωρίς. Οπότε θεωρήστε αυτή τη βδομάδα για την επόμενη.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Αλλά τι είναι, τι άλλα, δεν έχουν αρέσει.
0: Δεν έχει τίποτα, κοιτάζω ρε παιδί μου, μας δώσει κανένα θέμα συζήτηση.
1: Με τον Παγκόσμιο, αν θέλετε να μιλήσουμε για τον Τζόνς και για τον Μινάν.
0: Όχι, φτάνει, δεν θέλω εγώ.
1: Εσύ δεν γίνεται όμως, δεν βγαίνει η εκπομπή. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για μπάσκετ.
0: Και αν μιλήσουμε για τον Τζόνς και τον Νάν, δηλαδή.
1: Ακούω μια πλάκα.
0: Το πιο τρομερό με τον Νάν είναι αυτό με την κοπέλα του για μένα. Είναι τρομερό.
1: Είναι με την κοπέλα.
0: Δεν πήγε και άρπαξε το διαιτητή στο μάτς. Αυτό μου έχει ξαναπεί. Και όλα τα υπόλοιπα δηλαδή.
1: Με αυτές που γυρνάμε μνά μας έχουν γραμμένου.
0: Όλα τα υπόλοιπα με.
1: Ορματζάκ, ωραία.
0: Πώς το λένε, ναι.
1: Λοιπόν, ακούω μια πλάκα. Εμφανίστηκε χτες μια είδηση στο Facebook ότι ο Ενάν έπινε καφέ σε μια γιαγιά η οποία δεν είχε λεφτά για γιαγιά και της χρηματοδότησε το καφενείο. Οκ, λέγανε άλλοι μπράβο, επιτέλους κτλ. Οκ, μπράβο. Με τη γιαγιά. Εμφανίζεται η ίδια διείδηση με τις ίδιες φωτογραφίες, αλλά αντί για τον Αν, τον Βεζένκοφ, λέγοντας ότι πήγαινε στην ίδια γιαγιά και της χρηματοδότησε το καφενείο Βεζένκοφ.
0: Ναι.
1: Και λέω, αυτή η γιαγιά θα
0: πολύ
1: θα κάνει πάρα πολύ. Θα τα κάνει σαν τον Γρηγόρη, θα λέγονται καφέ γιαγιάς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, πρέπει να γίνει άλλη στους καταστημάτων.
0: Το πρόβλημα είναι να είναι όλα αλήθεια.
1: Όχι, τι είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι πρόβλημα για τον Βεζέκο και για τον Αν.
1: Απίθανο να το έχει κάνει ένας από τους δύο, ναι. Πάρα πολύ δύσκολο, όπως θα πει.
0: Ναι.
1: Αδύνατο να το έχουν κάνει και οι δύο, 100%.
0: Ναι.
1: Τι τώρα, ότι πίνει καφέ και θα τη κάνει το καφενείο και μετά εμφανίσει το άλλος.
0: Επίσης, στέλνει καθυσταθερά ένας φίλος ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι θα δώσετε καμιά τηλεόραση.
1: Θα δώσουμε.
0: Αν είχαμε την πέραμε εμείς.
1: Έχω εγώ τηλεόραση. Πόσο δίνεις για μια μπράβια? Έχω μια μπράβια πόσο δίνεις?
0: Εννοείς κάποιο διαγωνισμό ρε παιδί μου.
1: Την κάνω και με διαγωνισμό. Αν θέλει απάντησε το όνομά σου και θα σου τη δώσω.
0: Ναι. Ερώτηση λέει
1: 50 ευρώ.
0: Συλλογική σοφία. Υπήρξε ποτέ η Νέα Ζηλανδία γνωστή στην Ελλάδα για κάτι διαφορετικό από το αρνάκι Νέα Ζηλανδία? Για μένα.
1: Τι ήταν αυτό τώρα?
0: Είναι μια ερώτηση έκανε.
1: Τι έκανε, δεν τον κατάλαβα όμως. Sorry.
0: Λέει, το ξαναλέω.
1: Ξαναπέσω.
0: Ερώτηση προς τη συλλογική σοφία.
1: Συλλογική σοφία, οκ. Okay.
0: Υπήρξε ποτέ η Νέα Ζηλανδία γνωστή στην Ελλάδα για κάτι διαφορετικό από το αρνάκι της?
1: Για τον Τζιμόπουλο.
0: Τον Τζιμόπουλο λίγοι ξέρουν ότι είναι από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Σε εμά αυτό είναι και
0: εγώ,
1: μετά είναι το αρνάκι.
0: Για το ότι γυρίστηκε ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.
1: Μπράβο, δύο.
0: Αυτό. Για το αρνάκι ότι το έχει ξεχάσει.
1: Το Mount Stanley, αν είμαι εδώ, ναι, στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο είναι το βουνό με τα περισσότερα σκαλοπάτια. Έτσι και έπεφτε από πάνω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από σκαλοπάτι του Mount Stanley, ήσουν αντίο για μα. Κοπανάκι δηλαδή σε γύρω στα 500 σκαλοπάτια, αν είχε ανέβει.
0: Άλλο ψευδαλισμό.
1: Ναι,
0: μέτριο.
1: Ναι.
0: Λέει ένα φίλο ότι αν το πράσινο κρατήριο είχε το Βάρντι, στη σημαία θα λέγονταν Κάπο Βάρντι. Και όχι Κάπο Βέρντι.
1: Δεν είναι απλώ κακό. Είναι άθλιο. Μην πει κομμένη σε εφελισμή μέχρι να τελειώσει το τέτοιο. Ή έστω θα είμαι τελικά.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν χρειάζεται να ξενυχτά.
0: Ο Θάνος λέει: απορώ πως δεν έχει στείλει κάποιος ένα μήνυμα που να λέει καλημέρα από το καταπράσινο ακροτήρι. Που όπως στέλνω,
1: αυτό κάπως καλύτερο.
0: Θάνο, ναι. Κάπως αυτό ναι. Αυτό ναι. Εντάξει. Ναι,
1: καλό. Ναι. Δεν σημαντικό.
0: Το μόνο απίθανο στη γιαγιά θα ήταν να τη χρηματοδοτούσε συγχρόνως ο Ταϊρίκ με τον Αν. Λέει ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να πιάνει να το βράδυ. Θα παίζουν οι φάπες.
1: Αλλά μ' άρεσε, ότι αναλόγως με την οπαδική πεπιθήση του καθενός. Ναι. Λέγανε μπράβο, μπράβο, μπράβο από κάτω όλοι.
0: Ιράκ, Νορβηγία, yeah. Άσο, ημίχρονο διπλό τελικό, πώς το βλέπεις? Δεν το βλέπω.
1: Ιράκ, Νορβηγία για ξαπλώσεις.
0: Ιράκ, Νορβηγία, παίζουν
1: ναι,
0: απόψε.
1: Ναι, λέγε, ναι.
0: Άσο, ημίχρονο διπλό τελικό, λέει ένας φίλος, πώς το βλέπεις. Δεν το βλέπω, άσο, ημίχρονο
1: διπλό τελικό.
0: Βλέπω την Νορβηγία να κερδίζει 2-0. Ξερά.
1: Yeah.
0: Δεν ξέρω αν θα τα βάλει με πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο βλέπω να κερδίζει ξερά. Δηλαδή, για την ακρίβεια, βαντάζ. Δηλαδή, βλέπω νίκη πάνω. Μπορεί να βάλει και τρία.
1: Ρε παιδιά, δεν είναι.
0: Χωρίς το Ιράκ να είναι για πέταμα. Είναι καλή, έχω πολύ ψηλά
1: στον πρώτο γύρο δεν τζογάρει κανένα σοβαρά τίποτα. Ναι. Δεν είναι. Για την πλάκα σας για να μην κοιμηθείτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι αρκετά για να μην κοιμηθείτε. Mm-hmm. Και όχι τόσο λίγα, ξέρεις, που να το αγνοήσεις. Έχω βάλει δίφραγκο ότι θα κοιμηθείς mm-hmm. και πάλι. Mm-hmm. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πού στο διάλογο να ξέρει την μπάλα παίζει το Ιράκ. Μπορεί να σου πέσει καμιά άμυνα να παίζουν
0: αυτοί. Ναι, αυτά παίζουν.
1: Ναι, εγώ τους θυμάμαι σε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν ξέρω τι παίζουν τώρα. Αλλά πρέπει να δεις τώρα αυτό που λες και εσύ, να δεις τα προκριματικά, αν μπορείς να βγάλεις κάποια άκρη.
0: Η προηγούμενη εκπομπή λέει χάριζε τηλεοράση, η επόμενη εκπομπή χάριζε αγάπη. Ό,τι έχει ο καθένας, λέω εγώ.
1: Η προηγούμενη πια του Τσόχου.
0: Ναι, και του.
1: Έχουν τηλεόραση.
0: Δεν είναι τηλεόραση αυτή, ναι. Η επόμενη αγάπη μόνο. Ό,τι θέλει, ό,τι έχει ο καθένας.
1: Εγώ σου λέω.
2: Σήμερα iPad.
0: iPad δώσαν σήμερα. Μάλιστα.
1: iPad.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι.
1: iPad.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπήρχε δισκοτέκα ελληνικών συμφερόντων με τίτλο Πράσινο Ακροτήρι.
1: Ναι. Ελληνικό συμφερόντων, ωραίο.
0: Ναι.
1: Σαν επιχείρηση μεγάλη.
0: Και υπήρχε και πράσινο ειρηνικό.
1: Ο πράσινο ειρηνικό που κολλάει, ρε παιδιά. Αθλαντικό είναι καταρχήν εκεί πέρα.
0: Τα πράσινα, ξέρω εγώ.
1: Ωραία. Πράσινα πουλιά καλαμάτα τώρα.
0: Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Εγώ πράσινα άλογα πιστεύω. Τι είναι όλα αυτά. Πράσινη ειρηνική.
1: Το ξέρει και μια ομάδα η οποία ήταν η μεγάλη ομάδα τη Καλαμάτα. Θα λεγόταν πράσινα πουλιά.
0: Πράσινα πουλιά, ναι, το θυμάμαι.
1: Καλαμάτα.
0: Το θυμάμαι. Η Καλαμάτα θα παίξει στην έδρα τη. Του χρόνου.
1: Γιατί να μην παίξει στην έδρα.
0: Γιατί ακούω ότι υπάρχουν προβληματάκια με την έδρα. Ότι θέλει
1: το προβληματάκια τι σημαίνει, περίμενε. Γιατί προβληματάκια σημαίνει, ξέρεις, ότι δεν έχουμε κάνει τη σήμανση στις τουαλέτες.
0: Θέλει χρήματα για να σουλουπωθεί το γήπεδο, δημοσιογραφικά πράγματα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε πολλά.
1: Έχουμε χρήματα για να σουλουπώσουμε το γήπεδο ή περιμένουμε να μας
0: παραγωγήσει κανένα. Δεν ξέρω. Και επίσης δεν πήραμε και άδεια. Που είναι βέβαια διαδικαστικό το ότι την πήραμε άδεια.
1: Περίμενε, οι άλλοι παίρνουν άδεια, ο Ηρακλής έχει πάρει.
0: Πήρε, ναι, πήρε.
1: Άρα δεν είναι διαδικαστικό, κάτι λείπει.
0: Ναι, λείπει, μου το εξηγήσανε.
1: Πας και εσύ τώρα να μην το... Όχι, εγώ είμαι έτοιμο.
0: Είναι κάπως, δεν βαριέμαι τώρα, είναι κάπως περίπλοκο. Αλλά δεν είναι πρόβλημα, θα λυθεί. Είναι...
1: Σου έχει δει ποτέ
0: ναι,
1: ομάδα η οποία να ανέβει και να πει δεν θα λυθεί?
0: Δεν μου το πει ομάδα.
1: Ωραία. Ό,τι για να ζω,
0: θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Στην αδειοδότηση είναι πάρα πολύ τυπική στην πρώτη.
1: Ναι.
0: Και λίγο πιο ελαστική στη δεύτερη.
1: Η τυπική,
0: δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει γυναική ομάδα η Καλαμάτα δεν θα είναι λόγος να μην πάρει άδεια.
1: Λογικό, όχι.
0: Άλαβες. Αυτό λέω.
1: Αυτό είναι το μόνο που
0: δεν είναι. Ναι, το πιο σοβαρά.
1: Αλλά το γενικά, πιο σοβαρό είναι η γυναική ομάδα.
0: Ομάδα ναι. Αλλά ακούω...
1: Σοβαρότερο είναι το γήπεδο τώρα.
0: Το γήπεδο δεν έχει πρόβλημα με την αδειοδότηση. Γιατί μπορεί
1: όχι,
0: να πάρει άδεια.
1: Όχι, αδειοδότηση
0: δεν έχει καν. Λοιπόν,
1: και πού να παίζουν στο τέτοιο Τρυπολί.
0: Τρυπολί δεν ξέρω αν θα του το δώσει το γήπεδο. Δεν ξέρω.
1: Πύργο.
0: Ναι.
1: Αν του το δίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχουν ανέβει κιόλα στο
0: πανηλιακό. Αν πληρεί τι προποθέσει.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Μην παίξει το Βικελίδη η Καλαμάτα στο τέλος. Στο Βικελίδη μην παίξει το τέλος. Αρχικά τουλάχιστον. Λόγω καλή σχέση.
1: Γιατί έχουν καλή σχέση.
0: Πάρα πολύ.
1: Μέχρι πόσο?
0: Φιλιόμαστε στο στόμα, που λέει ο λόγος. Πάρα πολύ καλή σχέση. Αυτό δεν είναι άθλιος υφερλισμός, είναι το παλιό ανέκδοτο για τις Ξανθιές που λέει μιλάγανε δύο μεταξύ τους και ρώτησε με την άλλη τελικά τους σωστό πως είναι Ιράν ή Ιράκ.
1: Okay, πάμε εντάξει.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Άσε με γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας. Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park, the place of happiness.
15: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
16: Στο Telecom Center Athens.
15: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
16: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
17: BWin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Γιώργος Τσακίρης.
1: Ναι, χαίρετε, χαίρετε. Σήμερα μας προσέλκυσε, τέλος πάντων. Mm. Μας προκάλεσε λίγο, όχι προσέλκυσε, το ενδιαφέρον η ισπανική έτσι, αγορά και τα ισπανικά μημία κυρίως, γιατί από εκεί προέκυψαν κάποια ζητηματάκια τα οποία βέβαια δεν απασχολούν την ΑΕΚ τελικά, αλλά γράφτηκαν πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι θα έπρεπε για περιπτώσεις που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την ΑΕΚ. Η πρώτη είναι αυτή του γνωστού μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό ΝΑΗ, ναι, τον οποίο γράφτηκε, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελμίντο Ντεπορτίβο, ότι όχι απλά τον κοιτάει η ΑΕΚ, αλλά έχει κάνει πρόταση κιόλας για να τον αποκτήσει από την Τζιρόνα, η οποία υποβιβάζεται και μπλα μπλα μπλα. Νομίζω ότι δεν ανήκει πέρα από τη σφαίρα της φαντασίας, που ήταν άλλο αυτό το σενάριο.
2: Πέρσι θέλανε 10 εκατομμύρια.
1: Ορίστε.
2: Πέρσι θέλανε τον Παναθηναϊκό 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, εκτός από αυτό, παιδιά, δεν προκύπτει από την ΑΕΚ να έχει ασχοληθεί ποτέ με την περίπτωση. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, έτσι μην παρεξηγηθώ. Ο Ριμπάλτ άλλωστε τον γνωρίζει πολύ καλά, έτσι είναι ο άνθρωπος που τον πήγε στη Μαρσέη. Θυμίζω τον Ουναϊ, οπότε θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει και άμεση επαφή μαζί του και να γνώριζε πράγματα και καταστάσεις. Ξέρει πολύ καλά και ο Καταλανός Διευθυντής, αλλά και νομίζω, αν όχι όλοι στην Ελλάδα, οι περισσότεροι, ότι πρόκειται για ένα παίκτη το οποίο δεν έχει κανένα επιθυμία, διάθεση, πρόθεση να επιστρέψει στην ελληνικό πρωτάθλημα. Όσο ήταν, ήθελε να φύγει κιόλας. Δεν τον ενδιέφερε να πάει και να παίξει και στην, σε μια ομάδα που βάστηκε τελικά, όπως είδατε, την Τζιρόνα, ξέρω εγώ, ή σε άλλη που θα πάρει για την παραμονή της στη Λα Λίγκα, αρκεί να είναι σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα. Πόσο μάλλον φέτος που λέγεται ότι πολλές ομάδες είναι αυτές που τον κοιτάνε και από το ισπανικό πρωτάθλημα και μάλιστα από αυτές που έχουν εξασφαλισμένη θέση και στο Champions League. Βλέπε Villarreal για παράδειγμα. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι ότι συνένωση δεν ασχολούνται με την περίπτωσή του και δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ. Προφανέστατα είναι παιχτάρα, προφανέστατα θα άρεσε, ας πούμε, αλλά δεν έχει ενδιαφερθεί ένωση για το συγκεκριμένο, όπως δεν έχει ενδιαφερθεί και για τον γεννημένο στον Μπιλμπάο Ιβάν Μαρτίν, επίσης στην Τζιρόνα. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί, δεν ξέρω, τώρα αυτό πρόκειται.
2: Πέσανε αυτοί και έχουν παίχτες, καταλαβές. Και γίνεται λίγο τζόγος. Τώρα που θα...
1: Α, γι' αυτό να τους προτείνουμε. Μπορεί, είναι πιθανό το ενδεχόμενο, έχεις δίκιο. Η Άκη ψάχνει για χαφ, ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά, πρέπει να μας τη βλέπει εμείς. Ο Ιβάν Μαρτίνας, πάρα πολύ καλός παίχτης, 27 του, έχει κάνει πολύ καλή σεζόν φέτος. Αριστεροπόδαρος, με 35 μάτς στα παιχνίδια της Τζιρόνα, βέβαια έπεσε η ομάδα, ό,τι και αυτό σημαίνει, ας πούμε, για την πορεία. Το 28 λήγει το συμβόλαιο, το αντιλαμβάνουμε ότι κάποια συμβόλαια, όπως λέει και ο Κάρπης, θέλει να εξεχορταθεί η Τζιρόνα, όμως η ΑΕΚ δεν κινείται για την απόκτηση.
0: Ή αυτοί δεν θέλουν να παίξουν στη δεύτερη κατηγορία. Ναι.
1: Ναι, μπορεί και αυτό να συμβαίνει.
2: Έλα, παιδί, ναι.
1: Πολύ πιθανό. Ωστόσο η ΑΕΚ δεν ασχολείται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι δύο άλλες περιπτώσεις που έχει πιο μπροστά η ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το χώρο της μεσαίας γραμμής. Μία εκ των οποίων το συζητάει πάρα πολύ καιρό τώρα και καλά, σε καλή βάση. Ναι. Θα δούμε αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία να γίνει το deal πριν την να φύγει ο Ιούνιος. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος. Και για την περίπτωση του κεντρικού μέσου και για την περίπτωση του αμυντικού. Και αυτό γίνεται, για να προσθέσω κάτι που λέγαμε χθες με τον Κάρπετ, γιατί θεωρούν στην ΑΕΚ ότι και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα, και θεωρώ ότι το πολύ σωστά το σκέφτονται, ότι αν έχουν ολοκληρώσει έστω και το πρώτο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού, γιατί μετά θα κινηθεί για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει, αν προκύψει, θα έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες, πολύ περισσότερες πιθανότητες, τέλος πάντων, να καταφέρουν να κερδίσουν την είσοδο στο League Phase πλέον, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Γι' αυτό και θέλουν να τελειώσουν τη διαδικασία της ενίσχυσης ομάδας.
0: Πότε ξεκινάνε?
1: Μέχρι τουλάχιστον 10-15 Ιουλίου. 6 Ιουλίου, αργούμε εμείς. Αργούμε. Ήδη έχουμε κάνει τη μία προσθήκη μας, θέλουμε άλλες δύο μόνο. Εντάξει, επειδή στο δικό μου το κεφάλι, παιδί μου, ξέρεις, ο χρόνος είναι προς εκμετάλλευση για την ΑΕΚ. Πρώτη φορά, επιτέλους, πρέπει να το κάνει δηλαδή. Από την άλλη, σκέφτεται αυτός του σόκι την όμορφη στρατόπεδο, και το καταλαβαίνω. Όσο περισσότερο έχεις παίκτες σου διαθέσιμο από τον πρώτη, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, τόσο περισσότερα παίρνεις. Βλέπουμε τον Ρέλβας για παράδειγμα, που ήρθε από νωρίς, ο Μαρίν που ήρθε από νωρίς. Εντάξει, ήταν ειδικά ο Ρέλβας που δούλεψε και σε όλη την προετοιμασία, ήταν μέσα στην ομάδα, λες και ξέρετε, από την πρώτη μέρα στο αγωνιστικό στις υποχρεώσεις της. Δηλαδή μπήκε και έχει κάνει, εγώ θυμάμαι, ένα-δύο λαθάκια, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Κάνει καλό γιατί προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα στα θέλω και του προπονητή αλλά και στα ποδητήρια και στην ομάδα ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής όταν έρχεται από νωρίς. Mm. Είναι πολύ καλό μαντάτο ότι και ο Γιώβιτς φέτος έκανε προετοιμασία γιατί ο Μίλου του Γιώβιτς πέρσι δεν έκανε. Mm. Και είναι καλό, πολύ καλό μαντάτο και αυτό για την ΑΕΚ. Για το κεφάλαιο Γιώβιτς της ανανέωσης και όλα αυτά θα τα πούμε και αύριο. Mm. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς της θετικής ένδειξης που έχουμε και για τις δύο πλευρές και για τον Πίγιο δηλαδή και για τον Γιώβιτς. Περιμένουμε, εγώ νομίζω ότι και τυπικά θα τελειώσει είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά μάλλον θετικά από ό,τι ξαναλέω, με την επιστροφή του, που δεν νομίζω ότι κάνει πιο νωρίς. Αν είναι κιόλας να συμφωνήσει, πολύ πολύ απλά μπορεί να πει το ναι και να πει με τον Πρόεδρο για να πούμε για Ολλανδία υπογράφω. Ναι, ναι, αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, ναι. Για την υπογραφή, εντάξει. Μάνατζερ δεν έχει.
1: Θα ήταν κουτό για αυτό το λέω.
0: Έγινε
1: Γιώργο. Να είστε καλά.
2: Μάλιστα. Αυτά τα διαδικαστικά. Να τα πούμε και να φύγουμε. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι μαζί μας ήταν η Νόβα. Όπου θυμίζω ότι αν είσαι συνδρομητής Νόβα, κερδίζεις ένα συνένα καφέ στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, το κάνεις κατεβάζοντας το παντού, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα και να μάθεις τα πάντα βέβαια στο nova.gr. Να πούμε ότι ακολουθεί ο κ. Χριστόγλου και ο κ. Χονδροθύμιος. Ακροατές, τηλέφωνο στον αέρα. Μικρή επικαιρότητα, πρέπει να πω, όχι τίποτα φοβερό. Με τα γραφικά, τέτοια γκρίνια, πιστεύω λίγο. Και βέβαια.
0: Ποιο μα στηρίζει εδώ πέρα.
2: Ακριβώς, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο

0: με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Στην τελική ευθεία τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού σε καλό δρόμο υπόθεση Φαντρόγγελεν, όχι όμως με τα ποσά που φέρεται να απαιτεί η Samsung Sport πιθανότατα μέσα στη μέρα. Ξεκαθαρίζει του Τσάπρα αισιοδοξία για Καμαρά στη λίστα της Σασουόλο Καλαμπριά. Αύριο αναμένεται στην Ελλάδα ο Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για Ισμαϊλόβιτς, Καντιού και Ρόκα. Ανοιχτά τα μέτωπα και στις υποθέσεις Μαρμόλ, Γιαννούλη και Τσάπρα με τους Ερυθρόλευκους να μην προτίθεται να μπουν σε διαδικασία πληστηριασμού. Άρχισε η τρίτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρι για να κλείσει τα μέτωπα του Στόπερ και του Χάφι Ένωση. Στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, στην Όλγουεν Αρίνα, θα βρίσκεται και σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι εξελίξεις στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του Τριφυλιού. Αποχωρώ με αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Η μεγαλύτερη υπερηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συνεισφέρω στη φιλία ανάμεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό, ανέφερε σε ανάρτησή του Εργίνα Ταμάν. Σε ευχαριστώ για όλα, πρόφεσορ, το μήνυμα του Κώστα Σλούκα. Με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που το συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα», αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό Άλεκ Πίτερς που ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μιλάνο, καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη «Ήσουν και θα είσαι πάντα ένας από μας», η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ στον Αμερικανό Forward. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με το δικέφαλο του Βορρά να θέλει να έχει κλείσει μέχρι αύριο το θέμα του αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Στη λίστα ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα και ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Σέιμπαρ. Την παραμονή του Μπόρχα Γκονθάλεφ την επόμενη σεζόν έκανε γνωστή η ΠΑΕΟΦΗ, ο ηλικίας 31 ετών άσος. Τα προηγούμενα δύο χρόνια φόρεσε 60 φορές τη φανέλα των κριτικών, σκοράροντας 8 γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ. Μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα αγωνίζεται στην ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Παπαλεξίου, καθώς ανακοινώθηκε από τον ερασιτέχνη. Ο 27χρονος ανανέωσε το συμβόλαιό του για άλλη μία σεζόν. Κάτοικος Μαδρίτης και την επόμενη περίοδο, ο Αντώνιο Ρίτιγκερ, η Ρεάλ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον διεθνή Γερμανό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Την επιστροφή του Ντάριο Σάριτς ανακοίνωσε η Ανατολού Εφές, ο Κροάτης Forward Center που φόρεσε τη φανέλα της στη διετία 2014-2016 και στη συνέχεια μετακόμισε στο NBA, υπέγραψε για 2+1 χρονιά. Επίσημη πρόσκληση σε Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν για να γίνουν μόνιμοι μέτοχοι φέρεται να έκανε η Euroleague σύμφωνα με τον τύπο της Σερβίας. Εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα θα προκύψουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας στις αρχές Ιουλίου. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Και Μανώλης Μουσουράκη, ο οποίος...
0: Ούτως ο Μανώλης.
1: Δεν τον είδες γιατί έφερε τώρα τις ατζέντες και τα λοιπά. Ο άνθρωπος κάθεται εκεί, διευθύνεται επιτελείο.
0: Εσύ Μανώλη, συγγνώμη ρε Μανώλη, εντάξει να πούμε. Είμαι επηρεασμένος από τα πολλά γκολ που είδαμε χθες στο μάτς της Ισπανίας.
1: Έχασε το μέτρημα, ε.
0: Ναι.
1: Όχι Μανώλη μου.
0: Αυτό ισοβαλίες.
1: Ναι. Εγώ δεν είπα Μανώλη μου ποιος την έχει φτιάξει. Είπα ποιος την έφερε. Δηλαδή τον Πάκος τη φτιάχνει, αλλά θέλει λίγο να μας φτύσει του ψάρι στα χείλη. Ναι. Από ισοπαλία σε ισοπαλία.

0: Ανυπομονώ να ξανάρθει να ξαναπαίξει το κουρασάο.
1: Γκολ και θέαμα, φίλε. Μπορεί να τα φάγαμε, αλλά τουλάχιστον είδαμε γκολ.
0: Εγώ έγραψα ότι αν δεν φάμε 10 είμαι ευχαριστημένος. Έχω και 3 για το επόμενο μάτς.
1: Ήδη.
0: Αφού φάγαμε 7.
1: Εντάξει, φίλε.

0: 2-10-95-79-283-4-5 και αμέσως τώρα ο Σταύρος θα σας πει τι μάτς έχει σήμερα.
1: Σήμερα έχει στις 10 η ώρα Γαλλία Σενεγάλη. Ωραίο. Στη μία.
0: Τα ξαδέλφια παίζουν.
1: Ιράκ Νορβηγία.
0: Ιράκ
1: Νορβηγία, ναι, με καπά. 2-2 χθες με τη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, 4 η ώρα το πρωί Αργεντινή Αλγερία και στις 7 Αυστρία Ιορδανία.
0: Φίλε, 4 η ώρα με βλέπω για να ξενυχτάω σήμερα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε.
2: Μα η αγάπη είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά τον ήρω.
0: Πόσο θα βλέπουμε το Μέση ακόμα.

0: Δεν έχει και κανένα τένις.
1: Πάντα έχει άμα θες να βλέπεις. Δεν θες τώρα.
0: Εντάξει, κανένα που να έχει, ξέρεις.
1: Ναι, από αυτούς που σε ενδιαφέρει.
0: Το ζουμί, να μην χάνουμε το ζουμί, καταλαβαίνεις.
1: Έχει κληρώσεις όμως σήμερα.
0: Τι κληρώσεις?
1: Champions League, Europa League, Conference League, αλλά είναι πρώτος προκριματικό.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά, έτσι.
1: 5, 6 και 7. Όχι. Άμα σε ενδιαφέρει και ο πρώτος προκριματικός γύρος.
0: Όχι, λέω ότι από αυτούς μήπως.
1: Είναι πολύ.
0: Α, είναι μπερδεμένο πολύ το πράγμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Όχι, όχι. Okay. Θες και συμπεράσματα.

0: Neck Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Εκεί όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινικα πίνα, παρακαλώ, και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Anek Lines. Anek Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως γράφεται η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Πάνω σε ξόδεργα σπουργίτη είναι η μοίρα του ανθρώπου, με κολλημένα ποδαράκια και ταγματάκια επί τόπου.
2: Ένας φίλος λέει, μέχρι να πατήσει χορτάρι ο Μέση, Μουντιάλ δεν έχει ξεκινήσει.

χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

ψήσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach.
7: Σου είπα όχι τώρα.
5: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, μην μου κουράζετε το Σταύρο, γιατί και το Σάββατο πάλι θα είναι στα μόλεκη και θα μπάρει και θα κελαϊδά και τα λοιπά. Έχει γίνει απαραίτητος, δηλαδή τώρα θα λέμε Σταύρος και
1: σταμάτα,
0: κατευθείαν το μυαλό μας στα
1: δεμόρια. Σταμάτα.
0: Έχει γίνει, ναι, σαν να είναι χτισμένος εκεί επί τόπου, δηλαδή. Πραγματικά έχει δικό του περίπτερο.
1: Χάσαμε την τραγουδάρα για να πεις ότι τώρα τη χάσω ομάδα σου.
0: Έλα τώρα σε παρακαλώ. Έχει δίκιο ο φίλος που λέει πρέπει να φύγω στις 2.30 για να ξεκουραστώ να δω το βράδυ στην
1: Ελλάδα. Το βράδυ είναι στις 2.30. Μέχρι τις 4 μια χαρά πας και κουράζει μια ώρα.

0: σου είπα ότι ο Ιάκωβες δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα, έτσι. Γιατί... Νομίζω ότι θα τον πειράξω.
1: Θεία, δεν έχει να γίνει αυτό. Και τώρα ξέρεις τι θα γίνει, θα στείλεις εμένα.
0: Πρέπει να τον δραστηριοποιήσουμε να μας δώσει κανένα σημείο για
1: όχι,
0: το...
1: Όχι, όχι.

0: πηγαίνει. Αυτός ο τυπάκος χθες που έπαιζε τερματοφύλακα στο, αυτό ήταν στην Κύπρο, ε.
1: Ναι.
0: Τι κατέβασα, ρε φίλε.
1: Φοβερά.
0: Τι έχει πιάσει. Ρε.
1: Διάβασα.
0: Τι έχει πιάσει, ρε, ο τύπος, ρε.
1: Διάβασα. Ναι. Είχε, λέει, πριν το ματς,
0: ναι,
1: 50.000 ακόλουθους.
0: Ναι.
1: Πόσοι γίνανε αμέσως μετά το ματς, όχι.
0: 200.
1: 1.600.000.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Το ξεφύγει.
0: Όχι, ρε φίλε, μπράβο.
1: Όχι, σε εμάς μάλιστα το διάβασα.
0: Μιλάμε
1: τώρα για. Εντάξει, δικαίω, ρε φίλε. Εμένα δεν μου άρεσε απλά το τι έπιασε. Όλοι μπορεί να είναι. Όπα, κάτσε. Από τα 50. Τώρα σήμερα που μιλάμε, το ξαναβλέπω πρώτη δει σε εμάς. 5,6 εκατομμύρια followers. Χθες το βράδυ ήταν 1,6.
0: Και είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, και η συγκίνησή του μετά και τα λοιπά. Δηλαδή, πολλοί κάνουν μια μεγάλη εμφάνιση σε έναν, ναι, σπουδαίο αγώνα. Αλλά το πώς το βίωσε και εσύ, επειδή είναι και μεγάλο, είναι και 40 χρόνια.
0: Μπορούμε να καθαρίσουμε με το χθεσινό με μια μεγάλη εμφάνιση. Πραγματικά.
1: Άλλο θέλω να πω όμως ότι επειδή είναι και 40 χρονών, σου λέει το επιστέγασμα, ξέρεις, το μια καριέρα, ότι φτάνω στα τελειώματά μου στα 40, κάνω κάτι που θα έχω να το διηγούμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κλείνει, ναι, η καριέρα του με εξαιρετικό τρόπο. Μιλάμε για τον Βοζίνια.
0: Πάντα το ποδόσφαιρο έχει να παράξει τέτοιες ιστορίες. Πάντα.
1: Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Τσάβες συγκεκριμένα.
0: Εντάξει.
1: ΑΕΛ Λεμεσού ήταν πάρα πολλά χρόνια. Wow. Και μάλιστα ήταν με Κέρκες. Ήταν ο βασικός θεματοφύλακας του Κέρκες που είναι στον Ατρόμητο τώρα.
0: Ένας φίλος προτείνει σήμερα ανατροπές με τα φαβορί. Δηλαδή σήμερα το Ιράκ με την Νορβηγία, άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Και το Γαλλία Σενεγάλη, διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Εντάξει, 31 απόδοση.
1: Δεν κακό.
0: Έκαστος.

Θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός της ANEC Lines. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε πάντα με εκτεταμές 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: 94,6.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
16: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: αν έχεσαι. Απόστολος, βρείτε λέει παιδιά έναν, μια στοιχηματική να κάνει προσφορά εισιτήρια για εμάς τους Αμερικάνους εδώ που είμαστε στην Αμερική, για να πάμε να δούμε και εμείς Μουντιάλ.
1: Εκεί δεν υπάρχουν σταθμοί και τέτοια να πάρετε?
0: Δεν ξέρω. Ο Απόστολος, ο φίλος μας.
1: Εσύ δεν θα γίνει, να σου πω γιατί.
0: Γιατί?
1: Διότι αυτό που θα έχει οποιοδήποτε εταιρεία θέλει να δώσει εισιτήρια εδώ, σου λέει τι θα του δώσω, πώς θα του πω, σας βάζω πάρα με το αντίτιμο που κάνει, πόσο κάνει το εισιτήριο εκεί. Χωρίς αεροπορικά, χωρίς διαμονή, χωρίς διατροφή, σου λέει δωρό-άδωρο.
0: Γιατί που ρε φίλε, γιατί τους ακροατές.
1: Ναι, αλλά τι θα πει τώρα, θα κάνω ολόκληρη χορηγία για.
0: Ναι, ρε φίλε, να μας δώσει 10 εισιτήρια να τα δώσουμε στους ανθρώπους. Πολλές δυσκολίες, ρε.

0: Ωστε, εσύ δίνει εισιτήρια τσάνεκ καμπίνα, διπλό.
1: Ακριβώς. Και γιοταχή.
0: Και γιοταχή. Άμα δεν έχει γιοταχή, τι θα κάνει.
1: Ας μην το πάρει. Το γιοταχή. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι υποχρεωτικό.

Λοιπόν, ανακοίνωσε η Ένωση Παικτών της EuroLeague και βραβεία τη σεζόν που τελείωσε. Ο Γουόκαπ πήρε το βραβείο Fair Play. Ο Μοντέρο ως καλύτερος πρώτος εμφανιζόμενος, μάλιστα με ποσοστό που έφτασε το 57%, παρακαλώ. Ο Σιγγέλια πήρε το βραβείο που, του παίκτη που πνέει το μεγαλύτερο σεβασμό, μάζεψε το 41% των ψήφων.

0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Πώς το βλέπεις το Γαλλία Σενεγάλ? Νομίζω θα είναι από τα καλύτερα μάτς αυτής της πρώτης αγωνιστικής του παγκοσμίου.
1: Είναι, δεν ξέρω πώς τους βλέπω τους Ευρωπαίους που παίζουν. Είναι όλοι συγκρατημένοι. Πολύ, ναι.
0: Ναι, μπορώ να σου πω κάτι. Είναι λίγο και οι συνθήκες. Τι εννοώ τώρα? Δηλαδή η Ισπανία που εμάς μας έλεγε, θέλω να πω, πώς την είδαμε και πώς την περιμέναμε, έπαιζε πρωί-πρωί τώρα. Δηλαδή, πόσο συνηθισμένοι είναι αυτοί οι παίκτες να παίζουν τόσο νωρίς? Έχει και αυτό τη σημασία του. Σταύρο, λέει $400 το φθηνότερο έχει, λέει, για να πας να δεις σε παγκόσμιο κύπελο. Μια χαρά χορηγία είναι, Απόστολος. Ναι, Απόστολε, δεν είπα ότι είναι φτηνό το δώρο. Είπα ότι θα απευθύνεται σε μια πολύ πολύ μικρή κατηγορία ανθρώπων, ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό από τους ακροατές, διότι όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να δώσουν και κανένα 10.000 για να πάνε.

0: Μα παρακαλέσω, μη στέλνετε ονοματεπώνυμα εδώ στο
1: τα μηνύματα.
0: Site, στα μηνύματα, διότι δεν πιάνουν αυτές τις συμμετοχές. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο.
2: Τι μας γλιτώνει από αυτό το χωρισμό.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δικιά μας απόφαση. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο.

0: Φαντάζομαι ότι αφού τώρα κάνουν 400 δολάρια, στον τελικό θα κάνουν κάμποσα.
1: Άστα. Ναι. Γιατί θες να χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Εντάξει, παιδί μου, μια ιδέα να πάρουμε.
1: Σήμερα θα νικήσουν όλα τα φαβορί με over 1,5.
0: Εντάξει, ένας φίλος μας λέει αυτό. Okay.
1: Όχι, παιδιά, οι παίκτες από το πράσινο ακροτήρι δεν ξυπνάνε για αυτή 6 ώρα το πρωί. Απλά συνήθως αυτός που περιμένεις να δημιουργήσει και να είναι το φαβόρι, αυτός επηρεάζεται και περισσότερο. Είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσεις ή να αποδώσεις κάτι πολύ σημαντικό και σπουδαίο εκτός ωραρίου, παρά να κάνεις τα βασικά, θα πω εγώ, που είναι δύσκολα, γιατί έπαιξε φοβερή άμυνα και πολύ οργανωμένη το πράσινο ακροτήρι. Αλλά είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση.
0: Γεια σου, Ρελίνο.

0: Εχθές για κάποιο, για μια δουλειά, βρέθηκα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καλά να πάθεις.
0: Δεν μπορείς να φαντάσεις τι γίνεται.
1: Δεν θέλω.
0: Τελικά οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εγώ ήμουν στο κέντρο της Αθήνας Σάββατο βράδυ, πλάκα.
0: Να.
1: Δεν διανοείς.
0: Πω Παναγία. Ωραίο, ωραίο είναι, γιατί δουλεύουν εκεί τα μαγαζιά γύρω-γύρω κτλ.

0: παλιά μου τα
1: εχθές στην πλατεία νερού, δεν ξέρω ποιο συγκρότημα ήταν, δεν πήρα χαμπάρι, αλλά γινόταν το Μαλλιοβράσε. Είχαν παρκάρει επάνω στην.
2: Εγώ. Δηλαδή... Δεν είχα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
2: Και βγαίνοντα εδώ από την παρέλαση.
1: Να φύγει. Ε. Ναι.
2: Όχι, ευτυχώ, επειδή έχω στρίβω αριστερά για συγκρού. Είχε με κίνηση οι δύο λωρίδε στη δεξιά. Ήταν σταματημένε από εδώ από το σεφ.
1: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται, μην το κατάλαβα. Εντάξει, από εκεί μπήκα εγώ.
1: Η ουρά στο ποτάμι.
2: Σύμπα, εγώ από εκεί μπήκα.
1: Η ουρά στο ποτάμι έφτανε στο Περιστέρι.
2: Εγώ σου λέω κατά τις 8.
1: Ποιοι ήταν, δεν ξέρω, δεν έχω πάρει κάτι.
2: Ήταν ο Νίκο Ράλης εκεί από εμάς, ήταν ο Θανάσης ο Ράλης, ήταν ο Ασβεστός, όλα τα καλά. Άρα ήταν σκληρό πριν ρίγη.
1: Για τον Νίκο Ράλη πήγαν.
2: Όχι, όχι, αυτοί πήγαν και παρακολούθησαν τη συναυλία.
1: Α, οκ, ήταν σκληρό πυρηνικιά δηλαδή.
2: Ναι, ναι, δεν ήταν τώρα.
0: Ό,τι μ' αγάπησε ξεχνάω. Κι ό,τι με πόνο.

πρέπει εντός των ημερών να βγάλουμε τον Νικορέστη, διότι εντάξει τα μουσικά τα έχουμε σε γενικές γραμμές, τα θεατρικά δεν έχουμε. Περιοδίες, αυτά και τα λοιπά, να βγάλουμε τον Νικορέστη να μας πει πέντε πράγματα.

0: θα κάνουμε μουσικά, θα κάνουμε μουσικά. Περιμένετε λίγο, μην βιάζεστε. Να, ο Σταύρος ετοιμάζει ένα μεγάλο.
1: Παλό.
0: Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Αττικ.

0: αφήνω τα ύπνη.
1: Η Αργεντινή λέει θα το πάρει το Μουντιάλ και θα φτιαχτούν σε όλη την Αργεντινή χάρματα του Μέση, για να φέρει ο Γιώργος. Μακάρι να το πάρει η Αργεντινή. Φίλοι είμαστε και της Αργεντινής και του Μέση.
2: Λίμπι μπίσκιτ είχε λέει εχθές, γι' αυτό γινόταν το χάος. Μάλιστα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Ε, τότε δεν στο κουλ.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δίνω πολύ, πολύ, πολύ δισεκατό για να έρθει ο Μπράντοβιτς, αδελφέ. Δίνω πολύ.
1: Θεωρητικά το φαβόρι αυτός.
0: Ναι.
1: Εμείς λέει δεν είμαστε ούτε της Αργεντινής ούτε τη Μέση. Μας αρέσουν οι Μπαλοτέλιδες και οι Ρονάλντι. Δηλαδή ψηλοί και γραμμωμένοι άντρες. Ο Μπαλοτέλης, όπως λες, δεν πήγε καν.
0: Θα μιλήσουμε για μπάλα ή για κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Περιορέξιος. Δεν διάσκοπα.

0: ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι ο Στέφανος Κοτσόλας αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδος.
1: Κάτσε ρε, πόσους
0: έχει. Είναι αλλαγή στο οργανόγραμμα, έτσι κι αλλιώς ο Κοτσόλας το έτρεχε. Απλά έχουν αλλάξει αρμοδιότητες λίγο.

Και ο Μιγγέλ Κορώνα αναλαμβάνει έναν ρόλο συμβούλου σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Δηλαδή είναι το ίδιο επιτελείο με αναπροσαρμογή σε ρόλους και καθήκοντα.

0: Ντάιλ. Όλοι ήμασταν με το χοντρό, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Και ο άλλος έχει κάνει πράγματα.
1: Συμφωνώ, να σου πω κάτι. Είχα μια κουβέντα με τον Γιάννη τον Κούμα το Σάββατο στον Μπολ που λες. Και λέει μια τον Κριστιανό. Και του λέω, είσαι Μέση ή Κριστιανό. Και μου λέει, Μέση, λέει ποιος Κριστιανό. Και λέω, και μόνο που το λες Κριστιανό, όσοι τον λέμε Κριστιανό και όχι Ρονάλντο, καταλαβαίνουμε ότι αναγνωρίζουμε μόνο ένα Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Μόνο ο χοντρός, τέλος.
1: Ο άλλος είναι Κριστιανό για μας.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, παιχταράς και ο Κριστιανό.
0: Παιχταράς,
1: αλλά δυναμίσεις
0: αυτές. Έχει κάνει πράγματα, πράγματα που πολλοί, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, ούτε στον ύπνο τους, αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδιά, οκ.
1: Ο Ρονάλντο λέει δεν είναι. Να πούμε όλο το μηνό που διάβασε πριν. Με μόνο ένα τέτοιο επιμέρους. Ο Ρονάλντο δεν είναι γραμμωμένος. Δεν ξέρω κανέναν Ρονάλντο γραμμωμένο. Ευστραφή ξέρω. Αυτός που περιγράφεις, φίλε Κροατή, είναι μίμηση Ρονάλντο. Μόνο με το χοντρό, ρε. Δεν είναι μίμηση, παιδί μου. Είναι Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι άλλο πράγμα.

0: Έχουν δει τα ματάκια μας πολλά, ρε φίλε. Έχουν Ροναλντίνιο, έχουμε δει. Εντάξει, έχουμε δει πολλά πραγματάκια. Εντάξει, οκ. Okay. Μαραντόνα, Ροναλντίνιο, Μέση, έχουμε δει.
1: Εντάξει, okay. Γούστα είναι αυτά, γούστα είναι αυτά.
0: Είναι άλλη κατηγορία. Είναι άλλη κατηγορία. Και όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος, ο Αλέφαντος, άμα λέει το δεκάρι δεν είναι κοντοπούτανο. Δεν είχε δίκιο.
1: Μα πλέον φτάνουμε σιγά σιγά σε εποχές χωρίς δεκάρια.
0: Ναι, εντάξει.

0: Χθες έβλεπα ένα βιντεάκι από μια παραλία. Έχει πάρει αυτός ο Τσόγλανος ο Χατζηπαναγκής ένα μπαλάκι του τένις.
1: Καλά, τώρα τι συζητάς.
0: Και παίζει μία ώρα με το μπαλάκι του τένις με τα πόδια.
1: Σε αυτή την ηλικία.
0: Πραγματικά λες, άσε μας ρε φίλε τώρα.

Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά συνεχίζεται η δράση του παγκοσμίου κυπέλου, με τα βλέμματα να στρέφονται στην πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής. Η Άλμπι Σελέστε ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της απέναντι στην Αλγερία, θέλοντας να στείλει από νωρίς μήνυμα προς τους υπόλοιπους διεκδικητές. Στον ίδιο όμιλο, η Αυστρία αντιμετωπίζει την Ιορδανία σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για τη μάχη της πρόκρισης, ποια πρεμιέρα κάνει και η φιναλίστη της προηγούμενης διοργάνωσης, Γαλλία, η οποία κοντράρεται με τη Σενεγάλη, ενώ το πρόγραμμα συμπεριληρώνεται με την αναμέτρηση Ιράκ-Νορβηγία. Μία ημέρα γεμάτη δυνατά ονόματα και ψηλές προσδοκίες στο παγκόσμιο της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Τα μεγάλα μάτς ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Betson ζεις το παγκόσμιο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Betson, ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το χιλιάτομο άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε σε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Στην τελική ευθεία τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού σε καλό δρόμο η υπόθεση Φαντρόγγελεν, όχι όμως με τα ποσά που φέρεται να απαιτεί η Samsung Sport. Πιθανότατα μέσα στη μέρα ξεκαθαρίζει του Τσάπρα αισιοδοξία για Καμαρά στη λίστα της Ασουόλο. Ο Καλάμπρια νέος τεχνικός διευθυντής, επίσημα ο Στέφανος Κοτσόλης. Αύριο αναμένεται στην Ελλάδα ο Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για Ασμαήλοβιτς, Καντιού και Ρόκα. Ανοιχτά τα μέτωπα και στις υποθέσεις Μαρμόλ, Γιαννούλη και Τσάπρα, με τους ερυθρόλευκους να μην προτίθεται να μπουν σε διαδικασία πληστηριασμού. Άρχισε η τρίτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρι για να κλείσει τα μέτωπα του Στόπερ και του Χάφι Ένωση. Στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, στην Allwyn Arena, θα βρίσκεται και σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι εξελίξεις στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του τριφυλιού. Αποχωρώ με αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συνεισφέρω στη φιλία ανάμεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό, ανέφερε σε ανάρτησή του Εργίνα Ταμάν. Σε ευχαριστώ για όλα, προφεσόρ, το μήνυμα του Κώστα Σλούκα. Με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που το συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα», αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό Άλεκ Πίτερς που ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μιλάνο, καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. «Ήσουν και θα είσαι πάντα ένας από εμάς», η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ στον Αμερικανό forward, στον Thomas Walkup, το βραβείο Fair Play από την Ένωση Παικτών της EuroLeague. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασμάν Λουτσέσκου, με το δικέφαλο του Βορρά να θέλει να έχει κλείσει μέχρι αύριο το θέμα του αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Στη λίστα ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα και ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Αϊμπαρ. Την παραμονή του Μπόρχα Γκονθάλεφ και την επόμενη σεζόν έκανε γνωστή η ΠΑΕ Όφη. Ο ηλικίας 31 ετών άσος τα προηγούμενα δύο χρόνια φόρεσε 60 φορές τη φανέλα των κριτικών, σκοράροντας 8 γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ. Μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα αγωνίζεται στην ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Παπαλεξίου, όπως ανακοινώθηκε από τον ερασιτέχνη, καθώς ο 27χρονος ανανέωσε το συμβόλαιό του για άλλη μία σεζόν. Την επιστροφή του Ντάριο Σάριτς ανακοίνωσε η Ανατολού Εφές. Ο Κροάτης forward center που φόρεσε τη φανέλα της στη διετία 2014-2016 και στη συνέχεια μετακόμισε στο NBA, υπέγραψε για 2+1 χρόνια. Επίσημη πρόσκληση σε ερυθρό

0: Λοιπόν, παίκτης της Real Madrid θα είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Συνεχίζει και κάνει καλές προσθήκες η Real. Μετά από 9 χρόνια στην Manchester City έμεινε ελεύθερος.
1: Είναι παιχτάρα ρε φίλε.
0: Ακριβώς. 31 χρονών.
1: Πολύ καλή προσθήκη και ο Κουκουρέγια.
0: Κουκουρέγια, συμφωνούμε. Λοιπόν, 31 ετών, ήταν και στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο ασχολήθηκε. Μάλιστα, υπάρχει η πληροφορία ότι είχε έρθει και σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο, όμως μίλησε με τον Μουρίνιο, τον έψησε και έτσι θα αγωνίζεται με την φανέλα της Real Madrid.
1: Μα δω πώς θα χωρέσουν βέβαια όλοι αυτοί. Okay. Είναι ένα θέμα.
0: Πρόβλημά της.
1: Είναι ένα θέμα. Θα κάνουμε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί τα τεκτενόμενα του Εραστέχνη Ολυμπιακού και όχι μόνο, τον κύριο Χρήστο Χρυσάνθη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας, είστε αγαπημένοι και χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
1: Θέλαμε να δείξουμε έναν άλλο τρόπο, ένα άλλο πρόσωπο των ανθρώπων που πηγαίνουν στα γήπεδα, που παρακολουθούν στα γήπεδα, αλλά δίνουν μια έφαση μεγαλύτερη στον ερασιτέχνη του...
0: Στον αθλητισμό, θα πω.
1: Στον αθλητισμό, ναι. Δηλαδή, δεν είναι και, ξέρεις, καμιά φορά μας αρέσει το μπάσκετ, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα αθλήματα τα έχουμε σε δεύτερη μοίρα.
0: Ή ούτε καν σε δεύτερη μοίρα, τα έχουμε παραμελημένα.
1: Και είδαμε τώρα πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού με 500 ανθρώπους περίπου να είναι ο Ολυμπιακός εκεί, με πιστούς ανθρώπους για τον ερασιτέχνη του που πηγαίνουν σε πολλά γήπεδα και όχι μόνο στο πόλο, πάνε και στο χάντμπολ, πάνε και στο βόλεϊ, πάνε και στα υπόλοιπα αθλήματα που διατηρούν τα ερασιτεχνικά τμήματα οι σύλλογοι. Ένας από αυτούς είστε εσείς και έχετε πάει σε πολλά.
0: Και να πω και κάτι
1: τέτοια.
0: Πριν του δώσουμε το λόγο. Είπες ήταν 500 και ήταν και ο Χρήστος μαζί. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και 20 να ήταν, θα ήταν πάλι ο Χρήστος εκεί.
2: Μου δίνετε μια πάσα.
1: Ωραία.
2: Να πω ότι όντως είμαστε 500, αλλά επειδή πραγματικά είμαι από εκείνους τους λίγους που πηγαίνουν παντού όπου μπορούν βέβαια με τον ερασιτέχνη, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί οι μόνιμοι που ακολουθούμε και ερχόμαστε κοντά από αυτούς που περιστασιακά

0: εμφανίζονται κυρίως σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Για να βγάλουν τις σχετικές φωτογραφίες, κύριε Χριστό.
0: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω ακριβώς έτσι.
1: Το λέμε εμείς. Το λέω εγώ που δεν τα έχω τέτοια θέματα.
2: Είμαστε καλοί στα πανηγύρια όλοι. Αλλά πανηγύρια εννοώ για να πανηγυρίσουμε. Εκεί που μυρίζεται κάποιο τίτλο, πηγαίνει.
0: Το θέμα να πω κάτι. Βεβαίως. Οι τίτλοι προφανώς είναι σημαντικοί και τους χαιρόμαστε όλοι. Για μένα που είμαι τόσο κοντά στον Αστέχνη και στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο έχω παρακολουθήσει από τη στέπα της Ρωσίας μέχρι την Ισπανία, σε πολλά Final Four, εγώ περισσότερο έντονες αναμνήσεις και συγκινήσεις έχω από τις ήττες σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τόσο δυνατό το συναίσθημα μεταξύ οπαδού πραγματικού του Εραστέχνη και αθλητών ή αθλητριών που τέτοιες στιγμές σε φέρνουν ακόμη πιο κοντά από τις νίκες. Να κλαίει δηλαδή μια κοπέλα στην αγκαλιά σου επειδή έχασε ένα τίτλο ή να βλέπεις να δακρύζει ένας άντρας 2 μέτρα γιατί κάτι πήγε στραβά, σε κάνει να θες ακόμη πιο πολύ να είσαι κοντά σε αυτά τα παιδιά και καταλαβαίνεις την πραγματική αμοιβαιότητα της σχέσης μεταξύ αθλητή και οπαδού. Είναι πολύ πιο πολύ σημαντικό. Εγώ είχα τη χαρά από πολύ μικρός να ξεκινήσω να ασχολούμαι με τα αεραστεχνικά αθλήματα, όχι με την ένταση την τωρινή, αλλά πάντα είχα σχέση με τον αεραστέχνη Ολυμπιακό, ξεκινώντας από πόλο, βόλεϊ, κολύμβηση, από πολύ μικρή ηλικία. Προφανώς ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που τραβάει όλους μας, αλλά πραγματικά βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι η ψυχή του Ολυμπιακού είναι ο αεραστέχνης.
1: Θα έπρεπε να είναι η ψυχή των ομάδων, θα έπρεπε να είναι αεραστέχνης και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά και τις υπόλοιπες.
0: Προφανώς.
1: Θα έπρεπε να είναι ο αεραστέχνης και δυστυχώς λίγοι σύλλογοι κάνουν σοβαρή δουλειά σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λίγοι σύλλογοι. Ένας από αυτούς είναι ο Ολυμπιακός που πραγματικά κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλά τμήματα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που ακολουθεί κάποιος τον αεραστέχνη, παρά η αγάπη του για τα αθλήματα, για το σύλλογο βέβαια και για πολλούς άλλους
0: αυτό
1: λόγους.
0: Αυτό είπα, μπάμπη μου. Είπα στην κουβέντα που κάναμε ότι είτε είναι εκείνες που σε κάνουν να δένεσαι ακόμη περισσότερο, η αγάπη στην ομάδα είναι, πραγματικά είναι περίεργο να εξαρτάται μόνο από τους τίτλους και τις νίκες.
1: Και εσείς που παρακολουθείτε χρόνια τώρα αυτά τα τμήματα, φαντάζομαι ότι ένα παιδάκι που όταν έρχεται στο σύλλογο, ας πούμε, και είναι 16-17 χρονών, διότι τέτοιες ηλικίες ουσιαστικά μπαίνουν στο και αρχίζουν και πρωταγωνιστούν, όταν το βλέπεις μετά 30 χρονών να σηκώνει μια ευρωπαϊκή κούπα, πραγματικά είναι, έχεις δει όλη την εξέλιξή του.
0: Πραγματικά το σκεφτόμουν προχτές που έβγαλα φωτογραφία μαζί με τη Βάσο στο αεροδρόμιο, γιατί είχα τη χαρά να συνταξιδέψω στην επιστροφή. Τη Βάσο τη γνώρισα σε μια εκδήλωση που ήταν τόσο μικρή που ενώ η συμπαίκτηριά της είχαν υποχρεώσεις με την Εθνική, ο Ολυμπιακός την έστειλε να τον αντιπροσωπεύσει σαν κοριτσάκι μικρό, και πραγματικά τώρα την έβλεπες γυναίκα δίπλα σου να σηκώνει μια κούπα ευρωπαϊκή, που για αυτά τα παιδιά πολεμάνε τόσο πολύ με τις πισίνες και με τόσες λίγες αποδοχές, ιδίως οι γυναίκες, πραγματικά είναι μια ικανοποίηση που ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας που είμαστε δίπλα τους και ξέρουμε τι σημαίνει για αυτές.
2: Και με αυτές τις συνθήκες δουλειάς.
1: Με αυτές τις συνθήκες, να μην έχουν κολυμβητήρια,
2: τα βασικά,
1: τα βασικά πράγματα. Δηλαδή είναι
0: επειδή θα φανεί ότι είμαι πολύ Ολυμπιακός αν επικεντρωθώ εκεί, το ξέρετε όλοι ότι είναι πραγματικός άθλος ένα σωματείο σαν τον Ολυμπιακό σε τμήματα όπως είναι η κολύμβηση, και δεν είναι το μόνο, είναι χωρίς πισίνα, με διαδρομές που μοιράζονται με άλλες ομάδες, με ώρες περίεργες. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς καταφέρνει να διατηρεί τέτοιο δυναμικό και να πρωταγωνιστεί.
1: Φαντάζομαι τώρα με το καινούριο κολυμβητήριο στον περίγυρο του ΣΕΦ θα λυθεί αυτό το βασικό
0: θεωρώ
1: πρόβλημα.
0: Και εγώ. Ναι, θεωρώ και εγώ και το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Πού βρίσκεται αυτό, κύριε Χριστό?
0: Αυτό είναι στο επίπεδο ότι έχουν εγκριθεί τα πάντα και τα κονδύλια και περιμένουμε την εκτέλεση. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σύντομο, ότι δεν κολλάει κάπου.
1: Μάλιστα. Αγαπημένο ταξίδι από όλα όσα έχεις κάνει? Ενώ για να δεις την ομάδα, έτσι, όχι γενικά. Μην μου πεις του μέλητος.
0: Θα μπορούσα να σου το πω ιδίως εσένα,
1: ξέρω, που γνωριζόμαστε. Ξέρω, αυτό λέω, εγώ τα ξέρω.
0: Όχι, αγαπημένο ταξίδι με την ομάδα, θα έλεγα ότι είναι στο κήρυση ανεξάρτητα από αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ήταν ένας προορισμός πολύ πολύ δύσκολος και παρότι το αποτέλεσμα ήταν άδικο, για μένα αποτελούσε άθλο το γεγονός ότι βρεθήκαμε εκεί και μας είδαν, ενώ στην ουσία δεν μας περίμεναν. Είμαστε δύο άνθρωποι που πήγαμε από τον Ολυμπιακό. Και άλλο ένα προορισμό, για να μην μονοπολίσουμε το γυναικείο πόλο. Έχω πάει στην Ισλανδία πριν από δύο χρόνια με το handball, όπου το αποτέλεσμα ήταν πρώτος αγώνας τελικός για τον ευρωπαϊκό τίτλο. Χάσαμε με διαφορά, μπορούσε να ανατραπεί εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Ήταν και αυτός όμως ένας πολύ πολύ μακρινός προορισμός και συνθήκες πρωτόγνωρες για μας εδώ στην Ελλάδα. Είπα δύο από αυτά. Τώρα να αρχίσω να ψάχνω και να ανασύρω.
1: Ο Κωνσταντίνος Χατζημητρίου λέει ότι και στο χάσμπολ συνέχεια πηγαίνει και μάλιστα λέει όχι εκεί που είναι 50 και 100 άτομα, και πριν και 4 άτομα και 3 είναι. Δίνει το παρόν πάντα.
3: Επιβεβαιώνει ο φίλος.
1: Ποιο ταξίδι θα θες να ξανακάνεις?
0: Ούτως ή άλλως είμαι κοντά τους. Στο handball έχω και τη χαρά και σε όλα τα αθλήματα να βρίσκομαι ακόμη σαν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ακόμη και όταν είναι περιορισμένη η συμμετοχή του κόσμου. Ναι, είναι ένα από τα ανταποδοτικά ωφέλη της συμμετοχής μου σε όλα τα αθλήματα. Και αναγνωρίζεται, να σημειωθεί και θέλω να το πω, ότι ο Ολυμπιακός σαν διοίκηση είναι πολύ κοντά στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ξέρει ότι τον στηρίζουν και το αναγνωρίζει έμπρακτα όσο μπορεί.
3: Ωραία. Κύριε Χρήστο, σε ευχαριστούμε για αυτή την εμπειρία. Να είστε πάντα γερός και να ταξιδεύετε και να πηγαίνετε εκεί που αγαπάτε, αλλά και στα εδώ δεν χάνετε και κανένα.
0: Και να είστε, ναι.
3: Και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε
0: χάρηκα
3: πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πραγματικά που τα είπαμε μαζί και χάρηκα που μιλήσαμε ιδίως για τον αεραστέχνη. Όλα τα αεραστεχνικά αθλήματα αξίζουν υποστήριξη όλων μας.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
3: Μιλήσαμε με τον Χρήστο Χρυσάνθη, ο οποίος είναι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά έχει διατελέσει και αρκετές φορές και μέλος της διοίκησης του αεραστέχνη σε αυτά τα τμήματα. Έτσι για να μας μεταφέρει μια διαφορετική εικόνα για τον αθλητισμό, τον αεραστέχνη.
1: Είναι διαφορετικό αυτό που λέγεται τώρα. Είναι άλλο οργανώνεται μια εκδρομή, πηγαίνουμε 800
3: χίλιοι,
1: κάπου ξένα όλοι μαζί, με πούλμαν, και είναι άλλο είμαστε 4-5 σκόρπιοι που παίζει ξέρω, η ομάδα μας, παίζει εκεί. Θα πάω μόνος μου ή με το φίλο μου, θα κλείσω μόνος μου ένα ξενοδοχείο, θα βρω τρόπο είτε με διαπίστευση είτε με εισιτήριο να πάω να το παρακολουθήσω. Ξαναλέω, όχι οργανωμένα για να φωνάξω, σαν μεμονωμένη περίπτωση και να γυρίσω πίσω γιατί θέλω να πάω να κάνω το κέφι και να δω κάτι που δεν είναι τόσο εμπορικό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αχ, έχω ένα θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει.

0: παζάρι με φουλά.
1: Μόλις επιστρέψουμε μετά το πολιτικό δελτίο των και μισή, θα μιλήσουμε και με Γιάννη Καρατζαφέρη, να πούμε δύο κουβέντες και για τα σημερινά μάτς.
2: Που έχουν ενδιαφέρον τα σημερινά. Ναι. Είναι νομίζω από τις μέρες που τα παιχνίδια είναι έτσι πιο. Πιο. Λοιπόν, έχει βγάλει μια ενημέρωση ο Όφη, έχει ξεπεράσει τα 1000 ευρώ που έχει διαθέσει, 1100 ευρώ, 1100 ευρώ, 1100 διαρκείας έχουν ήδη φύγει σε μία μέρα, παρακαλώ.
1: Ωραία.
2: Και είναι και λογικό, διότι όπως μας ενημερώνουν πέρυσι τέτοια... αντίστοιχη περίοδο είχαν δοθεί περίπου 600, δηλαδή σχεδόν κάτι περισσότερο από τα μισά. Αλλά τώρα είναι και η Ευρώπη, είναι και γενικότερα η άβρα της ομάδος που οθεί τον κόσμο στο να αγοράσει.
1: Το κύπελο, αυτό, όλα είναι. Όλα είναι.

0: Καλησπέρα, παιδες. Λέει από τα 10 δεκάρια της Βραζιλίας στο τελικό του 70, φτάσαμε λέει το 2026 χωρίς δεκάρια, λέει ο Μιχάλης από την Κυψέλη. Καλά, ναι, συγγνώμη, Βασιλιά, όλοι βιρτουόζοι ήταν. Αλλά.
1: Μέχρι και ο τερματοφύλακας μπορούσε να παίξει δεκάρι.
0: Καλά, σήμερα εύκολα. Παιδιά, είναι σημεία των καιρών. Αλλά πάλι καλά, έστω σε μικρότερη κλίμακα, βγαίνουν και οι βιρτουόζοι, βγαίνουν ακόμα και καλύτερα.
1: Έχουμε ακόμα δεκάρια. Έχουμε.

Τέσσερις ισοπαλές, λέει, χθες απόδοση 100 όλες μαζί. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν παίζει εύκολα τέσσερις ισοπαλές. Να μου πεις τώρα, με ζητούμε να μπορεί, αλλά κάποιος εδώ συχτηρίζει το ποδόσφαιρο που παίζει το Βέλγιο. Εντάξει τώρα, έχουμε δει και χειρότερα.

0: Λοιπόν, για λίγο ακόμα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2195792 και 5 για τον διαγωνισμό της Anneclines.
1: Ζήταγα πολύ να αγαπηθώ. Έδωσα τα πάντα και τα ξαναδίνω. Και γι' αυτό

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι προς Λένορμαν αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο καθοδικό ρεύμα από Μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα. Στη Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στην Παραλαϊκή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει επίσης παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται επίσης το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται η Αλόν, ίσως και η Τίνος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια απόφαση παρατείνεται για επιπλέον 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στο Μεγανήσι Λευκάδας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλ Φθιώτιδας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τωρινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλά έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
15: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντρία ένα ποντάκι.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: μάτια. Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Δεν σου έφτανε ότι ήθελες να παίξεις άσο και over 2,5 την Ισπανία.
1: Και λέω και από ημίχρονα και 3,5 και...
0: Εγώ ήθελα και 4,5.
2: Ρε παιδιά, τι να πω τώρα με αυτά που έχουμε δει.
0: Εντάξει, τι θες να πούμε, τίποτα να μην πούμε. Να κάνουμε το κορόιδο.
2: Έτσι, ας παίξουμε σήμερα άλλες 4 ισοπαλίες και ας πούμε για ύπνο.
3: Θα ξανάρθω τώρα 4-4.
0: Εντάξει.
2: Όχι.
3: Εντάξει.
2: Όχι.
3: Δεν είναι κάθε μέρα το Γιάννιου. Να σου πω κάτι και καλύτερα. Δηλαδή εγώ να παίξω ισοπαλίες και δεν παίζω.
0: Ναι.
3: Και χτες φάγαμε τα μούτρα μας, αλλά τουλάχιστον θα γλιτώσουμε σήμερα.
2: Κοίταξε τι γίνεται. Αυτό που αντιλήφθηκα, αλλά το έχω πληρώσει πολύ ακριβά για να το μάθω, είναι ότι οι λεγόμενες θεωρητικά ασθενέστερες ομάδες, εθνικές ομάδες, τουλάχιστον στην πρεμιέρα και τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο μπαίνουν και τα δίνουν όλα. Και σου λέει μετά...
3: Πώς αντέξουμε μετά.
2: Οπότε θα έχει πλάκα να έρθουν όλα τα φοβορή σήμερα με νίκες από ημίχρονο, αλλά εγώ προσκέφτηκα στον εαυτό μου ότι μέχρι να μπούμε σαν νοκάουτ δεν θα ξαναπαίξω τουλάχιστον ημίχρονο.
3: Εγώ σου πει γενικά δεν παίζω ημίχρονο.
0: Μας έστειλε ένας φίλος ένα ωραίο στοίχημα να παίξουμε τα φαβορή να χάνουν στο πρώτο ημίχρονο και να επικρατούν στο τέλος που δίνει και 31 απόδοση.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, είναι όνειρο αυτό, αλλά με βάση επαναλαμβάνω αυτά που έχουμε δει, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο αντέχουν.
3: Γενικά είναι κακό το στοιχηματισμό στο ημίχρονο. Το λέω χρόνια γιατί κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι...
2: Όμως, η Ισπανία, αν μπορούσε να πάρει ένα γκολ, θα βάζει εκεί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, μα να το δεις και διαφορετικά, Σταύρο μου, είναι σαν να παίζεις το. Γι' αυτό είναι και η απόδοση μεγαλύτερη. Σε 45 λεπτά ένα στοίχημα και όχι σε 90.
3: Και επίσης, όχι, έχει διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο ημίχρονο να μπορώ να το παίξω. Δηλαδή, γιατί εκεί ξέρεις ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Και θέλω να σου πω, δεν πας ότι.
2: Ναι, δεν μου κάτσε καλά
3: το πρώτο ημίχρονο στο τέλος, στο 60 θα βάλω και δύο πιστόλια και θα το πάρω το μάτς. Ενώ το πρώτο ημίχρονο πας και λίγο πιο σβηστά.
2: Εντάξει, και το χειρότερο όλων είναι ότι με βάση τους αρχικούς προγραμματισμούς που είχαμε κάνει, τώρα πρωτιές ομίλων πολλές θα πάνε περίπατο από τα φαβορί και αλλάζουν όλες οι διασταυρώσεις μετά. Ναι. Για όσους έχουν παίξει μακροχρόνια, το λέω έτσι.
3: Δεν ξέρω γι' αυτό, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Αλλά είναι σε ήττα διαφορετικό, γιατί στην ισοπαλία πάλι να πάρει τα άλλα δύο παιχνίδια έχει 7 βαθμούς, οπότε θα έχει κερδίσει και τον άμεσα ανταγωνιστή της για τη δεύτερη θέση, πάλι πρώτη θα είναι. Αλλά αλλάζουν τα δεδομένα και για την τρίτη θέση πλέον, που κάποιες αρκετές ομάδες από την τρίτη θέση μπορούν να συνεχίσουν.
2: Όχι μόνο αυτό, δεν ξέρεις με βάση στο σύνολο της εκπλήξης που έχουν γίνει αν αυτός που μπορεί να τερματίσει πρώτος θέλει να τερματίσει και πρώτος.
3: Ισχύει και αυτό.
2: Αυτό είναι το βασικότερο. Να πούμε έτσι μια πολύ καλή κουβέντα για το φίλο μου τον Γιώργο Δόνη, γιατί βλέποντας τα highlights δεν άντεξα. Δεν πήρε βαθμό, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη με την Σαουδική Αραβία.
3: Δεν πήρε απλά ένα βαθμό εννοείς, όχι δεν πήρε βαθμό.
2: Δεν ότι πήρε μόνο ένα βαθμό, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μπράβο στον Γιώργο και ευχόμαστε τα καλύτερα και μελλοντικά. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε. Γαλλία σε Νεγάλη. Εδώ είμαστε λίγο...
3: Λοιπόν, να πω κάτι πριν ξεκινήσεις. Σε αυτό που λέει ο φίλος. Με άσο και over 1,5... Άσο, φαβορί και over 1,5 όλα τα μάτς, έχει απόδοση γύρω στο 6,5.
2: Μιλάμε για το σημερινό πρόγραμμα.
3: Ναι, τα 4 σημερινά μέχρι το πρωί. Δε.
2: Ναι. Εντάξει.
3: Όχι, απλά επειδή το αναφέραμε. Πάμε λοιπόν.
2: Δεν είναι μακριά. Να πω, ας πούμε, ότι στη Γαλλία για να κερδίσει σήμερα νομίζω ότι ένα γκολ δεν θα της φτάσει. Στη λογική ότι η Σενεγάλη σκοράρει, έχει μπροστά Μανέ, έχει Νίκολα Τζάκσον, έχει Ισμαήλ Σαρ, παιδιά φορμαρισμένα που στην κόντρα είναι πολύ επικίνδυνα. Έχει να σκέφτεται την σούπερ έκπληξη που είχαμε βιώσει το 2002 στην Αποανατολή, αντίστοιχη πρεμιέρα, έτσι όταν ερχόταν και ως...
3: Εκεί ήταν και πρεμιέρα του Μουντιάλ νομίζω, γιατί τότε οι πρωταθλήτριες παίζανε, ναι. Παίζανε οι πρωταθλήτριες πρεμιέρα και όχι οι διοργανώτριες.
2: Σωστή επισήμανση. Τώρα, να πούμε ότι η Γαλλία έχει κάνει νίκη στα 5 από τα 6 τελευταία της παιχνίδια αναφορικά με το momentum που έχει. Απ' την άλλη, Σενεγάλη επίσημα και φιλικά σκοράρει στα 10 από τα τελευταία 12. Έχει το εύκολο γκολ η Σενεγάλη, και οι Γάλλοι μπορεί να έχουν ονόματα στα μετώπιση, αλλά ο τρόπος που παίζει ο Ντεσάν αφήνει σε πολλές των περιπτώσεων εκτεθειμένη την άμυνά του. Τώρα βέβαια για τον Ντεσάν θέλω να πω ότι είναι απορίας άξιον πως αυτός ο προπονητής αμφισβητείται τόσο έντονα εντός των τυχών, έτσι. Μιλάμε για έναν προπονητή που έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής και ως παίκτης, και είναι ο μόνος εν ζωή πλέον με τέτοιο ρεκόρ. Θα παραδώσει σκυτάλη στο Ζιντάν μετά το τέλος του τουρνουά, αλλά το τι έχει ακούσει εντάξει, μου προκαλεί εντύπωση για μια Γαλλία που επί των ημερών του έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάει φιναλή σε Μουντιάλ, έχει πάει Euro, ακόμα και στο πρόσφατο Euro έμεινε έξω στα ημιτελικά από την από την Ισπανία που μετέπειτα το κατέκτησε. Τέλος πάντων, υπάρχει το ερωτηματικό με τον Εμπαπέ πώς θα παρουσιαστεί, γιατί είχε πολύ κακή χρονιά με την Ρεάλ σε ατομικό επίπεδο. Ναι, μεν πολλά γκολ, αλλά δεν πήρε κάποιο τίτλο. Η βάση μου θα είναι το γκολ-γκολ σε τιμή διπλασιασμού. Mm-hmm. Αν συμφωνήσω με τον φίλο και παίξω το φαβορί, θα πήγαινα και πάλι σε άσο με γκολ που είναι στο 3-10. Δηλαδή, όπως και να έχει, βλέπω ότι Σενεγάλη ένα γκολ να το πετυχαίνει απόψε. Τώρα, παίζει και η Αργεντινή σήμερα, παίζει με την Αλγερία. Η ομάδα του σκαλώνει με ένα ρεκόρ 12-2-4 σε 18 μάτς στα προκριματικά, τερμάτισε στο σύν 9 από το δεύτερο Εκουαδόρ. Είναι μια Αργεντινή που με τον Μέση στα 38 του χρόνια φιλοδοξεί να κάνει ένα εντυπωσιακό καρέ, συγγνώμη, έχοντας κατακτήσει τα δύο τελευταία Κόπα Αμέρικα. Αν πάρει και αυτό το Μουντιάλ, θα κάνει και ένα ανεπανάληπτο back-to-back σε παγκόσμια κύπελα. Μία συμμετοχή είναι σαν 200 ο Μέση, 117 γκολ πρώτο σκόρ εδώ στην ιστορία της εθνικής του. Απ' την άλλη, είναι μια ομάδα η Αργεντινή που δεν την πεισγυρασμένη, αλλά έχει λίγα νέα πρόσωπα ο Σκαλόνι στο ρόστερ του συγκριτικά με την ομάδα που έφτασε στην κορυφή στο Κατάρ πριν από 4 χρόνια. Αυτό είναι και καλό και κακό. Η Αλγερία, δεν έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα, έκανε περίπατο στα προκριματικά της Αφρικανικής ζώνης με 8-1-1 σε 10 μάτς και έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά στο Κόπα Αφρικά, όπου έμεινε εκτός από την Νιγηρία με ήττα με 2-0. Πέμπτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, 82-86 και 2010 έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων. Το 2014 στη Βραζιλία έφτασε μέχρι τους 16, την άφησε έξω η μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία στην παράταση. Εδώ θα πάω στα 2-3 τέρματα με απόδοση 1,95. Όσοι θέλουν να παίξουν τον άσο του 1,40, με την ευχή μου. Ακόμα και να κερδίσει.
3: Εντάξει, σκέτο δεν παίζεται. Πρέπει λίγο να το διαμφίσεις με κάτι.
2: Αν δεν το παίξεις. Τα 2-3 τέρματα ότι μας καλύπτουν και αν γίνει κάποια γέλα, η Αλγερία είναι σφιχτή πίσω. Τώρα, αν η Αργεντινή κερδίσει με 4-0, με γιάτσι με χαρά τη. Γι' αυτό λέω στα 2-3 τέρματα που είναι κοντά σε τιμή διπλασιασμού. Ιράκ-Νορβηγία. Έχω παρατηρήσει, παιδιά, ότι η Νορβηγία αρέσει πολύ και πολλοί φίλοι την έχουν επιλέξει και ως μεγάλο outsider για να φτάσει ψηλά. Τρένο στα προκριματικά με 8 νίκες σε 8 μάτς, με Χάλαντ να δαγκώνει, με Σολμπάκερ στον πάγκο να έχει δημιουργήσει μια ομάδα που έχει και σωστή νοοτροπία και διάκριτους ρόλους στην εντεκάδα. Δεν πήγε καλά στα φιλικά, αυτό δεν λέει και κάτι, έκανε μία νίκη σε 4 φιλικά, αυτή ήταν επί της Σουηδίας με 3-1. Από την άλλη, το Ιράκ βρίσκεται για πρώτη φορά σε Μουντιάλ από το 1986. Εκεί η αλλαγή προπονητή, πήγε ο Αυστραλός ο Γκρέμ Άρνολντ, είναι που άλλαξε την ομάδα. Πέρασε μπαράζ με τη Βολιβία 2-1 και βρίσκεται εδώ. Και εδώ βλέπω τα 2-3 τέρματα. Ο Χάλαντ είναι χαμηλά anytime score, είναι στο 1.40-1.50. Έχω επιλέξει τα 2-3 τέρματα με απόδοση 2-10. Εδώ είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί και το line των corner που είναι 8.5 και να πάρουμε το 1.65. Και το Αυστρία Ιορδανία, νομίζω η Ιορδανία είναι μία από τις 4 σταχτομπούτες σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αυστρία 28 ολόκληρα χρόνια μετά βρίσκεται σε τελική φάση. Καλά προκριματικά, 6 νίκες σε 8 μάτς, στο συν 2 τρεμάτσι μπροστά από την Βοσνία. Από την άλλη, η Ιορδανία δεν έχει να επιδείξει κάτι. Πέρασε στο Μουντιάλ τερματίζοντας δεύτερη πίσω από την Νότια Κορέα. Μόνο έναν τελικό σε επανασιατικό κύπελο το 23 που έχασε από το Κατάρ 3-1. Εδώ ρισκάρω λίγο, θα κάνω κόμπο τον Άσο με το no goal σε απόδοση 2-20, για να πάρω μια καλή απόδοση και πιστεύω ότι η Ιορδανία είναι δύσκολο να διασπάσει την άμυνα της Αυστρίας, ούσα και στην παρθενική της συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ. Αυτά.
3: Μια χαρά αναλυτικότατος. Πριν κλείσουμε, να στείλεις και έναν στην Κρήτη με την Anec Lines. Θέλω έναν αριθμό από το 1 μέχρι το μέχρι το 76. Χαμό σήμερα.
2: Τι χαμό έχεις κάνει, ρε φίλε?
3: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κρήτη, ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Λίγο το λες.
2: Δεν το λες. Δεν μου το πες, να μου είναι 78.
3: Θα πιάσει το γκολ της Σενεγάλης και όπου θα πας.
2: Το μαγικό 14 που είναι και τα πρωταθλήματα που έχει πλέον η Άρσεναλ. Κερασμένο από μένα στο φίλο.
3: Ο κύριος Σεμερτζάκης Ιωάννης. Πρέπει να είναι και από εκεί αν καταλαβαίνω από την κατάληξη του επιθέτου. Σεμερτζάκης Ιωάννης σε 7.23.
2: Καλό ταξίδι στον κύριο
3: Ιωάννη. Ο αριθμός του τηλεφώνου. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Big Wins for FM 94,6.
13: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

0: να βρω νερό.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι και ως τις 2 παρέα θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη και με πολλά πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ρώσον R6G8, έτσι λέγεται το αισιωτικό μαλλιόν που θα δώσουμε. Λοιπόν, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο επίσης Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και εκτός από τα δώρα του public θα έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Σύναμπον, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέρο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Φιέτη για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσιτζόγλου και Γιώργο Τσάνακα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
13: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Στην τελική ευθεία τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, σε καλό δρόμο η υπόθεση Φαντρόγγελεν, όχι όμως με τα ποσά που φέρεται να απαιτεί η Samsung Sport. Πιθανότατα μέσα στην ημέρα ξεκαθαρίζει του Τσάπρα αισιοδοξία για Καμαρά στη λίστα της Σασουόλο Καλάμπρια. Νέος τεχνικός διευθυντής επίσημα ο Στέφανος Κοτσόλης. Αύριο αναμένεται στην Ελλάδα ο Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για Ασμαΐλοβιτς, Καντιού και Ρόκα. Ανοιχτά τα μέτωπα και στις υποθέσεις Μαρμόλ, Γιαννούλη και Τσάπρα, με τους ερυθρόλευκους να μην προτίθεται να μπουν σε διαδικασία πληστηριασμού. Άρχισε η τρίτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρι για να κλείσει τα μέτωπα του Στόπερ και του Χάφι Ένωση. Στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, στην Όλγοεν Αρίνα, θα βρίσκεται και σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι εξελίξεις στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του τριφυλιού. Αποχωρώ με αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συνεισφέρω στη φιλία ανάμεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό, ανέφερε σε ανάρτησή του Εργίνα Ταμάν. Σε ευχαριστώ για όλα, προφεσόρ, το μήνυμα του Κώστα Σλούκα. Με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που το συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα», αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό Άλεκ Πίτερς, που ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μιλάνο καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. «Ήσουν και θα είσαι πάντα ένας από εμάς», η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ στον Αμερικανό forward, στον Thomas Walkup, το βραβείο Fair Play από την Ένωση Παικτών της Euroleague. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με το δικέφαλο του Βορρά να θέλει να

ο επιθετικός υπέγραψε ήδη συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα και Τζόγλου αναμενόμενο, δεν είχε έρθει ακόμα. Γιώργο Τσανάκα, η Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής κοινότητας, στον πήγον Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος, Μάνος Μουσουράκης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Τι
0: να γίνει, χθες γκολ-γκολ είπαμε, έχει ύπεση, τρομερό.
1: Μια χαρά, εξαιρετικά όλα, ε.
0: Ο Κέλτσε πήρε στο στόμα του τον Λόπεθ. Τι λέγαμε. Ο κορυφαίος αμυντικός.
1: Απροσπέλαστος.
0: Ο κορυφαίος αμυντικός ήταν.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Έχει σώσει ένα, δύο γκολ, ναι, έχει σώσει.
1: Ναι, τρομερά πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Στη Σάμρο Κρόβερς πήρε αυτός ο σκύλος. Ε.
1: Αυτός ο σκύλος έχει την ιστορία πώς πήγε στην εθνική εκεί. Στην εθνική ομάδα.
0: Όχι, όχι, για πες τι.
1: Αυτός είναι γεννημένος στην Ιρλανδία, Ιρλανδός. Τέλος πάντων, κάποιος από τους γονείς, από το σόι, τέλος πάντων, έχει καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι. Και του στείλανε την πρόσκληση για να πάει να παίξει στην εθνική ομάδα, όχι στο Μουντιάλ, λίγο πιο πριν, μέσα από το LinkedIn.
0: Ναι.
1: Και νόμιζε ότι είναι απάτη και δεν απάντησε.
0: Ναι.
1: Και τον πέραν τηλέφωνο, δεν απάντησε. Και έτσι τον βρήκανε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Και κατάλαβε ότι δεν ήταν απάτη. Έτσι, ναι, πήγε στην ομάδα, δηλαδή. Μιλάμε φοβερά πράγματα. Ο άλλο 40 χρονών κατέβασε ρολά.
0: Ρε τι γίνεται.
1: Ο τερματοφύλακα. Και οι Ισπανοί ήταν ωραία γκέλα, ε. Με το καλημέρα.
0: Οι Ισπανοί γκέλα, ναι. Καλά, εντάξει, αυτό τώρα δεν ήταν. Νωρίσουν ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είδε καθόλου.
0: Είδα Σαουδική Αραβία με.
1: Ήταν καλή στο
0: πρώτο μέχρι. Με Ρουάι και μετά δεν άντεξα. Κοίτα, στο πρώτο μέχρι η Σαουδική Αραβία ήταν πάρα πολύ καλή.

0: Δεν περίμενα εγώ να είναι.
1: Έπαιξε η passing game φοβερό. Ε.
0: Δεν το περίμενα.
1: Γρήγορα άλλαζαν την μπάλα, βγαίναν σωστά μπροστά. Στο δεύτερο λύγησαν.
0: Στο δεύτερο, ναι.
1: Από την πίεση πιστεύω εγώ.
0: Αν το είχαν φάει πιο νωρίς, το είχαν στο 80.
1: Ναι, στο δεύτερο δηλαδή, εντάξει, το μάτς είναι για να το παίρνει η Ουρουγουάη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε φοβερό τερματοφύλακα. Αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη ιστορία που πήρε πόντι η Σαουδική Αραβία. Πούμε ένα μεγάλη ιστορία για τον Γιώργο Δόνη. Έτσι. Και σίγουρα. Οκ, η Σαουδική Αραβία μα είχε αφήσει στο προηγούμενο ότι διάλεξε δικέ εντυπώσει.
0: Είχε κερδίσει στην Αργεντινή στην Πρεμιέρα, θυμάσαι.
1: Ναι,
0: 2-1.
1: Ναι.
0: Και ξέρει τι είναι στον όμιλο με την Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, έχουν όλοι από έναν.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτό ο βαθμό τώρα, αν παράδειγμα κερδίσει η Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Μπορεί τέσσερις να θέλουν να περάσει στην επόμενη φάση, σαν τρίτη.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ψωμί ακόμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Αυτό ο σεντερφόρ τη Ουρουγουάη, ο Βίνιας. Πολύ ωραίο παίκτη.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Πολύ ωραίο. Τα βρει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ξεκινάμε, τι κάνουμε.
0: Θες να ξεκινήσεις. Γιατί έχουμε, νομίζω.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό. Που αναφέρει για τον Καμαρά, mm-hmm. Στο Foot Mercato είναι.
0: Foot Mercato, ναι.
1: Ότι ο τίτλος είναι ότι Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Αλιουράι για τη μεταγραφή του Καμαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι η συμφωνία των δύο ομάδων είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ και αναμένει το παίξιμο και στο τέλος της εβδομάδας να
0: υπογράψει.
1: Τον Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Το θέμα του Καμαρά όμως νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη στις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει τις δυσκολίες του και γι' αυτό το λόγο μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία και υπογραφές δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και επιβεβαίωση.
0: Ναι, γιατί το έγραψε τώρα και άλλος δημοσιογράφος,
1: ναι.
0: Πάλι από άλλο γαλλικό, την Παρισιέν, ναι. Είναι...
1: Εγώ νομίζω ότι πάει καλά, έτσι πιστεύω, και θα τελειώσει καλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί απλά πιστεύεις κρατάει χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι, αυτό. Θα πάει καλά πιστεύω. Αλλά μέχρι να τελειώσει μια μεταγραφή με υπογραφές, δεν πάω να πούμε ότι έκλεισε. Αλλά φαίνεται ότι πάει καλά. Το επιβεβαιώνουν και από το εξωτερικό τα δημοσιεύματα για τον Καμαρά. Είναι ένα παίκτη, ένα αμυντικό χαφ. Γρήγορο πολύ. Με καλή τεχνική. Έτσι. Ένα παίκτη, τον οποίο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει το Γενάρη, δεν είναι κατέστη δυνατό. Του λόγου έχουμε εξηγήσει, μην του επαναλάβουμε. Και τώρα τέθηκε υπόψη του Νίστρουπ, ο οποίο τον ήθελε.
0: Τον έχει δει εσύ καθόλου?
1: Τον έχω δει. Είναι γρήγορο, έχει καλέ επαφέ με την μπάλα.
0: Οχτάρι είναι περισσότερο, έτσι, όχι εξάρι. Κάτι στη μέση.
1: Κάτι διάμεσο θα έλεγα εγώ, αλλά έχει τρεξίματα. Δεν απειλεί τον έχει. Mm. Έχει τρεξίματα. Λοιπόν, καλή τεχνική, καλή πρώτη επαφή με την μπάλα, καλή πάσα. Έχει ανεβάσματα κοντά στην περιοχή. Θα δούμε. Είναι ένα σούξ πάντω που τον έχει ξεχωρίσει ο Νίστο, που τον είχε ζητήσει. Από τον Στέφανο Κοτσόλη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν όλα όσα λένε και από το εξωτερικό επιβεβαιωθούν. Δηλαδή, ο Καμαρά γίνει παίκτη του Παναθηναϊκού. Τώρα, μια και ξεκίνησα, να πω επίσης για τον Τζάπρα ότι είναι ένα θέμα το οποίο το επόμενο διήμερο πιστεύω θα έχει οριστική εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις κινήσεις του το τελευταίο τετραήμερο. Ένα θέμα με το οποίο ασχολείται προσωπικά ο Γιάννης Αλαφούζος. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα κλείσει θετικά για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες. Αρκετές. Γιατί αυτή τη φορά ο Τσάπρας τουλάχιστον μέχρι τώρα έχει δείξει ότι θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Σε αντίθεση με το προηγούμενο καλοκαίρι που το σκεφτόταν. Αλλά όπως και να έχετε, σε δύο μέρες και αυτό το θέμα θα έχει οριστική εξέλιξη.
0: Κλείνει να πάει έξω στο τέλος.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια ομάδα από το εξωτερικό που έχει μπει.
0: Ιταλία,
1: στην ιστορία. Δεν ξέρω ποια είναι η ομάδα αυτή. Δεν ξέρω ποια είναι η ομάδα αυτή. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει μπει από το εξωτερικό. Ετιέν Καμαρά, φίλε μου. Ετιέν Καμαρά. Επειδή ρωτά ποιον Καμαρά, οι μισοί Αφρικάνοι έτσι λέγονται. Ετιέν Καμαρά. Σαν Λερόα. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε ότι σήμερα το πρωί πήγε ο Νίστρουπ στο Κοροπή. Είχε πολύ ωραία συνάντηση με τους και φυσικά και με τους ανθρώπους που έρχονται μαζί του, αλλά και με τους συνεργάτες που θα βρει εδώ και το ιατρικό team, τους φυσικοθεραπευτές, τον αναλυτή του Παναθηναϊκού, τον προμοτέ με τον φύλακα του Παναθηναϊκού. Όλοι μαζεύτηκαν στο Κοροπή, είχαν μια πολύ ωραία συνάντηση. Εντάξει, ο Νίστρουπ από τις πρώτες κουβέντες έχει δείξει που έχει έρθει, ότι ξέρει που έχει έρθει, Ξέρει ότι το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος και βασικός στόχος του Παναθηναϊκού. Το αναφέρει από τις ώρες του κουβέντες. Περισσότερα νομίζω θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Το Σαββατοκύριακο, στο τέλος της εβδομάδας, θα γίνει και η παρουσίασή του. Και τη Δευτέρα η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα δώσει 3 φιλικά. Και άλλα 2 όταν επιστρέψει. Τα 2 εδώ τα ξέρουμε, γιατί έχουν ανακοινωθεί από τις ομάδες του εξωτερικού. Το ένα είναι με την Grasshopper στις 11 του μήνα στη Λεωφόρο. Και το δεύτερο είναι στις 15 του μήνα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Rapid στη Βιέννη. Τώρα, στις 17 του μήνα αύριο, ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Αύριο. Ναι, ναι. 17
0: είναι. Λογικά ζευγάρι μαθαίνει, ε.
1: Ζευγάρι μαθαίνει. Να δούμε και τι θα γίνει. Επίσης, να πούμε ότι οι συζητήσεις με τη Βίζελοφ και τον Σβιντέρσκι για τον Σβιντέρσκι πάνε πολύ καλά. Πιστεύω θα κλείσει επόμενες μέρες από τον deal. 1 εκατομμύριο είναι κάποια bonus που μπορεί να φτάσει στο 1,5 τα χρήματα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Για το θέμα του αριστερού back στο εξωτερικό, στην Αγγλία γράφουν ότι η Λέστερ απέρριψε η πρόταση δανεισμού του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι δανεικό θέλει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός με ψιόν αγοράς. Και από τη στιγμή που θα υπάρξει συμφωνία σε αυτό, μετά θα γίνει ο ιατρικός σύλλογος για να αποφασίσει αν θα τον πάρει ή όχι. Είναι μια περίπτωση η οποία, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, είναι εξαιρετική. Αμφιβολίες υπάρχουν και για το ιατρικό, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αριστερό back. Ό,τι εξέλιξη θα έχουμε αυτή, πιστεύω μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει τελειώσει έτσι ή αλλιώς. Για το θέμα του Φαντρόκελε, να πω, του αμυντικού της Άμπσουσπορ, δεν υπάρχουν τα 9 εκατομμύρια που γράφτηκαν. Δεν είναι ένα ποσό που αυτή τη στιγμή ζητάει η Άμπσουσπορ. Αλλά φυσικά δεν είμαστε και κοντά στη συμφωνία των δύο πλευρών. Πιστεύω θα πάρει λίγο χρόνο. Αυτά, και περιμένουμε και ότι η εξέλιξη υπάρχει με τους παίκτες που είναι υπό παραχώρηση. Για τους Βιντέρς και τα είπαμε, για τους άλλους δεν έχουμε κάτι νεότερο. Και από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία με εργομετρικά, ιατρικές εξετάσεις και σιγά σιγά δεν πει στους προπονήσεις. Η ομάδα με το κύριο μέρος προπονήσεων γίνεται στην Ολλανδία, όπου θα υπάρχουν διπλές προπονήσεις. Να πω επίσης ότι την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία θα παρακολουθήσει και ένας Δανός δημοσιογράφος για χάρη του κυρίου Νίστρουπ. Πράγμα που σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε ότι είναι σαφέστατα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει γκέλ στη χώρα του. Αυτά που έχει πετύχει με την Κοπεχάγη. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πριν πάμε.
1: Α, ωραία.
0: 10 δευτερόλεπτα θα μου δώσει ο Νέαρχος να ξεκινήσουμε με το διαγωνισμό. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Ίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, γρήγορα πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξαιρετική ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Ίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Και για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε μήνυμα στο Viber σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ίτζετς για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για 2 άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Ίτζετς και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου του 2026. Πάμε, break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: φτερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, ο επόμενος ποιος θα είναι, κύριε? Κύριε Γκέτσα, τι κάνετε, καλά είστε?
21: Πώς είστε, παιδιά, όλα καλά, εσείς?
1: Ο κύριος Λόπεθ μου είπε χαιρετίσματα να σου πω. Ο κεντρικός αμυντικός. Ο κεντρικός αμυντικός.
21: Εντάξει.
0: Απροσπέλαστος θες, έτσι. Απροσπέλαστος ο τύπος.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα? Πραγματικά ήταν συγκλονιστικός,
0: ε. Ναι, απροσπέλαστος.
1: Πραγματικά. Έχει σώσει δύο γκολ σίγουρα, έτσι.
21: Αποκτά μεγαλύτερη αξία τώρα ο ένας βαθμός που πήραμε από τους Άμνο Κρόβερς. Στη Φιλαδέλφεια. Μετά από αυτή τη μουντιαλική εμφάνιση. Και ο τροματοφύλακας απίστευτο, ρε φίλε.
0: Ναι. 40 χρονών, έτσι.
21: Ναι,
0: Β' Πορτογαλίας, λέει, παίζει. Ναι.
21: Και είχε λέει 50.000 ακολούθους και τώρα έχει 7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
21: Μέσα σε μία μέρα.
0: Παιδιά, μέχρι τα 25 ο τροματοφύλακας έπαιζε τοπικό πρωτάθλημα στο Πράσινο Ακροτήριο.
1: Τα παίζουν αυτοί, ρε.
0: Και το πήρε μια ομάδα στην πρώτη-δεύτερη κατηγορία της Αγγόλας. Και από εκεί σιγά-σιγά άρχισε, ήρθε λίγο Πορτογαλία και παίζει κατά δεύτερη κατηγορία και τέτοια.
21: Πίστευτο.
0: 40 χρονών, οδηγός. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έλα.
21: Έλα, ο Γιώργος ή εγώ, ποιος θα πει? Έλα, Γιώργο, έχετε 8 μεταγραφές σε εξέλιξη.
0: 8 μεταγραφές ανοιχτές. Και έτσι περιμένουμε να δούμε ποια θα γίνει. Να πω λίγο για τους δύο Έλληνες, για τον Γιαννούλη και τον Τζάπρα, αυτό που ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ανοίξει την υπόθεση του Γιαννούλη. Πάλι. Εφόσον παραμένει ο Γιαννούλης, η υπόθεση του ανοιχτή. Εννοώ ότι δεν το παίρνει κάποια άλλη ομάδα από την Augsburg. Και αν η πλευρά του επαναπροσεγγίσει τον Ολυμπιακό, σίγουρα δεν θα αφήσει ασυγκίνητο τον Ολυμπιακό και θα ασχοληθεί. Η πλευρά του γνωρίζει ότι ο Ολυμπιακός τον ήθελε, είχε κάνει και συζητήσεις μαζί του. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποια επαναπροσέγγιση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που μιλάμε, αλλά δεν θα το θεωρήσω απίθανο να υπάρξει τις επόμενες ημέρες. Όσο αφορά την πλευρά του Τσάπρα, ο Ολυμπιακός μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει τις επαφές του. Σε τελευταίες μέρες δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Νομίζω είναι λίγο για σαν να παίρνει αποστάσεις ο Ολυμπιακός από την όλη περίπτωση. Έχει στο τραπέζι ο Ολυμπιακός την πρόταση που έχει κάνει και ασχοληθεί ασφαλώς με τον Τσάπρα. Δεν θέλει να μπει ούτε σε πληστηριασμό, ούτε σε παιχνίδι, ούτε σε τίποτα τέτοιο. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός πει ότι δίνει 3 εκατομμύρια λόγω ένα τυχαίο νούμερο, θα πει ο Ολυμπιακός εμείς δίνουμε 3,5. Δεν θα μπει σε τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο στην όλη υπόθεση, εγώ αυτό πιστεύω, και το οικονομικό, ασφαλώς, εντάξει, εννοείται, πρώτα απ' όλα, αλλά και το ποσοστό μεταπόλησης. Γιατί ο Λεβαδιακός ζητάει ποσοστό μεταπόλησης.
1: Νομίζω θα παίξει ρόλο το ποσοστό μεταπόλησης.
0: Ναι.
1: Μεγάλο.
0: Πέραν του ποσού, νομίζω θα παίξει και το ποσοστό μεταπόλησης ρόλο στην όλη υπόθεση. Τώρα, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο Ολυμπιακός έχει δύο στόπερ, τον Μάρμολ, ο οποίος έχει στα χέρια την πρόταση του Ολυμπιακού και πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει, τι θα κάνει, αν θα περιμένει και άλλο, οπότε θα τον περιμένει ο Ολυμπιακός ή αν θα αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού. Τον Σμαϊλόβιτς, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη μια πρόταση, κοντά στα 3 εκατομμύρια θέλει παραπάνω η Σάντερφιορντ για να τον παραχωρήσει. Η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί. Για τον Καντίου και για τον Ρόκα το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει κάποια χρήματα στο τραπέζι, συζητάει με τις ομάδες, για τον Καντίου με τη Λοριάν, για τον Ρόκα με την Τζιρόνα. Περιμένει να αποφασίσουν και αυτές οι ομάδες πόσα είναι τα χρήματα που θέλουν για να τους παραχωρήσουν, γιατί αλλάζουν πολλές φορές συσσαγωγικά οι απαιτήσεις τους. Βλέπουμε νούμερα να πηγαίνουν και να έρχονται. Την ίδια ώρα υπάρχει από το εξωτερικό, συνεχίζονται δημοσιεύματα για Λάντς και για Άντερλεχ για τον Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν θα πουληθεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ιδανικά ήθελε να τον πουλήσει με ένα ποσό στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει αυτό το ποσό των 5, αλλά πιστεύω θα προσπαθήσει να πάρει όσα περισσότερα μπορεί. Για τον Ορτέγκα επίσης μπορεί πρόταση να μην υπάρχει, αλλά και ο Ολυμπιακός θέλει να τον παραχωρήσει. Τον Στρεφέτσα επίσης τον θέλουν αρκετές ιταλικές ομάδες, η Φιωρεντίνα, η Πάρμα, η Τωρίνο. Μην δούμε και άλλη να μπαίνει σύντομα και πιο μεγάλη ομάδα στην διεκδίκησή του. Περιμένουμε, 16 έχει ο μήνας, έτσι, αύριο τον Μαθαίο να έρθει να υπογράψει στον Ολυμπιακό, 3+1 χρόνια. Τον Ταρέμι είχαμε χθες να παίζει στο Νέα Ζηλανδία Ιράν.
1: Το είδες, κάτσε και το είδες.
0: Όχι. Το πρωί το έβαλα λίγο να το δω, αλλά...
21: Έπαιζε και ο άλλος ο παλιός του Ολυμπιακού, που δεν είχε πάρει δανεικό από τον Αστέρα. Πώς το λένε,
0: ο Στάμενιτς. Ναι, στους Νέους Ζηλανδούς. Τρομερά πράγματα. Ο Στάμενιτς. Ωραίος. Ωραίο παλικάρι. Ταρέμι είναι καλός. Πιο φρέσκος μου φάνηκε από όταν ήταν στον Ολυμπιακό. Είχε και ένα δοκάρι. Γενικότερα ήταν ωραίο ματς. Λίγο που είδα μετά το πρωί. Τι άλλο. Ο Μπότης πήγε στην Πογκόν. Και για ένα δημοσίευμα που υπάρχει για τον πώς τον λένε, για τον Καντσελιέρη, ότι υπάρχει και προχωρημένη διαπραγμάτευση και ότι ο Ολυμπιακός πάνε τον κλείσει από τη Λάτσιο, δεν νομίζω ότι ισχύει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το προχωρημένο σε εν λόγω περίπτωση. Ο Ολυμπιακός τον έχει στη μεταγραφική του λίστα, δεδομένα απασχολεί τον Ολυμπιακό, αλλά κίνηση να έχει γίνει και να υπάρχουν και διαπραγματεύσεις και προχωρημένες, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, δεν το νομίζω σε καμία περίπτωση. Είναι ένας παίκτης που αρέσει σίγουρα στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί αν φύγει ο Αντρέ Λουίς, που το θεωρώ επίσης πιθανό ο Αντρέ Λουίς να πουληθεί. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και πάμε για πολιτικό δελτίο. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ζωμάτ Thermosystem για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς σοβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, η Ζωμάτ Thermosystem, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις. Πάμε break.
1: Έγινε και επιστρέφουμε. Και...

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κεφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και από Αργυρούπολη ως Περιστέρη, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην κάθοδο της Μεσογείων από το Νοσοκομείο Σωτηρία ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό Σάλιμο και στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ σε δύο εταιρείες επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης από μιμητικών προϊόντων. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Μεταξύ άλλων προβλέπει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται επίσης το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντησή του σήμερα με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται Αλόνισος και Τίνος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια απόφαση παρατείνεται για επιπλέον 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στο Μεγανής Λευκάδας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
5: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
6: Και τώρα ακμή.
5: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρία.

0: ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε τα τελευταία λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Ζανάκη, Τάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής μονότητας, στον Big Wish Morfem. Νέαρχο Κυριαζόπουλο, στη δήμη του Ρήμου και τη Μουσική, Μάσο Μουσουράκη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Απλά να πω ότι με ενημέρωσε ο Μανώλης Μουσουράκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ότι ο Βοζίνια, ο 40χρονος θερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι, έχει πάρει κύπελο με την ΑΕΛ Μεσού με προπονητή τον Γκέρκεζ.
0: Τι λέτε.
1: Ναι, ναι. 100 μάτς με την ΑΕΛ Μεσού.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Τρομερός Μουσουράκης.
0: Ο Σαουδάραβας θερματοφύλακας ήταν φοβερός.
1: Καλός ήταν.
0: Το δεύτερο ημίχρονο είχε κατεβάσει τα ρολά.
2: Ναι, ήταν Ουρουγουάη σαρωτική στο δεύτερο.
0: Ναι, ήταν.
1: Παρότι στο πρώτο ήταν καλή Σαουδική Αραβία, στο δεύτερο Ουρουγουάη ήταν. Αλλά δεν έχουν γαμώτο, δεν ξέρω. Κάτι με χαλάει στον Ουρουγουάη.
0: Ναι.
1: Κάτι με χαλάει.
0: Ναι. Σημείο αναφοράς δεν έχουν, λες.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν... Μου φαίνεται σαν πολλές φορές και ο Βαλβέρδε να είναι λίγο μόνος του σε αυτήν την ομάδα.
0: Ναι, βέβαια ο Βαλβέρδε, φίλε, κάνει τα πάντα. Το σουτ που έχει πιάσει, αυτό που έχει πιάσει ο τερματοφύλακας,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αυτό που στέλνει στη γωνία και έχει άτομα μπροστά του.
2: Τρομερή απέμαση.
0: Τώρα δεν υπάρχει αυτή η απόκρουση που έχει κάνει.
1: Αυτό ποιος θα κάτσει σήμερα μία η ώρα, να δει η Ιράκ Νορβηγία που έχει.
0: Κοίτα.
1: Μπορεί λόγω Χάλαντ, λίγο τέτοιο.
0: Θα κοιτάξω να δω το πρώτο ημίχρονο. Και άμα δω ότι είναι πολλά με λίγο, θα την κάνω πάει και μισό.
1: Και έτσι πιστεύω θα βάλει εξημητήρι στις 4.
0: Συγγνώμη, τον 5 ας πούμε τα βλέπει κανένας.
1: 4 σήμερα έχει Αργεντινή, Αλγερία.
2: Σήμερα θα το.
0: Θα κάνεις να το δεις.
2: Έχω βάλει εξημητήρι, δεν το.
0: Ρε φίλε, εξυπνήσεις να δεις Αργεντινή, Αλγερία.
2: Γιατί.
0: Και μετά τι θα κάνεις.
1: Δύσκολο μας, δύσκολο μας.
2: Όταν παίζει η Αεκλαμία δεν το βλέπουμε δηλαδή. Τι κάνουμε.
1: Άμα έπαιζε 4 το πρωί θα το βλέπαμε.
2: Ναι, ρε φίλε. 4
0: το πρωί. 4
2: το πρωί. Και τι έγινε.
1: Δύσκολη πρεμιέρα έχουμε και έτσι. Δύσκολη πρεμιέρα με του Αλγερινού. Και σε 7 το πρωί για όποιον μερακλή θέλει έχει και Αυστρία-Ιορδανία.
2: Αυτό και είναι μερακλήδι.
1: Αυτό είναι μερακλήδι.
2: Πραγματικά είναι.
1: Με τον καφέ κατευθείαν.
0: Ωραία, μην κοιμηθείς μετά, δες και αυτή η Ιορδανία.
2: Θα κοιμηθώ. Εντάξει, θα κοιμηθώ και να ξυπνήσω κάτι. 8.30 θα δω το τελευταίο τέταρτο. Όπως κάνουν πολλοί φίλοι μου στο μπάσκετ.
1: Τελευταία περίοδο. Ακριβώς. Τελευταίο πεντάλεπτο.
2: Ή δίλεπτο άλλοι. Τώρα, παιδιά, για την ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ζηλεύω με τους ρεπόρτερ Ολυμπιακού. 8 ανοιχτές υποθέσεις, λέει. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εμείς τίποτα. Και λέει, Γιώργο θα πάρει, λέει, από.
0: Πάτε να πάρει τον Αήλεν, ναι.
2: Ου, σίγουρα. δεν μου λες, Γιώργο, θα πάρει, μπορεί να πάρει, λέει, και 14 παίχτες Ολυμπιακός.
1: Διψήφιος αριθμός. 12 μήνυμου, βλέπω.
2: 12 το μήνυμου,
1: τάσο. 14.
0: Στο... Με τη Λίμπαρ, θα σαλτάρει.
1: Ναι. Όχι, ο ίδιος
2: το θέλει. Είναι δύσκολη δουλειά πάντως. Πολύ παιδιά. Πολύ δύσκολο.
1: Δηλαδή,
2: μιλάμε για μισή ομάδα τώρα. Έτσι.
1: Απλά εντάξει, τώρα, άμα βάλουμε τώρα 12-13 παίχτες, θα είναι οι δύο τερματοφύλακες που είναι ο δεύτερος και ο τρίτος μέσα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Βασική, πώς ήταν από αυτούς.
2: Κοίτα.
1: Καταρχάς θα πάρει δύο δεξιά μπακ.
2: Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι βασικοί από πέρυσι.
1: Ωραία.
2: Τζολάκης, τα στόπερ, τρεις.
1: Τα δύο στόπερ θεωρητικά ναι. Θα είναι οι βασικοί.
0: Δύο. Ο Τζολάκης, άστον. Παίρνει με τα δύο στόπερ καινούργια θα είναι.
1: Όχι.
2: Αυτό λέω.
1: Θα πάρει δύο
2: στόπερ. Θα είναι η βασική.
1: Ο Τζολάκης
2: θα δύο στόπερ. Τρεις. Εντάξει, Ελκαμπή.
1: Το αριστερό μπακ θα είναι καινούριο σίγουρα, δεξί μπακ σίγουρα. Ο ΕΣΕ 4 λέω εγώ.
2: ΕΣΕ 4, σωστό. Ελκαμπή 5, δεν θα βάλουμε Ελκαμπή βασικό.
1: Ναι, βέβαια. 5 Ελκαμπή. Να βάλουμε 6 το Τζικίνιο.
2: Σωστό.
1: Και 7 το Ζέλσον.
2: Δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 6.
1: Κάτσε να δούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει και λογικά και σεντερφόρ και παίχτη πίσω το σεντερφόρ.
2: Και δεξί και αριστερό εξτρέμ.
1: Λογικά ναι. Και δύο χαφ σίγουρα. Και δύο δεξιά μπακ. Και δύο στόπερ.
2: Δύσκολη άσκηση.
1: Και ένα
2: για οποιοδήποτε προπονητή, έτσι. Όχι μόνο.
1: Απλά...
2: Αλλά, αυτό ξέρει τώρα. Είναι αποτέλεσμα, Γιώργο, το ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές στα δύο προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς.
2: Δεν μπήκε κανείς καινούριος παίχτης. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Πυρόλα και. Πέρυσι ποιος μπήκε.
1: Πέρυσι λίγο ταρέμι, όσο βοήθησε και λίγο ο Σιπιώνη που και αυτός δεν ήταν. Ότι έπαιξε 10-15. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν.
2: Δηλαδή ουσιαστικά έχει βάλει από τότε που πήρε το conference ένα παίχτη έχει βάλει.
1: Στηρίχθηκε πέρυσι στην ομάδα
2: βασικό.
1: Του conference.
2: Ναι.
1: Ήταν και όσο και στα play-off ειδικά που τελείωσε η σεζόν που ήταν όλοι κουρασμένοι, πάλι σε 13-14 παίχτες στηρίχθηκε έτσι. Δηλαδή ήθελε δεξί μπακ και βάζει τον Μπιανκόν.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω με τη Λίπαρ. Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε αν θα καταφέρει να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Καλή, ξέρεις.
1: Εγώ...
2: Με τόσους πολλούς νέους παίχτες και σε πόσο χρονικό διάστημα θα το
1: επειδή
2: κάνει.
1: Και ο ίδιος το ζήτησε, γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, ενώ είναι άνθρωπος που δεν θέλει πάρα πολλές αλλαγές, κατάλαβε και ο ίδιος ότι πλέον πρέπει να αλλάξουν πολλά και ναι, κυρίως καλά, να έρθουν ναι. Παίχτες πάνω στα στοιχεία που θέλει. Αυτό είναι το σημαντικό. Να το δούμε τώρα πώς θα πάει, γιατί το να έρθουν 12-13 παίχτες, τώρα έχουν έρθει 2 ως τώρα, 3. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι τις 3 Ιουλίου που φεύγει ο Ολυμπιακός για Ολλανδία θα πρέπει να έχουν έρθει τουλάχιστον 3 ακόμα. Με 4. 3 με 4 παίχτες ακόμα. Και σιγά σιγά να ενσωματώνονται.
2: Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας. Ξεκινάμε με ευχές. Σήμερα έχω γενέθλια ο Ντράγκαν Σάκοτα και ο Σαχαμπό. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι πατέρας και παππούς εγγονός. 74 ο Σάκοτα, 21 ο Σαχαμπό. Άνετα.
0: Σωστό.
2: Θα μπορούσε.
0: Σωστό. Χρόνια πολλά για τους δύο.
2: Να πούμε πάνω σε αυτό που είπε ο Τάσος, ότι δεν υπάρχει θέμα Ουναΐ για την ΑΕΚ. Εννοείται αυτό. Ο Ουναΐ τώρα έχει ήδη προτάσει από ομάδες ισπανικές που.
0: Αυτό που γράφει.
2: Ένα πάνω το γράψε. Έβαλε την Πέτης και την Βιλιαρέλ και πέταξε
0: και μέσα και πέταξε την ΑΕΚ.
2: Θα το έχει διαβάσει, είχε γραφτεί κάποια στιγμή εδώ πέρα.
0: Κατάλαβα.
2: Και το πέταξε έτσι μέσα.
1: Εγώ σαν το συνδύασε εξής μου, αυτό που είπες και το πρωί, ρε, και έτσι, με το Ριμπάλτα. Ότι σου λέει ο Ριάκ το Ριμπάλτα. Okay.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επειδή έγινε μια φορά με το Ζήση και το Σπανούλη, δεν πάει να πει ότι θα γίνεται. Όποιοι έχονται σχέσει μεταξύ του. Και αυτή ήταν και η αδελφή.
0: Το Μαρόκο μια χαρά ήταν.
1: Ναι, καλώ ήταν. Εντάξει.
2: Μα είναι παιχτάρα κατά
1: σου. Τι λύσει ήταν τώρα. Καλά, στο Μαρόκο βέβαια το χαφ που λέγαμε χθες.
0: Το χαφ δεν υπάρχει αυτό. Το εξάρει αυτό το.
1: Και ο σέντερφορ που δεν είναι σέντερφορ, ο Σαϊμπάρη, αυτό που έχει κλείσει την μπάγκερ.
2: Καλά, σα
1: εκατομμύρια. 55-60.
2: Αυτό το παιδί έπαιξε. Το χαφ αυτό έπαιξε 15,5 χρονών βασικό στη Λίλ.
0: Ναι.
2: Βασικό 15,5 χρονών. Και εκτό των άλλων λέει, διάβασε ρε φίλε, το χόμπι του είναι τα μαθηματικά. Το πιστεύει. Λέει με ηρεμή και έχει κερδίσει και Ολυμπιάδα μαθηματικών, κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα για υπερπερίπτωση, έτσι. Δεν υπάρχει το θέμα του Ναΐ, ούτε το άλλο του Ιβάν Μάρτιν, που ένα θέμα, ένας παίκτης που γράφτηκε και αυτός στη Τζιρόνα δεν παίζει για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι τα γνωστά, τα λέμε κάθε μέρα, τους δύο παίκτες, το χαφ και το στόπερ, μέχρι το τέλος του μήνα σίγουρα μια μεταγραφή και πιθανόν όταν ξεκίνησε η προετοιμασία να έχουν γίνει και οι δύο. Έχει γίνει η Διτζούμποφ. Δηλαδή οι τρεις μεταγραφές που είχε προαναγγείλει και ο Νίκολιτς. Και από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε τι άλλο θα προκύψει στην πορεία. Δύσκολα θα έχουμε γρήγορες εξελίξεις στις δύο υποθέσεις με τα συμβόλαια, χωρίς αυτό να είναι αρνητικό. Δηλαδή και του Γιώβιτς, που είναι και το πιο δύσκολο με τα πιο πολλά χρήματα και αυτά. Και του Πίλιου. Αυτά, και έχουμε ακόμη για την προετοιμασία αρκετές μέρες.
0: Μάλιστα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwinsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε μηνύματα.
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα ενός φίλου.
0: Βεβαίως.
1: Που μένει στη Βοστόνη. Ναι. Και θα δει αυτός, λέει, γιατί γίνεται στη Βοστόνη το Ιράκ, Νορβηγία.
0: Α, ωραία.
1: Και στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον αδικημένο, λέει, Κέτσε. Στοριγμένο Κέτσε στα μηνύματα.
0: Στοριγμένο Κέτσε στα μηνύματα.
1: Το οποίο γήπεδο ποδοσφαίρου, παιδιά, που παίζουν εκεί, λέγεται Ζηλέτη Στέλνιου. Το οποίο είναι γήπεδο NFL. Παίζουν οι Patriots, θα τους ξέρει ο Κέτσε.
0: Ναι, ο Κέτσε ασχολείται.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Και αυτό το έχουν κάνει γήπεδο ποδοσφαίρου τώρα.
2: Ναι. Δηλαδή, και φέτος παίξαν Super Bowl.
1: Τρομερά πράγματα έτσι. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, ξεκινάω μηνύματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκινάω ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα ενός φίλου που λέει: Τάσο 16 Ιουνίου και ακόμα καμία μεταγραφή. Μήπως υπάρχει ανικανότητα. Δηλαδή, φίλε μου, αν στις 22 του μήνα ο Παναγιώτης έχει πάρει τον Καμάρα τον Τζάπρα και έχει δανειστεί τον Τζάβες, θα υπάρχει ικανότητα σε 6 μέρες. Εγώ η άποψή μου δεν αλλάζει. Κάθε καλοκαίρι διαβάζω τα ίδια μηνύματα. Η άποψή μου είναι μία. Δεν μετράει πόσο γρήγορα θα έρθουν οι παίκτες το καλοκαίρι. Μετράει εάν οι παίκτες αυτοί που θα έρθουν το καλοκαίρι βοηθήσουν την ομάδα το χειμώνα. Το χειμώνα παίζονται οι τίτλοι και το χειμώνα μετράνε πώς αυτοί οι παίκτες θα δέσουν την ομάδα. Βεβαίως το καλοκαίρι έρχονται οι προκρίσεις στα προγραμματικά, αλλά οι προκρίσεις συνήθως έρχονται με τον κορμό που έχεις ήδη. Σε κάθε ομάδα συμβαίνει αυτό, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό. 16 Ιουνίου να μου λες, επειδή δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή. Ανικανότητα 16 Ιουνίου, επαναλαμβάνω. Όχι 16 Ιουλίου ή 20 Ιουλίου, 16 Ιουνίου. Και ενώ λέμε ότι ο Καμαρά είναι κοντά στον να κλείσει, ότι του Τσάπρα φαίνεται να προχωράει, ότι ο Τσάβες Παναθηναϊκός πάνω να τον πάρει εκ νέου δανεικό, όλα αυτά, οκ. Okay. Τάσο ότι ο Καμαρά δεν απάντησε θετικά το Γενάρη, αλλά και μέχρι σήμερα δεν είναι ανησυχητικό. Μήπως τελικά στον Παναθηναϊκό δεν είναι αληθές, Μιχάλης. Το Καμαρά δεν μπορούσε να απαντήσει θετικά το Γενάρη όταν άκουσε τον προπονητή του να του λέει ότι και να έρθει δεν θα είναι βασικός. Εσύ θα πήγαινες, φίλε μου, Μιχάλης, σε μια ομάδα. Όταν σου λέγε τις προπονητές, από τη στιγμή που δεν τον ήθελε ο προπονητής, πώς θα απαντούσε θετικά ο Καμαρά το Γενάρη. Τώρα δεν είναι. Να δούμε τι θα γίνει. Α, περιμένουμε λίγες ώρες, λίγες μέρες. Στο Βέλγιο και στην Γαλλία γράφουν ότι ο παίκτης υπάρχει συμφωνία με τον Σαλερό και ο παίκτης θα έρθει μέχρι την Κυριακή στην Ελλάδα. Έτσι. Να δούμε. Πότε έχουμε Κόπα Αμέρικα, ένας παίκτης όπως ο Πελίστης δεν θα λείπει πάλι από τον Σπέτευλο Λόγο Εθνικής. Μήπως θα αυτοπροστατεύεται και να δηλώνει παρόν και σε αυτή τη διοργάνωση. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστη, Μιχαλή. Θα δούμε. Η σκέψη του Πανικού να τον πουλήσει. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί μπορεί και να κάνει και στον προπονητή και να δείτε άλλο Πελίστη με τον Ίστρου. Ο Καμαρά δεν ανησυχεί ότι θα χάσει τη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό γιατί την Μπριζ το έχει ζητήσει να περιμένει λίγο για να τον πάρει. Δεν ξέρω πού προκύπτουν όλα αυτά που μου λες, Μιχαλή. Εγώ ξέρω ότι αυτό που λένε, αυτό που είπαμε και πριν, ότι πάει καλά η μεταγραφή του Καμαρά, περιμένουμε λίγες ώρες, λίγες μέρες. Η επικείμενη μεταγραφή του Σάρτη στο δρόμο την Μπρέτφορντ ανοίγει το δρόμο για τη μεταγραφή του Γέσον τον Παναθηναϊκό. Όχι, διότι το θέμα του Γένσεν δεν είναι να φύγει για την Πρέτσπορ. Το θέμα του Γένσεν πού θα συνεχίσει και ψάχνει να πάει στην Premier League κυρίως. Δεν έχει να κάνει από την Πρέτσπορ, θα φύγει. Έτσι. Ο Τσάπρα πέσε τη μεριά του Καλάμπρια. Αν ναι, τότε αντί ο Καλάμπρια έχουν υποσχεθεί στον Τσάπρα ότι ο Καλάμπρια θα φύγει σύντομα. Όχι, δεν μου υποσχεθεί κανένα τίποτα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να μείνει ο Καλάμπρια και να έχει δύο βασικού, δύο παίκτες στο δεξιά άκρο της άμυνας. Μπορεί και να φύγει, να είναι ο Τσάπρας βασικός και να πάρει άλλο παίκτη αν φύγει ο Καλάμπρια. Όλα ανοιχτά είναι. Ποια πίεση είναι η Νικολογιάννη, περπατούσε ο Δικαίρα Βέρ στο δεύτερο, τα είχαν φτύσει. Όχι, ξέρω πολύ καλά και μπορώ να σου το πω αυτό ότι είχαν λιώσει και από την πίεση που ένιωθαν. Έτσι. Διότι όπως και να το κάνουμε, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι. Μην, δεν είναι αεραστέχνες οι Σαουδάραβες για να πείσω την φυσική κατάσταση. Όμως ήταν τέτοιο το παιχνίδι που στο δεύτερο η αλήθεια είναι ότι φαινόταν ότι έμειναν από δυνάμεις, αλλά ουσιαστικά είχαν λυγίσει από την πίεση και των αντιπάλων και την πίεση που ένιωθαν και οι ίδιοι. Ρε Γουρλίδες θα πήρα χθες με πράσινο ακροτήρι και δόνει, πρασίνης ο τόπος. Αύριο η συνέχεια, σήμερα ξεκούραση. Φιλιά, Βασίλη Ικαρία. Γεια σου, ρε Βασίλη από την Ικαρία, που σου αφιερώνουμε τραγούδια. Λοιπόν, ο Κρίστεσεν τη σεζόν πέρασε, είχε τρεις τραυματισμούς στο γόνατο, ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το τελευταίο. Έμεινε 202 μέρες εκτός και έκανε χειρουργείο. Πώς γιατί να το θέλουμε. Όλα αυτά, φίλε μου, τα έχουμε πει από την πρώτη μέρα, δεν είναι σημερινά. Καταρχάς, έχει και ένα κάταμο στο ζυγωματικό. Έτσι. Το κάταμο στο ζυγωματικό δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα στο γόνατο. Ξαναλέω λοιπόν την ιστορία του Κρίστεσεν, ξαναλέω. Ότι στον Παναθηναϊκό πριν πάρουν την απόφαση να τον αποκτήσουν, θα τον περάσουν από ιατρικό έλεγχο στο εξωτερικό. Εάν στο ιατρικό έλεγχο φανεί ότι υπάρχει το παραμικρό ρίσκο, δεν θα τον πάρουν. Αυτό. Τάσο, είναι δυνατόν να έχει κάνει πρόταση για Ουναή, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, όχι? Είναι δυνατόν γιατί ούτε η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση. Μα τι να πω, ρε φίλε. Του το εξηγήσω, το λες και ο παίκτης δεν επιθυμούσε να έρθει σε εμάς και θα πάει στην ΑΕΚ, ανοίξει την Τζιρόνα. Πουθενά δεν θα πάει, ρε φίλε. Στην Ισπανία θα παραμείνει, σε μια από τις καλές ομάδες της Ισπανίας. Τηλεοπτικά πάω Ηρακλή Νέα Πότε. Τηλεοπτικά πάω Ηρακλή Νέα Πότε, πιστεύω τον ερχόμενο μήνα θα έχουμε ακριβώς τον τρόπο που θα βλέπετε τα παιχνίδια. Είναι η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Λαφούζου, στην οποία θα είναι και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, για του Ηρακλή και τα κύπελα. Θα δούμε πώς θα, από πού θα μεταδίδονται. Θα γίνουν ανακοινώσεις. Τάσο, πρώτη φορά βλέπω τόσο απογοήτευση από τον κόσμο, κανένας δεν πιστεύει στην ομάδα πια. Δεν μου προκύπτει εμένα, φίλε μου, κάτι τέτοιο για φέτος. Ίσα-ίσα που βλέπω θετικά μηνύματα για τον Νίστρου. Δεν ξέρω εσύ που αναφέρες. Υπάρχει, λέει, μια είδος μυστικοπάθεια με τον Νίστρου. Ακούμε Νίστρου και Νίστρου δεν βλέπουμε. Άφηξή του δεν είδαμε. Θα δούμε σήμερα απλά από το Κοροπή, δεν 13. Καμία μια είδος μυστικοπάθεια. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία. Όταν θα αρχίσει η προετοιμασία, θα δει φωτογραφίες στον Ίστρουπ να κάνει τα εργομετρικά ή τέλος πάντων αυτά που θα κάνει στους παίκτες που θα μιλάει. Την Κυριακή θα γίνει η παρουσίασή του. Ποια μυστικοπάθεια, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Λοιπόν. Τάσο, είναι παράδοξο ότι προσπαθήσαμε να πάρουμε τον Καμαρά και τον Γενάρη και τώρα έχοντας όμως αλλάξει προπονητή, δηλαδή στυλ παιχνιδιού. Τελικά οι μεταγραφές γίνονται ανεξαρτήτως προπονητών? Όχι. Οι μεταγραφές γίνονται αφού τις εγκρίνουν οι προπονητές. Τον Καμαρά δεν τον ήθελε ο Μπενίτεθ τον Γενάρη και γι' αυτό δεν ήρθε. Τον Καμαρά τον θέλει ο Νίστρουπ το καλοκαίρι και γι' αυτό έρχεται. Τα Σάρα λέει τρέλανε λίγο το Κέρσε, πες ότι ετοιμάζεται πρόταση στον Πινέδα. καλά, εντάξει. Πώς θα το έβλεπες Τσάπρα Γιαννούλη Μύθου? Πώς θα έρθει ο Μύθου, ρε παιδιά? Ο Μύθου δεν έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ή έμεινε ελεύθερος.
2: Πώς να έρθει ο Μύθου, ρε.
0: Ναι.
2: Και, εντάξει, και αυτός ως 19χρονος του ΠΑΟΚ θα έχει 4-5 χρόνια ακόμα.
0: Ακριβώς. Γιώργο Παναθηναϊκή, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Αν και δεν συμφωνώ, λύση όλα. Είστε παιδιά, πιο ωραία με σημερινή παρέα. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Και μια είναι κάτι ακόμα πριν τόσο. Μάλλον να πω και. Να πάμε στο
1: δεύτερο.
0: Και μετά εσείς. Γνώμη για Μανολιουδάκη, ξέχασα να το αναφέρω σωστά, που έγινε υπεύθυνο επικοινωνία του Παναθηναϊκού και αν ο Παναθηναϊκός θα ξανασχοληθεί με την περίπτωση του Σουναή. Για τον Κώστα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ο Κώστας είναι πέρα από. Πολύ φίλος και συνοδοιπόρος στο επάγγελμα πάρα πολλά χρόνια. Ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, κορυφαίος στο είδος του, εκ των κορυφαίων ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, άνθρωπος που θέλει να προσφέρει και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ σωστή κίνηση από την πλευρά της ΠΑΕ, η παρουσία του εκεί. Και να του ευχηθώ και μέσα από το... Τα μικρόφωνα του Sport FM, καλή επιτυχία και σιδηροκέφαλος.
1: Τι σαν τι υπεύθυνος επικοινωνίας.
0: Υπεύθυνος επικοινωνίας. Ο Σταμάτης θα ασχοληθεί με το κομμάτι της...
1: Ναι, γι' αυτό ρώτησα, επειδή ήταν ο Γαρίς και λέω...
0: Θα ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι, έχει...
1: Έχει πόσο, 10 χρόνια.
0: Με το κανάλι.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Με το κανάλι.
1: Με το καινούριο που θα ανοίξει.
0: Ναι, βέβαια. Έχει... έχει εκεί.
1: Ο Σταμάτης ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που συνεργάστηκα στη δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Ναι, από τους πρώτους. Ναι. Τότε στη Λάισουρ τα έκανε Παναθηναϊκό, μαζί με τον Σερέτη.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο αθλητικό δελτίο. Πάμε στο αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Δεν επιβεβαιώνονται από τον Παναθηναϊκό τα περί συμφωνίας με την Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, όπως υποστηρίζει το Foot Mercato μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εξελίξεις, ενώ οι πράσινοι συνεχίζουν τις επαφές τους για Φαν Ντρόκελεν και Τσάπρα στη λίστα της Ασουόλο. Καλάμπρια, νέος τεχνικός διευθυντής επίσημα ο Στέφανος Κοτσόλης. Αύριο αναμένεται στην Ελλάδα ο Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για Ισμαϊλόβιτς, Καντιού και Ρόκα. Ανοιχτά τα μέτωπα και στις υποθέσεις Μαρμόλ, Γιαννούλη και Τσάπρα, με τους Ερυθρόλευκους να μην προτίθεται να μπουν σε διαδικασία πληστηριασμού. Άρχισε η τρίτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον Μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Φουλάρι για να κλείσει τα μέτωπα του Στόπερ και του Χάφη Ένωση. Στη πλατεία του ΑΕΤΟΥ στην Allwyn Arena θα βρίσκεται και σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος μέχρι τις 10 το βράδυ. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι εξελίξεις στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του τριφυλιού. Αποχωρώ με αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις. Η μεγαλύτερη υπερηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συνεισφέρω στη φιλία ανάμεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό, ανέφερε σε ανάρτησή του Εργίνα Ταμάν. Σε ευχαριστώ για όλα, προφεσόρ, το μήνυμα του Κώστα Σλούκα. Με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που το συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα», αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό Άλεκ Πίτερς που ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μιλάνο. Καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη, ήσουν και θα είσαι πάντα ένας από εμάς, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ στον Τόμας Γουόκαπ. Το βραβείο Fair Play από την Ένωση Παικτών της EuroLeague. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με το δικέφαλο του Βορρά να θέλει να έχει κλείσει μέχρι αύριο το θέμα του αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Στη λίστα ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα και ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Έιμπαρ. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑ ΕΛ Νόβιμπετ Αχιλέας Δαβέλης στην επομένη των επεισοδίων που έγιναν αργά το βράδυ έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του και πρόσθεσε: «Θα τολμήσω να καταγγείλω σήμερα ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές της βίας στον οργανισμό». Στην Μύκονο Μπέτσον θα παραμείνει για άλλη μια σεζόν ο Βασίλης Καβάδας, όπως έγινε επίσημα γνωστό από την ΚΑΕ. Την απόκτηση του νεαρού Χάρη Παρασκευόπουλου ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Μπερνάντο Σίλβα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως γράφει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε ήδη συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση. Πλήγμα στην Εθνική Αγγλίας μία ημέρα πριν την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όπως έγινε γνωστό, ο Τίνο Λιβραμέντο τραυματίστηκε στη γάμπα και θα χάσει τη διοργάνωση, ενώ στη θέση του 24χρονου αμυντικού της Νιούκαστλ κλήθηκε ο Τρέβορ Τσαλόμπα της Τσέλσι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Big Win 4FM 94,6.

0: 6 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής, οι ρεπόρτες Κώστας και Τζόρου, Γιώργος Ανάκης και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφής της γυμνότητας στον πήγον σπορυφέν. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων, την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιος έχει μηνύματα, κύριε?
1: Εγώ ξεκινάω πρώτα με ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, άκου αυτό. Το The Mall Athens μετατρέπεται στο απόλυτο FIFA World Cup spot της πόλης με Adidas και Intersport. Από 1 έως 20 Ιουνίου παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις σε football mood μέσα από 4 interactive εμπειρίες. Quiz Notion, football games, speed challenges, live scores και πολλά άλλα σε περιμένουν καθημερινά στο The Mall Athens. Και ναι, στο 30 speed challenge θα καταλάβεις αν έχεις πραγματικά γρήγορα τα ανακλαστικά. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 και Σάββατο 12 με 8. Football Vibes Aron, μάθε περισσότερα στο themallathens.gr. Τα αστέρια της Ρίο Αβε, Γιώργο μου λέει, μην ξεχάσετε, ακόμα μιλάμε για τον Ντόι. Ποιος μίλησε για τον Ντόι, τέλος πάντων. Επίσης η Ρίο Αβε παίζει ένα προτάσμα καλύτερο από το ελληνικό, εγώ λέω. Εκτός και αν θεωρείτε το πορτογαλικό είναι χειρότερο από το ελληνικό. Καλησπέρα και στους τρεις. Γιώργο, έλεγες και συμφωνώ ότι η Λουίζ πρέπει να είναι ο επόμενος εξτρέμ που θα πετύχει στον Ολυμπιακό. Τι πιστεύεις ότι έγινε εκεί και δεν κολλάει προς το παρόν? Ο Άλεξ, από την Πράγα. Γεια σου, φίλε Άλεξ. Ναι, το έλεγα και ακόμη. Λέω ότι θα έπρεπε αυτός ο παίκτης να πιάσει. Εντάξει, ήρθε σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια δύσκολη συνθήκη. Και η συνθήκη δύσκολη εννοώ με τους επιπλέον μη κοινοτικούς που είχε ο Ολυμπιακός. Οπότε δεν ήταν εύκολο να βρει χώρο και χρόνο. Θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης πάντως ο Άντρε Λουίζ. Πολύ καλός παίκτης. Από τον. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα εκτρέμ άλλο center for. Αλλά αν μπορούμε να πούμε ότι, κατά τη γνώμη μου, ποιος μπορούσε να προσφέρει ή μπορεί να προσφέρει περισσότερα ανάμεσα σε Λουίζ και Κλέιτον, είναι ο Άντρε Λουίζ. Κατά την άποψή μου. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ακόμα έχει αγορά και το όνομά του περνάει ακόμα στην αγορά. Το γεγονός ότι η Γουλφ, για παράδειγμα, είναι μια ομάδα που τον θέλει, δεν είναι τυχαίο. Το ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες στο εξωτερικό που τον κοιτάζουν, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και αν έρθουν πολύ μεγάλο ποσό, ο Ολυμπιακός θα τον δώσει τον Άντρε Λουίζ, πιστεύω. Παρότι έπαιξε πολύ λίγα παιχνίδια, πρέπει να έπαιξε 5-6 μάτς. Όταν εμείς λέγαμε Τσανάκα ότι δεν κάνει ο Μασούρας για βασικός, λέει, για μεγάλα μάτς, ήμασταν κομπλεξικοί. Ο Μέντι που πίστευε πως δεν κάνει για 30 λεπτά στις αίρες και έχασε το πρωτάθλημα είναι διάνοια. Γιατί έχω πει εγώ ότι συμφωνώ με την απόφαση του Μιντιλίμπαρ που δεν τον έχει ούτε στο rotation του Μασούρα. Εγώ θεωρώ ότι ο Μασούρας, και ειδικά με τα στοιχεία που έχει και το παιχνίδι που παίζει ο Μεντιλίμπαρ, είναι παίχτης ταιριαστός. Ειδικά με το Μεντιλίμπαρ, πίστευα ότι ο Μασούρας πίσω από το center for θα μπορούσε να παίξει. Όπως έκανε ο Κοστούλας, δεν μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά, αλλά θα μπορούσε να προσφέρει κάποια από αυτά τα στοιχεία, όπως κάνει ο Τσικίνιο. Σαν δεύτερο φορ και με Πέδρο Μαρτίνς και με τον Μαρτίνεθ, Μασούρας έπαιξε και σαν δεύτερο φορ. Θα μπορούσε να είναι στο ρόστερ. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με τον Μεντιλίμπερ που μου λες ότι είναι διάνοια επειδή δεν τον έχει στην ομάδα και επειδή το λέγατε εσείς ή τέτοιο. Και με σας διαφωνώ και με την απόφαση του προπονητή. Αλλά προπονητής είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις, ούτε εγώ ούτε εσείς στο τέλος της βραδιάς. Ο Ολυμπιακός λέει ζητάει 5 εκατομμύρια για τον Μπιανκόν και δίνει 3 για τον Σμαϊλόβιτς. Μήπως το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι δεν δίνει λεφτά και γι' αυτό δεν κλείνει κανείς. Παιδιά, κάθεται λίγο ο Μπιανκόν. Είναι και ένας παίχτης βέβαια που έχει πίσω του και μια μεταγραφή στην Νότιγχαμ, άσχετο που δεν έπαιξε το παιδί γιατί είχε έναν σοβαρό τραυματισμό, είχε μείνει 15 μήνες εκτός δράσης. Αν δεν είχε αυτόν τον τραυματισμό, θα έρχονταν στην Ελλάδα ο Μπιανκόν. Έχει παίξει Champions League, έχει παίξει Europa League. Είναι. Πώς το λένε. Έχει πάρει τίτλους με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι το ίδιο σε θέμα βιογραφικού με τον Σμαϊλόβιτς. Επίσης και ο Μπιανκόν δεν είναι και μεγάλος. Επίσης, ότι ζητάει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια δεν σημαίνει ότι θα πάρει 5 εκατομμύρια. Μπορεί να πάρει 4. Μπορεί να πάρει 3,5. Μπορεί να πάρει και τα 5 όμως. Να το δούμε. Έχει αποδείξει ο Ολυμπιακός ότι πουλάει υπεραξίες πολλές φορές. Όπως μερικές φορές θα αγοράσει και υπεραξίες. Είναι έτσι ο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Πότε θα μιλήσει, λέει ο πρόεδρος, ακυρώθηκε. Όχι, δεν έχει ακυρωθεί. Όπως γνωρίζω. Επίσης,

0: Θέλουμε, λέει, όπως και δίποτε Γιαννούλη, Τσάπρα, Παιχταράδες και Ελληνόπολα και θα τους στηρίξουμε στο γήπεδο. Εντάξει. Μακάρι να έρθουν και Έλληνες παίχτες. Προσωπικά δεν με απασχολεί πάντα αυτό με τα Ελληνόπουλα που λέμε. Να είναι γεμάτο, να έχει πολλούς Έλληνες, εντεκάδα και τέτοια. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Εμένα απασχολεί να είναι καλοί παίχτες. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μου.
1: Και βασικά οι παίχτες που να κάνουν στον προπονητή, φίλε.
0: Και εννοείται, αυτό είναι το πρώτο εννοείται, 100%.
1: Να είναι καλοί για τον προπονητή.
0: Εννοείται. Να υποστηρίζουν αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής πάνω απ' όλα. Έτσι είναι. Τώρα για τη στήριξη που λέει στο γήπεδο, μακάρι αν έρθει ο Γιαννούλης, ο Τσάπρας, ο Φορτούνης, ο Μαυροπάνος, ξέρω εγώ, και ο Κουλιεράκης, να στηριχτούν όλοι. Με αυτόν τον Κλέιντον λέει τι γίνεται, μένει, φεύγει, πάει για δανεικός. Ευχαριστώ, Διονύση Κολόνο. Διονύση, νομίζω πως ο Κλέιντον θα, όχι νομίζω, θα είναι κανονικά στην προετοιμασία και θα φανεί αν θα μείνει. Το ότι δεν έχει διαβατήριο και είναι Βραζιλιάνος ο Κλέιντον, νομίζω κάνει δύσκολη την παραμονή του. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, γιατί ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι είναι στο Μουντιάλ. Ακόμα και να μην προκριθούν στην επόμενη φάση οι ομάδες τους, που θεωρώ το Μαρόκο σχεδόν πάρα πολύ πιθανό ότι θα περάσει στην επόμενη φάση. Το Ιράν δεν ξέρω. Θα έχουν και κάποιες μέρες παραπάνω ξεκούρασης. Ο Ολυμπιακός θα πάει στην προετοιμασία σίγουρα με τον Κλέιτον. Μπεντανκόρ δεν νομίζω. Πώς λέγεται. Ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να δούμε αν θα είναι στο ρόστερ ή αν θα τον, θα τον αγοράσει η Μονακό, η Λιόν. Και μετά ο μικρός Αγγελάκης. Οπότε ο Κλέιτον θα είναι στην αποστολή για την προετοιμασία και βλέπουμε. Λοιπόν, Γιώργο, όλη η Ιταλία λέει ζητάει το στρεφέτσα, μόνο για τον Ολυμπιακό δεν κάνει. Χαχαχα. Δεν καταλαβαίνω που το αστείο. Αλλά δεν σημαίνει πρώτον ότι είναι κακός παίχτης. Δεύτερον, δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να παίξει τον Ολυμπιακό ένας παίχτης. Επειδή τον ζητάνε αρκετές ομάδες από την Ιταλία. Το ζητάει η Πάρμα βέβαια που σώθηκε η κατηγορία και η Τωρίνο και η Φιωρεντίνα που ήταν χαμηλά, αλλά στον Ολυμπιακό δεν ταιριάξε. Αυτά. Έχουμε break ή συνεχίζουμε, Στέφανε?
2: Έχουμε break.
1: Break και συνεχίζουμε μετά.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι. Ιούπι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος.
13: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέφουμε, κύριε. Έλα, κοίτσε. Σε καλέ φίλος ο Τεβός. Θέλω να πας να δεις Πάτριος.
18: Ναι, ναι, το βλέπω. Λοιπόν, και έτσι έχεις να μας πεις κανένα νέο. Μόνο γάμους έχουμε στην ομάδα.
1: Γάμους.
18: Ο Γκρούγκης παντρεύτηκε. Και πάει και ο Γιώβιτς στο γάμο. Βέβαια, οι άλλοι δεν έχουν ούτε γάμους. Ναι, έχουν μεταγραφές όμως. Εμείς είμαστε στη τέτοια, φίλε μου. Εμείς δηλαδή, γιατί εντάξει, η ομάδα δεν έχει θέμα. Και έτσι έχεις αναρωτηθεί γιατί έχεις τα λιγότερα μηνύματα. Ήρεμη η ερώτηση κάνω. Γιατί δεν έχουμε τίποτα, παιδιά. Έχουν πάρει το πρωτάθλημα και δεν. Μεταγραφές η ΑΕΚ δεν θα κάνει πολλές. Νορμάλ. Τι κάνει ο Μάκης στο μπάσκετ, το γήπεδο στον Ολυμπιακό και πάει και η Λαρετζάκη. Δεν έχει σκεφτεί ότι θα φύγουν και λίγοι πιστοί της Βασίλισσας. Καταρχάς, φίλε μου, αυτά που λες είναι. Θα πρέπει να δούμε να γίνονται, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τι πάει να κάνει, τι κάνει. Ούτε για το Λαρατζάκι πιστεύω ότι είναι κάτι που όντως είναι έτσι τελειωμένο και δεν το βλέπω κιόλας να σου πω την αλήθεια, θα στιγμώ μου. Σε ό,τι αφορά τους λίγους πιστούς της Βασίλισσας, επέτρεψέ μου να σου πω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε εκ μέρους τους. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν βγαίνει ένα όνομα. Εντάξει, δύο ονόματα είναι όλα και όλα, φίλε, οπότε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο να βγει. Κάποια στιγμή θα βγει. Έλα ταξιδάκι προς τον να δούμε Patriots. Λέει ένας φίλος, το ίδιο γήπεδο είναι Ζιλέτ. Αλλά δεν το λένε με το όνομά του, όπως και τα άλλα, λόγω χορηγιών. Μακάρι, φίλε μου, να μπορούσα. Και έτσι εδώ Ολυμπιακός, πώς το βλέπεις, θα μας δώσει τη Σανέλα Αρίνα να παίξουμε όπως είχαμε εδώ στο Καρισκάκι το 2010, αν θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι. Με τους ίδιους όρους θα είναι πιο εύκολο, δηλαδή να μην έχει οπαδούς. Γιατί ούτε η ΑΕΚ είχε κόσμο. Μόνο 300 οπαδοί της Νταντί ήταν στο κήπεδο. Για ο όρος που είχε βάλει ο Ολυμπιακός ήταν να μην πάνε οι οπαδοί της ΑΕΚ που είχαν πάρει εισιτήρια. Οπότε αν γίνει το ίδιο και στο Σανέλα Αρίνα, σίγουρα θα είναι πιο εύκολο. Δηλαδή να παίζει ο Ολυμπιακός χωρίς κόσμο. Αν ξέρεις που θα πάει ο Γιόνσον, το Γενάρη που ήταν κάποια στιγμή κοντά στο να φύγει, ήταν να πάει στην Δανία και είχε πει στους ανθρώπους της ΑΕΚ γενικά ότι θέλουν να επιστρέψουν στην Δανία. Οπότε βάζουμε αυτό σαν προορισμό του Γιόνσον, παρότι ελεύθερος είναι, μπορεί να πάει που θέλει. Κώστα πλάνα για να μην βαριέσαι, είναι ωραίο όμως να χαλαρώνουμε. Το πρώτο μουντιάλ που βλέπω χωρίς άγχος με την ΑΕΚ, Γεράσιμος. Μακάρι φίλε μου να συνεχίσουμε έτσι. Και έτσι τι θα γίνει στο μπάσκετ, γιατί δεν παίρνει θέση κανείς για το έσχος που πάει να γίνει με το κλειστό. Αν πάρει και όταν σοβαρή διάσταση, θα πάρουμε θέση. Κώστα Μάκης αναζητά γήπεδο από το 2015. Γιατί δεν ζήταγε το κλειστό του ΆΚΑ και έψανε ποδηλατοδρόμιο, τένις και κρίσμα θέατρο. Λίγη περίεργη επιλογή, έχεις κάποια εξήγηση. Τι πιο εύκολη εξήγηση. Είχε προτεραιότητα και πάντα είχε στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος, όπως θα είδες, όπως φαντάζομαι γνωρίζεις, το πήρε για 49 χρόνια τελικά. Πάμε να δούμε αν ήρθε και κανένα άλλο. Όχι, πάμε παρακάτω, παιδιά. Στον επόμενο.
1: Εγώ.
0: Ναι. Στον επόμενο φίλο.
18: Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Μετά λένε να του ρίχνουμε, φίλε. Κατάλαβε, θα ακούμε κιόλα.
18: Όχι, ρε. Δεν αποκλείται να λένε έτσι. Αφού βλέπουν την κατάσταση πώ είναι. Η επικαιρότητα τη ΑΕΚ είναι τα γενέθλια του. Πώ το λένε, του Σαχαμπό και ο γάμο του Κρούγκιτ. Και ο γάμο του Κρούγκιτ και ο Δράγκαν Σάκοτα στο πάνω.
1: Τάσο λέει δεν ασχολούμαστε με Γιαννούλη γιατί νομίζω ότι. Εντάξει, αν με ρωτάτε εμένα, εγώ θα έκανα την προσπάθεια. Βέβαια, 5 εκατομμύρια τώρα δεν είναι και ένα μικρό ποσό. Να δώσει για ένα παίκτη ο οποίο δεν το λογίζει να παίξει όλα τα μας. Άλλα μας θα παίζει αυτός, άλλο ο Κυριακόπουλος. Νομίζω ο Παναγιώτης είχε ασχοληθεί, όχι νομίζω, είχε ασχοληθεί επί 2 χρόνια, δεν προχώρησε τότε η μεταγραφή και από τότε δεν.
0: Και μετά πήρε τον Κυριακόπουλο, μετά
1: τον
0: Γιαννούλη.
1: Μετά πήρε τον Κυριακόπουλο. Ναι. Όχι, εκείνο το καλοκαίρι δεν είχε πάει τον Κυριακόπουλο. Και το καλοκαίρι είχε πάρει το Max και το.
0: Δεν λέω αυτό το καλοκαίρι, μετά.
1: Ο Παναθηναϊκός για πόσες μεταγραφές πάει, συγγνώμη που δεν έχω ακούσει, αλλά τώρα γύρισα από άδεια και έχω χάσει τα νέα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τερματοφύλακας. Ο Τσάβες πιθανότατα δεύτερος θα μείνει, θα γίνει προσπάθεια να με νέο δανεισμό. Δεξί μπακ με τον Τζάπρα να είναι πολύ πιθανός. Αριστερό μπακ με τον Κρίστιανσεν να παίζει. Δύο στόπερ. Το ένα όνομα που έχει βγει του Φαν Τρόκελε είναι δύο στόπερ. Δεξί αριστερό μπακ, τέσσερις. Ένα τερματοφύλακας, πέντε. Ένα εξάρι και ένα οκτάρι, εφτά. Με τον Καμαρά να είναι φαβορί για τη θέση 6. Έναν επιθετικό 8 και πιθανό να πάρει και ένα εξτρέμ 9. Ρωτάτε να ξεκίνησαν τα έργα στο Βοτανικό το πρωί, τα έργα τους μόνο στο Ανατολικό Πέταλο. Νομίζω ότι σήμερα ήταν να ξεκινήσουν. Το δεξί μπακ του Δόνη τη Βεντόνα ήταν όντως. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι γκολφιλέ. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο κεντρικά του χαφ. Πάρα πολύ. Μήπως ξέρετε πότε τελειώνει η λύση συνεργασία Νόβα Κοσμοτέ με τα αθλητικά κανάλια. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι εννοεί? Η συνεργασία των δυο τους. Δηλαδή να παίζει στο...
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω δεν τελειώνει αυτό. Είναι... Έχουν συμφωνήσει, θα γίνει τέτοιο. Θα βλέπεις την Κοσμοτέ τα αθλητικά κανάλια της Νόβα και της Νόβα τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ.
0: Το ερώτημα δεν το καταλαβαίνω καλά. Τι εννοεί?
1: Όχι, εννοεί ρε παιδί μου. Αυτό που τώρα μπορεί να δεις, να έχεις Νόβα και να βλέπεις την Κοσμοτέ σπορ.
0: Αυτό
1: εννοεί. Ναι. Θα ξέρουμε αύριο το πρώτο παιχνίδι θα είναι εντός ή εκτός τα προκριματικά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έτσι είναι, φίλε μου. Μετά την κλήρωση θα γίνει. Θα μάθουμε το πρωί τα υπογκρουπ όσον αφορά τους αντιπάλους. Και ο Παναθηναϊκός θα μάθει ζευγάρι, μάλλον. Το ζευγάρι που θα παίξει στον πρώτο προκριματικό, που ο νικητής θα παίξει μαζί του στο δεύτερο προκριματικό. Πες λίγο, λέει, ποιοι έχουν φύγει, λέει ο Γιάννης, σίγουρα και ποιοι είναι να φύγουν. Ποιοι έχουν φύγει? Τζούρισιτς, Κότσιρας, Ερνάντεθ, Δανική, Ρενάτο, Δανικός. Λοιπόν, είναι να φύγει ο Σβιντέσκι, να πάει στη Βίτζε Βλότς. Είναι να φύγει ο Πάντοβιτς. Είναι να αποχωρήσει ο Μπακασέτας. Είναι να αποχωρήσει ο Βιλένα. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Και πιθανότητα και ο Πάλμερ. Και θα δούμε και ποιος άλλος στόπερ θα φύγει. Αυτά προς το παρόν. Τάσο, πολύ σωστή κίνηση ότι πάει να εντάξει το μαλλιό σου πέφτει τον τύπο. Συμφωνώ, το είπα και πριν. Και ρωτάτε κιόλας αν ο Κώστας θα κάνει μαζί μας πια κουμπί. Όχι, φίλοι μου, από τη στιγμή που ανέλαβε αυτό, πώς το τέλος. Δεν κάνει εκπομπή ο Κώστας. Λοιπόν.
0: Ωραίο θα ήταν.
1: Ναι, όντως. Τάσο, το μέλλον της ομάδας, αν προσεχθεί, είναι ο Πιτσιρικάς, ο Κράτης, ο Γιάγκους. Αυτός που είχε θάψει ο Μπενίτεθ. Αλλιώς το ονομάζεις, τον λες, δεν συμφωνώ, είναι λάθος τώρα. Τέλος πάντων. Η τεχνική του, ταχύτητά του και αυτό το αριστερό του πόδου δεν υπάρχουν. Ναι, έχει πολύ καλά στοιχεία ο Γιάγκους. Το θέμα είναι να ενταχθεί σε ένα σύνολο που θα λειτουργεί σωστά. Έτσι θα φανεί μόνο. Με ρωτάς αν παίζει το πρώτο παιχνίδι εντός, φίλο μου, θα το μάθουμε αύριο αυτό. Και πάμε στο Γιώργο. Όχι, ναι, στο Γιώργο πάμε.
0: Ναι, λοιπόν. Ο Ροντινέ λέει πήρε το διαβατήριο, θα φύγει. Όχι, δεν έχει πάρει το διαβατήριο ο Ροντινέ. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν ξέρω που έχει κολλήσει εδώ και δύο χρόνια. Ότι ο Ροντινέ θα πριν πρώτο γαλλικό διαβατήριο, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπω, Γιώργο λέει, μια τεράστια δυσκολία να κλείσουμε Έλληνες. Αυτό κάτι λέει για τον προγραμματισμό. Χάνεται και ο Τσάπρας, για Έλληνες πληρώνεις κάτι παραπάνω. Εντάξει. Και για Ισπανούς πληρώνεις κάτι παραπάνω. Δεν είναι απαραίτητο ότι για Έλληνες πληρώνεις κάτι παραπάνω. Για τους Έλληνες πληρώνεις κάτι παραπάνω είναι ότι εκμεταλλεύεται κάθε ομάδα για να βγάλει παραπάνω λεφτά για τους Έλληνες, επειδή είναι δισεύρετη και είναι κυρίως χρήσιμη στις λίστες. Δεν σημαίνει, παιδιά, ότι όλοι οι Έλληνες θα σου κάνουν τη διαφορά που θα πάρεις. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν σου κάνουν οι Έλληνες τη διαφορά. Εγώ έτσι πιστεύω. Ωραία λογική. Λέει ρε, ο Άβα παίζει σε καλύτερο πρωτάθλημα. Τον Αντρέα Λουίζ εξτρέμ θα πάμε στο Champions League. Λέει βέβαια θα πάρει και αυτός μεταγραφή στην Premier. Okay. Ναι, και με τον Αντρέα Λουίζ να πήγαινε για εξτρέμ στο Champions League, τι σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίχτης επειδή έβαζε τη Ρίο Άβε? Αν ήταν η ομάδα, δεν λεγόταν Ρίο Άβε και λεγόταν Εστρέλα Αμαδόρα, δεν θα σας πειραζόμως όμως, γιατί δεν είναι στο γκρουπ Μαρινάκι. Παιδιά, όλοι στο γήπεδο κρίνονται. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που έρχονται και παίζουν και δεν τους ξέρουμε από πού ήρθανε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν παίζουν. Δηλαδή ο Στρεφέτσα, ξαναλέω, δεν είναι κακός παίκτης. Δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό. Αντρέ Λουίζ δεν είναι κακός παίκτης σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν έχει πάρει χρόνο ακόμα και δεν έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Στρεφέτσα λέει: είχε 500 λεφτά στην Ιταλία, έβαλε όλα και όλα, δύο γκολ και δύο ασίστ σε ομάδα που έπαιζε μονίμως στο Ξέφωτο και σε αυθόρμητα λέτε ότι αρέσει όλη την Ιταλία. Διάβασα το μήνυμα του φίλου, φίλε μου, που έλεγε ότι τον θέλει όλη η Ιταλία, το Στρεφέτσα. Γιώργο, μια χαρά παίξει στον Μπιανκόν, διπλοθεσίτης, αμυντικός, κατεβάζει την μπάλα και στα επιθετικά στημένα απειλεί συχνά. Απλά δεν είχε την ίδια σιλία στα λάθη που είχε και ο Ρέτσος. Εντάξει. Δεν είναι, παιδιά, στο ίδιο επίπεδο ο Μπιανκόν με το Ρέτσο τώρα. Δεν λέω ότι είναι κακός παίξει ο Μπιανκόν. Για μένα θέλει ο Ολυμπιακός κάτι καλύτερο, ξεκάθαρα, στα στόπερ. Ξαναλέω, δεν είναι κακός παίχτης, αλλά δεν είναι στο επίπεδο του Ρέτσου. Γιατί εσύ αυτό εννοείς ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με το Ρέτσο. Απλά ο Ρέτσος έχει ασυλία στα λάθη, που ο Ρέτσος ήταν έκανε το λάθος με την ΑΕΚ, τον ξεσκίσαν όλοι στην πρεμιέρα. Τον ξεσκίσαν όλοι. Είπε ένας, λέει, μια κουταμάρα για το Στρεφέτσα και την επαναλαμβάνουν όλοι χωρίς να ψάξουν. Λοιπόν, και κάποιοι λέτε ότι έκλεισε στόματα, λέει. Okay. Ο πρώτος Έλληνας που αξίζει να αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός είναι ο Αθανασίου. Δεν νομίζω πως θα είναι στην προετοιμασία ο Αθανασίου. Εγώ το βλέπω το πιθανότερο σενάριο να μείνει στον Όφη, δανεικός άλλο ένα χρόνο. Νομίζω πως δεν έχει άσχημη γνώμη προπονητής. Απλά θεωρεί ότι του ταιριάζει περισσότερο να παίζει σε μια ομάδα που παίζει με τριάδα στην άμυνα. Σαν fullback. Γιατί θεωρεί ότι αμυντικά δεν είναι τόσο καλός. Αυτή είναι η γνώμη του προπονητή, από όσο καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, αν πάρουμε, λέει, το Ρόκα, ένας φίλος, θα αποκτηθεί άλλος εξτρέμ. Χρειάζεται η ομάδα να παίχνει προς γραμμής μπροστά, λέει, στα εξτρέμ. 10 ή 4 θα αποκτηθεί τέτοιος. Θα αποκτηθεί ένας παίχος, ίσως να αποκτηθούν δύο, αλλά αλλιώς θα αποκτηθεί ένας που να παίζει πίσω από το center four. Σαν τον Κοστούλα, ένα τέτοιο στυλ ψάχνει ο Ολυμπιακός. Ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Έναν center four που θα μπορεί να πλαισιώνει τον εκάστοτε βασικό επιθετικό όταν χρειάζεται. Για το αν θα αποκτηθεί άλλος εξτρέμ, αν αποκτηθεί και ο Ρόκα, ναι. Είμαι βέβαιος, θα αποκτηθούν δύο εξτρέμ. Λοιπόν, αυτά παιδιά, πάμε break.
1: Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τέλος.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι, στη Βασιλής Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα στην Αττική Οδό. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενός Τετάρτου προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε απομιμητικά και μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι που υποχώρησε σήμερα η τιμή του πετρελαίου για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας την προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του ορμού που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε εταιρεία σοκολατοειδών για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων και σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια από μιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισσος αλλά και η Τίνος. Παρατηνείται για ακόμα 3 μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή.
14: Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το match της ημέρας από την Novibet. Γαλλία Σενεγάλη στις 10 η ώρα.
2: Γαλλία Σενεγάλη στις 10 η ώρα.
1: Ένα από τα φαβορί.
2: Άσο και γκολ-γκολ.
1: Άσο και γκολ-γκολ.
2: Ναι.
1: Εγώ θα πω γκολ-γκολ και over.
2: Εσύ και θα
1: πιο ταπεινά.
3: Εγώ θα πω γκολ Σενεγάλη.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δώρο στροφό της Novibet.
4: Δώρο τροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
16: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
15: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε τελική ευθεία. Ένα φίλο λέει ότι παιδιά το κλειδώσατε. Μπράβο, αδέρφια, το κλειδώσατε 1-0 Γαλλία το ματσάκι. Πάσο, φίλε μου.
1: 0-0.
2: Άρα πώς το κλειδώσαμε.
1: Δεν γίνεται να έρθει 0-0
2: αυτό το ματσάκι. Μην τα λες αυτά, Γιώργο.
1: Ποτέ.
2: Το έγραψε ο Στέφανος, το έγραψε.
1: Να ξέρετε, χθες.
2: Άμα έρθει 0-0, αύριο θα παίζει αυτό, έτσι, Στέφανε.
1: Να ξέρετε, χθες. Στην Αγγλία παίζουμε στοίχημα σε ανταλλακτήρια.
2: Ναι.
1: Έπαιξε ένας 1 εκατομμύριο ευρώ,
2: ναι,
1: στον Άσο της Ισπανίας για να πάρει 85.000 πίσω.
2: Ναι.
1: Και ξέρετε τι πήρε. Καταλαβαίνετε όλοι.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Τι πήρε.
2: Μάλιστα. Και έτσι. Μηνύματα.
3: Βεβαίως. Μισό λεπτάκι να προσθέσω και αυτά. Λοιπόν. Και έτσι, μην κάνετε το λάθος και φέρετε τον Μπακασέτα στην ΑΕΚ. Θα είναι λάθος, θα χαλάσει το κλίμα στην ομάδα καθώς τον Παναθηναϊκό έχει δική του κλίκα. Φίλε, δεν είναι στα πλάνα της ΑΕΚ από ό,τι ξέρω ο Μπακασέτας, αλλά Γι' αυτό που λες δεν συμφωνώ.
2: Απλά επειδή έχω βαρεθεί να απαντώ σε αυτό και να λέω, αυτό το ότι είχε δική του γλύκα ο Μπακασέτας στο Παναθηναϊκό είναι ένας παπάς, δηλαδή δεν μπορώ να... άμα κάποιοι ξέρατε το τι ρόλο έχει στα ποτήρια ο Μπακασέτας, πόσες φωτιές έχει σβήσει, πόσο στήριζε τον κάθε προπονητή και τι ρόλο έχει στα ποτήρια, δεν θα λέγατε ότι ήταν δέκατο κάποιοι που τα λέτε.
3: Εντάξει, αλλά και άμα ήταν και κλικαδόρος δεν θα φύγει.
2: Μα τώρα είναι δυνατό ρε παιδιά. Δηλαδή... κλικαδόρος, δηλαδή το αντίθετο ακριβώς είναι ο Μπακασέτας. Το αντίθετο ακριβώς. Αλλά οκ, okay, κάποιοι άμα θέλουν να το υποστηρίζουν, το υποστηρίζουν.
3: Ναι. Λοιπόν, μέχρι πότε θα είναι το κύπελο στον Αετό, λέει ένας φίλος. Σήμερα θα είναι από 5 το απόγευμα, είναι ήδη δηλαδή, μέχρι 10 το βράδυ, φίλε μου. Και μετά φεύγει για το ταξίδι. Αν θα φύγει ο Βίντα έχει ανανεώσει. Στο προηγούμενο Γαλλία Σενεγάλη το 2002 ήμουνα στο Καψιμί στην Ξάνθη, στο 724 τάγμα μηχανικού. Όλοι κουβά στο 01. Φίλε, εγώ ήμουνα, ήταν η πρώτη μου μέρα στο σκορ, σαν διευθυντής. Το Γαλλία Σενεγάλη 01. Με το μεγάλο Μπάπα Μπούπα. Είχε βάλει τον γκολ.
2: Μπάπα Μπούπα,
3: τζιό. Συγχωρεμένο, ναι. Και στα δικαστά του Ρότα θα πάρετε. Ο παίχτης έδωσε τα πάντα φέτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό. Έχει κάψει φλάτζα σαν βαλάκος. Θα το δούμε, φίλε, αλλά δεν κοίταξε τόσο εύκολα φλάτζα ο Ρότα. Είναι υπερπροπονημένος. Αλλά το πλάνο είναι να είναι δεύτερο δεξί μπακ ο Γεωργίεφ. Όπως θα λέγει κάποιος, το δεξί μπακ της Εθνικής Βουλγαρίας. Το κλειδώσατε το ματσάκι, το είπαμε αυτό. Κώστα Παπινέδα θα φύγει προς Αλμέιδα Μοντερέι. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη, φίλε μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο χαφ θα πάρουμε, σίγουρα κάποιο καλό, φίλε μου. Αν θα φύγει ο Πενράις. Ο Πενράις είναι στα πλάνα για του χρόνου. Τώρα, αν έρθει κάποια πρόταση που θα συμφέρει την ΑΕΚ και τον παίχτη, το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή είναι στα πλάνα κανονικά να παραμείνει και του χρόνου. Πέντε σε αυτά.
1: Πού το Τάσος.
2: Εγώ πάλι, Λοιπόν. Εστίδρε και ας είπαμε, φίλε μου. Δεν θα πήγαινα καλύτερα αν κάναμε και δυνατές μεταγραφές. Θα πήγαινα καλύτερα αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε το πρωτάθλημα πέρσι, Μιχαλή. Αγαπητέ Τάσο, γιατί ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Καμαρά να έρθει Ελλάδα όταν το έχει κάνει κρούση ομάδα που θα παίξει φέτος στο Champions League. Εάν έρθει θα το ρωτήσουμε. Για ποιο λόγο το επέλεξε ο Παναθηναϊκός. Ωραία ερώτηση αυτή. Γιατί δεν ασχολείται καθόλου με το Βίχο και αναλώνεται με τον Κρίστιανσεν που είναι αμφίβολο ιατρικά. Δεν αναλώνεται μόνο με τον Κρίστιανσεν. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες και θα ληφθεί μια οριστική απόφαση τις επόμενες ημέρες. Οπότε. Θα δούμε. Ο Παναθηναϊκός μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο θα παίξει ο ΆΚΑ μόνο αυτός. Ποιος άλλος να παίξει, φίλε μου, στο ΆΚΑ. Ναι. Ποιο πώς το λέει και ποιος Κώστας για τον Κώστα Μαναγιουδάκη, λέμε Στάθη, που ανέλαβε υπεύθυνος επικοινωνίας του ΙΜΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πώς θα έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός μέχρι την αρχή της προετοιμασίας, εκτίμηση. Με δύο μπορεί. Όταν λέμε αρχή εννοούμε 22, όχι αύριο. Αύριο δεν ξέρω, γιατί για τη Δευτέρα που φεύγει μπορεί να έχει κλείσει δύο παίκτες. Λοιπόν, Νικολογιάννη, φαντάζομαι ότι γνωρίζω ότι εξάρι χωρίς καλά γόνατα δεν μπορεί να υπάρξει χίλιες φορές ο Σιώπης. Γιατί ποιος είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει εξάρι χωρίς καλά γόνατα. Πού προκύπτει αυτό. Για τον Ετιέν Καμαρά λέμε. Πού προκύπτει. Γεμάτη συμμετοχή.
1: Για το αριστερό μπακ, μήπως λέει πιο πρόβλημα στο γόνατο.
2: Έχει μπερδευτεί το αριστερό μπακ με το εξάρι. Εντάξει, παιδιά. Για εξάρι λέμε. Έλα, Γιώργο.
1: Συνεχίζω εγώ.
2: Ναι, ναι.
1: Τι κιόλα.
2: Αφού δεν έχουμε πολλά μηνύματα, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ο Κέτσε έχει δύο μηνύματα.
1: Λοιπόν.
3: Δεν υπήρχαν σχόλια για τα γενέθλια του Σαχαμπό. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν. Οι επιλογές του Μέντι λέει πολύ μέτριες, όπως και αυτούς που δεν θέλει στην ομάδα. Ο Στρεφέτσα δεν του κάνει, ο Αντρέ Λουίζ δεν του κάνει και του κάνει ο Ρόκα και ο Γκαρθία. Okay. Πέρυσι είσαι, φαντάζομαι από αυτούς που έλεγες πέρυσι βέβαια ότι γιατί δεν ήρθε ο Μίγια την επιλογή του Μέντι, μια μέτρια επιλογή του, ή ο Μπράιαν Χίλ ξέρω εγώ ή ο Αλμυρών ξέρω εγώ. Τι γίνεται ρε παιδιά, κανένα μεταγραφή θα δούμε για Ολυμπιακό, λέει πολλά ακούγονται και τίποτα δεν γίνεται Γιάννης, έτσι είναι μεταγραφές. Αλλά νομίζω πως στις επόμενες ημέρες ναι, θα έχουμε κινήσεις γιατί περνάνε οι ημέρες, πλησιάζει η πρώτη και η ημέρα γενικότερα που θα φύγει ο Ολυμπιακός για Ολλανδία και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφές μέχρι τότε τουλάχιστον τρεις λόγω. Πρέπει οπωσδήποτε. Η άποψή μου είναι ότι Πολυέγκος χρειάζεται τουλάχιστον τρεις μεταγραφές και δεν μπορεί να μην γίνουν μεταγραφές μέχρι τότε. Το θεωρώ αδύνατο. Θα είναι λάθος άμα δεν γίνουν μεταγραφές μέχρι τότε. Γιώργος σήμερα Πανούτσος είπε, λέει στον Νικολακό, αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, δεν μπορεί να δίνεις 12 το μέτρο Κωστίνια και εσύ για καλό παίχνει να δίνεις το 5, Αντρέας. Φίλε μου Αντρέα, τι σημαίνει το 12 για το μέτρο Κωστίνια? Από τη στιγμή που η Μπράιτον ήθελε να πάρει ένα παίχτη μέτριο, πολλές εσύ κέρδες το 12 να μην τον δώσει και να σου πει όχι είναι μέτριος, να το πάρετε με λιγότερα. Επίσης έτσι λειτουργούν τα περισσότερα κλαμπ σε εισαγωγικά επίπεδο του Ολυμπιακού και κλαμπ που θέλουν να γίνουν και selling club, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορείς να είσαι μια ομάδα που θα πουλάς ακριβά και θα αγοράζεις και με τα ίδια λεφτά. Δηλαδή ας πούμε η Club Breeze πουλάει, παίχτη τον Τζόλ τον πουλήσει, αν τον πάρει καμία Arsenal καμία άλλη 35-40 εκατομμύρια, δεν θα πάει να δώσει 30 για να φέρει τον δικαστάδιο, ούτε 20. Θα δώσει 6, 7, 8. Δείτε το παράδειγμα της Club Breeze, είναι ενδεικτικό. Και το πώς πρέπει να λειτουργούν αυτές οι ομάδες. Πουλάνε με 25, με 30, με 40 εκατομμύρια και δίνουν 5, 6, 7, 8. Πήραν τις πρόλαλες πέρυσι, τον εξτρέμ του Ajax, τον Forbes, 7 εκατομμύρια. Εξαιρετική μεταγραφή. Είχαν εδώ στην ίδια ώρα, είχαν πάρει και έναν άλλον, τον Ορντόνιες νομίζω, άλλα 5-6 εκατομμύρια και δώσανε παίχτες με 30 εκατομμύρια, με 29, με 28, με 40. Για να συνεχίσω, ο Γιώργο λέει: πριν μου πίσω στην Πρέμιερ, δίνουμε πολλά περισσότερα για μεταγραφές. Για τον Ορτέγκα, λέγεται ο Στρεφέτς, από όσα ζητάμε, εμείς καλούς παίχτες του θέλουμε τσάμπα. Αντρέας. Δεν είναι τσάμπα, ρε, φίλε μου, Αντρέα. Για τον Ορτέγκα, για τον Στρεφέτσα, για τον Ορτέγκα, 5 με 6 θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Για τον Σμάιλοβιτς, ο Στόπερ, επίσης ο Στρεφέτσα είναι 29 χρόνων, ο Ορτέγκα είναι 27. Δεν σου έχουν παίξει. Ο Σμάιλοβιτς, ο Στόπερ, παίζει στην Σάντερφιουρ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από τα 3, η ομάδα του θέλει κοντά στα 5, εγώ πιστεύω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή με 4-4,5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός φαντάζομαι θα τον πάρει αυτόν τον παίχτη. Φαντάζομαι. Για τον. Εντάξει, ο Μάρμπολ είναι ελεύθερος. Ο Ρόκα, και αυτός κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δεν είναι ότι θες τσάμπα. Κάποιους παίχτες. Να δούμε πως ήρθε και τίποτα άλλο. Λοιπόν. Αυτά, όχι.
2: Έλα και σε. Έχω να έχεις αδερφιές για το σ' αγαπώ, εσύ. Στο λέω, το ξέρεις. Ένα μήνυμα έχεις από εκεί δεδομένο.
3: Λοιπόν. Κώστα, μπορείς να μεταφέρεις τα χρόνια πολλά μου στο σ' αγαπώ. Βεβαίως. Εννοείται. Φίλε, αν θες πες και το όνομά σου για να γίνει και πλήρης αφιέρωση.
2: Ναι. Και δεν βλέπω κάτι άλλο. Γιώργο Τάσο, βλέπω.
1: Για το Μάντελο, να σταματήσει. Γιατί να σταματήσει ο Μάντελος? Πόσο είναι ο Μάντελος, 33?
3: Δεν το βλέπω αυτό.
1: Πόσο είναι ο Μάντελος, Ζεκέτσε?
3: Δεν θυμάμαι. 33 νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Για να δω. Αλλά γιατί να
3: ο Μάντελος πρόσφατα ήταν, ήταν του χρόνου κανονικά.
2: Δεν βλέπω κάτι.
1: Ο Μάντελος πάει 35 τον Αύγουστο.
3: 35. Έλε. Μια χαρά.
2: Δεν βλέπω κάτι άλλο, Κώστα.
3: Ούτε εγώ.
2: Οπότε παίρνω πάλι σειρά εγώ. Κανένας λέει δεν προστάτευσε τον Μπακασέτα από τα τρόλ. Τι εννοείς να προστατεύσει δηλαδή? Με ποια έννοια? Εμείς εδώ λέγαμε κάποια πράγματα, ερχόντουσαν δεκάδες μηνύματα.
3: Εντάξει, κοίτα, όλοι οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού πάντως λίγο ή πολύ δεν μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Το αντίθετο δηλαδή.
2: Ακριβώς. Εγώ θα πω την άποψή μου, γιατί θα το κλείσω εδώ. Η αποχώρηση του Μπακασέτα είναι άλλη μια μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού να αξιοποιήσει έναν από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες. Ελπίζω τα λάθη αυτά να μην συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Τάσο, ο Δόνης απάντησε σε όλους που τον θεωρούν λίγο για το υψηλό επίπεδο. Εντάξει, φίλε. Ο Δόνης τώρα έχει κάνει. Τι να απαντήσει τώρα, έχει κάνει καριέρα στη Σαουδική Αραβία σε πολύ καλό επίπεδο, σε τόσες ομάδες. Τώρα πήγε η Εθνική Σαουδική Αραβία. Οκ. Νικολογιάννης, τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης βοήζουν γιατί έχει πει ο Γερεμέγεφ για Μπακασέτα και γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Αυτό λένε φίλοι τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι τα πιο αξιόπιστα που υπάρχουν και οι άνθρωποι που τα λένε εκεί, οπότε νομίζω ότι. Έτσι είναι τα πράγματα. Για ποιο λόγο έφυγε ο Γερεμέγεφ? Μια μικρή λεπτομέρεια που χαλάει το αυτό είναι ότι ο Μπακασέτας με τον Γερεμέγεφ είχαν εξαιρετικές σχέσεις. Και το δώρησε και εξαιρετικό παίκτη ο Γερεμέγεφ ο Μπακασέτας. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι αυτή, αλλά αυτό λένε τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης.
1: Και τι είπε, ότι λένε ακριβώς ότι.
2: Ότι τον έδιωξε ουσιαστικά το Γερεμέγεφ ο Μπακασέτας. Παιδιά, σε λίγο θα δούμε για τον καιρό θα φτύει ο Μπακασέτας. Τουλάχιστον φεύγει του χρόνου, έστειλε ένα μήνυμα. Και δεν θα φτύει κάποιος άλλος. Ο επόμενος Έλληνας δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι Τετέι θα τα ακούει του χρόνου. Στο λέω από τώρα. Ο επόμενος θα τα ακούει του χρόνου, αυτά που λέμε για τον Μπακασέτα, θα είναι ο Ανδρέας Τετέι.
1: Ο Μπακασέτας θα πάει έξω, λογικά.
2: Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Πότε βλέπεις να γίνεται το πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, στις 20 Ιουλίου, φίλε μου. Αν είναι το πρώτο μέσα ή στις 30, αν είναι το δεύτερο μέσα. Αν θα είναι έτοιμο το ΑΚΑ ή θα βλέπουμε πάλι μέσα τους γουρλίδικους γερανούς. Όχι, Μιχάλη.
3: Κανονικά νομίζω θα πρέπει να ζητήσετε να υπάρχουν οι γερανοί. Για τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον. Πήγε,
2: αλλά δεν νομίζω. Πόσες μεταγραφές πιστεύεις θα κάνουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, 9, 10 κάπου εκεί. Για τον Τσάπρα είπα τι γίνεται. Πανέκος εδώ και 5 μέρες κάνει συνεχόμενες επαφές με τον Λιβαδιακό. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία στο επόμενο διήμερο. Η ομάδα χρειάζεται ένα οχτάρι σαν τον ΝΑΗ. Μεγάλη στοιχεία που το χάσαμε για 8 μίλια αυτόν παίκτη. Δεν τον χάσαμε για 8 μίλια. Τα 8 μίλια τα έδινε ο Παναγικό, ο παίκτη δεν έρχονταν, φίλε μου. Ο παίκτη δεν ήθελε να. Ήθελε να περιμένει μέχρι τον Αύγουστο και αν δεν βρει πρόταση από την Ισπανία, τότε να το συζητήσει τον Παναγικό. Ο Παναγικό δεν μπορούσε να περιμένει και τελικά ο ΝΑΗ πήγε στην Ισπανία. Αυτό που ήθελε να κάνει το έκανε. Αυτό είναι ο λόγο που δεν ήρθε, όχι τα 8 μίλια. Και σα το ξαναλέω, πλέον έχουν αλλάξει εποχέ. Ο Παναγικό δίνει και 7 και 8 και 9 αν χρειαστεί εκατομμύρια, άμα θέλει. Για να πάρει ένα παίκτη θα του κάνει τη διαφορά. Και ο Ναΐ του την έκανε διαφορά. Δεν ήταν το πρόβλημα τα λεφτά που δεν δόθηκαν τότε. Έτσι, είναι η επιθυμία του ίδιου του παίκτη που ήταν πολύ λογικό να θέλει να παίξει στην Ισπανία. Στους μικρούς που θα πάρει στην προετοιμασία. Ναι, Δημήτρη, να σου πω. Είναι ο Λάβδας, είναι ο Μπινιάρης, την ΚΑΠΑ 17, με την ΚΟΧΑΦ. Ο γείτονας, οι δύο και αυτός από την ΚΑΠΑ 17. Γείτονας και Μπινιάρης είναι παιδιά που πρέπει να τα αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός με πολύ καλές στάσεις και ο Νεμπής. Αυτοί θα πάνε προετοιμασία στους μικρούς. Γιώργο.
1: Δύο μηνύματα έχω. Πώς και δεν ασχολούμαστε, λέει, με Λυκογιάννη για αριστερά αντί για Γιαννούλη.
2: Ο Λυκογιάννης σου πεις τώρα.
1: Ελεύθερος μείνει την Πολώνια.
2: Καλή. Φέτος τι έκανε, τι χρονιά
1: στην Πολώνια έπαιζε. Αλλά εννοείς συμμετοχές,
2: Ναι.
1: Να δούμε, γιατί. Εντάξει, δεν θα το αποκλείσω.
3: Πάντα ο Λυκογιάννης πάντα είχε συμμετοχή στην Πολωνία.
1: Ναι, πάντα είχε. Φέτος είχε λιγότερο, είχε 18 φέτος.
3: Εντάξει.
1: Okay. Και δεν ήταν κυρίως, ήταν ότι απλά έμενε πάγκο, δεν ήταν ότι είχε προβλήματα. Δηλαδή, 4-5 μάτς βλέπω ότι έχασε από κάτι προβλήματα. Okay. Αλλά ας πούμε την προηγούμενη σίγουρα είχε παίξει πάρα πολλά. Το 24-25, δεδομένα είχε παίξει, είχε παίξει 25 μάτς, 7 assist είχε. Εντάξει, είναι μια περίπτωση που δεν θα μου φάνει περίεργο να ασχοληθεί κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός. Είναι κακός παίκτης ο Λυκογιάννης. Εμένα μου αρέσει και έχει πάρα πολύ καλά πόδια ο Λυκογιάννης. Χωρίς τουλάχιστον 5 Έλληνες, λέει, στη βασική ομάδα, πού πάτε, μου λέει ένας φίλος, άντε γεια. Χωρίς 5 Έλληνες, λέει, στη βασική ομάδα. Παιδιά, και 10 ξένοι να είναι, στους 11 δεν με ενοχλεί. Εγώ έτσι λέω. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα εσείς τι μου λέτε. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermosystem με 5 διαφορετικά συστήματα. Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου θέρμανσης και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονοδρόμος. Η Zomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Zomat.
2: Ωραία.
1: Νομίζω ότι αποχωρούμε εκτός κι αν ο Κέτσε. Α, ναι, έχουμε και την κλήρωση.
2: Ναι, φίλε, έχουμε την κλήρωση.
3: Έχουμε άλλες δύο ευχές για Σαχαμπό. Και έχουμε κι άλλο ένα που λέει: πού μας κατάτησε ο Ριμπάλτα. Ούτε υποψία ονόματος δεν υπάρχει να ρωτήσουμε. Δεν θα βγει έτσι το καλοκαίρι. Χρόνια πολλά στο Σαχαμπό. 4 μηνύματα για Σαχαμπό.
1: Ο ένας λέγεται και Φίλιππος. Και όταν θα το μεταφέρεις ονομαστικά.
3: Βεβαίως. Έγινε, Φίλιππε.
2: Να είσαι καλά. Πού είναι το Viber, το έχει.
3: Πάμε στην κλήρωση. Έχω Viber έτοιμο.
1: Το έχεις εσύ.
3: Θα κάνω εδώ σήμερα.
2: Κάνε εσύ σήμα, την κάνω εγώ αύριο την κλήρωση.
3: Κανόνισε καιρό να πετύχεις πάλι γυναίκα,
1: Stop.
3: Όλο γυναίκες πετυχαίνει. Λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι και πατριώτης. Μιλαθιανάκης Γιάννης.
1: Ωραία. Μιλαθιανάκης Γιάννης. Ο κύριος που θα χαρεί τα δύο εισιτηριάκια.
3: Μισό, παιδιά. Όχι, είναι... Κάτσε ρε.
1: Τι έκανες ρε Κέτσε.
3: Όχι. Ήταν από άλλη εκπομπή.
1: Ωραία.
3: Μιλαθιανάκη Γιάννη, συγγνώμη, ελπίζω να μας ακούς.
2: Πω, τι έγινε τώρα.
3: Είναι σαν να, όπως ήμασταν παλιά στις εφημερίδες που γράφαμε στη Χαβούζα το Λότο και λέγανε όλοι μην γίνει λάθος και τέτοια και στείλουμε κανέναν.
1: Λοιπόν,
3: Γιώργο, θα σου δώσω το σύνθημα, περίμενε. Συγγνώμη Γιάννη, μιλάω.
2: Τι έγινε τώρα, ξαναγίνεται κλήρωση.
1: Εννοείται, αφού είναι άλλη κλήρωση.
3: Ήταν στην εκπομπή του Βάιου. Ήταν στην εκπομπή του Βάιου. Λοιπόν, φύγαμε.
2: Τι γίνεται.
3: Αυτό πιστεύω είναι για λέρες.
2: Να τρελαθούμε.
3: Και για Στέφανο. Και για Στέφανο.
2: Στέφανο, τα έχει γράψει όλα, ε.
3: Όλα. Έτσι.
1: Και έτσι. Πάμε, ξεκινάμε.
3: Φύγαμε. Μυρσίνη, εντάξει, δεν γίνεται αυτό, ρε. Τρίτη φορά γυναίκα, ρε. Λοιπόν,
1: η
3: Μυρσίνη Καπέλα. Η οποία βλέπω εδώ μας στέλνει κάθε μέρα μήνυμα, οπότε μπράβο στη Μυρσίνη που είναι πιστή ακροάτρια.
1: Ελπίζω να μην είναι ακροάτρια μόνο για τα δώρα, πες.
3: Ω, δεν νομίζω. Και στέλνει και από τις πρώτες, ε. Τέσσερις, σήμερα το έστειλε 4 και 21 και εκτζίδικο τέτοιο, οπότε όλα καλά Μυρσίνη.
2: Ο Ιάννης Μιλαθιανάκης απάντησε ακούω, αλλά χαλάλι.
3: Όντως.
2: Ναι.
3: Γιάννη, sorry ρε φίλε.
2: Λοιπόν, να σου πω τι θα γίνει τώρα. Ο Στέφανος, άκουσε με. Για να ξέρεις.
3: Πες μου.
2: Ο Στέφανος θα ξεκινήσει την επόμενη εκπομπή με αυτό. Το έχει ήδη έτοιμο. Το έχει στενιάρει.
3: Φοβάμαι ξεκινήσουν και του Βάιου.
1: Θα παίξει στο βαρ την επόμενη.
3: Μην ξεκινήσουν και του Βάιου την εκπομπή αύριο.
2: Ναι, γιατί λες ότι είναι αυτή η εκπομπή του Βάιου.
3: Ναι, είναι από του Βάιου.
2: Λοιπόν, με αυτά τα ωραία ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ήταν από τις προηγούμενες δύο ώρες. Ήταν ο Κώστας και Τζόρο, ο γιος των Άκης, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Big Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, θρύμισε τον ήχο, την υπολογή της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης, Μάνος Μουσουράκης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
3: Με φοβερό intro.
2: Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαδιανό, που όπως τον είδα μέσα, κανόνισε το ραντεβού του.
3: Και επίσης, αν δεν ακούστηκε καθαρά, είναι τρία σε γυναίκες έχει ο Γιώργος. Ναι.
2: Εντάξει, αυτό γιατί το λες συνέχεια.
3: Το λέω ρε παιδί μου, αν δεν ακούστηκε.
2: Να παίξει, να έχει θέμα το παιδί.
3: Όχι,
2: να
3: στέλνουν οι γυναίκες, επειδή εδώ κερδίζουν με Γιώργο. Αυτό ήθελα.
2: Εντάξει, ωραία. Οκ. Μιλάω για να έχεις εδώ λέει.
1: Αυτό διάβαζα και γελάω. Όπως να μην το είχε καταλάβει ο Κέτσε, τώρα θα είχαμε λυθεί τα γέλια. Μιλάω για να έχεις εδώ, δεν έστειλα μήνυμα για στήρα, πώς θα κέρδισα.
2: Με αυτό που κάνατε λέει, εξαφανίσατε την επόμενη εκπομπή, κανένας δεν ασχοληθεί.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Ναι, το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
20: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
22: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
26: Η ώρα είναι 6.
27: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
28: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα,
4: Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δεν επιβεβαιώνονται από τον Παναθηναϊκό τα περί συμφωνίας με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, όπως υποστηρίζει το Foot Mercato. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εξελίξεις, ενώ οι πράσινοι συνεχίζουν τις επαφές τους για Φαντρόγκελεν και Τσάπρα. Προχωρημένες είναι οι επαφές με την Αργεντίνος Τζούνιος για τον εκ νέου δανεισμό του Τσάβες με οψιόν. Στη λίστα της Σασουόλο Καλάμπρια. Νέος τεχνικός διευθυντής επίσημα ο Στέφανος Κοτσόλης. Αύριο αναμένεται στην Ελλάδα ο Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για Σμαήλοβιτς, Καντιού και Ρόκα. Ανοιχτά τα μέτωπα και στις υποθέσεις Μαρμόλ, Γιαννούλη και Τσάπρα. Με τους Ερυθρόλευκους να μην προτίθεται να μπουν σε διαδικασία πληστηριασμού. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για το μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Πουλάρει για να κλείσει τα μέτωπα του Στόπερ και του Χάφι Ένωση. Στην πλατεία του Αετού στην Όλγουν Αρένα θα βρίσκεται και σήμερα το τρόπο του πρωταθλήματος μέχρι τις 10 το βράδυ. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ανασμά Λουτσέσκου, με το δικέφαλο του Βορρά να θέλει να έχει κλείσει μέχρι αύριο το θέμα του αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Στη λίστα ο Μαρίνο Κούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλτζαζίρα και ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ της Έιβαρ. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι εξελίξεις στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του τριφυλιού. Αποχωρώ με αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις, ανέφερε σε ανάρτησή του Εργίνα Ταμάν. Τον Τούρκο τεχνικό αποχαιρέτησαν μέσω social media Λούκας και Λεσόρ. Με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που το συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα» αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό Άλεκ Πίτερς που ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μιλάνο καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. «Ήσουν και θα είσαι πάντα ένας από εμάς» η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ στον Αμερικανό forward. Στον Thomas Walkup το βραβείο Fair Play από την Ένωση Παικτών της EuroLeague. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ελληνόβου Πεταχυλές Νταβέλης, στην απομένη των επεισοδίων που έγιναν αργά το βράδυ έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του και πρόσθεσε: «Θα τολμήσω να καταγγείλω σήμερα ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές της βίας στον οργανισμό». Στη Μύκονο, ο Μπέτσον θα παραμείνει για άλλη μια σεζόν ο Βασίλης Καβαδάς, όπως έγινε επίσημα γνωστό από την ΚΑΕ. Την απόκτηση

0: δηλαδή δύο λέρες μόνο. Έθριος καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Πάμε στην κλήρωση. Έχω Viber έτοιμο.
1: Το έχεις εσύ.
0: Θα κάνω εδώ
1: σήμερα.
2: Κάνε εσύ σήμα, την κάνω εγώ αύριο την κλήρωση.
0: Κανόνισε και να πετύχει πάλι γυναίκα, ε.
1: Stop.
0: Όλο γυναίκες πετυχαίνει. Λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι και πατριώτης. Μιλαθιανάκης Γιάννης.
1: Ωραία. Μιλαθιανάκης Γιάννης. Ο κύριος που θα χαρεί τα δύο εισιτηριάκια.
0: Μισό, παιδιά. Όχι, είναι. Είναι. Κάτσε ρε.
1: Τι κάνεις εκεί έτσι.
0: Όχι. Ήταν από άλλη εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Μιλαθιανάκη Γιάννη, συγγνώμη. Ελπίζω να μας ακούς.
2: Εντάξει. Να πω κάτι τουλάχιστον. Πρόκειται περί εκπομπής του σταθμού μας. Δηλαδή θα μπορούσε να μοιράσει ένα δώρο που έχει δώσει, ξέρω εγώ, το CBS. Το BBC.
3: Καταρχάς, είναι περί τι διευκρίνηση ότι είναι στο σταθμό μας. Μόνο σε αυτό το σταθμό θα μπορούσε κάποιο

0: να κάνει κλήρωση βγάζοντας νικητή από προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Καταρχάς, άμα θέλει ο κύριος Κιέτσετζόγλου να είναι σωστός. Ας ξεκινήσω από τα βασικά. Είχατε μία δουλειά σε αυτήν εδώ την εκπομπή να κάνετε.
1: Όχι σε αυτήν εδώ, στην προηγούμενη.
0: Στην προηγούμενη.
1: Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά.
0: Έχουμε παραιτηθεί πλέον από την ελπίδα να πλακωθείτε, να παράξετε λίγο περιεχόμενο, να ανέβουν λίγο τα νούμερα της ακροματικότητας. Παραιτηθήκαμε αυτό. Τουλάχιστον μία κλήρωση δεν μπορείτε να κάνετε σωστά.
1: Από ό,τι φαίνεται, δηλαδή. Εκ των πραγμάτων και αυταπόδεικτο. Κάνω και επίδειξη.
0: Μπράβο.
1: Γνώσεων, ας πούμε, στην ελληνική γλώσσα. Δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν.
0: Όπως έλεγε και ο Άγγελος Αναστασιάδης για τον Πάολο το Σόουζα,
1: ναι.
0: Δεν μπορούν τα παλικάρια.
1: Κοίτα, στην προηγούμενη περίπτωση, εγώ και πάλι θέτω θέμα ενότητα στην ΑΕΚ.
0: Δηλαδή,
1: μου κάνει εντύπωση πώς επιτίθεσαι έτσι στον Κώστα και τον
0: Πάνω απ' όλα είναι η δικαιοσύνη. Έτσι, πάνω απ' όλα είναι η δικαιοσύνη.
1: Και πάνω απ' όλα είναι η Lady Gaga.
0: Τον κύριο Μιλαθιανάκη, ο οποίος θα ειδοποιήθηκε τώρα ο άνθρωπος, θα του πει κάποιος γνωστός, του εσύ κέρδισες και αυτά.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος έχει στείλει το πρωί στην εκπομπή του Βάιου με και του Τσόχου. Έχει στείλει το πρωί, δεν βγήκε προφανώς το όνομά του. Εντάξει, αυτά είναι τυχαία ούτως ή άλλως. Αλλά ήρθε ο κύριος Κιέτσετζόγλου τώρα.
1: Ναι.
0: Κανονικά τώρα δεν πρέπει να του κάνει τα έξοδα ο κύριος Κιέτσετζόγλου. Για ψυχική οδύνη.
1: Για ό,τι έχει κερδίσει.
0: Δεν ξέρω τι έχει κερδίσει.
1: Το
0: και
1: συζητώ.
0: Να τον στείλει όπου. Εγώ ρίχνω μια ιδέα τώρα.

0: Χαίρομαι πάντως.
1: Σταμάτα γιατί μπαίνω σε έκσταση τώρα εγώ με όλα αυτά.
0: Γουστάρισα κομμαντούρα, ε.
1: Έχω τρελαθεί. Τώρα για το φίλο που έχει στείλει η Λέρα, ακτύπη αγωνιστικούς χαιρετισμούς από μαγικές τζιτζιφιές. Χάρηκα πολύ που στα Κυριακή. Την επόμενη σε περιμένω με Μαρθιανό μαζί. Εικάζω επειδή την Κυριακή δεν ξέρω τι είχε γίνει, ρε φίλε. Βρέθηκαν αρκετοί άνθρωποι που τέλος πάντων κατάλαβαν.
0: Κατάλαβαν τι?
1: Την ταυτότητα του συγκεκριμένου, τη δική μου. Φαντάζομαι ότι είσαι ο Δημήτρης. Φαντάζομαι. Κοίτα, επειδή ο Μαρθιανός δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, ενώ η παρέα με την οποία με είδε την Κυριακή πλέρωνε για όλα. Θα με ξαναδείς με την ίδια παρέα. Με Μαρθιανό μαζί αποκλείεται.
0: Συγγνώμη, τι παρέα ήταν αυτή στις τζιτζιφιές?
1: Δεν μπορώ. Η μάνα μου είσαι.
0: Όχι.
1: Σιγά που θα σου πω.
0: Κάνεις κακές παρέες.
1: Όχι, πάρα πολύ καλή.
0: Δεν με τίποτα σκουλαρικάδες και τίποτα τέτοια.
1: Όχι. Μιλάμε τώρα για εστιατόριο τώρα, δεν πρόκειται να πω παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και εγώ χάρηκα, παιδιά. Αλλά δεν έρχομαι με τον Μαρθιανό.
0: Κεράσανε.
1: Κοίτα, να σου πω, έκανα ένα μικρό happening.
0: Εσύ.
1: Δηλαδή, όταν μου πρωτόφεραν την πρώτη μπύρα,
0: ναι.
1: Ενώ ήδη τους είπα, παιδιά, έρχομαι από κρασιά.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να συνεχίσω.
0: Ναι, είσαι γνωστός, ναι. Εσύ δεν θες να τα ανακατεύεις.
1: Δεν θέλω, ναι, όχι, ναι. Όχι, ήθελα να τα ανακατέψω.
0: Με να το λες,
1: μην προτρέχεις. Μόλις είπες ακριβώς το αντίθετο. Τέλος πάντων. Του λέω, παιδιά, επειδή προέρχομαι από κρασιά, θέλω κάτι πιο ελαφρύ. Έχετε μπύρα? Και μου λένε, ναι, είσαι σε θέση να την πιεις? Και λέω, ναι. Ένα λεπτό αργότερα η μπύρα είχε πέσει πάνω σε iPhone 18 τελευταίας τεχνολογίας.
0: Για να λες σε iPhone, μάλλον δεν ήταν το δικό σου.
1: Όχι, βέβαια, βλέπεις. Εγώ δεν διαθέτω τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία.
1: Έγινε. Όχι, 18, μην λες τέτοια. Έγινε λοιπόν το σχετικό σούσουρο.
0: Ναι. Το χάλασες?
1: Όχι, ευτυχώς. Μου λέει, η επόμενη είναι κερασμένη. Και του λέω, δεν με νοιάζει για την επόμενη, η με τη μεθ επόμενη θέλω να μου πει τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και εκεί αποδείχθηκε ότι ήταν ακροατής της εκπομπής.
0: Με το iPhone τι γίνηκε?
1: Όχι, μια χαρά.
0: Την έβγαλε.
1: Εστέγνωσε.
0: Κοίτα τι φτιάχνουν τώρα. Ναι. Πέφτουν ολόκληρες μπυρούκλες απάνω και δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τώρα την επόμενη φορά θα το κάνω υποβρύχιο, θα δείτε τι θα γίνει. Τελικά τον νικητή τον βρήκαμε.
0: Δεν ξέρω, κάνανε τουλάχιστον σωστά την κλήρωση μετά. Πάλι καλά.
1: Ή είπε, πάλι, εντελώς συμπτωματικά λέγεται και Τσετζόγλου Κώστας, ξέρω εγώ, νικητής.
0: Α, ναι. Χαίρομαι πάντως και που δεν χρειάστηκε καν να σας πούμε ποιοι είμαστε. Από την επίθεση στην προηγούμενη εκπομπή καταλάβατε ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Win Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η υπερβολικά προπαγανδιστική πολύ εύκολη Σταύρο Βελονιά, με Στέφανο Παλουότολο δυναμική επιστροφή στα ντεξ. Τον ευχαριστούμε κυρίως για το γεγονός ότι φρόντισε να εκθέσει τους προηγούμενους. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο τον Πετρίδη να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει, μαντέψτε σήμερα, μέχρι τις 8. Δεν έχει το Μαΐδι.
1: Κάθε Τρίτη.
0: Δεν έχει το Μαΐδι, αλλά έχει μουσουράκι απ' έξω. Τώρα με ενημερώνει εδώ ο Πετρίδης, έχει και μουσουράκι.
1: Ο οποίος έχει κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις σήμερα, αλλά μου ζήτησε να μην αναφέρω ότι τις έχει κάνει αυτός.
0: Ωραία,
1: θα μου πεις μόλις το έκανα.
0: Ωραία, θέλεις να πούμε ότι. Να κάνεις τις αποκαλύψεις και να πούμε ότι είναι κάποιου άλλου.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν ήταν το μουσουράκι.
1: Λοιπόν, πάω να κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε με περισσότερο Μανώλη Μουσουράκι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
16: Αστά, ναι, αστά.
15: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το καταλαβαίνετε ήδη από τις μουσικές επιλογές ότι πλέον θα κάψουμε πολλά εγκεφαλικά γιταρακές σήμερα. Σήμερα ειδικά που έχουμε δύο ώρες, είναι σαν ναι. μόνος αυτή η μία ώρα που μας παραχωρεί ο Θωμαίδης, ο οποίος πρέπει να κάνει και αυτό στα μπάνια του.
1: Είναι τα μπάνια όχι του λαού ακριβώς, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον όρο λαός για τον ναι. Κυριάκο Θωμαίδη.
0: Σε φαντάζεσαι Κυριάκο Θωμαίδη σε beach bar να κάθεται και πώς το λένε, να ανοίγει τέτοιου τύπου ποδοσφαιρικές συζητήσεις σαν αυτές που κάνει ναι. εδώ στο 7-8 την Τρίτη?
1: Κοίτα, κατά καιρούς τώρα δεν πρόκειται να το πω τώρα.
0: Αυτό το πεις τελικά.
1: Όχι, δεν πρόκειται. Κατά καιρούς στη Ζάκυνθο, σε διάφορες παραλίες που θα μπορούσε κάποιος να μου καλέσει κοσμικές.
0: Ναι.
1: Έχω βρεθεί αρκετές φορές, όχι στην ίδια παρέα, αλλά και με παράγοντες και με ποδοσφαιριστές που έχουν ξεκινήσει τέτοιου τύπου ιστορίες και όπως καταλαβαίνεις.
0: Κάνεις αυτή.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είμαι μόνο εγώ που πίνω πολύ, μεθάω και κάνω βλακίες ή μπορεί να λέω βλακίες. Είναι και αυτή. Και ιδιαίτερα όταν έχεις έρθει σε μια κατάσταση ευθυμίας
0: ναι.
1: και θέλεις και να εντυπωσιάσεις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μαζευτεί κόσμος και σ' ακούει από τη διπλανή ξαπλώστρα, τέλος πάντων, της Εσλόγκ. Έχουν ακουστεί σημεία και τέρατα.
0: Ωραία, γιατί δεν μας τα λες εδώ πέρα?
1: Γιατί θα
0: πρέπει. Βγάλουμε το ψωμί μας.
1: Όχι, θα πρέπει εγώ πρώτα να βγάλω το ψωμί μου μέσω εκβιασμών.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι ηχητικά ντοκουμέντα.
0: Είμαι υπέρ των εκβιασμών, το ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Πριν μιλήσουμε για εκβιασμούς και άλλα τέτοια ζητήματα, να σας πω ότι ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι ούτε σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε.
1: Εντάξει, ήμασταν προετοιμασμένοι, θα ήταν εδώ ο Θωμαίδης γι' αυτό. Αλλιώς θα το είχαμε προετοιμάσει.
0: Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσα στο Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούν πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ έπεσε ακριβώς πάνω σε αυτήν εδώ την εκπομπή εχθές.
1: Δηλαδή,
0: τα λέγαμε για το Ισπανία πράσινο ακροτήρι που βγάζανε τον ταλκά τους εδώ οι άνθρωποι που είχαν παίξει χ ημίχρονο, σου θυμίζω. Τελικά δεν ήρθε ούτε στο τέλος η νίκη της Ισπανίας. Πρέπει να είναι φυλακή κάμποση από χθες. Δηλαδή, αν κρίνω από κάποια που διάβασα στο ίντερνετ.
1: Και το φοβερό της υπόθεσης είναι ότι το πράσινο ακροτήριο, ή Κάμπο Βέρντε όπως το, ναι. το λένε ας πούμε, οι ντόπια εκεί πέρα. Ρε εσύ, ισχύει αυτό που διάβασα το στατιστικό? Ότι έβγαλε το 90 λεπτό με ένα φάουλ.
0: Ένα φάουλ. Οι άλλοι είχαν 74% κατοχή.
1: Ωραίο.
0: Οι Ισπανιόλοι, εντάξει, αυτό αναμενόμενο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού.
0: Ναι. Τους είχαν κλεισμένους, μαντρωμένους εκεί στην περιοχή. Ο τερματοφύλακας, τα είπαμε χθες από το πρώτο ημίχρονο κιόλας, είχε κάνει καμιά δεκαπενταρία αποκρούσεις.
1: Κατέβασε ρολά.
0: Μπράβο.
1: Κατά το κοινώς λεγόμενο.
0: Και παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν δηλαδή σε θέση αμήνης από το πρώτο λεπτό.
1: Αμήνης,
0: έτσι. Δεν κάνανε ένα φάουλ.
1: Ναι. Τώρα εσύ, αν ήσουν ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Κάμπο Βέρντε.
0: Ναι. Θα έπαιρνα τον Ντανιέλ Μπατίστα, πρώτη κίνηση.
1: Καλά, ισχύει αυτό. Ή τον Όνι Λίμα. Δεν θα έβρισκες αυτό τον ένα καραγκιόζη.
0: Ζαρέα Ιβόρα.
1: Θεός χωρέστη. Δεν θα έβρισκες αυτόν τον ένα τον καραγκιόζη, τον παίκτη που έχει κάνει το φάουλ και θα του έλεγες γιατί.
0: Και πήρε και εκεί την κάρτα, να
1: ξέρεις. Θα του έλεγες ρε εσύ.
0: Ένα φάουλ, μία κάρτα.
1: Δεν τρέπεσαι τα μούτρα σου. Δηλαδή προσπαθούμε εδώ να παίξουμε το πιο καθαρό ποδόσφαιρο του πλανήτη. Και συμβρωμίζει ολόκληρη τη χώρα.
0: Ναι. Απλά σκέψου όμως και οι άλλοι, ρε παιδί μου, πόσο γιόλο ήταν η Ισπανία. Δηλαδή. Και την κρατάγανε εκεί την μπάλα, την κυκλοφορούσανε, την γυρνάγανε. Έχασε και αυτό ο Φεράν καμιά 200 γκολ που τον είχε στην μπουκα εδώ.
1: Περίπου υπήρχε μια αναλογία γκολ που έχασε ο Φεράν με κατάρες που ήρθαν γι' αυτόν εδώ σε μηνύματα.

0: Σήμερα δεν έχει κανένα αγώνα πάνω μας.
1: Πάνω μας όχι, δεν έχει αγώνα, αλλά έχει πολλούς αγώνες το βράδυ.
0: Και αφού έχει αγώνες, εγώ υπενθυμίζω ότι από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, μία σε μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν έως 19 Ιουλίου.
1: Αφού ανέφερες πάντως το περιστατικό, αυτό το φοβερό στατιστικό με το ένα φάουλ.
0: Ξαναγίνει αυτό.
1: Έχει να γίνει, λέει, από το 1966.
0: Τι λες τώρα!
1: Δεν ξέρω αν είχε γίνει παιχνίδι κάποιο τότε που κάποια ομάδα σε Μουντιάλ έκανε ένα φάουλ ή αν από τότε μετράμε.
0: Μπορεί
1: από τότε να μετράμε, ρε παιδί μου, γενικά. Πάντως, επειδή απόψε έχουμε Γαλλία Σενεγάλη στις 10, να πω εδώ ότι υπάρχει και δυνατή προσφορά από τη Superbet. Είναι και πάλι εδώ με σούπερ απόδοση. Στο ενδεχόμενο του να γίνει ένα φάουλ.
0: Ναι,
1: έτσι. Οπότε 21 πλάς παίζει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για το φίλο που αναρωτιέται, να πω ότι Wolt είναι το σωστό, παιδιά. Wolt, μαθαίνατε να το λέτε, αλλά στην πραγματικότητα Wolt είναι το σωστό.
1: Κάθε ήττα ή γκέλα ισπανικής ομάδας είναι ευλογία για το εφ' αγωνίζεται, λέει ο φίλος ο Εργοτρελάρας. Η ποδοσφαιρική Ισπανία δεν νομίζω ότι είναι τόσο αντιπαθής όσο η μπασκετική Ισπανία.
0: Νομίζω ότι έγινε αντιπαθής εξαιτίας του Τίκι Τάκα.
1: Ναι.
0: Ότι το είχε ψιλοβαρεθεί ο κόσμος ήδη από την Μπαρσελώνα.
1: Ναι.
0: Και μετά, ξέρεις, το να βλέπεις και μια εκδοχή η οποία είναι και λίγο χειρότερη. Γιατί πολύ ωραία ομάδα η Εθνική Ισπανία, αλλά εκείνη η Μπαρσελόνα ήταν καλύτερη.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε και Μέση.
1: Δεν το παρακάνανε τόσο όσο το κάνει η Μπαρσελόνα η Ισπανία. Άσε που λέγαμε και τις προάλλες ότι πότε ήταν που πήρανε το Μουντιάλ και ήταν ψηλό 1-0 η φάση, δεν ήταν και πολύ τικιτάκα.
0: Ναι.
1: Αξιότιμες λέρες, εφόσον και εσείς οι ίδιοι παραδέχεστε ότι τη δουλειά τη βγάζουμε εμείς οι ακροατάς, μήπως θα πρέπει να μας δώσετε μερτικό από τα λεφτά.
0: Λοιπόν, ναι. Στείλε το αφημίσου,
1: ναι.
0: Για αρχή.
1: Μπράβο.
0: Και θα βρούμε το ακατάσχετο λογαριασμό σου και θα τα κατασχέσουμε όλα.
1: Α, εσύ θα το πάρεις κιόλας.
0: Ναι, ρε.
1: Νόμιζα ότι ήθελες, πώς το λένε. Έλα, πώς, IBAN. Ότι ήθελες για να βάλεις λεφτά, εσύ ζήτησες αφημί για να το πάρεις κιόλας.
0: Άμα μου δώσεις το αφημί, θα φτιάξουμε τα πάντα, μην ανησυχείτε.

0: Αυτός που έκανε το μοναδικό φάουλ θα ήταν, λέει, σαν τον Ιάπωνα που πέταξε ένα σκουπίδι κάτω.
1: Έχει συμβεί τέτοιο, αποκλείεται.
0: Και να συνέβη θα το μαζέψαν οι άλλοι μετά.
1: Εντάξει, μπορώ τώρα να καταγγείλω σε αδέρφους που
0: εργάζονται, το αγαπημένο μου,
1: σε ιστότοπους, ιστοσελίδες, site κτλ. Ναι. Θες πες το. Δεν είναι είδηση ότι οι Ιάπωνες μετά μαζεύουν τα σκουπίδια τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σταματήστε να το γράφετε.
0: Η είδηση πλέον είναι να φύγουν οι Ιαπωνέζοι, ναι, από το, και να τα αφήσουν μπουρδέλο τα αποδεκτήρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό λέει, με κάθε σεβασμό τώρα, συγγνώμη τώρα. Αυτή είναι πλέον η είδηση. Μην γράφετε ότι έφυγαν και μάζεψαν τα αποδεκτήρια.
1: Σιγά τα ΟΑ.
0: Αυτό είναι το καθιερωμένο πλέον. Δηλαδή δεν έχω εικόνα βέβαια από το πώς τα αφήνουν οι άλλοι, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, οκ, okay, φαντάζομαι δεν το κάνουν σαν τους Ιαπωνέζοι. Αλλά πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, πολύ μπλαζέ ομάδα για να πει ότι τα αφήνει τελείω σχήμα.
1: Δεν μιλάμε μόνο για τα αποδυτηρία, μιλάμε και για τις εξέδρες.
0: Α, μαζεύουν και τις εξέδρες.
1: Ναι, μαζεύουν και τις εξέδρες.
0: Σωστό. Σωστό. Πότε ήταν, ρε εσύ, μετά από μια ήττα της Arsenal, εδώ με τον Παναθηναϊκό ήταν, που είχαν κάνει λαμπόγελο από. Ο Ανρί.
1: Ο Ανρί,
0: ο Ανρί, λέει.
1: Στο 1-0 με τον γκολ του Καραγκούνη στη Λεωφόρο.
0: Ήταν, λέει, έξαλλος και έσπασε τα αποδυτήρια. Το θυμάμαι τότε, είχε γίνει μεγάλο σούσουρο.
1: Καλά, αν το πετύχουμε έξω από τη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Θα τα ζητήσουμε.
0: Τώρα τον Ανρί.
1: Ναι.

0: Πάντως, μια και τον ανέφερα τον Άνρη, σου θυμίζω ότι μπορεί στη λεωφόρο να μην είχαν θερμίσει υποδοχή επειδή θα θυμόμασταν ότι έσπασε τα ποδητήρια.
1: Ναι.
0: Αλλά στη Νέα Υόρκη έχουν βγάλει δρόμους με το όνομα του Άνρη.
1: Ναι, okay.
0: Και με το όνομα του Πελέ.
1: Θες λίγο δηλαδή να μετονομάσουμε την οδό Τσόχα, να την κάνουμε οδό στη Ιερή Άνρη.
0: Καθώς οδό Τσόχα δεν θα έπρεπε να έχει ένα καζίνο.
1: Ναι, τουλάχιστον.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Δεν χωράει. Δεν χωράει εκεί γιατί είναι τα προσφυγικά και τα σχολεία. Αλλιώς θα το είχαν φτιάξει.
0: Ωραία, πού θα μπορούσαμε να φτιάξουμε οδό τη Ιερή Άνρη στην Αθήνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σκέψου το λίγο, να κάνουμε ένα μικρό δελτίο. Θα το σκεφτώ κι εγώ. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Βρείτε κι άλλες οδούς, αν μπορείτε, με δικούς μας.
1: Φαντάζεσαι να ξεκινήσει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων με μια ιδέα για το τι να ονομαστεί.
0: Άμα θέλει η κυρία, δεν έχουμε πρόβλημα να συνεισφέρει. Ακούμε λοιπόν τις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Σαρδιτού και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο. Καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από μεταμόρφωση ως λεωφόρου Κηφισίας. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν 10 άτομα σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης έχει ήδη συλληφθεί στη Σλοβακία, εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026 και εκτιμάται ότι παρά τον εγκλισμό του συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσου συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να δημοσιεύσει την προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία στο μέλλον. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε εταιρεία σοκολατοειδών για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων, καθώς και σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια προϊόντων από μίμησης και αξεσουάρ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πες μου, δεν σοκαρίστηκες κι εσύ όταν έμαθες ότι ο καλλιτέχνης που ερμηνεύει αυτό το κομμάτι, μας το προανήγγειλε βέβαια ο Παλιόπουλος. Ναι. Λέει ότι δεν πρόκειται ποτέ να το βρείτε. Εγώ λέω σιγά που δεν θα το βρω, εννοείται θα το βρω.
1: Τελικά αλλά δεν το βρήκες.
0: Τελικά δεν το βρήκα. Ναι. Δεν θα περίμενα ποτέ ότι ο Βαγγέλης ο Κονιτόπουλος έχει ερμηνεύσει κάτι που δεν είναι νησιώτικο.
1: Ναι, και σε αυτό το ρυθμό κιόλας.
0: Ναι, είναι λίγο τζαζ. Δηλαδή, τζαζ Κονιτόπουλος.
1: Καντροτζαζ.
0: Καντροτζαζ, μπράβο. Fair play και στις εξέδρες φιλότιμο να κουβαλάς
1: και άσε τις κουβέντες στην έδρα σου όταν έρχομαι. Μ' αρέσει η ιδέα του φίλου του Γιάννη,
0: ναι,
1: για το ποια οδός θα μπορούσε να μετονομαστεί σε οδό τη Ιερή Ανδρή,
0: ναι,
1: και μιας και έγινε κουβέντα για την οδό Τσόχα που είναι η λεωφόρος,
0: ναι,
1: λέει ίσως όχι, αλλά θα μπορούσε να λέγεται έτσι ο δρόμος που μένει ο Τσόχος. Όχι
0: σωστό.
1: Η Τσόχα, αλλά ο Τσόχος.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Συμφωνώ, καλό.
0: Κάτσε, γιατί έχουν στείλει και άλλες ιδέες, δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Ηλίθιες, όσο ναι, επιτοπλίστων, έτσι.
0: Ο Δός Θιερή Ανδρή θα μπορούσε να ονομαστεί είτε ο δρόμος που είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο, είτε ο δρόμος που είναι η Γαλλική Πρεσβεία. Οκ, okay, αλλά θέλουμε κάτι πιο καλό. Ο Δός, λέει, Θιερή Ανδρή θα μπορούσε να ονομαστεί ο δρόμος που έχει κλειδαράδικα που πουλάνε γαλλικά κλειδιά. Καταρχάς, υπάρχει κάποιος δρόμος που λες, άμα θες να βρεις γαλλικό κλειδί, πας εκεί. Δηλαδή είναι τα μάμ.
1: Ωραία, ξέρουμε ότι στη Φρατζή βρίσκεις πάρα πολλά μαγαζιά με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Φερρυππίν.
0: Κάποιος είπε εδώ, πρότεινε, ναι, να μετονομαστεί οδός Φρατζή σε οδό Φρατζή Πιερό.
1: Α, αυτό ναι, το καταλαβαίνω.
0: Που το δέχομαι.
1: Ναι, κι εγώ, κι εγώ.
0: Γιατί θυμίζω ότι στην Αμερική, όπου μεγάλωσε το μεγάλο κανόνι αυτό, θεσπίστηκε μέρα Φραντζή Πιερό.
1: Ναι, στο Massachusetts.
0: Στο Massachusetts.
1: Όχι σε ολόκληρο το
0: έχουμε, δεν έχουμε ακροατές εκεί.
1: Έχουμε, πώς δεν έχουμε.
0: Να μας πει αν δουλεύουν πλέον τη μέρα Φραντζή Πιερό.

0: Ο φίλος μας ο Χρήστος, ο γραφίστας της καρδιάς μας, λέει: ναι. Η είδηση δεν είναι ότι μάζεψαν τα σκουπίδια τους οι Ιαπωνέζοι, ούτε και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, αλλά το δελτίο τους κάει το λέει συνέχεια. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ακτύπη, μποτιλιάρισμα στην οδό Μαραθιανού. Και ο μόνος λόγος που το διάβασα
1: ναι.
0: είναι η διαφορά μεγέθους. Δηλαδή, εμένα με έκαμε ολόκληρη λεωφόρο.
1: Εγώ τι είμαι, σοκάκι.
0: Μια ταπεινή οδό.
1: Σοκάκι.
0: Πιθανότατα αδιέξοδο εδώ που τα λέμε.
1: Να σου πω κάτι, δηλαδή, αν σε ρωτούσαν πού θα προτιμούσε να βρεθεί, θα προτιμούσε να βρεθεί σε μια λεωφόρο ή σε ένα.
0: Εξαρτάται.
1: Ένα δρομάκι, μια ωραία γειτονιά, α πούμε.
0: Εξαρτάται για ποιο λόγο θα βρεθώ, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Πάμε ένα κάπου ληστεία στο σοκάκι.

0: μετά έφυγες για να βρεις άλλη.
1: Το ανέφερε ένα σύλλος εδώ και θα ήθελα να το πω και εγώ δηλαδή. Ενώ εσείς επικαλείστε απρόοπτα για την απουσία προετοιμασίας της εκπομπής,
2: ναι.
1: Ο Θεούλης Τούρκος Σωτηρακόπουλος.
2: Α, ναι.
1: Περιέγραφε επί 4 λεπτά ανάποδα τις ομάδες στο Ιράν Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή, έλεγε το Ιράν για Νέα Ζηλανδία και τα Νάπαλιν. 4 λεπτά του πήρε να το καταλάβει.
2: Κατά τη γνώμη μου.
1: Είναι ένα μικρό ίνταλμα για μένα.
2: Εγώ θεωρώ ότι έκαμε λάθος όταν σταμάτησε να τις λέει λάθος. Δηλαδή, εγώ στη θέση του θα
1: το πήγες all the way.
2: Και τα 90 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις.
1: Ναι, μπράβο. Επιμένετε. Ναι. Όχι, οι υπόλοιποι κάνετε λάθος.
2: Ναι, και θα έλεγα προφανώς ότι επειδή πλέον και οι τηλεοράσεις και όλα αυτά είναι όλα ηλεκτρονικά τελείως.
1: Ναι.
2: Με ίντερνετ κτλ. Ότι προφανώς αυτοί οι διαόλοι, οι δορυφόροι τα έχουν μπερδέψει. Μια χαρά τα έλεγα εγώ.
1: Άρχισε, λέει, να ψιλοστρίβει στο τετράλεπτο πάνω όταν έδειξε κάποια στιγμή σε ένα κοντινό τον Ταρέμι.
2: Ναι.
1: Και σου λέει, αυτός δεν μου πολύ μοιάζει με Νέο Ζηλανδός.
2: Ναι, αλλά από την άλλη, ξέρεις ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μια χώρα η οποία έχει στηριχθεί στους μετανάστες.
1: Ναι.
2: Λες, εντάξει, μπορεί, ρε παιδί μου, είναι κάθε καρυδιάς καρύδι εκεί πέρα.
1: Και πάλι, ρε, εσύ, δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι μια μορφή που τη βλέπεις ο Ταρέμι και λες, δεν σε προβληματίζει, μήπως δεν είναι Νέο Ζηλανδός.
2: Περισσότερο εμένα θα με προβλημάτιζε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, στη Νέα Ζηλανδία μπορείς να δεις μια πολυμορφία, να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Στους Ιρανούς όχι τόσο. Είναι λίγο πιο μπετόν.
1: Είναι λίγο πιο
2: τα
1: μπετόν.
2: Γενετικά χαρακτηριστικά. Και λες τώρα, δεν σου κάνει εντύπωση που όλοι είναι έτσι μελαχρινοί, ενωμένα φρύδια κτλ. Όχι τόσο πολύ ενωμένα, καταλαβαίνεις να πω. Χοντρά χαρακτηριστικά.
1: Δεν το λέω για να υπερασπιστούνται και καλά τον Τούρκο σπίκερ.
2: Το κάνεις τώρα από συναδελφική
1: αλληλεγγύη. Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Αλλά δηλαδή δεν έχει τύχει σε άλλους. Ομολογήστε ότι και σε εσάς έχει τύχει. Θα μου πεις όχι για 4 λεπτά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα προσφάτως σε αγώνα του Μουντιάλ που μου διαφέρει, δεν θυμάμαι καν ποιος είναι τώρα.
2: Ναι, okay,
1: για κανένα 40-50 δευτερόλεπτα το είχα πάθει κι εγώ. Πίστευα δηλαδή ότι μία ομάδα είναι η άλλη. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο μάτς ήταν.
2: Ναι, αλλά αυτό, κατά τη γνώμη μου,
1: ναι,
2: δικαιώνει τη μέση Ελληνίδα γιαγιά τη δεκαετία του 80, πριν έρθουν οι έγχρωμες τηλεοράσεις, ας πούμε, και καταδυναστεύσουν την όλη φάση.
1: Ναι.
2: Που σε ρώταγε όταν έβλεπε, σε έβλεπε να σκάς βλέποντας τηλεόραση. Εμείς, παιδάκι μου, υποστηρίζουμε τσουάσπρους ή τσουσκούρους.
1: Ναι.
2: Γιατί απαραίτητα.
1: Μόνο κάποιον υποστηρίζαμε, ναι.
2: Ναι, και σου λέει, είμαστε με τους άσπρους ή με τους σκούρους. Εκεί πέρα δεν γίνονταν τέτοια λάθη, αλλά μου θέλατε χρώματα.
1: Να, ο πρώτος που τολμάει να μιλήσει λέει, αυτό με το μπλέξιμο ομάδων το έπαθα σε live στοίχημα, όπου έχοντας γύρει το γήπεδο, έπαιξα λάθος ομάδα,
2: ναι.
1: το έβαλε σε άκυρη αντεπίθεση και ενώ έβριζα, τελικά πληρώθηκα.
2: Εμένα μου έχει συμβεί, όχι σε live, αλλά κατά λάθος να στιγματίσω σε άλλη ομάδα από αυτή που περίμενα.
1: Ναι.
2: Και επειδή ή το τεράστια έκπληξη, παιδί μου, δεν μπορώ να θυμηθώ καν τώρα, μετά επιδείκνυα το κερδισμένο δελτίο λέγοντας, ξέρεις άλλο ρε που θα τόλμαγε.
1: Μπράβο.
2: Να παίξει έτσι διπλό, ξέρω εγώ.
1: Εννοείται, το πουλάς μετά.
2: Ναι, ναι.
1: Και λες, το είχα δει. Ο μόνος που είχε πιστέψει.
2: Σου λέω, όταν συνειδητοποίησα ότι έχω παίξει ανάποδα, λέω, ρε γάμο τώρα. Το πιο σίγουρο άσο χάνω τώρα. Κοίτα να δεις.
1: Κι
2: όμως.
1: Λέει κάποιος, πολύ δυνατή η πρόταση αυτή. Ο ένας από τους δύο δρόμους στη Βαρβάκιο,
2: ναι,
1: θα μπορούσε να λέγεται Τιερή Αρνή. Έτσι,
2: ναι,
1: και θυμίζω ότι αυτό το λάθος γινόταν και στο Καλώς ήρθε το δολάριο με το Μουστάκα.
2: Ισχύει αυτό.
1: Έτσι. Μπακατσιά και Τζόρταν γωνία είναι μια ωραία διασταύρωση που θα μπορούσε να δουλευτεί στην Αθήνα.
2: Ρεσί, δεν ξέρω σε τι αναφέρει το φίλος ο Άγγελος. Υπενθυμίζω είναι ο νταβραδισμένος μπασίστας.
1: Ωραία.
2: Που έχετε ανοίξει ένα μικρό μπιφ.
1: Το οποίο το σταματήσαμε αφού του έμαθα ότι είναι νταβραδισμένος.
2: Ναι, αλλά αυτός το συνεχίζει.
1: Α.
2: Γιατί σου λέω, δεν ξέρω από ποια ατάκα σου έχει πιαστεί.
1: Ναι.
2: Βλέπω όμως το μήνυμα έχει έρθει το τελευταίο λεπτό. Και λέει, ναι ρε Μάραθ, αλλά εσύ είσαι και ηλίθιος. Θες να το απαντήσεις εσύ.
1: Κοίτα, κολλάει σε πολλά θέματα αυτό.
2: Εγώ του κάνω καρδούλα.
1: Καρδούλα,
2: Του κάνω καρδούλα. Στο
1: ναι.
2: Λέω. Χαμογελαστή καρδούλα.
1: Ναι.
2: Α, που μπέρδευες, λέει, τις ομάδες.
1: Ναι, εντάξει, παρόλα αυτά, εδώ βγαίνουν και άλλοι. Προφανώς ηλίθιοι και αυτοί που
2: ναι,
1: το έχουν
2: πάθει. Μπορεί να είστε περισσότεροι.
1: Ναι. Αυτό λέει με τις ομάδες, λέει ένας άλλος. Το έχω πάθει με γυναίκα σε κλαμπ. Το κατάλαβα νωρίς, ευτυχώς.
2: Ένα τελευταίο θα πω από τον Νίκο πριν πάμε σε διάλειμμα. Έβλεπα, λέει, Βέλγιο-Αίγυπτος. Η φανέλα των Βέλγων ήταν σε τέτοιες αποχρώσεις που με έκανε τουλάχιστον τρεις φορές σε αυτό το μάτς να τους περάσω για Ισπανούς.
1: Να τα. Ναι. Όχι, σου λέει εντελώς μια άλλη ομάδα που δεν έπαιζε καν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό είναι προχώ, ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούμε ελάχιστες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε.
5: teammate, compañero, compañero, Mitch Biller, Nakama, coéquipe, compañero, team colleague,
6: Padrushka, cavalis po comercio,
7: με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Litmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Litmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Litmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
14: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
15: Ποιος?
14: Δεν ξέρω.
16: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
17: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάνει χαμούλη στη Σαουδική Αραβία το κομμάτι.
1: Αν και θεωρώ τη Λίτσα Διαμάντη ένα πραγματικό διαμάντι για την ελληνική δισκογραφία, πρέπει να πω ότι αυτή η αραβική εκτέλεση είναι πάρα πάρα πολύ καλή.
0: Είναι πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ καλή.
0: Και ποιος άλλος θα ήταν αρμοδιότερος να την ανακαλύψει?
1: Ναι, δεν πιστεύω να πήγαινε σε κανένα πότα πάρτι εδώ πέρα ο Ιταλός.
0: Τι πάρτι?
1: Πότα πάρτι.
0: Α, πότα πάρτι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κανό τον έχω.
1: Ναι.
0: Να έχει φτάσει μέχρι εκεί.
1: Πρόσεξε, με οποιαδήποτε ιδιότητα και του μεγιστάνα που ικανοποιεί γούστα, αλλά και αυτού που πληρώνεται για τα γούστα.
0: Έτσι όπως μου το πες. Τον έχω ικανό να πήγαινε σε ένα από τα, σε ένα από τα πάρτι.
1: Όχι, λέω.
0: Πόσα πάρτι έχουν γίνει και ο Παλιόπουλος διάλεξε.
1: Μ' αρέσουν άνθρωποι όπως ο φίλος ο Άγγελος, ο νταυρατισμένος μπασίστας.
0: Ναι.
1: Που παραδέχονται τα λάθη τους, αλλά δίνουν μια άλλη διάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέει, δεν βγάζει τον εαυτό μου απ' έξω. Έχω παίξει κι εγώ λάθος στοίχημα επειδή οδηγούσα. Και θα το έπιανα και θα έβγαζα καλό μεροκάματο.
0: Α, καλά, ναι, ξέρω.
1: Και καλά, αυτό ήταν το λάθος.
0: Και θα είχε κάνει μια μεγάλη καριέρα ποδοσφαιριστού, αν δεν είχε εκείνο τον τραυματισμό και τελικά έγινε μπασίστας.
1: Ναι, αλλά δουλεύει καλά τα χέρια.
0: Ναι.
2: Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε. Η ματιά μου γέμισε γέλιο και χαρά.
0: Επειδή ο Αρνής έτρεχε ευθεία προς το τέρμα και έριχνε πλασέ θανατηφόρο, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε Τιερί Ανρί,
1: ναι,
0: μία κάθετο που οδηγεί στο τέρμα πατησίων.
1: Τέρμα πατησίων.
0: Δεν το κατάλαβα όμως, ναι, τον παραλληλισμό. Κοίτα, αν πρέπει ντε και καλά να βρούμε την οδό Τιερί Ανρί, να πάμε από κάποια, να ξεκινήσουμε από κάποια βασικά πράγματα. Δηλαδή, είναι λίγο μπλαζέ ο Τιερί Ανρί, ειδικά την εποχή που έπαιζε.
1: Ναι, ήταν.
0: Ωραία. Πρέπει να πάμε λοιπόν είτε σε κάποιο. Σε κάποια αριστοκρατική περιοχή, θα πάμε ένα Κολωνάκι. Ναι. Πρέπει να είναι ή στο Κολωνάκι η περιοχή ή ο οδός Τιερί Ανρί.
1: Συγγνώμη. Το Κολωνάκι είναι μια περιοχή της Αθήνας στην οποία. Δηλαδή κυριαρχεί ο μύθος του Νίκου Αναστόπουλου, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει στο Κολωνάκι.
0: Ωραία, να το πάμε Βουπού. Να βάλουμε την Τιερί Ανρί.
1: Ας τον βάλουμε.
0: Η Τιερί Ανρί, να πούμε ότι είναι. Πού είναι, είναι Εκάλη. Είναι.
1: Άντε, Κεφαλάρι.
0: Κεφαλάρι. Είναι στο Κεφαλάρι λοιπόν η Τιερί Ανρί. Κατάλαβε. Τώρα τι τύπου οδός θα είναι. Θέλει λίγο συζήτηση με βάση τα χαρακτηριστικά εννοώ του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, τι να σου πω τώρα, δυσκολεύομαι.
0: Δηλαδή, ο Τιερί Ανρί τι τύπου ποδοσφαιριστής ήτανε? Φοβερός εκτελεστής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα πρέπει να έχει ένα φοβερό, ένα ωραίο τελείωμα η οδός.
1: Ωραία, ναι, τελειώματα.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Να είναι μια περιοχή με πράσινο.
1: Ναι.
0: Να είναι μια περιοχή.
1: Και απαραίτητα, τώρα θα μου πεις, ίσως ταιριάζει με την περιοχή, ό,τι γίνει να γίνεται με το δεξί.
0: Το δεξί.
1: Το δεξί, όπως πλάσαρε ο Ανρί.
0: Δεξιά θα ψηφίζουν.
1: Ναι, ναι. Κάζουν. Αν και παλιότερα και κεντροαριστερά κόμματα έχουν πάρει πολύ μεγάλα ποσοστά.
0: Στο Κεφαλάρι.
1: Στα νότια και στα βόρεια πράσινα, να τα λέμε αυτά. Να χορεύει να γλεντάει. Να πούμε ένα μπράβο στο φίλο τον Νίκο που κάποτε λέει μπέρδεψε, λέει, τη μητέρα του στο κομματήριο με μια άλλη. Όταν μπήκα και πήρα μια άγνωστη αγκαλιά και φώναζα μαμά, πάγωσαν όλοι. Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: πώς κατάφερες να μπέρδεψε τη μάνα σου,
0: Νίκο? Έχουν συμβεί αυτά. Και στα παλιά παπούτσια μου τα χρέη μου τα
1: γράψω. Τα φώτα σας το ποκόρα. Δεν ξέρω γιατί, ρε εσύ, πώς έχεις καταφέρει να έχεις τόσες αντιπάθειες στους ακροατές?
0: Το δουλεύω χρόνια.
1: Άκου, λέει, ο Ανδρέας ο αγιογράφης εκπομπής, ναι. Άλλος από εκεί.
0: Άλλος Καραγκιόζης.
1: Καλησπέρα, ναι. Νικόλα, ουστ στον άλλο το Κλιμίτζουρα. Ζω για τη μέρα που θα μαζευτούμε εκεί απόξω όλοι όσοι έχουμε μπιφ με αυτό το παιδάκι δίπλα σου. Από σένα θέλω απλά μια χάρη τότε. Να τραβάς με κάμερα τα μούτρα του όσο το μπιπ θα έχει πάει στον Αστράγαλο, όχι παιδιά.
0: Πολύ επιθετικός δεν είναι για αγιογράφος.
1: Άμα σου φέρει καμία αγιογραφία στο κεφάλι, την πάτησες.

0: Ο Μελέτης, ο Σόγαπλος που έχουμε στη Ζάκυνθο, λέει, ναι, θεωρώ μπλέξιμο όχι ακριβώς ομάδων. Λέει, ήταν το 2010. Παραθερίζαμε σε χωριό της Μεσαράς Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Εκεί στα μέρη σου. Ωραία. Βλέπαμε προκριματικά Champions League το Μπέσα Ολυμπιακός, όπου η συμπαθής αλβανική ομάδα δεν είχε τυπωμένες φανέλες με τα ονόματα των παιχτών, παρά μόνο έγραφαν όλες το όνομα της ομάδας. Mm-hmm. Η μινιφάλιος θαμών του μαγαζιού.
1: Ναι, μπράβο, μ' αρέσει.
0: Φώναζε στο μισό μας, ρε, τι θα γίνει αυτός ο Μπέσα, έχει φάει κι άλλη κίτρινη, γιατί δεν το βγάζει. Λέει, εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, κοίτα, εκεί είναι ένα λάθος που μπορείς να το κάνεις, ρε παιδί μου, ειδικά αν είσαι ημινιφάλιος. Εν μεταξύ, ο ημινιφάλιος έχει πιει περισσότερο από τον ημιμεθυσμένο.
0: Όχι, έχει πιει λιγότερο.
1: Είναι ανάλογα πως βλέπεις το ποτήρι,
0: ναι, εγώ το βλέπω πάντα γεμάτο. Ναι. Πάντως ο Βασίλης λέει, στην οδό τη Ιερή Ανδρή θα έχει φαγάδικα αναγκαστικά, επειδή αντίπαλοι έτρωγαν πολλά γκολ.
1: Όχι.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι. Εντάξει.
0: Τώρα θα αρχίσει και αυτό το να σε βρίζει στα μηνύματα.
1: Θέλετε να λέμε αλήθειες ή να χαϊδευόμαστε εδώ και να το παίζουμε φίλοι όλοι μεταξύ μας. Δεν θα έπρεπε, λέει, τιμή Σένεκεν, όπως έφτιαξαν το άγαλμα του Καβάφη, να φτιάξουν στην πλατεία του Κολονακίου ένα παρόμοιο άγαλμα του Αναστόπουλου με ένα εσπρεσάκι.
0: Ναι, θα έπρεπε.
1: Κανονικά, ναι. Εγώ θα ήθελα μια έτσι πιο καινοτόμο προσέγγιση. Δηλαδή, πώς είναι ο δρομέας,
0: φτιαγμένος, ναι,
1: ένας Αναστόπουλος τέτοιος, σε κίνηση.
0: Ωραία.
1: Να πίνει το εσπρεσάκι.
0: Περίμενε, περίμενε. Γιατί να μην είναι ένας Αναστόπουλος σε κίνηση την ώρα που βάζει γκολ και πανηγυρίζει με τον γνωστό τρόπο που πανηγυρίζει τον Ολυμπιακό, και από πίσω το αυτό περιγράφει ένα σερβιτόρος από το γνωστό μαγαζί του Κολονακίου με το σπρεσάκι.
1: Ή σε ντου, αφότου του έχει γίνει σύσταση από το διαιτητή ότι αν ξαναμπεί θα αποβληθεί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι,
0: είναι, είναι τελευταία φορά.
1: Είναι,
0: τελευταία φορά,
1: ναι. Εκεί τον βλέπουμε τη δεύτερη φορά.
0: Μ' αρέσει. Προκλητική βασιλική φιλόλογος.
1: Ναι.
0: Λέει, και γιατί να μην του δώσουμε, να μην δώσουμε την οδό που είναι η πρεσβεία της Ιρλανδίας για να τιμήσουμε το περίφημο χέρι που είχε κάνει σε εκείνο το Γαλλία-Ιρλανδία.
1: Α,
0: το
1: βεβαίως.
0: Οποίο χάρισε την πρόκριση.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, σε παγκόσμιο κύπελο ή Euro.
1: Σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Που εκεί, σε αντίθεση με αυτά που λέτε για τη FIBA. Εκεί...
1: Δεν έφταιγε ο Αρνής όμως. Έφταιγε ο διαιτητής, δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
0: Ζήτησε συγγνώμη η FIFA εκεί πέρα, ναι, από την Ιρλανδία, και από ό,τι λένε υπήρξε ένας συμβιβασμός με πολλά λεφτά. Δηλαδή, μόνο το χέρι του Μαραντόνα άξιζε τιμές για αναγνώριση.
1: Καταρχάς να πω αδικίες. Κάτι. Τώρα εδώ είναι αργά.
0: Βασιλική μου αδικίες.
1: Να πω κάτι. Με διαολίζει. Εγώ τον Μαραντόνα τον αγαπώ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Με διαολίζει όμως, επειδή κάποιοι αγαπούν τον Μαραντόνα, να ειδονίζονται με το χέρι του Θεού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ή επειδή δεν συμπαθούν τους Εγγλέζοι.
1: Μπράβο, δηλαδή. Δεν μπορεί να μου το παίζεις fair play στα υπόλοιπα, αλλά εκεί που μιλάμε για μια εντελώς ξεκάθαρη κλεψά.
0: Ναι.
1: Είναι κλεψά, πώς το λένε, ρε παιδί μου, και να μου λες, α, δεν πειράζει, καλά τους έκανε.
0: Δηλαδή, περίμενε. Και επειδή αναφερόμαστε και σε τοξικότητες και τα λοιπά και εδώ στο ελληνικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Αν ήσουν ο Πίτερ Σίλτον, που έχει φτάσει 150 ετών και παίζει στο Μουντιάλ.
1: Μπράβο.
0: Θα δεχόσουν να σε κοροϊδέψει έτσι αυτός ο κοντοπίθαρος.
1: Εντάξει. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Που
1: το βλέπεις υπό τη σκοπιά του Σίλτον τώρα.
0: Όχι, τη βλέπω, δηλαδή. Αυτό που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι η γεροντική ηλικία. Δηλαδή, δεν σεβάστηκε στα χρόνια του Σίλτον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην τελική.
1: Εγώ λέω, ας πούμε, προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον που μπορεί, μιλώντας παρατέταρτο, να σου λέει για το χέρι του Μανιάτη.
0: Μπράβο.
1: Να σου λέει ντροπή, ρε, του Μανιάτη, που στέρισε ένα κύπελο. Και μετά παραδέκα που μιλάμε για Μουντιάλ, σου πει από το χέρι του Θεού. Πώς το συνέφερε έτσι ο Μάγκας. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι πολλές φορές διαολίζομαι με διάφορους φίλους.
1: Ναι.
0: Εδώ γύρω, το φίλους σε πολλά εισαγωγικά, που σου λένε, δεν αντέχω όμως, ρε φίλε, την τάδε ομάδα του εξωτερικού. Όλο κλεψιές!
1: Ναι.
0: Είτε για ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ, δεν θέλω να χρωματίσω τώρα.
1: Ναι.
0: Και μετά το ρωτάς, φίλε, εδώ τι ομάδα είσαι. Και ξέρεις, άμα δεν σου πει.
1: Απόλλων Σμύρνης.
0: Ναι, κάτι τέτοιο, λες, okay, για τη δική σου ομάδα δεν τρέπεσαι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων αθλητικών αυτή τη φορά. Σφιχτό, μικρό από τη Βαλεντίνα, περίπου 37-38 λεπτά. Και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, έχουμε μία ώρα ακόμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερο. καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δεν επιβεβαιώνονται από τον Παναθηναϊκό τα περί συμφωνίας με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, όπως υποστηρίζει το Foot Mercato. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εξελίξεις, ενώ οι πράσινοι συνεχίζουν τις επαφές τους για τους Φαντρόγγελεν και Τσάπρα. Προχωρημένες είναι επαφές με την Αρχεντίνος Τζούνιος για τον εκ νέου δανεισμό του Τσάβες με οψιόν αγοράς στη λίστα της Σασουόλο Καλάμπρια. Νέος τεχνικός διευθυντής επίσημα ο Στέφανος Κοτσόλης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού για Σμαϊλόβιτς, Καντίου και Ρόκα. Ανοιχτά τα μέτωπα και στις υποθέσεις Μαρμόλ, Γιαννούλη και Τσάπρα, με τους Ερυθρόλευκους να μην προτίθεται να μπουν σε διαδικασία πληστηριασμού. Αύριο αναμένεται στην Ελλάδα ο Πάμπλο Μαθαίο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Πουλάρει για να κλείσει τα μέτωπα του Στόπερ και του Χάφη Ένωση. Στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ στην Όλγουιν Αρένα θα βρίσκεται και σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος μέχρι τις 10 το βράδυ. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με το δικέφαλο του Βορρά να θέλει να έχει κλείσει μέχρι αύριο το θέμα του αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Στη λίστα ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα και ο Μπενιάτς Σαν Χωσέ της Σέιμπαρ. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του τριφυλιού. Αποχωρώ με αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Εργίνα Ταμάν. Τον Τούρκο τεχνικό αποχαιρέτησαν μέσω social media Λούκας και Λεσόρ. Με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που το συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα», αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό Άλεκ Πίτερς που ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μιλάνο καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. «Ήσουν και θα είσαι πάντα ένας από εμάς», η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ στον Αμερικανό Forward. Στον Thomas Walkup το βραβείο Fair Play από την Ένωση Παικτών της EuroLeague. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο διοκτήτης της ΠΑΕ Αλ Νόβιμπετ, Αχιλλέας Νταβέλης, στην επομένη των επεισοδίων που έγιναν αργά το βράδυ έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του και πρόσθεσε: «Θα τολμήσω να καταγγείλω σήμερα ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές της βίας στον οργανισμό». Στη Μύκονο Μπέτσον το παραμείνει για άλλη μια σεζόν ο Βασίλης Καβαδάς, όπως έγινε επίσημα γνωστό από την ΚΑΕ. Την απόκτηση του νεαρού Χάρη Παρασκευόπουλου ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας. Πρεμιέρα στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία να αντιμετωπίσει στις 10 τη Σενεγάλη, ενώ στη μία παίζουν Ιράκ Νορβηγία. Για την πρώτη αγωνιστική στον 10ο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή, Αλγερία και 3 ώρες αργότερα Αυστρία-Ιορδανία. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ρίση, κάτι πρέπει να έχει η εγγραφή. Δεν ακούγεται πολύ ποιοτικό το αποτέλεσμα.
1: Η εγγραφή. Στις άλλες τις εγγραφές, ας πούμε, ακουγόταν αηδόνιο ο κύριος Παπαϊθημίου.
0: Ρε Καραγκιόζη Παλαιότολο, το έχεις.
1: Πήγες, πείραξες τον Παπαϊθημίου.
0: Έχεις πειράξει. Έλα τώρα.
1: Μακάρι εξορκισμό.
2: Και εσύ με προδώσες όταν σε δέχτηκα.
1: Είναι σαν κασέτα που έχεις γράψει από πάνω. Ναι, δηλαδή είχε άλλο κομμάτι και έχεις γράψει από πάνω το δικό σου. Τώρα
0: έτσι,
1: και κάνει από πίσω.
0: Ή έχεις βάλει τα δύο κασετόφωνα με τα ηχεία τους το ένα δίπλα στο άλλο. Γιατί δεν έχεις με διπλό.
1: Σαν να είχαν υπέρυθρες.
2: Όταν σε χώρισα. Αχ, μωρό μου.
1: Το έκο μου θύμισε ότι έχουμε καιρό να ακούσουμε Κάτριν.

0: Πραγματικά είναι ένα από αυτά τα πολύ μεγάλα καλλιτεχνικά έργα, ρε παιδί μου, αυτό του Νίκου του Μπύρη, mm-hmm. που κάθε φορά ανακαλύπτεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι με κέρδισε. Κάθε φορά με κερδίζει και κάτι άλλο.
1: Έτσι σημαίνει με τα μεγάλα έργα. Κάθε φορά ναι. ανακαλύψει και κάτι καινούργιο.
0: Δηλαδή, τώρα τι μ' αρέσει, ότι μπαίνει απευθείας στο ψητό.
1: Ναι, ρε.
0: Κατρίν, γιατί μου φεύγει.
1: Καμία εισαγωγή.
0: Ούτε, δεν έχει δηλαδή ούτε προκατακτικά τίποτα.
1: Ναι, ναι, πρόσεξε, αν και μπύρι, δεν έχει καθόλου μπύρι.
0: Μπορεί να γυρίσει και τρέχοντας κιόλας, όπως η Αντωνία, η αθλήτρια μέσων αποστάσεων,
1: ναι.
0: την οποία στέλνει και πάλι χαιρετίσματα ο φίλος μας ο Χριστόφορος.
1: Okay.

0: Παιδιά, δεν είναι για όλους ο Άνδρη. Καλύτερα να ψάξουμε κάτι σε πλατείες, λέει. Οι πλατείες είναι για όλους, ρε εσύ.
1: Ναι. Δηλαδή, είναι πλατείες για όλους.
0: Λέει ότι ο Άνδρη ως κάτι αριστοκρατικό δεν θα έπρεπε να είναι για όλους και προτείνει να ψάξουμε κάτι σε πλατεία, να του δώσουμε το όνομα. Η πλατεία είναι που είναι για όλους.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή ο δρόμος Τιερή Άνδρη πρέπει να είναι ψιλοελιτίστικος.
1: Δεν συμφωνώ τόσο πολύ με το ελιτίστικο.
0: Όχι, όχι, θες κάτι πιο κάτι... κομμουνιστικό. Ού, να φωνάξω το μουσουράκι.
1: Δεν νομίζω. Το πρώτο μας φιλί. Πάντως λέει ο Νίκος, αν η οδός στη Ιερή Ανδρή ήταν στο κέντρο της Αθηνάς, θα έπρεπε να γράφεται με ύψιλον.
0: Ναι.
1: Κατά τα Βίκτορο Σουγκό ή Τζον Κένεντι με δύο νί και ύψιλον κτλ. Όπως τα έγραφαν παλιά.
0: Βέβαια. Ναι, με την παλιά ονομασία.
1: Έτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Γύρνα πίσω, κατρί. Επίσης, μ' αρέσει που το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Μπορείτε να ζήσετε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και να διεκδικήσετε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι άλλωστε ξεκινά εκεί, στο Athens Metro Mall, όπου θα βρίσκεται και ο Big Win Sport FM. Ακόμη άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Τώρα, αυτό το Σάββατο, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θα είναι εκεί Σταύρος Χονδροθύμιος και Νίκος Ράλης με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Δηλαδή, για παράδειγμα, αναφέρω Ronson R698 ισιωτικό μαλλιών, χρυσό παρακαλώ. Παγκόσμιο κύπελο δύναμη και δόξα, το γνωστό βιβλίο και ακόμη ένα Μουντιάλ ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Έχει παγίδες στη ζωή και δεν θα αντέξεις. Να προσέχεις καρδιά μου, να προσέχεις. Βρέσει Γιώργο.
0: Παρακαλώ, Νικόλα.
1: Αυτό το μήνυμα που έχει έρθει που λέει μόνο «Αχ, αγάπη μου». Με θαυμαστικό στο τέλος.
0: Αχ, αγάπη μου.
1: Αχ, αγάπη μου.
0: Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται. Αλλά να σου πω κάτι, αν έπρεπε να ποντάρω τα λεφτά μου, θα έλεγα στον Παλιόπουλο.
1: Πώς ένιωσες που τελειώσατε μαζί με τον Νίκο Μπύρη?
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή, που πέταξες την ατάκα.
0: Ωραίο. Δεν είναι ιδανικό αυτό. Σου πει, υπάρχει συγκεκριμένη λέξη γι' αυτό. Ευπαρεύνεια λέγεται.
1: Ευπαρεύνεια.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Μιλάς για το σεξουαλικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ταυτόχρονος.
0: Μπράβο.
1: Ο παράλληλος οργασμός.
0: Όχι παράλληλος, ο ταυτόχρονος.
1: Μπορεί να είναι και παράλληλος.
0: Παράλληλος
1: από
0: σημαίνει...
1: απόσταση.
0: Ναι, αυτό λέω. Εσύ έχεις εδώ και η σύντροφος σου κάπου αλλού.
1: Συμβαίνουν αυτά, ρε φίλε. Δεν κάνεις κανένα ταξίδι εσύ. Ο φίλος ο Νικόλας δίνει μια άλλη διάσταση για την οδό τη Ιερή Ανδρή και λέει θα έπρεπε να έχει ένα δέντρο ξεχασμένο στη μέση του δρόμου, στην άσφαλτο, φαλτσοτά γύρω από το οποίο θα έπρεπε να περάσεις για να φτάσεις στον goal parking.
0: Μ' αρέσει αυτή η
1: ιδέα. Δηλαδή ότι μπαίνω με μπαντιλίκια, αλλιώς δεν.
0: Εκεί έχει, ωραίο. Έχει μια λογική να τον ονομάσεις τη Ιερή Ανδρή. Πάντως λέει.
1: Είναι ύμνος για τα κουφονίσια.
0: Δεν ξέρω.
1: Για την Ικαρία, πάρε τη σκηνούλα σου.
0: Ναι, είναι ο κύριος Ζενετζής,

0: αναφέρει ονόματα νησιών, δηλαδή έχει μέσα την Κρήτη σας.
1: Όχι, αν δεν την έχει. Μια πρώτη ντροπή είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, αυτά μου ακούγεται λίγο αόριστο. Δηλαδή, είναι τόσο αόριστο όσο το έλα να πάμε στο νησί η μάνα σου, εγώ και εσύ. Σε ποιο νησί? Άλλο πράγμα είναι να με καλέσεις, ξέρω εγώ, στην Παρό, στη Μύκονο. Και άλλο πράγμα να με καλέσεις, ας πούμε, στην Ψέριμο.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα. Ναι. Δεν

0: κρίνω, λέω ότι άλλο πράγμα περιμένει ο καθένα.
1: Ακριβώς, είναι διαφορετικού τύπου οι δραστηριότητες το ένα στο άλλο.
0: Όταν θα με καλέσει, κύριε Ζενετζή, ναι, στα μαγικά νησιά, ποια εννοεί μαγικά.
1: Ο κύριο Ζενετζή είναι ο καλλιτέχνη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ή εσύ πάριε. Ναι. Ο Πάριο, δεν καλούσε στο νησί. Με τη μάνα και τα πεθερικά.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι. Δεν... Δηλαδή, θέλω συγκεκριμένη πληροφορία, ναι, για το που θα πάμε.
1: Και επίση και το κόστο των ακτοπλοϊκών. Κάτσε λίγο. Δηλαδή, αν πρέπει να πληρώσει.
0: Βέβαια.
1: Πράγμα που λέω καμιά φορά όταν ο άλλος κανονίζει το γάμο του στη Ρόδο. Κάτσε λίγο, μεγάλε. Και σου λέει θα έχουμε τη διαμονή. Τη διαμονή δεν μου την έχεις.
0: Αλλά.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Να, ας πούμε ένα ωραίο παράδειγμα που έχει το σεβασμό μου. Είναι το.
1: Έχει τη σεβαστή.
0: Ναι, έχει τη σεβαστή. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες.
1: Ξεκάθαρο.
0: Δηλαδή σου λέει
1: ξεκάθαρο
0: και τι θα κάνετε.
1: Ναι.
0: Και πού θα το κάνετε.
1: Σου έχω πει ότι στην οικογένειά μας υπήρχε και ένας πασοκτζής.
0: Ναι.
1: Μίασμα.
0: Ένας μόνο.
1: Ναι, μίασμα για την υπόλοιπη οικογένεια. Σου λέει εμείς παραδοσιακά. Δεν ξέρει τι να κάνουμε. Σου λέω ναι, μεγάλωσα σε δύσκολο περιβάλλον. Ο οποίος όταν τη δεκαετία του 80, περίπου στα μέσα προς το τέλος, γύρω στο 86-87 δεν είχε βγει αυτό το κομμάτι, ρε Παλαιότολο. Το πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Τέλος πάντων, εποχές Πασόκ.
0: Ναι.
1: Είχε εκνευριστεί πάρα πολύ με την Πολίνα.
0: Με την Πολίνα.
1: Ναι, γιατί στις Σεϊχέλες είχα, 87 βλέπεις, στις Σεϊχέλες είχε εξοριστεί από τους Εγγλέζους ο Μακάριος.
0: Έλα,
1: και έλεγε ναι, είναι δυνατόν.
0: Και σου λέει ήταν,
1: δηλαδή,
0: αποκλείεται να είναι τυχαίο,
1: ναι, για τον Παπαμακάριο,
0: ναι.
1: Ξέρεις τότε δεν έπεσε στο περιστέριο άλλος
0: τον.
1: Είναι δυνατόν, λέει, το υποβιβάζει τόσο πολύ, εντάξει τώρα. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν μόνο ότι είχε διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις, αλλά δεν ήθελες όλη την ώρα έναν τέτοιο στο οικογενειακό τραπέζι. Μπορούσε να βάλει μπουρλότο σε οτιδήποτε.
0: Αν ζούσε σήμερα αυτός ο κύριος, αν ζούσε, δεν θα ήταν ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής και μόνο που μπορούσε να εμπλέξει στο ίδιο σενάριο, ναι, την Πολίνα και το Μακάριο.
1: Ναι, χωρίς συζήτηση. Ναι. Και τώρα που πες, θα ήταν ακροατής εκπομπής, να δώσουμε φιλιά στον Πασχάλη, που είναι ο αδερφός του Δημήτρη που είναι εδώ.
0: Δεν νόμιζα τον Πασχάλη, επειδή Πολίνα, Πασχάλη,
1: όχι, αυτά, όχι, ναι, όχι, είναι αδερφός του Δημήτρη που είναι παλαιός ακροατής. Λέει ο Πασχάλης, σας ακούει πρώτη φορά και αναρωτιέται γιατί είμαι τόσο χαζός.
0: Όταν ο Πάριος καλεί μάνα και κόρη στο νησί,
1: ναι,
0: δεν διευκρινίζει ποιος θα πληρώσει για τη μητέρα. Ούτε για την κόρη μη διευκρινίζει. Δεν λέει κάπου ο Πάριος.
1: Κοίτα, σε αυτή την περίπτωση, λογικά ο γαμπρός θα τα πάρει πάνω του. Δηλαδή, ναι, θα πει στη μάνα, όχι, εσύ θα πληρώσει.
0: Κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, βέβαια, ο Πάριος δεν λέει όνομα, αλλά φωτογραφίζει. Δηλαδή, αποκλεί κοσμικά νησιά. Γιατί σου λέει, έλα να πάμε σε ένα μέρος που άνθρωπος να μην υπάρχει.
1: Ναι.
0: Οπότε, αποκλείουμε, ας πούμε, τη Μύκονο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στη Μύκονο.
1: Να σου πω. Ναι. Μπορεί να είναι τα νησιά Γκαλαπάγκος. Κάποια από αυτά.
0: Μπορεί, κάποια. Κάποιο
1: Ιδρακή Κομόντο και τα λοιπά.
0: Ναι, τέτοια, ναι, μπορεί να είναι τα νησιά Χάμπουργκερ που λέγανε στο The Company.
1: Μπράβο, έτσι, ναι,
0: μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Λέει ο φίλος ο Κώστας από τα Χανιά. Συγγνώμη, ρε Γελίε, είπες ψέριμο. Υπηρέτησες το 282. Όχι, απλά ξέρω καλή γεωγραφία.
1: Και σχετικά με τον Άγγελο από το Λίτς που λέει καλησπέρα σας από Λίτς. Τι country jazz, ρε τα γάρια blues είναι το fair play. Τον έχω κάνει ήδη μπαν.
0: Καλά, καλά τον έκανε. Καλά τον έκανε στον παλιοκερατά.
1: Θα το στείλω κόσμο από εκεί, στο Λίτς.
0: Να στείλω την αγάπη μου στο Γιάννη, ο οποίος μου υποσχέθηκε κάτι για το τραγούδι το Κάτριν, το οποίο θα περιμένω πώς και πώς να το κάνει πράξη.
1: Και στο φίλο στο Γιάννη που λέει γατάκια στο κουκάκι, έχουμε εδώ Αλμέιδα.
0: Ναι, τόσο λέει και κάποιος άλλος.
1: Το βλέπω, και έχει στείλει Google Maps και τέτοια.
0: Δεν ξέρω αν εννοεί V ή by. Ό,τι είναι τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Από την πρώην Πευκόφητη Πεντέλη, έτσι υπογράφει.
1: Πρώην, ναι.
0: Ο δρόμος Αλμέιδα λέει. Ωραία, διάλειμμα κάνουμε. Σκεφτόμαστε πώς ακριβώς θα μπορούσε να είναι ο δρόμος Αλμέιδα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ώρα για αγωνά. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε πάντα με λίγο Κυρκούση, τον άνθρωπο που έχουμε αναλάβει μόνοι μας να κάνουμε φίρμα.
1: Θέλω απόψε να χορέψει.
2: Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για, για την οδό Αλμέιδα, ότι θα μπορούσε να είναι γεμάτη με μπαρ. Εγώ περίμενα θα λέγανε.
0: Εντάξει, ντροπή σα τώρα.
2: Όχι, ντροπή εδώ.
0: Ήταν σε αυτού το
2: απέναντι. Σε αυτού το απέναντι. Σε μένα.
0: Ναι.
2: Λέει ότι δύο αγάπες, ρε παιδί μου, είχες έχει σε αυτή τη ζωή. Το ποδόσφαιρο λέει και τέλος πάντων το αλκοόλ.
0: Εντάξει, αυτό το ξεπέρασε.
2: Μάλιστα,
0: είστε τώρα.
2: Οι φίλοι Δήμητρα λέει θα μπορούσατε να κάνετε πολύ καλή παρέα.
0: Κοίτα, αν μπορώ να το φέρω το δρόμο Αλμέιδα στο μυαλό μου. Είναι στην αρχή, είναι έτσι μεγάλος, φωτεινός, παίζουν παιδάκια.
2: Ναι.
0: Με περνάνε ωραία και στο τέλος στενεύει. Και είναι μια γειτονιά που έχει γκρίνια. Έχει κάτι γιαγιάδες που γκρινιάζουν άμα παρκάρεις από κάτω από το σπίτι τους. Δηλαδή, ξέρεις.
2: Άρα είναι.
0: Ξεκινάει πολύ ωραία.
2: Υπάρχουν τέτοιοι δρόμοι στην Αθήνα.
0: Αυτό λέω. Και στενεύει. Κάπως έτσι τον έχω στο μυαλό μου το δρόμο Αλμέιδα. Ο δρόμος Αλμέιδα λέει θα είχε πινακίδες με χέτι.

0: Νομίζω ίσως να θες να μπανάρουμε και τον Πέτρο που λέει: Η οδός Αλμέιδα είναι μια μικρή κάθετο στη λεωφόρο Καραϊσκάκη με μόνο 6 νούμερα.
1: Εντάξει, εγώ
0: μια Ελληνίδα στον Ταρέμι.
1: Τη σέβομαι την Καζούρα, ωραίο και το nickname.
0: Ωραίο, καλό.
1: Και ότι υπάρχει ωραία σύνδεση, ναι. Γιατί μέχρι την Εξάρα που ωραία είναι, είχαν γίνει και άλλες βραδιές Αλμέιδα στο Καραϊσκάκι.
0: Όχι, αυτό λέω. Μήπως, δέχεσαι την Καζούρα, αλλά θες και τα στοιχεία
1: όχι,
0: εδώ.
1: Όχι, μια χαρά. Βλέπεις ψύχρεμο.
0: Της κυρίας.

0: Ο Άγγελος από Λίτζ, για τον οποίο ο άλλος φίλος ζήτησε να τον λιτζάρω, λέει στο κουκάκι έχουμε και οδό Γκάλι, Ροβέρτου όμως, και οδό Γκιόνι. Η Αλμέιδα είναι ακριβώς όπως περιγράφει ο Μαραθιανός, στενεύει και έχει σκαλάκια και μάλιστα ο Γιάννης έχει στείλει και σχετική φωτογραφία. Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν τον έχω σε καμία φοβερή και τρομερή εκτίμηση τον Αλμέιδα, και μια χαρά προπονητής.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αυτή η οδός πάντως.
1: Τον αδικεί.
0: Τον αδικεί.
1: Ναι, τον αδικεί.
0: Να είμαστε ξεκάθαροι. Και τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να σου ρωτήσω, αν ποτέ γίνεις οδός εσύ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Πράγμα το οποίο είναι αρκετά πιθανό. Δηλαδή,
1: αν κάποιος είναι οδός. Είναι ένα όνειρο που δεν το είχα σκεφτεί. Μ' αρέσει.
0: Δηλαδή, αν κάποιος συνυπολογίσει έτσι συνολικά την καριέρα και την πορεία που έχεις καταγράψει ως τώρα, εγώ το βλέπω πολύ, πολύ εφικτό. Τι θα ήθελες, τι δρόμος θα ήθελες να σου να.
1: Θα ήθελα να είμαι δρόμος από αυτός, από αυτούς που έχει ένα όνομα, αλλά στο μυαλό όλων είναι ένα άλλο. Δηλαδή, πώς είναι η Αθηνών, που όλοι την ξέρουμε, Καβάλας.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες. Ή ξέρω εγώ ότι είναι Ελευθερίου Βενιζέλου, που λέμε Θησαίος.
0: Τυχαία μίλησες για τη λεωφόρο Καβάλας τώρα.
1: Ναι, τυχαία, γιατί μετά είπα και για τη Θησαίος. Αυτό δηλαδή θα ήθελα να είναι κάτι που όλοι το ξέρουν. Α, θα ήθελα να είναι ο ειδός ακτύπη που όλοι τη λένε Μαραθιανού.
0: Κατάλαβες το γέλιο μου, ήταν εντελώς ψεύτικο.
1: Δεν σ' άρεσε ρε Καραγκιόζη η απάντηση, ε.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Αντωνία, η δρομέας μεσαίων αποστάσεων, η οποία νωρίτερα είχε τα χαιρετίσματα, λέει, έχω γίνει εξπέρ στο τρέξιμο. Λέει, έτσι να πείτε. Τι πάει να πει έχω γίνει εξπέρ στο τρέξιμο, δηλαδή τρέχει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι, έχει γράψει χιλιόμετρα.
0: Έχει γράψει χιλιόμετρα.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι και περίεργο τώρα. Οδός Μαραθιανού, λέει, διπλής κατεύθυνσης, με διπλοπαρκαρισμένα και γριές με καρότσια, κάπου θα έχει και ένα τσίρκο. Θέλω να μου πείτε ότι δεν άκουσα στίχο Βαϊμπάρο στο DM θα σε σπαμάρω μόλις τώρα, ότι ήταν μια παρέστηση, ένας εφιάλτης από τον οποίο θα ξυπνήσω.
0: Όχι,
1: όχι, όχι. Α, ορίστε, και εδώ ο καλλιτέχνης τη Φώδη μιλάει ξεκάθαρα για τα νησιά. Πάρω να άξω. Δεν τη λέει, έλα να πάμε στο νησί, τη μάνα σου, εγώ. Ούτε ποιος πληρώνει, ούτε που πάμε, τίποτα ο κύριος Πάριος. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει ότι λόγω προελεύσεως την καλεί στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Σου λέει, ο Πάριος είναι. Δεν την καλεί όποιος και όποιος.
0: Σωστό.
1: Ο Πάριος είναι. Δηλαδή, άμα είμαι ο Ψαραντώνης. Έτσι,
0: ναι, σωστό.
1: Γράψω ένα τραγούδι και πω, έλα να πάμε στο νησί. Πιθανότατα εννοώ την Κρήτη.
0: Να σου πω, αν ήσουν ο Σταν, δεν θα βγάζες κι εσύ ένα τραγούδι. Αντιπαριώτης, δεν είναι το κανονικό του όνομα.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Άρα αντιπαρό, ναι. Λογικό.
0: Άρα ναι. Να κάνει ρελάντ. Συμφωνώ απόλυτα, τουλάχιστον κατά το ίμιση, στο μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Νίκος, που λέει, για να τιμήσω τον Ροναλντίνιο, θα έδινα το όνομά του στην Ποσειδόνος.
1: Ναι.
0: Και μετά λέει, και για τον ίδιο λόγο θα μετονόμαζα τη λεωφόρο Αλίμου σε Σίδνεϊ Γκοβού.
1: Ρε εσείς, είναι τρομερό ότι βγάζετε λεφτά με μια εκπομπή χωρίς απολύτως κανένα θέμα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και ακόμα χειρότερο ότι εμείς λατρεύουμε αυτή την εκπομπή. Πού πάμε, λέει, παιδιά, πού πάτε. Αν πρέπει να το δέσουμε δρόμο, πάτε μπουγρού σε αδιέξοδο.
0: Ναι, και το σχετικό με το μήνυμα που διάβασες πριν, και αυτό, έχουμε πολλά να σκεφτούμε. Δεν αντέχουμε και εσάς το κεφάλι μας. Βρείτε μόνοι σας θέματα. Ρε, κοίτα κάποιοι να γίνονται πλούσιοι στις πλάτες των άλλων.
1: Ναι, το ειρωνικό είναι ότι κοίτα κάποιοι που γίνονται πλούσιοι στις πλάτες των άλλων, το υπογράφει κάποιος που λέγεται Κούλης. Κούλης. Οδός Μαραθιανού στη Νέα Φιλαδέλφια κλείνει κάθε μέρα για λαϊκή. Κάθε μέρα, ακόμα και όταν δεν έχει.
0: Ρε, είναι αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος ο Βάιος εδώ, και δεν ξέρω αν είναι ο Τσούτσικας.
1: Πριν πεις, είναι, ναι.
0: Είναι,
1: ναι. Τι λέει.
0: Όχι. Λέει, Λερόνια, δεν ξέρω αν σχολιάσατε τον Τούρκο σπίκερ της τηλεόρασης, ο οποίος επί 4 λεπτά μετέδιδε έχοντας μπερδέψει το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, απαντάμε σε αυτό. Ναι, το σχολιάσαμε. Και λέει, απολύθηκε χωρίς να πάρει δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, ναι,
0: τον απέλυσαν.
1: Τον γυρίσανε πίσω από το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν τον απέλυσαν γενικώς.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: πολύ βαριά τιμωρία.
1: Εσύ είναι χαμός, λέει. Στην Τουρκία δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
0: Παίζουν με αυτά.
1: Σου λέει, μπορεί να είχαν πάθει σαν αυτούς που στείλανε εδώ μήνυμα. Σου λέει, έχουμε ποντάρι, κύριε Ιράν. Πανηγυρίζουμε, μπαίνει γκολ. Ναι, και στο τέλος μας το παίρνεις πίσω. Και εσύ ρε Μαραθλή που είσαι από την Κρήτη, τι σημαίνει ότι τσάμπα πηγαίνεις επειδή είσαι από εκεί? Όχι, εννοώ ότι καταλαβαίνεις λόγω της προελεύσεως του Πάριου ότι προφανώς την καλή να πάει εκεί. Ναι. Δεν λέω ότι καταλαβαίνεις ότι θα πληρώσεις, δεν θα πληρώσεις.

0: Από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παραγγείλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Υπενθυμίζω ότι οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 19 Ιουλίου.
1: Και με αυτό το πολύ ωραίο μουσικό χαλί θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακόμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Bjorkestock της Ελβετίας την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να επιτρέψουν στο Ιράν να ξαναρχίσει άμεσα τις πωλήσεις πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τερματισμό της σύγκρουσης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, ανέφερε, προσθέτοντας ότι όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια 2ωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

0: Ένα ωραίο όμως blues, έτσι, να το χορέψεις με, με μια εθέρια ύπαρξη, ναι, ναι, που έχετε γνωριστεί μόλις, ας πούμε, τι θες να πας στο επόμενο στάδιο.
1: Ή και με μια όχι τόσο εθέρια ύπαρξη, εφόσον έχεις πει πάρα πολύ.
0: Διασταύρωση Καραλή και Μπαρτζόκα. Εκεί που το μποτιλιάρισμα είναι μόνιμο όλο το 24ωρο, η λεγόμενη και γαμοσταύρωση.
1: Α, δεν διάβασες όμως το...
0: Λουκάκου και προβληματίσου.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι
1: καλά.
0: Το nickname. Στην καρδιά σου, για να ζεσταθώ. Λοιπόν, μια και είπες τώρα Λουκάκου, τι θυμήθηκα.
1: Έτσι. Δεν το παγώ, ακροατής.
0: Ο Λουκάκου και προβληματίσου. Βέλγιο με αντίπαλο την Αίγυπτο.
1: Ναι, νόμιζα να έλεγες Βέλγιο με αντίπαρο.
0: Θα μπορούσε.
1: Σύντομα και η αντίπαρο στο Μουντιάλ.
0: Γιατί δηλαδή, αφού πήγε το Κουρασάο, γιατί να μην πάνε οι Σταν αυτού του κόσμου. Έτσι. Βέλγιο Αίγυπτο. Βέλγιο τίποτα, ψιλοκλάιν. Αίγυπτο δυνατή, προηγείται. Και κάποια στιγμή τι κάνουν οι Βέλγοι. Πώς ήμασταν μικροί που παίζαμε μπάλα ή πηγαίναμε για καυγά και όταν ζορίζανε τα πράγματα. Φέρναμε τον εξωσχολικό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ή φέρναμε τον Νταγλαρά αδερφό να παίξει την ομάδα μας και ψιλοκολώνανε τα άλλα παιδάκια.
1: Σου υπενθυμίζω ότι εγώ έχω δύο αδερφούς οικοδόμους.
0: Μπράβο.
1: Άρα για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρα
1: αυτό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σου λέει το Βίλιο, θα βάλουμε τον οικοδόμο. Ρίχνει μέσα Λουκάκου, ο οποίος δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα. Απλά με εκφοβισμό και bullying.
1: Ναι,
0: κολώσανε οι Αιγύπτιοι σε τέτοιο βαθμό που κάποια στιγμή αρκούσε απλώς να αναμειχθεί σε μια φάση για να βάλει ο άλλος αυτόν γκολ μόνος του. Ο άλλος λεγόταν Χάνι. Χάνι, βέβαια, δεν ξέρω. Χάνι, Χάνι, όπως και να έχει. Έβαλε αυτόν γκολ μοναχός του. Απλά υπό το φόβο του Λουκάκου. Και το ωραίο είναι για να φτιάξουμε και λίγο. Γιατί πρέπει να το πω αυτό. Γιατί εμείς που παίζουμε και χάνουμε τόσα χρόνια, αυτά πρέπει να τα λέμε. Έτσι. Η Σούπερμπετ λοιπόν τι έκανε τώρα. Πλήρωσε σκόρερ κανονικά το Λουκάκου.
1: Γιατί σου λέει αρχή, η συνεισφορά του ναι. είναι αρκετή.
0: Στην αρχή υπήρχε μια σύγχυση. Ποιο το έβαλε τον γκολ. Ναι. Άμα έχει παίξει τώρα Λουκάκου, α πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είσαι στα κάγκελα ναι, εκείνη
1: δηλαδή,
0: την ώρα.
1: Εκεί πέρα που περιμένει θα πάρει δύο φράγκα, σκέφτεσαι ότι θα πληρώσει και την καινούργια τηλεόραση.
0: Πρόσεχε τώρα. Η FIFA το χρέωσε το χρέωσε ω αυτόν τον γκολ. Στο Χάνι, δεν ξέρω πώ λέγεται. Έτσι, αλλά η Σούπερ με πλήρωσε κανονικά σκόρερ τον Λουκάκου. Το να κάνει ένα σούτο Λουκάκου που πρόσκει και αυτό δεν θα το πληρωνότανε.
1: Σωστά.
0: Έτσι, κανονικότατα και πλήρωσε και τον παίκτη που είχε αντικαταστήσει ο Λουκάκου. Γιατί είχε ξεκινήσει ο Γκεντεκέτελαρε, πώς θα τον έλεγε και ο Σπυρόπουλος.
1: Τώρα δεν πρέπει να πληρώσει και σένα που τα έπεσε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Με κάθε σεβασμό.
0: Δηλαδή πρόσεξε, αν υπάρχει αυτό το ειδικό στοίχημα που αν αντικατασταθεί ο παίκτης που έχει παίξει ένα ειδικό ποντάρισμα πάνω του, αυτός που γίνεται η αλλαγή του, αν κάνει αυτό που πόνταρες, πάλι πληρώνεσαι.
1: Ωραίο.
0: Οπότε και εσύ που είχε παίξει Γκεντεκέτελαρε, επειδή το έβαλε ούτε καν ο Λουκάκου, αυτός που εκφόβησε ο Λουκάκου. Πληρώνεσαι κανονικά.
1: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή αν κάνουμε εμείς κάτι
0: ναι.
1: Κάποιος που έχει ποντάρει σε Κυριάκο Θωμαίδη λόγω της ώρας θα πληρωθεί.
0: Άμα είναι Σούπερμπετ μπορεί.

0: Ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσω παλαιότερο από το φίλο μας τον Τζον. Λέει καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή όλων των ΜΜΕ.
1: Όλων.
0: Ωραίο. Θα ήθελα πάρα πολύ το συγκεκριμένο remix που βάζετε με τα ριάλια. Είναι φοβερό, πώς το βρίσκω.
1: Εφηθώδη ριάλια. Το βάνει και το βγάνει επί τόπου.
0: Ρε Καραγκιόζη, ήταν μια ευκαιρία να βγάλουμε λεφτά.
1: Και από αυτό θα βγάλει
0: λεφτά. Ναι, από αυτό θα βγάλω.
1: Ριάλια εμπροκειμένου.
0: Από σένα θα βγάλω, ναι, ριάλια.

0: και σ' αγαπώ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: η μαραθιανούδια σταυρώνεται με την ακτύπη, όπου τα φανάρια δεν δουλεύουν ποτέ. Ένας άλλος φίλος λέει: εγώ θα έλεγα η καλύτερη εκπομπή των μου. Και αυτό ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Μας ακούνε σε πολλά λεωφορεία, ναι. Σε τραμ. Μας ακούνε και πού, σε τι άλλο.
1: Εντάξει, και όχι μαζικών, αλλά μιλάμε για τα ταξί τώρα. Ε.
0: Και τα ταξά, δεν είναι.
1: Δηλαδή. Αυτό κι αν είναι. Μα μπροστά σου.
0: Yeah. Έχω ενημέρωση ότι κάποιος ακροατής θέλει να παρέμβει.
1: Αλλά ήδη τον... είναι ψέμα όλο αυτό.
0: Κρίνοντας από πράγματα που ακούστηκαν νωρίτερα, μπορεί να έχει ακουστεί το όνομά του. Δεν ξέρω, και για μας έκπληξη είναι. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ο Καραλής.
2: Γεια σας. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ καθαρά, κύριε.
2: Μπορώ να πω κάτι και να κλείσω?
1: Α, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως.
2: Ναι. Μπορείτε να σκάσετε να ακούσετε τα τραγούδια.
0: Συγγνώμη, ποιος σου άρεσε πιο πολύ απ' όλα? Θα το ξαναπαίξουμε για πάρτι σου.
2: Ρε φίλε, πραγματικά το σ' ακολουθώ τώρα αυτό που...
0: Του λεπά, ε.
1: Σ' άρεσε.
2: Ναι.
1: Ωραία, μπορείς τότε εσύ να πεις κάτι εδώ πέρα, γιατί είναι ένας συγκεκριμένος ακροατής ο οποίος στέλνει και σε εμάς μηνύματα που λέει ότι τους έχεις μουρλάνει στον Πασχαλίδη και στο...
0: Ωραία, φίλε, θα μας κάνεις τη χάρη να παίξεις αύριο και ένα τέτοιο λεπά.
2: Μπορώ να παίξω αύριο, ναι, άμα θέλετε, όλο το αυτό, γιατί το έπαιζα από το διάβλο αυτό το ρεπερτόριο.
0: Α, αυτό λέω, επειδή είσαι πιο παλιός από εμάς, έτσι. Ναι, αύριο όμως μπορείς να το βάλεις αυτό τη διασκευή του Λεπά, ανάμεσα σε ένα Πασχαλίδι.
2: Ναι. Μπορώ να σου βάλω αύριο και το τραγούδι και ό,τι άλλο θέλεις.
0: Ευχαριστώ πάρα, μπράβο, μπράβο, πάντα έτοιμος να διευκολύνει ο
1: Μπάμπη. Δεσμεύτηκε, μπράβο στον Μπάμπη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Λοιπόν, μια αυθόρμητη παρέμβαση.
1: Θες να κάνεις αυτό που είπε τώρα, να σκάσεις να ακούσουμε κάτι τραγούδι?
0: Τι, εξαρτάται το τραγούδι, τι έχουμε? Ω, από τα αγαπημένα μου.
1: Κανονικά πρέπει να βάλει Μητροπάνω τώρα.

0: Δεν πιστεύεις ότι και ο Μπάμπης έχει σταματήσει, έχει κάνει δεξιά τα μάξι και κάνει βαράει headbanging τώρα όπως είναι στο τιμόνι.
1: Με ό,τι έχει ο καθένας, ναι. Εντάξει, πρέπει να πω ότι από όλα αυτά τα remixes που κατά καιρούς έχουν παίξει εδώ, αυτό εγώ το έχω πολύ ψηλά.
0: Ναι, έχει πολύ θράσος και γι' αυτό το εκτιμώ.
1: Είναι φανταστικό, είναι.
0: Δηλαδή,
1: φανταστικό.
0: Είναι αυτό με το μεγαλύτερο θράσος είναι. Καλησπέρα, λέει. Σας ακούμε και από το αεροπλάνο. Λέει ο φίλος, ο Γιάννης από πάρκινγκ, υπογράφει. Μπερδεύτηκα okay, τώρα. Ναι.
1: Γιάννης ο αεροπειρατής.
0: Ναι.
1: Κυρίως σε τρόλεϊ ακούγεστε, επειδή είναι προς απόσυρση, όπως εσείς.

0: Ο Δός Μαλαθιανού στενό, λέει, στο μοναστηράκι που ρίχνουν τον παπά με τσιλιαδόρο τον ακτύπη.
1: Και το διηγήσε μετά, λες, χθες με πιάσανε κότσο στη Μαραθιανού. Με στριμώξανε κάτι παπατζίδες στη Μαραθιανού. Φόδρα έφυγα από εκεί. Πάμε να κάνουμε όμως ένα μικρό διαλυματάκι. Σας θυμίζω ότι χάνετε λεφτά ακολουθώντας και παρακολουθώντας αυτήν εδώ την εκπομπή. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο τεταρτάκι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Είμαι και από, και από γυμναστήριο, λέει, παιδιά. Είστε ο μόνος λόγος να κάνουμε διάδρομο. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι σε διάδρομο μπορώ να το σκαλά. Ειδικά αν παίζει τέτοιο κομμάτι, ναι, όπως αυτό που έχει ο Στέφανος.
1: Σου δίνει το ρυθμό, εννοεί.
0: Ναι, αυτό, ναι, με αυτό φτάνω θύβα, άμα το βάλω. Και μόλις θυμήθηκα ότι είναι ο μόνος τρόπος να θέλει κάποιος να φτάσει κάποιος στη Θήβα. Δηλαδή το λέω επειδή έχουμε το μουσουράκι. Έτσι, δεν μπορώ, μόνο κατά λάθος μπορεί να φτάσει κάποιος.
1: Κοίτα, λίγα με τη Θήβα, γιατί από εκεί έχει καταγωγή η σκύλα μου.
0: Τι εννοείς?
1: Τη Μύρκα, δηλαδή, ως αδέσποτο την είχαν βρει σε ένα χωράφι στη Θήβα.
0: Α.
1: Οπότε από τότε έχει ανέβει στην εκτίμηση μου.
0: Εντάξει, δεν θα παρεξηγηθεί τώρα η Μύρκα, μα αν ακούει. Τη βάζει ραδιόφωνο.
1: Όχι, ρε, είσαι τρελός.
0: Εγώ στη Γέλα έβαζα ραδιόφωνο. Την τηλεόραση.
1: Τηλεόραση και εγώ τη έβαζα.
0: Έβλεπε.
1: Απλά κυρίως βάζω το κανάλι της Βουλής.
0: Α.
1: Την κοιμίζει.
0: Ναι,
1: την κοιμίζει,
0: έχει, ναι, έχει κομματώσει, λέγει, γι' αυτό.
1: Θα ξεβάσω. Μωρό μα ο Κονφερενσάκιας λέει: εγώ αποφεύγω υπόγειο σιδηρόδρομο και παλιά λεωφορεία με θερμικούς κινητήρες την ώρα της εκπομπής, ώστε να μην σας χάνω.
0: Τι λες, ρε φίλε, μην κόβετε το σήμα.
1: Το θόρυβο.
0: Μην χάσει κάποια εξυπνάδα, ναι.

0: Εξαιρετικό κόνσεπτ εκπομπής που σας ταιριάζει. Ναι. Εκπομπή λέει με γραμμές, αλλά όχι ακροατών, ραδιοφωνικών παραγωγών που σας κράζουν. Παιδιά, από διοπομπέ, μάγλε. Εδώ. Είναι ανοιχτές, συγγνώμη, είδες να κολώσουμε. Όποιος θέλει να πάρει και να κράξει.
1: Καθαρός ουρανός, Γεωργία.
0: Μπράβο. Ποιο είναι το υπόλοιπο, δεν θυμάμαι.
1: Αστραφές, δεν φοβάμαι.
0: Ναι. Όποιος θέλει, έστω και συνάδελφος θέλει να μας κράξει, αν και δεν είναι οι γραμμές. Όποιος θέλει μπορεί να βγει. Έχουμε φιλοξενήσει και τον Καραλή. Δηλαδή, ο Καραλή του παρελθόν.
1: Και από τη διεύθυνση, άμα θέλει, μπορεί να βγει κάποιο.
0: Άμα είναι κάποιο στη διεύθυνση, να μας υλοποιήσουν τα παιδιά την παραγωγή, να μας λίγο πιο ευγενικοί, λίγο πιο τσάτσι.
1: Να ρίξουμε κάτι πάνω μας. Λοιπόν, βλέπω από το φίλο μας τον Πάμπλο εδώ.
0: Τον Πάμπλο, ε.
1: Τον Πάμπλο, mm-hmm. Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι μου στέλνει το κομμάτι του Λουκά, το κερνάω παγωτό, και του λέω κομματάρα και το έχουμε βάλει. Λέει, όχι, δεν εννοώ αυτό. Αγγελία ότι πωλείται το CD 60 ευρώ.
0: Άκουρε, μπράβο, αυτό είναι άξιο. Αυτό θα σε συγκίνησε. Έτσι.
1: Το αγοράζω.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω ότι το έχει ο Παλιόπουλος, ε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το δίνει 600 το 600 δικό του.
0: 600 το πουλάζει, ρε.
1: Ναι, το έχει,
0: φαρμακείο
1: το έχουν πιάσει τα χεράκια του, ρε φιλέ.

Focus Belly Dance λέει πάντως, εγώ που, που είμαι στο μετρό και σας ακούω κονσέρβα, γιατί από σήμα έχει τόσο όσο εσείς έχετε σκαλέτα. Εντάξει παιδιά, άμα θέλετε να πηγαίνετε σε κακόφημα υπόγεια,

0: Σε ακούνε οι τουρίστες στη Χερσόνησο, μου λέει ένας. Πώς θα κατέβεις Κρήτη, θα ήθελα να ξέρω με τέτοια γίβεντα. Τα γίβεντα είναι ξεφτιλίκια τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Αλλά τι είπα όμως.
1: Γιατί,
0: γιατί δεν έχω πρόσωπο στους τουρίστες, δηλαδή.
1: Επειδή είσαι ο πρόεδρος του ΕΟΤ.
0: Α, σύμφωνα με τον, μπορεί αυτό. Ναι.

0: Μόλις έμαθα από τον κουμπάρο μου, μετά από 12 χρόνια φιλίας, ότι σας ακούει κι αυτός. Είχα βγάλει το ακουστικό από το αυτί μου και ακουγόσαστε. Πρόσεξε, και δεύτερο μήνυμα που λέει: ντρεπόμασταν τόσα χρόνια να το πει ο ένας τον άλλο. Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Ελπίζω να μην έχουν συμβεί τίποτα διαφορετικά σκηνικά.
0: Πάει κουμπαριά, χάλασε. Σου λέει, με την κουμπάρα μπορώ να τη συγχωρήσω να γίνει τίποτα, αλλά να ακούς λέρες.
1: Νομίζω εδώ πέρα οι κραυγές του γονίδι εκφράζουν ακριβώς το ψυχικό μου κόσμο αυτή τη στιγμή.

0: θέλω να τα διακόψω άλλο. Απλά λέω τα απολύτως απαραίτητα για να την κοπανίσουμε και να απολαύσουμε το τελευταίο έβριμα του Στέφανου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας. Τα λέμε αύριο με κανονική ροή σαχλαμάρας, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να μην ακούτε λέρες.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Να διαβάζετε, ωραία.

0: 4,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026. Σε διάδα και σήμερα, Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Κύριος Στέφανος Παλουότολος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής. Και guest παρουσία η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε εμείς.
1: Εδώ, εδώ ζωζόμαστε, στο στούντιο, ωραία είναι.
0: Γιατί καλά, ναι, γιατί πολύ και ωραία. Μέσα στην αίθουσα σύνταξη. Καλά είμαστε.
1: Σήμερα είναι πολύ ωραία.
0: Κομπλέ.
1: Έξω το μας αρέσει.
0: Ναι. Λοιπόν. Τι έχουμε?
1: Πολύ ισοπαλία, ρε φίλε.
0: Χθες, ναι, της ισοπαλίας. Ο 7ος και ο 8ος. Μόνο ισοπαλίες. Είπα, ξεκινήσαμε στο, με τα κουλουράκια που ήταν σούπερ έκπληξη της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, με τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου να γίνεται ουσιαστικά viral και να αποκτά πόσους 1,5 εκατομμύριο
1: followers,
0: ακολούθους στο Instagram, στο Twitter που ήταν για την εμφάνιση που έκανε και το πήραν, τους άρεσε και στους υπόλοιπους της ημέρας και είχαμε ισοπαλίες.
1: Εμείς τρώμε πράσινα, είδαμε πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Και τη φίλη.
0: Ουσιαστικά πατάμε το κουμπί.
1: Ναι,
0: για να, για να πιάσει δουλειά ο Δανός.
1: Λογικό. Μπιακός περιμένει το Μαφέο.
0: Τι άλλα είχαμε?
1: Στο μπάσκετ αποχαιρέτησε τον Πίτερς.
0: Αυτό πήγα να πω. Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Πίτερς. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Μπορεί να είναι okay, τυπικό το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί το διαζύγιο του Πάγκου με τον Λουτσέσκου.
1: Ναι. Λες να έχει αλλάξει τίποτα?

0: Είσαι ξύπνιος?
1: Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα του παγκοσμίου κυπέλου. Να πω μερικές ειδησούλες της ημέρας.
3: Πάντα ενδιαφέρουν οι ειδησούλες.
2: Λοιπόν, το πιο φρέσκο έχει να κάνει με την Πορτογαλία. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ο Ρομπέρτο Μαρτίνες δεν θα ανανεώσει το συμβολαιό του που λήγει στα τέλη του Ιούλη και θα αποχωρήσει μετά από 3,5 χρόνια στον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας. Η οποία Πορτογαλία, θυμίζω, δεν έχει κάνει ακόμη πρεμιέρα. Βρίσκεται στον 10ο όμιλο. Πρώτο παιχνίδι με Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στον όμιλο είναι επίσης Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Μιας και λέμε για προπονητή, είπαμε χθες για την λίστα συνεργασίας της Εθνικής Τυνησίας με τον Σαμπρίλα Μουσί. Αντικαταστάτης του θα είναι τελικά ο Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος θα έχει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας στα υπόλοιπα δύο τουλάχιστον παιχνίδια της διοργάνωσης και υπάρχει συμφωνία για πιθανή επέκταση της συνεργασίας τους μετά το πέρας του τουρνουά. Σήμερα επρόκειτο να βρεθεί στο Μοντερέι για να γνωριστεί με τους παίκτες και να κάνει την πρώτη προπόνηση. Τώρα, στα αγωνιστικά έχουμε πρόβλημα και απώλεια της τελευταίας στιγμής για την Αγγλία, η οποία λίγο πριν την πρεμιέρα της, η δική της πρεμιέρα είναι με αντίπαλο το ευρωπαϊκό ντέρμπι με την Κροατία. Ο Τίνο Λιβραμέντο αποκόμισε ένα πρόβλημα στην γάμπα και έμεινε εκτός αποστολής. Στην θέση του ο Τόμας Τούχελ κάλεσε τον αμυντικό της Νιουκάσλ, τον Τρέβορ Τσαλόμπα, τον Τρέβορ Τσαλόμπα της Τσέλσι. Και μία πρωινή είδηση ότι ο Νεϊμάρ θα χάσει και το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Βραζιλίας, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Αϊτή.
3: Ας πω εδώ ότι φέτος το παγκόσμιο μένεις ξύπνιος και δεν θες να χάσεις λεπτό από τη δράση. Και η Novibet σε έχει ήδη σκεφτεί. Με τα νέα pre-builds παίζεις με ένα κλικ δελτία που έχουν ήδη σχεδιαστεί για σένα. Και αν σ' αρέσει να χτίζεις πιο γρήγορα και από τη σκιά σου, τότε το Bet Builder Plus είναι σίγουρα για σένα. Επιλέγεις από τα top matches της ημέρας και χτίζεις πολλαπλά Bet Builders με τον πιο απλό τρόπο. Και για όλα αυτά ξέρεις ποιος θέλει, η Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετος στοίχημα. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν,
3: στο πρόγραμμα.
2: Είπαμε πριν για τις ισοπαλίες. Είδα εγώ τουλάχιστον το Βέλγιο-Αίγυπτος.
3: Ναι, και εγώ.
2: Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα από το Βέλγιο. Περίμενα κάτι καλύτερο.
3: Σαν τον έκλεψε το βαθμό.
2: Ναι, στο τέλος χρειάστηκε να μπει ο Λουκάκου και ουσιαστικά στην πρώτη του, δεν έκανε καν επαφή με την μπάλα, στην πρώτη του ουσιαστικά συμμετοχή σε φάση, ανάγκασε τον αντίπαλό του να βάλει αυτό το γκολ και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 1-1 με αντίπαλο την Αίγυπτο. Στο Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη επίσης 1-1, έχουμε να λέμε για τον Γιώργο Γόνη. Πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό, προηγήθηκε μάλιστα η Σαουδική Αραβία και δέχθηκε την ισοφάριση 10 λεπτά πριν το τέλος. Και στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, της χθεσινής, αλλά τυπικά είναι σημερινή γιατί έγινε 4 τα ξημερώματα, στο Ιράν Νέα Ζηλανδία, δύο φορές προηγήθηκαν οι Νεοζηλανδοί και δύο άλλες τόσες ισοφάρισαν οι Ιρανοί για το τελικό 2-2. Δεν ξέρω, τα είδες τα γκολ που σου είπα.
3: Τα είδα.
2: Τη Νέα Ζηλανδία.
3: Τι γραφιές, αυτό που μου είπες ακριβώς.
2: Ναι. Ο κύριος Τζαστ, που ήταν ο σκόρερ και των δύο τερμάτων.
3: Τη τελική.
2: Motherwell.
3: Motherwell.
2: Μπράβο. Και ο κύριος Γουντ, ο επιθετικός της Nottingham Forest, μπορεί να μην σκόρερ ο ίδιος, αλλά έβγαλε ισάριθμες ασίστ. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία σε δημιουργία αλλά και σε εκτέλεση τα γκολ των Νέο Ζηλανδών.

0: Ανδών. Έχουμε τώρα απόψε και τα ξημερώματα αλλά και πρωί πια την πρεμιέρα σε ένατο και δέκατο όμιλο. Στον ένατο όμιλο στις 10 το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει την Σενεγάλη. Μ' αρέσει πολύ σαν παιχνίδι αυτό.
1: Είναι ωραίο, ναι.
0: Ελπίζω να αποζημιωθούμε βγαίνοντας από το στούντιο που θα καθίσουμε να το παρακολουθήσουμε. Και το άλλο παιχνίδι του γκρουπ είναι αυτό ανάμεσα στο Ιράκ και την Νορβηγία. Το Ιράκ ουσιαστικά ιστορική στιγμή, γιατί είναι δεύτερη παρουσία μετά από 40 χρόνια. 40 χρόνια ουσιαστικά μετά την πρώτη. Νορβηγία, περιμένω να δω αν θα είναι το ίδιο αποτελεσματική όπως τα προκριματικά. Οι Νορβηγοί είχαν την καλύτερη επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ζώνη με 37 γκολ, παρακαλώ.
1: Πάντως πολλοί τους έχουν δώσει και για έκπληξη,
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν πολύ μακριά. Θα το ήθελα, θα μ' άρεσε. Να υπάρξουν, παιδί μου, ξέρεις, κάποιες ομάδες που θα φτάσουν αν μη τι άλλο μέχρι πρωί τελικά. Για να το δούμε.
1: Για εκεί λέω
0: και
1: εγώ.
0: Ναι. Και μετά τα ξημερώματα στον 10ο όμιλο, στις 4 η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αλγερία, η οποία επιστρέφει σε τελική φάση μετά από 12 χρόνια. Θεωρείται από τις ανερχόμενες δυνάμεις στο αφρικανικό ποδόσφαιρο και θέλει να κάνει αυτή την παρουσία του. Θα πω ότι δεν θα έχει εύκολο έργο η Αργεντινή, επειδή είναι και πρεμιέρα.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να το δούμε. Να δούμε τα highlights βασικά, γιατί δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Ώρα, όχι, είπαμε, εντάξει.
0: Το πρωί με τον καφέ μπορεί να ρίξουμε ένα βλέφαρο στο Αυστρία ή Ιορδανία που είναι στις 7 το πρωί, το άλλο παιχνίδι του 10ου ομίλου. Η Αυστρία επιστρέφει σε τελική φάση μετά από 28 ολόκληρα χρόνια. Η Ιορδανία είναι μια από τις σταχτοπούτες της διοργάνωσης.
1: Και επειδή μιλάμε για το αν θα μείνουμε ξύπνιους, αν είσαι ξύπνιους, δεν μπορείς να χάσεις την νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet, γιατί είναι απίθανη. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Wallet και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο που παίζεις στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα 21 συν. Παίξε υπεύθυνα. Και να σου προσθέσω σαν ιστερόγραφο ότι τελικά οι followers του κυρίου
0: το
1: έχουν γίνει
0: 8.700.000. Μάλιστα. Ωραία. Να είναι καλά.
1: Εννοείται.
0: Και μακάρι.
1: Καλές αποκρούσεις.
0: Μπράβο, σωστά.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Wolt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μητέα.
9: Το
8: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Είναι ήδη ο Γιώργος Πετρίδης στο στούντιο. Πριν από αυτό, απλά να πούμε ότι λίγο πριν μπούμε, ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Εμμανουέλ Καραλή στο Golden Spike στην Οστράβα, από τα πιο ιστορικά meeting παγκοσμίως, που ανήκει στην κατηγορία Gold του Continental Tour. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν νικητής με επίδοση 5.82, προσπάθησε και στα 6 μέτρα, δεν τα κατάφερε. Άφησε στην δεύτερη θέση τον Γάλλο Μπαπτίστ Τιερί και με 5.62 και στην τρίτη τον Αμερικανό τον Όστιν Μίλλερ με 5.42. Δεν έλαβε μέρος αυτόν τον αγώνα ο Μόντο Ντουμπλάντις στις γυναίκες στο αντίστοιχο αγώνισμα. Νικήτρια ήταν η Νεοζηλανδή Ίμοτζεν Άιρις, που ήταν και η μοναδική η οποία πέρασε τα 4.75, αφήνοντας στην δεύτερη θέση και στην τρίτη αντίστοιχα την Αμερικανίδα την Γκαμπριέλα Λεόν και την Σλοβένα Τίνα Σούτεϊ που πέρασαν το 4.65.
1: Λοιπόν, και πάμε στον Γιώργο να αρχίσουμε τα ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που νομίζω ότι είναι σαν αμένα καρβουνά, ξεκάθαρο.
0: Στον αστερισμό που λένε.
1: Ναι, κάτι το οποίο νομίζω ότι λίγο πολύ το είχαμε ακούσει, το είχαμε υποπτευθεί. Πλέον, τη στιγμή που από χθες ο Έργιν Άτομα δεν είναι προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα στόχος για τις όποιες εξελίξεις, αλλά και τα γενικότερα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Γιώργος. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Χαίρετε. Καλά είμαστε.
2: Ναι. Σε ημερήσια διάταξη το θέμα Μπράντοβιτς, όπως καταλαβαίνουμε. Περιμένουμε τώρα τις οποίες εξελίξεις. Νομίζω ότι θα είναι άμεσες και θα είναι και μέσα στην εβδομάδα, νομίζω, οριστικά το αν θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό Ζότς και αν θα επιστρέψει μετά από 14 χρόνια, έτσι. Πότε ήμασταν το 12, πότε ήταν το 12, πότε πέρασαν τα χρόνια.
0: Γιώργο, έχει έρθει Αθήνα.
2: Όχι, αλλά νομίζω θα έρθει τις επόμενες ημέρες.
0: Okay.
2: Ναι. Αναμένεται δηλαδή η αύξηση του τις επόμενες ημέρες.
0: Θα ερχόταν ούτως ή άλλως Αθήνα ή έρχεται επί
2: τούτου.
0: Αυτό
2: δεν το ξέρω να στο απαντήσω. Έχει να κάνει και με τον ίδιο, ας πούμε.
0: Ναι, okay.
2: Okay. Έχει σπίτι ούτως ή άλλως. Ναι, έχει σπίτι εδώ πέρα. Οπότε ναι, έχει αγοράσει σπίτι. Ναι. Και ο Αταμάν, ας πούμε, έχει αγοράσει. Νομίζω αγοράσει ή είναι στη διαδικασία αγοράσει.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και ο Αταμάν δηλαδή του άρεσε.
1: Σχημα πέρασε.
2: Ξετρελαμένος με,
0: ξετρελαμένος
2: με την Αθήνα και τους Έλληνες. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή, δεν το λέω εγώ, το είπε και ο ίδιος.
0: Και στο βιντεάκι του
2: χαιρετισμού,
0: αλλά και ακριβώς στην ανάρτηση ακριβώς που έκανε. Όντα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι. Έχει βάσει σύμφωνα με τις πληροφορίες το δημοσίευμα πριν από λίγα λεπτά της Μότσαρτ.
2: Τα 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Φαίνονται λίγα.
2: Κοίταξε τώρα η Μότσαρτ, πριν από λίγο καιρό είχε βγάλει, αν θυμάσαι που το συζητούσαμε. Που
1: 10 ένα, για 2.
2: Ναι, ένα τρελό ποσό. 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Ναι. Τώρα το πήγε στο άλλο άκρο. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά πώς προκύπτουν αυτές οι πληροφορίες. Και δεν νομίζω ότι το λέγαμε και τότε το οικονομικό θα είναι παράγοντας.
0: Τουλάχιστον κατ' εμάς.
2: Ναι, ναι, ούτε και για τον Ομπράντοβιτς νομίζω ότι είναι τόσο βασικό, ναι, βασικό ζήτημα. Έτσι ώστε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Εγώ δίνω πάρα πολλές πιθανότητες να ολοκληρωθεί αυτή έτσι, η συμφωνία, αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή. Δηλαδή, ξέρεις, δεν χρειάζεται ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να λέμε τώρα ποσά και τα λοιπά. Θα γίνει γνωστά όταν οριστικοποιηθεί, ναι, ας πούμε, η συμφωνία των δύο πλευρών.
1: Στα δικά μου μάτια, πάντως, ξέχωρα από όλα όσα είχαν γίνει και τουλάχιστον με βάση τα ρεπορτάζ έχουν λυθεί εδώ και καιρό πριν πέσουν αυτές οι γέφυρες επιστροφής. Ρεαλιστική αντίπαλος είναι μόνο η Παρτίζαν.
2: Ναι, φαίνεται να συνεχίζει με τον Πενιαρόγια.
1: Ναι, αλλά υπάρχει έτσι μια έντονη
2: πίεση από τον κόσμο περισσότερο.
1: Ναι, να παραιτηθεί ο πρόεδρος για να αλλάξει η φάση. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι άλλο. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Μπράντοβιτς όλα δείχνουν ότι έχει αποφασίσει να συνεχίσει να προπονεί, νομίζω ότι είναι μονόδρομος.
0: Από τη στιγμή που όντως υπάρχει κενός πάγκος, γιατί είχε πει νομίζω ότι δεν θα συζητήσει με ομάδα που είχε προπονηθεί, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Πλέον και τυπικά. Παναθηναϊκός είναι. Ο πάγκος του Παναθηναϊκού είναι άδειος.
2: Ναι. Και του δίνει και αυτό το κίνητρο που ήθελε και ο ίδιος, εγώ λέω. Έτσι ώστε. Δεν ξέρω τώρα πότε θέλει και ο ίδιος να ολοκληρώσει την προπονητική του καριέρα. Αλλά αν αυτό συμβεί στον Παναθηναϊκό, θα είναι ιδανικό να την κλείσει στους πράσινους, έχοντας κατακτήσει και άλλους τίτλους και έχοντας μεγαλώσει το μύθο του. Έτσι που θα είναι το ιδανικό. Ναι. Οπότε, ναι, είναι αυτό το κίνητρο που μπορεί να του δώσει ο Παναθηναϊκός τώρα. Okay. Βλέπει και ο ίδιος ότι ο Παναθηναϊκός από όταν έφυγε έχει αλλάξει επίπεδο σε αρκετά πράγματα. Στο κομμάτι δηλαδή του γηπέδου, των εγκαταστάσεων, όλο αυτού τέλος πάντων του γύρω-γύρω που λέμε, γενικότερα γύρω-γύρω από την ομάδα. Ο κόσμος πάντα ήταν δίπλα στον Παναθηναϊκό, έτσι και στα δικά του τα χρόνια και σε δύσκολες καταστάσεις. Ήταν εκεί πάντα και στήριζε. Θυμίζω το 2010 που είχαν πάει οι φίλοι του Παναθηναϊκού μετά τον αποκλεισμό στην Ευρωλίγκα, μετά από προπόνηση ένα βράδυ και ξέφρασαν την στήριξή του στον Ζότς και στην ομάδα. Οπότε έχοντας όλη αυτή την αγάπη και έχοντας όλο αυτό το background, νομίζω ότι είναι ιδανικό, όπως λέγεται, το πρωί περιβάλλον ο Παναθηναϊκός για τον Ζότς. Βέβαια, αυτό το αποφασίζει ο ίδιος για να μην μπαίνουμε εμείς. Έτσι, μην μπαίνουμε στη θέση του. Αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο, τι αποφάσει θα πάρει. Αλλά σίγουρα οι πιθανότητες είναι αυξημένες για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα,
2: ναι, να πάμε λίγο και στο κομμάτι του ρόστερ.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Πάντα, βέβαια.
0: Ανεξαρτήτως ο Μπράντοβιτς.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Έχει να κάνει καταρχάς με τις αποχωρήσεις.
0: Ωραία.
2: Έτσι, αυτό που επιστάσω.
0: Ποιες θεωρούμε δεδομένες.
2: Ναι, ανεξαρτήτως ο Μπράντοβιτς θα αποχωρήσουν Σόρτς, Γκριγκόνης, Φαρέτσα, Μοντούροφ. Έτσι, αυτοί οι τέσσερις είναι ξεκαθαροί. Ναι. Ο Σόρτς πάει Βαλένθια. Φεύγει ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό παρότι έχει συμβόλαιο. Το ανοίγει την πόρτα Παναθηναϊκού επί της ουσίας. Τον διευκολύνει για να πάει στη Βαλένθια. Έχει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Γκριγκόνης και εκείνος καλό συμβόλαιο με τους πράσινους, από ό,τι φαίνεται πάει Ζάλγκυρης. Εδώ δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα δώσει ένα μέρος συμβολέου του στον Γκριγκόνης.
0: Ο Γκριγκόνης έχει μέχρι το 27.
2: Ναι. Γιατί και εκείνος έχει ένα καλό συμβόλαιο, όπως επαναλαμβάνω, και επειδή τα τελευταία δύο χρόνια δεν έπαιξε τελευταίες δύο σεζόν, στην ουσία έπαιξε πολύ λίγο. Και είναι δύσκολο για κάποια ομάδα να επιβαρυνθεί αυτό το συμβόλαιο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Φάρεντ αποχωρεί, λύγει το συμβόλαιό του. Ο Σαμοντρούφ πάει Αμερική, στο κολυμπιακό.
0: Ναι, okay.
2: Ο Ματζούκας όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει. Ο Λευτέρης. Ούτως όλα τα δικαιώματά του στην Ελλάδα έχει ο Παναθηναϊκός. Και περιμένουμε εδώ μετά τις κινήσεις που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεδομένα θα πάρει δύο σέντερ. Έναν πολύ καλό σέντερ δίπλα στο Λεσόρ. Ναι. Να υπάρχει αυτό που δεν υπήρχε τα προηγούμενα δύο χρόνια και το οποίο πλήγωσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Ναι. Το λέγαμε και σε μεταδόσεις και στα ρεπορτάζ και τα γράφαμε, τα λέγαμε τέλος πάντων.
0: Να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός έφτασε να διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four και μετά το πρωτάθλημα με μοναδικό σέντερ το Λεσόρ, ο οποίος είχε να παίξει 1,5 χρόνο μπάσκετ. Εκεί βάζεις τελεία και τελειώνουν όλα. Σε ό,τι είχε να κάνει με το σχεδιασμό, έτσι, και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Πάντως, αν θέλετε τη γνώμη μου, η τελική λειτουργήσε ως ένα πολύ καλό προπαρασκευαστικό για το χρόνο για το Λεσόρ. Δηλαδή, στα δικά μου μάτια βρήκε ρυθμό.
2: Ναι, γενικότερα το τελευταίο κομμάτι.
1: Δεν ήταν ο Λεσόρ προτραυματισμού και είναι ανθρώπινο, αλλά ήταν πολύ πιο συμπαγής και σταθερός από ότι στο πρώτο κομμάτι της επιστροφής του. Έτσι. Οπότε, μεγάλη προετοιμασία και, όπως είπε ο Γιώργος, ένα πολύ καλό στήριγμα, νομίζω ότι ήταν πολύ καλά.
2: Ναι, προφανώς και θα αποκτηθεί και ένας πολύ καλός γκάρντ, ένας πολύ ποιοτικός γκάρντ.
0: Και ο τρίτος τύπου Κουζέλογλου.
2: Ίσως λίγο περισσότερο.
0: Λίγο καλύτερος.
2: Ναι, γιατί ο Κουζέλογλου, εντάξει, επαγγελματίας, κάψωγο παιδί και.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εξαιρετικός χαρακτήρας, αλλά στην ουσία ήταν μόνο για τις προπονήσεις στο Παναθηναϊκό, στο φετινό Παναθηναϊκό. Okay. Έτσι. Θυμίζω ότι έχει παραχωρηθεί και ιδανικό στο Μαρούσι μέσα στη σεζόν. Αυτό θα το αποφασίσει και ο Μπράντοβιτς τώρα. Ο Μπράντοβιτς ή ο κάθε προπονητής τέλος πάντων. Για το τι θα γίνει με το κομμάτι των σέντερ, γιατί ξέρεις, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει κινήσεις μην έχοντας προπονητή. Γι' αυτό λέω ότι είτε είναι ο Μπράντοβιτς είτε είναι κάποιος άλλος, θα πρέπει εκείνος να αποφασίσει.
0: Ναι, δεν λέμε για πρόσωπα, λέμε για τις
2: αποχωρήσεις. Οι αποχωρήσεις είναι πιο εύκολο να γίνουν. Έτσι. Οι προσθήκες πρέπει να πάρει την γνώμη και την άποψη του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και περιμένουμε γι' αυτό και πριν να γίνουν αυτές τις τελικές κινήσεις. Λίγη υπομονή και στον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη αγωνία του. Όλοι τη ζούμε αυτή την αγωνία, όπως και να κάνουμε. Είναι κρίσιμες οι ώρες και περιμένουμε εξέλιξη. Αλλά θα γίνουν αυτές οι κινήσεις. Σίγουρα θα πάρει δύο σέντρο, όπως είπαμε. Θα πάρει έναν πολύ ποιοτικό γκάρτ και ένα διαρροτριάρι αντιγκριγκόνης να βοηθήσει λίγο την ομάδα. Αυτές οι τέσσερις είναι δεδομένες κινήσεις και θα δούμε και ποια θα είναι και η πέμπτη. Τι θα ζητήσει ο επόμενος προπονητής, για ποια θέση. Δηλαδή πάει μανακός για 4-5 κινήσεις, 4-5 προσθήκες μάλλον να το θέσω διαφορετικά.
0: Okay.
1: Αγορά.
2: Αγορά τι.
1: NBA ή και Ευρωλίγκα.
2: Ανά και τα δύο, δεν έχει θέμα ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορεί
2: να σπάσει συμβόλαια, ναι, βέβαια.
0: Okay.
2: Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί, αν βρει κάποιο παίκτη ο Παναθηναϊκός και τον ζητήσει ο προπονητής, ο επόμενος προπονητής, και τον θέλει πολύ, θα πάει επιθετικά ο Παναθηναϊκός, να το πω έτσι, και να σπάσει το συμβόλαιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Είναι ένα δελεαρό ο Μπράντοβιτς σίγουρα και αυτό. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Μπράντοβιτς.
2: Ναι. Και για το NBA τώρα δεν ξέρω τι περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από εκεί. Απλά εδώ υπάρχει το θέμα ότι τη καθυστέρηση να καθυστερήσει λιγάκι κάποια περίπτωση. Το δάμε και πέρσι με τον Βαλανθιώνα που χάσε αρκετό χρόνο πάνω να είκοσι εκεί.
1: Ψώνησε τρία, πίσω. Ψώνησε τρία χρόνια την παρτίζαν πολύ από τον NBA.
2: Ναι.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Βέβαια.
0: Κάτι τελευταίο, επειδή είπες πριν για το Shorts ότι θα φύγει. Ο Shorts έχει συμβόλαιο.
2: Ναι.
0: Εκτιμάς ή προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπάρξει και άλλος παίκτης από το ρόστερ με συμβόλαιο που να θέλει να φύγει?
2: Κοίταξε, αυτό είναι καθαρά μόνο για προσωπικούς λόγους. Τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν βλέπω κάποιον έτσι να είναι πρόθυμο τέλος πάντων να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Προφανώς και εκείνοι που θα περιμένουν και τις εξελίξεις στο κομμάτι του προπονητή, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Αν δεν κάνει το προπονητή, ναι.
0: Εντάξει. Λέω από.
2: Για παράδειγμα, επειδή αν είχε αναφερθεί το όνομα του Grant, ο Grant άλλαξε ατζέντη πρόσφατα.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Grant, παιδιά, δεν είναι και πολύ εύκολο. Έχει εγκατασταθεί πλέον στην Αθήνα. Έχει γίνει Έλληνα εισαγωγικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Η οικογένειά του είναι εδώ, τα παιδιά του είναι εδώ, πηγαίνουν σχολείο εδώ, η γυναίκα το ίδιο, είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα μόνιμα. Δεν είναι και πολύ εύκολο ξαφνικά, έχοντας τρία παιδιά, γυναίκα, σκυλιά, γατιά κτλ. Ναι. Να φεύγεις, να πηγαίνεις αλλού. Έτσι.
0: Ωραία, να σου πω.
2: Και μιλάμε τώρα για τον Γκραντ, ο οποίος ποτέ στην καριέρα του δεν είχε μείνει τόσο πολύ σε μια ομάδα. Έτσι. Mm-hmm. Και το λέω γι' αυτό για τον Γκραντ, γιατί έχει αναφερθεί το όνομά του λόγω της αλλαγής ατζέντη. Αλλά δεν φαίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να υπάρχει κάποιος που να έχει προσωπικό λόγο για να αποχωρήσει. Αν προκύψει μέσα στο καλοκαίρι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς.
0: Ναι, Ερναγκόμε, θα σου πω εγώ. Επειδή ερωτήθηκε κιόλας πρόσφατα ο Γιαννακόπουλος και είπε ότι αν ήταν στο δικό μου χέρι θα τον κρατούσε για πάντα.
2: Νόμιζα ότι αυτό ισχύει. Προφανώς από την πλευρά του Παναθηναϊκού θα θέλουν να τον κρατήσουν για πάντα.
0: Ναι,
2: έτσι. Εντάξει, είναι ένα παιδί ο οποίος σαν χαρακτήρας είναι διαμάντι. Καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός χαρακτήρας. Απόλυτος επαγγελματίας. Ποτέ δεν έχει παραπονεθεί. Πάντα ήταν μπαίνει μπροστά για τους συμπαίκτες του. Πάντα ήταν εκεί. Οπότε δεν βλέπω το λόγο για να. Και πρακτικά να το δούμε.
0: Καλά, ναι,
2: νομίζω ότι κουμπώνει ιδανικά με Χέρις Ντέιβις στις 4, έτσι. Και μαζί, ας πούμε, αντίστοιχα σε κάποια σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν πολύ στο τρίτο και στο δεύτερο τελικό. Ναι. 3-4-5 με Χέρις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού τουλάχιστον
0: θέλουν
2: να τον κρατήσουν για πάντα. Και το ιδανικό για μένα θα ήταν να κλείσει την καριέρα του Παναθηναϊκού Χουάντσο, επειδή επαναλαμβάνω είναι τρομερός τύπος, τρομερός χαρακτήρας και δεν έχει τσακωθεί ποτέ με κανένα και ποτέ δεν έχει το δώσει το παραμικρό δικαίωμα.
0: Το αντίθετο.
2: Ναι. Πριν κλείσουμε θα πω κάτι για τον Αν, γιατί επειδή βλέπω εδώ τώρα τις τελευταίες ημέρες γίνεται πάλι, το είχα πει και τις προηγούμενες πριν από μερικές εβδομάδες, γίνεται μια προσπάθεια να έτσι. Γίνει θήτης ο Ναν. Ο Ναν, ο οποίος έπαιξε με σπασμένα πλευρά, θυμίζω, με κάταγμα στα πλευρά από το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Μάλλον το έχει το χτύπημα στο πρώτο ημίχρονο του πέμπτου τελικού και έπαιξε με αυτό το σοβαρό θέμα. Δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση την επίθεση, το ότι έγινε με τον Τζόνς κτλ. Απλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή και με τον Ναν πρέπει λίγο να σταματήσει όλο αυτό και πρέπει λίγο να τον προστατεύσουν και οι διαιτητές. Και η ομάδα και ο Παναθηναϊκός και προφανώς και οι αρμόδιες αρχές, γιατί αυτός ο πόλεμος που δέχεται και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά είναι πολύπουλος και είναι πολύ κρίμα, γιατί μιλάμε για έναν τρομερό αθλητή, ίσως τον καλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ο οποίος αντιμετωπίζεται λες και είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά είναι ένα παιδί που τρώει ξύλο, δέχεται ύπουλα χτυπήματα. Και βλέπετε, συνεχίζει να παίζει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έπαιξε προχθές με σπασμένα πλευρά. Ακόμα και αυτές τις αντιδράσεις του, νομίζω ότι έχουν έτσι κάποιον λόγο.
0: Παρεμπιπτόντως, με αφορμή το περιστατικό αυτό, έχουν κληθεί.
1: Τίποτα ακόμα.
2: Όχι, τίποτα. Okay. Μα και ο Ναν, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλει να το κυνηγήσει νομικά, να κινηθεί νομικά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ο αθλητικός δικαστής. Δεν ξέρω αυτό.
2: Είναι ένα τέτοιο παιδί που πραγματικά έχει μεγαλώσει σε πολύ σκληρές γειτονιές, στο Σικάγο. Δεν είχε ποτέ διαδικασία. Να μπει, ας πούμε, σε μια διαδικασία να κάνουμε μηνύσεις και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Έτσι. Και με άλλες περιπτώσεις το λέω στο παρελθόν, τις είχα αναφέρει και την άλλη φορά, θυμάστε, το συζητούσαμε με δημοσιεύματα και με όλα αυτά. Είναι τέτοιος τύπος. Απλά το λέω ότι πρέπει να μπει ένα τείχος προστασίας για τον Ναν. Για να απολαύσουμε τον πολύ καλό αυτό παιχταρά και τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 21 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Με το καλησπέρα σας κάναμε over, ρε φίλε. Τώρα τι
1: πώς θα γίνει, φίλε, δεν βγάζει. Είμαστε over. Εμείς παίζεις ποτέ under?
0: Όχι, όχι.
1: Ποτέ. Άρα, είδες, γι' αυτό γίνεται αυτό.
0: Ποτέ, ποτέ. Under και ισοπαλία με την καμία.
1: Πάμε, παραμένουμε σε πράσινο φόντο. Γεια σας, κύριε Διονύση Δεσίλα.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ. Εσύ παίζεις under.
2: Έπαιξα, άμα θα πω ότι έπαιξα χθες.
0: Έλα, πες. Μετά ούτως ή άλλως.
2: Έχω παίξει under χθες το Βέλγιο με την Αίγυπτο.
0: Ναι, under, ωραία. Τι under όμως. Περίμενε, τι under.
2: Under
0: 2,5. Ωραία.
2: Περίμενε.
0: Ναι.
2: Το 1-1.
0: Ναι.
2: Το κάνω cash out και το παίζω άσο.
0: Και το παίζεις over.
1: Άσο.
0: Α, άσο. Όχι ρε φίλε, τι άσο.
1: Όποιος χάνει τα πολλά, χάνει και τα λίγα, λέει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, το έβλεπα και εγώ. Δεν είναι η εικόνα, ρε φίλε. Απλά έλεγε σε Βέλγιο είναι, κάποια στιγμή θα του βάλει. Αυτή ήταν η λογική.
2: Θα μπορούσε μετά. Θα μπορούσε μετά.
0: Εντάξει.
1: Ήταν η στοιχηματική παρένθεση της ημέρας.
0: Το στοιχηματικό πάθημα της ημέρας.
1: Πάμε.
2: Ναι, καταρχάς έχουμε πριν από λίγο τις δηλώσεις του Γιάκοπ Νίστρουπ.
1: Γκροτιατάκα, ναι.
2: Ότι ατάκα, ναι. Είναι ενθουσιασμένος που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Είπε να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Και είπε στο τέλος τα ελληνικά πάμε πάω. Ο Νίστρουπ, ο οποίος σήμερα είχε μια πρώτη γνωριμία με, και οι συνεργάτες του πήγαν στο Κοροπή και είχαν μια πρώτη γνωριμία με τους παλιούς, να το πω έτσι. Δηλαδή με τους ανθρώπους που στάθαμε του πόλου του Παναθηναϊκού, τον Αγαπητέ, συγγνώμη. Φροντιστές, προπονητές, γυμναστές, θεματοφυλάκου, γυμναστές κτλ. Πήγαν εκεί, έγινε μια παρουσίαση, παύλα ενημέρωση περίπου μια μισή ώρα από τον Ίσουκου και τους συνεργάτες του και σε προτζέκτορα τους έβαλε κάποια πράγματα να δουν. Αρκετά οργανωτικός φάνηκε με το καλημέρα. Μια πρώτη γνωριμία που είπε αρκετές φορές από τις ατάξεις, δηλαδή που υπόθηκαν αρκετές φορές. Ήταν πνεύμα νικητή, το είπε πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε ένα πνεύμα νικητή. Επανέλαβε επίσης αρκετές φορές ότι λέξεις του team, τεράστια ομάδα, ότι ήρθαν σε μια τεράστια ομάδα. Μίλησαν και οι συνεργάτες του για το πώς θα δουλέψουν από εκεί και πέρα, την καθημερινότητα της ομάδας κτλ. Και αύριο θα έχει την πρώτη επαφή με τους παίκτες Παναθηναϊκού στο Κοροπή, που είναι η πρώτη συγκέντρωση, αιματολογικά, εργομετρικά κτλ. Όπου θα γνωρίσει και τους νέους του ποδοσφαιριστές στο Ολλανδό. Περιμένουμε να ανακοινωθούν τα φιλικά. Πως 2 του μήνα υπενθυμίζω ο Παναθηναϊκός φεύγει για Ολλανδία. Το Apeldoorn μέχρι τις 4, 5 ημερώματα γυρίζει. Και κάπως έτσι κύλησε η μέρα σήμερα στο Κοροπή.
1: Και την επισημοποίηση του Στεφάνου Κοτσόλη, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, τυπικό ήταν.
0: Ξέραμε, ναι.
2: Okay. Τυπικό και επίσημα τεχνικό διευθυντής. Υπήρχε μια ανακοίνωση, καλά κάνεις το λες, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, μεταγραφικά, γράφτηκε στο εξωτερικό ότι ο Καμαρά έρχεται.
0: Ναι.
2: Ότι έχει συμφωνήσει για την Πέμπτη. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε εμείς και μπορούμε να πούμε είναι ότι το θέμα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πάει καλά, είναι προσεκτική κατεύθυνση μετά τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά. Πάει καλά και με τον παίκτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε περισσότερες πιθανότητες είναι να υπάρξει συμφωνία.
0: Ναι, οκ.
2: Okay. Να τελειώσει το θέμα και να γίνει παίκτης Παναθηναϊκού. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει. Είναι όμως προστατευτικό. Είναι ο διευθυντής, τον έχει αναλάβει ο Στέφανος Κοτσόλης, τον ποδοσφαιριστή, του μιλάει και πάει προς το να κλείσει το ποδοσφαιριστή. Μέχρι όμως δηλαδή αυτό θα πρέπει λίγο να μην το λέμε ως τελειωτικό.
0: Okay.
2: Αυτά που έχει να κάνει με τον Καμαρά.
0: Ωραία.
2: Για τον Τζάβε.
0: Εδώ μπορούμε να το πούμε τελειωμένο. Τελειωμένη υπόθεση του δανεισμού, το μονοετή.
2: Να πέσουν υπογραφές, μόνο τότε είναι τελειωμένο. Ναι. Αλλά πάει για αυτό για να τελειώσει, για δανεισμό.
0: Δανεισμό πάλι, ε.
2: Γίνονται συζητήσεις, ναι. Θα καλά να τελειώσει αυτό το θέμα. Θα είναι και αύριο στην πρώτη Τζάβε. Ούτω ή άλλω ο Τζάβε έχει συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Ναι, οκ. Okay. Άρα δεν έφυγε ποτέ. Ουσιαστικά.
2: Ναι. Ναι. Θα είναι αύριο στην πρώτη και μετά θα ονομαιωθεί ο οργανισμός του, γιατί αυτοί οι συζητήσεις γίνονται, θέλουν το Παναθηναϊκό και Τζάβε να συμβεί αυτό, δεν θα υπάρξει πρόβλημα να ανανεωθεί ο οργανισμός για ένα χρόνο μια οψιόν αγορά.
0: Και υποχρεωτική ή όχι.
2: Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
2: Δεν δεν το ξέρω τη λεπτομέρεια τώρα.
0: Okay.
2: Μπορεί να έχουμε, θα το δούμε.
0: Δεν έχουμε κάτι νεότερο για Τσάπρα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Είναι ανοιχτό. Εγώ πίστευα ότι σήμερα μπορεί να είχαμε εκτελήσεις. Mm-hmm. Γιατί σήμερα είχαμε μάθει να γίνει και μια ακόμη παθέα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τελειώσει το θέμα μέσα στην εβδομάδα. Θεωρώ ότι θα τελειώσει το θέμα μέσα στην εβδομάδα. Ότι τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός έχει πολλές πιθανότητες. Μαθαίνω όμως ότι γίνεται, δεν ξέρω τι λένε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει και από την πλευρά του Ολυμπιακού πάλι μια κίνηση.
0: Μάλιστα.
2: Το μαθαίνω. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Καλάμπρια, Σασουόλο.
2: Σασουόλο ενδιαφέρον, όχι πρόταση.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι θα υπάρξει άλλο ενδιαφέρον και από άλλες καλλιτικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να έρθει πρόταση για τον Καλάμπρια, αλλά αν έρθει πρόταση για τον Καλάμπρια, με δεδομένο ότι μιλάμε για τον βασικό δεξιό μπακ Παναθηναϊκού, που έχει συμβόλαιο για 2 χρόνια, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει πολλά.
1: Ο Νίστρομ, τι γνώμη έχει, ξέρεις?
2: Πολύ καλή.
1: Γι' αυτό το λέω. Μου κάνει εντύπωση.
2: Γιατί το λέω αυτό, δεν έχω μιλήσει με τον Νίστρομ και μου πει έχω πολύ καλή γνώμη για τον Καλάμπρια.
1: Εντάξει.
2: Αλλά για όσους είναι αξιολόγηση του ρόστερ, είπε αυτούς θέλω, αυτούς δεν θέλω.
0: Ναι.
2: Άρα δεν είναι ο Καλάμπρια παίκτης που θα του βάλει πολιτήριο. Θεωρώ όμως ότι εγώ και εδώ δεδομένα θα έρθει πρόταση. Και εκεί θα δούμε πάνω από τι θέσει. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε για τον Κωστίνη 11.
0: Ναι.
2: Βέβαια από την Brighton, η οποία δίνει αρκετά χρήματα, είναι η αλήθεια.
1: Είναι και πιο νέος, εντάξει.
2: Είναι και πιο νέος, οκ. Okay.
1: Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί στο ποσό, είναι τεράστιο.
2: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Mm. Και εγώ στην αρχή απόρριψα, οκ. Okay. Τι άλλο.
0: Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή λέμε για μπακ, είπαμε για τον Τσάπρα.
2: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να, ή μάλλον μήπως θα μπορούσε να έχει ζητήσει πακέτο Τσάπρα και Βίχο.
2: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε.
0: Οκ. Okay.
2: Μου το ρωτάς.
0: Ναι, σε ρωτάω, θα ενδιαφερόταν και για τον Βίχο, γιατί ούτως ή άλλως και αριστερό μπακ δεν ψάχνει.
2: Ο Παναθηναϊκός θέλει αριστερό μπακ. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός έχει πρώτη επιλογή τον Κριστιάνσεν. Έχουμε αναλύσει τα δεδομένα ποια είναι.
0: Ναι.
2: Ιδανικό πάει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και μετά η δεύτερη επιλογή είναι ο Ζαγαρίτης. Αλλά λέω, εγώ αν με ρωτάς τη γνώμη μου θα μπορούσε βέβαια, καλώς το ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη.
0: Ναι.
2: Εγώ αν δεν προχωρήσουν άλλες περιπτώσεις δεν θα το απέτυχα.
0: Okay.
2: Κυκλοφόρησε και αυτό σε ένα σενάριο σήμερα, γι' αυτό μου κάνει τίποτα που με ρωτάς.
0: Ναι, οκ, okay, δεν το είδα.
2: Ναι. Κυκλοφόρησε σε ένα σενάριο, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε.
0: Οκ. Okay.
2: Δεν επιβεβαιώθηκε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Okay.
0: Κάτι άλλο.
2: Αυτά. Θεωρώ ότι μέσα εβδομάδα θα έχει σίγουρα μεταγραφή. Έτσι βλέπω.
0: Οκ. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Πιθανότατα ο πρώτος θα είναι ο Καμαρά.
0: Εντάξει.
2: Ή ο Τσάπρας, αν προχωρήσει.
0: Οκ. Okay. Το κρατάμε. Διονύση, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
8: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Κατεβαίνουμε Κρήτη.
1: Πάμε Κρήτη.
0: Ηράκλειο. Να συναντήσουμε τον κύριο Μάνο Σουριά. Ανανεώσεις έχουμε. Τα διαρκείας καλά πάνε. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε. Τι κάνετε?
1: Γεια σου φίλε.
2: Γεια σου παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Έχετε ζεστούλα? Καλά. Θαλπορή?
2: Ναι, αρχίζει και σφίγγουν οι ζεστές.
0: Έτσι.
2: Αρχίζει και σφίγγουν οι ζεστές. Εντάξει, στην καρδιά του Ιούνιου είμαστε, θα πω είναι διαφορετικά.
0: Λογικά.
2: Αυτό πάντως δεν φρέναρε αρκετούς από τους κατόχους διαρκείας, όπως είπατε, του Όφη να προχωρήσουν στο πρώτο κιόλας 24ωρο στην εκ νέου ανανέωση των καρδών τους για την νέα αγωνιστική χρονιά. Το πρώτο 24ωρο, καθώς κυκλοφόρησαν, βγήκαν στον αέρα τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2 και 24 ώρες μετά πουλήθηκαν, ανανεώθηκαν περισσότερα από 1100 διαρκείας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο σημαίνει, αν κρίνουμε ότι πέρσι, που ήταν χρονιά ρεκόρ πώλησης διαρκείας, το πρώτο 24ωρο είχαν πουληθεί γύρω στα 600. Και φέτος
0: σχεδόν
2: είναι
0: διπλάσια.
2: Φέτος είναι περίπου τα διπλάσια, ναι. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε ρεκόρ για τον Όφη. Μπορεί να είναι και πενταψήφιο, μάλλον θα είναι πενταψήφιο το πώς πάει η ρυθμή, mm-hmm. ο αριθμός των εισιτήριων που θα πουληθεί και πώς μπορεί να μην είναι, καθώς η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά που έχει τον Όφη να μπαίνει σε αυτήν ως κυπελούχος Ελλάδας, που σημαίνει λοιπόν ότι σε αυτόν τον θεσμό θα κληθεί να υπερασπίσει τον τίτλο του. Εννοείται στο πρωτάθλημα να μπορέσει και πάλι να μπει στα play-offs, αλλά το μεγάλο διακύβευμα είναι η συμμετοχή για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου, mm-hmm. σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Μπορώ να σου το επιβεβαιώσω, Μάνο, επειδή ξέρεις ότι πρόσφατα ήμουνα στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Με όσο κόσμο μίλαγα, το περίμενε πώς και πώς.
2: Ναι, ναι.
1: Ενώ άλλες φορές που έχω έρθει δεν υπήρχε αναφορά στον Όφη.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι αυτό το οποίο λέγαμε και λένε και όλοι ακόμα, ότι εντάξει, προφανώς ένας τίτλος είναι που μένει πάντα στην ιστορία ενός συλλόγου και πόσο μάλλον ενός συλλόγου του μεγέθους του Όφη, που δεν έχει να κατακτά τίτλους κάθε χρονιά, έχει 39 χρόνια να πάρει έναν τίτλο, αλλά το πολύ μεγάλο όφελος είναι ότι γαλουχούνται, μεγαλώνουν μικρά παιδιά με το άκουσμα, με τις εικόνες του Όφη να νικά τον πάγο μας στο Πανθαλικό, να γίνεται ο γιος της πόλης εδώ του Θριάμβου. Όλο αυτό το οποίο είχε αναζωπυρώσει και είχε δημιουργήσει ένα αίσθημα, ένα φρόνημα για την κριτική ομάδα πολύ πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και οι φίλοι της ομάδας που είχαν τόσο πολλά χρόνια να ζήσουν μια διάκριση και να μπαίνουν σε μια χρονιά με, όπως είπαμε, τέτοια σημαντική πρόκληση, όπως είναι όχι μια απλή ευρωπαϊκή παρουσία, γιατί και στο παρελθόν έχει παίξει αρκετές φορές όφη στην Ευρώπη, αλλά έχει δώσει 1, 2, 3 παιχνίδια. Τώρα μιλάμε για μια συμμετοχή, τουλάχιστον mm-hmm. μέχρι στη χειρότερη, μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη.
0: Ναι, μίνιμουμ 6.
2: Και 8, αν πάει ναι. στην Ευρώπη, mm-hmm. ή μπορεί βέβαια, και αν του πάνε καλά τα πράγματα, να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον Όφη και ο κόσμος το έχει αντιληφθεί αυτό. Η κίνηση των διαρκείας προφανώς δεν επηρεάζει με την γραφική σκηνή της ομάδας. Πέρασαν τα χρόνια που περίμεναν στον Όφη πώς και πώς να κυκλοφορήσουν τα διαρκείας, να έρθει χρήμα στα ταμεία της ομάδας για να μπορέσει να ξεκινήσει και να κάνει με την γραφές, να αρχίσει να κλείνει παίκτες. Οι εποχές έχουν περάσει. Δεν ξέρω βέβαια αν περιμένουμε την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Χρήστο Καρυπίδη για την θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, του διευθυντή ποδοσφαίρου, όπως θα λέγεται στο οργανόγραμμα, ώστε να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα οι κινήσεις, οι ζυμώσεις, οι συζητήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει στον Όφη. Να πούμε πάνω σε αυτό ότι ο Χρήστος Καρυπίδης βρίσκεται στο Ηράκλειο και περιμένουμε ότι ημέρα με την ημέρα θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για να έρθει στο Ηράκλειο και να μπει στην τελική ευθεία αυτή η συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να χαλάσει, να παρουσιαστεί κάτι το οποίο θα κολλήσει αυτή την προσθήκη στο οργανόγραμμα του Όφη. Και είναι πολύ πιθανό να γίνει και η παρουσίασή του. Το καλό φέτος για τον Όφη είναι ότι έχει χρόνο. 20 ναι. Αυγούστου θα δώσει τον πρώτο του επίσημο, μάλλον ψέματα 12, είναι και το Super Cup. Είναι το Super Cup, ναι. Αλλά ενώ ότι άλλες εποχές η προετοιμασία θα ξεκινούσε νωρίτερα, τώρα Θα ξεκινήσει 6 Ιουλίου, είμαστε στις 16 Ιουνίου, υπάρχουν δηλαδή ακόμα ημέρες μέχρι για να γίνουν όλες οι κινήσεις έτσι όπως θέλουν. Κλείνουν ή έχουν κλείσει τα εσωτερικά μέτωπα και λέω έχουν κλείσει γιατί είναι ακόμα κάποιες εκκρεμότητες με δύο διαφορετικές περιπτώσεις, είναι η περίπτωση του Σαλσίδο και η περίπτωση του Αθανασίου. Η περίπτωση του Σαλσίδο δείχνει ότι δεν θα κλείσει θετικά για τον Όφη, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει βγει ακόμα ανακοίνωση από κάποια ομάδα και συμφωνία με τον Ιταλοκολομβιανό και από τη στιγμή που και ο Όφη δεν έχει ανακοινώσει ότι δεν θα προχωρήσει να ανανέωσει μαζί του, ας αφήσουμε ένα μικρό ενδεχόμενο μήπως και αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Μανώ, πού έχει χαλάσει?
2: Δεν είναι ότι έχει χαλάσει κάπου. Είναι οι απαιτήσεις που έχει ο Σαλσίδο είναι πάνω από τα.
0: Από αυτά τα που θέλει να δώσει Όφη. Okay.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα οικονομικό, όχι ας πούμε διάρκεια συμβολέου.
2: Όχι, όχι. Είναι οικονομικό.
0: Okay. Αμέ Αθανασίου.
2: Γιατί είναι. Για να κλείσουμε και του Σαλσίδο, ότι θέλουν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες στην ομάδα.
0: Okay, δεν ναι.
2: Πολλά
0: Εκλογικό.
2: Μεγάλα συμβολέα. Γιατί εντάξει, φέτος Όφη. Σε αυτό που λέγαμε πριν στη συνέχεια της ευρωπαϊκής του παρουσίας θα έχει και σημαντικό οικονομικό όφελος με αυτή τη διοργάνωση, αλλά δεν θέλουν να υπάρχουν μεγάλες ανισορροπίες στο ρόστερ. Το θέμα του Αθανασίου είναι θέμα το ότι ο παίκτης δεν ανοίξει τον Όφη, ανοίξει τον Ολυμπιακό και πρέπει ο Ολυμπιακός να αποφασίσει τι θέλει να κάνει μαζί του. Θα τον χρειαστεί, θα τον διατηρήσει ο κύριος Μεντιλίμπαρ στο ψυχοδυναμικό. Αν όχι, ο Ολυμπιακός έχει πρόθεση να τον δώσει εκ νέου δανεικό.
0: Ο Όφη έχει εκφράσει την επιθυμία να τον κρατήσει στον Ολυμπιακό.
2: Και μάλιστα με ελεύθερη μεταγραφή. Θέλει να τον πάρει με ελεύθερη μεταγραφή. Αυτό ήθελε και το Γενάρη που ήρθε στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν το συζητούσε όμως τότε, μιλούσε μόνο για δανεισμό. Βέβαια για τον Αθανασίο, από ό,τι μαθαίνουν, υπάρχουν στον Ολυμπιακό προτάσεις και από άλλες ομάδες για να τον εντάξει στο
0: δανεισμό. Λογικό θα πω.
2: Σύμμαχος βεβαίως με το πρωτάθλημα το οποίο έκανε. Σύμμαχος του Όφη είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Ο οποίος θέλει να συνεχίσει στον Όφη, είτε με την, αν ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον δώσει με την εγγραφή, είτε με τη μορφή δανεισμού, είτε πόσο δε μάλλον και με ελεύθερη με την εγγραφή. Θεωρεί ότι το αγωνιστικό στυλ του Όφη, το στυλ το οποίο παίζει ο Κόντις, ήταν αυτό το οποίο τον βοήθησε να αναδείξει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, που τις θυμόμαστε βέβαια από την προηγούμενη παρουσία του στην Ελλάδα, αλλά φέτος νομίζω ότι έκανε το πιο όριμο, το πιο μεστό πρωτάθλημα στην καριέρα του. Ο ίδιος λοιπόν ο ποδοσφαιριστής θέλει να παραμείνει στον Όφη και περιμένουμε να δούμε τι και πότε κυρίως θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός τι θέλει να κάνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι στα άμεσα πλάνα του
0: Μεντιλίμπαρ
2: για φέτος, αλλά ξαναλέω ότι μετά είναι και θέμα διοίκησης τι προθέσεις έχει για τον ποδοσφαιριστή. Και βέβαια όπως είπαμε μετά υπάρχουν και τα ανοιχτά μέτωπα, γιατί σήμερα υπήρξε η ανανέωση του Μπόργα Γκονζάλεφ για έναν ακόμα χρόνο. Περιμένουμε την επισημοποίηση της πρώτης με την γραφή του που είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος έχει συμφωνήσει και θα υπογράψει για 2 χρόνια με τον Όφη. Και από εκεί πέρα μετά θα κινηθεί σίγουρα για έναν ακόμα δεξιό πιστοφύλακα, για έναν ακόμα Μπόργα. Για παίκτη στα αριστερά, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με τον Αθανασίου, ακόμα και να μείνει δηλαδή ο Αθανασίου, θα πάει για έναν ακόμα αριστερό μπακ. Θέλει κεντρικό αμυντικό, θέλει παίκτη στην επίθεση στην περίπτωση που δεν παραμείνει ο Σαλσίδο. Και για όλες αυτές τις θέσεις έχουν εντοπιστεί οι στόχοι, έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές και εικάζω ότι μόλις επισημοποιηθεί η συνεργασία και με τον Χρήστο Καρυπίδη και μπήκε αυτός στο οργανόγραμμα, βέβαια δεν θα έχει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, αλλά θα έχει έναν ρόλο ίσως και για κάποιες διαπραγματεύσεις, για κάποιες συζητήσεις για μετεγραφές, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. 6 του μήνα είναι η πρώτη συγκέντρωση, 20 του μήνα, 21 μάλλον,
0: 20
2: είναι τελευταία προπόνηση εδώ, 21 αναχωρεί η ομάδα για το Ρόσνταλ που θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και αυτή είναι η ημερομηνία, θα λέγαμε, που έχουν κυκλώσει όλοι στον Αστρονόφη, να είναι το ρόστερ όσο πιο πλήρες γίνεται, προκειμένου να είναι και η ομάδα στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας στις 12 Αυγούστου που είναι το Super Cup, αλλά και στις 20 που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για φέτος.
0: Ωραία. Πες και κάτι τελευταίο που στέλνει ένας φίλος. Υπάρχει στη λίστα το όνομα του Παόλο Φερνάντες?
2: Έχει ακουστεί. Το όνομα του Παύλο Φερνάνδης έχει ακουστεί. Δεν έχει προκύψει όμως. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προταθεί στον Όφη. Το πόσο απασχολεί τους ανθρώπους της διοικητικής ομάδας το ξέρουν μόνο οι ίδιοι. Ωραία. Αλλά δεν είναι από τις πρώτες επιλογές που υπάρχουν.
0: Ωραία. Okay.
2: Γιατί και ο Όφη τώρα με την παραμονή του Φούντα υπάρχει και ο Νους. Δεν ψάχνει παίκτη τόσο πολύ για αυτή τη θέση.
0: Κυρίως
2: επιθετικό, δεν παίζει τόσο πολύ με εξτρέμ. Θέλει ένα παίκτη που έχει έτσι να παίζει πιο πολύ μέσα στην περιοχή.
0: Ωραία, Μάνο μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Καλά, παιδιά,
0: καλό βράδυ και σε σένα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
9: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
10: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
9: Ω ναι, My 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ

0: Πάμε, συνεχίζουμε και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Ας συναντήσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Άλλη μια μέρα χωρίς εξέλιξη, τουλάχιστον να ξέρουμε εμείς, έχουν καταλήξει στον εκλεκτό ή όχι ακόμα. Χαίρετε.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Σωστή παρατήρηση και η συνείωση, Τάσο. Δεν πέρασε μια μέρα έτσι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα εντός ΠΑΟΚ, παρά το ότι ουσιαστική εξέλιξη που να φαίνεται είτε η μία ανακοίνωση για το φινάλε της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου, είτε η δεύτερη ανακοίνωση που είναι και πολύ πολύ πιο κρίσιμη για τον επόμενο προπονητή, δεν σημειώθηκε. Δεν φαίνεται ότι θα σημειωθεί και απόψε κάτι που να κλείνει οριστικά το θέμα, αλλά νομίζω ότι πέρασε εντός ΠΑΟΚ μια μέρα όπου από τη μία για πολύ πολύ τυπικούς λόγους, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόλαβαν να κλείσουν το κεφάλαιο Λουτσέσκου. Okay, παραμένει ανοιχτό για 48 ώρες τουλάχιστον από τότε που τα βρήκαν. Αλλά δεν έκλεισε, δείχνει τυπικό, επαναλαμβάνω, έτσι βγαίνει από το ρεπορτάζ. Και από την άλλη ήταν η μέρα που με τους τρεις τελευταίους υποψήφιους θα αποφάσιζε ο ΠΑΟΚ, και θα φανεί, νομίζω, ακόμα και αύριο ποια είναι η οριστική τους απόφαση. Για αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί για τον ΠΑΟΚ η πιο βαριά και ιστορική απόφαση είναι ποιος έρχεται μετά τον Λουτσέσκου. Αν η πρώτη απόφαση για τον Ρουμάνο κορυφαίο προπονητή της ιστορίας του ΠΑΟΚ είχε ένα βάρος 70-80%, πολύ δύσκολη, σαφώς, για τον επόμενο είναι στο 95%. Είναι ακόμα πιο δύσκολη, κρίσιμη και ιστορική. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Τα ονόματα που γνωρίζουμε από χθες του
2: Πούσιτς... Ισχύουν όλα. Ναι. Ισχύουν όλα. Είναι τσεκαρισμένο και ο Πούσιτς και ο Ισπανός, ο Βάσκος της Έιμπαρ, αλλά από την αίσθηση που έχω, γιατί και πέρυσι εγώ είχα μιλήσει για τον Πούσιτς, τότε σε μια παρόμοια δύσκολη περίπτωση, από τη στιγμή που αυτό το όνομα, αυτός ο προπονητής ο Ολλανδός με τις ρίζες από την Κροατία δεν φεύγει από την λίστα και παραμένει, παρά το ότι πέρασε πολύς καιρός που συζητιέται, σίγουρα έχει

0: Πέντε, που πήγε βοηθός στην Αλκμαρ, που πήγε βοηθός του Σλότ στη Φέγενορτ, ανέλαβε τη Σαχτάρ, έφυγε πέρυσι, πήγε στα Εμιράτα και τώρα είναι ελεύθερος και εξακολουθεί να είναι πάντα μέσα στη λίστα του ΠΑΟΚ, που κατά κάποιο τρόπο του έχει κάνει σκάουτινγκ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και το θέμα, Δημήτρη, τώρα αυτός είτε είναι ο Πούσιτς είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, το θέμα είναι να στηριχθεί αναλόγως, γιατί ναι, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια ιστορική ουσιαστικά αλλαγή, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ο Λουτσέσκου, νομίζω, πέρα από κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής.
0: Εννοείται. Αυτό το κομμάτι όμως, για όλο τον ρόλο του προπονητή στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να τα αλλάξει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Και να έχει αθλητικό διευθυντή και να έχει ένα άλλο μοντέλο και να υπάρχει πάνω από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα ο Μάτος. Ακόμα και αν παρέμενε ο Λουτσέσκου, αυτό ήταν στόχος να αλλάξει. Ναι. Όλος ρόλος, η όλη συνεργασία, η όλη επαφή με την ιδιοκτησία, η όλη, πώς να το πω, η όλη συμμετοχή και αξία ενός αθλητικού διευθυντή, είναι το ότι τεχνικός διευθυντής πλέον είναι ο Βιερίνια, άλλη μια τεράστια δόξα που ξέρει πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι και νέοι στο χώρο παραγωγικά, πιο φιλόδοξοι, δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένοι, ας το πούμε. Ακόμα και στο κομμάτι του προπονητή, ο ΠΑΟΚ πράγματι μπορεί να εμπιστευτεί έναν προπονητή που έχει τεράστια φιλοδοξία στο πιο δυτικό κομμάτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, γιατί η Σαχτάρ, η Ουκρανία, η Ρωσία, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας άλλος ποδοσφαιρικός κόσμος, όπως και να το κάνουμε. Έχουν πολλές διαφορές, έχουν συν και πλήν, τέλος πάντων, έχει τεράστια φιλοδοξία να ανταποκριθεί.
1: Δημήτρη, από το ρεπορτάζ γνωρίζουμε λεπτομέρειες ό,τι έχει να κάνει με το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου, δηλαδή στο κομμάτι αποζημίωση.
0: Από όσο γνωρίζω, δεν τέθηκε κάτι συγκεκριμένο, παρά το ότι διαπραγματευτικά μέχρι και το Σάββατο, ας το πούμε, χρησιμοποιούνταν το ότι εγώ θέλω να μείνω. Και αυτό ερμηνεύονταν ίσως και από τον ΠΑΟΚ, το ότι άρα δεν φεύγει, άρα θέλει, ξέρω εγώ, όλο το συμβόλαιό του. Νομίζω ότι η τελευταία κουβέντα δεν τέθηκε. Και ήταν και αναμενόμενο στην απευθείας κουβέντα Σαββίδη Λουτσέσκου να μην αποτελέσει πρόβλημα αυτό της αποζημίωσης. Όσοι τους γνωρίζουν και ήξεραν και από το ρεπορτάζ, καταλάβαιναν ότι σε μια τέτοια επαφή δεν θα δημιουργούταν πρόβλημα από το οικονομικό. Το έχει πει και πάρα πολλές φορές ο Λουτσέσκου, ότι αν ο ΠΑΟΚ το αποφασίσει, δεν θα είναι ζήτημα, αν το αποφασίσει να τελειώσει η συνεργασία, δεν θα ήταν θέμα το οικονομικό.
1: Ωραία. Κάτι που δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, από τη στιγμή που θα χωρίσουν οι δρόμοι με τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι θα συζητήσει την πρόταση από το Κατάρ?
2: Ή θα κάνει διακοπές ένα χρόνο?
0: Ναι. Μιλώντας και με ανθρώπους που είναι κοντά ή στο περιβάλλον του, νομίζω ότι η πρώτη του σκέψη είναι να ξεκουραστεί.
1: Okay.
0: Αυτό τώρα καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσπαθήσει να του το αλλάξει.
1: Ναι.
0: Από οποιαδήποτε πλευρά.
1: Okay.
0: Πάντως η πρώτη του σκέψη είναι αυτή, δεν καίγεται. Τώρα αν από το Κατάρ ή από οποιαδήποτε άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι που τον θέλουν διακαώς, νομίζω θα επιχειρήσουν να τον πείσουν, εφόσον πράγματι αύριο τελειώσει και τυπικά η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε από τη μέρα?
0: Αυτό είναι το βασικό. Δεν έχει αλλάξει. Σίγουρα με τους προπονητές γίνονται επαφές και το σπέχτη και το ρόστερ για να τρέξουν γρήγορα τα δεδομένα και οι θέσεις και στο στόπερ κτλ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πέρα από το ότι και οι Ουκρανοί κατάλαβαν, γιατί πολλές φορές λέμε για ρεπορτάζ κτλ. Και οι Ουκρανοί κατάλαβαν και αυτό γράφουν, ότι σαφώς δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Για τον Κετσιόρα. Ναι.

0: είναι ενδιαφέρον, okay,
1: μέχρι εκεί.
0: Για δύο χρόνια, αλλά μέχρι εκεί.
2: Ωραία. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε.
0: Να
2: είσαι καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, τα τελευταία ένα του ΠΑΟΚ.
3: Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πες. Πω ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Άνθας Μέτρο Μόλ. Ανακαλύψτε τα Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas Trionad. Και μην ξεχνάτε ότι με αγορά σαν 30 ευρώ σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Άνθας Μέτρο Μόλ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είδες, ξεχάσαμε πριν τον Δημήτρη.
6: Έχουμε και κλήρωση.
5: Ναι, έγινε κλήρωση. Ορίστε, καλή σεζόν να έχουμε. Ναι. Πρώτος προκριματικός για Champions League, Europa League και Conference League. Η Europa League έχει όλα και όλα 6 ζευγάρια. Λοιπόν, Βοηβοντίνα Φερεντσβάρος και Καραμπάκ Βέστρη θα μπουν στους ισχυρούς μαζί με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον αφορούν. Αυτά που τον αφορούν και μπορεί να προκύψει αντίπαλος στο δεύτερο προκριματικό 23 και 30 Ιουλίου, αύριο θα γίνει η κλήρωση του ΠΑΟΚ στις 2 το μεσημέρι. Δυνάμο Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, αυτό είναι το πιο δυνατό ζευγάρι.
6: Δεν το λες εύκολο.
5: Γνωστές ομάδες. Χάιντουκ Ζήλινα, Τσέσκα Σόφιας Ντέρι και Σερίφ Τιρασπόλ Αλουμίνι. Από τη Σλοβενία, κύριε Αλουμίνι, έτσι.
6: Okay.
5: Λοιπόν, στο conference που αφορά τον Παναθηναϊκό, απλά θα πω, βλέποντα, είναι 26 ζευγάρι, θα πω μόνο τα τρία που είναι τα πιο, με τις πιο γνωστές ομάδες, πιο πολύ από το στοίχημα. Διφερντάνς Ήλβες, Ελμπασάνι Μπάτε Μπόρισοφ και Σαράγεβο Ιντερ Τούρκου. Συμφωνείς, κύριε Τσανάκα? Λοιπόν, Champions League έχει πιο γνωστές ομάδες, τα ζευγάρια της πρώτης προκριματικής. Φλωριάνα Σάμροκ Ρόβερς, Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια Τυφλίδας, Αραράτ Ρίγα, Βαρντάρ Κουόπιο, Βίκινγκ Ουργκιόρι, Καϊρά Ταλμάτι, Σουτιέσκα. Είπα ενδεικτικά κάποια. Τα πρώτα παιχνίδια 8-9 Ιουλίου, ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Πάμε, συνεχίζουμε.
6: Πάμε, λοιπόν, ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
5: Τσανάκας, λοιπόν, κατευθείαν. Τελευταίο δημοσίευμα που διαβάζω από την Αμπόλα, εκτός από τον Βρουσάη, τον οποίο ξέραμε, γράφει ότι στη λίστα του Ολυμπιακού είναι και ο Πολωνός τερματοφύλακας της Ρία, ο ΑΒΕ, ο κύριος Τσεζάρι Μίστα. Εγώ δεν τον είχα ξανακούσει.
7: Όχι, είχε ξανακουστεί. Γεια σας. Γεια σας.
6: Okay.
5: Αδιάβαστο.
6: Θα έπαιρνε το σερβό.
5: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό...
7: Θα σας πω.
5: Είναι τόσα πολλά που μου διέφυγε.
7: Εντάξει, είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι οι δύο εναλλακτικές. Οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές.
5: Α, ναι.
7: Δηλαδή, ο Μίστα, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα,
5: okay,
7: που μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είναι μια περίπτωση που θα προχωρήσει. Θα πρέπει να γίνει, νομίζω, και τελική επαφή με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα από τον Ολυμπιακό, για να κλειδώσει ο Σέρβος Πορτιέρε. Αν, ξέρω εγώ, υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά που δεν νομίζω, ή μπορεί ο τερματοφύλακας να έχει κάποιο από κάπου αλλού πρόταση ή οτιδήποτε άλλο, η εναλλακτική είναι ο Μίστα. Όπως και καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε ο δεύτερος δεξιός μπακ που θα πάρει να είναι Έλληνας. Για την περίπτωση του Τσάπρα, επειδή εγώ καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός. Είπε ο Διονύσης κάτι πριν ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα comeback στην όλη υπόθεση, αυτό εννοούσε, στην υπόθεση του Τσάπρα. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ γνωρίζω ότι η τελευταία επαφή ουσιαστικά του Ολυμπιακού είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με την πλευρά του Λεβαδιακού. Είναι όλα στο τραπέζι από πλευρά του Ολυμπιακού ότι έχει. Έχει πάρει τις αποστάσεις του, γιατί καταλαβαίνει ότι και οι καλές σχέσεις που υπάρχουν και όλα αυτά μπορεί να μην φέρουν τον Τσάπρα στον Ολυμπιακό, να φέρουν στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Εγώ θα αφήσω το τραπέζι και την Ιταλία πάντα, για τον Τσάπρα πάντως. Και καταλαβαίνω ότι κάλλιστα, εφόσον ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει και δεύτερο δεξιό μπακ και να είναι Έλληνας, ο Βρουσάη θα μπορούσε να είναι και να δώσει λύσεις και στη λίστα και σε όλα.
5: Ναι. Δεν μου λες αυτό που είπες από Ιταλία, το αφήνεις γενικό ή έχεις κάτι κατά νου?
7: Για το Τσάπρα.
5: Ναι.
7: Όχι.
5: Είχε ακουστεί η Μπολόνια. Αλλά δεν ξέρω. Είναι
7: νομίζω
5: πως
7: πάλι η Μπολόνια θα επανέλθει.
5: Α, okay.
7: Δεν είμαι βέβαιος για την ομάδα. Αλλά θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι αν δεν έχει έρθει, θα έρθει άμεσα. Αν δεν έχει έρθει και από την Ιταλία πρόταση για τον Τσάπρα.
5: Ναι.
7: Δεν ξέρω τι θα φάσει ο Λεβαδιακός. Μπορεί ο Λεβαδιακός να θέλει να κρατήσει μια ουδέτερη στάση και να το δώσει στην Ιταλία. Να ανοίξει μια πόρτα με την Ιταλία, ξέρω εγώ.
6: Mm-hmm. Μια και ξεκίνησε με Τσάπρα Γιαννούλης.
7: Εγώ θα μείνω σε αυτό που σας έχω πει. Ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει κάποια προσέγγιση στην πλευρά του Γιαννούλη.
5: Mm-hmm.
7: Το ότι συνεχίζει ο Γιαννούλης στην Augsburg. Δεν βρίσκει άλλη ομάδα. Η Augsburg θέλει να τον κρατήσει, αλλά η Augsburg με 4,5 εκατομμύρια, αυτά που έδινε ο Ολυμπιακός δηλαδή, τον παραχωρεί.
5: Mm-hmm.
7: Με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να μοιάζει εκτός υπόθεσης, εκτός κάδρου.
5: Mm-hmm.
7: Και αν η πλευρά του ποδοσφαιριστή κάνει επαναπροσέγγιση, θεωρώ δεδομένο ότι εκεί θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός.
5: Ναι. Okay.
7: Γιατί δεν ήταν κίνηση τακτικής την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε. Ήταν μια κίνηση ότι όντως αποσυρώμαστε. Αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας, αποσύρουμε τις προτάσεις μας, αποσύρουμε τα πάντα.
5: Mm-hmm. Okay.
7: Γιατί ο Ολυμπιακός επί της ουσίας ήταν μια ανάσα, έτοιμος να δώσει τα χέρια με την Augsburg. Δεν θα είχε πρόβλημα με την Augsburg. Mm-hmm. Με τον Γιαννούλη είχε κάποιες διαφορές στο οικονομικό που πίστευαν θα γεφυρωθούν. Αλλά με την Augsburg δεν είχε περισσότερες διαφορές.
5: Ναι.
7: Κατά κάποιο τρόπο. Να μεταφέρω μια πληροφορία. Αφορά τον Μπιανκόν. Επειδή λέμε μόνο για μεταγραφές και για τους παίκτες που είναι και προς αποχώρηση. Γράψαν οι Γάλλοι ότι απορρίφθηκε μια πρόταση της Lens από τον Ολυμπιακό για τον Μπιανκόν. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν η πρόταση. Η πληροφορία με εμένα είναι ότι σύντομα πιθανότητα η Lens θα επανέλθει με νέα πρόταση. Με νέα βελτιωμένη πρόταση. Για τον Μπιανκόν. Τον έχουν στοχεύσει. Θέλουν να τον πάρουν. Δεν ξέρω αν θα είναι η μοναδική ομάδα, γιατί και η Άντερ δεν ενδιαφέρεται. Αλλά η Lens αυτή τη στιγμή δείχνει πιο ζεστή στην όλη υπόθεση. Αλλά το λέω με σχετικά με βεβαιότητα ότι η Lens θα επανέλθει. Ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω χρήματα πάντως.
5: Το παραπάνω είναι πολύ παραπάνω.
7: Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα ήθελε να ποσοστά 5 εκατομμύρια. Τώρα αυτό. Ξέρετε, είναι και μια τιμή που πολλές φορές μερικές ομάδες την τοποθετούν για να ξεκινήσει από εκεί η διαπραγμάτευση και να μπορούν να πάρουν όσο περισσότερα μπορούν.
5: Ναι, οκ, να δώσω τρία και.
7: Τέσσερα
5: μπόνους συμμετοχών.
7: Ας πούμε και στα τέσσερα να έρχονταν μια πρόταση, δεν πιστεύω πως ο Ολυμπιακός θα έλεγε εύκολα όχι. Στην λόγω περίπτωση. Γενικότερα για τους παίκτες που θα δώσει ο Ολυμπιακός, επειδή λέμε μόνο για τις μεταγραφές, και για τους παίκτες που θα δώσει ο Ολυμπιακός, έχει απαιτήσει και καλές. Δηλαδή και για τον Ορτέγκα, πάλι εκεί στα 6. Θα ζητήσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Θα ξεκινήσει την κουβέντα του. Είναι ομάδα ο Ολυμπιακός που έχει μάθει να πουλάει καλά. Περνάει και η γνώμη του, νομίζω, στην αγορά. Και μένει να φανεί βέβαια τι θα συμβεί, γιατί υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν, έτσι.
5: Ναι.
7: Αύριο περιμένουμε Μαφαίο.
6: Ναι, ιατρικά και υπογραφές, φαντάζομαι.
7: Ιατρικά και υπογραφές, ακριβώς. Για να τελειώσει και αυτή η υπόθεση.
6: Στα υπόλοιπα, τι γίνεται.
7: Ποιο άλλο θες? Α, ναι, λοιπόν, να πούμε για τον. Κόλλησε το μυαλό μου πάλι. Τον ξεχνάω συνέχεια.
6: Ροκά.
7: Τον Σουηδό, τον Σμαϊλόβιτς, που αγωνίζεται σε Άντερφιορντ. Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για τον λόγο ποδοσφαιριστή. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, ευρωπαϊκές και καλές ομάδες. Όπως η Φέγενορντ που έχει μπει και αυτή για τον Μάρμολ, έχει μπει και για τον Σμαϊλόβιτς. Θέλει να πάρει στο ίδιο στόπερ με τον Ολυμπιακό, μάλλον. Καμία ομάδα δεν έχει κάνει πρόταση. Ως τώρα μόνο ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις. Και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα δυναμικό μπάσιμο για τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής θέλει να έρθει Ελλάδα, θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό. Θέλει να παίξει Ελλάδα, δεν κλείνει την πόρτα της Ελλάδας δηλαδή. Οπότε ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δείχνει να έχει το πάνω χέρι θα πρέπει να τα βρει με την Σάντερφιορντ για την προχώρηση. Είναι μια περίπτωση που την έχουν ξεχωρίσει αυτή. Ο Μάρμολ είναι άλλη μία. Θα μου πείτε, μπορεί να κλείσει ο Ολυμπιακός το κομμάτι του στόπερ από τώρα. Μακάρι, εγώ θα έλεγα. Μακάρι, πραγματικά. Αλλά βλέπετε ότι βγήκε δεύτερο όνομα στόπερ, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε να έχει τουλάχιστον έναν ακόμα στην προετοιμασία. Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή το θεωρώ απίθανο και θα είναι και λάθος να μην πάει ένα Ολυμπιακός 3 Ιουλίου να φύγει η Ολλανδία χωρίς τρίτο στόπερ. Θα έχει έναν μικρό μαζί, τον Κουτσίδη πιθανότατα, αλλά πρέπει να έχει και έναν ακόμα που θα μάθει, έτσι θα είναι μεταγραφή και θα μάθει τον τρόπο παιχνιδιού. Ο Ρόκα είναι μια περίπτωση που καταλέγεται μαζί. Με του Σμαϊλόβιτς από αυτές που ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει. Αλλά ασφαλώς όταν προχωράει κάποιες περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει και να σε ολοκληρώσει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι διαπραγματεύσεις, ότι πολλά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, αλλά είναι αυτές οι υποθέσεις που έχει συγκεντρωθεί πάνω στους Ολυμπιακούς. Στου Μαϊλόβιτς, του Ρόκα, στου Καντιού, του Χαφτης Λοριάν. Είναι συγκεκριμένες που είναι κυκλωμένες. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν και πολλά ονόματα τελευταία. Δηλαδή, ξεκίνησε το καλοκαίρι με πολλά ονόματα, ακούγονταν το ένα μετά το άλλο. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε καταλήξει στα ίδια και στα ίδια ουσιαστικά. Και ο κόσμος μπορεί να κουράζεται να ακούει για τα ίδια και τα ίδια, αλλά από τη στιγμή που η στόχευση είναι αυτή.
5: Δεν μου λες, ο Κάρμο που γράφτηκε το όνομά του είναι δεύτερη, τρίτη επιλογή.
7: Εντάξει, ο Κάρμο είναι μια ιδιαίτερη επιλογή.
5: Ναι. Okay.
7: Γιατί εντάξει, γνωρίζει την ομάδα. Πρώτο μέλημα του προπονητή ήταν σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο να πάει στους περισσότερους παίχτες καινούριους, συσσαγωγικά. Mm-hmm. Άσχετα με την επιστροφή του Φορτούνη. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ήθελε θα ήταν να είναι καινούργοι. Και επιλογές όπως ο Κάρμο ή ακόμα και ο Ποντένσα, εγώ θα σας βάλω στο τραπέζι, θα ήταν λίγο πιο πίσω.
5: Okay.
7: Το θέμα είναι τι θέλει ο Κάρμο, πρώτα απ' όλα. Γιατί την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός θέλησε να τον κρατήσει, ο Κάρμο είπε να πάω, θέλω να πάω απέξω ένα καλό πρωτάθλημα.
5: Εμείς θέλαμε, αλλά εκείνη δεν ήθελα.
7: Βέβαια.
6: Ο Κωστίνια χαιρέτησε.
7: Ο Κωστίνια αποχαιρέτησε. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν ήταν. Η δεύτερη χρονιά του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή σε σχέση με την πρώτη. Αλλά. Εντάξει. Το παιδί ήταν σταθερά καλός. Σταθερά στο 6, εγώ θα πω. Καλύτερος αμυντικά παρά επιθετικά. Mm. Και τώρα που θα πάει στην Αγγλία πρέπει να βελτιωθεί γι' αυτό. Ένα πολύ καλό ποσό για τον Ολυμπιακό θα πάρει και η Ρουάβενα, γιατί είχε κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόληση, νομίζω στο 20-25%. Mm-hmm. Δηλαδή από τα 11-12 εκατομμύρια που θα πάρει ο Ολυμπιακός, το όλο το πακέτο πάει κάπου στο 13 μεταπόνους. Mm. Ένα 2,5 με 3, κάπου εκεί φαίνεται ότι θα πάρει και η Ρουάβε.
5: Ναι,
7: δεν είναι okay. Και άσχημα. Για τη Ρίο Αβε, ενώ και τον Καντσελιέρη που γράφτηκε, γιατί δεν πρόλαβα να το πούμε χθες, που είχε βγει από την Ιταλία. Mm-hmm. Γράφανε οι Ιταλοί ότι είναι ο Ολυμπιακός σε διαπραγμάτευση, λέγανε κιόλας, το προχωράγανε και λίγο.
5: Ναι.
7: Ότι μπορεί να είναι και η πρώτη πόλη της Λάτσιο. Με δεν μου προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι ενεργός στην περίπτωση του Καντσελιέρη. Τον έχει στη λίστα του.
5: Λίστα
7: είναι, πολύ, είναι ψηλά από τους παίκτες που αρέσουν, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεύτερο εξτρέμ όταν αποχώρησε κάποιος άλλος. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πουληθεί ο Άντρε Λουίζ. Ή αν επανέλθει μια βραζιλιάνικη ομάδα για το Ροντινέι, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, για παράδειγμα.
5: Ναι, okay.
7: Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
5: Ωραία. Και ανακοινώθηκε το φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ στις 17.
7: Το τρίτο φιλικό
5: Ιουλίου.
7: Που μαθαίνουμε, 17 Ιουλίου, με την Ολλανδική ομάδα. Το πρώτο στις 8 Ιουλίου με την Ράκοφ. Το τελευταίο έχει γίνει γνωστό και αυτό με την Άλκμαρ στις 25. Mm-hmm. Με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17 Ιουλίου. Και τα διαρκείας που ξεκίνησαν από σήμερα για όσους θέλουν να αγοράσουν. Που δεν είχαν πέρυσι.
5: Ναι.
7: Άνοιξε σήμερα η ελεύθερη η διάθεση, να το πω σωστά.
5: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
7: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δεν στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό.
14: Ah.
15: Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία.
14: Oh.
15: Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
14: Τρελό σερί.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο και εγώ λέω το εξής, ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήσε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο, 20 Ιουνίου, από τις 12 έως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, Ronson R698 ισιωτικό μαλλιών. Δεύτερο δώρο, βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Τρίτο δώρο, άλλο ένα βιβλίο με τίτλο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Λοιπόν, πάμε στα του μπασκετικού Ολυμπιακού. Μετά τα... Είδες, το κάναμε... Πράσινο φόντο,
1: ναι,
0: στην,
1: εντάξει,
0: αρχή.
1: Ναι, συμβαίνουν αυτά.
0: Και 20 με παρά 20. Αντίστοιχα τώρα σε έρυθρο λευκό φόντο, μετά τον ποδοσφαιρικό μπασκετικό αποχαιρετισμό.
1: Ναι, είναι η είδηση της ημέρας.
0: Άλεκ Πίτερς.
1: Με ένα βίντεο που και ο ίδιος.
0: Δυνατό.
1: Ναι, και ο ίδιος βρουκώνει. Και όσοι το είδαν, νομίζω, οι φίλοι του Ολυμπιακού βρουκώσανε. Ένα μακροσκελές μήνυμα που ουσιαστικά αναφέρει ότι τα 4 χρόνια του φάνηκαν 10. Ότι εδώ είναι μια δεύτερη οικογένειά του πλέον και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ότι είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση αυτού που πήρε να αποχωρήσει για να παίξει στο Μιλάνο.
0: Αλλά και σωστή. Έτσι όπως τον είδα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι αποφασισμένος. Σωστή, ναι,
0: ναι.
1: Είναι
0: αποφασισμένος. Δηλαδή, πολύ σίγουρος, ναι, για αυτό που κάνει. Γιατί είπε ότι είναι ουσιαστικά μπασκετική η τέτοια. Είναι,
1: ναι, καθαρά,
0: καθαρά
1: τίποτα άλλο. Τίποτα, ναι, άλλο. Ούτε οικονομικό στη μέση, ούτε τίποτα. Είναι, όπως έχω πάρα πολλές φορές, έκατσε την περίπτωση ο Πίτερς. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι πάντα Ολυμπιακός, όπως είπε, και είναι λόγια καρδιάς, δεν είναι τυπικά. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς έχω αναφέρει ότι σχεδόν έχει αποφασίσει ότι την υπόλοιπη ζωή του, όταν σταματήσει να παίζει μπάσκετ, mm-hmm, θα την περάσει στην Ελλάδα. Ήδη έχει επιχείρηση, απεκτάθηκε κιόλας. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός τον χαιρέτησε, ότι θα είναι σε πάντα ένας από εμάς. Και νομίζω ότι δεν αποκλείω να υπάρχει επανασύνδεση, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν είναι εδώ και προχωρημένη ηλικία, στα 31 είναι. Διετές είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει στο Μιλάνο. Mm-hmm. Έφυγε σαν φίλος και εννοείται ότι πάντα
0: φίλος θα είναι. Ναι.
1: Νομίζω ότι, mm-hmm, είναι ένα πρότυπο επαγγελματία, ένα πρότυπο αθλητή. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που έκανε τη σεζόν, με εξαίρεση σεζόν 23-24, που είναι καλύτερη του κιόλας στην καριέρα του. Δεν είναι εύκολο να πέσει στον Βεζένκοφ. Και όπως χθες πολύ σωστά είπε ο Παναθηναϊκός, ότι για αυτόν, για τον Ταμάθα, υπάρχει πάντα το Βερολίνο. Νομίζω και για τον Πίτερ θα υπάρχει πάντα η Αθήνα. Έτσι. Γιατί αυτό που έκανε στο Final Four,
0: ναι,
1: είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Για μένα είναι MVP.
0: Ναι, το Final Four. Το είπαμε.
1: Λοιπόν,
0: Ζούπα, θα πρέπει να αλλάξει και αυτό. Να είναι ο MVP του Final Four και ο MVP του τελικού.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και στα δικά μου μάτια ο Φουρνιέ είναι του τελικού. Αλλά συνολικά, σε αυτά τα δύο 40 λεπτά.
1: Mm-hmm. Ήταν πιο σταθερός, πιο καλός.
0: Ναι. Ο Πίτερς.
1: Από εκεί και έπειτα είχαμε και τον αποχαιρετισμό του Εύαν Φουρνιέ με τα φιλαράκια την έκφραση. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ καλά μαζί μεταξύ τους. Γενικότερα ένα παιδί το οποίο δεν δημιουργήσε το πράγμα μικρό πρόβλημα, δεν γκρίνιαξε ποτέ, δεν μούτρωσε ποτέ. Καλή τύχη στην καριέρα του. Εντάξει, νομίζω ότι στο Μιλάνο σίγουρα θα είναι πρώτος, θα είναι βασικός.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ηρεμία, λιγότερη πίεση.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Έργιν Άταμαν, αλλά αν ευσταθούν, μπορεί να συναντηθούν κιόλας πάλι στην ίδια ομάδα, θα το δούμε αυτό.
0: Στην ίδια στέγη.
1: Ναι. Και σιγά σιγά νομίζω ότι ήταν η πρώτη, έτσι, δεδομένη αποχώρηση. Το είχαμε πει ότι δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειες που έγιναν και από διοίκηση και από κόσμο να αλλάξει η απόφαση. Νομίζω ότι τη σεβόμαστε όλοι, τη σεβάστηκε και ο Ολυμπιακός. Και προχωράει παρακάτω. Το σχόλιο μου είναι ότι αγωνιστικά σίγουρα το φαρμακερό του σουτ δεν μπορεί να το βρει. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, όντως.
1: Αλλά αθλητικά, γιατί έχει ένα θέμα ο Ολυμπιακός, αθλητικότητα στο 4, mm-hmm, θα βελτιωθεί πάρα πολύ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα τι παίκτη θα πάρει, τον δούμε. Έχουμε πει.
0: Ναι, αυτό χωρίς κανένα ίχνος, αυτό θα το βρει. Πολύ εύκολα. Το
1: ναι. Ναι. Το σου του φιλοδοξία να το πάρει προφανώς και από τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ. Και να δούμε και τι άλλο θα προκύψει στην συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου. Αυτό είναι το βασικό. Υπήρχε αυτή η ψηφοφορία των παιχτών της Έλπα που έβγαλαν τον Thomas Walkup, του δώσαν το βραβείο Fair Play με 26%. Το αναγνωρίστηκε, όπως γράφει η ανακοίνωση, η υποδυνατική συμπεριφορά της αντιπάλους και διαιτητές και την προώθηση του πρέμματος του σεφ αγωνίζεστε.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Το σεφ. Είναι εργοτάξιο, συνεχίζονται τα έργα. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να το διαφυλάξει, να μην βγαίνουν φωτογραφίες και βίντεο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό όποια...
1: είναι και επικίνδυνο να πλησιάσεις, έτσι. Είναι απαγορεύεται κανονικά, αν δεν έχεις
0: ναι.
1: δουλειά.
0: Ναι, από τη στιγμή που είναι εργοτάξιο, ναι.
1: Ναι.
0: Όταν θα υπάρξει συνέντευξη τύπου και οι όποιες μακέτες.
1: Θα τα μάθουμε, ναι.
0: Και αυτά, ναι.
1: Τώρα, νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, γιατί τα άλλα θα πάρουν το δρόμο του σιγά-σιγά, μόλις θα ηρεμήσουν, θα ξεκουραστούν, γιατί όλοι έχουν φύγει λίγο διακοπές. Και έχουμε πει ότι θα είναι για ανανέωση του Μπαρτζόκα, για ανακοίνωση του Μακιντάιρ και όλα τα υπόλοιπα. Είναι η έδρα. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει ζητήσει ήδη από τον Εσάκη ο Ολυμπιακός και στην Ευρωλίγκα, στο μέτρο του δυνατού, έτσι, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα εντός έδρας παιχνίδια στο πρώτο γύρο.
0: Στο πρώτο κομμάτι τη σεζόν, ναι.
1: Ναι, και πάλι νομίζω στο μέτρο του δυνατού θα γίνει δεκτό το αίτημά του. Δεν πρόκειται να παίξει όλα εντός, εκτός. Δεν γίνεται. Έτσι. Θεωρώ ότι όσο περνάει η μέρα και ο καιρός, ο Ολυμπιακός όλο και προσπαθεί περισσότερο να αποφύγει τα ταξίδια, κλείνοντας τη Σάντελ Αρένα, φυσικά με ένα τεράστιο ποσό προς την ΚΑΕΑΕΚ.
0: Σαν ενίκιο,
1: Η φημολογία είναι ότι είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Είναι πολλά χρήματα για 4 μήνες. Αλλά θα λύσει το πρόβλημα του, έτσι το συζητάμε. Ναι. Και έσοδα πολλά θα έχει με τα εισιτήρια, γιατί είναι ένα γήπεδο εντός Αττικής.
0: Είναι μεγάλο κιόλας.
1: Θα το δούμε. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα οριμάσουν οι συνθήκες και θα έχουμε νεότερα. Αν τώρα δεν ευοδοθεί αυτό.
0: Και για Ευρωλίγα σε αυτό
1: ναι,
0: την περίπτωση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Αν δεν ευοδοθεί αυτό, θα πάει στη λύση νομίζω για το ελληνικό πρωτάθλημα είτε της Γλυφάδας είτε του Σοφία Μπεφών που είχαμε πει.
0: Και για την Ευρώπα.
1: Κρήτη ναι. πιο πολύ. Κρήτη.
0: Αγοράκια. Γιατί,
1: ναι, είναι ένα πολύ σύγχρονο γήπεδο, πριν τις προϋποθέσεις. Θα μου κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός να τραβήξει. Τώρα να πάει μια φορά στο Βελιγράδι, ή μια φορά στην Κύπρο, Αλλά δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια αυτό, γιατί είναι πολύ κοπιαστικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, θα δούμε. Ουσιαστικά να παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια εκτός.
1: Ναι. Όσο και αν θα υπάρχουν καλές συνθήκες λόγω της αδελφοποίησης των οπαδών, είναι ένα ταξίδι. Είναι μακρινό. Σουλά. Άλλο 40 λεπτά, πόσο είναι η Κρήτη, 35.
0: Καλά, ναι.
1: Και άλλο μια μισή ώρα. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα για Λαρετζάκι, για, θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά, στην συνέχεια. Έχουμε πει έτσι κι αλλιώς. Από το Σάββατο βράδυ έχουμε αναλύσει τι γίνεται. Ο Λαρετζάκης, ναι, νομίζω ότι είναι. Ναι, μιλώντας τους έρευνες για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα δικό του. Αν θέλει να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες, να παίζει δηλαδή λίγο στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, ή αν θέλει να πάει να παίξει και να έχει έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Να παίξει μπάσκετ.
1: Ναι. Τώρα ο Έλληνας που θα τον αντικαταστήσει στο rotation αν φύγει, νομίζω ότι θα είναι ο Καραγιαννίδης του Προμηθέα Πάτρας, που είναι παίκτης του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία μου. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Μπαίνουμε ξανά σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Για τα της ΑΕΚ. Γεια σας.
1: Γεια σου, Γιώργαρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Είχαμε λίγο σήμερα από χθες αργά, ας πούμε, το βράδυ μέχρι σήμερα, μια σχολεία με την Ισπανία.
0: Λοιπόν. Α, okay. Ναι.
2: Αν δικαιολόγητη μεν, σχολεία δε, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Με τον Ουνάη, λες,
0: Και όχι μόνο.
2: Ουνάη, Βαν Μαρτίν.
0: Ναι.
2: Δύο της Τζιρόνα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Ή Χιρόνα, όπως πρέπει να επιλέγει κανείς. Οι οποίοι είναι χάφτ και δύο, ένας στα 27, όπως αναφέρει και η ηλικία του, αλλά με αριστερό πόδι, διαφορετικός box half. Δεν απασχολεί την ΑΕΚ, απλά λέει τα χαρακτηριστικά για να ξέρει ο κόσμος, συμβόλαιο με το 28 είχε εκεί. Και ο ΝΑΗ που το ξέρουν, ο ΝΑΗ δεν χρειάζεται συστάσεις. Και εδώ μια περίπτωση που δεν προκύπτει καν ότι έχει ασχοληθεί η ΑΕΚ και το κοιτάει. Πόσο μάλλον έχει κάνει πρόταση όπως γράφτηκε σχετικά Ελμούντο Ντεπορτίβο, θεωρώ. Συγγνώμη. Οπότε ναι, με αυτά ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω. Λίγο ακόμα και πάλι με ζωομάριο.
0: Τι ψάχνει η ΑΕΚ, τι χαρακτηριστικά?
2: Κοίταξε, προφανέστατα θέλει έναν πέφτει με, στα στοιχεία των Μαρίν Πινέδα, με μεγαλύτερο ύψος αν θες, μέχρι εκεί, όχι να είναι πρωτομπόι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, οκ.
2: Δεν μιλάμε για να παίχνει πάλι σε ένα ελίτη ας πούμε. Αλλά, να είναι και σαν 98, ξέρω εγώ, 82,
0: ναι,
2: 84.
0: Ένα πιο ψηλό κορμί.
2: Ναι, τώρα μην το κάνω και σκιαγραφό.
0: Όχι ρε παιδί μου, ναι,
2: εντάξει, οκ. Όχι, δεν το λέω για σένα, το λέω γιατί ο κόσμος θέλει τις λεπτομέρειες. Αυτά, ναι, παιδιά είναι ανάλογα με το τι σου προκύπτει, μπορεί να προκύψει μια χαφάρα τελικά που να είναι αντίστοιχα σε ό,τι αφορά τα σωματικά του προσόντα παύλα χαρακτηριστικά με του πινέλα του Μαρίνου, τι θα δει τον Μπαρί. Τον Μπαρί, στα μάτια. Γι' αυτό το λέω, το ότι ψάχνεις, τι θα βρεις. Ποιος έχει ξεχωρίσει, είναι, υπάρχουν αποστάσεις, αποστάσεις. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτό που το κύριο χαρακτηριστικό είναι ένα box-to-box-hub που να δίνει να παίξει το 6 στο 8 με την ίδια άνεση, που να έχει την μεταβίβαση, την πάσα, την προώθηση της μπάλας. Έχουμε εμπεδώσει και από τη διαχείριση του Ρώσου την προηγούμενη χρονιά και από την αξιολόγηση του Γιόνσον από τον κόουτς ότι ο παίκτης του δεν θέλει να είναι μόνο κόφτης κόφτης, με το χαντήρι που θα κόβει και θα κλέβει και θα προσφέρει στην ασφάλεια στην άμυνα. Θέλει να έχει ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, θέλει να έχει δυνατότητα με την μπάλα στα πόδια για να εξελίξει το παιχνίδι της ομάδας του, έτσι. Οπότε αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα τα σωματοδομικά, να το πω έτσι, ακολουθούν. Η επιθυμία, η προσπάθεια γίνεται για να έχουμε αυτό το παίχτη πριν την έναρξη του βασικής προετοιμασίας, το ξαναπεί, μέσα στον Ιούνιο. Κυρίως θα ήταν ευχή σε έργο, αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια που φαίνεται ότι έχει τις επαφές που πρέπει να έχει, είναι σε βάση δηλαδή καλής επαφής, να το πω έτσι, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό σε μεταγραφικές επαφές όπως αντιλαμβάνεστε. Τίποτα απολύτως. Ένα μέλι είναι αρκετό, το έχουμε ξαναπεί παιδιά. Και τα έχουμε διαπιστώσει και πόσοι παίχτες έχουν φτάσει να είναι μια ανάσα από μεταγραφή, ακόμα και να έχουν έρθει στην Ελλάδα και τελικά να μην γίνεται.
0: Ναι. Θα ενδιαφερόταν η ΑΕΚ για Μπακασέτα?
2: Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να... με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό της προφίλ.
0: Το προφίλ, μπράβο.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι θα ήταν μια βασική σκέψη.
0: Okay.
2: Αυτό, ή μια σκέψη, ένα παίκτη που θα φέρεις που θα είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο κεφάλαιο, έτσι. Γιατί θυμίζω ότι παίρνει 1,8 το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Έναν παίκτη που θα τον βγει για να είναι σε ρόλο δεύτερο, είναι νομίζω εκτός λογικής, οικονομικής και ποδοσφαιρικής.
0: Ναι.
2: Τα επενδύεις αυτά τα χρήματα αντίστοιχο ποσό για βασική επιλογή, έτσι.
0: Σωστά.
2: Εδώ μιλάμε ότι αν και εφόσον και μεσοεπιθετικά κιόλας με τους παίχτες που υπάρχουν και με τον Ουκρανό που αποκτήθηκε, δεν χωράμε το λόγο.
0: Ναι. Okay.
2: Δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, πάντως δεν έχει καν συζητηθεί το θέμα σε επίπεδο να ουσιαστικό, έτσι, γιατί η κουβέντα που κάνω εγώ και σήμερα να γίνει μέσα στην ΑΕΚ. Σε επίπεδο πολύ φιλολογικό, φιλοσοφικό, πολύ δεύτερης και τρίτης ανάλυσης. Όχι για να ταιριάζει το αγωνιστικό προφίλ, φαντάζομαι. Και καταλαβαίνω, γιατί, να σου πω την αλήθεια μου, δεν μιλάμε για ένα ξαπέκτη, μιλάμε για έναν παίκτη. Αν γινόταν και σκεφτόταν μια κάτι τέτοιο, θα είχε βγει ότι κάνει και κάποιες κινήσεις προς την κατεύθυνση. Που δεν. Από την άλλη, δεν είναι και θέμα που επιγράφτηκε κάπου, είναι το μετέφεραν εμένα από μηνύματα. Κάποιοι λέει ότι ο Ριμπάλτα δεν συμφωνούσε, ο Νίκολης αν τον ήθελε. Δεν υπάρχει αυτό το έργο.
0: Ναι, οκ.
2: Είναι φαντασία, δημιουργεί με αυτό όλη η σκέψη. Δεν έχουμε φτάσει καν σε αυτό το δεχόμενο για να μιλάμε για Μπακασέτα, για παράδειγμα.
0: Ναι. Πήγες χθες ή σήμερα στο γήπεδο?
2: Σήμερα.
0: Χαμούλης.
2: Πριν λίγο, ναι, πριν λίγο ήμουν εκεί. Ναι, πολύ χαμούλης, ωραίος χαμούλης. Και αυτό καταδεικνύει και γιατί συμβαίνει όλο αυτό το ταξίδι του Ευρωπαίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία από τον κόσμο του ΑΕΚ. Το θεωρεί και ένα πολύ σπουδαίο τρόπο σε επίπεδο επίτευξης στόχου κόντρα σε όλα. Και καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό και γίνεται. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο να συμβαίνουν αυτά και για τα παιδάκια, για τις οικογένειες, γιατί αυτό το χαμό γινόταν σήμερα. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει και στο ταξίδι που ξεκινάει πάνω στην Καλαμάτα, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω.
2: Για να καταλήξει 1η Αυγούστου, αν θυμάμαι σωστά, στο Καλλιμάρμα
0: και πάλι
2: στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
2: Με σταθμό κύριο για μένα, είπαμε έτσι,
0: για την
2: Κωνσταντινούπολη. Δεν το συζητάμε καν για τους Έλληνες εκεί.
0: Ναι.
2: Και για την σπουδαιότητα της παρουσίας του Ευρωπαίου της στη γενέτειρα της ΑΕΚ.
0: Αύριο, η ΑΕΚ περιμένει αργά την δική της κλήρωση. Αλλά νομίζω μια ματιά θα τη ρίξει και αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, να έχει μια πρώτη εικόνα.
2: Κλεφτή.
0: Κλεφτή, ναι. Μια κλεφτή, ναι, για Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβα Μπρατισλάβα, Λεχ Πόζνα, ναι.
2: Πιο πολύ θα δει μετά τα μάτς.
0: Μπράβο, ναι.
2: Αυτό.
0: Έτσι, ναι, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Αλλά γι' αυτό θα δει και αυτή την κλεφτή ματιά, να δει ποια ματιά θα δει καλά, τι να περιμένει από αυτά. Και περιμένει και κάτι, μπορεί να έρθει.
0: Κάναν αποκλεισμό.
2: Έτσι, που θα προκαλέσει και έτσι αναρρίχηση.
0: Ένα ντόμινο. Μπράβο.
2: Αναρρίχηση.
0: Να πάει στους ισχυρούς.
2: Σωστά.
0: Γι' αυτό λέω, μια κλειστή ματιά.
2: Σωστά. Να πω ένα τελευταίο μόνο και το ζητάω, Μάριο, ότι επειδή με έχουν ερωτήσει αν θα μπορούσε να μείνει η περίπτωση του για να απασχολήσει, θα απασχολήσει πολύ βαθιά το καλοκαίρι. Έχει συμβόλαιο με την Μπεσίκτας μέχρι και του χρόνου το καλοκαίρι με 2,7 εκατομμύρια ευρώ να κερδίζει ετησίως. Στην Τουρκία γράφεται ότι θα του δώσει μια αποζημίωση για να τον αφήσει και ελεύθερο η Μπεσίκτας. Δεν ξέρω αν αυτή η αποζημίωση θα είναι τέτοια που θα φέρνει κοντά σε επίπεδο πρότασης ενός χρόνου ακόμα συμβολαίου με την ΑΕΚ. Δηλαδή θα παίρνει 1,5, να του δίνει άλλο ένα η ΑΕΚ, 800, και να τον κρατήσει για ένα ακόμα χρόνο. Αυτό, επειδή είναι υποθετικό το σενάριο, θα πρέπει να πάμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού για να δούμε. Και μέχρι τότε μπορεί να έχουν έρθει και άλλες ομάδες. Πολλές ομάδες σε επαφή με τον Ζωαμάριο, ήδη από την πατρίδα του, έτσι. Οπότε είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για τον Ζωαμάριο. Δεν λέω ότι δεν θα το έβλεπε η ΑΕΚ, αν και εφόσον έφτανε στο, ξέρεις, στις 10-15 Ιουλίου και ήταν διαθέσιμο σε αυτά τα λεπτά να κάνει και ένα κομμάτι προετοιμασίας, να μην τον έπαιρνε. Αυτό θα το άφηνε ορφάνης του σαν ενδεχόμενο. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστεί, ήταν η τρίτη. Παίχτη ο Νικολίτ, τον ξέρει πέρα από αυτό και είδαμε φέτος σε πολύ σημαντικά κομμάτια του πρωταθλήματος. Μπράβο, γιατί το ήθελε.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε
0: Γιώργο.
2: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Πάμε, τελευταίο break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν,
1: back to back.
2: Μεγάλες πιένες.
1: Λάρισα, ναι. Χρήστος Ευθυμίου. Γιατί...
2: Όχι για καλό βέβαια. Αλλά...
1: Ναι, γιατί είχαμε μια απίστευτη καταγγελία από τον κύριο Νταβέλη σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Νταβέλης, ο οποίος έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του αργά χθες βράδυ, τα επεισόδια που έγιναν μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου στην πόλη. Γεια σου, Χριστό.
2: Γεια σου, Χριστό.
3: Καλησπέρα. Χθες θα λέγαμε ήταν όλα ήρεμα, μετά τις 11.
1: Ναι ρε φίλε,
3: τι... καταστάσεις.
1: Ναι. Πολύ, ε.
3: Πολύ, πολύ, ναι. Και δυστυχώς αυτό αμαύρωσε την όλη ιστορία του συλλαλητηρίου, αρνητική εικόνα και διαφήμιση για την πόλη, για την ομάδα.
1: Ναι.
3: Και δεν ξέρω περαιτέρω τι προβλήματα μπορεί να επιφέρει όλο αυτό το σκηνικό. Πάντως καλό.
1: Καλό δεν το λες.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε σε αυτό που είπατε κι εσείς. Όντως είπε ο μεγαλομέτωχος του ΣΕΛΟ, ο κύριος Αγγελέας Δαβέλης, σε μια συνέντευξη που έδωσε σε δικής του ιδιοκτησίας, είπε μεταξύ, είπε πολλά, θα πω μεταξύ γύρω στο αυτό βασικό, ότι έγινε απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος χθες. Γιατί είπαμε ότι μαζεύτηκαν κάποια άτομα στη διάρκεια της πορείας, όπου στο τελείωμά της διαρκωσκοπήθηκαν κάποιες δεκάδες άτομα, πήγαν κάτω την οικία του, εκεί υπήρχαν δημιουργοί στο ΜΑΤ, υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη, φώναξαν κάποια συγκριθήματα ήρεμα μέχρι κάποια στιγμή, και κάποια στιγμή εμφανίστηκε και ο κύριος Δαβέλης, ο οποίος έβαλε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ από κάτω στην πιλωτή, από την πίσω πλευρά, και μόλις τον αντίκρισαν έγινε το ένα να δεις, τα εμπλεκτικά συνθήματα ήταν το ένα μετά το άλλο, όπως είπε και ο ίδιος. Δέχτηκε κάποιες απειλές από το συλληφθημένο πλήθος ήταν εκεί πέρα. Στη συνέχεια είχαμε στις οδομαχίες επεισόδια με την αστυνομία, με τις δυνάμεις στο ΜΑΤ, κάδοι οι οποίοι πήραν φωτιά, έπεσαν χρόνια λάμψη από την αστυνομία για να διασπαστεί το πλήθος και να φύγει σε μια γειτονιά, επαναλαμβάνω, που ήταν ήρεμη. Υπήρχαν οικογένειες με μικρά παιδιά, κάναν τη βόλτα, γιατί όπως και να το κάνουμε καλοκαίρι είναι, δεν είναι μετά τις 12, ήταν νωρίς, εκεί γύρω στις 10.30, 11 παρά, κάπου εκεί. Είναι μια νορμάλ ώρα για αυτή την εποχή και καταλαβαίνετε ότι έγινε ο κακός χαμός. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να μην μπορούν να αναπνεύσουν, έγινε πολύ μεγάλη φασαρία και ξέφυγαν τα πράγματα. Με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετές προσαγωγές, τραυμάτισαν στα επεισόδια που είχαν, τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός. Σήμερα αυτοί που πήγαν, που είχαν προσαχθεί στην αστυνομία, θα αφέθηκαν ελεύθεροι, θα οριστεί δικάσιμους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά τα σημερινά λεγόμενα του κ. Νταβέλη, το πράγμα δεν θα ηρεμήσει, αλλά αντίθετα θα έλεγα θα ενταθεί. Τι θέλω να πω, είπα νωρίτερα για την καταγγελία την οποία έκανε ότι υπήρχε απόπειρα ανθρωποκτονίας στις βάρος του, είπε ότι ξέρει ποια άτομα είναι, ξέρει μονοματεπώνυμο, ποιοι είναι, από αύριο θα ξεκινήσουν οι δικαστικοί νομικές ενέργειες από το επιτελείο του για να λυθεί αυτό το θέμα, και είπε κάτι το οποίο για μένα δεν ξέρω πώς θα σβήσει φωτιά, μάλλον θα φουντώσει περισσότερο. Είπε ότι η ΠΑΕΑΕΛ θα άρει την εμπιστοσύνη της, την υπογραφή της που είχε δώσει στη θύρα 1, έτσι ώστε να λειτουργεί νόμιμα ως σύνδεσμος.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα θα μου πείτε αυτό τι μπορεί να συμβαίνει σε 10 μέρες ή σε μια εβδομάδα έχει καινούργια ιδιοκτησία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι με τα σημερινά λεγόμενα η φωτιά περισσότερο θα φουντώσει και λιγότερο θα ελαττωθεί.
1: Ναι.
3: Είχαμε τοποθετήσει και του Δημάρχου, τοποθετήθηκαν όλοι οι φορείς, η αεραστεχνική καταδίκασε τα επεισόδια και ζήτησαν όλη η ηρεμία έτσι ώστε να βρεθεί η επόμενη μέρα στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί η επόμενη μέρα στην ΑΕΛ και ποια θα είναι αυτή, γιατί είπαμε και χθες ότι λίγες ώρες πριν το συλλαλητήριο η ιδιοκτησία της ΑΕΛ με ανακοίνωσή της άλλαξε τα δεδομένα. Εκεί που ζητούσε και χρήματα για τις μετοχές, δεν θέλει πλέον χρήματα, παρά μόνο όποιος θέλει να αναλάβει τα χρέη της ομάδας και μόνο αυτό. Και είμαστε σε μια αναμονή και κάθε μέρα είμαστε σε διαφορετική κατάσταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Μέχρι την ώρα που μιλάμε τώρα δεν έχει εμφανιστεί, έχεις προλάβει και σίγουρα θα θέλετε να πούμε αν έχει εμφανιστεί κάποιος ενδιαφερόμενος. Μέχρι την ώρα δεν έχει εμφανιστεί κάποιος. Το τελεσίγραφο είναι μέχρι 28 του Ιούνιου. Μέχρι 28 για την μετεπόμενη Κυριακή. Και σε ερώτηση που τέθηκε σήμερα του κ. Νταβέλη, σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι, δεν βρεθεί, σε υποκριτική ερώτηση αν μαζευτούν 2-3 άνθρωποι και το ζητήσουν και του ίδιου να συμμετέχει έτσι ώστε η ομάδα να μην πάει στα βράχη την ώστε γάμα εθνική, που αυτό συνεπάγεται, δεν απάντησε όπως περιμένανε πιο πολύ, δηλαδή να πει ένα κατηγορηματικό όχι, είπε θα το δούμε.
1: Μας.
3: Το λέω γιατί μπορεί να φτάσουμε και σε αυτό το σενάριο.
1: Ναι, έχει τη σημασία του, ναι.
3: Ναι, ναι, της τελευταίας στιγμής. Ήταν μια αναδίπλωση αυτή. Όλοι θα περιμέναμε να ακούσουμε το όχι που είχε πει τις προηγούμενες φορές, όταν είχε την πρώτη ανακοίνωση ότι είπα πωλείτε. Αλλά μέχρι τις 28 έχουμε ακόμη δρόμο και θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Πολύ δύσκολη.
3: Χθες το βράδυ μετά τις 10 όταν έγιναν τα επεισόδια, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όλοι λοιπόν με αυτό το θέμα συζητάει από χθες και όλη μέρα σήμερα. Περιμένουμε να εκτονωθεί η κατάσταση. Δεν το βλέπω να θα εκτονωθεί η κατάσταση. Γιατί τώρα που θα ξεκινήσει οι νομικές ενέργειες. Πιο πολύ βλέπω
1: να γίνονται χειρότερα τα πράγματα.
3: Παρά να μειώνει, να ελαττώνει.
1: Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, 3 λεπτά για τη Σέντρα στο Γαλλία Σενεγάλη. Να πούμε τις εντεκάδες πριν φύγουμε.
2: Ναι.
1: Γαλλία με 4-2-3-1 στα κολπό στο Μενιάν. Τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά. Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό και Τεό Ερναντές. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Ραμπιό και Τσουαμενή. Ο Λίσε και Ντουέ στα άκρα και ο Ντεμπελέ, τουλάχιστον έτσι όπως είναι το γράφημα, πίσω από τον Εμπαπέ. Και η Σενεγάλη με 4-3-3, ο Μεντί στα goal post, τετράδα στην άμυνα, Διατά, Κουλιμπαλή, Νιακατέ και Ντιούφ, από δεξιά προς τα αριστερά, με τριάδα στη μεσαία γραμμή, Καμαρά, Ιντρίσα, Γκέιγ και Πάπε Γκέιγ, και μπροστά ο Σαρ με τον Μανέ δεξιά και αριστερά πλαισιώνουν τον Τζάκσον, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά.
2: Τέλεια. Αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι. Τα λέτε.
2: Τα λέμε
1: Πέμπτη. Μαζί Πέμπτη. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
11: Come to my boudoir.
10: The second rule of Fight Club is...

0: να σου πω κάτι, όταν η ομάδα ξεκινάει από το Ραμπιό, δεν τη φοβάμαι. Να σου το πω και έτσι. Όσο και να τρίζει το μικρόφωνο και να δημιουργήσει μια αναστάτωση σε αυτό που λέω, στην πραγματικότητα όταν υπάρχει ο Ραμπιό, πα αρχή παυσάτο. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
1: Η ομάδα ξεκινάει και τελειώνει στο Ραμπιό.
0: Δηλαδή, καλοί οι Ντεμπελέδε, οι Ντουέδε, οι Εμπαπέδε και όλοι οι Σεπέδε. Αλλά όταν υπάρχει η εγγύηση του Ραμπιό στο κέντρο, όλα είναι καλύτερα. Ναι. Όλα είναι καλύτερα. Πώς να γίνει δηλαδή τώρα.
1: Όλα είναι καλύτερα, όλα είναι σπουδαία.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπεις. Δεν ξέρω αν είπαμε εντεκάδες, γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι εν τω μεταξύ η FIFA δίνει τη Γαλλία, ας πούμε, κάποιο τρόπο με 4-2-4, που δεν είναι βέβαια. Για 4-2-4 έχουμε να δούμε από τη δεκαετία του 70 νομίζω.
0: Ναι, στην πραγματικότητα βέβαια δεν είναι, ναι, δεν είναι 4-2. Δεν είναι και, τι να το πεις, δεν είναι και
1: 4-2-3-1 θα το πεις. Πώς θα το πεις.
0: Εντάξει.
1: Απλώς γιατί όλοι οι μπροστινοί είναι, είναι. Δηλαδή Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ολίσε, Ντουέ, όλοι μπροστά, ναι, μαζί.
0: Αλλά για να μπορούν αυτοί να κάνουν τα πράγματα που κάνουν, πρέπει να υπάρχει ένα Ραμπιό πίσω του να κρατάει τα μπόσικα. Δηλαδή, κρατάει την πακέτα, είναι ο μαέστρο. Πώς θα γίνει.
1: Την πακέτα, είπες.
0: Ό,τι θες να το πεις, τέλος πάντων. Όπως θες να το πεις. Ωραία, κλωτσάει. Ποιος ήταν αυτός που ρίχνει την κλωτσά
1: αυτή.
0: Ο Ραμπιό.
1: Δηλαδή, ποιος θα ήταν.
0: Ωραία, αρχοντική κλωτσιά. Αρχοντοκλωτσιά ήταν αυτή. Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι το πιο αστείο πράγμα με το Ραμπιό είναι ότι προσπαθεί εδώ και καιρό να αφήσει κοτσίδα, γιατί πιστεύω ότι λόγω θέσης θέλει να μοιάσει στον Εμμανουέλ τον Πετή.
0: Κανείς δεν μπορεί να μοιάσει
1: αυτό
0: τον Πετή.
1: Και να μπορεί να λέει ατάκες όπως ο Πετή, το οποίο είναι. Αλλά δηλαδή, αν το πρώτο είναι δύσκολο, το δεύτερο είναι αδύνατο. Θυμίζω έτσι, Εμμανουέλ Πετή, μοναδικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει βγει εφθαρσός σε συνέντευξη και έχει δηλώσει: παιδιά, μην ρωτάτε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Είναι απλό. Ό,τι κάνουμε στο γήπεδο το κάνουμε για τις γκόμενες. Ναι. Ξεκάθαρα, απλά, ωραία πράγματα.
0: Όλοι το ξέρουν, ένα το παραδέχτηκε.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε τίμιος.
0: Τουλάχιστον αυτός τότε, δεν ξέρω, τώρα μπορεί, επειδή ζούμε σε μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι.
0: Σε εποχή μετροσεξουαλ, σε εποχή τέλος πάντων που ξέρεις, η εικόνα, το τέτοιο. Δεν ξέρω πια αν ισχύει αυτό το πράγμα. Στην εποχή του Πετή, λέω ναι, τα κάνανε όλα για τις γκόμενες. Τώρα δεν ξέρω.
1: Τώρα τα κάνουν όλα για τα στατιστικά τους, ας πούμε.
0: Για τα στατιστικά, για τους χορηγούς, για τους ακόλουθους στο Instagram. Δεν είμαι σίγουρος το κάνουν, ξέρεις, όπως το κάνουν οι παλιοί του τύπου. Ναι, αυτό τα κομμενάκια, να γίνω γνωστός, να, ξέρεις, που ήταν ας πούμε η φιλοσοφία των περισσότερων. Νομίζω σήμερα έχουν αλλάξει γενικά τα κόζα και έχουν αλλάξει και οι προτεραιότητες των ποδοσφαιριστών.
1: Αυτό είναι δεδομένο, γιατί στην εποχή άλλωστε του Πέτη δεν υπήρχαν social media. Οπότε έκανες τη δουλίτσα στο γήπεδο για να μπορείς να εξαγυρώσεις μετά, ενώ τώρα εξαγυρώνεις ούτως ή άλλως ασχέτως τη δουλειά σου στο γήπεδο. Ως έναν βαθμό, ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, βλέπουμε Μπαπέ, κορυφή. Λοιπόν, είναι ο Ντεμπελέ ως δεκάρι.
0: Ναι.
1: Ως 9,5, ως τσόρι, αν μου επιτρέπεις. Αυτή είναι πάντα η θέση τσόρι, δεν μπορώ να βρω κάτι καλύτερο. Δεν θα την πω θέση τότε ή θέση Ντελπιέρο.
0: Ναι.
1: Θα τη λέω θέση τσόρι. Που είναι
0: γιατί
1: πιο...
0: δεκάρι δεν είναι. Δηλαδή, ενώ δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Πιο πολύ ο παίκτης που θα γίνει δεύτερος επιθετικός, ας πούμε, αν χρειαστεί, παρά αυτός που θα, ξέρω εγώ, θα φτιάξει παιχνίδι. Αυτό έχουμε δει όλο αυτόν τον καιρό, τέλος πάντων, ναι, τα χρόνια. Αλλά...
1: συγγνώμη, γιατί δεν το προσέξαμε. Έδωσε επιθετικό κατά την εκτέλεση σκόρ ενώ τερματοφύλακα της Γαλλίας τον είχε πατήσει ο Τσουαμενί.
0: Δεν το πρόλαβα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να έχουμε και 2-3 ανορθογραφίες, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Τι δηλαδή θέλετε, τελειότητα με το ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε τελειότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Καλά, δεν μπορεί να παρέμει το ΒΑΡ εκεί. Δεν μπορεί να παρέμει το ΒΑΡ εκεί.
1: Ναι, όχι, ο διαιτητής.
0: Το ΒΑΡ δεν μπορεί να παρέμβει εκεί επειδή έκανε λάθος ο διαιτητής και έδωσε φάουλ που δεν υπήρχε.
1: Κάθε λάθος των διαιτητών είναι ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό τους.
0: Συμφωνώ, αλλά μην λέμε για το ΒΑΡ σε αυτή την περίπτωση.

0: δηλαδή. Προσπάθησε σε ένα Γάλλη, έκλεψε την μπάλα η Γαλλία με κάτι που θα μπορούσε να δοθεί φάουλ. Και εδώ αυτό το μαρκάρισμα.
1: Που ήταν φάουλ.
0: Ναι, δεν δόθηκε. Όχι, αυτό δόθηκε. Όχι, ήταν το προηγούμενο που δεν δόθηκε. Ναι, ναι. Άφησε 2-3 και για τη μία και την άλλη ομάδα, που σημαίνει ότι ο διαιτητής συγκεκριμένος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που θέλει να παιχτεί το παιχνίδι, να είναι πιο physical. Και σου λέει, θα το αφήσω. Για και είναι και δύο ομάδες αθλητικές, με δυνατά παλικάρια. Ναι. Σου λέει, άστο, να παιχτεί μπάλα. Ωραίο, ωραία φιλοσοφία αυτή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Περιμένουμε το. Νομίζω πραγματικά το Γαλλία-Σενεγάλη αναμένεται να είναι από τα ωραία παιχνίδια.
0: Μακάρι.
1: Τη πρώτη φάση. Πραγματικά και μακάρι να είναι έτσι. Και σε κάθε αποτέλεσμα ανοιχτό, λέω εγώ. Παρότι εντάξει, η Γαλλία είναι αλήθεια ότι με όποιον και να κατεβαίνει, ή σχεδόν με όποιον είναι το φαβορί.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει. Εντάξει, διαβάζουμε τις εντεκάδες, δεν ξέρω αν τις ακούω. Θα τις πούμε. Η Γαλλία είπαμε τους μπροστινούς της. Μενιάν στο τέρμα, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλίμπα, Ερνάντες.
0: Σαλίμπα για σένα.
1: Σαλίμπα, συγγνώμη. Και Τσουαμενί, Ραμπιό στο κέντρο. Και είπαμε η τετράδα, η φωνική μπροστά. Όπου παίζει, αν πρόβλημα κατά πέρα, παίζει δεξιά ο Λίσε, αριστερά ο Ντουέ. Και ο Ντεμπελέ πίσω από τον Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Εντά, είναι λίγο τρόμος τώρα αυτή.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι τρόμος.
0: Είναι δηλαδή. Και με τη χρονιά που κάναν όλοι τους. Ναι. Είναι. Πώς να γίνει τώρα.
1: Είναι.
0: Το θέμα είναι πώς θα φτάσει η μπάλα εκεί. Γι' αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
1: Θα φροντίσει ο Ραμπιό.
0: Είναι ένα Ραμπιό we trust.
1: Ναι. Θα φροντίσει ο Ραμπιό. Και σκέψτε τώρα, μιλάμε για ομάδα που έχει, ξέρω εγώ, τον Καντέ στον πάγκο, έτσι. Αν πει μεγάλο. Εντάξει, είναι ο Εγκόλο Καντέ σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορείς να πεις κάτι.
0: Πόσο είναι, 36 πια Καντέ?
1: Είναι Ν'Γκόλο Καντέ.
0: Ναι, λέω είναι 36.
1: Είναι, πρέπει να είναι 36, όχι 36, πρέπει να είναι 34 ή 35. Θα το δω αφού το ρωτάς, γιατί το ξέρω ότι έχει σημασία. Ένας χρόνος.
0: Καλά, δεν μπορεί έχει τόσο,
1: όχι, για το κάνει Καντέ τη διαφορά. Μόνο για τον Ντάνι Γκαρθία δεν κάνει τη διαφορά ο χρόνος, θα ξέρεις. Είναι σε 3 μήνες κλείνει τα 35.
0: Μάστε. Εντάξει.
1: 34 και 9 μηνών λοιπόν.
0: Μάστε.
1: Τι είναι, είναι μεγάλος, κύριος Καντέ. Γιατί είναι και ο Καντέ.
0: Για μένα,
1: τρία πνευμόνια.
0: Για μένα όχι. Για τον προπονητή του πνεύμα στον πάγκο ενδεχομένως ναι.
1: Να. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πες για τη Σενεγάλη και την καημένη δηλαδή. Πες για τους Γάλλους.
1: Ναι,
0: για
1: θα έλεγα βεβαίως. Βεβαίως και θα έλεγα τη Σενεγάλη.
0: Είναι ξεκάθαρη η προτίμησή σου τη Γαλλία αυτή.
1: Σενεγάλη καθόλου.
0: Μα.
1: Τι προτίμηση να έχω στη Γαλλία, ρε εσύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι προτίμηση. Έχω ένα σεβασμό στον Εμπαπέ. Προσπάθησε το παιδί στο προηγούμενο Μουντιάλ, δεν τα κατάφερε. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Τα ξεκερδίζει και σε καλύτερη ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν.
0: Τι σχέση τώρα έχει αυτό που συζητάμε.
1: Γιατί μόλις είμαι με τη Γαλλία.
0: Γιατί πρέπει να μπλέξει την Αργεντινή μέσα σε αυτό.
1: Πώς να είμαι με τη Γαλλία. Ναι,
0: γιατί πρέπει να μπλέξει την Αργεντινή μέσα σε αυτή την κουβέντα.
1: Γιατί μιλάς για Μουντιάλ και Γαλλία και υποστήριξη.
0: Μιλάω για Γαλλία, τέλος. Δεν μιλάω για Μουντιάλ.
1: Όχι, δεν είμαι. Είμαι τη Σενεγάλη στο παιχνίδι, αν αυτό ρωτάς. Λοιπόν, Μεντί στο τέρμα. Κουλιμπαλί, Διατά, Νιακατέ και Μαλίκ Διούφ στην άμυνα. Οι δύο γκέι, δεν ξέρω πώς θέλετε να τους προφέρετε, στο κέντρο μαζί με τον Καμαρά, το Λαμίν τον Καμαρά, και μπροστά Μανέ από τη μία, Τζάκσον από την άλλη και ο Ισμαήλ Ασάρ στην κορυφή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό. Και βλέπουμε.
0: Ωραία.
1: Και βλέπουμε που θα πάει. Δεν ξέρω αν έγραψε στο πόρεφο ότι παίζουν πρωταθλητές Αφρικής με τη Γαλλία. Για μας είναι πάντα πρωταθλητές Αφρικής. Συγγνώμη που δεν θα πάμε με τα χαρτιά. Μπορούμε να τους λέμε πρωταθλητές Αφρικής. Είναι πρωταθλητές γηπέδου.
0: Ναι, εντάξει, με αυτήν την ιστορία δεν έχουμε μάθει αν έχει υπάρξει κάποια
1: εξέλιξη. Δεν έχουμε μάθει, όχι.
0: Θέλω να πω ότι υποτίθεται Σενεγάλη δεν έχει πάει στο ΚΑΣ.
1: Ναι. Οπότε.
0: Περιμένουμε την απόφαση του ΚΑΣ.
1: Εκκρεμή διαδικασία. Οπότε πρωταθλήτρια είναι Σενεγάλη ακόμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Για εμάς.
1: Για εμάς
0: για
1: και για όλους τους φίλους
0: που μας. Η Αφρικανική Ομοσπονδία είναι το Μαρόκο. Που τιμώρησε τη Σενεγάλη και το έδωσε στο Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Για την Αφρικανική Ομοσπονδία είναι το Μαρόκο.
1: Ναι. Ωραία. Η Αφρικανική Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει, ξέρω εγώ, το ένα εκατομμυριωστό του κόσμου. Για τους υπόλοιπους όλους, η Σενεγάλη είναι πρωταθλήτρια.
0: Ναι, αλλά επειδή οργανώνει το κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο το, ξέρεις, είναι το ζητούμενο εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Για τις χώρες Αφρικής, τέλος πάντων, για την Ομοσπονδία της Αφρικής είναι το Μαρόκο. Όπου ναι. Για να δούμε. Το φύγει το κοντρόλ.
1: Ναι.
0: Μια καλή επίθεση πήγε να βγάλει η Γαλλία. Μια πάσα μέσα στην περιοχή της Σενεγάλης, αλλά δεν κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ ο Εμπαπέ και έδιωξαν οι αμυντικοί. Εντάξει. Έχει ωραίο ρυθμό το παιχνίδι, παρότι δεν έχει φάσεις μεγάλες. Έχει καλό ρυθμό γιατί, ξαναλέμε, είναι δύο ομάδες πολύ αθλητικές. Και σε αυτό το ξεκίνημα, τέλος πάντων, βλέπουμε και τη Σενεγάλη και ψηλά να πρεσάρει και να μην κλείνεται, ξέρεις, με έναν τρόπο που

0: Η ομάδα πια δεν πρεσάρει ψηλά. Η πολύ αδύναμη, θα μου πεις, μαζεύεται πίσω. Ναι. Αλλά είναι η μειοψηφία πλέον, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Κοίτα να σου πω, η Ιαπωνία, ας πούμε, που τη βλέπαμε τις προάλλες, που δεν είναι αδύναμη ομάδα, που πήρε το 2-2, δεν πρέσαρε ψηλά. Ήταν στο 1/3 του γηπέδου κλεισμένη. Χωρίς να είναι αδύναμη ομάδα.
0: Αυτό που κάνει η Ιαπωνία θα πλήρωναν να το κάνουν οι άλλοι. Θα πλήρωναν να κάνουν αυτό που κάνει η Ιαπωνία.
1: Γιατί
0: δεν υπάρχει. Είναι, πώς να σου πω, είναι τελειότερο από πίνακα ζωγραφική αυτό που κάνει η Ιαπωνία μέσα στο γήπεδο.
1: Δηλαδή,
0: οι αλληλοκαλύψεις των παικτών της και ο αδιανόητα πειθαρχημένος τρόπος με τον οποίο κινούνται στο χώρο είναι, πώς να σου πω, πιστεύω, δηλαδή τώρα βλέπω, ας πούμε, κοντινό του Ντεσάν. Πιστεύω ότι του Ντεσάν ούτε ως, πώς να σου πω, ούτε ως μακρινή ιδέα δεν μπορεί να του περάσει τέτοιο πράγμα στο μυαλό. Από το μυαλό. Το θέμα της Ιαπωνίας είναι ότι δεν έχει. Ξέρεις, ούτε τους superstar, ούτε αυτούς τους τόσο καλούς παίκτες, ώστε να μπορεί, ξέρεις, να εκμεταλλευθεί αυτό το οποίο κάνει στον τακτικό της σχεδιασμό και στην αμυντική της προσπάθεια, να το μετουσιώνει αντίστοιχα και σε επιθετική απόδοση, να το πούμε έτσι, σε επιθετική αποτελεσματικότητα.
1: Δεν γίνεται, ρε, εσύ, όταν είσαι κλεισμένος στο έντριο του γηπέδου συνειδητά, να έχεις πολλές αξιώσεις ότι θα βγάλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 15 κότερα επιθέσεις στο παιχνίδι, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν δεν προστάσεις ψηλά, να κλέψεις ψηλά. Να βρεις την αντίπαλη άμυνα σε ανισορροπία, δεν μπορείς να έχεις πολλές βλέψεις. Δηλαδή, αυτό που κάνει η Ιαπωνία είναι θα βγάλουμε 2-3 αντεπιθέσεις, άμα δώσει ο Θεός, μέχρι εκεί.
0: Ναι, γιατί αυτή στάνει αυτό το τυρί βγάνει. Οπότε προσπαθούν να το ισοσκελίσουν, κάνοντας αυτό το οποίο κάνουν και αν το παρατηρήσεις το επόμενο παιχνίδι, δες το λιγάκι. Δες τι κάνουν, πώς κινούνται οι Ιάπωνες παίκτες στο χώρο, ειδικά εκεί που πάει η αντίπαλη ομάδα. Να πάρει αριθμητικό πλεονέκτημα. Είναι εντυπωσιακό. Απλώς δεν έχουν παιχταράδες οι Ιάπωνες. Τι να κάνουν. Δεν έχουν. Κανέναν δεν έχουν.
1: Παρ' όλα αυτά θέλω να σου πω ότι λίγο με ενόχλησε το τόσο πολύ πίσω της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν σχεδόν μέσα στην περιοχή τους και λίγο έξω από αυτήν. Για ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα.
0: Ήταν γιατί προφανώς οι προπονητές τους έκριναν ότι με αυτή την ομάδα, με αυτόν τον αντίπαλο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Απάντηση αντίστοιχα αυτό που σου λέω είναι αυτό που έλεγες για τον Χάκπο. Ότι ο Χάκπο, επειδή δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα, έκανε 50 φορές το ίδιο πράγμα και ναι, δεν μπορούσε να μπει μέσα και τη γύριζε έξω.
1: Ναι.
0: Ακριβώς γιατί δεν μπορούσε, γιατί είχε ένα τείχος μπροστά του και, εν πάση περιπτώσει, το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι με έναν τρόπο.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο το πρόβλημα του τείχους της Ιαπωνίας ή και της δυσκολίας της Ολλανδίας να διασπάσει κλειστή άμυνα. Θέλω να πω, θέλω να ξαναδώ την Ιαπωνία και στα επόμενα παιχνίδια να δω κατά πόσον. Θα κάνει το ίδιο πράγμα, ναι, και απέναντί της θα βρεθούν ομάδες οι οποίες επίσης δεν θα πάρουν να το διασπάσουν ή θα βρεθεί μια ομάδα με ιδέες.
0: Στη φάση που είμαστε, ποια ομάδα έχει στο μυαλό σου που μπορεί εύκολα να διασπάσει την κλειστή άμυνα, αυτό το αντιπαθές τρέντ, ας πούμε, του τελευταίου καιρού?
1: Κοίτα να σου πω. Μπορεί να έχουν κάποιες ομάδες ιδέες να το κάνουν αυτό από αέρος, μια που οι Ιαπώνες δεν είναι και τα ψηλά κορμιά. Δηλαδή, κάποια ομάδα να επενδύσει, που έχει, ας πούμε, γεροδεμένα παιδιά στην επίθεση που μπορεί να πάρουν κεφαλιές, mm-hmm, να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο δεν το κάνει ο Ολλανδί. Πέρα από τις στατικές φάσεις που ανέβαιναν τη Στερμπάκ, δηλαδή, γενικά δεν δοκίμασε να κάνει αυτό το παιχνίδι.
0: Yeah.
1: Όταν ο αντίπαλος είναι, ξέρεις, αρματωμένος και κλεισμένος μέσα, ψάχνεις να βρεις τρόπους. Όταν γυρνάς την μπάλα με πασούλες γύρω-γύρω και δεν ανοίγει άμυνα, δεν πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, mm-hmm, κάποια στιγμή.
0: Πρέπει.
1: Θέλω να πω, εντάξει, στατικές φάσεις. Έβαλε ο Ολλανδία γκολ με το Φαντάικ από στατική φάση. Πρέπει να δοκιμάσει κάτι άλλο στη ροή του αγώνα, λέω εγώ. Να έχεις και ένα plan B.
0: Παιδιά, συγγνώμη, με όσο καλά λέμε για την Ιαπωνία, μην με παρερμηνεύουμε. Συγγνώμη, το λέω για τον ένα φίλο που έστω, θα μου πείτε είναι ένας, δεν είναι πέρα, αλλά μπορεί να υπάρχουν και 2-3 ακόμα που να συμφωνούν μαζί του. Η Ιαπωνία ήταν πέρα από την. Μπορεί να ήταν πολύ καλή, πολύ πειθαρχημένη, πολύ τακτικά ευσυνείδητη, αλλά είναι η τυχερή τη βραδιά εκείνη, δεν είναι η άτυχη. Η άτυχη είναι η Ολλανδία, συγγνώμη.
1: Έτσι, επειδή σου φάρισε στο τέλος.
0: Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Απλώς, ναι, προφανώς ότι αν η Ολλανδία μπορεί. Συγγνώμη, αν η Ιαπωνία μπορεί να βρει 2 γκολ στα επόμενα παιχνίδια, θα πάρει 2 νίκες πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Διατηρώντας την ίδια αμυντική συνέπεια.
0: Ακριβώς. Σε σχέση με το παιχνίδι με την Ολλανδία. Παρακάτω δεν ξέρω τι θα κάνει η Ιαπωνία. Δηλαδή δεν έχω καμία αμφιβολία.
1: Ναι, καλά.
0: Ξέρεις, δεν συζητάμε για τον όμιλο. Αν θα περάσει παρακάτω το θέμα τι θα κάνει. Ναι. Στα νοκάουτ.
1: Τέλος πάντων, κάτσε να δούμε, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα μία αγωνιστική.
0: Ναι,
1: ναι. Όλες τις ομάδες.
0: Πέμπτη ξημερώματα είπαμε κλείνει.
1: Είπαμε, καλό είναι να έχουμε μία εικόνα από τουλάχιστον 2 αγώνες ομάδων. Τουλάχιστον 2, για να έχουμε μία ξέρεις, μπορεί η πρώτη αγωνιστική να ήταν ένα κακό απόγευμα, ας πούμε, για εκείνους. Ναι. Μπορεί να ήταν το τρακ της πρεμιέρας. Μπορεί να, οι μικρότερες ομάδες να κάνουν την υπέρβασή τους και να μην το ξαναδούμε μετά. Μπορεί οι μεγάλες ομάδες να ξεμπλοκάρουν. Ας δούμε δύο αγώνες και από τα φαβορί και από τις ευχάριστες εκπλήξεις για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
0: Ναι. Τώρα κοιτάω το επόμενο παιχνίδι της Ιαπωνίας με την Ισία.
1: Ναι.
0: Η οποία νομίζω από τις ομάδες που έχουμε δει και σκεφτόμαστε μπορεί να είναι και μεγαλύτερη απογοήτευση μέχρι στιγμές.
1: Άλλαξε προπονητή.
0: Άλλαξε προπονητή, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτά τα ωραία, ας
0: πούμε. Πως Σαμπρίο Λαμουσί την έκανε.
1: Τον διώξανε,
0: δηλαδή, ουσιαστικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς μπορεί να συμβεί τώρα με την έλευση ενός καινούργιου προπονητή. Και με επόμενους αντιπάλους στην Ιαπωνία και την Ολλανδία. Με τρεις ήττες θα τελειώσει πιθανότητα η την Ισία τον Όμιλο. Το θέμα ήταν ότι το πιο βατό της θεωρητικά παιχνίδι που ήταν με τη Σουηδία παρουσίασε μια εικόνα πραγματικά απογοητευτική. Τώρα, πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα, να έρθει ένας καινούριος προπονητής, να έρθει τι καινούριος προπονητής, πού να έρθει καινούριος προπονητής. Ξέρω, αφήσει το βοηθό σου, θέλω να πω, ξέρεις, να κοουτσάρει, το καταλαβαίνω. Τι θα φέρουν τώρα, άλλο προπονητή θα φέρουν.
1: Ναι, κανονικά έρχεται. Έχει πάει ήδη, ξέρω εγώ. Δεν είναι ότι θα το περιμένουν.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ο Κούμαν, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι διάνοια ή όχι. Καθένας μπορεί να πει ότι είναι. Ο Κούμαν, πάντως, σε σχέση με τους. Ξέρετε, οι Ολλανδοί το γνωρίζετε ότι ποδοσφαιρικά ένας λαός υπερφύαλος και ιδιαίτερα αλαζόνας. Έχει. Και ταλαντούχος ταυτοχρόνως, έχει ποτιστεί δηλαδή από το πνεύμα του Γιώχαν Κρόιφ σε αυτό το κομμάτι, αλλά πάσχει λίγο στο κομμάτι αποτέλεσμα. Και ο Κούμαν σε σχέση με άλλους Ολλανδούς προπονητές θα έλεγα ότι είναι προπονητής αρκετά πιο προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Είναι προπονητής στο αποτέλεσμα. Μπορεί να μην αρέσει αυτό στους Ολλανδούς που θα ήθελα να βλέπουν, δεν ξέρω τι ονειρεύονται, ας πούμε. Ονειρεύονται, δεν ξέρω.
1: Κρόιφ.
0: Βαν Πέρση και Ρόμπεν και Κρόιφ και Νέσκινς, ξέρω εγώ. Αλλά ο Κούμαν είναι καλός. Καλύτερος από άλλους στο να παίρνει αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακή επιλογή, λέω εγώ. Ασχέτως, ξέρεις, συμπάθειας ή αντιπάθειας. Αυτό λέω, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω τώρα για να μπούμε στα μικρά έτσι μουντιαλικά. Στεναχωρήθηκα λίγο σήμερα. Ναι. Γιατί βλέπω, ξέρεις, τίτλο, το γνωστό clickbaitικό τίτλο «Άγρια συμπλοκή μεταξύ Αργεντινών και Αλγερινών».
1: Ναι.
0: Το οποίο, εντάξει, τα κλασικά clickbait, μούφες, σανοπολία και τα λοιπά. Τίποτα. Ήταν ένα πλακωματάκι της πλάκας. Εντάξει. 40 δευτερόλεπτα, το οποίο βαφτίστηκε άγρια συμπλοκή, γιατί έχουμε ξεφτυλίσει τις λέξεις ως γνωστόν. 40 δεύτερα.
1: Mm-hmm.
0: Το εντυπωσιακό λοιπόν αυτό είναι, ξέρεις, σε μια πλατεία, Αργεντινή και πηγαίνουν δίπλα-δίπλα στον Βραδίο και σε κάποια φάση γίνεται μια μανούρα και ξεκινάει.
1: Κάποιος με κάποιον.
0: Ναι, ναι. Κάποιος με κάποιον και μπαίνουν και δύο-τρεις από την κάθε πλευρά.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο με στεναχώρησε και όχι με στεναχώρησε και δεν το περίμενα δηλαδή πραγματικά. Είναι ότι οι Αλγερινοί προλάβουν μέσα 40 δευτερόλεπτα και τις φάγανε. Το οποίο με εντυπωσίασε. Δηλαδή, περίμενα ότι οι Αργεντινοί θα μπουν μέσα, αλλά περίμενα τους Αλγερινούς να κάνουν αντεπίθεση επί δύο.
1: Ναι.
0: Στη φάση. Και είδα με έκπληξη να τις τρώνε. Και αν τις τρώνε από ένα τμήμα για το οποίο ήταν έτσι παχύς και αυτό που ξέρεις που τον είχε. Δηλαδή, αν είσαι ευκίνητος, να σου το πω, τον είχε σχετικά εύκολα. Και όμως μπήκε όλο με τα όσο και κάνανε πίσω οι Αλγερινοί. Λέω, όχι, ρε, εσύ, τι έχει γίνει. Χάλασε ο κόσμος. Χάλασε ο κόσμος, ρε. Εσύ. Εντάξει, θα μπει, μπορεί να τύχε, ρε, παιδί μου, ήταν η συγκεκριμένη εκεί. Αλλά μα δεν το έχει, ρε φίλε, τι πα να μπει. Sorry κιόλα. Δηλαδή, είσαι κανονικό Αλγερινό, μπε. Μπε, αλλά ζητά, ρε, παιδί μου. Θέλω να σου πω, μπες εκεί.
1: Απ' την άλλη, γιατί να μπίζεσαι. Θέλω να πω, αν αποφασίσανε, να σβήσει, ας πούμε, όλη η φωτιά με αυτόν τον τρόπο και είπαν, έλα παιδιά, αφήστε, ας πούμε, γιατί όχι. Γιατί όχι ότι έσβησε 40 δευτερόλεπτα και δεν γενικεύτηκε η σύραξη να πλακωθούν όλοι με όλους. Και είπαν, έλα, εντάξει, τελειώνουμε. Πού το κακό. Ότι έσβησε φωτιά 40 δεύτερα και δεν έγινε, ας πούμε, ένα μαναφούκι εκεί να πλακώνονται δύο ώρες.
0: Καθόλου κακό δεν είναι.
1: Αυτό λέω δηλαδή ότι κάποιος έφαγε μια φάπα. Ωραία. Εκεί είπαν οι άλλοι, έλα, εντάξει.
0: Όχι, το κακό είναι ότι αυτό βαφτίστηκε άγρια συμπλοκή. Αυτό λέω.
1: Άστο αυτό τώρα. Ότι βαφτίζεται είναι άλλο πράγμα. Εφόσον η εικόνα είναι 40 δευτερόλεπτα, πέσαν δύο φάπες και το λήξαμε εκεί, αυτό είναι. Τώρα, αν μπήκαν, δεν μπήκαν οι Αλγερινοί και γιατί και πώς κτλ. Ξυσπαγερά διάφορο μου είναι. Ας πω. Καλύτερα που δεν το συνεχίσαν κιόλας.
0: Από την άλλη, μεταξύ μας φυσικά και καταλαβαίνουμε ότι ξυλίκια μικρά ή μεγαλύτερα θα πέφτουν και σε διάφορα άλλα σημεία, σε όλες τις χώρες. Απλώς δεν τα βλέπουμε γιατί δεν καταγράφονται. Και πια ό,τι δεν καταγράφεται σχεδόν δεν υπάρχει. Ή σε ό,τι ξέρω, δεν παρεμβαίνει η αστυνομία.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το Μουντιάλ, θα το μαθαίναμε. Θα το μαθαίνουμε ό,τι και αν γίνει με το Μουντιάλ.
0: Έστω και μικρά ξυλίγια, ναι, δηλαδή που σε καφετέρια, ένα με έναν.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τις κάμερες και με τα τίτια και με τα κινητά θα τα μαθαίνουμε.
0: Αν φοράνε φανέλες, ας πούμε. Ναι, οκ, εντάξει. Ναι, σωστό.
1: Είναι δηλαδή όλη η προσοχή πάνω στο Μουντιάλ και σε όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί. Οπότε δεν νομίζω να μείνει κάτι κρυφό. Ακόμα και το πιο light.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι στιγμής έχει πάει πολύ καλά, ρε εσύ. Δηλαδή και άνθρωποι που ετερόχλητοι τελείως και ξέρεις, λαοί που δεν είχαν τίποτα να τους συνδέει. Μια χαρά τα έχουν πάει μέχρι τώρα. Δηλαδή βλέπεις ωραίες εικόνες.
0: Μα γιατί να πλακωθούν και ποιοι να πλακωθούν και για ποιο λόγο.
1: Να πλακωθούν τώρα. Να γυρίσουμε σε προηγούμενα χρόνια, α πούμε. Θυμάσαι τους Ρώσους που είχαν κάνει, ας πούμε, προμενάδα στην. Πού ήταν, στη Γαλλία, πού ήταν.
0: Ναι, ρε, έχουν γίνει και θα γίνουν και σε αυτό το Μουντιάλ θα γίνουν.
1: Που κατεβήκαν στρατός. Πηγαίνανε στρατός και δέρνανε ό,τι ήταν μπροστά τους. Θέλω να πω, αν είναι να γίνει, θα γίνει. Τι μου λες γιατί να γίνει. Και τότε γιατί έγινε. Γιατί έγινε.
0: Θέλω να πω ακόμα ότι είμαστε πρώτη αγωνιστική φάση ομίλων. Αυτό με αυτή την έννοια το λέω.
1: Κάποιος που ψάχνεται για καυγά δεν περιμένει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, προκριθήκαμε, δεν προκριθήκαμε, παίζουμε με αυτόν που έχουμε προηγούμενα ή δεν έχουμε προηγούμενα, πάει να πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής είναι πολύ ωραία εικόνα. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε στο Μουντιάλ, σε πολλές περιπτώσεις λαών που συναντιούνται εκεί, είναι αυτό που λέγαμε παλιά για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πόσο ενώνει ο Ολυμπιακός αγώνας.
0: Η ειρήνη συναδέλφος των λαών.
1: Αυτό, ναι. Ολυμπιακός αγώνες, εγώ σταματούσαν οι πόλεμοι για.
0: Τώρα που το λες αυτό, ρε εσύ, το είχαμε περάσει στο χαβαλέ και το θυμάμαι. Πραγματικά, έχει υπάρξει, ρε εσύ, πιο ξεφτυλισμένο πράγμα σε περιβάλλον Μουντιάλ από τους νοικιασμένους οπαδούς?
1: Όχι.
0: Αλήθεια, έχει υπάρξει ποτέ πιο ξεφτυλισμένο πράγμα, τώρα σοβαρά?
1: Και δεν είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχουμε νοικιασμένους οπαδούς.
0: Όχι, το Κατάρ.
1: Α, για το Κατάρ.
0: Εκεί τους είδαμε.
1: Ναι.
0: Εκεί τους είδαμε, ενώ όπως με τη βούλα, ναι. Ξέρεις, τους καταλάβαινες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Πραγματικά.
1: Αχ, δεν πειράζει. Να βγάζουμε ροκάματα οι άνθρωποι. Για να σου πω.
0: Παιδιά, ήταν πολύ με πολλούς. Δεν ξέρω γιατί λέτε για αριθμητικό πλεονέκτημα. Ήταν πολύ με πολλούς εκεί. Πήγε δοκάρι μπαλά.
1: Μπορεί να βρει και στο δοκάρι. Μιλάμε για ευκαιρία τη Σενεγάλη αυτή τη στιγμή. Στο 25ο λεπτό είμαστε.
0: Ο Τζάκσον έκανε το σούταλα.
1: Έφυγε από λίγο αριστερά.
0: Πήγε δοκάρι στον Μενιάν και έξω. Αν πρόλαβα να δω.
1: Αν ήταν δοκάρι με 9 ή με 9 δοκάρι. Για να δούμε. Δεν βοηθάει αυτή η κάμερα, κύριε σκηνοθέτα μου.
0: Θα βοηθήσει στο τέλος.
1: Νομίζω με 9 δοκάρι. Για να δούμε.
0: Δοκάρι, όπως το πω. Δοκάρι με 9 και έξω για καλή του τύχη.
1: Για καλή του, γιατί βρήκε στο πόδι του και πέρασε ξυστά από το δοκάρι μετά,
0: ναι.
1: μετά την πρόσκουση στο δοκάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει, ρε, εσύ. Κάποιος Νέα Υόρκη, 24 βαθμοί και 32% υγρασία. Τι άλλο θέλετε, μασάζ τα cooling breaks.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, παιδιά, είπαμε. Cooling break, παιδιά. Πρώτα η υγεία των αθλητών, παιδιά.
1: Hydration, παιδιά. Hydration,
0: παιδιά, και στους 18 βαθμούς, άμα γίνεται, να κάνουμε πιο πολύ hydration εκεί.
1: Ναι. Εντάξει, γιατί δεν έχουμε hydration τώρα.
0: Ε?
1: Γιατί δεν έχουμε. Α, να το. Ε? Να το, βεβαίως.
0: Μ' αρέσει που κάνει την κίνηση τύπου. Ελά, φέρα άλλο ένα. Ελά, άδειασε αυτό, έχει τρύπα από κάτω.
1: Ωραία.
0: Γιατί το κόβεις εσύ στο 25, ρε φίλε? Α, σου είπε το Fox. Α, εντάξει.
1: Όχι, ρε, περισσότερο το παιχνίδι πριν, δεν μπορούσε να κόψει.
0: Α, δεν μπορούσε να κόψει.
1: Είχε το κόρνερ της Σενεγάλη.
0: Κώστα, αυτά δεν είναι αποφάσεις του διαιτητή. Σοβαρέψου.
1: Είναι περίπου στο 22-23.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν παίζετε
0: σοβαρά,
1: μπάλα.
0: Έχουμε δουλειές, Κώστα.
1: Ναι, αλλά αν
0: περιμένουν
1: μπάλα,
0: οι άνθρωποι να παίξουν διαφημίσεις.
1: Ναι, αλλά αν δεν διακοπεί το παιχνίδι, δεν μπορεί να το διακόψει για να κάνει hydration break.
0: Εάν χρειαστεί.
1: Ναι, θα πέσει κάτω ο ίδιος. Θα ζητήσει ιατρική βοήθεια ο ίδιος.
0: Μ' αρέσει η αλήθεια τώρα. Υπάρχει πιο αστείο τέτοιο στο Μεξικό, Νότια Αφρική έγινε και θα το ξαναδούμε. Ήταν τυχαίο το πλάνο. Που να είναι ο τέταρτος διαιτητής. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ξέρεις, υποτίθεται επίσημος με καθήκοντα, με διάφορα καθήκοντα μέσα στο παιχνίδι, να περιμένει να δει πότε θα τελειώσουν διαφημίσεις του Fox, ας πούμε, για να πει στο διαιτητή να ξαναξεκινήσει.
1: Καλά,
0: τι να απόρρεση. Αν υπάρχουν οικιασμένοι χειροκροτητές σε αυτό το Μουντιάλ, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζω. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Βέβαια, από την άλλη, εμείς δυστυχώς ακόμα βλέπουμε τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς ήχο.
1: Ναι.
0: Οπότε, δεν ξέρω, καλύτερα εσείς που τα βλέπετε, ίσως μπορείτε να μας πείτε.
1: Κύριε Χάρη, μήπως πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενοτορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε. Διάψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως μέσω του γνωστού τρόπου, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live, ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ή ενώ το on demand, αν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ramagia05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και θα ήθελα παρακαλώ να ακούσετε τον κύριο Κώστα τώρα με προσοχή, ο οποίος έχει δύο πραγματάκια να σας πει.
1: Λοιπόν, ναι. Θα τα πούμε με τη σειρά, λοιπόν.
0: Με ποια σειρά θέλεις, Κώστα?
1: Ωραία.
0: Δεν θα σου επιβάλλουν εσένα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Κώστα, δεν θα σου πει εσένα κανένας με ποια σειρά θα τα πεις, Κώστα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Ακόμα δηλαδή και κάποιος σου πει, Κώστα.
1: Σταμάτατε.
0: Πες αυτό πρώτο και αυτό δεύτερο.
1: Θα πω,
0: εσύ θα τα πεις όπως γουστάρεις.
1: Λοιπόν.
0: Όπως γουστάρεις θα τα πεις, Κώστα.
1: Θα πω λοιπόν πρώτα.
0: Δεν σε κάνω ό,τι θέλουν αυτοί.
1: Θα πω λοιπόν εγώ πρώτα ότι cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής. Και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου.
0: Μάλιστα. Θες να μας πεις κάτι άλλο?
1: Κοιτάζω να δω εδώ, βλέπω εδώ μερικά ενδεικτικά ποσά.
0: Για πες ενδεικτικά.
1: Που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό όφελος.
0: Okay.
1: Που μπορεί κανείς να λάβει ένα αυτοκίνητο βάσει του ποσοστού έκπτωσης. Βλέπω εδώ για παράδειγμα BMW έως 7.350 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Opel έως 1.900 ευρώ.
0: Αχα.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα, δεν είναι, είναι σοβαρά.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πες μας κάτι, δεν χορτάσαμε. Πες μας κάτι
1: το
0: ακόμα.
1: Ξέρω ότι δεν χορτάσατε και επειδή δεν χορτάσατε θα σας πω ότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Διότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλά για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Σε ένα μήνα από τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21+, ή Plax, παίξει υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ καλά τα είπες. Και να συμπληρώσω απλώς ότι στο κανάλι της Stichiman στο Spotify μπορείτε να βρείτε μουντιαλικές ιστορίες. Το τελευταίο μουντιαλικό έτσι podcastικό πακετάκι των 8 ιστοριών που έχουμε, έτσι, που αφηγηθήκαμε με την βοήθεια των φίλων μας των Σομπρέρων για το Μουντιάλ το οποίο έχει ξεκινήσει. Όλες ξεχωριστές, όλες ωραίες αν ρωτάτε εμάς. Δύο τελευταίες αφορούν την Ουρουγουάη του 2010. Τρεις μεγάλες ποδοσφαιρικές μάχες, αλλά για να μιλάμε πια τις δύο τελευταίες, γιατί έχουμε και λιγάκι, πώς να σου πω, λίγο απομακρυνθεί, ας το πούμε έτσι, από εκεί. Να πούμε ότι και οι 8 είναι μία και μία. Έχουμε ιστορία για την IT και την πρόκριση στο 1974, για την πορεία του Μπάτζο στο Μουντιάλ, για την Βραζιλία του 2002, για την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον και το Μουντιάλ του 90, για τον Τραγέλαφο της Γαλλίας του 2010, για τη Βραζιλία του 82. Ωραία πραγματάκια. Διάφορα ωραία πραγματάκια.
1: Λέει κάποιος, εγώ που μένω Ατλάντα, να ναι. Στήσουμε το διαγωνισμό, να μου δώσετε απλά τα εισιτήρια για το γήπεδο και να γλιτώσετε τα αρπορικά. Εσύ που δεν έχεις τώρα πορικά, πάω να δώσεις τις 2.000 κούμπες. Που για ημιτελικό παραπάνω θα είναι, δεν θα είναι 2.000 κούμπες.
0: Ναι.
1: Κάπου έλαβαν την αξίς προάλλες για τα εισιτήρια του τελικού, ότι ξεκινάνε τύπου από, ξέρω εγώ, 8-9-10 χιλιάδες που είναι στον Περιστερώνα πάνω, ναι. Στο τελευταίο διάζωμα πάνω-πάνω που δεν βλέπεις τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κάτι μέσα που θα είναι 132.000 δολάρια. Mm-hmm. Και υπάρχουν και 4 εισιτήρια, δεν ξέρω ακριβώς τι περιλαμβάνουν, τα οποία έχουν την τιμή των 2.140.000. Τέσσερα εισιτήρια. 2 εκατομμύρια. Το καθένα.
0: Τι φάση?
1: Έλαντε. Δεν ξέρω να σου πω τη φάση. Θα διαβάσω ξένα. Ναι, μην με κοιτάζει με απόγνωση. Μην με κοιτάζει ρόζα μου διασμένο. Ναι.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν ναι, μπορώ να φανταστώ.
1: Ναι. Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, αλλά το ποσό που γράφτηκε
0: σου
1: είναι.
0: Λέει ανέκδοτο στο αυτό Ινφαντίνο.
1: Θα πρέπει.
0: Κοιμά το Τραμπ στον νόμο σου.
1: Θα πρέπει δηλαδή, να μέσα πληρώνεσαι για αυτά τα πράγματα. Όχι να πληρώνεσαι.
0: Ναι,
1: θα πρέπει να πληρώνεσαι.
0: Σωστό.
1: Βάση περιπτώσει. Αυτά για τον τελικό. Τα διάβαζα σε ξένα μέσα δηλαδή. Το τι έχουν αυτά και τι ακριβώς, τι παροχές. Δεν γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων.
1: Ωστόσο υπάρχουν πολλοί πολύ πλούσιοι άνθρωποι, ζάπλουτοι άνθρωποι.
0: Καλά, ζάπλουτα κορόιδα που θα τα δώσουν.
1: Ναι, ρε, για τους οποίους τα 2 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, δεν είναι τίποτα την περιουσία τους.
0: Έτσι,
1: δεν
0: έτσι,
1: είναι κάτι.
0: Έτσι. Για ένα ποδόσφαιρο για το λαό, Κώστα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για ένα ποδόσφαιρο για το λαό. Από το λαό με το λαό για το λαό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Αχ, λοιπόν, εντωμεταξύ, θέλω να σα πω το εξής, ότι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Και η Γαλλία δεν έχει κάνει μισή ευκαιρία, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι τελικές είναι 1-3 ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι. Δεν υπάρχει κλασική ευκαιρία, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Ενώ αντίθετα για τη Σενεγάλη, είδαμε πριν τον δοκάρι και γενικά βλέπουμε μια Σενεγάλη που έχει μεγαλύτερη φρεσκάδα.
0: Ναι. Θα πω, η Γαλλία πραγματικά, η τετράδα μπροστά της Γαλλίας, από πλευράς ονομάτων, είναι, πώς να σου πω, 50% ανώτερα από οποιαδήποτε άλλη τετράδα οποιασδήποτε ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι. Με ποιον τρόπο θα σκορπίσει τον δρόμο. Μέχρι στιγμής τα πρώτα 45 λεπτά δεν έχει σκορπίσει τον δρόμο, δεν έχει κάνει καν τελική.
1: Δεν έχει φτάσει μπάλα με έναν τρόπο για να μπορέσουν αυτοί κάπως να βρεθούν έστω οι δύο από αυτούς κλπ.
0: Ναι. Οπότε.
1: Εδώ έγινε μια σέντρα, απλά έδιωξε λίγο άτσαλα ο αμυντικός Σενεγάλης και κέρδισε κόρνερ η Γαλλία, αλλά και πάλι δεν υπήρχε κάποιος Γάλλος κοντά για να γίνει αποδέκτης αυτής της σέντρας στην πραγματικότητα. Απλά ήταν άτσαλο το διώξιμο. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχουμε δει. Η Γαλλία είναι μέχρι στιγμής ψιλοάφαντη. Και νομίζω ότι τους έχουν αλλαλιάσει και στο τρέξιμο οι Σενεγαλέζοι.
0: Αυτό πέρα, ναι.
1: Δηλαδή ότι τους έχουν.
0: Αυτό ναι, και αυτό
1: θα. Τους τρέχουν πολύ.
0: Αυτό συγγνώμη, θα έπρεπε να το περιμένουν οι Γάλλοι.
1: Ναι,
0: τι περίμενα δηλαδή ακριβώς να κάνουν.
1: Εντάξει.
0: Απλώς η Γαλλία ποντάρει, τώρα για να τα λέμε κιόλα. Εδώ υπάρχει μια προσοχή και από τις δύο ομάδες. Διότι οι άλλες δύο ομάδες στον όμιλο είναι η μία που την έχουν θεωρητικά όλοι εύκολα, είναι το Ιράκ, σας θυμίζω. Και είναι και ομάδα ερωτηματικό. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να περιμένει από την Νορβηγία. Δηλαδή, ούτε το τι θα δούμε σήμερα από την Νορβηγία απέναντι στο Ιράκ θα είναι δείγμα ή δείκτη του τι θα δούμε από την Νορβηγία στα παιχνίδια που θα κρίνουν.
1: Εγώ λέω θα είναι δείγμα. Γιατί το λέω θα είναι δείγμα? Γιατί είδαμε ομάδες που είναι φαβορεί, ας πούμε, να ξεκινάνε και να είναι κακές, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, ή τέλος πάντων να μην είναι αποτελεσματικές.
0: Ναι.
1: Πήραν λίγο στο σωρολόπ τα παιχνίδια του τύπου έλα μωρέ, με τη φανέλα θα το πάρουν πιο καποβέρτες.
0: Πολύ στο σωρολόπ. Ναι.
1: Λοιπόν, αν η Νορβηγία, Ιράκ σε Ιράκ, αυτό έχει απέναντί του. Αν η Νορβηγία πάει και κάνει, ξέρεις, μια ωραία, καθαρή, εντυπωσιακή νίκη, ας πούμε, θα δείξει ότι έχει μια φιλοσοφία στο παιχνίδι, έχει μια σκέψη και ξέρει τι να την κάνει. Μην υποτιμούμε, θέλω να πω, γιατί και το Ιράκ λογικά θα κλειστεί με την Νορβηγία. Αυτό λέει η λογική, θα παίξει κλειστά.
0: Εντάξει,
1: αν η Νορβηγία βρει τρόπο να το ανοίξει, ναι, την κονσέρβα.
0: Σωστό. Από την άλλη, όμως, να θυμίξει το Ιράκ, είναι το ίδιο με το πράσινο ακροτήριο, την ίδιο με το Ουσπεκιστάν. Είναι διαφορετικές ομάδες με διαφορετική, ναι, ποιότητα παικτών, με αυτή την έννοια.
1: Ωραία. Παρ' όλα αυτά, οι ομάδες, εγώ σέβομαι τις ομάδες, οι οποίες μπαίνουν μέσα και μετατρέπουν το παιχνίδι στο οποίο είναι το φαβορεί οι ίδιες, το μετατρέπουν όντως σε μια διαδικασία η οποία είναι απλή. Το κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν αγχώνονται, δεν ζορίζονται, δεν προβληματίζονται κλπ. Ιράκ, όποιον έχει απέναντί σου, να παίζει το παιχνίδι σου.
0: Ναι. Μια που είπες το Ιράκ, πριν να πούμε τα υπόλοιπα μουντιαλικά, αφού είπες το Ιράκ και είπαμε το Ιράκ Νορβηγία, πάμε να πούμε τα παιχνίδια. Τα έχουμε πει τα παιχνίδια, έχουμε πει το Ιράκ Νορβηγία. Το είπαμε, δεν το είπαμε. Είναι διπλό. Γιατί έχουμε 5 μάτσε να
1: παίξουμε. Εγώ λέω ναι.
0: Είναι διπλό.
1: Διπλό.
0: Σαφέστατα είναι διπλό. Το Αργεντινή-Αλγερία είναι άσο.
1: Είναι άσο, ναι.
0: Το Αυστρία-Ορδανία είναι άσο που είναι σε 7 τα ξημερώματα.
1: Είναι άσος, ναι.
0: Είναι άσος. Το Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι άσος.
1: Είναι άσος, ναι.
0: Το Αγγλία-Κροατία τι είναι?
1: Ματσάρα.
0: Ναι, είναι ματσάρα. Χι. Ξέρω ότι η καρδιά σου θέλει άσο.
1: Θέλω,
0: το ξέρω.
1: Θέλει άσο.
0: Το ξέρω.
1: Θέλει άσο.
0: Βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι δεν θα είναι άσο. Απλώς ξέρω ότι το θέλει η καρδούλα σου.
1: Μπορώ να πω στην καρδιά μου, θα θα σε αγνοήσω και θα πάω σε αυτό που λέει το μυαλό μου. Μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα?
0: Όχι, όχι, δεν μπορείς.
1: Είμαι τέτοιος συναισθηματικός άνθρωπος που μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα?
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Θα πάω με την καρδιά μου λοιπόν.
0: Πραγματικά δεν μπορείς. Και άγχος φυσικά και για τους δύο, και εγώ θα έλεγα λίγο περισσότερο για τους Άγγλους, και εξηγούμε αμέσως γιατί. Γιατί οι Άγγλοι, εάν την πατήσουν εδώ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί πρέπει όλα να τα μετράμε, έχουν επόμενο παιχνίδι με την αμέσως πιο επικίνδυνη ομάδα των ομίλων, την Γκάνα. Ενώ η Κροατία παίζει με τον Παναμά, είναι διαφορετικός επόμενος αντίπαλος,
1: ναι,
0: που μπορεί ήδη να δώσει την πρόκριση από το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή οι Άγγλοι έχουν τα δύο δύσκολα παιχνίδια, είναι τα δύο πρώτα τους. Και το τελευταίο είναι, ας πούμε, το πιο εύκολο. Σου λέει, μην φτάσουμε στο τελευταίο.
1: Συνέφιασε.
0: Cloud break.
1: Ανέβασα το παιχνίδι στο cloud.
0: Τι να κάνω. Δεν ξέρω, ρε. Δεν ξέρω. Σου λέω έτσι όπως το πάνε. Δηλαδή πραγματικά αυτή η μπίζνα με τα διαλύματα πηγαίνει τόσο καλά, πιστεύω. Όχι, το πιστεύω, φαίνεται ότι πηγαίνει τόσο καλά. Που μέσα σε 2-3 χρόνια πιστεύω θα κάνουν και το ανάποδο. Γιατί ξέρεις, αυτή η παπάντζα με το θέμα της ζέστης που ούτως ή άλλως ξεφτιλίζεται και εδώ, δεν τους νοιάζει βέβαια τους διαφημιστές. Σου λέει δεν μας νοιάζει, και στους 22 βαθμούς το λέμε cooling break. Είναι δικαιοσύνη, γιατί να κάνουν αυτοί για να μην κάνουν οι άλλοι. Εντάξει, υπάρχουν παπάντζες για να το καλύψει, υπάρχουν. Θέλω να πω ότι θα γίνει απόλυτο όταν το κάνουμε και στις αντίστροφες συνθήκες.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή?
0: Γιατί θα γίνει σε όλο τον κόσμο αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να το κάνουμε και στις αντίστροφες, να κάνουμε και warmth breaks. Δηλαδή στα παιχνίδια με παγωνιά, στα παιχνίδια με χιόνι,
1: ναι,
0: στα παιχνίδια να κάνουμε τα αντίστοιχα breaks. Δεν έχει σημασία αν θα έχει μείον 8 ή μείον 15, ας έχει και 12 βαθμούς 15, το ίδιο είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε warm
1: break. Μα εκεί δεν χρειάζεται, γιατί εκεί πέρα άμα σταματήσουμε και δεν τρέχουν, δεν είναι καλό να τους βάλεις κουβέρτες από πάνω. Εκεί πρέπει να είσαι μια κίνηση συνεχόμενη για να καταφέρει.
0: Δεν θα βάλουν κουβέρτες, θα πηγαίνουν εκεί στην άκρη.
1: Ναι,
0: μια φορτιστές, θα δίνουν ισοτονικά κονιάκ. Δεξιά-αριστερά. Σκυλί του Αγίου Βερνάρδου.
1: Θα ψήνουν κάνει κάτι, θα κάνουν.
0: Δεν έχετε καταλάβει τώρα. Ανοίξανε δουλειές εδώ. Οι διαφημιστές τρίβουν τα χέρια τους. Όπως το είπε ο Κλόπ. Ο Κλόπ το είπε καλά. Έχουμε αφήσει το ποδόσφαιρο σε κάτι τύπους οι οποίοι είναι σε γραφεία με air condition. Mm-hmm. Αυτό. Ο Κλόπ το είπε σε μια πρόταση. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε.
1: Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε γραφεία με air condition.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον. Να πω... Ναι, εντάξει, αλλά το είπε με αφορμή τα cooling breaks. Λέει ότι αυτή η γελιότητα πρέπει να σταματήσει, ας πούμε. Και καλά το λέει.
1: Θέλω να πω και εσείς, κύριε Κλόπ μου, ότι είναι 2 χρόνια τώρα σε γραφεία με air condition. Θέλω να πω, για ξαναβγείτε λίγο εκεί στη βάσανο του πάγκου.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αλήθεια είναι και αυτό που είπε.
1: Ναι.
0: Και διάβασε επίσης για το θέμα και ήταν.
1: Να ξαναβγεί και ο ήλιος, για να μην ανησυχεί κανείς.
0: Ναι.
1: Ένα σύννεφο ήταν, πέρασε. σύννεφο πάνω, 30 λεπτά διακοπή.
0: Απείλησε το ABC και το NBC τον καιρό. Ότι άμα στο 67 δεν έχει ήλιο και δεν κάνουμε cooling break, θα έχετε φορτώματα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ξαναβγήκε ο ήλιος. Γιατί δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα, Κώστα. Που λες, άκουσα και το δόλιο το Φαντάικ. Γιατί ξέρεις, τα cooling breaks, ως γνωστόν, τα περίφημα, μπόρεσαν να τα κάνουν business ο Ινφαντίνο και οι ομοιοί του και οι διαφημιστές, φυσικά, πρώτη-πρώτη, με πολύ μεγάλη χαρά. Διότι είχαν πολύ πρόθυμους προπονητές, άσε τους παίχτες, να λένε βέβαια, γιατί μια χαρά μας βολεύει. Οδηγίες θα δίνουμε, όλα κατά, time out είναι ουσιαστικά. Οπότε γιατί όχι. Οπότε όσοι λένε το αντίθετο τώρα, σχεδόν θα είναι δαχτυλοδεικτούμενοι. Ο Δόλιος ο Φαντάγκλη μου, που είναι αθώο παιδί, βγήκε και είπε, λέει, εντάξει, λέει, ο Φαντάγκ τώρα, έτσι, όχι ο τυχαίος, λέει, okay, λέει, τα κούλι πρέπει, εντάξει, λέει, άμα έχει, λέει, 50 βαθμούς, λέει, το καταλαβαίνω. Άμα έχει, λέει, 25 βαθμούς, 27, δεν το καταλαβαίνω. Λέει, καθόμαστε και κοιτιόμαστε μεταξύ μας και δεν καταλαβαίνουμε, λέει, για το. Οπότε λέει.
1: Καλά, πήγε να πάρει οδηγίες.
0: Αυτό λέει.
1: Αυτό το πρόβλημά σου. Αν θα πιει νερό, αν θα πιει ισοτονικό, θα πάρει. Πήγαινε, πάρει οδηγίες.
0: Όχι, μα είπε ξεκάθαρα ότι δεν ότι σπάει ο ρυθμός. Δεν είναι λογικό να
1: γίνεται. Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Άμα πέφτει και τραυματίζεται κάποιος, δεν σπάει ο ρυθμός. Τι έχασε η Σενεγάλη. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων από το ύψος του. Πιο κοντά του ύψου του πέναλτι.
0: Τίποτα. Είναι έξω από τη μικρή περιοχή ακριβώς. Τεράστια.
1: Αφρικανοκλότσι. Τα λίγα ήταν,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Έχει όλο το τέρμα απέναντι.
0: Ο Σαρ πάλι. Ναι. Ο Σαρ. Πραγματικά η σπουδαιότερη ευκαιρία του ημιχρόνου. Και δεν ήταν καν Αφρικανό. Ήταν Αφρικανοπλάση το συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, μιλάμε από τα 4 μέτρα περίπου.
1: Με όλη την αιστεία πιάτο.
0: Με την μπάλα μπροστά του και την αιστεία πιάτο. Ο Ισμαήλ Οσάρ την έστειλε πάνω από το ριζέ του δοκάρι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε υποσχεθεί ότι αυτό το μήνα θα ακούσετε όλα τα κλισέ. Οπότε, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, Κώστα.
1: Η άγρια μου φτιάχνει. Επίσης, ξέρεις τι γίνεται με όποιον χάνει τις ευκαιρίες, αφού θες να το πάμε στα κλισέ. Επίσης, όποιος χάνει στα χαρτιά, Γιάννη.
0: Όπα, κάτσε, είδα κάπου σε μια οθόνη που πάνε. Ρε Ράμπιο, τι σκουπίζεσαι, από τι σκουπίζεσαι, Ράμπιο. Τι ίδρωσες, την ομάδα σου κόβεις, αντεπιθέσεις ομάδα σου έχεις
1: πάρει. Θα έλεγα κάτι τώρα που δεν μπορεί να υποθεί.
0: Όχι, να το πεις, Κωστά.
1: Όχι, δεν μπορεί να υποθεί γιατί είναι νωρίς, δεν μπορεί να υποθεί από τι σκουπίζει το Ράμπιο. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε με κάποιον τρόπο.
0: Ναι, η Σενεγάλη έφτασε μια ανάσα το να προηγηθεί. Ναι, ναι. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Λοιπόν, που ήμασταν στα παιχνίδια.
1: Τι λέω ρε παιδιά για τον Κλοπ, παρεξηγήθηκε εσύ. Πού προπονεί ο Κλοπ δύο χρόνια τώρα? Πού προπονεί?
0: Υπογραφή λέει εξάδερφος Κλοπ.
1: Όχι.
0: Άστο λοιπόν, τι σε νοιάζει. Άξι.
1: Πού προπονεί ο Κλοπ?
0: Τι σε νοιάζει. Τι που προπονεί?
1: Στρατηγικό σχεδιασμό στην
0: Ρέντμπουλ. Προπονεί τα στελέχη της Ρέντμπουλ.
1: Εντάξει.
0: Τι θες τώρα εσύ.
1: Και τώρα σχολιαστής είναι. Σχολιαστής είναι στο
0: Μουντιάλ. Πάβει να είναι προπονητής δηλαδή.
1: Σχολιαστής είναι τώρα στο Μουντιάλ. Μέσα σε κλειστή αίθουσα με ερκοντήσιο.
0: Εδώ πάω να πάρει προπονητή που 7 χρόνια προπονούσε σε φούτσαλ. Τώρα με δουλεύει. Θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Ευχαρίστω.
0: Για τον κύριο Πούσιτς.
1: Ευχαρίστω. Πούσιτς good.
0: Ναι. Πούσιτς real good. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να τα πούμε αυτά. Ο κύριο Πούσιτς, ο οποίο. Τώρα ο Πάοκ στην τούρλα του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Ο οποίο τα έχει κάνει ρόιδο με τον Λουτσέσκου. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Τα ξέρετε και εσεί που μα ακούτε. Φίλοι του Πάοκ Θεσσαλονίκη το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα. Τα κάνει ρόιδο. Δηλαδή, πιο ρόιδο δεν υπάρχει. Τα έκανε ρόιδο, καθυστέρησε, τα ξανά έκανε. Τα ξανά έκανε. Προφανώς δεν ανακοινώνει το ίδιο, δεν έχουν συμφωνήσει στην αποζημίωση. Και ας λένε φιλικά διαζύγια και αγαπημένα και χαζομάρες. Λοιπόν, και ψάχνει τώρα στην τούρλα του Σαββάτου, ενώ οργάνωσε τα υπόλοιπα, να βρει προπονητή. Βέβαια, προφανώς γιατί πρέπει να βρουν προπονητή, γιατί αύριο ξεκινάμε προετοιμασία.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Έχουμε ένα. Δεν έχουμε προπονητή.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Βασικό
0: αυτό.
1: Είναι αυτό. Καλό να έχουμε τεχνικούς διευθυντές, τα λοιπά. Χρήσιμο σε κάθε περίπτωση, αλλά καλύτερο όλο να έχουμε προπονητή.
0: Να πάει μας στην προετοιμασία, να έχει κάποιος που να προπονεί.
1: Επίσης, καλό να έχουμε προπονητή και παίχτες. Θέλω να πω όλα τα
0: ακόμα
1: υπόλοιπα.
0: Καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει ξαφνικά ο κύριος Πούσιτς. Ο οποίος όμως κύριος Πούσιτς.
1: Πούσιτς, good.
0: Ο κύριος Πούσιτς, θέλω να σου πω ότι είχε έρθει και στην προηγούμενη φάση που ήταν να φύγει ο Λουτσέσκου. Ναι, και στην προηγούμενη φάση που ήταν να φύγει ο Λουτσέσκου και απορρίφθηκε.
1: Ναι. Τώρα, τι μεσολάβησε από τότε μέχρι
0: τώρα? Ότι τώρα δεν έχουμε προπονητή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απ' την άλλη, πας λοιπόν τώρα και κοιτάς. Και βλέπεις, λέει, μανατζερική καριέρα. Και ξεκινάει από το 2006 μέχρι το 10 και βλέπεις φούτσαλ. Και λες, ναι, οκ, okay, μετά.
1: Τι έχει το φούτσαλ, δηλαδή, χολέρα έχει.
0: Ασίστα, βοηθός. Λέει, βοηθός του σλότ. Εντάξει. Και άλλοι έχουν κάνει καριέρα στους τζέδες. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Τώρα δεν είναι ωραίο.
0: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά. Δεν είναι ωραίο και πώς το λένε. Να θεωρείς παράσημο ότι είσαι ένα βοηθός του σλότ όταν πλασάρεσαι ως προπονητής. Να πλασάρεσαι ως βοηθός προπονητής.
1: Πού?
0: Στην Τβέντε, τύπου.
1: Ωραία. Τα τελευταία χρόνια πού είναι ο κύριος Πούσιτς?
0: Την Τβέντε την πήρε μία χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Και πήρε και πρωτάθλημα.
1: Πολύ ωραία.
0: Να λέω και τα καλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Μετά όμως ξαναγύρισε βοηθός. Δηλαδή.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Πες μου ρε, εσύ, έγινε πρώτος προπονητής και μετά ξαναγύρισε βοηθός.
1: Τι demotion.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
1: Βοηθός.
0: Βοηθός στην Αλκμαρ. Βοηθός στη Φέγενορτ. Και μετά ξανά πρώτος προπονητής του 23 στη Σαχτάρ.
1: Ναι.
0: Που με τη Σαχτάρ, επίσης να το πούμε, πήρε στα δύο χρόνια που έκατσε εκεί ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα.
1: Μάστε.
0: Οκ. Okay, αυτά. Και μετά πήγε στην Αλτζαζίρα. Και μετά το διώξανε από την Αλτζαζίρα. Μην με ρωτάς γιατί. Ο μάνατζέρ του λέει δεν καταλαβαίνω γιατί τον διώξανε. Λέει γιατί έφτασε στην ομάδα, ξέρω εγώ, τέταρτη, την ανέβασε, έκανε αυτό κτλ. Όπως και να έχει, είναι μια περίεργη καριέρα αυτή.
1: Ωραία, γιατί δεν τον παίρνουμε εδώ για βοηθό.
0: Δεν θέλουμε βοηθό. Έχουμε και είναι και 55, δεν είναι ότι είναι το παιδί θαύμα.
1: Μπορεί να θέλει να είναι βοηθό στην πραγματικότητα.
0: Ναι, φούτσαλ του όλο, όπως λέγεται.
1: Να το φέρουμε εδώ ως βοηθό και να πάρουμε και έναν ρωτά για πρώτο.
0: Ποιο να πάρουμε?
1: Έναν. Αλλά να έχουμε τον βοηθό να ξεκινήσει.
0: Να πάρουμε τον κύριο Σλότ.
1: Πάρουμε
0: τον κύριο Σλότ. Ωραίο ήταν αυτό.
1: Ωραίο. Πάρα πολύ δυνατό.
0: Ωραίο, γιατί τώρα να έχουμε. Ρε παιδί μου, πρέπει να έχουμε και φιγούρες πέρα από όλο το ποδόσφαιρό μας που να δίνουν. Ξέρετε ποια είναι η λέξη που είναι περισσότερο του σειρμού αυτές? Είναι το content. Δεν ναι. Θέλουμε δηλαδή το να φύγει. Καλά το παρατηρούν κάποιοι. Η απώλεια, η ταυτόχρονη απώλεια Λουτσέσκου και Αταμάν ρίχνει το content κατά 20 με 30%. Δεν είναι ψέματα αυτό.
1: Ναι, αλλά πάντα να περιμένουμε ποιος θα έρθει στη θέση τους, γιατί μπορεί να δώσει αντίστοιχο ή μεγαλύτερο κόντεντ.
0: Αυτό λέω. Θέλω να πω γιατί οι επιλογές πρέπει να έχουν διάφορα επίπεδα κριτηρίων. Ναι. Όχι μόνο να σκεφτόμαστε, αν θέλουμε ένα καλό προπονητή για το μόνο. Δεν φτάνει αυτό πια, παιδιά. Δεν φτάνει αυτό, το ξέρετε. Δεν ζούμε πια σε αυτή την εποχή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά θα δούμε. Θα ανακοινώσετε στο προπονητή. Ο ΠΑΟΚ αύριο μεθαύριο δεν μπορεί να καθυστερήσει και περισσότερο. Προς το παρόν, αυτό που δεν μπορεί να καθυστερήσει, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, στο οποίο πηγαίνουμε ευθύς αμέσως. Διαφημίσεις, τραγουδάκι σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Γαλλία και Σενεγάλη είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα στο ημίχρονο της αναμέτρησης που άνοιξε το πρόγραμμα στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ιράκ-Νορβηγία. Για την πρώτη αγωνιστική του 10ου ομίλου στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Αλγερία και 3 ώρες αργότερα Αυστρία-Ιορδανία. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα φαίνεται ότι έχει προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες η οριστική απόφαση για τον αντικαταστάτη του Ράσμα Λουτσέσκου. Παράταση για αύριο πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο προπονητή. Ας έχουμε μία σπουδαία σεζόν μαζί. Πάμε Παναθηναϊκέ. Το πρώτο μήνυμα του Γιάκοπ Νίστρομ στους φίλους της ομάδας μέσω βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ. Έως το τέλος της εβδομάδας οι εξελίξεις για το μέσο της Αρλερουά Ετιέν Καμαρά. Προχωρημένες και οι επαφές με την Αργεντίνος Τζούνιορς για το νέο δανεισμό του Τσάβες με οψιόν αγοράς. Σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντεφιόρ για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Νέα σενάρια στην Πορτογαλία για τον τερματοφύλακα της Ρίο Αβε Μίστα και τον συμπαίκτη του Βρουσάη. Όχι των Ερυθρόλευκων σε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ της Λανς για τον Μπιανκόν, δεδομένου ότι η γαλλική ομάδα θα επανέλθει. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον περακινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Πουλάρει για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του χάφι ένωση. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και σήμερα έξω από την All Win Arena για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με το τρόπο του πρωταθλητή. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media που τον συνόδευσε με τη φράση «Κόκκινος για πάντα» που χαιρέτησε τον Ολυμπιακό Άλεκ Πίτερς που ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μιλάνο καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνι. «Ήσουν και θα είσαι πάντα ένας από εμάς» η απάντηση της Ερυθρόλευκης στον Αμερικανό Forward. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβι Μπεταχυλέας Νταβέλης την επομένη των επεισοδίων που έγιναν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του και πρόσθεσε «Θα τολμήσω να καταγγείλω ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές βίας στον οργανισμό». Την πρώτη θέση στο επικοντό του Golden Spike της Ostrava κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 5.82. Επόμενος αγώνας στο Diamond League της Ντόχα την ερχόμενη Παρασκευή. Εποχή Ρούμπεν Αμορίμ και επίσημα στη Μίλαν, οι Ρωσονέροι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας θα αποτελέσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο παγκόσμιο κύπελο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το 52χρονος Ισπανός προπονητής δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τέλος Ιουλίου, ακόμη και αν οι Ήβηρες φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Λοιπόν, δεύτερο Ραφάκι, τώρα ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι της Γαλλίας με την Σενεγάλη. Το αποτέλεσμα είναι 0-0. Με τη Σενεγάλη να είναι αυτή που κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, αυτή που έχασε τις καλές ευκαιρίες, αυτή που είχε δοκάρει.
1: Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στην επανάληψη. Για τη Σενεγάλη το καταλαβαίνω. Για τη Γαλλία περίμενα κάτι να αλλάξει ο Ντεσάν, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λόγω της εικόνας της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο. Προφανώς θέλει να επιμείνει σε αυτό που έχει στο μυαλό του και το οποίο δεν έχει βγει. Ίσως περιμένει τη Σενεγάλη.

0: το θέμα. Ξέρεις, και πέθεσε ότι απλώς ανακοινήσαμε ένα παλιό θέμα. Σε αυτή τη φάση απλώς για να κάνουμε τώρα. Αλλά ξέρεις, αυτό που δεν υπολόγισα σωστά σε αυτόν τον ανόητο από ό,τι αποδεικνύεται σχολιασμό ήταν το πόσο σοβαρά θα το παίρνανε στην Νότια Κορέα.
1: Λοιπόν, και οι συμπαίκτες του ΣΟΝ πέρα από τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πρώτη έτσι σχετικά καλή ευκαιρία για τη Γαλλία έρχεται στο 47ο λεπτό με ένα σουτ του Ντουέ έξω από την περιοχή, το οποίο πέρασε κάνα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μεντί. Αυτή νομίζω είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει μέχρι στιγμής η Γαλλία στο παιχνίδι.
1: Ο Ντουέ, που να πούμε ότι ο αδερφός του παίζει με την Αχτίλε Φαντοστού, νομίζω. Ο αδερφός Ντουέ.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, είναι τέσσερα ζευγάρια αδερφών οι οποίοι παίζουν με διαφορετικές εθνικές ομάδες στο φετινό Μουντιάλ. Δηλαδή ο Νίκο και ο Ινάκη Βίλιαμς.
0: Ναι.
1: Δύο αδέρφια που είναι Αυστραλός και Σκοτσέζος και δύο ακόμα που είναι. Δεν θυμάμαι, ο ένας είναι Ολλανδός και έχουν και διαφορετικό επώνυμο τα δύο αδέρφια. Θα το ψάξω και θα σου πω. Okay. Αλλά είναι τέσσερα αδέρφια, εν περιπτώσει, που παίζουν διαφορετικές εθνικές σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Παιδιά, επειδή στέλνετε μηνύματα για τον Ζλάταν, ο Ζλάταν είναι η μεγαλύτερη ψυχαγωγία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ, έτσι.
1: Όλες οι διαφημίσεις του Ζλάταν και όλα τα σποτάκια που έχει κάνει και όλα το υλικό που ανεβάζει, που τραγουδάει, που χορεύει και τέτοια είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτό το Μουντιάλ να επιδείξει.
0: Είναι από όλα. Τον καλούν παντού, του καυλαντίζει όλου. Ωραία, περνάνε υπέροχα με τον Ζλάταν και ο Ζλάταν φυσικά περνάει υπέροχα κάνοντας Ζλατανιές, ας πούμε, παντού. Ναι. Αυτό. Το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω ξανά σε όλη αυτή την ιστορία, σίγουρα θα το αναρωτηθώ εκ νέου.
1: Για τους Κορεάτες που γυρίζουμε πάλι τώρα.
0: Όχι, θα πάμε αμέσως μετά. Είναι γιατί σε όλα αυτά, ξέρεις, θα είσαι επιβλέπει, ξέρεις τον Αρή, τον Ζλάταν και αυτά. Τι δουλειά έχει ακόμα και εκεί αυτός ο βλάκας στο σπίτι. Τι δουλειά έχει ακόμα και εκεί, εσύ.
1: Είναι παντού. Είναι παντού, έχει πάρα πολύ κοινό. Για λόγους που εμείς οι δύο, ίσως και λόγω ηλικίας, δεν καταλαβαίνουμε, αλλά έχει πάρα πολύ κοινό, έχει πάρα πολλούς ακόλουθους, οι οποίοι πανηγυρίζουν σε κάθε καραγκιοζηλίκη που κάνει. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής.
0: Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι έχουν πάρα πολύ διάσημοι, έως πάρα πολύ διάσημοι, έως συγκλονιστικά διάσημοι influencers. Γιατί αυτός. Γιατί αυτός μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Γιατί έχει πτωμερή διείσδυση στην νεολαία. Έχει ένα κοινό, ας πούμε, το οποίο μπορεί να το φέρει μαζί του σε οτιδήποτε κάνει. YouTube-ικό, Instagram-ικό, τέλος πάντων, οτιδήποτε κάνει, έχει ένα τρομερά μεγάλο κοινό. Αυτό.
0: Εντάξει, ας μην συζητήσουμε τίποτα περισσότερο.
1: Ρε παιδί μου, να συζητήσουμε. Απλά σου λέω, είμαστε σε μια ηλικία που δεν είμαστε το κοινό του Speed. Και εγώ όταν το βλέπω θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα άθλιο. Δηλαδή έχω δει και άλλους δημιουργούς περιεχομένου που είναι πιο πιτσιρικάδες και τον οποίο καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτό που κάνουν μπορεί να έχει πλάκα. Το δικό το θεωρώ άθλιο. Εγώ όμως, με τα δικά μου κριτήρια. Αυτό. Το θεωρώ άθλιο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο γελίο, ας πούμε, έχω αντικρίσει.
0: Δεν είναι θέμα απλής διαφοράς ηλικίας. Είναι πραγματικά ψάχνεις να βρεις τι είναι αυτό. Δεν είναι το αρέσει στην νεολαία, δεν λέει κάτι από μόνο του. Λες τι κάνει, δηλαδή τι κάνει, τι είναι.
1: Καράκιος ηλικία. Κάνει καρακοζηλίκια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Τσιρίζει, τρέχει, πηδάει, χοροπηδάει, γουρλώνει τα μάτια. Αυτό το πράγμα κάνει. Και αυτό για κάποιο λόγο αρέσει. Σε εμάς όχι. Σε ένα μεγάλο κοινό προφανώς ναι. Δεν έχω όμως απάντηση να σου πω γιατί αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Είναι βασικά τρέχει από όταν ανοίξει το στόμα του, πετάει βατράχια.
1: Ναι.
0: Είναι
1: μακριά από τα δικά μου γούστα. Ωστόσο, επειδή σου λέω απευθύνεται σε παιδιά που είναι πολύ μικρότερα από εμάς, φαντάζομαι κάτι θα βρίσκουν ενδιαφέρον. Οπότε δεν μπορώ να το ξέρεις. Να το απαξιώσω. Γιατί θα υπάρχει το κλασικό επιχείρημα άσε μαζε μπούμερ. Τι να σου πω. Στα δικά μου γούστα είναι κάτι τραγικό, άθλιο. Αλλά οκ. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το θέμα Κορέας.
0: Ναι. Με τους Κορεάτες λοιπόν, ξέρετε την αρχή του επεισοδίου. Έτσι. Δημοσιογράφοι με ανοιχτό μικρόφωνο σε προπόνηση της Κορέας κορόιδεψαν τον Σον, ότι αυτός δεν έχει πάει καν στρατό κτλ.
1: Που έχει πάει.
0: Που έχει πάει, ναι. Πήρε απαλλαγή, θυμίζουμε σε πρώτη φάση. Πήρε εξαίρεση τέλος πάντων γιατί είχε κερδίσει τους Ασιατικούς του 18. Αλλά μετά, επειδή έγινε η ιστορία, το 2020 πήγε και έκανε τη βασική εκπαίδευση στους πεζοναύτες. Το θέμα είναι ότι.
1: Είχαν βγει τότε ότι ήταν και καταπληκτικό. 15
0: Βέβαια. Δεν είμαστε και το συζητάγαμε. Εδώ είμαστε στον μπαλκόνι μας. Δεν είχε κορονοϊό τότε. Όχι, δεν είχε. Πρέπει να ήταν πριν τον κορονοϊό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι

0: από εκεί ξεκινάει μια ΕΔΕ κατά κάποιο τρόπο να το πούμε έτσι, η οποία οδηγεί σε κρίση ουσιαστικά, μεγάλη κρίση μεταξύ νοτιοκορεατών ποδοσφαιριστών και νοτιοκορεατών δημοσιογράφων, όπου καταρχάς εντάξει, διώξαν τους δημοσιογράφους, μετά οι ποδοσφαιριστές αρχίζουν να μποϊκοτάρουν τα μίντια, τα νοτιοκορεατικά μίντια, δηλαδή δεν δίνουν συνεντεύξεις, δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά, και προχθές ο Χουάνγκ το ίδιο πράγμα, δεν μιλάει και αυτός, και μετά χθες η Κορεατική Ομοσπονδία, ευκαιρία για τη Γαλλία δεύτερη με τον Ολίσε, συγκεκριμένη περίπτωση, το έβγαλε ο Μεντί. Φαίνεται, εντάξει, με δύο ευκαιρίες της Γαλλίας σε 7 λεπτά μετά από 0 ευκαιρίες σε 45 λεπτά, σημαίνει ότι η Γαλλία κάτι έχει βρει. Κάτι έχει βρει εδώ πέρα. Έχει βρει δηλαδή κάποιες διόδους τέλος πάντων προς την να ανοίξει την άμυνα της συνεργασίας. Πολύ ωραία επέμβαση του Μεντί εδώ πέρα, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, χθες λοιπόν η Κορεατική Ομοσπονδία βγάζει ανακοίνωση που λέει ότι τα σχόλια προκάλεσαν σοκ και απογοήτευση στην ομάδα και πρέπει οι δημοσιογράφοι να επιδείξουν υπεύθυνη στάση. Ο γραμματέας της αποστολής της Νοτιού Κορέας δημοσιογραφικής παρετείται.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μετά αποκαλύπτει ένας άλλος δημοσιογράφος, ένας Μεξικανός, ο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, η υπεύθυνη επικοινωνίας εκεί πέρα, ζητούν από όλους τους ξένους δημοσιογράφους να βγουν από την αίθουσα και να μείνουν μόνο οι Νοτιοκορεάτες, τους οποίους τους ξεχέ, από ό,τι μαθαίνουν μετά. Λοιπόν, οπότε υπάρχει μια ψυχρασία που θα, πώς θα λέγαμε, ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και νοτιοκορεάτες δημοσιογράφους. Παρόλα αυτά, λέγεται ότι παρά όλη αυτή την, παρότι η αναμπουμπούλα είναι έντονη, ότι οι ποδοσφαιριστές αντί να έχουν αποπροσανατολιστεί, έχουν ατσαλωθεί από αυτό το πράγμα. Ότι έχουν τρομερό ηθικό, το κίνητρο ξέρεις πάρα πολύ ψηλό, ότι το κλίμα είναι πολύ ωραίο και όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα, που τέλος πάντων θα τα δούμε στο παιχνίδι με το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι, είναι σήμερα Τρίτη, Παρασκευή νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι το παιχνίδι της Νότιας Κορέας με το Μεξικό και θα δούμε εκεί πέρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει συμβεί, τέλος πάντων. Okay. Ο Καρσνέ μου φαίνεται αστείος και ευχάριστος. Να, ορίστε.
1: Okay. Σεβαστό.
0: Ορίστε. Αστείος και ευχάριστος. Οκ. Okay. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Λαμπρά για την ακρίβεια. Σε παραμουντιαλικό ρεπορτάζ τώρα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Ο Χάρι Μαγκουάιρ, ενώ έχουν περάσει τόσες μέρες, δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα, ότι δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ. Ναι. Και συνεχώς δίνει συνεντεύξεις και στην τελευταία του συνέντευξη είπε, το αποκάλυψε πάρα πολύ αναλυτικά, λέει, δεν μπορεί, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος, γιατί μου το είπανε μέσω FaceTime.
1: Α, okay.
0: Που βέβαια ο Τούχελ το είπε σε όλους, δηλαδή ο Τούχελ ζήτησε από όλους όσους ήταν στην προεπιλογή να κάνουν ένα FaceTime. Δηλαδή ρε Χάρη, δεν το είπε μόνο σε σένα, το είπε και στους υπόλοιπους. Και μου είπε, λέει, ότι δεν ξέρει, δεν μπορεί, λέει, να μου πει, να μου δώσει, λέει, κάποια συγκεκριμένη δικαιολογία γιατί δεν με διαλέγει, αλλά ότι διαλέγει τους αμυντικούς που τον έχουν βοηθήσει στα τελευταία παιχνίδια. Και εγώ, λέει, δεν το καταλάβαινα αυτό το πράγμα. Και εγώ ήμουνα το Μάρτιο εκεί στην προετοιμασία, ότι τα πήγα καλά, ότι τελείωσε τη σεζόν πολύ δυνατά. Τέλος πάντων, διάφορα τέτοια πράγματα. Και εντάξει, ουσιαστικά καταλαβαίνουμε μέσα από τα λόγια του, σου λέει, εντάξει, είμαι και 33. Πόσο ακόμα δηλαδή.
1: Ναι, τι αυτό
0: να
1: ήταν
0: κάνω. Αν δεν με θέλει ο κύριος Τούχελ, τι να κάνω εγώ τώρα στην Εθνική.
1: Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά, άμα δεν σε θέλει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και άλλους έκοψε δηλαδή. Έχει γίνει μια ολόκληρη κουβέντα, ας πούμε, στην Αγγλία για τα κοψίματα, για τους παίκτες που δεν πήρε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γίνεται και μια σχετική πλάκα με memes. Ευκαιρία πάλι για τη Γαλλία.
0: Τρίτη ευκαιρία.
1: Ναι. Είναι μια άλλη Γαλλία.
0: Στην Πέμπτη θα το βάλει.
1: Ναι.
0: Έχει
1: γίνει μια πλάκα, ας πούμε, φοβερή με memes διάφορα που λένε ότι ξέρεις, όταν ο Τούχελ γυρίσει στη Γερμανία, ας πούμε, τον υποδέχονται σαν ήρωα γιατί έχει καταφέρει να διαλύσει την Εθνική Αγγλία. Γίνεται μια τέτοια. Αυτό Αυτό βέβαια θα το δούμε όταν θα δούμε στο γήπεδο την Αγγλία. Εκεί θα καταλάβουμε τι και πώς.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή δεν πήρε, ξέρω εγώ, τον Πάλμερ και τον Μαγκουάιρ και τους υπόλοιπους όλους. Εκ πρώτης για τους Άγγλους μπορεί να μοιάζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, καταστροφικό. Αλλά μπορούμε να δούμε στο γήπεδο μια Αγγλία, η οποία να είναι πολύ καλύτερη από αυτό που περιμένουμε. Δεν ξέρω.
0: Τρίτος διαφορετικός παίκτης, ο Εμπαπέ είναι αυτός που χάνει την ευκαιρία. Για την ακρίβεια, έχουμε απόκρουση του Μεντί και εδώ, ναι, στο πλασέ του Εμπαπέ. Με συγχωρείτε. Μεντί, συγγνώμη, αλλά έτσι όπως πάει το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, είναι ο ήρωας της μέρας μέχρι, ναι, εδώ, για να τα λέμε όλα και σωστά. Οπότε. Παιδιά, αν κάνει ο Σπίτ αυτό για το Σόκ, το κάνει επίθεση, είναι ακόμα χειρότερο. Έτσι. Είναι ακόμα χειρότερο όταν πρέπει να διαλέξει μια περσόνα και να παίζει τον τερματικά ηλίθιο. Συγγνώμη κιόλας. Ενώ μπορεί να, ας πούμε, αν είσαι τόσο έξυπνος ώστε να διαλέγεις περσόνες και να μπορέσουμε να επιλέξουμε μέσα από κάποιες δεκάδες χιλιάδες περσόνες και διαλέγεις την περσόνα τερματικά ηλίθιου, δεν είναι και το πιο έξυπνο πράγμα.
1: Άμα φέρνει πάρα πολλά λεφτά, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Αν του φέρνει πάρα πολλά λεφτά.
0: I beg to differ. Λοιπόν, πέναλτι. Εντάξει, το βλέπαμε από πριν. Α, δεν το έδωσε. Δεν το έδωσε σε πρώτη φάση.
1: Κοίτα να σου πω. Είπαμε ότι ο διαιτητής αυτός δεν δίνει τίποτα.
0: Να.
1: Αλλά και από τις δύο μεριές.
0: Την έβλεπες όμως τη φάση ότι θα πέσει ο Μπαπέ. Δεν την έβλεπες.
1: Να το δούμε λίγο κι εμείς και κυρίως το δύο βαρ. Μήπως υπάρχει κάτι. Κάτσε να δούμε καταρχάς εμείς εδώ αν υπάρχει επαφή.
0: Όχι, αν υπάρχει επαφή, αν υπάρχει ανατροπή.
1: Ανατροπή, ναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει άνθρωπο.
1: Μα συγγνώμη, δεν βρίσκει την μπάλα όμως.
0: Δεν βρίσκει τίποτα.
1: Την έχει τσιμπήσει.
0: Δεν βρίσκει τίποτα, δεν βρίσκει ούτε τον Εμπαπέ.
1: Του βρίσκει, λοιπόν, το πόδι το πίσω.
0: Όχι, όχι, δεν του βρίσκει τίποτα. Κίτρινη στον Εμπαπέ.
1: Κίτρινη
0: στον Εμπαπέ. Δεν το δεσαι.
1: Καλά, δεν του βρίσκει το πίσω πόδι.
0: Πλάκα μου κάνει, παιδί μου. Δεν είδε. Δεν ακουμπάει ούτε την μπάλα ούτε τον Εμπαπέ. Ούτε την μπάλα ούτε τον Εμπαπέ.
1: Την μπάλα σίγουρα δεν ακουμπάει. Το πίσω πόδι του Εμπαπέ το βρίσκει.
0: Όχι.
1: Επειδή όχι, αφού το βρίσκει το πόδι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Λίγο πολύ το βρίσκει.
0: Να κάνουμε ότι δεν το βρίσκει.
1: Αυτό κάνει τσεκ. Γιατί αν το είχε βρει καθόλου δεν θα κάνει τσεκ. Θα έλεγε σαν τον κύριο Γιάννη. Όχι, τίποτα. Κίτρινη στον Εμπαπέ.
0: Τσεκ κάνει γιατί πρέπει να κάνει τσεκ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και θα δώσει κίτρινη στον Εμπαπέ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Okay.
0: Όπως πρέπει να γίνει.
1: Έρε και να δώσει κανένα πέναλτι, θα σε κάνω εγώ μετά.
0: Δεν έχει σημασία ακόμα να δώσει πέναλτι.
1: Γιατί δεν έχει σημασία.
0: Γιατί
1: δεν έχει σημασία. Είσαι σωστό και όλοι άλλοι είναι λάθο δηλαδή.
0: Ποιοι είναι όλοι οι άλλοι.
1: Ο Βάρ, αν το δώσει.
0: Ποιοι είναι όλοι.
1: Ο Βάρ που το μελετάει.
0: Πρώτη είναι φορά λάθος. Θα κάνει λιθιότητα το Βάρ, αν το κάνει.
1: Okay.
0: Κώστα μου, είδαμε δύο replay.
1: Ναι.
0: Και στα δύο replay δεν ακουμπάει τον Εμπαπέ.
1: Το βρίσκει στο πίσω πόδι, σου λέω.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ας περιμένουμε ένα τρίτο replay, λοιπόν. Ας περιμένουμε ένα τρίτο replay να το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τα Γαλλία είσαι, δεν θα το πάρει το πέναλτι.
1: Καλά, δεν την έχει αβαντάρει μέχρι τώρα τη Γαλλία πάντως στο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν είπα για το.
1: Ούτε σε φάουλ.
0: Δεν αποφασίζει ο διαιτητής.
1: Πώς θα αποφασίζει. Μπορεί να του πει ο Βάρ, έλα δες το και να μπει ο διαιτητής. Εγώ επιμένω στην αρχική μου απόφαση.
0: Ναι, για να δούμε. Ναι, μωρέ, πάντα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Τα έχουν πει οι Beatles χρόνια τώρα.
1: Καλά, μην μπει κάποιο κατέθετο με σένα τώρα. Έχουν όλοι λάθος και έχει εσύ.
0: Λοιπόν, δες το τώρα πάλι.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Δες το.
1: Ναι, ωραία, το βλέπω.
0: Βλέπεις να ακουμπάει.
1: Ναι.
0: Βλέπεις να.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι. Ναι, βρίσκει το πίσω πόδι, λέμε.
0: Βλέπεις να ακουμπάει το πόδι.
1: Και θα το δούμε από την άλλη. Από εδώ θα το δούμε.
0: Ναι, πού το. Δείχτω μου.
1: Εκεί.
0: Πού το.
1: Το πίσω πόδι, εκεί.
0: Ποιο πίσω πόδι.
1: Το πίσω πόδι. Εκεί. Πάνω στο σύρσιμο που κάνει. Του βρίσκει το πίσω πόδι.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Τι να κάνω.
0: Για πλάκα μου καταπέμπουν τα δύο πόδια 10 εκατοστά. Με δουλεύετε τώρα. Συγγνώμη τώρα, βλέπετε ότι ακουμπά θα με τρελάνετε.
1: Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, θα ερεμήσω, θα πω ότι είμαι εγώ λάθος. Εντάξει.
1: Κάτσε να δούμε τι θα δώσει.
0: Δεν έχει σημασία τι θα δώσει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Πώς δεν έχει.
0: Δεν έχει σημασία τι θα δώσει.
1: Το έδωσε.
0: Δεν ακούμε.
1: Περίμενε. Το έδωσε. Το έδωσε. Ναι, το έδωσε.
0: Ε?
1: Το έδωσε, ναι. Α, no penalty. Δεν το έδωσε.
0: Ευχαριστώ.
1: Ωραία.
0: Θα με τρελάνετε. Δηλαδή φοράω γυαλιά για την πρεσβειοποίηση, αλλά μην με τρελάνετε ότι το ακουμπάει το πόδι. Δεν το βλέπει. Πού το ακουμπάει το πόδι του.
1: Τον βρίσκει στο τελείωμα στο πίσω
0: πόδι. Πώς θα μου το δεξί του πόδι ακουμπάει, για να είμαστε σωστοί. Το δεξί του πόδι ακουμπάει. Παιδιά, το αριστερό πόδι του Εμπαπέ περνάει πάνω από τον Μανέ στη φάση.
1: Το δεξί.
0: Συγγνώμη για το αριστερό. Το δεξί δεν το βρίσκει, είναι δεδομένο.
1: Άξι.
0: Το αριστερό ακουμπάει το πόδι του Εμπαπέ την ώρα που περνάει πάνω από τον Μανέ που έχει κάνει το άγγλα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με πέναλτι φυσικά. Αυτό είναι η φυσική κίνηση του Εμπαπέ. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Επάστως, διαφωνούμε.
0: Δηλαδή αυτό ήταν πέναλτι.
1: Εμείς και ο Βάρ είδαμε πέναλτι, εσύ και ο διαιτητής δεν είδατε. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχεις τα μέσα.
0: Ωραία.
1: Το διαιτητή που είναι άρχοντας στο αγώνα, έχεις τα μέσα.
0: Ωραία. Κίτρινη γιατί δεν πήρε ο Εμπαπέ.
1: Γιατί προφανώς θεωρεί ότι υπάρχει επαφή, και το... αλλά δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Σωστό.
1: Ότι δεν πέφτει ουσιαστικά. Ότι υπάρχει στο τελείωμα κάποια επαφή.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σωστό. Είναι ακριβώς έτσι.
1: Ωραία. Το λες ειρωνικά.
0: Όχι, ρε. Α,
1: εντάξει. Γιατί
0: ούτε εμένα δεν καταλαβαίνει. Εντάξει.
1: Κάπω να έχει τρομάξει τώρα.
0: Το δεξί πόδι του αλωνεύτη λέει. Καταλαβαίνω, δεν πάω να βρούμε. Ένα λέει: έχει δίκιο, δεν ακουμπάει. Όλο λέει: τον έχει πατήσει καθαρά, δείτε το παπούτσι. Θα προθυμάμαι μια μεγάλη ατάκα για παπουτσά. Δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα. Δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα αυτήν την ατάκα. Δυστυχώς.
1: Δεν τη θυμάμαι, οπότε δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς είναι αναστό. Είναι ατάκα αναστό.
1: Δεν μπορούμε να την πούμε.
0: Δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα, δυστυχώς. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Μένουμε στο ποδόσφαιρο για λίγο ακόμα. Θα κλείσουμε μπασκετική δύση, αλλά μένουμε στο ποδόσφαιρο. Περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση Μπερνάρντο Σίλβα. Συγγνώμη, είναι μεγάλη μαδυναμία ο Μπερνάρντο Σίλβα.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Το θεωρώ τρομερή κίνηση για τη Ρεάλ. Τρομερή κίνηση.
1: Ανακοινώθηκε. Δεν περιμένουμε ανακοίνωση.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Ναι, έχει ανακοινωθεί.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τρομερή κίνηση για τη Ρεάλ. Εντυπωσιακά καλή κίνηση, δηλαδή, πώς να σου το πω. Στοχευμένη, φανταστική. Τρομερός παίχτης, τρομερός παίχτης ο Μπερνάρντο Σίλβα. Τι να σου πω, εγώ νομίζω ότι ο καλύτερος Πορτογάλος παίχτης. Μαζί με το Βιτίνια. Συγγνώμη, εντάξει, το Βιτίνια δεν μπορείς να τον αφήνεις απ' έξω ποτέ. Λοιπόν. Έχει πλάκα να βλέπουμε τις περιπτώσεις πέναλτι από την κάμερα του διαιτητή. Αυτό
1: ωραία.
0: Ναι, έχει πλάκα.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό έχει πλάκα. Από την άλλη, λίγο εδώ γράμμα πνεύμα του νόμου, έχουμε πει υποτίθεται ότι ένα από τα πράγματα που προσέχουμε ότι δεν πηγαίνει κανένα να διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή πριν από. Δηλαδή, μόνο Εμπαπέ θα μπορούσε εδώ να πάει να συζητήσει για το πέναλτι και όχι άλλοι που τον περικύκλωσαν.
1: Δεν τον περικύκλωσαν λιγάκι... για πολύ. Πήγανε λίγο του πάνε. Δεν έγινε κανένα πέσιμο στο διαιτητή. Εντάξει.
0: Τέσσερα, η Γαλλία είναι διαφορετική και θα το βάλει. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα το βάλει. Φαίνεται και εδώ τώρα πήγε να κάνει ευκαιρία. Φαίνεται ότι έχει βρει, είναι δεδομένο, έχει βγάλει σχεδόν 3 με 4 τέτα τέτ μέσα σε 20 λεπτά. Είναι η κυρίαρχος του δεύτερου ημιχρόνου. Βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο και η Γαλλία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ομάδα που είναι θέμα χρόνου να σκοράρει. Εντάξει, συμφωνούμε μέχρι εδώ. Συμφωνούμε. Πρώτο-τελευταίο, πραγματικά μια καταπληκτική ιστορία στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν την είδες. Στην ομάδα της ΣΥΑΣ, στην Αθλητική Ένωση ΣΥΑΣ. Το πήρες χαμπάρι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έβγαλε την καταπληκτική ανακοίνωση που λέει: η Αθλητική Ένωση ΣΥΑΣ ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας της με τον επιθετικό ΜΠ7. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει να εμφανιστεί σε προπόνηση ή παιχνίδι της ομάδας από το Μάιο του 25, μετά από λάθος της λογίστριας κυρίας Χριστάλλας, συνέχισε να πληρώνεται κανονικά το μισθό του και να αμείβεται πλουσιοπάροχα, χωρίς να ενημερώσει κανένα για το λάθος που έγινε. Ο Γενικός Αρχηγός αναμένεται αποταθεί στη FIFA και θα ζητήσει όπως επιβληθεί εμπάργο στον ποδοσφαιριστή, δηλαδή να μην μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα μέχρι να επιστραφεί και ο τελευταίος σεντ. Παγκόσμια πρωτοτυπία και πάλι για την ομάδα μας, αφού μάλλον είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που χρωστά στην ομάδα και όχι το αντίθετο. Ευχόμαστε στον ΜΠ7 καλή συνέχεια στην καριέρα του και να βρει γρήγορα τα χρήματα να μας ξεπληρώσει.
1: Πού συμβαίνουν όλα αυτά?
0: Στην Κύπρο. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τον πληρώνανε ένα χρόνο έτσι. Και ο άλλος.
1: Το παπί.
0: Παπί κανονικά.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, τρομερό. Τρομερό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτό το ημίωρο, πριν πάμε στα μηνύματά σας, δεν μπορεί να τελειώσει χωρίς να εκφραστεί η μικρή μας στενοχώρια για την αποδέσμευση του Ζακ Τουσέλιας από τη Βιλερμπάν, αλλά και ταυτοχρόνως η ανάγκη να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας για να παραμείνει ο Ζακ Τουσέλιας στην Ευρωλίγκα. Φαντάζομαι το όνομά του είναι στο μπλοκάκι κάθε Ευρωλίγκα του σκάουτ που σέβεται.
1: Αυτό
0: το έβαλε. Εντάξει, μα ήταν θέμα χρόνου, ρε εσύ. Ήταν θέμα χρόνου.
1: Και το έβαλε ο Εμπαπέ.
0: Ναι, το έβαλε ο Εμπαπέ.
1: Έγινε πάλι παλιά στο κέντρο της άμυνας Σενεγαλής. Πάλι και ανάμεσα πετάχθηκε ο Εμπαπέ, όπως έχει γίνει σε όλες τις φάσεις δεύτερου ημιχρόνου.
0: Άλλο πράγμα. Είναι προφανές ότι ο Ντεσάν κατανόησε τι δεν πήγε καλά και το διόρθωσε, αλλά το διόρθωσε άμεσα. Είναι από τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές που βλέπουμε ομάδας από το πρώτο ημίχρονο μέσα σε 20 λεπτά στο δεύτερο. Από τις 0 ευκαιρίες στις 5 κλασικές. Δεν υπάρχει. Είναι προφανές ότι είναι δουλειά στο ημίχρονο και βρήκανε τι ακριβώς λείπει. Δελτίο, πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενατουρμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση, εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου δεν σας τα πάρει, ανέφερε. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 24 λεπτό. Γαλλία στην Γαλλία 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ. Νέα ευκαιρία πριν από λίγα δευτερόλεπτα για την Γαλλία με σούτ του εντός περιοχής, το οποίο απέκρουσε ο Μέντι. Αλήθεια, δεν ήταν ισχυρότερο το μέτρο από το Μέντι. Μπορεί να έχει βάλει και 3 γκολ η Γαλλία εύκολα. Μέχρι εδώ είναι καθολική η περιοχή της στο δεύτερο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι, μέσα από αυτά που σας λέμε, ότι στην Γαλλία σημείωσε ένα γκολ και το σημείωσε με τη σέντρα, αλλά ήταν ένα μέτρο και γκολάρα. Δηλαδή αφρικανοκλώτσι γκντάου, όπως πρέπει, του Τζάκσον, αλλά ήταν ένα μέτρο offside όταν ξεκίνησε την προσπάθεια, οπότε δεν μέτρησε. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματά σας, να σας πω ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis, συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρηση, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση, και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Λέω Τζιτζιμπεκάκη, λέγατε χθες ποιος θα βλέπε το πρωί το Ιράκ. Μετράει που σήμερα ξύπνησα 4 παρά για τρέξιμο και είδα το πρώτο ημίχρονο. Μετράει. Πώς δεν μετράει?
1: Δεν ξύπνησε για το παιχνίδι.
0: Δεν ξύπνησε για το παιχνίδι, αλλά έκατσε, δεν πήγε για τρέξιμο, αλλά έκατσε και είδα το πρώτο ημίχρονο.
1: Θέμα είναι να ξυπνήσεις για το παιχνίδι και να δεις το παιχνίδι. Επί τούτου. Ξυπνητήρι και θέλω να δω το Ιράν. Με τη Νέα Ζηλανδία. Εντάξει. Επειδή μπορεί να είσαι και ο μόνος, ξέρεις, παίρνεις ένα πόντο αυτή τη στιγμή.
0: Μεγάλη αλήθεια, από τον έχω ένα μικράκι αλεφαντάκι. Όταν κάνεις δίαιτα και τύχει να φας βρωμιά, δεν το μετανιώνεις μόνο αν είναι τέλειο. Αν είναι νόστιμο, αν είναι πολύ νόστιμο.
1: Ναι. Αλλιώς μετά έχεις τύψεις, παιδί μου. Ναι. Άμα χαλάς τη δίαιτα και φας κάτι το οποίο δεν είναι και ωραίο, και απλά έχεις χαλάσει τη δίαιτα, ας πούμε, για μια βλακία, ναι, έχεις τύψεις. Ισχύει.
0: Είναι τα νέα αξεσουάρ των διαιτητών με τις κάμερες και τα λοιπά στο πρόσωπο, σαν να βλέπεις φοιτητή σκηνοθεσία με πτυχιακή στη σκηνοθεσία με μικρά φορητά μέσα. Ναι. Ναι.
1: Λέει κάποιος, είμαι ψυχαναγκαστικός και έχω θέμα με τις σκιές στο χόρτο απάνω. Προφανώς λες για, κάτι
0: ναι,
1: κάμερες
0: ναι,
1: πηγαίνω έρχονται.
0: Με τις σκιές. Ναι. Είναι θέμα αυτό.
1: Είναι θέμα. Ενοχλεί. Ενοχλεί και τους μη ψυχαναγκαστικούς. Ενοχλεί.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ναι. Άρα διάφορα σχόλια για τη Γαλλία του πρώτου ημιχρόνου. Περισσότερο.
1: Εσύ που λες, κύριε Κώστα, πω πω ρούμπαμα από τον κύριο Γιάννη. Σωστό στο πέναλτι, σωστό και στην πρόλεψη του γκολ. Σωστό και χθες ο κύριος Γιάννης με το Λουκάκου. Άσχετα που δεν του πιστώθηκε τον γκολ. Με τον μπήκε ο Λουκάκου κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Μπήκε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Σωστό ο κύριος Γιάννης γενικά. Πελατάκο στις προβλέψεις όμως κάθε χρόνο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Άρα τα λέμε αυτά.
0: Έτσι. Αν είχαν χιούμορ στην ΠΑΕ στο βίντεο του Νίστρουπ, εκεί που ανοίγει το ραδιοφωνάκι, θα έβαζαν τις λέρες να λένε στον κόσμο να κάνει τη δουλειά για την οποία πληρώνονται αυτοί.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω ότι ευτυχώς που είδαμε αυτό το βίντεο, γιατί ακούσαμε τον Δανό κύριο να προφέρει το όνομα του Νίστρουπ, το οποίο είναι Νίστρουπ. Ακούγονται δύο Ι.
1: Ναι.
0: Νίστρουπ ραδιοφωνάκι, και λέει, και το λέει ξεχάρι, το βάλα και το βάλα τέρμα για να τα ακούσω.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει Νίστρουπ, είναι σαφές. Ναι. Δεν θα μιλήσω να το λέμε Νίστρουπ, προφανώς το λέμε Νίστρουπ, αλλά ναι. Είναι σίγουρο ότι, δηλαδή, ξέρεις, πάβει πια η οποιαδήποτε απορία μεταξύ Ι και Ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λέει κάποιος, λογικά με το εισιτήριο των 2 εκατομμυρίων θα σε φωνάζουν να εκτελήσει κανένα πέναλτι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αρκεί να μην είσαι Ντάιανα Ρος, ναι.
1: Ναι.
0: Άξε. Τέλος πάντων.
1: Αν τελικά γίνει, κατοχυρώνω και χαρίζω το ψευδώνυμο «Έπεσε ο Πούσιτς από βραδύς, το καραβοφάναρο χαμένο».
0: Ναι, αναμενόμενο, αλλά ναι,
1: ναι.
0: Βεβαίως. Το κατοχύρωσες πρώτος, οπότε ναι. Ο Κουπέπε πόσο hydration breaks έχει δικαίωμα σε κάθε παιχνίδι?
1: Αν χωρίζει το παιχνίδι σε 2 ημίχρονα, έχει 2 hydration breaks, λέω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Παραπάνω υπερβολή.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ούτως η Γαλλία δεν πρέπει να έχει κάνει αλλαγή μέχρι τώρα, έτσι.
0: Νομίζω όχι.
1: Έχουν περάσει, είμαστε 71 λεπτό, αλλαγή δεν έχουμε δει.
0: Θυμάστε το Βαϊμάκη στην εκπομπή που μαγείρευε ριζόγαλο και δεν μύρισε καν τη φάση? Ο Βαϊμάκη μπροστά στη γυναίκα μου είναι σκαρμούτσος. Όλα καμένα. Τι να κάνω, χωρίζω?
1: Όχι.
0: Λέει ο Λελληνός.
1: Όχι. Δεν χωρίζεις ή αναλαμβάνεις εσύ το πιδάλιο της μαγειρικής στο σπίτι ή ζητάς βοήθεια από καμιά μαμά, πεθερά κτλ. Ή delivery.
0: Mm-hmm.
1: Από το να μείνεις στη χώρα τσακώνε. Αν σε όλα τα υπόλοιπα η κυρά είναι όπως πρέπει,
0: mm-hmm.
1: όπως πρέπει να είναι απέναντί σου, όπως πρέπει να είναι ένα ζευγάρι εννοώ.
0: Ευκαιρία για τη Σενεγάλη.
1: Τζάκσον
0: πάλι. Τζάκσον και ο Σόρα έχουν χάσει ευκαιρίες αρκετές. Περίεργο τώρα πάλι αυτό που συμβαίνει μετά τον γκολ της Γαλλίας.
1: Ότι πήρε τα πάνω τη Σενεγάλη. Ναι. Εδώ πρέπει να ήταν και offside πάντως. Νομίζω αν έμπαινε θα ακυρωνόταν. Ήταν πιο μπροστά όταν έγινε η πασά, αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται.
0: Στα hydration breaks, η ομάδα του μοναδικού ποδοσφαιρικού προφήτη συνεχίζει το ζέσταμα. Με τις παλάμες προτεταμένες στον ουρανό, αναφωνούμε Δόνιου Ακμπάρ.
1: Όχι,
0: βγήκε ο Ντεμπελέ. Μόλις το βγαίνει ο Ντεμπελέ, βγαίνει και ο. Ποιος, συγγνώμη, και μπαίνει ο Μπαρκολά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κουπέπεπ. Λέει, κύριε Κώστα μου, δεν χρειάζομαι πολλά διαλύματα. Είμαι σε φάση τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Διάλειμμα είναι και αυτό όμως, άμα είναι να φας και να συνεχίσεις.
0: Ναι.
1: Μετά είναι lunch break. Μετά είναι μεγαλύτερο του hydration αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνουμε τώρα, κάτσετε.
0: Και αυτό που λέγαμε στο δεύτερο ημίωρο, λέει και για το Vincent Vega. Δεν είναι τίποτα τα 5 δολάρια, αλλά δεν τα δίνει για ένα milkshake, όσο καλό και αν είναι.
1: Σωστό.
0: Πολύ σωστό.
1: Στο εισιτήριο των 2 εκατομμυρίων προβλέπεται συμμετοχή στο hydration break και στις οδηγίες των ομάδων. Δίνεις οδηγίες αν έχεις πληρώσει 2 εκατομμύρια. Δεν ακούς οδηγίες του προπονητή. Λες, παιδιά, συγγνώμη, είμαι ο κάτοχος του εισιτηρίου που πλήρωσα 2 εκατομμύρια. Ακούστε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα.
0: Αν προσέξετε, πίσω από τον linesman είναι μια παρέα Σενεγαλέζων που σε κάθε μη σφύριγμα του κορακιού πετάγονται σαν μπαρμπάδες στο Ηλιόπουλι Μαρκό. Δεν τους πρόσεξα, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Αχα. Στο επόμενο μουντιάλ θα έχουμε 4 quarters των 25 λεπτών με διάλειμματα 5 λεπτών ενδιάμεσα.
1: Παιδιά, τι γίνεται όταν σε ένα φιλικό ζευγάρι ο ένας κάνει κουτσουκέλα? Ό,τι και να κάνεις είσαι λάθος. Αν πεις κάτι, έχεις ρίξει ατομική βόμβα και μπορεί να σε βγάλει ψεύτη ο ένας. Αν δεν πεις και μαθευτεί, μετά όλος θα λέει γιατί δεν το είπες. Είναι λεπτή η θέση εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν για παράδειγμα σε μια τέτοια κατάσταση είσαι πολύ φίλος με τον άντρα και μάθεις ότι έχει ξέρεις ότι εκείνος έχει κάνει την κουτσουκέλα, τον πιάνεις και μιλάς. Πρώτα εκείνον.
0: Ναι.
1: Ή αν έχεις μάθει ότι η σύζυγος, τέλος πάντων, η κοπέλα του έχει κάνει. Πρώτα μιλάς με τον ίδιο, φαντάζομαι. Τώρα να μιλήσεις καθόλου, να μην πεις τίποτα, ενώ ξέρεις. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο πάντως τώρα. Είναι ένα πράγμα στην πραγματικότητα που δεν πάει να δώσεις.
0: Να δώσω Μπαρκολά. Ορίστε. Μόλις μπήκε, 2-0. Κλείνει το παιχνίδι, κάπου εδώ. Μέχρι να δούμε το replay, διαβάζω το μήνυμα. Κάθε φορά που άκουγε ο πατέρας μου το Girls Just Wanna Have Fun, θυμόταν δεκαετία 80 New York Dancetteria Club, που τότε ήταν πορτιέρης ο LL Cool J και μέσα σε 6 ορόφους έλεγε ότι δεν ήξερε τι θα δει κάθε βράδυ. Μάλιστα.
1: Τραγούδι να πούμε που γράφτηκε και πρωτοτραγούδησε άντρας.
0: Ναι.
1: Με άλλο νόημα. Είχε να κάνει με τις εφήμερες σχέσεις, με τα One Night Stands, με όλα αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή στη δεκαετία του 80 ζήτησε την άδεια, το πήρε. Κανονικά εννοώ, νόμιμα το πήρε η Cyndi Lauper και το έκανε, ας πούμε, τον απόλυτο φεμινιστικό ύμνο της εποχής.
0: Το τρομερό δεν είναι ότι η Γαλλία ξεπάτωσε την Εγάλη στο δεύτερο, είναι ότι την ξεπάτωσε ακριβώς την καρδιά της αμυνάς της, βγάζοντας αλλεπάλληλα τέτα τέτ. Τρομερό. Ο Σόκρατες Drunk the Vosporum καταγράφει την εξής μουντιαλική μεγάλη αλήθεια. Στα hydration breaks, οι Γάλλοι παίρνουν οδηγίες από τον Τεσάν και ο Ραμπιό από τη μητέρα του.
1: Κάποιος λέει: η διακοπή στο σεξ επιτρέπεται μόνο για τσιγάρο ή για καπρί σπουράκια. Ιδανικά λέω εγώ καπρί τα οποία το καλοκαίρι τα βάζουμε κατάψυξη.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Όλο τον χρόνο ρωτά σε μένα.
1: Εντάξει, ελληνικά το καλοκαίρι τώρα είναι. Εντάξει, βγάζει την κατάψυξη και σε βλέπει ο Θεός μετά.
0: Yeah. Μεγάλη αλήθεια: ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ευρηματικός στην υποδοχή νέων αποκτημάτων και πολύ άκοψος στην απομάκρυνσή τους. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Καλησπέρες, γκουρού τα φώτα σου. Παίζει νέτο με διαστημικά ζιαβή, με άδεια οικοδομής πέμπτου μεγέθους. Να παίξω στο ματσάκι συντηρητικά 3-4-3 ή 0-0-11 μόλις συναντηθούμε σπίτι μου.
1: Επειδή εγώ το μόλις συναντηθούμε σπίτι μου, άρα είναι κάτι το οποίο είναι προχωρημένη κατάσταση, δεν έχει καμία σημασία τι σύστημα σχεδιάζει να παίξει. Τα συστήματα είναι για να την προσελκύσει να έρθει στο σπίτι. Εφόσον θα έρθει στο σπίτι, μετά νομίζω τα πράγματα είναι δρομολογημένα. Βάζει σωστή μουσική, σωστή θερμοκρασία στο air condition, φτιάχνει την κατάσταση, δηλαδή την ατμόσφαιρα όπως πρέπει. Μην μπει στο σπίτι και είναι σάουνα μετά.
0: Κρατάτε σημειώσεις. Κρατάτε σημειώσεις.
1: Το σωστό, το Barry White να παίζει από πίσω. Φτιάξει μια ατμόσφαιρα τέτοια και μετά τα πράγματα έρχονται φυσιολογικά. Κοπέλα από τη δουλειά, λέει, μου είπε ότι έχει βρει στο Tinder προφίλ του άντρα μιας φίλης της. Όταν του είπε ότι ή το σβήνει ή τον δίνει στη σύζυγο, αυτός απάντησε ότι του έκλεψαν τις φωτογραφίες από τα social.
0: Τρίλημα από τον ένα Σαϊτόρ καθότανε. Περιγραφή Σπυρόπουλου, κοιτώνει, αλλάζουν θέση. Πελίστρι γκολ στο Μουντιάλ, ως στόχο έχει θέση. Ή αν εσείς ο Σκούφαλης, ο Γκότζος μάλλον Μέση. Εξαιρετικό.
1: Περιμένω τον άμπαλο που αύριο θα πει όλο το παιχνίδι της Γαλλίας ήταν ο Ραμπιό. Μπουσκέτσιδες, σας ψάχνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Αφού τούτη είναι η μόνη εκπομπή που νιώθει Πολατόφ, Τσέλιο και Κοστέτσο, είναι οι πολύχρωμες εκτυπώσεις background στις φανέλες. Η ντροπή της Οράνια του 88. Πού να δείτε, λέει, τη δεύτερη του Βελγίου.
0: Δεν έχω τη δεύτερη Βελγίου. Θα τη δούμε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, την κουβέντα με τις εμφανίσεις της δεύτερης και τρίτης ομάδων και εθνικών ομάδων το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι θέλημα των εταιριών που ντύνουν τις ομάδες. Είναι έρευνες που δείχνουν ότι αρέσουν οι πιτσιρικάδες και τις φοράνε. Ακόμα και οι πιτσιρικάδες που δεν ασχολούνται με ποδόσφαιρο, τις φοράνε. Ξέρεις, όταν πάνε να κάνουν σκέιτ, όταν πάνε να κάνουν παρκούρ, που τις γουστάρουν. Ακόμα και παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο γιατί τους φαίνονται πάρα πολύ όμορφες, πολύχρωμες, funky κλπ. Οπότε με αυτό το γνώμονα τη σχεδιάζουν οι εταιρείες ρουχισμού για να απευθυνθούν και σε ένα κοινό το οποίο είναι πέρα από το ποδόσφαιρο. Έτσι φοράνε στη βόλτα τους, πώς πω, τα πιτσιρίκια.
0: Ναι. Έδωσα ένα μήνυμα που είναι ανεπίκαιρο πλέον, να το διαβάσω. Γιουσουφάκια των Μπουρκουάδων, νενέκι του Ντεσάν, μόνο ο κύριος Ιάννης σηκώνει λεοντοκεφαλή αφρικανάτη κόντρα στο κατεστημένο της παράγκας του Λούβρου.
1: Κύριε Κώστα, επειδή μίλησε για διαστημικό ζιαβί, το air condition πρέπει να μπει πολύ χαμηλά, λέει ο Τέρι Χατζηδεμέστιχας. Παιδιά, όχι πολύ μακριά που να παγώνει, γιατί αν τους παγώνει μετά
0: λέει, πολύ χαμηλά ενώ σε θερμοκρασία.
1: Ναι, θερμοκρασία λέω εγώ. Όχι πολύ χαμηλά ώστε να παγώσει το σπίτι, γιατί άνθρωπος που κρυώνει μετά.
0: Όχι πολύ μακριά γι' αυτό.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος κρυώνει μετά δεν βγάζει εύκολα τα ρούχα του.
0: Να.
1: Δηλαδή, μην είναι στου 18, να είναι σε μια θερμοκρασία που να έχει δροσιά, τέτοια όμως που
0: τι
1: να επιτρέψει τα πράγματα.
0: Πες μια 22, ας πούμε, είναι μια καλή θερμοκρασία.
1: Κοίτα να σου πω, το
0: 25.
1: Το 23 με 24, έτσι, αλλά να έχει πιάσει όλο το σπίτι, 23-24, είναι μια καλή θερμοκρασία.
0: Κρατάτε σημειώσεις.
1: Δηλαδή, οτιδήποτε κάτω από 20 μετά είναι λόγος όλος να πει κρυώνω.
0: Και τα έχει ζήσει εσύ, δεν τα λες έτσι.
1: Εγώ τα λέω έτσι αυτή τη στιγμή. Εγώ τα λέω έτσι. Τι έχω ζήσει, δεν έχω. Εγώ τα λέω αυτή τη στιγμή.
0: Τα έχει πει τι έχει ζήσει, δεν το λέω έτσι.
1: Εγώ τα λέω αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, η συνέχεια, ευχαριστούμε τον φίλο μας την έστειλε.
1: Ναι.
0: Η συνέχεια της ιστορίας με την Αθλητική Ένωση ΣΥΑΣ, γιατί μας είπα ότι προφέρεται και με παχύ.
1: ΣΥΑΣ ή ΣΥΑΣ.
0: ΣΥΑΣ.
1: Δεν ξέρω πού τονίζεται.
0: Είναι το ΣΥΑΣ, μου αρέσει. Είναι ότι η Αθλητική Ένωση ΣΥΑΣ προκηρύσει μία θέση μαθητευόμενου λογιστή ή λογίστρια για να αναπληρώσει το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει μέχρι πρώτη λογίστρια μας η κυρία Χριστάλα.
1: Και κάτι είπε η κυρία Χριστάλα. Υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα που έτυχα πιο πάνω.
0: Κάτι είπε.
1: Κάτι είπε, ναι.
0: Θα μας τρελάνεις τώρα.
1: Ναι. Κάτι είπε, είναι το πέτυχα. Είπε ότι αυτό που συνέβη εδώ θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα, τέλος πάντων, έτυχε να γίνει εδώ κάτι τέτοιο.
0: Συγγνώμη, δεν το έχω δει αυτό.
1: Ναι, έχουν έρθει με μεγάλη απόσταση τα μηνύματα μεταξύ τους. Κάπου το πέτυχα πριν στο ζάπινγκ που λέμε. Ρε παιδιά, λέει, επανέρχομαι και συγγνώμη. Αλλά πείτε μου τι διαφορά έχει αν παίζει ο Ραμπιό ή εγώ, ας πούμε. Κουνιέται άσκοπα 85 λεπτά, είναι σαν να προσπαθεί να κάνει τα βήματα στο smartwatch.
0: Ξέρεις εσύ και δεν ξέρει
1: η
0: Γιουβέντους.
1: Και δεν ξέρει η μάνα του.
0: Αν ο Southgate ψήφιζε Πασόκ, θα ήταν ο παππούς από το βίντεο Top 20 Πασόκ Voters, ο οποίος λέει ότι ο Γιώργος έχει παπανδρεϊκή ανθρωπιά.
1: Λέει ο Κασέρης Σερι Λέιντι.
0: Άριστα. Μόλις κέρασα χωρίς air condition, λέω, έχω ένα μικράκι αλεφαντάκι.
1: Είσαι τίμιος.
0: Άκουσα να λέτε για θερμοξέσεις στο δωμάτιο, δεν ξέρω τι λέγατε, χαιρετίσματα στο κουμπέπεπ. Μηχανικός είμαι, μετάδοση θερμότητας διδάσκω. Μετακινήστε τον καναπέ να μην τον βαράει απευθείας στο air condition. Θα κεράσετε γρηγορότερα, πρέπει να είναι τόσο όσο.
1: Αυτό λέμε, τόσο όσο.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ο Νίκος Παπαδάκης δήλωσε ότι μετάνιωσε που επέστρεψε στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τα ακούει αυτά το brain regain που ετοιμάζει Βαλίτσης να γυρίσει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Κύριε Κώστα, άμα το βάλουμε στους 22 που λέτε, δεν λέω 22 εγώ που λέω, λέω παραπάνω. Έχουμε πράσινο τιμολόγιο ΔΕΗ, δεν συμφέρει αυτή την περίοδο. Nipple hunting και όποιος αντέξει, λέει ο Λελίνος.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Αντοναρούμα. Αν ακούσεις τις φράσεις «μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού» ή «πρατήριο υγρών καυσίμων», πρόκειται σίγουρα για αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι! Ναι! Μάλιστα. Το ChatGPT προτείνει το Φαμπόμελ για καλύτερο προπονητή του ΠΑΟΚ. Κλείστο. Κλείστο ρε παιδί μου, απόλυσέ το, ξέρω εγώ.
1: Λέει εδώ ChatGPT για προπονητή ΠΑΟΚ. Φαμπόμελ, ναι. Καλύτερο συνδυασμό προσωπικότητα και τίτλων. 2. Λουίς Κάστρο, σύγχρονο και εξελίξιμο. 3. Ίβιτς, ασφαλή επιλογή λόγω ΠΑΟΚ.
0: Έγινε, φίλε.
1: Πούσιτς μόνο ως τέταρτη επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, παιδιά, να βάλουμε και το ChatGPT να μα διαλέγει προπονητέ. Ωραία, εκεί να φτάσουμε τώρα.
0: Αν είχε hydration breaks την εποχή που έπαιζε ο Southgate, ο Southgate θα έλεγε: παιδιά, εσείς πρώτοι, εσείς. Και μέχρι να πιουν όλοι, θα είχε τελειώσει το break και θα έμενε ο Southgate διψασμένος, σαν το Μωυσή στην έρημο. Μάλιστα. Okay. Μεγάλη αλήθεια. Δεν έχει υπογραφεί, θα έπρεπε να έχει υπογραφεί αυτή η μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από το μπαίνω YouTube για 5 λεπτά για να μην πάρει ο ύπνος.
1: Mm-hmm.
0: Καταλήγεις στις 4 στο χάραμα να βλέπεις πώς φτιάχνεται το παραδοσιακό τυρί των Μογγόλων από γάλα φοράδας. Τεράστια αλήθεια.
1: Είναι ο Ραμπιό για το ποδόσφαιρο ό,τι η κυρία Χριστάλα για την οικονομία. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν πολλά air condition, πώς κάνανε κατάλληλη θερμοκρασία για σεξ. Τότε πραγματικά υδρώνανε τη φανέλα σαν να παίζανε μονό μπασκετάκι. Εντάξει παιδιά, δεν υπήρχαν με ανεμιστήρα ή χωρίς ανεμιστήρα, όπως και στα αυτοκίνητα πηγαίναμε ταξίδια χωρίς air condition. Ανοίγαμε τα παράθυρα και μας ερχόταν η ζέστη απ' έξω 500 βαθμοί, ας πούμε, στο κεφάλι. Ήταν σαν να βάζουμε το κεφάλι στο φούρνο. Εντάξει. Ναι. Συνέβαινα και τότε. Ο κόσμος έκαμε τον έρωτα και τότε χωρίς air condition. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Λέμε πώς μπορεί να είναι καλύτερες συνθήκες. Και τώρα μπορεί να το κάνει. Κάτσε να υδροκοπάς εκεί, να κάνεις. Τι κάνεις τη δουλειά, κακή είναι κακός. Θέλω να βάζεις λίγο ποιότητα στη ζωή. Λίγο ποιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γκέμιρας Γκότζου για την ιστορία που μας έστειλε. Δεν διαβάζεται στον αέρα, αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη διαβάσαμε όμως εμείς, να το ξέρει. Και τώρα θέλω λίγο παρακαλώ την προσοχή σας. Καθώς το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις. Καλησπέρα σας. Υπάρχουν υποθέσεις που ξεκινούν με ένα τηλεφώνημα, υπάρχουν άλλες που ξεκινούν με ένα λάθος. Και υπάρχουν εκείνες που ξεκινούν με ένα βλέμμα. Αυτή ήταν η τρίτη περίπτωση. Η γυναίκα με το κόκκινο παλτό τη γνώρισε ένα βροχερό απόγευμα, καθόταν μόνη σε ένα μικρό καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έμοιαζε με άνθρωπο που χρειαζόταν ιδιωτικό ερευνητή, έμοιαζε με άνθρωπο που είχε ήδη πάρει τις αποφάσεις του. Όταν κάθισε απέναντί της, δεν μου έδωσε φάκελο, δεν μου έδωσε φωτογραφίες, μόνο ένα όνομα και μία ερώτηση. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να ερωτευτεί έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει πραγματικά? Δεν απάντησα αμέσως. Στη δουλειά μου έχω μάθει ότι οι πιο επικίνδυνες ερωτήσεις είναι αυτές που δεν ακούγονται σαν ερωτήσεις. Η γυναίκα λεγόταν Άννα. Εδώ και μήνες είχε σχέση με έναν άντρα που γνώρισε τυχαία. Γοητευτικός, ευγενικός, προσεκτικός, σχεδόν υπερβολικά τέλειος. Το πρόβλημα ήταν ότι κανείς από τον κύκλο του δεν υπήρχε. Κανένας φίλος, καμία οικογένεια, καμία ιστορία που να μπορεί να επιβεβαιωθεί, σαν να έχει εμφανιστεί από το πουθενά. Άρχισα να τον παρακολουθώ. Τίποτα παράνομο, τίποτα ύποπτο. Και αυτό ήταν το περίεργο. Οι περισσότεροι άνθρωποι κρύβουν κάτι. Αυτός έμοιαζε να μην κρύβει τίποτα, κι όμως κάτι δεν μου τέριαζε. 2 μέρες αργότερα η Άννα με κάλεσε ξανά. Δεν μιλήσαμε για την υπόθεση στην αρχή, μιλήσαμε για τη ζωή, για τις επιλογές που μετανιώνεις, για εκείνες που δεν πρόλαβες ποτέ να κάνεις. Έξω έβρεχε. Μέσα το μαγαζί είχε σχεδόν αδειάσει. Κάποια στιγμή σταματήσαμε να μιλάμε. Όχι επειδή δεν είχαμε τι να πούμε, αλλά επειδή δεν χρειαζόταν. Υπήρχε μια έλξη που και οι δύο προσπαθούσαμε να αγνοήσουμε. Στη δουλειά μου υπάρχουν κανόνες. Ένας από αυτούς είναι να μην μπλέκεις συναισθήματα με υποθέσεις. Είναι καλός κανόνας, αρκεί να μπορείς να τον τηρήσεις. Εκείνο το βράδυ ήξερα ότι η Άννα δεν ήταν απλώς πελάτησα και εκείνη ήξερε ότι δεν ήμουν απλώς ο άνθρωπος που είχε προσλάβει. Η απόσταση ανάμεσά μας είχε μικρύνει επικίνδυνα. Τα βλέμματα κράτησαν περισσότερο από όσο έπρεπε, τα λόγια λιγότερο, Και όταν χωρίσαμε εκείνο το βράδυ, κανείς από τους δύο δεν προσποιήθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι περισσότερο. Την επόμενη μέρα βρήκα αυτό που έψαχνα. Ο άντρας που παρουσιαζόταν ως σύντροφός της δεν ήταν απατεώνας, δεν ήταν εγκληματίας, ήταν απλώς ένας άνθρωπος που είχε αλλάξει ταυτότητα μετά από μια προσωπική τραγωδία και προσπαθούσε να αφήσει το παρελθόν πίσω του. Δεν υπήρχε σκοτεινό μυστικό, μόνο φόβος. Η Άννα άκουσε την αλήθεια χωρίς να με διακόψει. Στο τέλος χαμογέλασε, ένα ήρεμο χαμόγελο. Νομίζω ότι ήξερα ήδη την απάντηση, είπε. Τότε γιατί με προσέλαβες? Και πρώτη φορά δίστασε. Ίσως γιατί χρειαζόμουν κάποιον να μου πει ότι δεν φοβάμαι το λάθος άνθρωπο. Η βροχή συνέχιζε να πέφτει, για λίγα δευτερόλεπτα δεν μίλησε κανείς. Οι υποθέσεις συνήθως τελειώνουν με μια αναφορά, ένα φάκελο ή μια χειραψία. Αυτή τελείωσε διαφορετικά. Η Άννα σηκώθηκε να φύγει, αλλά σταμάτησε δίπλα στην πόρτα, γύρισε και με κοίταξε. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με σένα? Όχι. Ότι πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν χρειάζεσαι κανέναν. Χαμογέλασα. Και εσύ? Εγώ έχω σταματήσει να λέω ψέματα στον εαυτό μου. Εκείνο το βράδυ δεν μιλήσαμε άλλο για την υπόθεση. Μείναμε μαζί μέχρι αργά, αφήνοντας για πρώτη φορά τις άμυνες στην άκρη. Όταν ξημέρωσε, ήξερα ότι η υπόθεση είχε τελειώσει. Η ιστορία με την Άννα όμως μόλις ξεκινούσε. Από εκείνη τη μέρα, η Άννα δεν ήταν πια πελάτης, έγινε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Ένας άνθρωπος που με γνώριζε. Και στη δική μου δουλειά αυτό είναι σπανιότερο από οποιαδήποτε λύση υπόθεσης. Αν υπάρχει κάτι στη ζωή σας που δεν σας αφήνει να ξεχωρίσετε την αλήθεια από το φόβο, ίσως αξίζει να το εξετάσετε πιο προσεκτικά. Μερικές φορές δεν ψάχνουμε απαντήσεις, ψάχνουμε επιβεβαίωση ότι αυτό που νιώθουμε είναι πραγματικό. Αν χρειάζεστε μια δεύτερη ματιά σε μια κατάσταση που σας προβληματίζει, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail. Με εκτίμηση, Νεκρεπόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
1: Μείωση όσο διάβασα όλα αυτά, ναι. Το πνίξε ο Μινιάν. Το σουτ δηλαδή πήγε κάπως πάνω, το έβαλε λάθος στα χέρια του και έστειλε την μπάλα ψηλά στην εστία του. Νομίζω ήταν μια κακή εκτίμηση με τον φυλάκα της Γαλλίας. Το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει λογικά χρόνος για. 8 λεπτά έχει δώσει βέβαια, είμαστε στο 6 λεπτό.
0: Θέλω να περιμένετε να τελειώσει το 3-1. Ορίστε, τι θες. Θέλω να το δεύτερο γκολ του Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ είναι δεδομένο θα γίνει όχι σε αυτό το Μουντιάλ, ίσως μπορεί και σε αυτό ή στο επόμενο. Θα γίνει ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και θα το πάει τόσο μακριά ο Εμπαπέ, γιατί έχει τουλάχιστον άλλα δύο Μουντιάλ μπροστά του, μιλάω και λίγα, που για τα επόμενα δεν ξέρω, 200 χρόνια δεν θα τον πλησιάσει κανένας. Προκειτό όλοι μιλάνε για το Μέση που είναι πιο κοντά, γιατί έχει 13 γκολ, αλλά ο Εμπαπέ, ξέρεις, λόγω ηλικίας θα τα διαλύσει όλα αυτά. Ναι. Θα τα διαλύσει.
1: Λοιπόν, 3-1 η Γαλλία. Είμαστε στο 7ο πλέον λεπτό.
0: Δεύτερο γκολ του Εμπαπέ στο Μουντιάλ.
1: Δεύτερο γκολ του Εμπαπέ, ναι.
0: Και πολύ ωραίο κιόλας. Να πούμε με σούτ έξω από την. Αρκετά έξω, κοντά 30 μέτρα. Πολύ ωραίο σούτ.
1: Είμαστε.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, και με αυτά να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Έχουμε και ματσάρες αύριο να δούμε στο.
0: Πολλά, πολλά. Και Αγγλία-Κροατία στις 11.
1: Ναι. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η Γαλλία προηγείται 3-1 της Σενεγάλης λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης που άνοιξε το πρόγραμμα στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ιράκ-Νορβηγία. Για την πρώτη αγωνιστική στο 10ο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Αλγερία και 3 ώρες αργότερα Αυστρία-Ιορδανία. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα φαίνεται ότι έχει προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες η οριστική απόφαση για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Παράταση για σήμερα πήρε επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο προπονητή. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί. Πάμε Παναθηναϊκέ, το πρώτο μήνυμα του Γιάκοπ Νίστρουπ στους φίλους της ομάδας μέσω βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ. Ως το τέλος της εβδομάδας, εξελίξεις για τον μέσο της Αρλερουά Ετιέν Καμαρά. Προχωρημένες και επαφές με την Αργεντίνος Τζούνιος για τον νέο δανεισμό του Τσάβες με όψιον αγοράς. Σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντεφιορ για την απόκτηση του 60χρονου στόπερ Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Νέα σενάρια στην Πορτογαλία για τον τερματοφύλακα της Ρίο Αβε Μίστα και τον συμπαίκτη του Βρουσάη. Όχι των Ερυθρόλευκων σε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ της Λανς για τον Μπιανκόν, δεδομένου ότι η γαλλική ομάδα θα επανέλθει. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για το μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Πουλάρει για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του Χάφη Ένωση. Λίθος κόσμου βρέθηκε και χθες έξω από την Όργουν Αρένα για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με τον τρόπο του πρωταθλητή. Κρίσιμες επόμενες ώρες το θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ελ Νόβι με τα Αχιλλέας Νταβέλη στην επομένη των επεισοδίων που έγιναν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του και πρόσθεσε: θέλω να καταγγείλω ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές της βίας στον οργανισμό. Την πρώτη θέση στο επικοντό του Golden Spike της Οστράβα κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής. Ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 5,82 μέτρα, επόμενος αγώνας στο Diamond League της Ντόχα την ερχόμενη Παρασκευή. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας της Γαλλίας με τη Σενεγάλη με τους τρικολόρ να επικρατούν με 3-1. Εποχή Ρούμπεν Αμόριμ και επίσημα στη Μίλαν. Οι Ρωσονέοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας θα αποτελέσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 52χρονος Ισπανός προπονητής δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τέλος Ιουλίου, ακόμα και αν οι Ήβρες φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
3: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
4: Τελειώσατε.
5: Ρε, τι νοστις εγώ μάθωσα χρόνια μου, έχεις πάει τη ζωή.
6: Ωραία. Εγώ είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
6: Ναι, ναι. Ποιος
8: είναι
6: εδώ.
8: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
9: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέλος.
11: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
12: Γαρίδες από λέμονο.
13: Πιο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέλος.
14: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
10: Καλαμάδα και τέλος.
15: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
16: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέλος.
17: Για πες.
9: Λέω.
3: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι.
7: Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
12: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
9: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
13: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
12: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβω, sorry.
6: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
13: Τσανάκα.
17: Ω, μη μου το λέει, τι σου λέει, τράφετε.
6: Τσακίρι, sorry.
13: Κάντε κύριε, πώς είστε.
6: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
13: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
6: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο για την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
17: Όχι, μη μου το λέτε!
13: Καρεδάκι με
6: βαλίτο. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα.
13: Τι διήμερο είπα!
17: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
18: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με. Και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
13: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
12: Αμάνα μου.
13: Λοιπόν,
19: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
17: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
9: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
20: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
9: Κεφαλά, συγγνώμη.
6: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
21: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
13: Είπε για μία μόρο μέρα.
21: Για μία μόρο.
13: Συγγνώμη.
21: Γράψε.
13: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
22: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
13: Δεν παγάσα, δεν πουλάβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
22: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
23: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
17: Μου έχεις φάει τη ζωή.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
25: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σας, γεια.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρούλα. Μετά την επίθεση μου στο Χάρη.
0: Έλατε. Ναι. Λοιπόν, Χάρης Χριστόγλου στον Νίκο.
1: Μάρσο όμως, έτσι ήταν.
0: Επίθεση ένα, του κάνει ο Ηρακλής, γιατί φοράει ζακέτα. Ηρακλής αντίπαση έχει έρθει σήμερα καλοκαιρινός. Έβλεγε εμένα για τις βερμούδες και έχει κάνει με βερμούδα και δίχαλο.
1: Πάντα. Τώρα μπαίνει το καλοκαίρι, όταν ναι, σκάω έτσι.
0: Και δίχαλο.
1: Κοίτα, κανονικά να ξέρεις, εγώ γούσταν να έρθω ξυπόλυτος.
0: Αλλά.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω. Μ' αρέσει να περπατώ πάρα πολύ ξυπόλυτος. Δεν σε έκανε ζακέτα τώρα.
0: Τι είσαι που θα έρθει.
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Να βγει στο σπίτι σου, έξω.
1: Καλά, στο σπίτι πρέπει να ξυπνήσω.
0: Άλλο σπίτι και εγώ.
1: Και στην αυλή όταν βγαίνω.
0: Ρε φίλε. Οκ, αλλά
1: μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Θα πα στη δουλειά σου. Έλα, αύριο να εκπομπεί σου πενταράκι.
1: Όχι, εντάξει,
0: τι, όχι, εντάξει, γιατί. Αφού σου αρέσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2.195.
1: Και για σέρε το πρωί, δεν προπατά.
0: Δηλαδή θα έρθει στου πενταράκι γι' αυτό, επειδή θα καεί. Και μετά βγάλτε να γίνουμε viral.
2: Έτσι, μεγάλο δαχτυλάκι.
0: Ναι, ρε, βγάλτε τώρα.
1: Θα με ανεβάσουν σε άλλα site μετά.
0: Ναι.
1: Είναι και 45 νούμερο.
0: Ναι. Λοιπόν. 2.195.79.283.4 και 5. Για να κλείσει αντίπαση, γίνονται στον ήχο.
1: Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά, ε.
0: Λοιπόν, μετά από το πρώτο ημίχρονο το οποίο η Γαλλία με τη Σενεγάλη ήταν μάτς πονοκέφαλος. Έλεγα τι βλέπουμε.
1: Ναι, ήθελα να γυρίσω να δω σύριαλ, να ξέρεις.
0: Δεν ήταν. Δεν βλεπόταν το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεύτερο ημίχρονο. Ο Καντέμις δεν είδε τίποτα γιατί ήρθε εδώ. Δηλαδή, βέβαια να μου πεις πέτυχα δύο γκολ.
0: Ναι, οκ. 3-1 η Γαλλία τη Σενεγάλη, 2 γκολ Εμπαπέ. Έχουμε παιχνίδι στη 1 Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 Αργεντινή-Αλγερία. Και στις 7 το πρωί έχει Αυστρία-Ιορδανία.
1: Έχουν έρθει ωραία μηνύματα, θα τα δούμε όλα τώρα γιατί έχουμε και παιχνίδι πάλι live μία η ώρα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε Νορβηγούς. Αντιβατράβα σταμάτα λαρέ, ο ένας. Και άλλος φίλος κάνει πολύ καλό στην υγεία να περπατάσεις πόλητος.
0: Μου θυμίζεις, ξέρεις, μου θυμίζεις, είναι μία κυρία που κάνει κάποια βίντεο.
1: Ναι.
0: Που δίνει συμβουλές στις γυναίκες.
1: Και εσύ που τι βλέπεις?
0: Κάπου την έχει πετάξει.
1: Δεν μπορεί να την έχει πετάξει έτσι ο αλγόριθμος.
0: Εμένα
1: γιατί μου την έχει πετάξει.
0: Είναι. Έχει γίνει viral, ρε παιδί μου. Αυτή μου θυμίζει που δίνει συμβουλές.
1: Και τι κάνει, τι συμβουλές.
0: Διάφορα ενέργεια γι' αυτό και να περπατάμε και να κάνουμε για να ράνουμε.
1: Ναι.

0: Αυτά μου θυμίζει. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, εσύ, περπατάς καθόλου πολύ.
0: Σπίτι μου. Ναι. Στην παραλία, όχι στη δουλειά. Ή έξω να πάω στον δρόμο, δηλαδή έξω από αξιπόλυτος. Τι είμαι, ρε φίλε.
1: Όχι, όχι.
0: Τι όχι.
1: Να ξέρεις, έχω βγει
0: ξυπόλυτος. Μα εδώ είπες ότι θες να έρθεις.
1: Ναι, εντάξει. Να ξέρεις, έχω βγει ξυπόλυτος στην αυλή με χιόνια. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση.
0: Με το χιόνι.
1: Με τα πάντα. Εντάξει, όχι με γυαλιά.
0: Να πάω να γίνεις καρβουνιάζε,
1: όχι.
0: Πάντα σαν καρβουνά. Σαν το Βέγκο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε φαβορή για τον ΠΑΟΚ για την τεχνική ηγεσία τον Μαρίνο Πούσιτς. Έμεινε ελεύθερο τον Αλ Τζαζίρα. Και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε τι θα συμβεί. Στον Παναθηναϊκό είναι προχωρημένες επαφές με την Αργεντίνος Τζούνιος για τον Τζάβες για δανεισμό.
1: Α, νέος δανεισμός.
0: Νέο δανεισμό. Πάει καλά το θέμα του Καμαρά για να τελειώσει. Νίστρουπ σήμερα πήγε στο Κοροπή, είχε μια πρώτη ενημέρωση με τους ανθρώπους ομάδας. Στους ανθρώπους ομάδας και μια πρώτη γνωριμία. Βγήκε το πρώτο βίντεο, μια πρώτη έτσι, δήλωσή του. Στην ΑΕΚ διαψεύδονται τα περί Ουναΐ. Αυτό είναι που έχει βγει από την ΑΕΚ. Ολυμπιακός, θα μας τα πεις εσύ.
1: Είναι, όπως είπα και το πρέπει, ξέρεις, υπάρχει πρόταση του Ολυμπιακού στη Σάντεφιορ για την απόκτηση του στόπερ του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα, δηλαδή τον θέλει ο Ολυμπιακός να αποκτήσει ως κύπριο ποδοσφαιριστή. Του αρέσει πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά του. 1,90 ψηλός, δεξιοπόδαρος που μπορεί να παίξει αριστερά. Δηλαδή στη θέση το στόπερ. Περιμένουμε εξελίξεις και σιγά σιγά είναι μια εβδομάδα που μπορεί να έχουμε εκτός από την αφήξη του Μαφαίο να κλείσουν και άλλες μεταγραφές. Δηλαδή ο Ρόκα, τώρα οπωσδήποτε ο Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι. Να πούμε συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος στο επικοντό, στο πρώτο σπάκι στην Οστράβα πήρε την πρώτη θέση, το 82. Αμορίμ στη Μίλαν, επίσημος. Πέμπτη θέση του Αλέγκρι.
1: Το μεταξύ, έχει κλείσει τα 40. Από Sporting Manchester και από Manchester Milan. Δηλαδή έχει καθίσει ήδη σε πάγκο United και Milan.
0: Σωστό.
1: Πόσο είναι?
0: Θα σου πω.
1: Βηγίτσες.
0: 41.
1: Α,
0: 45.
1: Λέει στα 40 του. Δηλαδή στην ηλικία σου Διονύση.
0: Έχει πάει.
1: Έχει καθίσει στον πάγκο της United.
0: Στην άκρη εκεί που κάνα 50 εκατομμύρια. Θα είναι καλά.
1: Εντάξει, ναι, εμείς το δαυτόσαμε.
0: Ναι, τι άλλο. Τι άλλο είχαμε. Στο μπάσκετ περιμένουμε τον Παναθηναϊκό τις εξελίξεις σχετικά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μέσα στο μάδα θεωρώ ότι θα τις έχουμε. Αυτά είναι ολίγες.
1: Καλησπέρα στο Μιλτιάδη, το φίλο της ΑΕΚ από το Σόνση, που μου λέει έλα εδώ Ηρακλή που κάνει ψύχρα, λέει μηγρασία.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Καλά και στην Ολλανδία. Πέρυσι υπήρχαν μέρες που το πρωί, όταν σου μιλάει για πολύ κρύο, που βγαίνα για τσιγάρο έξω στο... με τον καφέ.
0: Λογικό,
1: ρε, βροχές, έχει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, λογικό. Γι' αυτό πάνε οι ομάδες εκεί.
1: Ρε φίλε, στο σεξ επιβάλλεται ένας εξυπόλυτος. Με κάλτσα θα σε. Αφού ρωτάς.
0: Γι' αυτό κράτηρα, έτσι αποκαλύπτει.
1: Τι.
0: Γι' αυτό κράτηρα, έτσι λέγεται.
1: Ποια.
0: Η κυρία αυτή που σου είπα. Κάτι τέτοια λέει.
1: Μα είναι δυνατόν να πας με κάλτσα.
0: Γιατί δεν κάνεις ένα λογαριασμό. Στο Instagram που έχεις φτιάξει να κάνεις τέτοια.
1: Τι να κάνω.
0: Ο αυτοκράτορας. Και να δίνει συμβουλές. Βγάλει αυτοκράτορε.
1: Δεν μου αρέσουν οι αυτοκράτορε.
0: Το κράτορε μου, καλημέρα.
1: Δεν τα μπορώ εγώ.
0: Εντάξει. Θα βρει κάτι άλλο.
1: Αυτό πώ λέω το Ράφα και του άλλου πιτσιριάδε.
0: Αχ.
1: Γιατί.
0: Θα το κατεβάσω.
1: Γιατί δεν μου το κατεβάσω. Είναι πολύ γλυκό.
0: Δεν είναι γλυκό, θα βρει. Θα λε κάτι άλλο. Θα βρει κάτι έξω.
1: Μα είναι. Γιατί εσύ κάνει έξω με κάλτσε. Κάτσε το, δεν είπαμε τίποτα το κακό.
0: Έχει έρθει.
1: Ο φουριόζος και δεν έχω κοιμηθεί κιόλα και θέλω εδώ και Αργεντινή. Σε κόβω για μόνο σου αύριο.
0: Άλλο Άκη.
1: Όχι, εντάξει. Πες, δηλαδή, θέλω να τη δω την Αργεντινή.
0: Επειδή θες να δει, θα κάνουμε κουμπί.
1: Θα κάνουμε, δεν σου πω, δεν θα κάνουμε. Μα βγω από Παπασπύρου.
0: Από.
1: Από εκεί από την καφετέρια που πηγαίνω και
0: πέρα. Ζωάρα. Ο άλλο Κύπρο.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, πρέπει να δούμε την Αργεντινή, δεν γίνεται. Τώρα ξεκινά το Μουντιάλ. Μένει παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν μου απάντησε όμως.
0: Τι να σου πω, τι, αν σου έξω το κάλτσες. Όχι, δεν φοράω.
1: Α, πάλι καλά.
0: Ναι.
1: Είναι αντιαισθητικό.
0: Εντάξει, ρε Άκλη, μη φοράς. Δεν σου είπε κανείς, ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Τι λες. Είμαι περίεργος.
0: Άντε πάλι. Σου είπε κανείς ότι είσαι περίεργος, ρε Χάρη. Τι έχει πάθει αυτό σήμερα.
1: Α.
0: Τράβαμε.
1: Λοιπόν.
0: Λουκάς μου στέλνει και μου λέει από εβδομάδα στην Ολλανδία δείχνει 35 για με βροχές. Πω, πω, το χειρότερο.
1: Πω, πως έχει γράψει.
0: Ούτε κάτι στα βράς μου λέει.
1: Εντάξει, εσύ πας και νωρίτερα. Εσύ θα έχεις πρωινά που θα έχει κρύο.
0: Εντάξει, δεν με πειράζει.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Πάρης από το Βερολίνο. Ο Μος Αλάχ τελικά πού να σε υπογράψει το θρύλο. Παλιό και τίμιο. Αγνώστη και τίμιο γάμο. Πάντα να ψάχνουμε ένα όνομα. Πόσο είναι ο Σαλάχ. Κυρία Δεσίλα.
0: Ο Σαλάχ πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Περίμενε.
1: Δεν μπορεί, θα είναι. Όχι, ρε, παραπάνω πρέπει.
0: Περίμενε, φίλε μου.
1: Να περιμένω, φίλε. Δεν ανοίγει.
0: 33.
1: Α, μια χαρά είναι. Τρία χρονά και τα έχει.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Υπέριμενα, να ξέρει, φίλε.
0: Έλα, πάμε υπέριμενα. Να ανοίξουμε.
1: Ρακή. Να ανοίξουμε, βέβαια.
0: Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγε. Πάνω σε αυτό που είπε ο Ηρακλής 4 φορές που σε ρώτησε Διονύση,
1: ναι.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ για να μπω στην κουβέντα, αν επιτρέπετε φυσικά και με όλο το σεβασμό.
1: Προσέξτε να πεις, πώς θα το πεις. Να σου πω,
0: καταρχάς έχεις πάει μυθικό κουβάφετος. Καλά, ξεπερνάω τα Ολυμπιακού Champions League. Ναι. Είχες πει ότι δεν θα πάρει Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, το είχα πει, αλλά όμως.
0: Για δύο στα δύο τώρα.
2: Ναι, αλλά πες όμως το ΑΚΑ όμως θα σπάξει δύο φορές με την Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Λέω ψέματα.
0: Όχι, ρε παιδί, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, πάλι ο Ολυμπιακός μπορεί να την έπαιρνε, αλλά θέλω να σου πω ότι έπρεπε να περάσει εσύ όμως. Ήθελα να πω αυτό. Χάλασε τον ρυθμό μου. Σχετικά με αυτό που είπες για το σεξ, πότε κάνετε τελευταία φορά.
1: Τώρα δεν θα σου πω πήρε ακριβώς και την ώρα, αλλά πάμε παρακάτω. Έλα.
2: Εντάξει, για τον μπάσκετ να πω, μου έκανε μεγάλη
1: εντύπωση. Ας πούμε γιατί σε ενδιαφέρει πότε μπορεί.
0: Ας τον Μωράκλη να προχωρήσει.
2: Όχι, επειδή το ρώτησε 4 φορές γι' αυτό.
1: Για τα καλτσάκια το ρώτησα εγώ.
2: Ναι, πήγα να εμβαθύνω, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω, γι' αυτό είπα αν επιτρέπετε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Το προσπαθώ.
1: Εσύ τώρα θα σου απαντήσω σε λίγο, μετά το φίλο, στο τηλέφωνο.
2: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που πήγανε στο σπίτι εκείνης της κοπελίτσας της Δετητού και του άλλου του ανθρώπου εκεί πέρα του Τσιμπούρη και κάνανε αυτά που κάνανε. Και το λέω αυτό γιατί η διαιτησία ήταν 50-50. Βγήκε και βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πόσα σφυρίγματα δόθηκαν ανάποδα. Εντάξει, και υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ του Ολυμπιακού δόθηκαν.
1: Ένα βίντεο.
0: Βέβαια, έχουν γίνει αυτά. Ναι, ναι, ένα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε
1: ξαναλύσει. Το βίντεο για το Τζοφάλ του Φουρνιέ.
0: Μας έχει φύγει ψυχή δύο εβδομάδες τώρα.
1: Ναι, σε ήθελα πιο δυναμικό τώρα και με έχει ξενερώσει να ξέρει που μιλά για αθλητικά. Με έχει ξενερώσει.
0: Μα για αθλητικά
1: δεν είναι πρόβλημα. Ναι, μα ρωτά.
0: Ο Ντιάλ ποιο θα πάρει.
2: Δεν έχω δει καθόλου, δεν έχω άποψη.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Ούτε υποστηρίζω κάποια ομάδα.
1: Δεν υποστηρίζει καμία δηλαδή. Έτσι, όχι, έτσι όχι, τη συμπαθείς.
2: Μόνο τον Ολυμπιακό, τίποτα άλλο.
1: Οκ.
2: Okay. Τώρα έχω τρέλα, έχω αρρώστια, τι να κάνω.
1: Γιατί σου είπα εγώ να μην έχεις τρέλα, παιδάκι, αλλά δεν είναι, ας πούμε, μου τι άλλο.
2: Δεν με ενδιαφέρουν τα Αργεντινή, ούτε φρέ... Όχι, βλέπω κανένα φράγμα, αλλά δεν με ενδιαφέρουν τώρα Αργεντινές, Βραζιλίες. Δεν έχουν νόημα αυτά τα πράγματα. Αν δεν βλέπουν Ολυμπιακό, ρε Ηρακλή μου, δεν έχουν νόημα τα άλλες ομάδες. Πώς να σου πω τώρα. Δεν με συγκινεί το πράγμα. Δεν με τραβάει. Πώς το κάνουμε.
1: Ωραία.
2: Ναι, και έλεγα για τον μπάσκετ αυτά που κάνανε τα επεισόδια που πήγανε και κάνανε αυτές τις φασαρίες είναι αδικαιολόγητα γιατί δεν υπήρξε κάποια εύνοια. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί που τα κάνανε κάποτε.
0: Νίκο, τα έχουμε συζητήσει. Μην πάμε το πάλι
1: σε πάμε παρακάτω, Νίκο.
0: Τα έχουμε συζητήσει.
2: Ναι, εσείς θεωρείτε.
1: Άσε τα έχουμε πει σου λέει, τα έχουμε πει. Αμπανά, ας άκουγες.
2: Ναι, σωστά αυτό που λέτε.
0: Καλό καλοκαίρι, Νίκο.
2: Έγινε, καλό καλοκαίρι, παιδιά, γεια σας.
1: Αυτό που γράφεις τώρα, φίλε, ότι θα πει δεν είχε βρει. Πρώτον, εκτός αν είχε βγει Σαββατοκύριακο. Αλλά έλεγε ότι δεν θα πάει Final Four, το έλεγε.
0: Ναι, το έλεγε.
1: Ναι.
0: Πάμε. Ναι.
1: Περίμενε, δεν έχουμε δει και ενδεκάδες, παιδιόνιση.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι. Ναι. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Γιούρι.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, Γιούρι, καλά εσύ.
3: Λοιπόν, περί Μουντιάλ το ανάγνωσμα. Σίγουρα το Μουντιάλ αρχίζει στις 4 σήμερα για ορισμένους, έτσι. Ναι. Όπως για σένα και για μένα. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι τραβηγμένο, αλλά λέμε. Όσον αφορά τα μέχρι σήμερα λίγα παιχνιδάκια που έχουμε δει, γιατί έχουν παιχτεί λίγα παιχνίδια, έτσι.
1: Έχεις δει και σκληρές ώρες.
3: Ορίστε.
1: Έχεις δει παιχνίδια και σκληρές ώρες.
3: Είχα δει την Ουρουγουάη, είχα βάλει ξυπνητήρι, ναι. Όπως θα βάλω και σήμερα ξυπνητήρι για τις 4 η ώρα. Αν έχω κοιμηθεί ως τότε, καλού κακού θα βάλω ένα ξυπνητήρακι. Έτσι, αλλά
1: δεν... 3 με 4 παρατέταρτο σήμερα.
3: Ναι, εντάξει, δεν το χάνω το σημερινό, τι λέμε τώρα. Απλώς με τις λίγες ομάδες που έχουμε δει, παρότι δεν τη συμπαθώ, η πιο δυνατή φαίνεται ότι είναι σήμερα η Γαλλία. Δεν έπαιξε καθόλου μπάλα. Αλλά
1: δεν έχω δει το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο ήταν τραγικό παιχνίδι.
3: Ήταν τραγικό ακριβώς. Ναι. Εγώ είδα το δεύτερο, όχι, και εγώ το έβλεπα, βασικά βλέπω κορεάτικες σειρές, έτσι γι' αυτό συμπαθώ και την Κορέα. Έβλεπα λίγο σειρά, λίγο τη Γαλλία. Έχει πάρα πολύ καλούς, πάρει πολύ καλούς παίκτες η Γαλλία. Πολύ καλούς και δυνατούς. Μια γενική, ένα γενικό θέμα είναι ότι ειδικά οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ κουρασμένες, ρε παιδάκι μου, οι παίκτες τους. Μετά από μαραθώνιο τόσα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Αγγλίες, Γαλλίες, Γερμανίες, Ισπανίες, είναι πολύ κουρασμένοι. Βάλε και την ώρα που είναι ντάλα μεσημέρι ή απόγευμα πολύ ζέστη. Φυσικό είναι να μην μπορούν να αποδώσουν το τουλάχιστον συνεχώς, έτσι. Οι ομάδες που μου άρεσαν σαν ποδόσφαιρο που παίξανε είναι, όπως σας είπα, η Κορέα, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ καλή ομάδα. Ο Καναδάς λιγάκι, το δεύτερο ημίχρονο η Ουρουγουάη. Η Γερμανία φάνηκε λίγο, ρε παιδάκι, με αυτό που είπα, κουρασμένοι οι παίκτες, να μην παίρνουν χωρίς όρεξη.
1: Βέβαια είχαν εύκολο, με 7-1
3: γέρισαν. Ναι, όπως και η Ολλανδία, κουρασμένοι, χωρίς σκέφη. Εντάξει, θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Σίγουρα θα δούμε ωραία μάτς και ειδικά όπως ξέρετε τα μουντιάλ αρχίζουν στα νοκάουτ. Εκεί αρχίζει το
1: καλά,
3: μεγάλο...
1: Καλά, έχουμε αποκλεισμούς από τους ομίλους είχαμε δει παλιά.
3: Και αυτό βέβαια. Yeah. Και αυτό. Και μπορεί να γίνει και φέτος αυτό. Τέλος πάντων. Εύχομαι καλή συνέχεια, να βλέπουμε καλούς αγώνες όσο μπορούμε και θα τα πούμε. Εντάξει, γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, Γιούρι. Πάμε στο επόμενο.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς.
1: Μέλα ρε συναυλία.
4: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά, εσύ?
4: Μια χαρά. Εγώ θέλω να δω την Αγγλία. Πιστεύω θα πάει καλά στο Μουντιάλ. Αν και ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Αλλά βλέπω ότι θα κάνει κάτι.
1: Ναι.
4: Ο Κέιν παίζει, έτσι.
1: Δεν παίζει.
4: Ναι, ο Κέιν. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι από τους πρώτους σκόρερ του Μουντιάλ, αν μπορούμε να το πούμε. Ναι, εμένα δεν μου δείξαν τίποτα οι άλλες ομάδες και την Πορτογαλία υπολογίζω πολύ σαν ένα outsider σοβαρό. Τι γνώμη έχετε?
1: Την Πορτογαλία?
4: Ναι, πιστεύω...
1: Την έχουν, δεν την έχουν για outsider. Την έχουν για περισσότερα πράγματα.
4: Ναι, αυτό θέλω να πω. Θα είναι μια έκπληξη στο Μουντιάλ. Ήθελα να ρωτήσω τον Διονύση, έχουμε ενημέρωση για τον Μπακασέτα?
0: Τι ενημέρωση, τι εννοείς?
4: Δηλαδή είναι η λυμένη απόφαση να μην συνεχίσει, έτσι?
0: Ναι.
4: Δεν υπολογίζεται?
0: Όχι. Και τώρα τι θα γίνει θα το δούμε.
4: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μείνει?
0: Δεν βλέπω ανατροπή.
4: Δεν βλέπεις ανατροπή?
0: Τώρα δεν βλέπω.
4: Μακάρι, άμα θες τη γνώμη μου. Γιατί δεν εξυπηρετεί το πλάνο του προπονητή σε καμία περίπτωση. Και δεν νομίζω ότι έχει να δώσει κάτι παραπάνω φέτος. Οπότε πιστεύω ότι με το Τσάπρα γίνεται κάτι, τελειώνει.
0: Ανοιχτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι ίσως σήμερα να είχαμε εξελίξεις.
4: Ομάδα.
0: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Ναι. Εγώ δίνω πιθανότητα στον Παναθηναϊκό και πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα είχαμε σήμερα εξελίξεις. Τώρα νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξέρουμε τι θα γίνει.
4: Ναι, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να έρθει, έτσι.
0: Οι περισσότερες. Δίνω πιθανότητες. Τώρα τι να σου πω. Αυτά άμα δεν προχωρήσει ναι. κάτι να τελειώσει, δεν πάω σίγουρος. Δίνω πιθανότητες.
4: Μάλιστα. Α, και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Αυτός ο στόπερ της Σανσουσπορ.
0: Ναι, ο Βαμπρόκελεν.
4: Βαμπρόκελεν. Κοίτα να δεις. Όποτε έχουμε πάρει παίκτες από την Τουρκία δεν έχουμε βγει.
0: Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι.
4: Δεν λέει κάτι, σίγουρα δεν λέει κάτι, αλλά κάποιοι θέλουν... Αυτός είναι διεθνής.
0: Όχι, όχι. Αυτός τώρα γίνεται συζήτηση με την ομάδα του. Δεν υπάρχουν ναι. τώρα αυτά που, τα ποσά 9 και 10 εκατομμύρια. Είναι ναι. το 105. Ναι, ναι. Κάτι κάπου εκεί γίνεται συζήτηση. Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο οικονομικό. Νομίζω όμως ότι και αυτό έχει πιθανότητες, δηλαδή ότι μπορεί να κλείσει ο παίκτης, μπορεί να κλείσει.
4: Ναι. Είναι καλή περίπτωση η Διονύση.
0: Καλή περίπτωση παίκτης.
4: Σε σχέση
0: βασικός.
4: Με τους άλλους μπακ που έχουμε τώρα ή που θα φύγει.
0: Πιο δυναμικός νομίζω είναι αυτός, πιο δυναμικός.
4: Ναι.
0: Πιο δυναμικός.
4: Τερματοφύλακα.
0: Κάτσε ακόμα, έχουμε.
4: Α, για Βλαχοδήμο λες, ε. Mm. Εντάξει παιδιά, καλά να δούμε και την Αργεντινή σήμερα.
1: Μόνος ο Διονύσης.
4: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά. Πάμε. Break, break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
1: Αν κύριε Κομπατάρα.
0: Εντάξει, μην περιμένω. Ναι,
1: ναι, ναι, βεβαίως.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα, Γιάννη.
0: Ακούσε, ρε Γιάννη. Τι κάνεις, Γιάννη.
2: Έλα, εγώ είμαι καλά, ρε Διονύση. Καλά, εσύ πώς είσαι, καλά.
0: Καλά, φίλε μου.
2: Ο Αντίπας, καλά, δυνατός.
1: Εδώ, καλά είμαι.
2: Αρχίσαν τα μπάνια ή ακόμα.
1: Όχι, δεν έχω πάει. Διονύση, έχεις πάει.
0: Όχι.
2: Ο Διονύσης είσαι fit άνθρωπος, είναι της γυμναστικής.
0: Δεν έχω πάει, όχι, δεν έχω προλάβει μόνο. Πότε να πάω.
2: Καλά, ρε, όλη μέρα δηλαδή είσαι στο YouTube.
0: Όχι, όλη μέρα δεν είμαι, αλλά δεν έχω πότε να πάω. Δηλαδή πρωί, μετά άλλα πράγματα. Δεν έχω πολλά.
2: Εν τω μεταξύ κάνω και εκπομπή του Παναθηναϊκού.
0: Τι εννοείς.
2: Εκπομπή νοπαδική, να την πούμε κάπως.
0: Εκπομπή στο site, στο Παναθηναϊκού 24.
1: Το έχουμε και ένα site, βλέπω.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή μια εκπομπή, δύο εκπομπές το πρωί με τον Άκη και τον Ηρακλή.
0: Δεν κάνω κάθε μέρα στο 24, κάνω 4 φορές εβδομάδα.
2: Εντάξει, γεμάτο πρόγραμμα.
0: Τι να κάνουμε.
2: Πήρασες, είσαι νέος εσύ ρε. Πέρασες τα 40 ή ακόμα, πέρασες τα νομίζω. Τα πέρασες, μετά από τόσα χρόνια πέρασες εσύ τα 40. Τι θα έλεγα, Ηρακλή πήρασε προχθές τηλέφωνο. Έλα, ακούς.
1: Είδα κάποια στιγμή μια κλίση από Κύπρο.
2: Δεν πειράζει. Εντάξει, ήταν και να σου πω να πεις στον τρελόν, αν θέλει να πάω να τον πρώτο το συναντήσω. Να μου στείλει το τηλέφωνο του.
1: Θα του το πω, Θα τον πάρω αύριο.
2: Ρώτα τον, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ναι,
2: θα χαρώ ένα βράδυ να πάω να κάτσω να πιω μια μπύρες μαζί του. Να σε πάρω ξανά αύριο τηλέφωνο ή ένα ανάγκη. Να θυμηθείς.
1: Καλά, θα τον πάρω τον Άκη, θα τον πάρω μετά την εκπομπή θα μιλήσω.
2: Εντάξει, και ρώτα τον, αν δεν έχει πρόβλημα στείλ μου το τηλέφωνο του.
1: Ναι.
2: Μπράβο, ωραία, ευχαριστώ. Επειδή σήμερα δεν μπήκα καθόλου σε sites, δεν ενημερώθηκα καθόλου, ο Πίτες είναι επίσημα παρελθόν.
1: Ναι, έκανε και ένα βίντεο πολύ ωραίο, συγκεκριτικό χαιρετιστήριο.
2: Πόρε τον Άλεκ μας. Αγαπήσαμε τον φίλε, αγαπήσαμε τον πολλά η Ολυμπιακή. Μακάρι εκεί που να πάει να... Εντάξει, θέλει να είναι πρώτο βιολίνισος. Αλλά πάει σε μια ομάδα loser που δεν ήταν ποτέ κάτι. Ποτέ δεν έχουν κάνει κάτι το Μιλάνο. Όπως είναι, εντάξει. Και Μοντέρο Μακιτάγιαρ μάλλον δρομολογούνται επίσημα.
1: Είναι τελειωμένες μεταγραφές αυτές.
2: Είναι σε τελειωμένες.
1: Περίμενε τις ανακοινώσεις.
2: Οκ. Για το Μουντιάλ είδατε δεύτερον ημίχρονο της Γαλλίας. Δεν ήταν άσχημη.
1: Το πρώτο που είδα εγώ.
2: Δεν βλεπόταν. Το δεύτερο ήταν καλούτσιγο. Εντάξει. Σε κάτι άλλο προχθές που μιλούσατε με τον Άρη για να ανοίξετε κουβέντες για ρετρό συζητήσεις για Μουντιάλ. Κάτι που τουλάχιστον το άκουσα σε εκείνη την εκπομπή, δεν ξέρω αν το είπετε σε άλλη εκπομπή. Πιο για μένα αδικημένη, δεν τη λέω loser. Ομάδα εθνική, ποια είναι.
0: Εθνική.
2: Εθνική
0: Ελλάδος εννοείς ή γενικά.
2: Όχι. Γενικά. Ομάδα που άμα τη σκέφτεστε σας περνάει έναν αίσθημα αδικίας ότι θα μπορούσε να είχε πάρει έναν τρόπαιο που δεν το πήρε ποτέ της. Έσας έρχεται αυτό ομάδα.
1: Κοίτα, καλές ομάδες είχε αλλά δεν...
0: Ολλανδούς.
1: Ήταν οι Βέλγοι. Στους Ολλανδούς μπορεί να το πεις.
0: Ολλανδία το λες.
2: Ναι. Ολλανδία κι εγώ. Δηλαδή το 1974 έπεσε πάνω στη Γερμανία.
0: Ολλανδία δεν λες, ναι.
2: Για την Ολλανδία λέω και εγώ, ναι.
0: Σπανούς, είχε παίξει.
2: Το 10 μέχρι πού έφτασε η Ολλανδία.
0: Το 10...
2: Μέχρι τους ημιτελικούς νομίζω.
0: Κάτσε ρε,
1: πέμενε. Το ημιτελικό με την Αργεντινή στα πέναλτι. Το μεγάλο
2: μας. Ουρουγουάι.
1: Για τους Ολλανδούς δεν είπες.
2: Ναι, το 10 νομίζω
1: μπέχρι τους... Α, το 10, εγώ νόμιζα το τελευταίο.
0: Τώρα,
1: ναι, που ήταν το 2-0.
2: Όχι.
1: Το 10.
2: Το 10 πήγε μέχρι τους τα ημιτελικά με την Ουρουγουάη.
1: Το 14 δεν κάνω λάθος, πάλι η Αργεντινή είχε αποκλείσει την Ολλανδία στα πέναλτι.
2: Πάλε.
1: Ναι.
2: Και στο τελευταίο.
1: Το 14 δεν στη Βραζιλία. Αυτό ήταν.
2: Τέλος πάντων, γενικά...
0: Με την Ουρουγουάη, ναι, ημιτελικά. Που έχα, όχι. Όχι, ρε παιδιά, στο τελικό με την Ισπανία. Καλά το έλεγα με του Ισπανού.
1: Ναι, τελικό.
2: Ναι, ναι, καλά θυμόμουν.
0: Το 1-0. Μπράβο. Ο Ινιέστα το είχε βάλει τον κόλ. Ή κάνω λάθος.
2: Εντάξει, έτσι θυμάμαι εγώ.
1: Ναι,
2: ποιος το βάλει τον κόλ.
1: 1-0.
2: Αλλά θέλω να πω ότι η Εθνική Ολλανδία μπορούσε να έχει κατακτήσει έναν τρόπαιο τουλάχιστον.
0: Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε, ναι. Έχει δίκιο.
2: Αν μπορούσε, είχε καλές ομάδες. Το 78 ήταν χωρίς το Κρόιφ.
1: Η Αγγλία έχει πάρει ένα.
0: Θα μπορούσε όμως να. Με βάση το. Την Αγγλία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Με η Αγγλία δεν έχει πάρει Euro.
1: Όχι.
2: Δεν έχει πάρει Euro, ακριβώς.
0: Έχει πάρει ένα Μουντιάλ το 66, πότε ήταν.
2: 68.
0: 68.
1: 66.
0: 66. 66.
1: 66, Γιάννη.
2: Όπως και να σου. Εντάξει, απλώς ήθελα να το πω τούτον η. Επειδή θυμάμαι την Ολλανδία του 78, χωρίς ο Κρόιφ ήταν ο Ρέζεμπριγκ, θυμάμαι ο παιχταράς τους. Και εγώ συμπαθούσα τους, αλλά εντάξει, μετά έγινα Αργεντινή λόγω του Μάριο Κέμπες.
1: Ναι.
2: Και είμαι Αργεντινή, μέχρι σήμερα είμαι Αργεντινή και Γαλλία. Εντάξει, τώρα έχω δύο ομάδες. Θα δείξει, και παίζει η Αργεντινή τώρα στις 4 το πρωί.
0: Ναι. Μία η ώρα Νορβηγία με Ιράκ.
1: Έχει τώρα Ιράκ Νορβηγία.
0: Και μετά 20 λεπτάκια.
2: Ναι.
1: 4 ώρα Αργεντινή.
2: Άρα, να δούμε ποιος θα αντέξει, εντάξει.
1: Και 6 ώρα του Ρόμπτα και Μελικό.
0: Έγινε.
2: Έγινε. Ναι. Ηρακλής, θυμίζω, α.
1: Ναι, βρε. Θα το θυμηθώ.
2: Έγινε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να, ευχαριστώ, καλή νύχτα.
1: Να πω στον Ισίδωρο ότι βεβαίως και παίζει, βελτιώνει την κατάσταση αν είσαι διαβητικός στο ότι χάνεις κιλά. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι μόνο άμα χάσεις κιλά θα είσαι, θα είναι όλο κομπλέ. Γιατί άμα έχεις χάσει κιλά και μετά αρχίζεις και τρως γλυκά, τρως πίτσες, τρως παλά ζυμάρια, ψωμιά, δηλαδή πάρα πολύ άμυλο, θα έχεις θέμα. Αλλά αν, από ό,τι κατάλαβα από το μήνυμά σου, θες να χάσεις κιλά, προσπάθησε να χάσεις. Πολύ σαλάτα. Πάμε παρακαλώ.
2: Συγκυρακλή.
1: Κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα Ηρακλή μου και Διονύση μου. Τι κάνουμε τα φιλαράκια μου.
1: Να σας είστε. Ρωτήσω εγώ πρώτα. Μετά εδώ είναι ο Διονύσης, είναι ο λογικός σας. Μια ερώτηση. Μουντιάλ βλέπουμε.
2: Συγχαρη... Βλέπω και επειδή θέλω να σας πω μιλήσω και ο Καντή για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι φιλοάγγλος. Υποστηρίζω την Εθνική Αγγλία στο μικρό το παιδάκι Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Εθνική Αγγλία και μετά Εθνική Βραζιλία.
1: Πόσο είστε αν επιτρέπετε.
2: Είμαι 58 χρόνων.
1: Έχετε δει περισσότερο από μένα. Έχετε δει και Μουντιάλ.
2: Εντάξει, ναι. Πάντως από ό,τι ξέρω, ίσως είστε καλά παιδιά όλοι, σας παίρνω τα δικά τηλέφωνα από παλιά. Τι πω παλιά, δεν θυμάμαι. Τότε που ήσασταν και καλή ιδέα.
1: Ναι.
2: Τι κάνει, Διονύση μου.
0: Να πω πριν από λίγο ο φίλος μας ο Νικόλος Σύρα, Ιταλός.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Ο φίλος σου.
0: Ναι, λέει ότι επιβεβαιώνει για τον ενδιαφέρον που έχουμε πει από Ιταλία. Έχουμε πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία, όχι μόνο από Σασουόλο, γενικά από.
1: Α, για τον Καλάμπρια.
0: Για τον Καλάμπρια. Και γράφει λοιπόν πριν από λίγο, δύο ομάδες από τη Σερία έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος θα επιθυμούσε επιστροφή στην Ιταλία.
2: Ηρακλή, Διονύση μου,
0: αυτό
2: τι κάνει.
0: Πριν από λίγο.
2: Έγινε Διονύση.
0: Ναι, κύριε Αντρέα, έλατε, πείτε μου.
2: Καλησπέρα. Τι φεύγει ο Καλάμπρια, τον άκουσα.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία και επιβεβαιώνεται και από τον Σύρα.
2: Και δεν σου πει ότι θα πάμε και στα υπόλοιπα μεταγραφικά τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση χάλασε του Ράτου δεν τη στούν του όντρε από την Ιταλία. Τι όχι, ξέρω όταν δεν είναι εδώ πέρα.
0: Τι πράγμα, αν.
2: Αν κάπου σκάλωσε η μεταγραφή του σέντερφο που πρέπει να πάρουμε το Ράτου.
0: Όχι, είναι στη λίστα. Ο Ράτου δεν έχει κι άλλου ο
2: πάνω. Δεν χάλασε.
0: Όχι, τι, μα δεν είχε προχωρήσει για να χαλάσει κάτι. Λέω ότι είναι στη λίστα.
2: Ναι.
0: Αλλά έχει και άλλους επιθετικούς ο Παναθηναϊκός.
2: Μήπως ξέρεις κανέναν από τους υπόλοιπους άλλους.
0: Δεν έχουν ονόματα ακόμα γιατί πρώτα
2: δεν
0: έχουν.
2: Δεν
0: έχει άλλες προτεραιότητες ο Παναθηναϊκός πρώτα, κύριε.
2: Μπράβο. Από ό,τι ακούω, Διονύση μου, ο Καμαρά είναι κοντά,
0: Είναι κοντά, ναι.
2: Δεν μου λες, Διονύση, αυτός ο παίκτης που θα πάρουμε ο Καμαρά προορίζεται για βασικό εξάρι ή θα είναι.
0: Βασικό εξάρι, ναι.
2: Βασικό εξάρι, Τσιριβέγια γιατί θα μείνει στον πάγκο ή δεν είναι και δεν κάνω.
0: Εγώ θα είναι και αν μείνει ο Τσιριβέγια θα είναι και ο Τσιριβέγια το άλλο εξάρι του Παναθηναϊκού.
2: Τσιριβέγια.
3: Δεν μου λες Διονύση μου, με την βρέφο στο Παναθηναϊκό σου λέει, συζητάει ακόμα για τον Γένσον, ε.
0: Έχει ζητήσει
3: υπάρχουν συζητήσεις, λέει ακόμα.
0: Έχει ζητήσει ο Γένσον χρόνο.
3: Ναι, θα άφησε και μου το λες, τα κοιταχτικά το λες.
0: Mm.
3: Αλλά ακούω ότι έξω το λίγο το μπακάκι το προμεσημένοι, ότι κάτι θα αρχίσουν οι συζητήσεις να πηγαίνουν τώρα από σε καλή ηλικία αυτό, ναι.
0: Συγγνώμη.
3: Ο Νίκος ο Μπαγκάκης κάτι είπε το μεσημέρι ότι θέλει Μπρέφορ να πάρει κάποιο παίχτη στη θέση του. Το όνομα δεν δηλήσει μου, δεν ξέρω.
0: Ναι, απλά σας είπα ότι ο Γένσεν δεν είναι το θέμα η Μπρέφορ. Είναι το θέμα να πιστεί ο Γένσεν. Αν πιστεί ο Γένσεν θα πάει πάνω να κάνει διαπραγμάτευση με την Μπρέφορ. Έχεις δει χρόνο.
3: Χρόνο. Δηλαδή υπάρχουν πολλές πειράσεις να γίνει για αυτόν.
0: Δεν δίνω πολλές. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει την πόρτα στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. 23%.
3: Σε περίπτωση που δεν δείχνει ο Γέσσερ, κοιτάει αλλού.
0: Θα κοιτάξει. Σίγουρα.
3: Θα κοιτάξει, δεν θα έχει άλλο. Συντήστε να είναι για πάντα. Δεν βρίσκεται. Πώς συμμετέχει στα γενέθλια.
0: Καμιά δεκαριά. Καμιά δεκαριά. Καμιά δεκαριά.
3: Όχι, δέκα.
0: Κάπου εκεί τις βλέπω.
3: Εξτρέμ αποκλείομαι.
1: Μπορεί και περισσότερες.
0: Εξτρέμ μπορεί να πάρει, δεν είναι σίγουρο ακόμα.
1: 11.
3: Γιατί άκουσα που λέει ο... Κάπου το άκουσα στο Πάο Νιούς, γιατί διαβάζω εγώ Πάο Νιούς και λέει εξτρέμ, λέει, αν είναι και πάλι θα είναι η τελευταία κίνηση.
0: Αυτό λέω, ότι μπορεί να πάρει όμως.
3: Μπορεί, ο Πελίστη θα μείνει μάλλον λογικά.
0: Θα περιμένουμε να δούμε να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο
3: για τον Πελίστη. Με το Τσάπρα τι γίνεται, εντάξει, υπόθεση.
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
3: Δεν έχει τελειώσει όπως το Καμάρα που είναι κοντά. Να σου ρωτήσω κάτι, Διότι σου. Με αυτό το Βαν Ντόγκελεν, τον Στόπερ από τη Σάμπσπορ, είναι κοντά, λέει ο Παναθηναϊκός, έτσι ακούγεται.
0: Μιλάει ο Παναθηναϊκός με τη Σάμπσπορ για το
3: καλά,
0: οικονομικό.
3: Καλά, όχι σε αυτά τα ποσά που λέγανε 10 εκατομμύρια
0: όχι,
3: τόσο.
0: Όχι, πιο λίγα, 5,5 κάπου.
3: Ναι, ναι, 5 αξοδιά αυτό το βράδυ, το απογευματάκι εκ των και τα κόντς φορεύω.
0: Ναι.
3: Είναι σε καλό τρόπο και αυτό, ναι.
0: Πιστεύω, ναι.
3: Μπράβο. Δηλαδή σιγά σιγά διορίσει, θα γίνουν μεταγραφές από εδώ και πέρα.
0: Μέσα εβδομάδα κάτι θα γίνει.
3: Μέσα εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
3: Ο Καμαρά πόσο έχει γίνει συμφωνία. Είναι αυτό που γράφουν τα νούμερα η Βέργη 4-5 εκατομμύρια.
0: Εγώ ξέρω λίγο πάνω από
3: 3,5. 3,5, δηλαδή θα βάλουμε 4 κοντά.
0: Μπορεί να είναι κοντά μετά, δεν ξέρω τώρα.
3: Ο παίκτης πόσο θα πάρει 1 εκατομμύριο για 3 χρόνια.
0: 1 εκατομμύριο για 3 χρόνια να πάρει.
3: Όχι, ναι, για πόσο θα υπογράψει, δεν σου λέω πόσο θα υπογράψει, για να ξέρω.
0: Θα δούμε πόσο θα υπογράψει, αλλά όχι ένα
3: εκατομμύριο. Μπορεί να υπογράψει ένα έγκαν, ένα, δύο χρόνια ή τρία. Εσύ τον έχεις ήδη, αν είσαι ο Βέντιο που μπορεί να
0: προχωρήσει. Τον έχω παρακολουθήσει το Γενάρη που ασχολήθηκε ο Παναθηναϊκός. Καλός παίκτης, είναι δυναμικός, σκαφ, ψηλός.
3: Πάντως, ρε Διονύση, ανέθηκε ο Γκέτσε, θα είμαστε μανούλα στα χαφ.
0: Καλό, ο Γκέτσε.
3: Ανέθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Οκ.
3: Τον πάω πολύ.
0: Εντάξει,
3: να δούμε, να δούμε, να δούμε, να δούμε.
0: Εντάξει.
3: Πάντως, άκουσα που το μεσημέρι σε μια εφημερίδα, ότι σε περίπτωση δεν έχει το Γκέτσε, θα έρθει κάποιος μπούσμους, αλλά είναι ανοιχτή.
0: Ο πρώτος στόχος είναι ο Γένσεν τώρα, κύριε Αντρέα. Θα περιμένει ο Παναθηναϊκός λίγο ακόμα.
3: Θα κάνει ό,τι μπορεί και θα τον πάρει, δηλαδή.
0: Όπως το λέτε.
3: Και σε περίπτωση, δηλαδή, δούμε...
0: Θα πάει αλλού.
3: Σε καμικό... Θα πάρει άλλο. Έγινε. Διονύση με το Ζότς, υπάρχει τέτοιο κρίμα.
0: Με το Ζότς, μέσα στην εβδομάδα.
3: Το πρώτο, τον Αβραμόβιτς, στο Πάσχα σου λέω τώρα.
0: Μέσα στην εβδομάδα, κύριε Αντρέα.
3: Έγινε. Ακούγονται κάτι παίκτες, αλλά πρώτα να ανοίξει τον Βρόντι και μετά τα υπόλοιπα.
0: Για τον μπάσκετ.
3: Ναι.
0: Τελειώσει το θέμα ο Μπράντοβιτς.
3: Πρώτα ο Μπράντοβιτς, θα έτρεπε το καλό. Αυτά τα νούμερα που ακούνε 5 εκατομμύρια τη μόρφωση.
0: Δεν ξέρω και αντρέα πώς θα γίνει. Δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρω ο Πετρίδης. Ξέρω ότι το πιθανότερο είναι ότι ο Μπράντοβιτς έρχεται.
3: Έχετε. Λοιπόν, να σε καλά ρε φιλαράκι. Τώρα πότε φεύγει η διακοπές σας.
0: Έχουμε ακόμα. Έχουμε προετοιμασία
1: τώρα.
3: Η προετοιμασία πότε αρχίζει να διαδίδει μου.
0: Τη Δευτέρα. Πότε δεν είναι,
1: πού είπε ο άνθρωπος.
0: Πότε ή πού είπε.
3: Θα γίνει η Ολλανδία,
0: ε. Το Άπελντον, Ολλανδία.
3: Έγινε Διονύση μου, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Να είστε καλά.
3: Σε βλέπω συνέχεια στην εκπομπή του Παύλου Παπαδημητρίου στο Skype.
0: Πώς.
3: Σε βλέπω τα χαρτικά στην εκπομπή του Παύλου Παπαδημητρίου την Κυριακή.
0: Εμένα.
3: Όχι του Πάνο Βόκλη, κύριε. Τι πάω να πω.
0: Εμένα.
3: Στο Sky, το πάνω εγώ ή καμιά φορά που έλεγε
0: και σαν σπάνια, δεν όχι τακτικά, σπάνια. Έχω βγει τρεις φορές.
3: Σπάνια, στον Νίκο Μακάκη είναι εκεί πέρα.
0: Ναι.
3: Άντε, Διονύση,
0: χάρηκα,
3: ρε. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αδρέα μου, να είστε καλά.
0: Πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Είμαι ο Πάνος από τα Γιάννενα, μόνο Πας.
0: Γεια σου Πάνο.
1: Α, τι κάνουμε.
4: Είμαι μια χαρά. Με βέβαια πας. Η ομάδα έπεσε, αλλά ναι. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει φως.
4: Κοίταξε, το πρόβλημα είναι τα χρέη.
1: Ναι.
4: Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν. Είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Με βάση τους ορκωτούς λογιστές που έβαλε ο κύριος Σιόντης, είναι, μιλάμε για 6-6,5 εκατομμύρια.
1: Σημαντικό ποσό.
4: Είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν στα Γιάννενα.
1: Ναι.
4: Και κανένας από τους μεγάλους επιχειρηματίες της πόλης δεν θέλει να ανακατευθεί με το ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ άκουσα τον Ηρακλή να λέει ότι προπατάει ξυπόλυτος.
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
4: Το ίδιο κι εγώ.
1: Και λοιπόν, όταν
4: παιδιά,
1: πήγαινε και στο
4: χωριό.
1: Και από μικρός, να ξέρετε που πήγαινε και στο χωριό της μάνας μου στα Γιάννενα, πάντα ξυπόλυτος.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, παιδιά.
0: Επίσης, πάνω.
4: Να περάστε καλά.
0: Να είστε καλά.
4: Και θα τα ξαναπούμε. Σας ακούω κάθε βράδυ βέβαια, αλλά ξέρετε, εγώ σπάνια παίρνω τηλέφωνο.
0: Όντως.
1: Να είστε καλά.
4: Έγινε, γεια σας.
0: Καληνύχτα, καλό βράδυ.
1: 2-3 μηνυματάκια, την καλησπέρα στο φίλο από τη Χερσόνησο, στο Μάκη από τη Γάνδη. Μπορεί και να τύχει εκεί στο διμεράκι Μάκη να περάσει.
0: Επειδή στέλνετε κάποιοι για εντός εκεί πάνω εγώ, πώς θα πάρει πάνω από εντός εκεί.
1: Έχει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Έχει συμβόλαιο και για του χρόνου. Και είναι να του κάνει και μια. Και πρόορια
0: να πάει να πάρει να πληρώσει τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκός για να πάρει ωραίο, κάτι. Δεν γίνεται.
1: Έχει γίνει ποτέ.
0: Είχε γίνει ανταλλαγή τότε. Πας πάλι Βολκόφ.
1: Άλλο αυτό. Εντάξει, θα μείνανε ελεύθεροι και δύο. Και
0: να πας να πάρεις, ναι, να πληρώσεις, να πάρεις παίκτη, δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έχει.
0: Και δεν θα γίνει ποτέ. Σε κανένα άθλημα.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου. Δεν έχει γίνει καν. Έχει γίνει ποτέ πρόταση.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Ο παλιάς και.
0: Κάποτε ήθελε ο Ολυμπιακός να πάρει στις μεγάλες κρίσεις του Παναθηναϊκού.
1: Το Μολέδο.
0: Το Μολέδο και το Βιαφάνιες.
1: Για το Μολέδο ήξερα.
0: Ναι. Μολέδο Βιαφάνιες, ξέρω εγώ. Στη μεγάλη κρίση του Παναθηναϊκού τότε που. Τότε ήθελε να πάρει στους παίκτες. Δείτε τι γράφει. Πατέρας Ντόση. Δεν ξέρω τι γράφει.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν το έχω. Μα το έχεις.
1: Αν δεν έχω Twitter εγώ.
0: Ναι.
1: Όπα. Μπαίνουνε.
0: Ναι.
1: Νωρίς μπαίνουνε.
0: Τι νωρίζει η Ηράκλη.
1: 10 λεπτά πριν.
0: Σε 8 λεπτά έχει μάτς, παιδί μου.
1: Ναι, αμφιβολώς έχει και τελετουργικό.
0: Τι.
1: Έχουν εκεί και τελετουργικό.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαίες βλέπω.
0: Ναι. Τι γήπεδο, πού παίζουνε.
1: Τώρα πού να σου, δεν ξέρω. Πέρα να σου πω.
0: Τεράστια γήπεδα, ρε παιδί.
1: Τι θα έχει στην Αμερική.
0: Τεράστια.
1: Το σχιστό.
0: Δεν σου είπα. Τεράστια, η φωτεινή πίνακη είναι τεράστια. Ένα χαμό γίνεται. Είναι αυτό που λένε ότι είναι όλα μεγάλα στην Αμερική.
1: Παλιά το είχαν αυτό, μπορεί, με τα αυτοκίνητα που ήταν 500 μέτρα.
0: Γιατί παλιά, να σου πω εγώ, όταν πήγα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ στην Αμερική,
1: ναι.
0: Και έλα μίλα μου.
1: Όλες οι συσκευασίες.
0: Δεν υπάρχουν, ναι. Δηλαδή βλέπεις εγώ πατατάκια. Πέντε φορές μεγαλύτερη συσκευασία από εδώ. Απορριπαντικά.
1: Και τα γάλατα έχω δει σε κατεβείς που είναι
0: τα γάλατα, τα γάλατα, τα. Τι να σου πω, ό,τι υπάρχει ρε παιδί μου, τα cornflakes.
1: Γιατί τα έχουν σε μεγάλες.
0: Ξέρω εγώ. Και τα αυτοκίνητα είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι όλα τα αυτοκίνητα. Όπως ήταν παλιά.
0: Τι.
1: Παλιά που ήταν τα ανοιχτά, που ήταν κάτι.
0: Όλοι. Δεν σου είπα για Cadillac.
1: Ναι.
0: Εγώ σου μιλάω για μεγάλα αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι που έβλεπα εγώ, SUV.
1: Ήταν παλιά σε μήκος.
0: SUV μεγάλα.
1: Ήταν,
0: άλλο τότε. Τότε ήταν μεγάλα σε μήκος παντού τα αυτοκίνητα. Όχι μόνο στην Αμερική.
1: Ναι, απλά στην Αμερική ήταν. Το θέλανε.
0: Οι κούρσες που λέγανε.
1: Οι κούρσες, μπράβο.
0: Παλιά και εδώ ήταν έτσι, ρε. Εγώ σου λέω για SUV παντού, παντού. Παντού. Λοιπόν... Βοστόνη παίζουν.
1: Στη Βοστόνη παίζουν, λοιπόν.
0: Είναι γήπεδο του NFL. Ναι, όλα είναι. Αυτό, ο Χρήστος λέει, είναι το New England Patriots. Πω, τεράστιο γήπεδο.
1: Ωραίο είναι.
0: Τεράστιο, πολύ μεγάλο.
1: Πω, κοίτα αυτό, νησό, κοίτα εκεί.
0: Αυτό δεν σου πάω.
1: Έχω φάει ένα πέταλο.
0: Δύο. Έχει και απέναντι.
1: Έχει και από την άλλη. Mm. Βέβαια ότι οι άλλοι τη δεν θα βλέπουν.
0: Ναι. Πάμε, ναι.
1: Τότε που πήγε, πήγαινε και ένα NBA.
5: Ναι.
0: Δεν είχε. Ένα καλοκαίρι.
1: Πέσαμε.
0: Όταν είχα. Δεν είχε, όχι, ήταν Ιούνιο. Είχε ναι. μόνο. Συγγνώμη, φίλε, όταν πήγα στο Μάντισον για το tour.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό κτλ. Ναι. Μετά είχε ματ γυναίκε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε εισιτήρια.
1: Sold out.
0: Mm. Δεν είχε εισιτήρια.
1: Τεράστια.
0: Αλλά έχει παιδάρα. Έλα, φίλε.
5: Ναι.
1: Ναι.
5: Έλα, ακούει.
1: Ακούει.
5: Έλα, καλησπέρα. Χάρης από Κερατσίνη, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στο Μπέργεν της Νορβηγίας που σας μιλάω.
1: Ω, μάλιστα.
0: Από το Κερατσίνη στην Νορβηγία πώς έχει γίνει.
5: Περιμένω να τελειώσω, να βγω και να πάω να δω το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, σωστά.
5: Λοιπόν, είμαι στο Μπέργεν, είναι ακόμα μέρα, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Είναι ψηλά, είναι κοντά στον πόντο.
5: Όχι, είναι λίγο πιο χαμηλά, είναι κανένα πεντάωρο πιο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Δουλεύεις εκεί, δηλαδή μένεις μόνιμα.
5: Όχι, είμαι ξεναγός.
0: Α, και έχεις πάει ταξίδι.
5: Ναι, δηλαδή. Έχουμε εδώ πέρα τακτικά, ναι, έχουμε τακτικά. Έχει δροσούλα, εντάξει τώρα λίγο έφτιαξε σήμερα, έχει ήλιο, έχει 19 βαθμούς, αλλά γενικά τώρα έχει δροσούλα, δηλαδή φοράω πουκάμισο, ζακετάκι και από πάνω μπουφάν και θέλω, μάλλον θα ήθελα και ένα ακόμα στρωματάκι.
0: Τι, αυτό δεν είναι δροσούλα που περιγράφεις. Άμα θέλει, άμα βάζεις πουκάμισο, ζακέτα και μπουφάν και θες και κάτι ακόμα, είναι...
5: Έχει δροσούλα, δροσούλα. Αλλά βέβαια επειδή εδώ πέρα, προχθές νύχτας ξέρω εγώ 12.30 ώρα, δεν σου κάνει αίσθηση ότι έχει πάει τόσο αργά. Δηλαδή ξεχνιέσαι έξω, κάνεις τις βόλτες σου και περνάει η ώρα και... Τέλος πάντων, η χώρα και η πόλη ζει στους ρυθμούς, έχουν στολίσει, έχουν σημεούλες παντού, έχουν βάλει χώρους για τα χουλιγκάνια να πάνε να δουν την μπάλα, έτσι, είναι μεγάλη η γιορτή για αυτούς. Λοιπόν, να πούμε τα δικά μου τώρα. Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός, Τσέλσι και Εθνική Γαλλίας.
0: Okay.
5: Λοιπόν, είδε την Εθνική Γαλλίας σήμερα. Σαν να μου φάνηκε ότι περιμένανε το μαγικό ραβδάκι κάτι κάποιος να κάνει, να ξεπεταχτεί ο Εμπαπέ.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκαν, στο πρώτο ήταν χαλιά.
5: Ναι. Γενικότερα αυτό το έχω παρατηρήσει από τη Γαλλία από το 2002 και μετά. Πάντα όλοι λέγαμε ότι η Γαλλία είναι μέσα στα φοβόρη, έτσι από τότε.
1: Το 2 είχε η αποκλειστή και το
5: 2010. Ναι. Πολλά χάλια. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα ήταν λίγο μπλαζέ. Δηλαδή ξέραν ότι okay, είναι καλοί παίκτες, έχουν καλή ομάδα, αλλά δεν κάνανε το κάτι παραπάνω. Ας πούμε κιόλας, έτσι τώρα μου έρχεται ένα παιχνίδι στο μυαλό, όταν έπαιζε Εθνική Ελλάδος Γαλλία το 2004. Αν θυμάστε, η Γαλλία δεν μας πίεσε τόσο πολύ.
1: Όχι, θεωρώ ότι ήταν η πιο εύκολη. Εύκολη τώρα το εισαγωγικό νίκη της Εθνικής σε εκείνη τη διοργάνωση.
5: Σωστά, δηλαδή
1: με τους Γάλλους δεν είχαν ευκαιρίες οι Γάλλοι. Δεν ήταν το μάτς που γίνεται με τους Ισπανούς ή με τους Τσέχους.
5: Σωστά, με την Τσεχία δηλαδή πολύ καρδιοχτήρια. Ενώ οι Γάλλοι...
1: Σφυρίζανε το κάρια τα ό,τι θέλει σφυρίζει.
5: Ναι. Δηλαδή δίνανε την μπάλα στο Ζιντάν, μπας και κάνει κάτι. Αυτοί είναι οι Γάλλοι. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά φέτος. Δεν έχω δει τις άλλες ομάδες τόσο κάτι ιδιαίτερο. Λίγο το Μαρόκο μ' άρεσε. Οργανωμένη ομάδα. Οι Γερμανοί δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Να δούμε η Αργεντινή και η Αγγλία. Και νομίζω τελειώνει κάπου εκεί, ας πούμε, τα φαβορί.
1: Ναι, θα δούμε. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα.
5: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα έχει πολύ δρόμο. Από τρίτες χώρες δεν είδα κάποια να ξεχωρίζει. Όπως είπα, μόνο λίγο το Μαρόκο μ' άρεσε.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν περίμενα και τα 5 γκολ της Σουηδίας με την Τινησία. Εντάξει, το έβλεπα over, αλλά μέχρι εκεί όχι 5 και 5 γκολ. Θέλω να δω σήμερα Νορβηγούς.
5: Οι Νορβηγοί μπροστά βγάζουν λίγο καλό σύνολο. Έχουν τον Μπομπ, έχουν τον Χόλαντ, όπως το λένε εδώ πέρα. Έχουν τον της Άρσεναλ, έχουν τον Σόρλοφ. Εκεί μπροστά, δηλαδή ό,τι κάνουν μπροστά. Έχουν κουράγια, τρέξιμο, είναι μεγάλα κορμιά. Και έχουν μια καινούργια παπάντζα, τέλος πάντων, που γίνεται στα γήπεδα. Αν θυμάστε, όταν πήγαν οι Ισλανδοί στα γήπεδα, είχαν κάτι φωνές των Βίκινγκ και καλά. Τώρα οι Νορβηγοί είναι ένας τύπος και δίνει συνθήματα και είναι λες και τραβάνε κουπί στις εξέδρες.
1: Α, μάλιστα.
5: Είναι ένας τύπος που φωνάζει, ξέρω εγώ.
0: Κάπου το έχω δει αυτό, μου φαίνεται. Κάπου το έχω δει σε κάτι βίντεο.
5: Ναι.
0: Και κάνουν λες και είναι σε. Πώς το έλεγανε.
5: Σε καράβι, Νορβήγοι με κουπί.
0: Τα καράβια αυτά, μπράβο.
1: Ναι.
5: Εδώ πέρα ήταν κάτι παιδιά σε ένα εμπορικό.
0: Και δίνουν σύνθημα. Ού, κάνουν κάτι τέτοια.
5: Αυτό, μπράβο, ναι, ναι. Ήταν, είχα πάει σε ένα εμπορικό κέντρο εδώ πέρα στο Όσλο και ήταν κάτι παιδιά σε μια κυλιόμενη σκάλα και κάνανε, τραβάγανε και καλά κουπί και ένας έδινε το ρυθμό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και έχουν καλή ομάδα. Έχουν καλούς παίχτες οι Νορβηγοί. Δεν θα είναι...
5: Ναι, ναι.
1: Μπορεί
5: ναι,
1: να
5: δηλαδή άμα τους υποτιμήσεις, ο Χάλαντ μπροστά κάνει ζημιές.
1: Εντάξει, δεν μόνο και πρώτα απ' όλα είναι παιχτάρα, δηλαδή για να τον βλέπεις και ο Ότεργκαρντ της Άρσεναλ, μιλάμε για μεγάλο παιχνίδι. Αυτό τον άρχισε η Ρεάλ, τον είχε Άρσεναλ, ήταν δανεικός από τη Ρεάλ.
5: Ναι. Ναι, ο Ότεργκαρντ πολύ καλός παίχτης, όντως ήταν δανεικός από τη Ρεάλ, κάτι είχε τραυματισμούς νομίζω και τον διώξανε και πήγε στην Άρσεναλ.
1: Πήγε δανεικός στην Άρσεναλ και μετά τον πήρε η Άρσεναλ.
5: Σωστά. Αλλά φέτος δεν είχε τραυματισμούς, δεν έπιασε απόδοση όπως είχε παίξει πέρυσι. Αλλά οι Νορβηγοί έχουν και έναν έξω δεξιά, έναν μελαχρινό, τον Μπομπ. Πολύ καλός. Θυμηθείτε τον.
1: Mm-hmm.
5: Αυτά. Εσύ, Ρακλή, ξέρεις ότι κάπου εδώ πέρα είχες πάει στα υπερβόρεια, κάτι στον Πόντο, κάτι τέτοιο.
1: Έχω πάει στον Πόντο και, πολύ παλιά, το 6 είχα πάει και στο Τροντχάιμ.
5: Πάω, όπως το λέγε ο Μένιος, θυμάμαι, το παγωμένο Τροντχάιμ,
1: Ναι, και το πανάκριβο Τροτχάιμ, δηλαδή τότε το 6.
5: Όχι, ακόμα και σήμερα, επειδή ταξιδεύω και Αμερική λόγω δουλειάς, νομίζω η Νορβηγία είναι η πιο ακριβή χώρα, πολύ ακριβή χώρα, πολύ ακριβή.
1: Ναι, και κοίτα, τώρα πλέον... στον Πόντο δεν ήμουν και πάρα πολύ, είχαμε πάει σε ένα βραζιλιάνικο που είχε εκεί στη εστιατόριο και είχαμε φάει. Νορμάλ μου φάνηκε, δεν μου φάνηκε κάτι extreme. Στο Τροτχάιμ μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Η διαφορά ναι, από την Ελλάδα στην Νορβηγία.
5: Από πέρυσι με φέτος έχει ανέβει και 10% πάνω το νόμισμά του, οπότε είναι ακόμα λίγο, είναι 10% πιο ακριβό. Αλλά βέβαια είναι πόλεις καθαρές, ωραίες, ήσυχες, ασφάλεια, άλλος κόσμος εδώ πέρα.
1: Ναι.
5: Α, και προχθές πέρασε και από το γήπεδο της Μόλντε. Άλλο κλάμα εκεί πέρα.
1: Δεν είχα πάει σε αυτό.
5: Ένα ωραίο, ένα στολίδι πάνω στο Φιόρδ, αλλά με τον Ανδρέας Λούντε εκεί πέρα μας είχε κάψει την κούνα.
1: Το 0-2-3-2.
0: Ναι, ναι.
1: Μίχρο 0-2. Έφυγα από το φως για να δω το δεύτερο, δεν είχα. Λέω θα βάλω το δω σπίτι, λέω 0-2. Είμαστε ωραία. Και έγινε 3-2. Το δεύτερο το είχε βάλει Ζάχοβιτς.
0: Το πρώτο μαύρο γεννήδη.
1: Νομίζω, ναι. Το δεύτερο ωραία. Σίγουρα Ζάχοβιτς.
5: Και ωραία, έγινε φίλο μου. Λοιπόν.
0: Άντε, καλό μάτς, καλό μάτς, άρχισε.
5: Αλελεμπλε.
1: Ναι.
0: Έχει, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και ερχόμαστε εδώ. Έχουμε σέντρα στο μάτς της Νορβηγίας με το... με ποιο παίζει πάμε?
6: Ιράκ.
0: Έλα, κόλλησα. Με το Ιράκ, συγγνώμη. Ναι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
14: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
13: Σε θαυμάζω.
14: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
15: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
13: Ωρε φίλε.
16: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
17: Αχ, γιατί.
18: Πάνω τι.
19: Let's go, let's go, let's go.
18: Τι.
19: Let's go.
18: Τι.
19: Let's go.
18: Τι.
19: Let's go.
18: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
1: Παρακαλώ.
17: Καλησπέρα. Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
1: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
17: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βερκόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
17: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
20: Τι γελάς, ε.
1: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη τόσο.
21: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
22: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
23: Αυτά φυλάκια.
22: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
24: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
25: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
22: Ναι.
25: Και σφύριξα κιόλας.
22: Ναι.
25: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
22: Ναι. Σου σφυρίζω.
26: Γίνεται το λάθος. Συμπέριο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
27: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
26: Δηλαδή.
1: Πήγε από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
26: Είναι δυνατόν!
1: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
26: Δεν είναι δυνατόν!
1: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Λοιπόν, στο 9-0 η Νορβηγία με το Ιράκ.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ Viking Metal. Δεν θα ήταν στην εποχή μου τότε.
0: Εγώ έχω ακούσει.
1: Πώ σε λέω εδώ.
0: Από Ισλανδία.
1: Ναι. Από Ισλανδία. Πού μπορεί να το έχει ακούσει αυτό.
0: Όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μάγνουσον, είχα να βάλει ένα κομμάτι στο ναι. βίντεο που. Ένα βιντεάκι του Μάγνουσον και μου άρεσε. Και έτσι.
1: Όχι, εσύ μαθαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παπέκτη λέει: ένα φίλο λέει ξεπέρασε το Ζηρού και είναι ο πρώτο χρόνο τη Γαλλία. Θέλει ελατρεία για να σπάσει λέει, και το ρεκόρ του Κλόζερ.
0: Όντω, με τα δύο κουμπί έβαλε.
1: Μα εντάξει. Η Γαλλία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα μπουντιάλ τα τελευταία.
0: Τα αρκετά τελευταία. Από το 98 και μετά.
1: Ε, όχι. Εντάξει, το 2002 αποκλείστηκε, το 10 αποκλείστηκε.
0: Ναι, φίλε. Στου
1: ομίλου.
0: Οκ, okay, πήγαινε προσδοκίε.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σου πω: 98 το πήρε, πάντα την υπολόγιζε.
1: 18, 22, 26.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει πράγματα.
0: Ναι. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Έχει κάνει το 18. Το 22 το είχε πάρει.
0: Ναι. Γεια σα.
2: Ναι, εγώ είμαι παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Γεια σα, Ρωμαϊκή, τι κάνετε.
1: Καλά, έλα, Γιώργη.
2: Παναθηναϊκός, καλά είστε.
0: Καλά, φίλε μου, καλά είστε.
2: Καλά, μια χαρά. Εγώ εδώ τώρα βλέπω. Εγώ Νορβηγία σπίτι σήμερα δεν δουλεύω.
1: Ναι. Ωραίος.
2: Και βλέπω τώρα μέχρι να κοιμηθούμε.
0: Καλά κάνεις.
2: Χθες ήμουν στη δουλειά Ερακλή και είδα την, το Ιράν με την Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή που ήταν σκληρά που λες.
1: Ναι, αλλά ήταν σκληρό, ξεσκληρό, 2-2 ήρθε.
2: Παιχνιδάρα ήταν. Και τα είδα σχεδόν όλα χθες. Και την Ουρουγουάη είδα.
1: Τέσσερα χιλιάρια.
2: Τα είδα, ναι. Εντάξει, ψηλό απογοήτευση η Ουρουγουάη.
1: Στο δεύτερο, μετά το 70 έπαιξε. Στο πρώτο μήχρονο.

0: Έχει βάλει το, έχει βάλει το πόδι.
1: Βλέπω τώρα τη Νορβηγία. Άσχετο αυτό, τώρα δεν ξέρω, εγώ ποτέ δεν έπαιζα football manager, μόνο προέπαιζα. Παιδιά, ο Όντεγκαρντ που είπε το παλικάρι που έχουμε, ξέρετε ότι στα 16 του είχε πάει στη Ρεάλ με μεταγραφή ρεκόρ. Ήταν στη Μόλτε, νομίζω, τότε ένα το σούπερ ταλέντο της Ευρώπης. Στα 16 του. Αν θυμάμαι καλά. Τι είπα τον Παναθηναϊκό, θέλω να πω νιονιό και μετά από κάτι για τον μπάσκετ, αν μου επιτρέπετε, που ξέρετε ότι εγώ δεν βλέπω μπάσκετ, απλά κάτι που δεν μου αρέσει. Διονύση, εγώ για τον Παναθηναϊκό, αρχικά θέλω να πω ότι θεωρώ τον προπονητή. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ρε φίλε, δηλαδή και από αυτά που ακούω στους δημοσιογράφους, ότι θα πάει καλά, δεν ξέρω, μου γεμίζει το μάτι. Μόνο οι κινήσεις που κάνει, και δεν θα πω πάλι τον Μπακασέτα, εντάξει αυτό τελείωσε, αλλά και επιθετικό τώρα, δηλαδή, σου είπα, ακούω όλες τις εκπομπές, έτσι. Όλοι λένε ότι ναι, έχουμε στα stand-by το Ραζντόν, πώς το λένε, αλλά περιμένει κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Εμένα αυτό, σαν Γιώργος, όπως βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο, με γεμίζει ρε φίλε μια αυτοπεποίθηση στο θέμα ότι αυτά που λέγαμε πέρσι όλη τη χρονιά ότι καλός χρυσός ο Τετέι, δεν λέω, και εννοείται να στηριχθεί, γιατί και εγώ το πιστεύω πολύ.
2: Για μένα,
1: δεν είναι ο center forward που θα σου βάλει 15-20 γκολ τη χρονιά.
2: Καταρχάς πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον 4.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Και εγώ και τον 4 θέλω εγώ να γίνει καλά.
2: Αλλά εγώ θα ήθελα ένα επιθετικό χρόνο πίσω. Σωστό. Εγώ θα ήθελα ένα επιθετικό killer.
1: Α, μπράβο.
0: Ένα από τον 4 είναι.
2: Ναι, θα ήθελα. Γιατί δεν ξέρεις ο 4 πώς θα επιστρέψει. Πάρε κανένα ακόμα. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες σε αρκετά μάτς θα το δούμε.
1: Να παίξει με δύο.
2: Να παίξει με δύο μπροστά. Γιατί το έχει κάνει ο Νίστρουπ.
1: Δεν είναι
2: όμως
1: ξέρω
2: θα δουλέψει στην προετοιμασία.
0: Κοίτα, αν παίζει με, άλλο το να παίξει κάποια μάτς με δύο και άλλο να παίζει με δύο. Γιατί αν παίζει με δύο θέλει τέσσερις επιθετικούς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, ξέρεις είναι το θέμα. Γιατί εγώ σε εκτιμώ πάρα πολύ. Να ξέρεις γιατί μπορεί να κάνουμε την άλλη φορά με τον Μπακασέτα να ράμψει αντιδιάλογο, πώς να το πω. Αλλά σε εκτιμώ γιατί φαίνεσαι σε καλός χαράκτηρα. Τα ίδια με εμάς πιστεύεις και εσύ. Απλά επειδή είσαι δημοσιογράφος δεν μπορείς να τα πεις όπως τα λέμε το σχήμα κι εμείς.
2: Τι εννοείς.
1: Δηλαδή απόψεις σου. Εγώ συμφωνώ μαζί σου σε πολλά πράγματα.
2: Ναι.
1: Εσύ θες κάτι καλύτερο. Δηλαδή σε ακούω που το λες και στα στόπερ. Και στα στόπερ θες κάτι καλύτερο.
2: Ναι,
1: απλά τα λες με
2: πω,
1: πιο ωραίο τρόπο.
2: Τι εννοείς, τι να πω. Πάρτε. Πώς θα...
1: Όχι, όχι, καταλαβαίνεις. Δεν τα λες τόσο σχήμα όπως τα λέμε. Δηλαδή αυτό που λέγαμε εμείς πέρσι ότι με αυτά τα στόπερ δεν μπορεί να διεκδικείς πρωτάθλημα. Το πιστεύεις και εσύ εννοείται. Απλά το λες με πιο ωραίο τρόπο.
2: Ρε φίλε, όμως. Πάντα εγώ τους παίκτες να τους βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ, Νιόνιο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Εντάξει, εγώ το Τουμπά, εγώ είχα άποψη από την αρχή. Άλλο αυτό. Εντάξει, εμείς οι οπαδοί, ρε παιδιά, καταλαβαίνω ότι
2: είναι
1: ένας τόπερ
2: ο οποίος πως είναι μπαλάτος αυτό που λέμε, δηλαδή θα περάσει την μπάλα μπροστά.
1: Εντάξει, εγώ ούτε σε αυτό πιστεύω ότι είναι μπαλάτος που λέτε
2: όλοι. Έχει καλή τεχνική. Απλά ο Τουμπά το πρόβλημα έχει. Δεν είναι σκληρός αμυντικός. Παρά το ύψος του. Παρά το ύψος του. Το λέγαμε γι' αυτό όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί τον είχαμε ψάξει λίγο. Δεν έχει πρόβλημα στο ψηλό παιχνίδι.
1: Ενώ όχι δεν μόνο είναι... στο ψηλό, ρε νιονιό μου, δεν κόβει ούτε στο χαμηλό.
2: Όχι, λέω,
1: γινάνε πλάτη όλοι οι επιθετικοί.
2: Ναι.
1: Τσιριβέγια. Δεν είναι, επειδή έλεγες στην αρχή, επειδή, να ξέρεις εδώ, θυμάμαι όλα.
2: Ναι.
1: Και καλά το έλεγες, γιατί και εμένα μου αρέσει σαν παίχτης, σαν ξέρει μπάλα. Δεν είναι το έξι όμως ο δυναμικός, ο ταχυδυναμικός που θα σου κόψει, θα σου μαρκάρει.
2: Άρα άμα έχεις έναν μπαλάτο εξάρι, πρέπει να έχεις ένα εξάρι που να είναι κλασικό εξάρι, δυναμικό.
1: Διαφωνώ, άποψή μου είναι αυτή, έτσι. Ναι. Με τους χθεσινούς που είπαν για τον Τζέριν, εγώ τον Τζέριν θα τον κράταγα προσωπικά.
2: Ναι.
1: Από όλα τα αμυντικά χαφ που είχε ο Παναθηναϊκός, τα οχτάρια, ο Τζέριν ξέρει τι θα σου δώσει.
2: Είναι, ναι.
1: Που λένε ότι δεν περιμένεις, όχι φίλε, εγώ δεν περιμένω κάτι παραπάνω. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν έχει εξελιχθεί. Ξέρεις όμως τι θα σου δώσει ο Τζέριν. Θα σου δώσει τρεξίματα, θα σου δώσει σουτ, θα παλέψει. Μένα μου αρέσει πιο πολύ από τον Τζέρι και τον Σιόπι προσωπικά. Εγώ τον κράταγα.
2: Ναι.
1: Τον Τζέρι.
2: Ναι.
1: Απόψή μου είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Μετά ένα παράπονο που έχω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εντάξει, αν πεις δεν έχει και τι. Επειδή όχι μόνο σε όλες τις εκπομπές, έχει γίνει τόσο θέμα ρε παιδιά, τόσος ντόρος εδώ Τζάπρα, δηλαδή. Καλός παίξει, αλλά δεν ξέρω, μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Τι είναι ντόρος.
1: Ντόρος, δηλαδή σε κάθε εκπομπή που ακούω, μιλάνε 45 λεπτά τον Τζάπρα.
2: Καλά μου έρχεσαι 45 λεπτά, σε ποια εκπομπή το άκουσες.
1: Όχι, δεν σου έχω πλάκα. 45 λεπτά.
2: Ειδικά
1: στο Αθλέτικο που άκουγα με 45 λεπτά για τον Τζάπρα. Ποιος θα τον πάρει και τι θα τον πάρει και... Δεν ξέρω, έχει γίνει δηλαδή ένας ντόρος μεγάλος. Να πω τώρα το παράπονο μου.
2: Ναι.
1: Και νιώνιο σε αυτό θα σου δώσω μπράβο. Εσένα το έχεις πει. Όταν ο Γιαννάκη... Δεν θέλω να πω κάτι κακία, παιδιά. Εγώ μπάσκετ δεν βλέπω, αλλά το παράπονο μου, επειδή πώς είναι η ζωή. Εγώ και χαίρομαι που διαβάζω σε μερικά site και λένε ότι οι Αγγελόπουλοι σκέφτονται να κόψουν το συμβόλαιο του Τάρικ Τζόνς. Δεν λέω ποιος έχει δίκιο ή άδικο, δεν παίρνω το μέρος κανενός ούτε του Νάν ούτε του Τάρικ Τζόνς. Για μένα
2: ναι.
1: Αυτές οι κινήσεις, γιατί αν αυτό το έκανε ο Παδός τώρα θα ήταν υποκράτηση με τον καινούριο αθλητικό νόμο. Για μένα αυτές οι κινήσεις πρέπει να διώχνονται και ποινικά.

0: Δηλαδή, το ίδιο έλεγα και όταν έγινε αυτό στο ΆΚΑ, στο τελικό, στο Final Four. Εντάξει, κανείς δεν αγγίζει τον κύριο Μαϊνάκη, ούτε τον κύριο Δημητριαδή, δεν συζητάμε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ, σαν Έλληνας πολίτης, όταν το βλέπω αυτό και εγώ θα πάω στο γήπεδο, που δεν έχω τσακωθεί ποτέ ζωή μου στο γήπεδο. Όταν θα πάω εγώ στο γήπεδο και θα χειροδικήσω εναντίον κάποιου άλλου, με τον καινούριο αθλητικό νόμο, πάω αυταπάγγελτα αυτοφόρο.
1: Ναι, απλά μπορεί να σε πάρει
0: και είναι κακούργημα. Υπάρχουν
1: περιπτώσεις που θα σε πάνε και ότι δεν είναι με βάση τον αθλητικό νόμο. Το
0: άλλο για, να τσακωθώ, Ηρακλή μου. Ναι. Συγγνώμη. Άλλο να τσακωθώ στον δρόμο, τσακώθηκα με έναν. Mm. Εκεί ναι, είναι σωματική βλάβη. Στο γήπεδο είναι κακούργημα αυτόματα. Εκεί στο δρόμο, αν τσακωθούμε εμείς οι δύο, μπορεί να πάει και πλημέλημα. Από αυτά που έχω διαβάσει, μπορεί να μην τα ξέρω.
1: Όχι, σωστά τα ξέρεις, αλλά ακόμα και εκεί θα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν σε πάνε με αθλητικό νόμο.
0: Απλά εγώ θέλω να πω κάτι και δίνω, γιατί πολλές φορές έχω έρθει στη δικιά μου τον Διονύση, του δίνω μπράβο σε αυτό, γιατί για τον Γιαννακόπουλο ο Διονύσης το έχει πει ότι αυτά που λέει και αυτά που κάνει, πρέπει και αυτός να, πάντα έχει βάλει χέρι. Και δεν λέει, αψολογεί ο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, δεν άκουσα από κανένα να πει αυτή η κίνηση. Άποψή μου
1: είναι
0: αυτή.
1: Γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να το.
0: Και το κλείνω εδώ, είναι
1: κατακριτέο το να παίζουν. Το να γίνονται διάσημοι τέτοιοι επεισόδια. Απλά αυτό που είπα και στην εκπομπή είναι ότι αυτά τα έχουμε ξαναδεί οι ΜΕΗ μεταξύ παικτών.
0: Όπα, εγώ δεν βγήκα από παρθενογένεση. Εννοείται. Ναι. Δεν
1: είναι δηλαδή, ότι δεν έχει ξαναδεί ξύλο μεταξύ παικτών.
0: Εννοείται. Ρε παιδιά, δεν γίνεται. Σε τα γήπεδα είναι κάθε μέρα.
2: Απλά δεν πρέπει να έχουμε ξαναδεί. Να έχει τελειώσει το μάτς. Δηλαδή θυμάμαι, έχουμε δει στο πάρκι, έχουμε δει τον Μινί Γαλακτερό, έχουμε δει Αλβέρτη Σιγάλη.
1: Καλά, είχαμε δει τον μεγάλο που
2: είχαμε δει
1: όλου.
2: Είχαμε δει αυτό που είχαν πλακωθεί όλοι μόλις με τον Ποντήρο και τον Ντόμιτς και όλους αυτούς.
0: Και θα πω και κάτι που είπε ο Τσάρλι, που χωρίς να το, δεν ξέρω αν ισχύει όχι, ότι οι Αγγελόπουλοι σκέφτονται να το διακόψουν το συμβόλαιο, γιατί αν δεν το διακόψουν.
1: Δεν το έχω διαβάσει πάντως.
0: Θα βρουν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά και με τον Ακατσακώθηκε με τον Μπαρτζόκα.
1: Δεν ήταν να προσπαθούν να ερεμήσουν εκείνη την ώρα για το φάρμακο του Χαλιδόπουλου.
0: Θα το βρει μπροστά του. Και ξαναλέω, έτσι, δεν μπαίνω ούτε το μέρος του Ταριτζόν ούτε του Ναν. Και στους δύο δίνω εγώ ευθύνη. Η κίνηση εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί αν την έκανα εγώ ή κάποιος άλλος ο παδός, τώρα θα ήταν φυλακή. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν. Όχι ότι θα βρούμε το δίκαιο. Το δίκαιο το βρεις πουθενά. Απλά εγώ θέλω να το καταδικάζουν όμως και οι φυλακοί και των δύο ομάδων. Γιατί δεν είδα κανέναν, επειδή σας ακούω μέρες, όλοι παίρνουν την. Οι Παναθηναϊκοί παίρνουν το μέρος του Νάνι, οι Ολυμπιακοί παίρνουν
2: το μέρος του Νάνι. Δεν υπάρχει αυτό τώρα να παίρνει.
0: Και κάτι τελευταίο.
1: Μιλήσαμε, Γιώργο.
2: Όχι,
0: μια τέτοιο θέλω να δώσω. Μπορεί σε λίγο καιρό, Διονύση. Να μην λένε ότι λες κάτι επειδή είσαι στο κανάλι του.
2: Άντε τέτοιο, πάλι τα ίδια.
0: Εντάξει, okay. Εγώ μόνο αυτό λέγνω σαν τέτοιο. Μπορείς λίγο καιρό να μην το λένε. Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Okay.
1: Πάμε.
2: Ναι.
3: Πάμε, παιδιά.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Έλα, γορίνα μου.
3: Τι κάνετε.
1: Εσύ πού είσαι τώρα.
3: Σπιτάκι, air condition και την ΕΡΤ. Και ένα σουβλάκι και ένα πιτόγυρο με γύρο κοντόπουλο.
1: Μάλιστα. Δεν σύλλαστε.
2: Ωραίος.
1: Αν και δεν το... Είναι ίσως καλαμάκια τρώει. Τον Ιούνιος.
3: Αυτό θα το έλεγα. Ότι ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος ότι προτιμάω τα καλαμάκια. Μα και με τα καλαμάκια, ακόμα και όταν τα παγγείλεις, είναι το κάτι άλλο. Έχεις ξεχωριστά τα σώ σου, τα τυπάκια σου, τα πιτάκια και τα πλακώνεις τα ψεσβήσε. Αλλά το πιτόγυρο εντάξει, για μένα είναι πάντα αλλιώς.
1: Φαλτός είσαι.
3: Ναι, το κόβω. Να το πάω στο Μουντιάλ, να πάμε σε...
2: Όχι, δεν φαλτός είσαι.
1: Εντάξει, πάντα όταν ακούγεται για πιτόγυρο το...
2: Φαλτός είσαι.
3: Όχι, παραμίλησα, έχει δίκιο παραμίλησα.
2: Άστον, μην του
1: όχι, δεν πεινάω.
3: Έχει δίκιο παραμίλησα.
1: Είναι λιχούδης.
2: Λιγούρα, έχεις λιγούρα, εντάξει.
1: Δεν έχω λιγούρα, όταν, ας πούμε το σκέφτηκα τώρα, το φαντάστηκα. Mm. Το πιτόγυρο είναι δυνατό, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
2: Ναι.
1: Το τζεστικάκι του.
3: Εγώ ξέρω και φίλους που τρώνε και για πρωινό κάποιες φορές. Εντάξει, τρελό.
1: Πρωινό, όχι, δεν το έχω κάνει. Γιατί να χτυπήσεις δυο πιτόγυρα 8 το πρωί.
2: Άμα έχει μείνει μόνο. Δηλαδή, είμαι φοιτητής, ας πούμε, και να έχει μείνει, μπορεί να το είχα το μπροστά μου. Μόνο έτσι να παραγγείλεις τώρα το πρωί, όχι. Δεν ξέρω αν είναι και ανοιχτά κιόλας. Για πες, φίλε.
1: Ακόμα και στην Αθηνά, εκεί που περνάω, εγώ κάτι 10 το πρωί ανοίγουν.
2: Ναι.
1: Τρώνε όμως 10 το πρωί, να ξέρεις που το γύρω.
3: Καλή ώρα. Μα περνάει ο κόσμος. Το ξέρω ότι γενικά τουρίστες, περνάει ο κόσμος.
2: Τουρίστες. Να φάει 10 το πρωί και το γύρω δεν θα το κάνει, φίλε Έλληνας.
3: Αλλά η σωστή ώρα για μεσημέρι, αν θέλει να το ξεκινήσει, είναι εντάξει, 1:30. Που τότε δίνουν και παίρνουν και οι παραγγελίες. Και τα delivery στον δρόμο.
2: Μάλιστα.
3: Παιδιά, από κουβάδες καλά πάω.
2: Από κουβά.
3: Από κουβάδες, ναι, ναι.
2: Ειδικά χθες.
3: Ειδικά χθες, φανταστείτε, με ένα μητσάκι στην Ισπανία στο γκολ-γκολ. Γιατί εγώ δεν έπαιξα άσο και τέτοια. Εγώ την πάτησα στο γκολ-γκολ. Okay. Έβλεπα ότι για πρώτα παιχνίδια μπορούν να σημούν εκπλήξεις, μπορούν να σημούν γκέλες. Και την πάτησε στο 0. Ενώ άνετα μπορούσε να νικήσει και 2-0 χθες η Ισπανία. Ομάδες που σας έχουν κάνει μέχρι τώρα εντύπωση. Μια θετική πρώτη εικόνα ότι μπορεί όντως να κάνουν καλή πορεία. Εγώ θα σας έλεγα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν το είχα δει το μάτς, αλλά το έχουν πει αρκετοί αυτό.
3: Είναι και λόγω του έργου που έχει κάνει ο Ποτσετίνο. Οι παίκτες είναι καλοί. Και ξέρεις, η οργανώτρια, όμιλος καλός για τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Εντάξει, και δεν είναι και εύκολο να ρίξει. Σε όποια κατάσταση και να είναι η Παραγουάη τώρα, 4 γκολ. Πήγα να δω, γιατί τον είδα πολύ υδραυλικό εδώ τον κύριο Νούσα, το αριστερό εξτρέμ. Λέω, πού να παίζει αυτή η ψυχή.
3: Νορβηγός, ο Νορβηγός εδώ δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Και παίζει σε Λειψία, φίλε, 21 ετών. 35 εκατομμυρία. Okay.
3: Τα ταλεντάκια που μαζεύει η Λειψία δεν υπάρχουν. Αυτή και η Σάλσμπουργκ.
1: Πόσο τον είχε πάρει, ρε παιδί μου, η Λειψία. Από πού τον έχει πάρει. 6 εκατομμύρια.
3: Εδώ ήθελα να ψάξω και για τον Διομαντέ.
1: Το 21.
3: Τον παικταρά των Ιβοριανών.
1: Αυτό
3: που βοήθησε πάρα πολύ στον αγώνα της χτίσης Λεβαντοστού και ακούγεται και για Λίβερπουλ. Δεν νομίζω να πάει. Θα μείνει στη Λειψία, αλλά είναι υραυλοκίνητος.
1: Ο κύριος Νούσα λοιπόν τον πήρε από τη Στάμπαϊκ το 2021 με σχεδόν 6 εκατομμύρια. Αλλά τώρα το 2021.
3: Ναι, το 2021.
1: Περίμενε.
3: Και είναι, είπες, 21, έτσι.
1: Και είναι 21 τώρα.
3: Τώρα.
1: Τον πήρε στα 16 εκατομμύρια. Θα μπορείς.
3: Μακάρι να είχαμε και εμείς οι ελληνικές τέτοια, έτσι τα κοκαλάκια της νυχτερίδας, στα σκάουτινγκ,
1: κοίτα, τώρα,
3: στα ταλέντα.
1: Δεν είναι εύκολη απόφαση μια ομάδα ελληνική να έδινε τώρα 5,7 για την ακριβία, για 16χρονο.
2: Δεν θα το κάνει για μένα.
1: Το μόνο που μπορεί να βρεις είναι να σου κάτσει περίπτωση Καστίγιο.
2: Ναι, και ελεύθερος. Πάλι ρε παιδί μου, κι άλλοι. Ο Γκάρετσας, δεν θα έδινε.
3: Σε καμία
2: περίπτωση
3: δεν είναι εύκολο.
1: 6 εκατομμύρια για 16.
3: Όπως επίσης θα έβλεπα με πάρα πολύ καλό μάτι, και όχι μόνο εγώ, υποθέτω, να αναδεικνύονταν πολύ περισσότερο οι ακαδημίες. Τα ταλέντα, τα εγχώρια στις ελληνικές.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πράγματα. Μπαίνουνε, παίζουνε.
3: Στον Ολυμπιακό, ρε, εσύ Ηρακλής ορίζονται.
1: Κάτσε, ρε φίλε, δεν έπαιξε.
3: Γίνεται προσπάθεια.
1: Μα δεν έπαιξε.
3: Γίνεται προσπάθεια, αλλά ορίζονται και μετά αναγκάζονται, ξέρεις.
1: Θα μπορούσε να πει και ο Προβονίδης και ο Λιατσικούρας περισσότερο. Σε αυτό δεν διαφωνώ.
3: Όπως και σου έχουν πει και σε προηγούμενες εκπομπές, σίγουρα, και ο Καλογερόπουλος. Ανοίξει.
1: Έγινε,
3: θα αντέξει κάτι τελευταίο, θα αντέξετε και την Αργεντινή.
2: Μπα, δύσκολα.
3: Δύσκολα.
1: Εγώ θέλω να τη ζω την Αργεντινή, ρε παιδί μου.
2: Δύσκολα.
1: Και, κοίτα, άμα φτάσω 2,5 σπίτι, πιστεύω.
3: Θα φτάνετε νωρίς.
1: Πιστεύω μια μισή ώρα, μια ώρα και 20 λεπτά θα κοιμηθώ.
2: Τι να σου πω, φίλε, άμα καταφέρεις και ξυπνήσεις.
1: Θα βάλω ξυπνητήρι.
3: Παίξατε τίποτα για κρίσιμο, παίξατε κάτι, γιατί χθες άκουσα ότι παίξατε.
1: Δεν πήγε τίποτα.
2: Τώρα εγώ έμενα, πήγα ένα ταμείο με τη Γαλλία.
3: Μα πήγες, επειδή το παίξες μόνο του.
2: Over 1,5, κάτι corner και άσο τη Γαλλία.
3: Παιδιά, στο φινάλε αυτό είναι το κόλπο. Να μην παίζουμε παρολή, να παίζουμε μία έμπνευση.
2: Ναι, για μένα αυτό είναι καλύτερο.
3: Ή μία έμπνευση ή κάτι, ή να πηγαίνουμε με τα φαβορί και να το παίξουμε ξεχωριστά, 1-1.
2: Έγινε, φίλε μου, έγινε. Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Καλησπέρα, αν μπορείς, εξηγήσε μου λίγο τα προκληματικά του Παναθηναϊκού. Μία ήττα και τέλος στην Ευρώπη. Όχι, μία ήττα, ένας αποκλεισμός.
1: Ναι.
2: Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Παρεπτόντως σημαίνει κλείωση. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
4: Αυτό που με ενοχλεί σε κάποιον, ναι, είναι η έπαρση. Όταν κάποιος λέει ότι εγώ είμαι καλύτερος, έτσι. Και όλοι οι άλλοι στα από κάτω. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Έτσι προσωπικά. Και σαν φιλάθλο και σαν άτομο. Προφανώς, για να φύγει ο κύριος Αταμάν, δεν είναι ο καλύτερος δεκαετίας που έλεγε. Έτσι. Προφανώς κρίνανε ότι έκανε λάθη και έφυγε. Αλλιώς θα του λέγανε μένεις και θα σε ενισχύσουμε με παίχτες. Απαράδεκτο σε τέτοιο επίπεδο να λέει κάποιος ότι είμαι ο καλύτερος της δεκαετίας και της 20ετίας. Απαράδεκτο. Αντιεπαγγελματικό.
2: Τι τα είπα αυτά, είχε πει έτσι.
4: Λοιπόν. Άμα φταίγανε, ας πούμε, οι διαιτητές, θα του λέγανε «Ελα, εδώ αδικήθηκες, θα μείνεις και θα σε ενισχύσουμε».
2: Μα φαινόταν από πριν, ρε παιδί μου, ότι όταν δεν συνεχίσει.
4: Αυτό το πράγμα
2: φαινόταν,
4: τώρα.
2: Φαινόταν, γέρο τώρα.
4: Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάτι ψάχνει στους ψηλούς, έτσι δεν είναι, φίλε? Δεν ψάχνει κάτι στους ψηλούς?
1: Όχι, τριάρο-τεσάρι ψάχνει.
4: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι η ομάδα θα πρέπει να ενισχυθεί. Γνωρίζουμε αν θα μείνει ο Φαλ. Έχουμε κάποια πληροφορία?
1: Δεν το ξέρω, δε σου.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει. Έτσι. Με δεδομένο ότι ίσως πάρει και ελληνική υπηκότητα.
1: Έχει τόσες εξετάσεις.
4: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει. Σίγουρα οι κινήσεις που γίνονται στον Άσο είναι πολύ σωστές. Έτσι. Τώρα θα δούμε ίσως. Πιστεύω θα έχει μια ενίσχυση ψηλού. Σχετικά με το ποδόσφαιρο νομίζω ότι ήδη θα πρέπει να έχουμε κάνει κάποια κίνηση.
1: Ναι, έχει πάρει.
4: Έχει βάλει γκολ η Νορβηγία.
1: Όπα, το χάσαμε.
2: Όπα, 1-0.
1: Πάρα πολύ.
4: Το μεταδίδω εγώ.
1: 1-0 είναι δυνατό τώρα, δηλαδή να μην το πήραμε χαμπάρι.
2: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει.
4: Έχει βάλει
1: το πιτσερικά.
2: Φάλαντ.
1: Εντάξει, δεν είναι 27.
2: Τι να δεν πες.
4: Υπάρχουν κάποιες επιλογές στην Μιτιλίμπαρ, να δούμε. Εγώ νομίζω ότι ήδη έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια μεταγραφή.
1: Πήρε το Μαφέο, το Μπακ.
4: Ναι, θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει, πιστεύω, γιατί έχουμε και προκριματικά, έτσι.
1: Αργούν
4: ακόμα. Θα πρέπει δηλαδή κάποιος παίχτης.
2: Προβολή από κοντά,
1: ναι.
2: Και ένα μηδέν.
1: Είναι σεντερφοράρα πλέον.
4: Ναι, είναι πολύ καλή η κίνηση. Πολύ καλή η κίνηση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο, έτσι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθούμε έτσι άμεσα. Ο Ταρίκ Τζόνς θα φύγει, έτσι.
1: Δεν το ξέρω.
4: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω, δεν κάνω κάποια πράγματα. Σκέφτω ότι μαθαίνετε και εσείς, μαθαίνω και εγώ, και άμα πετύχω και το σέρβο να μάθω κάποια πράγματα.
4: Ναι. Για μένα αυτά τα πράγματα, δηλαδή όταν κάποιος δημιουργεί κάτι, έτσι, αυτά τα πράγματα συζητιούνται με την ομάδα και μπορεί να δοθούν λύσεις. Δεν είναι, σαν παίκτης δεν είναι άσχημος.
1: Ναι.
4: Και δεν ξέρω αν θα μείνει. Θα το δούμε. Πιστεύω ότι ίσως να χρειαστεί να πάμε και για δύο ψηλούς.
1: Για δύο.
4: Για δύο, ναι. Γιατί ο Φαλ παρουσιάζει συχνά τραυματισμούς.
1: Πόσους να πάρουμε δηλαδή? Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 3, είναι ο Φαλ 4.
4: Όχι. Αν φύγει ο Ταρίκ Τζόνς.
1: Αν φύγει, δεν θα πάρει έναν.
4: Ίσως χρειάζεται δύο, γιατί
1: πώς έχουμε 4.
4: Νομίζω ότι ο Φαλ παρουσιάζει τραυματισμούς.
1: Μία φορά τραυματίστηκε ο Φαλ και τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν είχε τραυματιστεί τις προηγούμενες.
4: Έχει λείψει και σε άλλα παιχνίδια.
1: Όλοι έχουν λείψει.
4: Γενικά οι ψηλοί μας και ο Φαλ και ο Μιλουτίνο.
1: Δεν μπορεί να έχεις 4 και 5 σέντερ.
4: Χρειάζουν κάποιους τραυματισμούς. Εγώ νομίζω με τόσους αγώνες.
1: Ο Μιλουτίνο δεν έβγαλε φέτος τραυματισμούς κανέναν.
4: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Αλλά σε 4 ψηλοί νομίζω ότι είναι σωστό. Εγώ έτσι νομίζω.
1: Okay. Έγινε, Γιώργη.
4: Πάντα γίνεται και κάποια συμφωνία. Έτσι, του λέω στο Αλουνού ότι δεν θα είσαι σε πρώτο πλάνο. Έτσι. Γίνεται κάποια συμφωνία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη δύναμη φέτος γιατί είχε λύσει στους ξυλούς.
1: Τρεις είχε πάντως.
4: Ναι, τρεις είχε, ναι. Είχε λύσει τους ψηλούς και νομίζω ότι τώρα αν ενισχυθούμε και στον Άσο θα είμαστε σε πολύ καλή περίπτωση. Σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι, μπροστά μας. Τώρα ο Ολυμπιακός έχοντας αποβάλει το άγχος.
1: Μα έχει πάρει δύο Άσους ο Ολυμπιακός. Πώς να πάρει.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχοντας... Ναι, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
1: Ναι, αλλά τους έχει πάρει. Ναι.
4: Τους έχει πάρει, πιστεύω, ναι. Ο Ολυμπιακός έχοντας αποβάλει το άγχος, έτσι, του να πάρει την Ευρωλυγιά, νομίζω ότι φέτος θα είναι ένα καλό φαβορί, έτσι.
1: Έγινε,
4: θα πάρει πάλι την Ευρωλυγιά.
1: Έγινε ο Γιώργης Άδων με την ομάδα, σιγά σιγά μην έχει τραυματισμούς.
4: Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά.
1: Να είσαι καλά. Πώς φαίνεται η κάμερα του διαιτητή?
2: Μια χαρά, μ' αρέσει.
1: Ναι,
2: μ' αρέσει.
1: Να μπει και εδώ.
2: Ναι, γιατί όχι. Ωραίο θα ήταν. Καλό είναι, ωραίο. Κάτι διαφορετικό. Διάλειμμα, διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μανέ, Σενεγαλέζο, σηκώνει το κεφάλι, πετά μια έξυπνη παλιά. Οριγκή σκοράρει, όπως και πέρσι, έκτο λεπτό. Λίβερπουλ Everton 1-0. Καταπληκτική πάσα του Αλεξάνδερ Άρνολντ για τον Μανέ, που κατέβασε, πηγαίνει, κόβει την μπάλα. Ευκαιρία για το 2-0 και γίνεται με τον Σακίρι. Μπάλα πίσω για τον Σίγκουρτσον. Η παλιά του Σιντιβέ, ο Ντέιβις, ο Ιουόμπι. Η μπάλα πάει κοντά, γκολ 2-1 για την Everton. Με τον Κιν, τον κεντρικό αμυντικό, στο 21. Μια παλιά για τον Οριγκή που κατεβάζει και σκοράρει. Μια παλιά από τον Λόβρεν, λόμπα μακρινή. Κατεβάζει ο Οριγκή και σκοράρει. 3-1. Μανέ, που κάνει μια τρίπλα, ξεφεύγει. Η Λίβερπουλ βγαίνει μπροστά. Αλεξάνδρ Άρνολντ ξαφνικά έγινε αριστερός εξτρέμ. Και από εκείνο Σακίρι μόνος του. Ο Μανέ, το σουτ, 4-1. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο της Λίβερπουλ. Σε ανοιχτούς χώρους, σε σκοτώνει. Κάλβερ Λιούιν, Σίγκουρτσον, Μπερνάρντ. Μπερνάρντ σεντράρι. Η κεφαλιά του Ριτσάρλισον, 4-2. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Ριτσάρλισον πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την Everton. 4-2. Ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Είναι ένα υπέροχο παιχνίδι. Μια διαφήμιση της Premier League αυτό το μάτς. Φιρμίνο κάνει μια φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Το σουτ γκολ 5-2 από τον Βαϊνάλντουμ. Η Λίβερπουλ φτάνει σε έναν θρίαμβο στο 294ο ντέρμπι του Μέρσεσάιντ.

0: Και μόλις τώρα ισοφαρίζει το Ιράκ, 1-1. Μια ωραία προσπάθεια από αριστερά. Σέντρα, κεφαλιά στην αριστερή γωνία. Και 1-1. Και μόλις το έλεγε ο Ηράκλης, το πιο ωραίο θα είναι να βάλει ένα γκολ το Ηράκλη. Και με το που το είπε, μετά από 10 δευτερόλεπτα πήγε το γκολ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ένα 20 λεπτάκι, τέταρτο με 20 λεπτά ακόμα μαζί. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μανώλης Μαρούς, τι κάνουμε.
0: Καλώς τον.
1: Πω, που βγήκαμε τον γκολ του Ιράκ, έτσι.
0: Ναι,
1: τρελό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι άλλο θα πούμε.
0: Έχει επεισόδια να πω στο Times Square στη Νέα Υόρκη. Αργεντινή με Αλγερινούς.
1: Εντάξει, Αλγερινή γενικά, Αλγέρι, Μαρόκο. Όπου και να τους αφήσεις. Δεν μπλέκεις με Αλγερινούς και Μαροκινούς. Είναι επικίνδυνη.
0: Το ωραίο.
1: Το τρομερό ήταν αυτό που έγινε την Κυριακή όταν πήραν το πρωτάθλημα οι Νίκς. Που είχαν βγει Βραζιλιάνοι εκεί και οι Μαροκινοί στην πλατεία στην Νέα Υόρκη και μετά βγήκαν και πανηγυρίζαν και τον Νίξη οπαδέ, έγινε χαμός εκεί πέρα, έτσι. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να ξαναγίνουν. Ταυτόχρονα βλέπεις Βραζιλιάνους, Νίξ και Μαρόκο, εντάξει.
2: Εντάξει, πάντως για τους Νίξ, φίλε, ήταν 53 χρόνια, δεν ήταν τώρα.
1: Εντάξει, Νίξ, η ομάδα των Νίξ που έχει πάρει τα δύο πρωταθλήματα είναι Μπαρτζόκας Μπολ, έτσι. Είναι δηλαδή η επιτομή των παικτών που κανένας δεν πίστευε. Και πας, λένας με ένας, δηλαδή, εντάξει, και είχαν και τραυματισμό, ενδιάμεσα είχαν χάσει το ψηλό του στο Willis Reed, που έπαιξε με διαλυμένο πόδι ουσιαστικά στο τελευταίο παιχνίδι, εντάξει, ήταν αυτό το πρώτο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Ναι.
1: Μετά τους είχαν κερδίσει εύκολα, αλλά είναι τρομερή ομάδα. Είχε δηλαδή άσο το Fraser, που εντάξει ήταν η επιτομή του παίκτη, τα κάνω όλα, playmaker, έκανε τα πάντα. Άμα χρειαζόταν να σκοράρει, σκόραρε, έκανε διεισδύσεις, έδινε πάσεις, έκανε κλεψίματα, έπαιρνε rebound, ήταν ο απόλυτος παίκτης. Απλώς δεν το έκανε πάντα αυτό. Μετά είχε τον Γκάρετ, ένα διάρρη που έπαιζε εκπληκτική άμυνα, ο οποίος από φίτς, από ό,τι είχα δει, 50 χρονών πήγε και πήρε το πτυχίο του, γι' αυτό το λέγανε doctor. Mm-hmm. Τον πολιτικό, τον Bill Bradley, τον Dollar Bill, γιατί ήταν πιο ακριβή τους μεταγραφή rookie. Στο σουτέρ λευκό, ο οποίος και αυτός ήταν, έγινε draft, πήγε να σπουδάσει στην Αγγλία και μετά ξαναγύρισε. Και το ψηλό, το Willy Reed, που δεν ήταν πολύ ψηλό, ήταν 2-8-2-7, δεν θυμάμαι, αλλά είχε ένα τρομερό σουτάκι έτσι από μέσα απόσταση και τα βάζει με το Will Chamberlain. Έτσι τώρα οι Lakers που πέραν τα πρωτάθλημα είχαν το Will Chamberlain, δεν ήταν καμιά ομάδα της πλάκας. Και τεσσάρι, ο αγαπημένος μου παίξε ο Ντεμπουσέρ που ήταν από το Detroit, γέννημα θρέμα Detroit. Και αυτοί και οι πέντε παίκτες έχουν αποσυρθεί οι φανέλες τους και των πέντε αυτών παικτών. Εντάξει, τρομερή τώρα η ιστορία της Νέας Υόρκης να μην έχει πάρει πρωτάθλημα 53 χρόνια είναι αδιανόητο. Να πω αυτό που λέγατε για φασαρίες που για παίκτες, το πιο τρελό, δηλαδή όσοι μπορούν να το δουν στο YouTube να γράψουν.
0: Αμάν, κάτσε τώρα,
1: ναι,
0: φίλε.
1: Χαμός.
0: Γκόλ η Νορβηγία, μιλάμε για τρομερή γκέλα, 2-1.
1: Τι έκανε πραγματικά.
0: Τη γύρισε ο αμυντικός στον οδοφύλακα, αλλά τη γύρισε χλιαρά. Πρόλαβε να τσιμπήσει ο Χάλαντ, έγινε μια κόντρα εκεί με τον οδοφύλακα στα δίχτυα. 2-1.
1: Καλά, κοίτα, το Ιράκ τώρα δεν είναι. Το Ιράκ δεν περνάει σε όμιλο Euro ποτέ, έτσι, άμα ήταν στην Ευρώπη. Όχι μόνο.
0: Εντάξει, όχι, αλλά. Μυθικό λάθος. 2-1 δεύτερο Χάλαντ.
1: Εντάξει, έχουμε δει κι άλλα.
0: Έγινε.
1: Για αυτό που λέγαμε για τις καταρχάς, να πω κάτι για τον Derrick Jones, έτσι, γιατί βλέπω κάτι τρελά πράγματα. Γράφουν, ας πούμε, φίλα του Ολυμπιακού, πενταετές κλειστό και κάτι τέτοια, κάτι τέτοιες αρλούμπες. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Ναν. Ο Ναν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη. Δηλαδή, θα πρέπει, τι να σου πω, να τον πυροβολούν, που λέει ο λόγος, οι άλλοι παίκτες και να μην αντιδράει. Όταν παίρνεις τα περισσότερα λεφτά, πρέπει, δηλαδή, γι' αυτό τα παίρνεις. Δηλαδή, άμα τα παίρνεις και σε πρώτη κάποιος να σου πει κάτι και να έχει πάρει δεν ξέρω πόσες αποβολές, έτσι. Ο Tyreek Jones έχει παίξει από τα 210 λεπτά των 5 τελικών. Πόσα λεπτά λέτε ότι έχει παίξει? Με δύο ψηλούς, έτσι.
2: 18, 19.
1: Όχι 18, εντάξει, είπα.
2: Όχι,
1: 32 λεπτά. 32 λεπτά.
2: Ναι,
1: 32 λεπτά έχει παίξει. 32 λεπτά και στα δύο τελευταία, έχει παίξει 6 και 5 λεπτά 11. Και δεν είναι ότι έχει παίξει. Του είχε πει ο Μπαρτζόκας στην συνέντευξη τύπου, ας πούμε.
2: Ήταν 4 τα μάτς, γι' αυτό πρέπει να σε ένα ήταν ο Χολ.
1: Σένα ήταν ο Χολ. Ναι. Yeah. Α, ναι, ψέματα, ναι, σένα ήταν ο Χολ. Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο. Στο ένα δεν έπαιζε. Yeah. Ένα δεν... Αλλά και πάλι, δεν, δηλαδή, δεν γίνεται να βγαίνει ο προπονητής σου συνέντευξη τύπου να σου λέει σε χρειαζόμαστε. Ο Ολυμπιακός το πρώτο πρωτάθλημα που έχασε το 24-25 από τον Παναθηναϊκό το έχασε επειδή τραυματίστηκε ο Φαλ. Αν δεν είχε τραυματιστεί ο Φαλ, θα, το είχε πάρει, θα την είχε πάρει εύκολα τη σειρά. Και, ο, και όσο ήταν, βαστούς...
2: Ναι, ήδη, όσο... Είχε...
1: Και ήταν... Δεν μπορούσε να κάνεις αλλαγή τότε σε ξένο.
2: Όχι, όχι. Μα δίωσε και, τη... και στο πρωτάθλημα που πήραμε, στο τελευταίο μάτς δεν ήταν ο Φαλ γιατί είχε πάθει το χιαστό που έπαθε.
1: Ναι, αλλά τότε μπορούσε να αλλάξει παίκτη. Μπορούσε να βάλεις παίκτη. Δηλαδή είχαμε μία αλλαγή, τώρα είχες δύο, εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι... Νομίζω μπορούσες πέρυσι, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε παίκτη.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Νομίζω είχαμε μία αλλαγή πέρυσι και φέτος είχαμε δύο, αλλά τότε
2: μα,
1: με το Φαλ, ας πούμε...
2: Μα είχε γίνει πάλι, νομίζω, που... είχε κοπεί, και... είχε κοπεί ψηλός, γιατί δεν βγαίνανε οι θέσεις και δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Και μάλιστα είχε τραυματιστεί και ο Βεζέκοφ και ήταν και ο
1: Γκουστάφ. Ναι, είχε τραυματιστεί και ο Βεζέκοφ. Ναι, πράγμα, και όπως είχε ο Πίτερ στο 5. Ναι, ναι, θέλω να σου πω όμως ότι μπορούσες να βάλεις τους, να αλλάξεις ξένο. Εκεί δεν μπορούσες να αλλάξεις ξένο. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω είχε τραυματία στο πρώτο πρωτάθλημα. Απλώς ο Φαλ με τον Μιλουτίνοφ έχουν αυτό το κακό. Αν ένας από τους δύο τραυματιστεί, δεν είναι ας πούμε Λεσόρ που είναι πιο κοντό ψηλό ή Τάιρικ Τζόνς, ας πούμε, που μπορεί να σου παίξει 30 λεπτά. Με, ξέρεις, έχει περισσότερη αθλητικότητα. Τώρα τα βαριά κορμιά πρέπει να παίζουν συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, ναι, γι' αυτό είναι έγκλημα αυτό που έκανε ο Τάιρικ Τζόουνς. Μιλάμε για έγκλημα, έτσι. Δηλαδή, και δεν έγινε και εν ώρα του αγώνα. Πες την ώρα του αγώνα, ο okay, τον έσπρωξε, πήρε την αποβολή. Κακός βέβαια. Το συνεχίζει και έξω. Ό,τι και να του έχει πει, οι παίκτες πληρώνονται για αυτό το λόγο. Δηλαδή, άμα είναι να παίζουμε ξύλο κάτι, μην ζητάς τότε 1 εκατομμύριο, 2 ή δεν ξέρω πόσα παίρνει, 4 πόσα παίρνει ο Ναν. Μην τα ζητάς. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς τον εαυτό σου. Άρα μην τα ζητάς. Γιατί έχουμε πάει στην άλλη άκρη. Δηλαδή, να ρίξουμε και το ξύλο να μείνει στην ιστορία. Πάντως να πω για ξύλο, έτσι, άμα θέλει κάποιος να δει για παίκτη, που για μένα δεν θα, δεν θα το περάσει ποτέ αυτό, είναι ο Πρεμιέρ, ο Ρομπέρτο Πρεμιέρ, το θυμάστε τον Ιταλό.
2: Όχι. Κάτι μου λέει, στο...
1: Που έπαιζε στην Τρέισερ Μιλάνο, ας πούμε, με Μάκαντου και τέτοια στην Εθνική Ιταλία, μάρκαρε το Γκάλι πολλές φορές. Τέλος πάντων, έχει παίξει Λιβόρνο 88-89, το Λιβόρνο έπαιζε στην έδρα του να πάρει πρωτάθλημα με τη μεγάλη Τρέισερ, ας πούμε. Βάζουνε καλάθι στην τελευταία επίθεση, περνάνε με ένα πόντο μπροστά στο τελευταίο δευτερόλεπτο και το βλέπουνε, δεν μπορούσαν οι διαιτητές, ενώ ήταν οριακά εκπρόθεσμο, οριακά. Δεν υπήρχε τότε ουσιαστικά το βίντεο, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο το είδανε από την τηλεόραση. Δεν μπορούσαν να τα κυρώσουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπήκε όλος ο κόσμος μέσα. Δηλαδή να φανταστούμε τώρα να παίρνει πρωτάθλημα ο Πανιόνιος, ας πούμε, στο μπάσκετ, έτσι. Μπαίνουν όλοι μέσα να γίνεται παντζουρλισμός και μετά από 10 λεπτά, ήταν 10 με, νομίζω οι 10-20 λεπτά ήταν πρωταθλητές, τους ανακοινώνουν ότι δεν είναι πρωταθλητές. Και πέφτει ένα απίστευτο ξύλο γιατί έχει μείνει μέσα ο Πρεμιέρ και Κλέι. Ο παίκτης του Μιλάνου, πάνε κάποιοι και τον προφυλακίζουν και ο τύπος πλακώνεται με μια ολόκληρη κερκίδα, δηλαδή είναι 20-30 άτομα από πάνω του και σηκώνεται ούτε να πει, δηλαδή εγώ δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα, αλλά τότε ήταν άλλα χρόνια, οι παίκτες δεν παίρνουν αυτά τα λεφτά, δηλαδή για να...
2: Να πούμε ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ το Ιράκ.
1: Τεράστια ευκαιρία, τεράστια.
0: Κόρνερ,
2: είναι πέναλτι.
0: Ζητάνε χέρι, αλλά δεν νομίζω να έχει, κάτσε να το δούμε και πάλι στο replay. Νομίζω από ένα κοντινό πλασέ.
1: Όχι, ναι, χέρι, χέρι, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Α, εσείς το είδατε μετά, να το βλέπω.
2: Πόδι.
0: Μεγάλη ευκαιρία.
1: Πάντως το Ιράκ, αν θυμάμαι καλά, το έδινε απόδοση 3.500 να πάρει το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν είναι απόδοση.
2: Τώρα δηλαδή...
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω, η εικόνα που δείχνει δεν είναι για...
0: Το παλεύει, το παλεύει.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι ομάδα. Εγώ τώρα, άμα βλέπεις 3.500, ας πούμε, η εθνική... Άμα κατέβεις στο Μουντιάλ, δεν θα δίνει πάνω από 300.
0: Δεν φίλετε, όχι, προφανώς.
1: Προφανώς, καταλαβαίνετε. 3.500 είναι αδιανόητο, έτσι, αδιανόητο νούμερο.
2: Μόνο η Λέστερ δεν ήταν 5.000 απόδοση να πάρει την Πρεμιέρ.
1: Ναι, η Λέστερ ήταν κάπου εκεί. Ήταν από τις πιο μεγάλες αποδόσεις. Τέλος πάντων, το Μουντιάλ θα αρχίσει όταν θα τελειώσουν αυτοί οι όμιλοι. Τώρα εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα δεν. Μόνο είναι για να βλέπεις λίγο τις ομάδες, να δεις για να.
2: Για να ξέρεις.
1: Ναι, για να ξέρεις. Ναι, ναι. Καλό βράδυ, αυτό θέλω να πω. Να είσαι καλά, γεια.
0: Έχουμε ένα ακόμα φίλο. Δεν έχουμε.
2: Θα δούμε.
0: Δεν έχουμε.
2: Πάντως, κάτι προσπαθεί το Ιράκ.
0: Έχει βάλει γκολ, είχε τώρα την ευκαιρία, εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ,
0: τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων.
2: Ο τερματοφύλακας πάτε τη διώχνει, πάει πάνω στο Χάλαντ, αλλά τον έχει πιάσει και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, εκεί δεν μπορεί να πει. Μιλάω στο αμυντικό.
2: Ο Χάλαντ, να ξέρεις. Πάντα με ρωτάει ο λογιστής, γιατί του λέω παίχτον πρώτο σκόρ στη διοργάνωση, έδινε 11.
0: Μια χαρά. Το παίζεις.
2: Ναι.
0: Βέβαια, μέχρι που θα φτάσουν οι Νορβηγοί, αλλά οκ. Okay.
2: Ναι, αλλά άμα βάλει άλλα δύο σήμερα και φτάσει στα 4.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Αλλά είδες τώρα 6 εκατομμύρια για 16χρονο, δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Εντάξει, φίλε, δεν μπορώ να το χωνέψω. Θα έχει λε και.
2: Ναι, ρε, παιδί okay. μου, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς αυτό.
0: Γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, Ερακλή, εμείς. Τι συγκρίνει τώρα τα ποσά που δίνουν οι Γερμανικές ομάδες.
2: Εκεί είναι να δώσει τα λεφτά.
0: Δεν μπορεί να συγκρίνει τα ποσά που δίνουν οι Γερμανικές ομάδες με τις ελληνικές.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, δεν διαφωνώ. Αλλά πρέπει να πει, ξέρει αυτή η. Λίγο. Να δώσει. Ρε, παιδί μου, να μην πάει να πάρει αυτό το παίχτη και δεν μπορεί να πάρει. Ναι. Αλλά άμα δει, α πούμε, ξέρει.
0: Όπα, φεύγει.
2: Παίζει η Νορβηγία, αυτό το Θεό. Τι
0: κόρνερ. Έβαλε κανένα τάκλι. Ο αμυντικό ή το πλασέ ήταν χαλιά. Μεγάλη ευκαιρία για το Ιράκ. Τετατέτ. Δεν ξέρω αν έβαλε το πόδι αμυντικό. Κάτσε να το δούμε στο replay.
2: Ναι, αλλά ρε φίλε, γιατί παίζει τόσο ψηλά η Νορβηγία.
0: Πρέπει να είναι κόρνερ.
2: Δεν νομίζει, δεν ήταν και καλό το πλασέ.
0: Κόρνερ, κόρνερ. Κόρνερ. Βρήκε ο αμυντικό. Μεγάλο τάκλι. Κι άλλο κόρνερ για το Ιράκ. Για να δούμε. Τελευταία φάση του ημιχρόνου είναι αυτή.
2: Ναι.
0: Για να δούμε. Δεύτερο δοκάρι. Βγάλει τη σέντραση από δεξιά. Θα τη βγάλει. Καλή είναι. Διώχνουν οι Νορβηγοί.
2: Ω! Ω!
0: Νομίζω ότι πήγε. Σουτ,
2: ο Χριστός και η Παναγία.
0: Έξω από την περιοχή δυναμίτης. Μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Βρήκε. Πώς βρήκε στα αδικία, εγώ νόμιζα ότι δεν πήγε γκολ.
2: Και εγώ αυτό είπα.
0: Με το αριστερό τώρα.
2: Τι έχει πιάσει αυτό, είπα, ρε φίλε.
0: Αμάν, μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια.
3: Το πίσω δοκάρι βρήκε.
0: Και πήγε πίσω και κουνήθηκαν τα δίχτυα. Ρε το Ιράκ.
2: Ποιο είναι ο κύριο αυτό.
0: Φοβερό σου.
2: Ο κύριο.
0: Ένα ημίχρονο.
2: Αλή. Τζασίμ.
0: Αλή, Αλή και Τεσσαλή.
2: Κάτσε να δούμε την Αλή Τζασίμ.
0: Ρε τι γίνεται.
2: Φίλε, είναι πολύ δύσκολο το σουτ, να έχεις ισορροπία, να βάλεις έτσι το σώμα έτσι όπως πήγε. Περίμενε.
0: Έχουμε φίλο ή όχι.
2: Περίμενε ένα λεπτό. Ένα λεπτό, πού είναι ο κύριος.
0: Να βάλουμε τραγουδάκι τότε.
2: Να βάλουμε, νάτος εδώ. Ο Αλή. 22 ετών, 475 χιλιαρικά και η αξία του.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει τώρα επειδή έκανε ένα σουτ ότι... Okay, είπαμε.
2: Παίζει στην πατρίδα του.
0: Εντάξει, Ηρακλή.
2: Ε?
0: Εντάξει, έκανε ένα σουτ ωραίο.
2: Ένα σουτ μπορεί να κάνει καριέρα, Διονύση.
0: Άμα κάνει ένα σουτ καριέρα, σημαίνει ότι κάτι πρόβλημα υπάρχει. Γιατί δεν θα κάνει καριέρα αυτό. Μετά.
2: Έτσι, γράφει το. Ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν.
2: Δεν υπάρχει ελπίδα, μου λέει ο Ντάντερ. Δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, μην τη λέμε τη χώρα έτσι όπω τη γράφει. Ναι. Όταν υπάρχει πίεση πρωταθλημού, πώς να παίξει ο 16χρονος. Εντάξει, τον δουλεύεις και τον βάζεις σε κάποια παιχνίδια που μπορεί να έχει καθαρίσει την πρώτη χρονιά και στα 17-18 ώρες πώς παίζουν στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν πήγε ο Κοσούλας στα 16. Μπήκε.
0: Ναι.
2: 16 χρόνων έπεσε ο Κοσούλας.
0: Λοιπόν. Έχει γραμμούλα, άμα δεν έχει, βάζουμε τραγούδι.
2: 7 τελικές λέει, λέει το Ιράκ, 45 όχι απλά από
0: κάτω. Μια χαρά τα πάει. Και ευκαιρίες μεγάλες έχει βγάλει.
2: Κοίτα, ράδεις εδώ τώρα, φίλε, τι λέει. Αντίπα, δες Αργεντινή και εξηγήσω ένα ερωτική αύριο.
0: Ναι.
2: Όχι. Δεν θα αφήσω τον Ιόνιο μόνο του.
0: Τώρα, αν πας στην ερωτική, το καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι ερωτική, ότι είναι φίδι.
2: Φιδεμπορική.
0: Ναι.
2: Θύμησε Χάμες, λέει, στον γκολ που είχε βάλει. Ναι, έτσι γύρισε, αλλά είναι πολύ πιο δυνατό το σουτ.
0: Ποιο γκολ.
2: Που είχε βάλει στο Μουντιάλο Χάμες, αυτό που το πάρει.
0: Μένα και... μου θύμισε Γκούμα με τη Ρέιτζερ, το θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι.
2: Όχι.
0: Τρομερά δύσκολο γκολ.
2: Ο Χάμες τότε την είχε στο πάρει και όπως είναι στον αέρα, το έχει το δε στο ντοκιμαντέρ του.
0: Όχι.
2: Άζε το έχει δει.
0: Όχι.
2: Πού πήγε και Κορμπεράν μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Μάθε την παλίτσα του Σερακινού.
0: Μια χαρά τα πάνε.
2: Δεν μπορούμε να κάτσουμε, φίλε, και κλείνει το πρόγραμμα. Τι θα πούμε στον Ιχολύπτη, μείνει εδώ άλλη μια ωρίτσα.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο.
2: Λοιπόν.
0: Θα βουλάει και κλείνουμε, αφού δεν έχει γραμμούλα. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο.
2: Πάμε. Όχι, είναι ωραίο ματσάκι.
0: Ωραίο, μια χαρά. Βλέπετε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου.
1: Μπράβο, πες
0: ή το από
1: και...
0: εδώ.
1: Πες τη μέρα, έχουμε, τι ώρα έχουμε, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι είναι ηχογραφημένη η εκπομπή.
0: Έτσι νομίζει.
1: Όχι, βέβαια, είμαστε live.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ακούσατε,
1: ήρθε εδώ, επέστρεψε.
0: Ακούσατε την καταπληκτική φωνή του Κυριάκου Σταθερόπουλου, του Μουντιαλικού Άσου. Αυτά μου είχαν λείψει, ο Μουντιαλικός Άσος. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
0: Καλά,
1: πώς
0: μια χαρά.
1: Τα πράγματα στην επαρχία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι χαμό κάνατε, ναι. Τι χαμό κάνατε, κύριε Τσουβέλλα.
0: Εντάξει,
1: τι ήταν αυτό?
0: Ευχαριστώ
1: τι
0: πάρα
1: AI,
0: πολύ.
1: Τι ωραίο, τι έχεις AI πληρωμένο?
0: Ναι, ναι, AI πληρωμένο.
1: Ναι, ναι,
0: που δείχνει ότι έχουμε κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ένα AI, το γράφει ένας από κάτω. Ναι. AI πληρωμένο. Πληρωμένοι όλοι οι δαπίτες λόγω Μητσοτάκη, επειδή είμαι με το
1: δεν
0: Μητσοτάκη.
1: Ήταν οι Κνήτες που είχες πάει στο φεστιβάλ.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Α, πατάω σε
0: δύο μάρκες. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάω κάθε παράταξη ξεχωριστά. Δεν έχει σημασία που βάλαγα τον γκολ. Ευχαριστώ τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης, τον κόσμο των Σερών και της Κομωτινής. 8 Ιουλίου θα επανέλθουμε.
1: Εντάξει, αισιόδοξο σε βρίσκω.
0: Ναι, το κλείσαμε ήδη 8 Ιουλίου.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: ναι,
0: τι θα γίνει.
1: Εννοώ για, το...
0: για τον καιρό.
1: Όχι. Για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: την
0: ναι,
1: ανθρωπότητα
0: ναι.
1: γενικότερα. Έτσι, να...
0: ήρθε μήνυμα 8 και 2. Σοβαρευτείτε, κόψτε τις αχλαμάρες αυτή την εκπομπή. 8 και 2, την ώρα του δελτίου.
1: Ο άνθρωπος είναι 2 ώρες μπροστά.
0: Είναι μπροστά. Είναι μπροστά. Και λέει για την εκπομπή του Βάου και του Τσόχου. Δεν ακούγεται αυτό
1: είναι
0: το πράγμα.
1: Ώρες μπροστά.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Συνέχεια βλέπουμε μπάλα μπάλα μπάλα μπάλα μπάλα.
0: Πού ρε παιδιά, δηλαδή ένα μάτσο και τα άλλα το ξημέρωμα. Τα άλλα το ξημέρωμα.
1: Λοιπόν, σε περίπτωση που κοιμηθήκατε και δεν είδατε χθες,
0: δεν είχαμε άλλη δουλειά νυχτιάτικα.
1: Δεν είδατε Σουηδική Αραβία Ουραγουάη, δεν είδατε Δόνη, είναι δυνατόν?
0: Κοιτάξτε,
1: είναι δυνατόν.
0: Μιλάμε για ένα στημένο εδώ πέρα. Το Μουντιάλ είναι ένα μόνο αυτό δεν έχει πει.
1: Είναι ένα Μουντιάλ.
0: Είναι ένα Μουντιάλ.
1: Ένα-ένα. Και το Ιράν με την Νέα Ζηλανδία 2-2. Γενικά πολλές ισοπαλίες έχουν παίξει έως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Εκτός από κάτι Γερμανίες και κάτι Σουηδίες.
0: Εντάξει τώρα, η Ισπανία το χάλι με την πάσα εχθές. Το ευχαριστήθηκα. Όσο βλέπω ομάδες με τόσες πάσες να μην προχωρήσουν. Εύχομαι, καταργέμαι προσωπικά. Εγώ ως Σουβέλλας, ως άσχετος, τις ομάδες που θέλω πρέπει να κάνουν 400 πας για να κάνουν ένα σούτ. Μας βγάλατε τα σηκώτια.
1: Βέβαια ήταν και ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου.
0: 40 χρονών, ο Λεμπρόν.
1: 40 χρονών, ο Λεμπρόν, ο Βοζίνια, ο οποίος έκανε μάτς, όχι καριέρας, νομίζω και για τις επόμενες τρεις ζωές του έχει κάνει το μάτς της καριέρας.
0: Και ειλικρινά στο τέλος που γίνεται το κόρνερ και βρίσκει καθαρή κεφαλιά, λέω αν κάνει τώρα γκολ θα καεί το ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Που δεν ξέρω που είναι.
1: Ήτανε η μέρα του. Όλος ο κόσμος ασχολείται μαζί του.
0: Ισχύει.
1: Απλά να πούμε ότι ο άνθρωπος άρχισε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο 25 χρονών.
0: Εντάξει, εγώ είχα κάνει κάτι δουλειές.
1: Ναι.
0: Και μόλις χώρισα το ρίξα στην μπάλα για να μην σκέφτομαι τη Λίζα.
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Ναι.
1: Ήτανε το ντεμπούτο του με την εθνική, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω μόνο το εξής, για να δεις τι δύναμη έχει πλέον. Αυτό το πράγμα που λέγεται social media, αυτό το πράγμα που παγκοσμιοποίηση. Ο άνθρωπος πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία είχε 50.000 followers.
0: Ωραία.
1: Πόσους έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
0: Αλήθεια λες?
1: Πόσους έχει? 5 εκατομμύρια.
0: Τι λέτε ρε?
1: Πάω να παίξω ένα παιχνίδι με την Βραζιλία και έρχομαι. Παιδιά, μισό λεπτάκι.
0: Αυτά είναι τρομερά λεφτά. Γι' αυτό
1: και
0: που
1: μάλιστα...
0: ξέρει, είναι τρομερά λεφτά αυτό που έγινε.
1: Ναι, ναι,
0: τρομερά
1: ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι. Είχε 1,9.
0: Και τι, μετά και είδανε, έχει... είδανε το Αθλητική Κυριακή μετά.
1: Και μετά και... είδανε Ντέμι Φίσα.
0: Είδανε Ντέμι Φίσα εκεί στο...
1: στην ΕΡΤ. Έχει 5,4 εκατομμύρια για την ακρίβεια.
0: Υπέροχο.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Υπέροχο. Μπράβο του, μπράβο του.
1: Έβαλε
0: ο ακροτήριος, λέει κάποιος.
1: Ο ακροτήριος,
0: ναι, ναι.
1: Έβαλε τα κλάματα με το που τελείωσε το
0: παιχνίδι. Α, νόμιζα με το που είδε τους followers. Σκέψου πόσα αιτήματα μηνυμάτων. Πόσες καρδούλες και
1: τάκ.
0: Πόσα
1: μηνύματα. Τέλος πάντων, έβαλε τα κλάματα γιατί έλεγε ότι είναι ένα παιδί που δεν μεγάλωσε έτσι και με τις καλύτερες συνθήκες.
0: Θα διαφημίσει Ρεξόνα από Αναστόπουλο με τρίχα στο στήθος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγάλωσε με τους παππούδες του. Έκλειγε γιατί είχαν πεθάνει πριν από λίγα χρόνια. Λέει δεν μπορούσε να είναι εδώ. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η μητέρα μου.
0: Καλά, δεν τον συμπαθεί κανένα σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όχι, δεν μπορούσε να καταλάβει. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η μητέρα μου γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τη βίζα. Τι γίνεσαι.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Τώρα δεν θα έχει πρόβλημα. Followers, τώρα θα αγοράσει ένα αεροπλάνο στη μάνα του. Κανονικά.
0: Ναι. Καταλαβαίνετε ότι θα έρθουν οι εταιρείες με τόσες φόλες βροχή.
1: Και ενώ το, γενικά το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι, να πούμε, και το καλύτερο που έχουμε δει.
0: Λοιπόν,
1: από
0: κάτω
1: καμία
0: το
1: άποψη.
0: Παγκόσμιο κύπελο. Εγώ θα σου πω κάτι. Είσαι Κυριακή, ξεκινάει η Κυριακή σου. Πας για μπανάκι με την οικογένειά σου, με τον άνθρωπό σου. Ωραία. Θα πας δύο και λες θα κάνω πολύ μπάνιο. Τίποτα, μια ώρα στο νερό.
1: Κυριακή, όχι παραπάνω. Όχι, Κυριακή λοιπόν, δεν πάνε.
0: Πας μετά να φας καλαμαράκια τηγανιτά, χόρτα, αρμυρίκια.
1: Ήταν από το αυτά τα καλαμαράκια ήταν από το προηγούμενο μου
0: διάλειμμα. Δεν σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει. Πατάτες τηγανιτές, ξέρω εγώ, κανένα μεζεκλίκι, γάβρο και τα λοιπά.
1: 87 ευρώ.
0: Τέλος, θα τα φας αυτά. Θα φας και μια κίνηση από Νέα Μάκρη, Ζούμπερι, να έρθεις εδώ.
1: Ναι.
0: Θα φτάσεις Κυριάκο 5 παρά. Πού είναι ο αγώνας 5 ώρα. Πού είναι ο αγώνας 8.
1: Δεν θα κάνεις μπάνιο.
0: Πού είναι ο αγώνας 11. Θα κάνεις ένα
1: μπάνιο. Όχι, χτες 8 ήταν. Ναι, 8.
0: Ο άλλος, ο πριν αγώνας μου λείπει. Μου λείπει ο πριν. Αυτός ο 5 η ώρα. Πού είναι Κυριάκο το Μουντιάλ που έχει 3 back to back. Πού είναι. Μία η ώρα τη νύχτα, 7 το πρωί. Ξυπνάω και βλέπω. Φοβάμαι το Μέντες Γκολ. Πολύ ωραία αριστερά την μπάλα. Και εγώ είμαι.
1: Εντάξει, αδερφέ, δηλαδή την Τετάρτη. Έχει 8 η ώρα Πορτογαλία, Κονγκό.
0: Ναι, 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα. Και 11 η Αγγλία, Κροατία. Τι 11 η ώρα.
0: Πού είναι ο αγώνας του μεσημεριάνου.
1: Για να καταπιούμε, τι άλλο
0: λείπει. Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι 3 αγώνες back to back με μία ώρα διαφορά για να έρθουν τα σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Κάτω το νέο Μουντιάλ εδώ πέρα. Πού το πήγατε, πηγαίνετε το. Στην Ανδρομέδα. Φέρτε ρε το Μουντιάλ στην Ευρώπη να συνεννοηθούμε.
1: Αυτό είναι το καλύτερο Μουντιάλ για τους αητίδες.
0: Άσε μας μόνο, IT.
1: Οι κομπιουτεράδες αυτοί που δουλεύουν βραδινή, 8 η ώρα το βράδυ με 6 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Αυτοί που χωρίζουν.
1: Και μετά πάνε, και μετά πάνε,
0: που χωρίζουν, που τους πάνε τα παιδιά.
1: Πάνε οι άνθρωποι στα γραφεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι βγαλμένο από την πραγματικότητα.
0: Μουντιάλ είναι 4, 7 και 10. Μία και 7 το πρωί. Σηκώνομαι εγώ το πρωί να πάω, ξέρω εγώ, πλουπ, πλουπ, πλουπ. Και έχει αγώνα live για Αυστραλία. Άσε μας ρε Μαρία.
1: Γιατί, συγγνώμη, γιατί ξυπνάτε εσείς η ώρα τα ξημερώματα για τις NBA. Τα NBA τι έχει δηλαδή.
0: Το έχω βάζει ξυπνητήρι. Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Αυτό έτσι είναι παγιωμένο. Πού μου το πήγατε εκεί πέρα. Μία η ώρα τη νύχτα ντέρμπι και 6 και 4 η ώρα. Τι είμαι ο security. Να έχω εκείνο το μεγάλο σκυλί. Όλοι οι security έχουν ένα τεράστιο σκύλο. Τον ταΐζουν μπιφτέκια με πατάτες.
1: Κόμπουστα.
0: Το σκυλί αυτό δεν χρειάζεται γιατρό. Είναι αντιεμβολιαστής. Δεν θα μου αλλοιώσουν το σκυλί και το DNA εμένα. Κάτι βάζουν μέσα στα μπόλια. Πιο πενταπλό να κάνουν. Δεν υπάρχει καλά ζάρκερ ηλίχια. Είναι όλα ψέματα. Τα μιλτεφορά να αλλοιώνουν το DNA μας. Λοιπόν, θέλω 4, 7 και 10. Να μην έχω ζωή. Μουντιάλ είναι να μην έχει ζωή.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις. Έρχεται μήνυμα. Ό,τι να είναι. Λέει, έχουν γίνει ματσάρες με ένα σωρό γκολ, αλλά στη Μαρία δεν αρέσει. Εν τω μεταξύ, είναι ένα τέταρτο.
0: Ό,τι και να κάνω εγώ.
1: Παλαρίλημα του Τσουβέλα.
0: Παλαρίλημα, παλαρίλημα.
1: Και λέει, της Μαρίας δεν της αρέσει. Που δεν
0: όχι, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Μ' άρεσε πολύ η Ιαπωνία, θυμήθηκα τον Ανδρέα, στο 2-2. Αυτό ήταν Μουντιάλ. Γιατί είχα τελειώσει την παράσταση στις. Πού ήμουνα. Στις Σέρες, ναι, και πήγα και έφαγα ένα. Ψωμί, λουκάνικο, σαλάμι, ουγγαρέζα μέσα, έφτιαξα ένα μπομπόνι και καθόμουν μόνος μου σε αυτό το σαντουιτσάδικο με έναν που έλεγε πω, το βάλανε οι Ολλανδοί. Και είναι αυτός που βλέπουμε τι έχει γίνει, μου κάνει το βάλανε οι Ολλανδοί. Του λέω μετά το βάλανε οι Ιάπωνες τώρα. Μου κάνει το βάλανε και οι Ιάπωνες. Αυτή ήταν η στοιχομηθεία. Εκεί ένιωσα Μουντιάλ. Μουντιάλ είναι η παγκόσμια κύπελλο. 4 η ώρα, 7 ο άλλος αγώνας, προλαβαίνεις να κάνεις κάποια τηλέφωνο. Και 9.30-10 ο άλλος. 3 back to back και ένα στο μεσημέρι καμιά φορά. Και 4 αγώνες. 1, 4, 7, 10. Τελειώσαμε.
1: Καλά, πάρ' το απόφαση τώρα, δεν αλλάζει αυτό πρωί, που γίνεται.
0: Δεν με νοιάζει, απορρίπτω αυτό το Μουντιάλ.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ, ναι, είπα ότι δεν είναι καλό το Μουντιάλ, αλλά δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη φράση μου, γιατί ξεκίνησε ο χύμαρος ο Τσούβι.
0: Ήθελα να τα πω από χτες, αλλά έλειπα.
1: Είπα ότι δεν είναι καλό το Μουντιάλ μέχρι τώρα με όσα έχουν γίνει γύρω-γύρω.
0: Ναι, με βίζες, με απαγορεύσεις ανθρώπων.
1: Με απαγορεύσεις ανθρώπων, με το Ιράν τους κόψανε όλα τα εισιτήρια, τα κυρώσανε. Mm-hmm. Βλέπουμε φωτογραφίες από συγκεκριμένες ομάδες που με το πατάνε το πόδι τους από το αεροπλάνο στο αμερικανικό έδαφος. Τους φέρουν τα σκυλιά και τους σνιφάρουν από πάνω μέχρι κάτω.
0: Α, μπράβο.
1: Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι που δεν μου αρέσουν στο συγκεκριμένο Μουντιάλ. Από την άλλη όμως, επειδή έχουν μπει και χώρες τις οποίες, έλα τώρα, μεταξύ μας δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη γνώση.
0: Δεν
1: μέχρι χθες δεν ξέραμε πού είναι το Κουρασάο.
0: Πες τα.
1: Έτσι, έχουμε βρει.
0: Έκλαιγε ο άδβοκα.
1: Πάρα πολύ ωραίες ιστορίες ανθρώπων που ζουν τον όνειρό τους.
0: Σουηδία όπως την Ισία 5-1 νυχτιάτικα.
1: Ναι, όπως είναι, ας πούμε, ο χθεσινός ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου και όπως λέει και ένας φίλος του. Μπράβο στον Αλαφούζο και πράσινο και ακροτήρι.
0: Έβαλε γκολοΐσακ, αυτά δεν τα λες.
1: Έβαλε γκολοΐσακ. Γενικά ότι βλέπουμε τέτοιες ωραίες ιστορίες.
0: Ωραία,
1: και επειδή είναι ακόμα το ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου και παίζουν όλες οι ομάδες.
0: Δεν ξέρω
1: μέχρι
0: τι γίνεται.
1: Να γίνει το πρώτο ξεσκαρτάρισμα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εγώ είμαι με Καναδά, έχω να σου πω.
0: Ωραίος είναι ο Καναδάς.
1: Είδα Καναδά, μου άρεσε. Ωραίος, τίμιος.
0: Πίσω, θα φάει δύο μπαλάκια από μια ευρωπαϊκή ομάδα και θα κάτσει.
1: Ναι, είδα την Βοσνία Ζεγοβίνη.
0: Ναι, μπορείτε. Ευρωπαϊκή ομάδα λέμε τώρα μεγάλη. Παίξουν μια Γερμανία, πάρουν 4 γκολ του Καναδά και πάνε για ύπνο. Πάμε διάλειμμα τώρα. 5-1, 3 τη νύχτα.

0: Εδώ σας περιμένουν στη Λεμεσό. Ένα είναι το παιχνίδι, Σάββατο 10 η ώρα, Τσουβέλας Live στη Λεμεσό. Θα φέρω, λέει, καπνογόνα, σημαίες, θα γίνει πανικός.
1: Έχουν ετοιμάσει σημαίες και καπνογόνα και τέτοια.
0: Επιτρέπεται.
1: Τα επιτρέπω εγώ, δεν είμαι ο μάλαμας.
0: Μου τιμωρηθεί η έδρα σου, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα φύγω εγώ από εκεί. Η δική του
2: ιδέα θα αφήνει, έτσι. Θα ξεκινήσαμε αν κάνει ιδέα αυγανά.
1: Πάει σε κυπριακό δίκαιο. Είναι στη Λεμεσό, οπότε είμαι κομπλέ.
2: Η ιδέα αυ Κύπρου είναι πιο.
1: Πιο ισχυρή. Λοιπόν, αυτό. Ναι, αυτό το τριήμερο θα είμαστε στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το μεγάλο sold out που έχει γίνει. Εις διπλούν σε μερικά. Η γιαγιά μου, η γογούλα, το λέγε κουρασάν το κρουασάν. Μαρία.
0: Κουρασάν, ναι.
1: Έτσι κουρασάν. Το έλεγε και εμένα, λέγε θέλετε κουρασάνια.
0: Κουρασάνια τα κουρασανάκια.
1: Ναι, και κουρά και σε πολλά. Τα ουδέτερα, τα κουρασάνια. Δεν θέλετε να σας φέρω 2-3 κουρασάνια εδώ να φάτε.
0: Πάντως δεν συμφωνεί πολλοί κόσμος μαζί σου, θέλω να σου πω.
1: Δεν με νοιάζει, δεν το κάνω.
0: Τρία back to back είχε, λέει, μια χαρά είναι το Μουντιάλ. Γηπεδάρες Αμερική, απλά δεν έχετε δει αγώνες. Μόνο το hydration break είναι ενοχλητικό.
1: Τα έχω δει όλα.
0: Έχει πέσει πάρα πολύ κράξιμο για το hydration
1: break.
0: Ναι, αλλά
1: χτες ο Φαντάικ. Χτες ο Φαντάικ ήταν. Ξέρω για το φίλο που λέει δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν μέχρι και τη ζηλώσει το Φαντάικ, ο οποίος ζήλωσε. Όταν είμαι σπίτι και βλέπω ότι κόβουν για το break, ήταν, λέει, είναι άσχημο, άβολο και μου κόβει το ρυθμό και μου σπάει τα νεύρα. Όμως τώρα που έπαιξα. Και είδα τη ζέστη, ήταν απαραίτητο.
0: Όχι, ρε, δεν είπε αυτό. Μόλις είδα και εγώ τι δήλωση. Δεν είπε αυτό. Λέει, το έβλεπα, λέει, στην αρχή.
1: Ναι.
0: Από την τηλεόραση και μου φαινόταν κάπως άβολο.
1: Άβολο.
0: Ναι. Θεωρώ, λέει, ότι δεν χρειάζεται να γίνεται σε όλους τους αγώνες.
1: Ναι, αλλά.
0: Γιατί το κάνουν για τις διαφημίσεις.
1: Και για τη ζέστη όμως.
0: Λέει, όποτε είναι απαραίτητο να το κάνουν.
1: Ναι, και πότε αλλά θα κρίνουν ότι.
0: Ότι το βλέπεις πάνω στον αγώνα, αν χρειάζεται.
2: Ναι. Κοίτα, 4 και 7 το πρωί που εμάς δεν μας βολεύει. Mm. Είναι 9 η ώρα το βράδυ. Εκεί εντάξει, είναι πιο υποφερτές συνθήκες.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Τι υπόλοιπες ώρες είναι.
0: Να, λέει άλλος, μια χαρά Μουντιάλ είναι, τα έχει όλα. Τρεις διοργανώτριες χώρες, τρομερά γήπεδα, ώρες μετάδοσης για όλα τα γούστα, εξωτικές, πρωτοεμφανιζόμενες χώρες και ωραία παιχνίδια εντάξει. Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα, εντάξει τώρα. Άντε να προχωρήσουμε παρακάτω, να φύγουν τώρα. Κάθονται όλοι πίσω τώρα και διώχνουν την μπάλα και ο φοβερό Μουντιάλ. Τσούβι, πώς νιώθεις που είσαι τόσο διάσημος? Φιλικά, Δημήτρη, δεν νιώθω τίποτα, φίλε. Παίρνω το καφεδάκι μου, παίρνω το τοστάκι μου και πάω για δουλειά. Βάζελε, ξαναγυρίσεις επιτέλους. Εκτός από ευρωπαϊκό, σου φάγατε και μπουκέτα. Μάλλον δεν τα είδες καλά.
0: Μάλλον
1: είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι προβλέψιμος. Λέει, πήγε ο Σερβετά στην Κύπρο. Πιο ευαίσθητος, πιο συγκινησιάρης. Εγώ είμαι προβλέψιμος. Μια χαρά stand-up κάνει και ο Σερβετά. Και μαθαίνω για τις παραστάσεις ότι είναι καταπληκτικές. Και θέλω με την πρώτη ευκαιρία να τον δω. Δεν έχουμε διαγωνισμό. Ο καθένας ό,τι γουστάρει βλέπει. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε μέτρο γέλιο. Αυτός είναι έτσι, αυτός είναι καλύτερος. Σε κάποιον αρέσει κάποιος άλλος. Σε κάποιον αρέσει κάποιος. Και δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους.
0: Και αυτό είναι το σωστό.
1: Πρωτάθλημα και
0: κύπελο και ευρωπαϊκό.
1: Και ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να πούμε για τον μπάσκετ. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Έφυγε. Άκρος επιτυχημένος κατ' εμέ. Ήρθε εδώ 3 χρόνια. Από 17ος Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα με τον Αταμάν. Πήρε ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα. Σε 3 χρόνια δηλαδή πήρε αυτούς τους τίτλους. Δεν τα κατάφερε φέτος ο Παναθηναϊκός να πάει στο Final Four που ήταν στην έδρα του. Mm-hmm. Και έπαιξε ρόλο που το πήρε και ο Ολυμπιακός στην έδρα του. Αυτές οι ομάδες πάνε μαζί. Αυτές οι ομάδες πάνε συγκριτικά. Έτσι όπως έχει δομηθεί η φάση όλα αυτά τα χρόνια. Και περιμένουμε τώρα μήπως ο Μπράντοβιτς όντως έρθει και υπογράψει. Αύριο, σήμερα, μεθαύριο.
0: Θα περιμένω αυτό εδώ.
1: Θα έχει μπει.
0: Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι κρίσιμα.
1: Και πραγματικά εγώ θα χαρώ, γιατί με ρώτησαν σε μια συνέντευξη τι θέλεις να δεις στον Παναθηναϊκό μα φύγει. Ξέρω εγώ μια αγκαλιά με το Διαμαντίδη κάπου, να μου θυμίσει το παλιό, κάτι. Κάπου καλώς ήρθες.
0: Ο Διαμαντίδης με τον Ομπράντο.
1: Ναι, κάπου, ας είναι με ένα που κάμισε, παιδί μου, έτσι. Δεν θα τον δούμε με ρούχα αθλητικά το Διαμαντίδη. Αλλά κάπου έτσι πάλι μια αναβίωση. Και να, τότε και τώρα.
0: Θέλεις να έρθει, ρε παιδί μου, η ενέργεια της εκείνης της ομάδας σε αυτήν. Αυτό θέλεις.
1: Καλά.

0: Ας ζήσω και με τις αναμνήσεις, Παναθηναϊκός είμαι. Λίγο να δω αυτή την αγκαλιά και προχωράμε. Ναι. Παιδί μου. Ναι. Καταλαβαίνω τι θα γίνει αν υπογράψει ο Μπράντοβιτς, όταν θα ξαναμπεί, δηλαδή μόλις βγει από τη φυσούνα, καταλαβαίνετε ότι αυτό επικοινωνιακά θα φέρει έτσι ένα. Και σίγουρα θα φέρει και μεταγραφές. Θα φέρει και άλλους παίκτες στο ρόστερ.
1: Γενικά είναι μια ανανέωση, ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι. Είναι μια ανανέωση, ναι, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει ξανά από τον Παναθηναϊκό, αλλά και αυτό καλό είναι, που ξέρει πάρα πολύ καλά όλο τον οργανισμό.
0: Όλο το θέμα.
1: Όλο το θέμα του Παναθηναϊκού. Οπότε είσαστε αισιόδοξοι, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι γιατί γίνονται κινήσεις. Λέει κάποιος είναι γέρος.
1: Φίλε,
0: ο Μπράντοβιτς είναι γέρος. Πρώτα δεν θα παίξει ο Μπράντοβιτς.
1: Ούτε κάνω διαμαντίδι.
0: Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι ο Σκαριόλο είναι 65 και ο Μπράντοβιτς είναι 66. Επειδή ο Σκαριόλο είναι καλοβαλμένος.
1: Πιο καλοστεκούμενος.
0: Μπράβο. Ναι. Είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Μπράντοβιτς. Και ο Σκαριόλο είδατε τι ωραία κοούτσαρε και με τη Ρεάλ στο τελικό κτλ. Δηλαδή. Τι είναι αυτό με την ηλικία, τι age shaming, Μαρία, είναι γέρος.
1: Εμένα θα μου πεις, εμένα θα μου πεις.
0: Και εγώ είχα άσπρα μαλλιά, αλλά δεν έμεινα στο Παναθηναϊκό, ήμουνα με άσπρα μαλλιά κι εγώ. Αλλά δεν έμεινα στο Παναθηναϊκό, Μαρία, στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν πειράζει, έχετε κάνει αλλού καριέρα τώρα, έχετε πάρει την εθνική και θα την πάτε κάποια στιγμή και σε μια μεγάλη διοργάνωση, ελπίζουμε. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αντίπαρο. Χωρίς να λέει Σλούκα Λεσόρ δεν θα έπαιρνε ούτε κούπα καφέ. Ναι, αλλά και τι να κάνουμε που είναι στον Παναθηναϊκό αυτοί οι παίκτες. Και τι να κάνουμε. Και χωρίς και άλλους παίκτες, ας πούμε, δεν θα πήγαινε πουθενά. Καλημέρα, αγαπημένοι μας στο Μουντιάλ. Ίσως λόγω λέει ορών και πολλών αγώνων, ίσως δεν το έχουν νιώσει γιατί μπορώ να δω ένα λόγο δουλειάς και ύπνου. Σε πολλούς συμβαίνει αυτό. Τα τηλεοπτικά time out δεν τους πειράζουν στο μπάσκετ. Τους πείραξαν τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Άντε από εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ κι άλλο μπασκετικό μέσα στο ποδόσφαιρο. 5 δευτερόλεπτα στο πλάγιο. Έχουμε αλλαγή κατοχής.
1: Ναι.
0: 5 δευτερόλεπτα είναι και επαναφορά στο μπάσκετ.
1: Ποιος έκανε την κουτσουκέλα και δεν έπιανε την μπάλα. Ποιος, το διάβαζα χθες.
0: Α, δεν το είδα.
1: Με έναν παίκτη που έκανε. Που δεν έπιανε την μπάλα. Γιατί πρέπει την ώρα που θα πιάσει την μπάλα.
0: 5 δευτερόλεπτα.
1: Και δεν έπιανε την μπάλα και έδινε οδηγίες στους συμπαίκτες του. Θα το θυμηθώ, θα μου έρθει.
0: Ο άλλος λέει για τον Αταμάν, χωρίς να είναι Λεσόρ Σλούκα δεν θα έπαιρνε τίποτα.
1: Ναι,
0: γιατί θα έπαιρνε ο Μπαρτζόκας χωρίς Φουρνιέ, Βεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ. Είσαι στα καλά, σου, ρε φίλε. Τι λένε οι άνθρωποι.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτά τα μέσα.
0: Τι λένε οι άνθρωποι, ρε. Τι λένε. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Κιόλα.
0: Ναι, έχουμε 5 δευτερόλεπτα.
1: Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε και δεν προλάβαμε. Αλλά έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Ευτυχώς. Και να σου πω και κάτι. Μας ακούνε πάρα πολλοί επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε ότι ψάχνουν τρόπους να εξελίξουν την επιχείρησή τους χωρίς να αυξήσουν τα έξοδά τους.
0: Okay.
1: Λογικό. Η Cosmote Telecom δίνει αυτή τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορούν οι επιχειρηματίες να συνδυάσουν το σταθερό και τα εταιρικά κινητά, να μπουν στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθούν από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είναι πάντα online και μοναδικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, όπως είναι υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά ακόμα. Cosmote.gr, Magenta One, κάθετος, Magenta One Business.
0: Και στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά, κάνουν χαμούγι με τη μαναβική Μαρία. Πώς καταφέρουν να είναι φρέσκα όμως και να έρχονται σε εμάς? Τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς, 100 προμηθευτές όλη τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και φρεσκάδα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, μικρή μεγάλη στα καφενεία. Ο Νότης Ζώνης Φακιανάκης σας έδειξε πώς γίνεται. Τα βλέπετε, μικρή μεγάλη στο Μουντιάλ. Ήρθε η Ουραγουάη να μας κάνει τι. Εμείς μείναμε πίσω, Πούλμαν. Μενεί στο τέλος. Και τι θέλετε να κάνω, να παίξω 4-3-3, να χαρούνε μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο, να φάμε 3 γκολ, να χαρείτε εσείς. Ελάτε, προπονείστε εσείς. Όχι, είναι έτσι.
1: Είναι,
0: όχι,
1: είναι,
0: τα έχω πει και στα τραγούδια μου. Κλείνω τα μάτια να μην βλέπω.
1: Έξαλλος ο Ντελαφουέντε.
0: Τι έπαθε, Γκεντελαμαγκέντε
1: Βοτανή. Το πράσινο ακροτήρι λέει δεν προσπάθησε να παίξει, προσπάθησε να χαλάσει το ρυθμό.
0: Καλά σας έκανε.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ο προπονητής τους είναι στενός φίλος του Αρτέτα. Και για να είμαι ειλικρινής, μπορώ να δω κάποια επιρροή από τον τρόπο παιχνιδιού του. Ας διαβάζατε.
0: Τι θες τώρα να κάνουμε.
1: Ας διαβάζατε. Δεν κατάλαβα. Ούτε άσχημα παίξανε, ούτε βρώμικα παίξανε. Μια χαρά,
0: μια χαρά παίξανε.
1: Ήταν και ο τερματοφύλακας που έκανε το μάτς της ζωής του. Θέλω να σου πω ότι...
0: Τι θα κάνανε με την Ισπανία άλλη, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί ο Βοζίνια είχε 68 επαφές με την μπάλα.
0: Κόλλησε τίποτα.
1: 68 επαφές με την μπάλα. Οι υπόλοιποι παίκτες του Κάπο Βέρντε στην περιοχή...
0: Στην αμυντική,
1: ναι. Είχαν 26. 26 παίκτες, 68 τερματοφύλακας.
0: Το Κάπο Βέρντε.
1: Στο ένα τρίτο.
0: Είναι φοβερό εστιατόριο στις Πέτσες.
1: Εδώ, κάτω.
0: Άλυμο.
1: Ναι, εκεί, Γλυφάδα.
0: Κάπο Βέρντε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κάπο Βέρντε.
1: Να σου πω ότι υπήρχε κιόλας.
0: Κάπο Βέρντε. Μπορεί να υπήρχε.
1: Μπορεί.
0: Για αυτούς που θέλουν καλό φαγητό. Κάπο Βέρντε. Τώρα και στην Κηφισιά. Πάνε και ένα πάνω.
1: Το χειμώνα.
0: Να, το χειμώνα.
1: Το χειμώνα,
0: ναι.
1: Το χειμώνα.
0: Κάπο Βέρντε Deluxe.
1: Επίσης, σταματήστε να καταργέστε την Ισπανία. Όλοι περιμένατε ένα οβεράκι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όλοι, όταν λέμε όλοι.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Το έβλεπα στο κινητό. Ναι. Και ήταν ένας απέναντί μου, το έβλεπε και αυτό στο κινητό, σε έναν χώρο που έπρεπε να είμαι. Κοιταζόμαστε, Μαρία, δύο άγνωστοι άντρες, όπως όταν περνάει. Τέλος πάντων. Και κοιταζόμαστε και του λέω, over. Μου λέει και μισό στο live.
1: Ναι,
0: του λέω και εγώ. Και φύγαμε απογοητευμένοι στο 0-0. Δεν είπαμε καληνύχτα ένα στον άλλον.
1: Δηλαδή πιο απογοητευμένοι και από το Γιαμάλ.
0: Τίποτα, αλλά αυτό όμω ήταν φέτε. Γιατί φορούσε ριγέ που κάμισο κολλητό.
1: Ριγέ, οριζόντιο ή κάθετο.
0: Οριζόντιο. Κάθετο. Κάθετο. Και κολλητό παντελόν. Και ήταν τούμπανο. Μάλλον κάποιον. Ήταν και αυτό τερματοφύλακας.
1: Μπορεί για κάποιον να νοιαζόταν.
0: Ναι. Συγχαρητήριος δυνατός.
2: Γιατί μιλούσε, το έχει παίξει κι εσύ.
0: Από τα βάρη.
1: Ναι. Από το κεφίρ θα είναι. Το κεφίρ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα που δημιουργεί προβλήματα, Μαρία.
1: Ωραία.
0: Φεύγουμε από το Μουντιάλ και γυρνάμε στα δικά μας.
1: Για λίγο, μετά θα επιστρέψουμε.
0: Καλημέρα από την Αεκτζίδικη Κοζάνη.
1: Έλα, μωρή, Κοζάνη.
0: Χριστίνα μου, σ' αγαπώ, πάρε διαζύγιο, πάρεις.
2: Πάντα η καρδιά μου θα σε περιμένει. Θα είμαστε μαζί για μια ζωή δεμένη.
0: Πάρεις.
1: Μάλιστα.
0: Πάρε διαζύγιο. Τώρα κι εγώ τι να πω. Να μπω ανάμεσα σε σπίτια.
1: Έχει μπει ήδη ο Πάρεις.
0: Ο Πάρεις έχει μπει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν μπαίνεις,
1: ναι,
0: δεν σημαίνει ότι θα γίνει
1: ότι
0: και αυτό.
1: Ότι θα μείνεις κιόλας.
0: Ναι. Συν τη άλλη, Πάρει.
1: Ναι.
0: Τώρα κάτσε στα αυγά σου. Θες και να πάρει και διαζύγιο.
1: Είναι άλλη πίστα αυτό, Πάρει.
0: Άστο. Συνήθως γίνεται το αντίθετο σε ιστορίες τέτοιες.
1: Τι εννοείς, Αλέξανδρε?
0: Έχω δει, ρε παιδί μου,
1: μιλάω
0: ότι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Μιλάω ξεκάθαρα ότι η φιλική πλευρά όταν αρχίζει, γιατί οι άντρες για να κάνουν τη δουλειά αυτή λένε ψέματα. Λέω και θα χωρίσω και θα είμαι με σένα και είμαι αποφασισμένος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Ναι,
1: ναι, ναι,
0: έχει τελειώσει. Δώσε μου μετά το να πάει ο μικρός. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δώσε μου λίγο χρόνο Αύγουστο να πάμε στο χωριό της και Σεπτέμβρη θα της το ανακοινώσω.
1: Μπράβο.
0: Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί άρχισε το προτάσμα με 3 στα 3 Παναθηναϊκός. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Και τελικά παίρνει. Ξέρεις.
1: Ναι, παράτα στην παράτα.
0: Και τρώει το παραμύθι.
1: Και μετά παράτα μας.
0: Ναι. Άτε και παράτα μας. Μπράβο, σωστό. Αυτό γίνεται συνήθως. Τώρα αυτό ο άντρας να λέει στην άλλη πάρε με φοβίζει.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Άμα είναι να πάρει, θα πάρει. Δεν θα σε ρωτήσει.
0: Ναι, τώρα δηλαδή.
1: Και δεν θα της το πεις εσύ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν περιμένει τη δική σου προτροπή,
0: ναι,
1: πάρει.
0: Ναι.
1: Οπότε, να σου πω, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Τι πάθατε σήμερα? Καλημέρα, σας ερωτεύτηκα τη λάθος γυναίκα. Η κοπέλα είναι σε σχέση, αλλά εγώ την έχω πατήσει άσχημα. Τη θέλω σαν τρελό, τι να κάνω, συμβουλέψτε με.
0: Και είμαστε, ρε φίλε, εδώ πέρα. Ή καινούριο είμαστε.
1: Πώς τη γίνεται την κυρία Τάνια?
0: Τένια Μακρύ.
1: Τένια, μπράβο.
0: Κυρία Ή Τάνια Μακρύ.
1: Όχι, Τένια Μακρύ.
0: Τένια Μακρύ.
1: Καταρχάς, πες μας αν είσαι ο ίδιος, αν είσαι ο Πάρης.
0: Δεν είναι
1: αν
0: ο Πάρης. Είσαι ο Πάρης. Μα δεν είναι διαζύγιο το διαζύγιο.
1: Σωστά, είναι σε σχέση. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Άλλωστε.
1: Και λέει, όταν λες ερωτεύτηκε τη λάθος γυναίκα και η κοπέλα είναι σε σχέση, σε θέλει εσένα και είναι σε σχέση, ή εσύ τη βλέπεις, ας πούμε, κάνεις window shopping.
0: Δεν είναι ωραίο να είναι λάθος, να είναι η αδερφή της τελικά. Να ούτε να είναι λάθος η κοπέλα.
1: Όλα έχουν συμβεί σε αυτή τη
0: ζωή. Έχουν συμβεί.
1: Όλα έχουν συμβεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχει κάτι μεταξύ σας ή εσύ τη βλέπεις από μακριά και λέει, α, εγώ τι θέλω. Mm-hmm. Και εκείνη είναι κοσμάρα. Γιατί αν συμβαίνει το δεύτερο, τίποτα δεν θα κάνεις. Η κοπέλα είναι σε σχέση.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι τα ερωτήματα. Και αν ζεσταίνεται και πόσα hydration break θέλει κουκουρέγια με αυτό το μαλλί, Μαρία. Πες μου καλοκαίρι που έχεις υπάρξει με μακρύ μαλλί.
1: Τι λες τώρα.
0: Η σβερκαδιά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο κουκουρέγια που έχει το μαλλί της βρανά.
1: Δεν ξέρω πώς την παλεύει. Δεν ξέρω πώς την παλεύει πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή, εγώ είχα την κόρη μου με το μαλλί και την έπεισα και το κούρεψε. Αρκετά έτσι είχε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά και είναι μια χαρά και το ευχαριστιέται.
0: Να παίρνει αέρα.
1: Αυτό.
0: Ναι.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, Μαρία, το είδαμε και, και στο break και στο βίντεο. Τι μάγκες είναι αυτοί οι Ιάπωνες, τι viral, τι κορυφαίοι, τι ταξίδι στο μέλλον είναι αυτοί οι Ιάπωνες.
2: Λοιπόν, για όσους το έχετε χάσει, πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Μετά το χ που πήρανε με τους Ολλανδούς, βγήκαν να πανηγυρίσουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, βγήκαν όλοι οι ούλτρας των Ιαπώνων.
1: Ναι, οι Japan Ultras.
2: Οι Japan Ultras βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν μόνο όταν είχε πράσινο φανάρι. Πράσινο για τους πεζούς.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή είναι κόκκινο το φανάρι και μόλις κάνει πράσινο. κόκκινο.
2: Και μετά ξαναβγαίνονται, ξανατραβιούνται σαν τα κύματα.
1: Ναι, ναι, και μόλις ανάβει πράσινο ξαναβγαίνουν. Είναι φοβεροί οι τύποι, εγώ τους γουστάρω πάρα πολύ. Και να δούμε αν ο Ανδρέας έχει δίκιο που θα φτάσουν μέχρι
2: και πρέπει τελικά έχει δώσει τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ. Και πάμε δυναμικά με πάρα πολλά μηνύματα. Μπράβο, μπράβο. Πολλά μηνύματα για 16 Ιουνίου.
1: Χαμούλης.
0: Ναι.
1: Πολλά προβλήματα σχέσεις. Θέλω ωστόσο να σταθούμε και να κάνουμε μία αναφορά, γιατί το είπαμε, αλλά το περάσαμε λίγο έτσι, ρε παιδί μου. Γιατί πιστεύω ότι ιστορικά είναι πολύ πιο σημαντικό από όσο έτσι το έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Και μιλάω για την παρουσία του Γιώργου Δόνη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ο δεύτερος Έλληνας τεχνικός που βρίσκεται σε παγκόσμια, σε παγκόσμιο κύπελλο, σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που παίρνει και αποτέλεσμα.
0: Και μπορεί να πάρει κι άλλο παρακάτω.
1: Και μπορεί να πάρει κι άλλο. Οπότε, πολλά μπράβο στο Γιώργο Δόνη. Προσωπικά τον εκτιμώ πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Και εγώ τον εκτιμώ.
1: Προπονητή.
0: Τον περνάει ο Δόνης.
1: ναι.
0: Αλλά τον εκτιμώ γενικά.
1: Και είναι και ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Μπορείς να πεις δύο κουβέντες μαζί του. Αυτό. Κατά τα άλλα, περίμενε, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι ο Πάρης.
0: Για ποιο λόγο έχετε τόσα θέματα πρωί-πρωί, ρε παιδιά? Τι έχει γίνει τώρα εκεί έξω? Μπάλα, έτσι.
1: Η αδελφή.
0: Τι τώρα, τι έπαθες, γιατί?
1: Η αδελφή της κοπέλας του κολλητού μου.
0: Η αδελφή της κοπέλας του κολλητού μου. Ναι.
1: Του αρέσει.
0: Ωραία, και γιατί δεν τα αρέσει?
1: Έχουμε βγει κάμποσες φορές, όλοι μαζί όμως. Πάντα έρχεται και εκείνη και κάθεται δίπλα μου.
0: Γιατί δεν
1: πέφτει. Ξεκίνα, κάνε κάτι, δώσε μια πάσα.
0: Έρχεται δίπλα, όχι πάσα.
1: Τι να κάνει.
0: Η πάσα έγινε. Η πάσα δόθηκε και μάλιστα είναι απαλού.
1: Πάσα, να γίνει το 1-2.
0: Η πάσα έχει γίνει ήδη. Ξύπνα, καραγκιόζη. Ξύπνα ρε, έρχεται δίπλα σου. Είναι στημένο όλο.
1: Αυτό, ναι.
0: Μίλα, ανθρωπέ μου.
1: Μίλα, κάνε κάτι.
0: Πες, θέλεις να είμαστε δίπλα-δίπλα χωρίς τους άλλους.
1: Μπράβο, κάτι.
0: Ωραία, σ' αρέσει αυτή η ατάκα.
1: Βλέπεις, αφού τη βλέπεις,
0: αρέσει αυτή η ατάκα.
1: Αρέσει, ναι.
0: Να σου πω, αφού είμαστε δίπλα-δίπλα, θες μια μέρα να είμαστε δίπλα-δίπλα χωρίς να μας κοιτάνε οι δικοί μας. Πάμε κάπου δυο μας. Πάμε κάπου δυο μας.
1: Συμφωνώ.
0: Και να το κάνεις εκεί που είστε όλοι μαζί παρέα, πρέπει να φύγουμε. Να σου πω, εσύ μη φύγεις αν θες. Πάμε να πιούμε μια μπύρα δυο μας αλλού. Αλλά ρίξε τόνους φωνής. Πρόσεξε.
1: Ναι. Κάνε αυτό. Έχεις ακούσει λίγο ρίλο.
0: Ναι.
1: Πώς μιλάει.
0: Κάνε τον Batman.
1: Ναι.
0: Να σου πω. Τι. Θες να πάμε κάπου δυο μας μετά να πιούμε ένα από το άλλο να συνεχίσουμε λίγο? Δεν θέλω να δείξει αυτοπεποίθηση. Όχι λιγούρης. Πρόσεξε.
1: Όχι γη πάει τόσο.
0: Όχι. Δεν θέλω να πάω ακόμα σπίτι. Θες να πάμε να πιούμε ένα ποτό αλλού, γιατί εγώ δεν θέλω να πάω ακόμα σπίτι. Παίρνεις πρωτοβουλία, γιατί, δηλαδή ότι κάνεις κάτι για σένα και τις λες,
1: ότι
0: έλα μαζί μου.
1: Ότι θέλεις μαζί σου. Ναι.
0: Άκου αυτή την τεχνική εδώ πέρα.
1: Εντάξει, ρέμισε.
0: Όχι, για τον άνθρωπο αυτό. Είμαι επιθετικός. Έτσι.
1: 8:52 το πρωί.
0: Επίθεση. Έχω πει δύο καφέδες.
1: Και υπάρχει και άλλη μια περίπτωση του Μάκη του Παναθηναϊκού.
0: Πάμε,
1: δεν ξεκινάμε
0: καλά. Παρακαλώ να δώσω συμβουλές στο Μάκη.
1: Λέει Μαρία, γεια.
0: Γεια σου.
1: Απευθύνεται
0: Μαρία.
1: Περισσότερο. Ναι, σε μένα, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Με θέλει, τι θέλω. Mm-hmm. Έχει 7 χρόνια σχέση από απόσταση. Αλλά
0: καλά, εντάξει. Δεν μπαίνει τέτοιο κόμμα. Μόνο Ζουνίνιο μπορεί να το βάλει.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Έχασα το μήνυμα.
0: Είδες.
1: Αλλά δεν τολμά να χωρίσει. Ρε. Τι κάνω, δίνω χρόνο ή φεύγω?
0: Γιατί?
1: Μάκη, είσαι και Παναθηναϊκός. Έχεις δώσει 25 χρόνια χρόνο στον Παναθηναϊκό. Και δεν θα δώσεις λίγο χρόνο σε αυτό
0: το
1: κορίτσι?
0: Δε κάτσι το σπιτάκι σου. Δε κάτσι. Και πρώτον.
1: Και δεν θα δώσεις λίγο χρόνο στο κορίτσι? Και τέλος πάντων 7 χρόνια έχει σχέση.
0: Κάτι
1: θέλει
0: άλλο.
1: Κάπως να το φέρει λίγο.
0: Και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί να θες να κάνεις σχέση?
1: Τι εννοείς? Αφού τι θέλει την κοπέλα.
0: Ωραία, κάντε τη δουλειά σας εκεί πέρα και όσο πάει έτσι.
1: Και όχι, είναι, δεν είναι σωστό αυτό. Όχι. Δεν στηρίζουμε τέτοιες σχέσεις.
0: Καλοκαιριάτικα.
1: Δεύτερες. Δεν στηρίζω. Εγώ δεν τη στηρίζω.
0: Εγώ στηρίζω και τρίτες και τέταρτες και πέμπτες. Οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
1: Αυτό είναι κάρμα.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Κάρμα. Έχω δει κάτι νόπανα εγώ να είναι οι χειρότεροι άνθρωποι και τα παιδιά του να περνάνε ζάχαρη στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία στον κόσμο. Άσε ρε το κάρμα.
1: Να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, γιατί αυτό θα φέρει και προστριβές μεταξύ σας. Γιατί μετά αυτό θα έρθει κάποια στιγμή. Απόσταση-απόσταση, κάποια στιγμή γυρνάει. Θα μπας εσύ στην άκρη. Θα κάνεις το κουτάβι.
0: Παίζει και με άλλον αυτή. Αρχίζω τέτοια. Παίζει και με τρίτον. Over 2,5. Ρε, χαλαρώστε. Χαλαρώστε, ρε, παιδιά. Κάντε τη φάση σας. Βγείτε. Κάντε έρωτα. Καλοκαιρινό. Βάλτε βερκοντίσιο, ναι. Όχι αυτό με στη ζέστη. Κλουκου. Λοιπόν, κάντε. Και ό,τι
2: είναι. Και να ενυδατώνεστε.
0: Α, μπράβο.
2: Με νεράκια.
0: Μαρία, hydration break. Αυτό το hydration. Κάντε hydration. Και προχωράμε.
1: Τη γνώρισα το 16.
0: Τι έχει γίνει σήμερα? Για ποιο λόγο έχουμε πάει εκεί?
1: Δεν ξέρω, εσύ ξεκίνησες.
0: Τι χρυσό κουφέτο γίναμε?
1: Εσύ ξεκίνησες.
0: Δεν πειράζει. Μουντιάλ σχέσεις, πάμε. Δώσ' το. Εγώ θα δίνω συμβουλές κοινικές. Εντάξει, λοιπόν, πάμε.
1: Τη γνώρισα το 16.
0: Ωραία.
1: 37 αυτή, 45 εγώ.
0: Ωραία.
1: Την ερωτεύτηκα, δεν έγινε ποτέ τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα,
0: ναι,
1: εγώ.
0: 47. Και αυτή 55.
1: Όπα.
0: Έγινε,
1: όχι,
0: προχώρησε,
1: γίνεται,
0: παρακάτω αυτή.
1: Δεν γίνεται αυτή. Α, εγώ 37, αυτή 45.
0: Ναι,
1: α, συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Σήμερα εγώ 47, αυτή 55. Είμαι ακόμα ερωτευμένος, αλλά πλέον χωρίς καμία επαφή.
0: Άκου, περίμενε να πας εσύ 57,
1: ναι,
0: αυτή 65.
1: Να πάρεις το εφάπαξ, βίλε. Αυτό περίμενε.
2: Πάντα σε ήθελα. Σε ήθελα πάντα. Δώσε μου ένα φιλί, έστω. Μωρή.
1: Η δε γυνή να αποβείτε τον άντρα.
2: Εμή, πότε εγώ κι εσύ θα κάνουμε κάτι? Σε ήθελα πάντα.
3: Γιατί δεν μίλαγες?
2: Να! Εσύ γιατί δεν μίλαγες?
1: Όχι, παιδιά, μην αφήνετε τα χρόνια να περνάνε. Ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το.
0: Ναι.
1: Αλλά να είναι εντάξει. Για μένα να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Αλλά πήγαινε.
1: Αφού κουτσοβολεύουμε, λέει που κουτσοβολεύουμε, έχουμε νέα από το φίλο με την Αυστριακή. Ο Γκούλιαν Μπαφό.
0: Δεν είχε γίνει αυτό με την Αυστριακή που θα έφευγε. Δεν θα έφευγε, θυμάσαι, να πάει διαδουλειά στην Αυστρία.
1: Α, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε έχουνε που σε έχουνε, κυρία Μαρέλα, γαυροχάνουμε που ηρωνεύεσαι και την πανάθα έχει 25 χρόνια. Δεν σε
0: κλείστε τα μικρόφωνα, κλείστε. Φώναξα εγώ, πήρα θέση. 16 το σπιτάκι σου. Έτσι είπα στη φίλη μου τη Μαρία. Εντάξει, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν έχει πάρει ποτέ μουντιάλ προπονητής με μουστάκι? Ξέρουμε ότι δεν έχει πάρει
4: ποτέ. Σχολάρι δεν έχει πάρει.
1: Είχε μουστάκι τότε.
4: Ναι, είχε σχολάρι, αφού το λέγανε Τζιν Χάκμαν τότε.
0: Δεν ήταν Τζιν Χάκμαν. Νομίζω το είχε ξυρίσει το 2.
4: Μετά που είχε το νερού. Ναι, δεν μπορώ να βρω μια έκφραση σωστή. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτσε να
4: θυμηθώ. Μουστάκι το πήρε.
0: Σχολάρι.
4: 2002.
0: Κάτσε να το δούμε. Λουίς Φελίπε Σχολάρι. Ναι, ρε, έχει μουστάκι, ρε.
4: Γιατί Ντελ Μπόσκε. Ρε, τι παπάντζε. Γιατί ο Τελμπόσκε το 10 τι είχε?
0: Το 10 είχε μουστακάρα, άντε ρε ψεύτη. Και όχι απλά ψεύτη. Όχι απλά Μαρία μουστάκι. Είχε το μουστάκι του Μημαρά και ο Τελμπόσκε. Εγώ είμαι. Τσανόνια, είμαι ο Τελμπόσκε τη προπονητική. Εγώ λοιπόν είμαι ο Τελμπόσκε τη προπονητική. Μάλιστα.
1: Ισχύει ότι ερωτεύεσαι, δεν το παντρεύεσαι. Ο έρωτας δεν φοράει νηθικό.
0: Άσε μάλλον ρε μεγάλε εδώ πέρα. Τι γράφεις βιβλίο τώρα εδώ πέρα? Τι είπε ο άνθρωπος? Τι είπε ο άνθρωπος? Έχω ακούσει αηδίες, αλλά τέτοια όχι. Όσο το χτυπάς απλώνει. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένζερ. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αλλά δεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN με καθημερινές προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ. Διεκδικείς έως 40.000 ευρώ μετρητά. Το Score Master παίζει στην BWIN.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προπονητής με Μούση δεν έχει πάρει το Μουντιάλ. 7 μετά τις 9 ή από εδώ. Ζαφυρά τη Σουβέλα Σταθερόπουλο στο τρίο. Και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Καλημέρα και στο γίγαντα τον Ταμπάκο. Έχει σκάσει με φοβερό παντελονάκι που κάνει κάτω, ξέρεις Μαρία, με λάστιχο στον αστράγαλο. Ένας αργυρός. Ένας άνθρωπος που είναι μέσα στη μόδα.
1: Ανέκαθεν ο Ταμπάκος ανοίγει δρόμους στο στυλ. Δεν τους ακολουθεί.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ο Μακρόν
1: μιμείται. Και καλτσούλα αθλητική με ρίγα. Εντάξει.
0: Πραγματικά, αγαπημένη. Ταμπάκο.
1: Δεν λέω τη μάρκα γιατί θέλω
0: αμπίμπας,
1: να. Αμπίμπας. θέλω να με χορηγήσει.
0: Άσπρη κάλτσα, όπως φοράνε οι νέοι άνθρωποι, προσπαθεί.
1: Μα το
0: κλείνει
1: στηρίζει.
0: Το μάτι στη νιώτη.
1: Το στηρίζει και το υποστηρίζει.
0: Κλείνει το μάτι στη νιώτη. Βέβαια δεν μπορεί να αποχωριστεί το μπλουζάκι με γιακά. Εντάξει, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα σιγά-σιγά. Βήμα-βήμα.
1: Και κάποια πράγματα βγαίνουν από μόνα
0: του. Είναι τη ασφάλεια, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω κουμπάκι, γιακά. Να είμαι κύριος, να με σέβονται το μισθό μου και να μην έχει κανένας κακό λόγο να πει για μένα και για το σπίτι μου. Κουβέντα κακιά να μην πει. Κακιά στραπή να τον βαρέσει. Γεια σου Αλέξανδρε, τολμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν τολμάς να το πεις από κοντά.
0: Δεν τολμά ρε. Τολμάς να μας το πεις. Μισοπλέμωνε.
1: Καλημέρα από την συνεφιασμένη Ουψάλα και τον Νίκο.